Επειδή ο Θεός Λόγος κατήξε μέσα στον άνθρωπο, μετά έχουμε δύο θελήματα. Του Θεού Λόγου, προσέξτε, ο πατέρας έφυγε από την εικόνα. Του Θεού Λόγου και του ανθρώπου. Της σαρκός, δηλαδή του ανθρώπου Χριστού. Και τι γίνεται τώρα εκεί, έχουμε δύο θελήματα. Και είπανε, αποφασίσανε ότι το ανθρώπινο θέλημα απορροφήθηκε από το θεϊκό και έτσι είναι μόνο το θεϊκό θέλημα. Αυτός είναι ο μονοθεσιτισμός. Που είναι λάθος. Είναι λάθος. Ο Κύριος μας, εάν έγινε το κατοικητήριο του Θεού και όλα αυτά που είπαμε, ήταν γιατί λειτουργούσε συνεχώς εκπίστεως μέσα από την ελεύθερη θέλησή του. Ποτέ ο Θεός δεν του κατάστρεψε το ελεύθερο θέλω του. Ποτέ. Γιατί ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Και ό,τι κάνει μέσα σου, θα το κάνει όταν η καρδιά σου ανοίξει. Αυτό κάνει. Ιδού είστε μες στην θύρα και κρούω. Θέλει πιο πολύ να ενεργήσει, πάλι θα χτυπήσει την πόρτα. Δεν τη σπάει, δεν σε πιέζει, δεν είναι δυνάστης ο Θεός. Δεν δουλεύει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά βλέπουμε πόσο έχουν αλλοιώσει την αλήθεια. Και μέσα σε αυτά ζουν σήμερα οι περισσότεροι από το θρησκευτολογικό κόσμο. Έγινε ο ναός του Θεού, η εικόνα του Θεού, το ορά του, η μορφή του Θεού, το κατοικητήριο του πνεύματος της θεότητας, ο χαρακτήρας της υποστάσεως αυτού. Το είπαμε. Θυμάστε τι είπε. Ιωάννης Β. 19, όταν έβγαλε με το μαστίγιο όλους τους αργυραμιβούς από το ναό, την αυλή. Λέει, δείξε μας σημείο τι κάνεις τα αυτά. Λέει, λύσατε τον ναό τούτον. Χαλάσατε τον ναό τούτον. Και δια τριών ημερών εγώ θα τον εγείρω. Και λέει ο Ιωάννης, επεξηγεί στο 21, εκείνος δε έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού. Έγινε ο ναός, δηλαδή η σκηνή του μαρτυρίου στην έρημο. Και ο ναός Σολομώντα συμβούλιζαν αυτόν τον ναό, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και μαζί με τον Χριστό και όλους εμάς, την Εκκλησία. Φιλιππισίους Β. 5. Λέει, τούτο φρονείτε εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού. Αυτό το φρόνημα να έχετε, το οποίο ήταν μέσα στον Χριστό Ιησού. Μιλάει εκεί για άνθρωπο ή για Θεό. Για άνθρωπο μιλάει. Ο οποίος, ενώ υπήρχε εν μορφή Θεού. Μορφή τι σημαίνει? Φανέρωση. Ήταν η φανέρωση του Θεού, η εικόνα του Θεού. Δεν θεώρησε αρπαγμό το είναι ίσα Θεό. Να το βάλουμε και αυτό λίγο στη θέση του. Δεν θεώρησε αρπαγμό το είναι ίσα Θεό. Δηλαδή, πώς θα το εννοήσουμε το ίσα Θεό? Έχουμε τον Θεό και έναν άλλον που είναι ίσα Θεό. Μετά έχουμε πρόβλημα. Το είναι πλάνη. Γιατί ο Θεός είναι εις. Μα να ξεφύγεις από αυτό. Δεν γίνεται. Ήταν ίσα Θεό γιατί? Γιατί ο Θεός φανερώθηκε μέσα στον άνθρωπο Χριστό. Οπότε στο πρόσωπό του ποιον βλέπαν, ποιον έπρεπε να βλέπουν? Τον έναν Θεό. Αυτό απέτησε ο Θεός από τον Φίλιππο. Ο Ιησούς από τον Φίλιππο. Το διαβάσαμε. Όσοις είδε με, είδε τον Πατέρα. Δεν λέει είδε και τον Πατέρα, είδε τον Πατέρα. Είναι η φανέρωση του Θεού. Όταν λοιπόν βλέπουμε τον Χριστό εν μορφή Θεού, εδώ κάτω μιλάμε, πριν δοξαστεί, είναι ίσα Θεό. Δηλαδή, είτε βλέπεις τον Ιησού, είτε τον Θεό, αν μπορούσε να τον δεις, είναι ένα και το αυτό. Ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκή. Ίσα Θεό. Προσέξτε τώρα. Όσο ήταν ο Χριστός με το σώμα του,
εδώ στη γη, ήταν ελαττωμένος και ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός μπορούσε να εκδηλωθεί μέσα από τον Χριστό. Τον ελάττωνε το ανθρώπινο σώμα. Μπορούσε να κάνει, και είδαμε ότι γινότανε, φοβερά θαύματα και δυνάμεις, τα οποία τα ενεργούσε ο Θεός από μέσα. Υπάρχει ένα εδάφιο αυτό. Λέει, Β' 9, Εβραίους. Λέει, το δε βρα... Χρησιμοποιώ το κείμενο, γιατί ο Βάμβας, το κείμενο που χρησιμοποιεί, έχει αλλάξει πολλά πράγματα και δεν θέλω να διορθώνω όλη την ώρα. Γι' αυτό και πάω στο κείμενο. Λέει, αλλά να έχουμε και τον Βάμβα δίπλα. Τον δε ο λίγον τύπαρο τους αγγέλους ηλατωμένων Ιησούν βλέπομεν. Λέει, τον δε βραχή τύπαρα αγγέλους ηλατωμένων βλέπομεν Ιησούν δια το πάθημα του θανάτου. Πώς τον βλέπουμε? Ελαττωμένο. Κάτω από τους αγγέλους δηλαδή. Κάτω από την τάξη των αγγέλων θα λέγαμε. Γιατί? Γιατί ως άνθρωπος ο Χριστός γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και της Μαρίας. Και το έκανε αυτό ο Θεός για να, είδατε λέει, θυσία και προσφορά δεν η θέλη σας, δια τούτο σώμα καταρτίσομη, λέει στο κείμενο. Κατήρτισα σε μένα σώμα. Είναι το ρυθμίζω, το ρύθμισε το τακτοποίησε το σώμα έτσι ούτως ώστε να μην υπάρχει ίχνος από αμαρτία ή τάση αμαρτίας μέσα στο Χριστό. Γιατί το έκανε αυτό? Για να μπορεί ο Χριστός να σταθεί ως ο έσχατος Αδάμ. Και έτσι δεν μοιάζει κανείς από μας τον Χριστό. Σε αυτό το στοιχείο. Γι' αυτό και η Γραφή τον ονομάζει ο έσχατος Αδάμ. Ο πρώτος άνθρωπος, εγγύης ο οίκος, ο δεύτερος εξ ουρανού, λέει στο κείμενο. Ο δεύτερος άνθρωπος εξ ουρανού. Και μετά λέει, ο πρώτος Αδάμ έγινε εις ψυχή ζώσα, ο έσχατος Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιούν. Είναι Α' Κορινθίους το 15. Του έδωσε την ικανότητα ο Θεός να μπορεί να δοκιμαστεί με τους ίσους όρους όπως και ο Αδάμ. Ώστε στον Χριστό να δοκιμαστούμε και όλοι εμείς. Δηλαδή, εάν πετύχει ο Χριστός αυτό, θα μπορούσε να σώσει όλους εμάς. Θα μπορούσε μετά, εφόσον δεν θα είχε πράξει αμαρτία, θα είχε τη ζωή την οποία δίνει ο νόμος του Μωυσή, λέει η ψυχή, ο πράτων ταύτα θέλει ζήσει δι' αυτόν. Έδινε ο νόμος, πρόσφερε ζωή αιώνια, αν μπορούσε να τα τηρήσει όλα. Και αυτήν τη δικαιοσύνη κέρδισε ο Χριστός. Αυτήν την αιώνια ζωή κέρδισε ο Χριστός και την είχε. Ο Πατέρας του την έδωσε, μας το λέει, στο κατά Ιωάννη, στο 5. Να πάμε λίγο από το 23. Δια να τιμώσει πάντα τον Υιόν, καθώς τιμώσει τον Πατέρα, ο μη τιμών τον Υιόν δεν τιμά τον Πατέρα, του πέψαντα αυτόν. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι ακούν το λόγο μου και πιστεύουν στο πέψαντά με, έχει ζωή αιώνιον και εις κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις τη ζωή. Το 25. Μιλάει για την Ανάσταση, μετά λέει, στο 26, αυτό θέλαμε. Διότι καθώς ο πατήρ έχει ζωή εν εαυτό, τι είδους ζωή έχει ο πατέρας μέσα του? Άπειρη, αιώνια. Προσέξτε, ούτως έδωκε και εις τον Υιόν να έχει ζωή εν εαυτό. Πώς την έδωκε ο Θεός? Του είπε, άντε παιδάκι μου, επειδή εσύ είσαι ο μοναχογιός μου, πάρε ζωή. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης πρώτα απ' όλα. Δεν είναι προσωπολήπτης. Ό,τι δίνει ο Θεός, το δίνει βάσει νόμων. Η φύση του είναι άγια, τέλεια, δίκαιη και ό,τι κάνει, θα το κάνει σύμφωνα με τους νόμους που διοικούν τη φύση του. Γι' αυτό, κοιτάξτε τι λέει, Εβραίους 2:17. Όθεν, θα πει το λοιπόν, όφιλε ο Υιός, ο Χριστός, να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς. Γιατί όφιλε?

με μία θυσία να αγιάσει τους πιστεύοντες. Με μία θυσία. Αλλά αυτή η θυσία όμως έπρεπε να είναι τέλεια θυσία. Γι' αυτό και οι θυσίες όλες ήταν από ζώα τα οποία ήταν τέλεια. Τα ψάχναν οι ιερείς να δουν μήπως έχουν κάποιο ψεγάδι. Αν είχαν ψεγάδι, έξω. Έπρεπε να είναι ενιάψιο το αρνί ενός έτους, να είναι καθαρό, να είναι υγιέστατο. Ενιάψιο σήμαινε ότι ήταν στην καλύτερη ηλικία του. Και ο Χριστός θυσιάστηκε στην καλύτερη ηλικία του. 33 και μισό χρονών ήταν ο Χριστός. Και πήρε για να πάρει τη θέση του ανθρώπινου γένους. Γι' αυτό λέει, όφιλε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς, ώστε να γίνει ελεήμων και πιστός αρχιερεύς προς τον Θεό, στο να ηλάσκει τις αμαρτίες του λαού. Το να σκεπάζει τις αμαρτίες του λαού. Δεν μπορούσε να έρθει ένας Θεώσιος να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν μπορούσε. Δεν ήταν επιτρεπτό καν. Ούτε υπήρχε κάτι τέτοιο. Έτσι. Εβραίους 2.14 λέει, επειδή λοιπόν τα παιδεία και κοινώνηκεν αίματος και σαρκός, λέει στο κείμενο, εκεί λέει, εμέθεξαν. Πήραν δηλαδή μετοχή από αίμα και σάρκα. Όλοι από τον Αδάμ έχουμε αίμα και σάρκα. Και αυτός ο Υιός παραπλησίως, παρομοίως δηλαδή, μετέσχεν τον αυτόν. Έπρεπε να μετάσχει από τα ίδια. Δεν μπορούσε να έχει, να είναι ένα πρόσωπο Θεός μέσα Υιός, Θεός Υιός, ντυμένο σάρκα και να πάει σάρκα να θυσιαστεί για το ανθρώπινο γένος. Δεν περνάει τη δικαιοσύνη του Θεού. Δεν περνάει τη δικαιοκρισία του Θεού. Έπρεπε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς. Γι' αυτό ο Χριστός, λέει ο Λόγος του Θεού, ήταν τέλειος άνθρωπος. Είχε ανθρώπινο πνεύμα, ανθρώπινη ψυχή, ανθρώπινο σώμα. Ωραία. Κοιτάξτε λίγο τη σχέση του Χριστού. Πώς, όταν ήταν εδώ κάτω, τι σχέση είχε με τον Πατέρα. Ιωάννης 8.29. Και ο πέμψας με τεμού εστίν. Αυτός ποιος τον έστειλε? Ο Πατέρας μαζί μου είναι. Ποτέ ο Κύριος δεν διεκδίκησε ότι ήταν κάποιος άλλος Θεός. Θεός Υιός, Θεός Πνεύμα Άγιο. Ποτέ. Για τον Πατέρα μιλάει συνέχεια. Το ίδιο και εμείς. Δεν με άφηκε μόνο ο Πατήρ μόνο, διότι εγώ κάνω πάντα τα αρεστά εις Αυτόν. Ποιος ευσεβεί, προς ποιον? Ο άνθρωπος προς τον Θεό. Αυτό μας λέει. Στον Ισαΐα, 50 κεφάλαιο, 4 εδάφιο. Ο Κύριος ο Θεός έδωκεν εις εμέ γλώσσαν πεπαιδευμένο. Ποιος του έδωκε τη γλώσσα των πεπαιδευμένων? Ο Γιάχουε. Στο κείμενο λέει ο Γιάχουε. Ο Πατέρας. Δια να εξεύρω πώς να λαλήσω λόγον εν καιρό προς τον βεβαρημένο. Εγείρει από πρωί εις πρωί, ακούστε, εγείρει το οτίον μου δια να ακούω ως υπεπαιδευμένη. Τι σου λέει? Ότι κάθε μέρα ο Κύριος είχε κοινωνία με τον Πατέρα και ο Πατέρας του φανέρωνε το θέλημά του. Μήπως κάπως έτσι θέλει να είναι και για μας? Κύριος ο Θεός ίνιξεν οτίον εν εμή. Εννοεί το πνευματικό οτίο. Και εγώ δεν υπήθησα, δεν απήθησα, ουδέ στράφινο πίσω. Ό,τι του έδειχνε ο Θεός, ό,τι του ζητούσε να κάνει, ο Χριστός το έκανε με τέλεια επιμέλεια. Κοιτάξτε τι λέει στο 6. Τον νότον μου έδωκα εις τους μαστιγούντας. Έπρεπε να το κάνει. Γιατί λέει, το μόλοπι αυτού εμείς οι άθιμεν. Γίναν κάποια πράγματα επάνω στον Χριστό, τα οποία είχαν τρομερό αντίκτυπο για όλη την ανθρώπινη φυλή. Και ο Κύριος το ήξερε και παρέδωσε και τα νότα του.

0: στο μαστίγιο. Και τεσσι αγώνας μου εις τους μαδίζοντας. Δεν έκρυψα το πρόσωπό μου από υβρισμών και εμπτισμάτων. Λέει, οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε, το Θεό δηλαδή, επέπεσαν, επέμε. Πήρε την τροπή μας, τους ονειδισμούς, την κοροϊδία, ο Χριστός. Διότι Κύριος ο Θεός θέλει με βοηθήσει. Δια τούτο δεν ενετράπη, δεν τράπηκε ο Χριστός, που ήταν σχεδόν γυμνός πάνω στο σταυρό και έγινε δημόσιο θέαμα, φρικτό θέαμα. Δια τούτο έθεσα το πρόσωπό μου ως πέτραν σκληράν και εξεύρω ότι δεν θέλω κατασχυνθεί. Τι δείχνει αυτό, πώς όλο αυτό, πώς το περνούσε ο Κύριος, αδελφοί. Μπορεί να μου πει κανείς. Με πίστη το περνούσε. Με πίστη. Εμπιστευόταν τον λόγο, τον γραπτό και την αποκάλυψη που το έδινε ο πατέρας κάθε πρωί. Κάθε μέρα. Και ζούσε με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό ο Θεός ευαρεστήθηκε. Έτσι.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κολοσσαής Β2 μας μιλάει πάλι για το μυστήριο της ευσεβίας, αλλά το λέει διαφορετικά στο κείμενο όμως. Λέει, «Ή να παρακληθώσιν εκαρδίες αυτών, συμβιβασθέντες εν αγάπη και εις παν πλούτος της πληροφορίας της συνέσεως, εις επίγνωσιν του μυστηρίου του Θεού Χριστού». Και θέλω να μπούμε λίγο εκεί τώρα. Το μυστήριο του Θεού Χριστού. Ξαναλέω. Εάν έλεγε το μυστήριο του Θεού, για ποιον Θεό θα μιλούσε? Σκέτο. Αν έλεγε το μυστήριο του Θεού, για ποιον Θεό μιλάμε? Του Πατέρα. Ένας και μόνος. Αυτός είναι. Όταν ρώτησαν τον Χριστό, ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή, άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός, Κύριος ίσως την. Ο Θεός ημών. Έβαλε και τον εαυτό του μέσα. Ο Θεός μας. Αλλά εδώ τώρα πρόκειται για το μυστήριο του Θεού Χριστού, το μυστήριο της ευσεβίας. Δεν τελειώνει εκεί. Ναι, ο Χριστός ήταν γεμάτος ευσέβεια, γεμάτος ευλάβεια, ευαρέστησε τον Πατέρα, κατοίκησε ο Θεός μέσα του, αλλά έγινε η θυσία, μίλησε για τον Πατέρα, φανέρωσε το θέλημα του Θεού, το λόγο του Θεού, αλλά περίμενε μετά τη δόξα που θα ερχότανε. Την περίμενε τη δόξα. Το ίδιο και εμείς. Όταν περιμένουμε να αρπαγεί, τι περιμένουμε, αδελφοί? Λέει, όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοι. Δεν θα είμαστε θεοί. Αλλά η θεότητα θα κατοικήσει μέσα μας σε πολύ μεγαλύτερο μέτρο. Πώς το ξέρουμε αυτό? Δεν μου λέτε, τώρα κατοικεί η θεότητα μέσα μας? Πώς κατοικεί? Πέστε μου. Με το Άγιο Πνεύμα. Εκ τούτου γνωρίζουμε ότι ο Θεός κατοικεί εν ημίν, διότι εκ του Πνεύματος αυτού έδωκεν εις ημάς. Έτσι κατοικεί ο Θεός. Πνεύμα είναι και ό,τι κάνει, το κάνει με το Πνεύμα Του. Ωραία. Πόσο έχουμε από το Πνεύμα? Τώρα, μέτρο, μας το ονομάζει αραβόνα. Αραβόνα σημαίνει ότι όταν κάποιος πατέρας ήθελε να δώσει κληρονομιά στο παιδί του, έπαιρνε το παιδί του μια σακούλα μαζί και πηγαίνανε στον αγρό που ήθελε να του δώσει για κληρονομιά του. Έπαιρνε χώμα από τον αγρό, γέμιζε τη σακούλα, και του έλεγε, παιδί μου, αυτός είναι ο αραβόνας της κληρονομίας σου. Του έδινε λίγο. Αυτό όμως αντιπροσώπευε ότι όταν ερχόταν η ώρα, θα έπαιρνε το υπόλοιπο. Τώρα μας έδωσε λίγο από το Πνεύμα Του ο Θεός. Αν μας δώσει λίγο παραπάνω, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Φεύγουμε. Αμήν. Και το θέλουμε. Αλλά γιατί έχουμε το σώμα, το οποίο αυτό σώμα μας εμποδίζει να πάρουμε περισσότερο από τη δόξα του Θεού, γιατί δεν είναι φτιαγμένο το σώμα αυτό να αντέξει το μεγαλείο της δόξας. Αντέχει αυτό που αντέχει. Όταν πάμε εκεί, θα αλλάξει το σώμα μας. Πάντες μεν δεν θέλουμε να κοιμηθεί, πάντες όμως θέλουμε να μεταμορφωθεί. Όπως φορέσαμε την εικόνα του Επίγειου, θα φορέσουμε και την εικόνα του Επουρανίου, λέει. Την εικόνα του Επουρανίου, δηλαδή θα γίνουμε σαν τον Χριστό. Και πόσο θα μας δώσει ο Θεός τότε? Ανάλογα με το τι έχεις κάνει εδώ σαν χριστιανός. Αυτή είναι η κληρονομία σου. Αυτό πρέπει λίγο να μας... Γι' αυτό λέμε, είναι πολύτιμος ο χρόνος αυτός που έχουμε σαν παιδιά του Θεού. Και πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε τέλεια. Από τον αγώνα στην προσευχή, από αγιασμό, από μαρτυρία, να φέρουμε καρπό στον Κύριο. Όλα αυτά ο Θεός τα μετράει. Αυτό μιλάγαμε, ρώταγε ο αδερφός. ακριβώς γι' αυτό. Τη διαφορά μεταξύ του βήματος και του λευκού θρόνου. Λέει, πάντες θέλουμε παρασταθεί ενώπιον του βήματος του Χριστού. Και μετά λέει στο τέλος, στο 20ο κεφάλαιο, μιλάει για την κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου. Η διαφορά ποια είναι. Στο βήμα του Χριστού θα είναι η εκκλησία της αρπαγής. Μόνο δίκαιοι. Δεν υπάρχουν δίκαιοι και άδικοι. Στο λευκό θρόνο θα είναι δίκαιοι και άδικοι. Καταλαβαίνουμε. Όταν ο Κύριος μας τώρα αναστήθηκε και αναλήφθηκε, ξέρουμε ότι μπήκε μέσα στη δόξα. Με σώμα ένδοξο πλέον, το οποίο θα μπορούσε να αντέξει όλο το μεγαλείο του Θεού. Αυτό διαλέγεται ο Χριστός στο κατά Ιωάννη από το 14, 15 και 16 κεφάλαιο. Όταν λέει θα παρακαλέσω τον Πατέρα να σας δώσει άλλον παράκλητο για να είναι μαζί σας τον αιώνα. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς, έρχομαι προς εσάς. Δεν θα σας αφήσω δηλαδή χωρίς πατέρα. Το ότι θα ερχόταν προς εμάς, ποιον θα μας έφερνε. Τον πατέρα, πώς. Πώς θα τον έφερνε. Με το να μας βαπτίσει με το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι έρχεται ο Πατέρας. Γιατί ο Θεός είναι Πνεύμα. Έτσι ξέρουμε ότι κατοικεί μέσα μας από το Πνεύμα το οποίο εδώ και εσύ μας, λέει Λόγος του Θεού. Ωραία. Του λέει κάθε εκ δεξιών μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδια των ποδών σου. Παρακάτω όμως, πάμε Ψαλμός 110, το 1 πρώτα, να το διαβάσουμε αυτό λίγο. Εγώ είμαι ο Πατέρας, ο Στέλιος ο Υιός. Και του λέει, κάθω εκ δεξιών μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδια των ποδών σου. Έτσι. Και μας λένε ότι ο Υιός κάτσε στα δεξιά του Πατρός. Αμήν. Αλλά τι εννοεί, ο Θεός δεν έχει δεξιά και αριστερά. Είναι πνεύμα. Πάμε τώρα στο 5. Στο 5. Ακούστε τώρα τι λέει. Ο Κύριος ο εκ δεξιών σου, μιλάει στον Υιό τώρα. Και λέει ο Γιάχουε, στο κείμενο, ο Γιάχουε που είναι στα δεξιά σου, μιλάει στον Υιό. Άρα εγώ πού πρέπει να πάω τώρα. Ο Γιάχουε. Πού πρέπει να πάω. Πρέπει να πάω εδώ και να γίνω εγώ η δεξιά του Υιού. Γιατί ό,τι έκανε ο Υιός, ποιος τα έκανε μέσα από αυτόν. Ο Πατέρας. Καταλαβαίνουμε, αδελφοί. Δεξιά σημαίνει θέση εξουσίας, θέση δυνάμεως, θέση δόξας, θέση διακυβέρνησης, στο θρόνο. Ωραία. Και τώρα τι βλέπουμε. Στο Δανιήλ, στο 7, στο 13 βλέπουμε ο Υιός να έρχεται μετά των νεφελών και να τον φέρουν μπροστά στον παλαιό των ημερών. Εν νεφέλες λέει. Δηλαδή μετά την ανάληψη τον βλέπουμε να εισέρχεται στην παρουσία του Θεού και ο Θεός τώρα του δίνει, λέει, είδον εν οράμασι νυκτός και ειδού όσοι ως ανθρώπου ήρχεται μετά των νεφελών του ουρανού. Γιατί όταν αναλήφθηκε τον υπέλαβε νεφέλη. Έτσι, και τώρα συνδέει την εικόνα εκείνη της ανάληψης με το τι συνέβη από εκεί και πέρα, μέσα στη παρουσία του Θεού. Και έφτασε έως του παλαιού των ημερών και εισήγαγον αυτόν ενώπιον αυτού. Ποιον εισήγαγον, άλλον Θεό. Ποιος είναι στο θρόνο, πέστε μου, ο παλαιός των ημερών. Ποιος είναι αυτός, ο Πατέρας. Και ποιον φέρνουν, λέει, ως Υιός ανθρώπου. Ανθρώπου. Έτσι, μιλήσαμε για το πόσο ανθρώπινος είναι ο Χριστός. Και είναι, έτσι. Τώρα θα δούμε αυτό που είναι μέσα στο μυστήριο της ευσεβίας. Που δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος, εάν ο Κύριος δεν έρθει να το αποκαλύψει. Να πει σε εσένα το αποκάλυψε. Θα πω ότι μου έδειξε κάποια πράγματα από αυτό, γιατί σίγουρα έχει ένα αμέτρητο βάθος εκεί. Αλλά αυτό το κρίνετε εσείς. Γιατί ο καθένας πρέπει να έχει πρόσβαση στην παρουσία του Κυρίου, στο Λόγο του Θεού και να παίρνει από τον Θεό. Να παίρνει από τον Κύριο. Τι λέει? Και εισήγαγον αυτόν ενώπιον αυτού. Και εις αυτόν, στον Υιό του ανθρώπου, εδόθη η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία, δια να λατρεύωσιν αυτόν πάντες οι λαοί. Τώρα εδώ αλλάζει το θέμα. Τι κάνει ο Θεός? Δίνει όλη τη θεότητά Του, το πνεύμα Του, τις δυνάμεις Του, τις αρετές Του, στον Υιό και στρέφει τη λατρεία, πού? Στο πρόσωπο του Υιού. Τι μας είπε ο Κύριος? Όποιος έχει τον Υιό, ποιον έχει? Τον Πατέρα. Πάμε λίγο, Α Ιωάννου 5.20. Α Ιωάννου 5.20. Εξεύρωμε δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκεν εις ημάς νόηση για να γνωρίσουμε ποιον? Τον αληθινό. Ποιος είναι ο αληθινός? Ο Πατέρας. Ο παλαιός των ημερών. Έτσι. Και ήμεθα εν το αληθινό. Προσέξτε τώρα. Είμαστε μέσα στον Πατέρα. Στον παλαιό των ημερών. Στον δημιουργό των πάντων. Στον κτήτορα του ουρανού και της γης. Πώς είμαστε εν το αληθινό? Εν το Υιό αυτού, Ιησού Χριστό. Ούτως. Ποιος? Ο Υιός. Γραμματική ξέρουμε. Όσο ξέρουμε. Λοιπόν, ούτως ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Και τι μας λέει μετά? Τεκνία, φυλάξτε αυτούς από τον ειδώλων. Γιατί άραγε το είπε αυτό ο Ιωάννης? Γιατί έπεσε στην ειδωλατρία η Εκκλησία από τον 4ο αιώνα και μετά. Έχουμε λοιπόν τον Υιό του Θεού, τον Υιό του ανθρώπου, και αυτός ήρθε να μας φανερώσει τον αληθινό. Και είμαστε εν το αληθινό, εν το Υιό αυτού. Πρώτον, εάν δεν είσαι εν το Υιό, δεν είσαι εν Θεό. Μπορούμε να πούμε αμήν? Ναι. Το όρισε ο Θεός για όλους, για πάντα. Για πάντα. Ο Θεός δεν θα φανερωθεί με άλλο τρόπο παρά μόνο μέσα από τον Υιό. Αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Έχει και αυτό μέσα του. Έχουμε λοιπόν τον αόρατο Θεό, που είναι πνεύμα και πληρεί τα πάντα, να κατοικεί πλήρως και να φανερώνεται μέσα στον άνθρωπο Χριστό Ιησού. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Μέγα το της ευσεβίας μυστήριο. Αυτή είναι η κατάληξη της ευσεβίας. Η δύναμη της ευσεβίας. Γιατί ο Θεός συνέχεια μας λέει να αγιαζόμαστε, να καθαριζόμαστε, να μην αφήνουμε κακίες και έχθρες και έρηδες μέσα μας, αλλά να γεμίζουμε από εκείνον. Καμιά φορά μας παίρνει από κάτω αυτό το πράγμα, έτσι. Μας λένε λόγια, ακούμε πράγματα, αδικίες, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Και αυτό τώρα σφίγγεται η καρδιά σου μέσα και κάπου λίγο χάνεις την πορεία σου. Όχι. Βάλε στόχο. Όλα αυτά που περνάμε είναι δοκιμασίες και είναι μηδαμινά πράγματα μπροστά στην αιωνιότητα. Δεν θα τα θυμάσαι! Μπροστά στη δόξα του Θεού όλα θα σβήσουνε, θα φύγουνε. Πιστεύω ότι θα λέμε, τι καθόμαστε και παιδευόμασταν άδικα. Τι είπε στη Μάρθα? Μάρθα, Μάρθα. Ακούει η Μάρθα? Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζεις περί πολλών. Πλην ενός εστί χρία. Και έχουμε τώρα τον Ιωάννη, ο οποίος ξεκινάει την αποκάλυψη του Υιού από την αρχή του Ευαγγελίου, όταν λέει «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο Λόγος, εν αυτό ζωή είναι». Και μετά λέει στο 14, Ιωάννης 1:14, «Και ο Λόγος έγινε σάρξ και κατόκισεν εν ημίν», μέσα μας. Ο Ιωάννης τώρα συνεχίζει την Αποκάλυψη. Μας λέει στο 14, 15, 16 τον Χριστό ως τον άλλο παράκλητο. Μας το λέει στην Α Ιωάννου, στο Β 1, τεκνία και αν τις αμαρτήσει έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα. Ποιος είναι αυτός? Ο Ιησούς Χριστός ο δίκαιος. Αυτό μόνο σε βοηθάει να ερμηνεύσεις το 14, 15, 16. Μιλάει για τον άλλο παράκλητο. Αυτός είναι ο παράκλητος. Όστις είναι ο ηλασμός των αμαρτιών ημών, το σκέπασμα, και όχι μόνο των δικών μας, αλλά και περί όλου του κόσμου. Και προχωράει και φτάνουμε στην δεύτερη και τρίτη επιστολή του, πάλι μας λέει για αυτό το θέμα, ότι όποιο πνεύμα λέει ότι ο Χριστός δεν ήρθε εν σαρκή, είναι το πνεύμα του Αντίχριστου. Και πάμε μετά στην Αποκάλυψη, στο πρώτο κεφάλαιο. Πώς ξεκινάει η Αποκάλυψη, αδελφοί? Πώς ξεκινάει το βιβλίο? Πάμε ένα-ένα. Ακούστε. Αποκάλυψη τίνος του Ιησού Χριστού. Το βιβλίο αυτό, σαν πρώτο στόχο, έχει να αποκαλύψει τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και την αποκάλυψη αυτή ποιος του την έδωκε? Ο Θεός. Ο Πατέρας του την έδωκε. Για να δείξει στους δούλους αυτού όσα πρέπει να γίνουν ταχαίως. Και εφανέρωσαν αυτά από στήλες δια του αγγέλου αυτού στον δούλο αυτού Ιωάννη. Ωραία. Και πώς ξεκινάει το πρώτο κεφάλαιο? Ξεκινάει αποκαλύπτοντας τον Ιησού μέσα στη δόξα του Πατέρα. Ελάτε να το δούμε αυτό στο 1.8. Μιλάει ο Ιησούς, μιλάει ο ένδοξος Ιησούς. Και τι λέει? Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο Ον, ο Ιν, ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ. Ποιος μιλάει? Μα είναι ο Ιησούς που τα λέει. Και προσέξτε, λέει εγώ, δεν λέει εμείς. Σας το έχω πει και άλλη φορά αυτό. Αλλά προσεύχομαι να πάρουμε το φως αυτό, να καταλάβουμε τον Κύριό μας. Λέει εγώ. Το λέει ο Ιησούς, αλλά ξέρουμε ότι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, θα το δούμε στον Ισαΐα, είναι ο Πατέρας, ο Γιάχουε. Και δεν έχουμε πολλούς παντοκράτορες, αυτός είναι ο ερχόμενος. Πού μας πάει αυτό? Στο Μωυσή, Έξοδος 3:14, που λέει ότι «Εχιέ ασέρ εχιέ», το όνομα του Θεού. Ωραία, ο Παντοκράτορ. Ο Παντοκράτορ. Να πάμε λίγο να δούμε Κολοσσαίς Β 8. Λέει, προσέχετε να μην σας εξαπατήσει κάποιος δια της φιλοσοφίας και ματαίας απάτης και κενής απάτης. Η φιλοσοφία, αδελφοί μου, έχει εξαπατήσει τους πιο έξυπνους. Αν δεις τα γραπτά των επισκόπων, πού ονομάζονται πατέρες της Εκκλησίας, εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Γιατί δεν έχει πατέρες της Εκκλησίας, έχει μόνο ένα πατέρα. Και όλοι οι υπόλοιποι είναι αδελφοί. Απλά βάλαν τίτλους για να σηκώνουν τους αυτούς όλο και πιο πολύ. Μαλώνανε ποιος θα φοράει τα πέδιλα του αυτοκράτορα και τι πράγματα και στολίδια του αυτοκράτορα θα μπορούσαν οι επίσκοποι, ο Πάπας και οι πατριάρχες να φοράνε για να υψώνουν τον εαυτό τους. Δηλαδή, ξέφυγαν οι άνθρωποι. Ικτρά ξέφυγαν. Γι' αυτό και ήρθε τέτοια κατάρα. Το λέω όμως γιατί πρέπει να εκτιμήσουμε αυτό που κάνει ο Κύριος τώρα. Αν δεν το εκτιμήσουμε αυτό, μετά δεν έχει τίποτα άλλο. Δεν έχει τίποτα άλλο. Δεν εκτίμησαν τον Ιησού, τους άφησε ο Κύριος. Και δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι αυτό. Ούτε να το σκέφτομαι. Όχι, αδελφοί μου. Είμαστε οι νύμφοι του Κυρίου. Είμαστε το σώμα του Κυρίου. Και θα μείνουμε στην αλήθεια, θα κηρύξουμε την αλήθεια, θα ζούμε την αλήθεια και θα φτάσουμε νικητές μέχρι τέλους. Αμήν. Θα κάνουμε όλο το έργο που μας έχει δώσει ο Χριστός να κάνουμε. Θα το κάνουμε. Αμήν. Κολοσσαίς Β 1. Προσέχετε να μην σας εξαπατήσει κάποιος με τη φιλοσοφία, δια της φιλοσοφίας και της ματαίας απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων. Αυτά δηλαδή που οι άνθρωποι πίστευαν, τα πέρασαν μέσα στην Εκκλησία. κατά τα στοιχεία του κόσμου. Ποια είναι τα στοιχεία του κόσμου, η ήλιος, η σελήνη, τα άστρα, τα ηλιοστάσια, οι σημερίες, έτσι. Σε αυτά ήταν η Βαβυλώνα και ο Κωνσταντίνος με τα τσαρούχια. Γι' αυτό και αλλάξανε τις ημερομηνίες και του Πάσχα, αλλάξανε, βάλαν τη γέννηση του Χριστού 25 Δεκεμβρίου, κατά τα στοιχεία του κόσμου. Σε ξαπάτησε. Αυτός και οι υπόλοιποι. Προσέξτε τώρα τι λέει. Διότι εν αυτό, εν το Χριστό, κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Το 10. Ελάτε να τη διαβάσουμε όλοι μαζί. Πάμε από το 9. Πάμε όλοι μαζί. Διότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός και είστε πλήρης εν αυτό. Ώστις είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας. Τι θα πει είστε πλήρης εν αυτό, εν το Χριστό. Όταν έχεις τον Χριστό, όταν τον λατρεύεις, τον δοξάζεις, τον ευλογείς και ό,τι κάνεις εν λόγω ή εν έργο τα κάνεις στο όνομα του Ιησού Χριστού, είσαι πλήρης. Δεν στέκεται ο πατέρας και λέει με εμένα με ξεχάσανε. Ούτε υπάρχει κάποιο άλλος Θεός, ο Θεός Πνεύμα Άγιο να πει εμένα ούτε καν με δοξάζουν, ούτε καν προσεύονται σε μένα. Γιατί δεν υπάρχει προσευχή ή λατρεία στο Πνεύμα το Άγιο, στο Λόγο του Θεού μέσα. Γιατί είναι το Πνεύμα του Θεού. Η λατρεία πάει στο πρόσωπο, όχι στη φύση του. Το Πνεύμα το Άγιο είναι η φύση του Θεού. Αυτό είναι ο Θεός, είναι Πνεύμα. Είμαστε πλήρεις. Και θέλω να δούμε, να προσεύχεσαι παρακαλώ. Πρέπει να δούμε τον Κύριο στη δόξα του μέσα. Είναι κρίμα μετά από τόση ιστορία, τόσο λόγο, να μην μπορούμε να καταλάβουμε τον Κύριο. Γιατί υπάρχουν αυτά τα πράγματα που έχουν κολλήσει μέσα μας. Εγώ παιδευόμουν χρόνια μέσα στην προσευχή μου. Για να δω πού απευθύνει την προσευχή μου. Στον Πατέρα προσεύχομαι. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αλλά και ο Υιός. Έχω ακούσει άτομα προσεύχονται μόνο στον Πατέρα. Μόνο. Τι καταλαβαίνω. Δεν έχουν γνωρίσει τον Κύριο ακόμα. Όχι ότι είναι λάθος η προσευχή. Δεν υπάρχει αποκάλυψη εκεί. Λέει ο Πέτρος, πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Για ποιον μιλάει που πρέπει να επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου. Για ποιο όνομα μιλάει. Του Ιησού. Του Ιησού. Ο Στέφανος είπε Κύριε, τα χέρια σου παραδίνω το πνεύμα μου. Στον Ιησού μίλησε. Ποιος είναι εδώ ανάμεσά μας. Ο Ιησούς. Πέστε μου έναν τίτλο του Ιησού. Ματέως 1:20. Ο Εμμανουήλ. Α. Ο Θεός μαζί μας. Ο. Πώς είναι μαζί μας. Το μυστήριο της ευφεβίας. Εν Χριστώ είναι. Εν Χριστώ. Άρα, σαν τον Ιωάννη, μπορώ να μιλήσω σε εκείνον. Και τι βλέπουμε τώρα. Άκουσε εν τη Κυριακή ημέρα, την ημέρα του Κυρίου, φωνή ο Ιωάννης, σαν σάλπιγγα. Και έλεγε στο 11, 1:11, αποκάλυψη, εγώ είμαι το Α και το Ω. Προσέξτε το εγώ είμαι. Δεν λέει εμείς. Εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος. Και ό,τι βλέπεις γράψον εις βιβλίων και πέμψον εις τα σεπτά εκκλησίες και λοιπά. Στο 1:13 λέει και εν μέσω των επτά λιχνιών είδω ένα όμοιον με ιόν ανθρώπου. Ποιον βλέπει. Τον άνθρωπο Χριστό. Ενεδημένο ποδήριχη τόνα, σαν ιερέα, αρχιερέα τον βλέπει δηλαδή. Ζωσμένο με χρυσή ζώνη. Πλησίων των μαστών εδώ πάνω, η κεφαλή του και οι τρίχες ήταν λευκές ως μαλλίων λευκών. Πού το έχουμε δει αυτό. στο Δανιήλ στο 7. Πάμε λίγο στο 7, εδώ, στο 9. Ποταμός εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και ο παλαιός των ημερών εκάθισε, του οποίου το ένδυμα ή το λευκόν ως και ον και τρίχες της κεφαλής αυτού ως μαλλίων καθαρών. Ο θρόνος αυτού ως φλόξ πυρός, η τροχή αυτού ως πυρ καταφλέγων. Ωραία, μας δίνει την εικόνα του πατέρα, ο οποίος κάθεται στο θρόνο. Και έρχεται τώρα ο Υιός του ανθρώπου και λέει ότι τον βλέπει ο Ιωάννης με λευκό μαλλί. Ποιον βλέπει? Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Αυτό βλέπει. Και ως μαλλίων λευκών, ως γιών. Η οφθαλμία αυτού ως φλόξ πυρός. Οι πόδες αυτού όμοι με χαλκολίβανο. Ως εν καμίνο πυρωμένη. Και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών. Κάνε μια μελέτη και δες. Πού λέει για τη φωνή των υδάτων πολλών? Δεις ότι είναι η φωνή του Παντοδυνάμου. Η φωνή του Παντοδυνάμου. Πολλά ύδατα. Όποιος διψάς έρθει προς εμέ και ασπίνει, και από την κοιλιά του, καθώς είπε η γραφή, θα ρεύσουν ποταμοί υδάτων ζώντων. Τούτο δε έλεγε περί του πνεύματος, το οποίο μελλονλαμβάνουν οι πιστεύσαντες εις αυτόν. Η φωνή των πολλών υδάτων. Όταν μιλάς δια του πνεύματος, εν πνεύματι, είναι η ίδια φωνή. Γιατί είναι υδάτων πολλών? Πρώτα απ' όλα, ο Θεός είναι άπειρος, αλλά και μέσα από κάθε πιστό βγαίνουν τα ύδατα, πολλά ύδατα, πολλά ύδατα. Και είχε εν τη δεξιά αυτού χειρί 7 αστέρες. Ποιος κρατάει τα αστέρια? Ο Θεός. Βέβαια, αστέρες είναι οι υπηρέτες του Θεού, οι κήρυκες, οι διακονίες, έτσι. Και εκ του στόματος αυτού εξήγηκε το ροφέα δύστομος οξία, η όψη αυτού έλαμπε ως ο ήλιος, λάμπει τη δυνάμη αυτού. Και ό,τι είδον αυτόν έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός. Και επέθηκε τη δεξιάν αυτού χείρα επ' εμέ, λέγον μη. Ακούστε τώρα. Μη φοβού. Εγώ, δεν λέει εμείς, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Στον Ισαΐα 41:4 λέει, τι σε ενήγησε και έκαμε τούτο, καλώντας γενεάς απ' αρχής, εγώ ο Γιάχουε, λέει στο κείμενο, ο πρώτος και ο μετά των εσχάτων, εγώ αυτός. 43:10 Ισαΐας, σεις είστε μάρτυρές μου, λέει ο Κύριος, και ο δούλος μου, τον οποίον εξέλεξα, για να μάθετε και να πιστεύσετε εις εμέ και να εννοήσετε ότι εγώ αυτός είμαι. Πρώε μου άλλος Θεός δεν υπήρξε, ουδέ θέλει υπάρχει μετεμέ. Πιο κάτω, 44:6, ούτε λέγει ο Γιάχουε, βασιλεύς του Ισραήλ και ο λυτρωτής αυτού, ο Γιάχουε Σαβαώθ, ο Κύριος των δυνάμεων. Εγώ είμαι ο πρώτος και εγώ ο έσχατος. Και εκτός εμού δεν υπάρχει Θεός. Και έρχεται τώρα ο Υιός του ανθρώπου και λέει στον Ιωάννη, εγώ είμαι ο πρώτος και έσχατος, το 17. Ο ζών και έγινα νεκρός και εδώ είμαι ζών εις τους αιώνας των αιών. Αμήν. Και έχω τα κλειδία του άδου και του θανάτου. Εγώ είμαι ο πρώτος και έσχατος, ο Γιάχουε. Ο ζών ζει στους αιώνες πια. Και έγινα νεκρός. Έγινα. Δεν λέει γίναμε. Έγινα. Ο Υιός του ανθρώπου. Και μέσα από αυτόν φανερώνεται τέλεια ο Θεός. Τώρα, punchline. Τι είναι το ρεζουμέ? Γιατί το έκανε όλο αυτό ο Θεός? Γιατί φανερώθηκε εν σαρκή? Η λέξη φανερώθηκε, πρέπει να μας το πει. Γιατί να φανερωθεί? Πρώτα απ' όλα είναι αόρατος γι' αυτό. Άρα φανερώθηκε για ποιους? Για μας. Για μας. Για μας. Και πήρε τον Χριστό. Πρότυπο. Τον ικανοποίησε κατά πάντα. Απόλυτη και τέλεια ευσέβεια και ευλάβεια. Και φανέρωσε τη φύση του και τη δόξα του. Και όσο ήταν εδώ στη γη και μετά και τώρα. Και μέχρι τέλους. Και μέχρι τέλους. Αυτό θα κάνει ο Θεός. Θα βλέπουμε τον Θεό μέσα από τον αμνό, συνέχεια. Δεν πρόκειται να σταματήσει αυτό. Πάμε Αποκάλυψη 21-22. 21 κεφάλαιο, 22 εδάφιο. Λέει, και ναών δεν είδων εν αυτή, μιλάει για την Άνω Ιερουσαλήμ. Διότι ναός αυτής είναι Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ και το αρνείο, και η πόλη δεν έχει χρία ανάγκη ηλίου ούτε σελήνης. Δια να φέγγω στην αυτή, διότι η δόξα του Θεού εφώτιζεν αυτήν και ο λίχνος αυτής, πιάς αυτής, της δόξας. Ο λίχνος, το λιχνάρι της. Είναι το αρνείο. Πώς θα βλέπουμε λοιπόν τη δόξα του Θεού? Ηλεκτρικό ρεύμα. Εάν βγάλουμε τη λάμπα, θα βλέπουμε τίποτα? Όχι. Η ενέργεια είναι εκεί. Περιμένει. Όσοι δες. Πρέπει να βάλουμε τη λάμπα. Ο λίχνος. Εσύ είσαι η λάμπα. Ο Κύριος είναι πρώτα ο Ιησούς και μετά εσύ κι εγώ. Γι' αυτό λέει αστήρ διαφέρει αστέρος κατά δόξαν. Θα λάμψει η δόξα του Θεού μέσα από μας. Και λέει, οι υπόλοιποι, οι Άγιοι της Χιλιετής Βασιλείας, θα έρχονται για να πάρουν μέρος και να έχουν κοινωνία σε αυτή τη δόξα. Αλλά πώς? Μέσα από την πόλη, που η πόλη είναι η Άνω Ιερουσαλήμ, είναι η Εκκλησία. Τελειώνει καλά, αδερφοί? Αμήν. Αξίζει να είμαστε ευλαβείς άνθρωποι. Να αρνηθούμε το φρόνημα του άρχοντος, του αέρος, το οποίο βασιλεύει στους απειθίας. Πρέπει να το αρνηθείς αυτό. Έχουμε άλλα πράγματα να σκεφτούμε. Και εκεί πρέπει, τα άνω ζητείτε μη τα επί της γης. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Όταν γονατίζεις, σε παρακαλώ, ζήτησε, Κύριε, αποκαλύψου. Δώσ' μου να σε αντιληφθώ, να καταλάβω, και να μπω κι εγώ μέσα σε αυτό το μυστήριο της ευσεβίας. Να δεις τον Κύριο στη δόξα του μέσα. Να τον δεις ως τον Θεό σου. Αυτό κατάλαβε ο Θωμάς. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Δεν είναι ένα μέρος του Θεού. Είναι όλος ο Θεός με το οριστικό άρθρο. Αυτός είναι. Και δεν είναι άλλος εκτός αυτού. Και έτσι πρέπει να το δοξάζουμε. Έτσι πρέπει να τον λατρεύουμε. Εφόσον θέλουμε να είμαστε σύμφωνοι με το Λόγο του Θεού. Και αναρωτιέμαι μέσα μου, λέω, Κύριε, πόσοι από το λαό σου καταλαβαίνουν τη δόξα σου, να σε δουν μέσα στη δόξα σου, που είναι η δόξα του Πατρός. Αλλά τουλάχιστον μεταξύ μας αυτό πρέπει να ανοίξει για να ευαρεστηθεί ο Θεός και να κάνει περισσότερα. Αμήν. Για να φανερωθεί. Θέλει λοιπόν ευλάβεια, θέλει ευσέβεια, θέλει αληθινό φόβο του Κυρίου. Αμήν. Σε ό,τι κάνουμε. Και ο Κύριος δεν έχει πρόβλημα να φανερωθεί. Αμήν. Του αρέσει να φανερώνεται. Λέει, είσαι Θεός κρυπτόμενος, Θεέ του Ισραήλ ο Σωτήρ, αλλά όμως του αρέσει να φανερώνεται σε ποιους? Τους ταπεινούς της γης. Σε αυτούς που φοβούνται. Σε αυτούς που φοβούνται τον Κύριο. Έχουν τον Άγιο Φόβο του Κυρίου. Χαίρεται ο Θεός να φανερώνεται. Αμήν. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ηλικέ μας Πατέρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, ταπεινώνομαστε μπροστά Σου, Κύριε, και αγιάζουμε αυτό που είσαι Εσύ, Κύριε Ιησού Χριστέ. Ο Κύριος μας, ο Πατέρας μας, ο Θεός μας, ο Βασιλιάς μας. Σε Σένα είναι και όλη η δόξα, Κύριε, και θέλουμε αυτό το βράδυ να έλθεις και να μας οικοδομήσεις, όπως και κάθε φορά που ακούμε το Λόγο Σου. Να πάρουμε δύναμη, να πάρουμε πίστη για να συνεχίσουμε, Κύριε, τον αγώνα που έχουμε να δώσουμε μέχρι την ώρα που θα μας παραλάβεις στη Βασιλεία Σου. Το χρίσμα Σου και η ευλογία Σου, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, αδελφοί, ας καθίσουμε. Και θέλω να διαβάσουμε κατά Λουκά Ευαγγέλιο 17:5. Και είπον, προσέξτε την λέξη, και είπον οι Απόστολοι προς τον Κύριο, αύξησον εις εμάς την πίστη. Ενώ οι μαθητές, οι Απόστολοι, ήταν ακόμα σε μια περίοδο μαθητείας που μαθήτευαν τα της Βασιλείας του Θεού, παράλληλα ο Κύριος τους απόστελε για να εργαστούν το θέλημά Του. Έτσι, ενώ ήταν μαθητές, ο Λόγος τους ονομάζει και Αποστόλους, γιατί ήδη είχαν πάρει το βάπτισμα στο να υπηρετούν το θέλημα του Θεού. Και αυτοί οι άνθρωποι που ήταν μαζί με τον Κύριο Ιησού Χριστό έβλεπαν διαζώσεις τα όσα ο Κύριος έκανε καθημερινά. Κι όμως κάποια στιγμή μαζεύτηκαν και είπαν στον Κύριο, αύξησε την πίστη μας. Βλέπουμε λοιπόν τη δυσκολία της ανθρώπινης σάρκας να εμπιστευτεί περισσότερο το Θεό. Βλέπουμε τη δυσκολία της καρδιάς να ανοίξει και να κατανοήσει αυτό το οποίο ο Κύριος έχει κάνει μέσα στη ζωή μας. Και ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να αυξανόμαστε στην πίστη. Γιατί θα είναι το μεγαλύτερο και το δυνατότερο όπλο μας στις έσχατες ημέρες. Τα πάντα είναι έτοιμα, αδελφοί. Οι άγγελοι του Κυρίου είναι έτοιμοι. Οι δαίμονες του διαβόλου είναι έτοιμοι. Το σύστημα είναι έτοιμο. Ο Αντίχριστος ήδη ζει, μεγαλώνει, εκπαιδεύεται, ετοιμάζεται για το έργο το οποίο είναι να κάνει, καθώς θα είναι αντιπρόσωπος του διαβόλου στη γη. Όλα είναι έτοιμα, αδελφοί, και πρέπει και εμείς να είμαστε έτοιμοι για αυτές τις έσχατες ημέρες. Και αυτό που θα μας βοηθήσει να έχουμε τα κατάλληλα εφόδια είναι η πίστη. Γιατί δια της πίστεως θα μπορέσουμε καθημερινά να διάγουμε τον αγώνα που πρέπει να κάνουμε για το θέλημα του Θεού και για την σωτηρία της ψυχής μας. Ερχόμαστε στην Εκκλησία, αναζωπυρωνόμαστε. Μια-δυο ημέρες είμαστε σε έναν ορθό δρόμο πίστης και μετά, αν δεν έχουμε κοινωνία με το Πνεύμα του Θεού, αδειάζουμε και θέλουμε πάλι το φορτιστή το πνευματικό να μας φορτίσει για να μπορέσουμε ξανά να συνεχίσουμε. Κάθε μέρα είναι πολύτιμη και δεν υπάρχει χρόνος για καθυστέρηση. Κανάς δεν μπορεί να πει, Κύριε, θα είμαι έτοιμος σε 5 χρόνια. Αλλά μπορούμε να πούμε, Κύριε, μέρα με την ημέρα βάζω ένα λιθαράκι αύξησης και ευλογίας στην αναγέννηση που με έδωσες. Αβακούμ 2:4. Ιδού η ψυχή αυτού επήρθη, δεν είναι ευθεία εν αυτό. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει δια της πίστεως αυτού. Αυτό μπορούμε να το περάσουμε με δύο έννοιες. Σωζόμαστε με την πίστη στην θυσία του Ιησού Χριστού, αλλά μετά για να ζήσουμε τον δύσκολο αγώνα αυτής της ζωής πρέπει το πνεύμα μας να είναι πλημμυρισμένο με πίστη. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι κύκλο γύρω μας υπάρχει ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος που είναι περισσότερο πραγματικός και αληθινός από τον κόσμο που ζούμε. Γιατί ο πνευματικός κόσμος προϋπήρχε του φυσικού και θα υπάρχει όταν ο φυσικός δεν θα υπάρχει. Και σίγουρα, για να γίνει το οτιδήποτε στον φυσικό κόσμο, πρέπει πρώτα τα πάντα να περάσουν από μία διαμάχη, μια επιχειρηματολογία των αγγέλων του Κυρίου με τα δαιμόνια του διαβόλου, ώστε να δοθεί το οτιδήποτε στη φυσική μας ζωή. Αμήν. Και όλο αυτό πρέπει να το βάλουμε κατασταλαγμένα μέσα μας. Γιατί μόνο δια της πίστεως θα καταφέρουμε να αποκτήσουμε μια τέλεια και όμορφη σχέση με τον Θεό. Η πίστη είναι η βάση. Γιατί η λογική του ανθρώπου μετράει τα πάντα φαινομενικά και ορθολογιστικά. Ενώ η πίστη υπερπηδάει τον ανθρώπινο σαρκικό ορθολογισμό και βάζει τον άνθρωπο σε ένα ανώτερο επίπεδο αντίληψης και διάκρισης, ώστε να μπορεί να καταλαβαίνει αυτό το οποίο λαμβάνει χώρα στην άλλη σφαίρα. Να ζει την άλλη σφαίρα. Να μετέχει με την άλλη σφαίρα σε αυτά που λαμβάνουν χώρα σε αυτή τη ζωή. Και πρέπει η λογική μας να πάψει να είναι σαρκική και να γίνει πνευματική λογική. Η λογική μας να έχει βάση όχι αυτό το οποίο λέμε εμείς ως ορθό ή ως κάτι που μπορεί να γίνει, αλλά η λογική μας να είναι πνευματική, με αποτέλεσμα τα πάντα να έχουν βάση αυτό που μπορεί να κάνει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Πολλές φορές οι άνθρωποι μπερδεύονται. Έχουν κάποια ενθαρρυντικά και όμορφα συναισθήματα και αυτά τα θεωρούν πίστη. Αλλά αυτά είναι μόνο ανθρώπινα σαρκικά συναισθήματα. Και ενώ οι άνθρωποι, πολύ πιστοί, έχουν όλη την καλή διάθεση να αυξήσουν την πίστη τους, εάν αφαιθούν σε αυτά τα ενθουσιώδη σαρκικά ανθρώπινα συναισθήματα, δεν θα καταφέρουν ποτέ να αυξήσουν την πίστη τους. Ποια διαφορά το ανθρώπινο ενθουσιασμού με την πνευματική αληθινή πίστη στον Θεό? Εύκολο να το καταλάβουμε, καθότι τα ανθρώπινα συναισθήματα πάντοτε βάζουν τον άνθρωπο μπροστά να κάνει το οτιδήποτε. Ενώ η πνευματική λογική περιμένει το βήμα του Κυρίου, την οδηγία του Κυρίου, ώστε μετά ο άνθρωπος, καθώς έχει πάρει με πίστη την οδηγία του Κυρίου, να κάνει το δικό του μικρό μέρος, ώστε το υπόλοιπο να το κάνει ο Κύριος. Αύξησε την πίστη μας. Άραγε πώς αυξάνει την πίστη? Καθώς το προσευχόμαστε. Αμήν. Αλλά δεν είναι αρκετό. Η προσευχή είναι η βάση για το οτιδήποτε. Αλλά αν παρατηρήσουμε την Γραφή, η πίστη αυξανόταν στους Αγίους του Θεού μέσα από διαδικασίες που οι περισσότερες ήταν σκληρές και δύσκολες. Γιατί αν διαβάσουμε το κεφάλαιο της πίστης, το 10ο στην προς Εβραίους επιστολή, δεν θα δούμε κάτι το οποίο ήταν soft. Ό,τι γράφει, ή τα περισσότερα τέλος πάντων, ο λόγος του Θεού στο συγκεκριμένο κεφάλαιο είναι καταστάσεις δύσκολες, σκληρές, που όμως οι άνθρωποι μέσα από αυτές τις καταστάσεις αύξησαν την πίστη τους. Άρα όταν θα έχουμε μπροστά μας μια δυσκολία, να ξέρουμε ότι είναι μια περίοδος και μια κατάσταση που μέσα από αυτήν, όσο και αν δυσκολευτούμε, όσο και αν μας αρέσει και αν μας πονάει αυτό, είναι η ώρα ο χρόνος που μπορούμε να αυξήσουμε την πίστη μας, την εμπιστοσύνη μας στον Θεό. Και υπό μία έννοια, η εμπιστοσύνη, αδελφοί, είναι μια δέσμευση. Όταν λέω ότι εμπιστεύομαι τον Θεό, δεσμεύομαι απέναντί Του σε αυτό που είναι, έχει και μπορεί να κάνει. Και αυτή η δέσμευση με τοποθετεί μπροστά στον Θεό υπόλογο εάν δεν κάνω τα όσα έχω δεσμευτεί, καθότι έχω πει μπροστά Του ότι Τον εμπιστεύομαι. Είναι μια δέσμευση η πίστη, η εμπιστοσύνη. Καθότι λέει στον Θεό, Κύριε, σε πιστεύω, είσαι αληθινός, είσαι ζωντανός, είσαι πανταχού παρόν, πληρείς τα πάντα. Αυτή την ώρα οι άγγελοι σου είναι κύκλο γύρω μου, το χρήσμα σου λέει, ο λόγος είναι ναι και αμήν, δεν θα ξεπέσει τίποτα κάτω από αυτά που έχεις πει. Ήδη το 80% των προφητιών, των βιβλικών προφητιών, έχουν επαληθευθεί και μας μένει μόνο το 20% που είναι τα εσχατολογικά, τα οποία θα ζήσουμε και εμείς με την χάρη του Θεού. Αμήν. Αύξησε την πίστη μας, ώστε να ζήσουμε για της πίστεως τα όσα πρόκειται να λάβουν χώρα σε αυτή τη ζωή, μέχρι ο Κύριος να έρθει να μας παραλάβει. Εβραίους 11:1. Είναι δε η πίστη ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Ο ορισμός της πίστης ξεκαθαρίζει ότι η πίστη είναι η πεποίθηση και η βεβαιότητα ότι υπάρχει ο άλλος κόσμος, ο Κύριος, η βασιλεία, η σωτηρία, ο διάβολος, και παράλληλα ό,τι ελπίζουμε

στιγμή που μιλάμε, εκεί είναι όλες οι αμετανόητες ψυχές και βασανίζονται. Μετά την κρίση του Λευκού Θρόνου, αυτές οι ψυχές θα μεταβούν στη λίμνη του Πυρός μαζί με τον διάβολο και τους δαίμονες. Υπάρχει το φυσικό στοιχείο, το δεύτερο επίπεδο, που είμαστε εμείς, εδώ η ζωή μας, ο κόσμος μας, αμήν. Και υπάρχει και η παρουσία του Θεού, όπου εκεί οι μετανοημένες ψυχές, το πνεύμα και η ψυχή, όχι το ένδοξο ακόμη σώμα, είναι μέσα στην παρουσία του Θεού. Τόσο οι αμετανόητες ψυχές στην κόλαση, στον Άδη, όσο και οι μετανοημένες ψυχές στην παρουσία του Θεού δεν έχουν καμία επαφή με το δικό μας επίπεδο. Καμία επαφή. Και αν ακούτε ότι κάποιοι πήγαν σε κάποιους πνευματιστές και άκουσαν φωνές συγγενών τους, πολύ απλά είναι ακάθαρτα πνεύματα που κοροϊδεύουν και πλανούν τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει καμία επαφή. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτά τα επίπεδα, τα δύο, το ουράνιο και το υποχθόνιο, υπάρχουν. Κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, θα διαβάσω μια ιστορία αληθινή που έγινε όταν ο Κύριος υπηρετούσε την επίγεια του διακονία τα 3,5 χρόνια στη γη. Κατά Μάρκο Ευαγγέλιο 9:14-27 εδάφιο. Τότε ήλθε προς τους μαθητάς, είδε περί αυτούς όχλων πολλήν και γραμματείς κάμνοντας συζητήσεις με ταυτό. Παρένθεση. Ο Κύριος ήταν μαζί με τους τρεις μαθητές του, τον Γιάννη, τον Πέτρο και τον Ιάκωβο, νομίζω, αμήν, στο όρος της μεταμορφώσεως. Εκεί έμειναν 6 ημέρες. Ο Κύριος μεταμορφώθηκε. Ο ουράνιος πατέρας μίλησε λέγοντας «Αυτός είναι ο Υιός μου, αυτόν ακούτε». Πέραν αυτές οι μέρες και κατεβαίνει ο Κύριος με τους τρεις μαθητές. Μπροστά του λαμβάνει χώρα αυτό το γεγονός, αυτή η κατάσταση. Ένας όχλος, γραμματής, άνθρωποι σχετικοί και άσχετοι, οι μαθητές που είχαν μείνει κάτω και δεν είχαν πάει επάνω στο βουνό της μεταμορφώσεως, ένας πατέρας και ο γιος του, ο οποίος δαιμονιζόταν. Και ευθύς, πας ο όχλος ειδών αυτών έγινε έκθαμβος και προστρέχοντος εισπάζοντο αυτόν. Και αποκριθείς εις και ρώτησε ο γραμματής τι συζητείτε με ταυτόν. Και αποκριθείς εις εκ του όχλου είπε, διδάσκαλε, έφερα προσέ το γιο μου έχοντα πνεύμα άλαλον. Και όπου πιάσει αυτόν, σπαράται αυτόν και αφρίζει και τρεις τους οδόντες αυτού και εξεραίνεται. Και είπον προς τους μαθητάς σου να εκβάλωσιν αυτό, αλλά δεν ειμηνήθησαν. Δεν μπόρεσαν. Εκείνος δε αποκριθείς προς αυτόν λέει, ο γενεά απιστός. Έως πότε θέλω είστε με θυμό, έως πότε θέλω υπομένει μας, φέρετε αυτόν προς εμέ. Και έφεραν αυτόν προς αυτόν. Και όσοι είδε αυτόν ευθύ το πνεύμα, εσπάραξε αυτόν και πεσόν επί της γης και κυλίε το αφρίζω. Και ρώτησε τον πατέρα αυτού, πόσος καιρός είναι αφού τούτο έγινε σε αυτόν. Ο δε είπε, παιδιώθεν. Και πολλάξει αυτόν και σπήρε ρίψε και σύδατα για να απολέσει αυτόν. Αλλά αν δίνασε τι, βοήθησον ημάς σπλαχνιστής εφημάς. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, το αν δίνασε να πιστεύσεις, πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Και ευθύς κράξας ο πατήρ του παιδιού με τα δακρύων λέει, πιστεύω Κύριε, βοήθησέ με στην απιστία μου. Κοιτάξτε ένα οξύμορο σχήμα που είναι μέσα στο ίδιο εδάφιο. Κύριε, πιστεύω, αλλά βοήθησέ με στην απιστία μου. Ειδών δε ο Ιησούς ότι επισυντρέχει όχλος, επιτίμησε το πνεύμα το ακάθαρτον λέγον προς αυτό, το πνεύμα το άλαλον

0: Και κοφόν, εγώ σε προστάζω έξερθα από αυτού και μη εισέλθεις πλέον εις αυτόν. Και το πνεύμα κράξαν και πολλά σπαράξαν, αυτόν εξήλθε και έγινε ως νεκρός, ώστε πολλοί έλεγον ότι απέθανε. Το 27, ο δε Ιησούς πιάσε αυτόν από το χέρι, σήκωσε αυτόν και αυτός εσηκώθη. Εστιαζόμαστε στο εδάφιο 24. Και γεννιέται μέσα μας μία απορία, ένας προβληματισμός. Αυτός ο πατέρας τελικά είχε πίστη ή απιστία? Γιατί το μισό του εδαφίου λέει «πιστεύω Κύριε», λίγο πιπάνω σε παρακαλώ, και το υπόλοιπο λέει «βοήθησέ με στην απιστία μου». Τελικά αυτός ο άνθρωπος είχε πίστη ή απιστία, αδελφοί? Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι είχε μία μορφή περιορισμένης πίστης. Γιατί η πίστη έχει επίπεδα και πτυχές. Και αυτός ο άνθρωπος, ενώ πίστευε, δεν είχε το επίπεδο και τον βαθμό της πίστης το οποίο θα απελευθέρω το γιο του. Γιατί για να γίνει κάτι στη δικιά μας σφαίρα, πρώτα η πίστη του ανθρώπου πρέπει να διεγείρει την πνευματική σφαίρα. Και εκεί επάνω να πατήσει ο Κύριος, οι άγγελοι του, ώστε στη δικιά μας πίστη να έρθουν και να κάνουν κατά την πίστη μας αυτό το οποίο έχουμε πιστέψει. Και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος, ενώ πίστευε, κατάλαβε ότι δεν είχε την πίστη που θα έπρεπε για να ελευθερωθεί ο γιος του. Και ζήτησε από τον Κύριο να το αυξήσει την πίστη. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε τον βαθμό της δικιάς μας πίστης. Πού βρίσκεται? Ώστε καθώς θα ζητάμε πίστη από τον Κύριο, αυτό να οικοδομεί μέσα μας μια νέα αναγεννημένη δυναμική πίστης. Σε κάθε πτυχή και σε κάθε επίπεδο. Γιατί όπως θα μιλήσουμε σε λίγο, ο ορισμός της πίστης είναι η βεβαιότητα και η σιγουριά μας ότι ο Κύριος υπάρχει, όσα ελπίζουμε θα μας αποδοθούν, υπάρχει ο άλλος κόσμος, αλλά αν θέλουμε να το ξεψαχνίσουμε λίγο και να δώσουμε βάθος στον ορισμό της πίστης, θα δούμε ότι η πίστη έχει διαχωρισμούς που αν θέλουμε να λειτουργούμε κάποια δεδομένα στη ζωή μας, πρέπει η πίστη μας να συμβαδίζει σε αυτό το οποίο είναι να πούμε και να κάνουμε. Αν η πίστη μας δεν συμβαδίζει σε αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε ή να κάνουμε, θα υπάρχει ένα εμπόδιο στο να ανοίξει ο ουρανός, αδελφοί. Αμήν. Και είναι ανάγκη ως σώμα του Κυρίου να αποκτήσουμε μεγαλύτερη, ποσοτικότερη και ποιοτικότερη πίστη. Η πίστη μας θα δοκιμαστεί. Όταν ζητάμε πίστη, αμέσως ο Κύριος επιτρέπει κάτι. Και τι συγκρούεται? Το ανθρώπινο σαρκικό συνέστημα, η ανθρώπινη λογική με την πίστη. Μια σύγκρουση που πολλές φορές μας ταχυλώνει, μας κουράζει και μας παροπλίζει. Αν γίνεται αυτό, να σηκωθούμε, να ζητήσουμε χάρη και να συνεχίσουμε. Γιατί τις περισσότερες φορές, εμπειρικά σας το λέω, αλλά πιστεύω ότι και εσείς το έχετε ζήσει αυτό. Καθώς ζητάμε μια ευλογία από τον Θεό σε ένα δεδομένο, τα πράγματα τις περισσότερες φορές δεν καλυτερεύουν, χειροτερεύουν. Δεν ξέρω πόσοι το έχετε ζήσει ή σε ποιον βαθμό έχετε ζήσει αυτό το οποίο σας μιλάω, αλλά είναι γεγονός. Και βιβλικό γεγονός μάλιστα. Αν τα πράγματα να καλυτερεύουν, χειροτερεύουν. Και εκεί πια ο Κύριος θέλει η λογική μας να φύγει. Και με υπομονή να περιμένουμε εκείνο να κάνει την έκβαση. Βιαζόμαστε, αγωνιούμε, τα πράγματα μας προβληματίζουν περισσότερο, κλείνει το πνεύμα και η λογική του ανθρώπου νικάει την πίστη. Πρέπει να γίνει το αντίθετο. Η πίστη να μας δίνει την δύναμη να αντέχουμε τις επιθέσεις της λογικής μας όπως και του διαβόλου. Γιατί η ανθρώπινη λογική δεν συμβαδίζει με την πνευματική λογική. Δεν συμβαδίζει. Είναι εντελώς διαφορετική. Γι' αυτό και λέγεται πίστη. Όπως είπα, η πίστη έχει πτυχές και επίπεδα. Και αυτός είναι ο τίτλος του σημερινού μας κηρύγματος. Επίπεδα πίστης. Και επειδή δεν θέλω να δώσω περισσότερο χρόνο στην εισαγωγή, θα ήθελα να μιλήσουμε για τα 6 επίπεδα της πίστης. Με λίγα λόγια, σε ένα εύλογο χρόνο, με μια μικρή απλή ανάλυση, να μιλήσουμε τα 6 επίπεδα της πίστης, ώστε να δούμε πού βρισκόμαστε και να ζήσουμε τα θετικά επίπεδα της πίστης. Γιατί 2 από τα 6 δεν είναι θετικά, είναι αρνητικά. Και ό,τι λέμε είναι βιβλικό. Το αναφέρει ο λόγος. Και μέσα από το λόγο, ο οποίος είναι πηξίδα για ό,τι κάνουμε, ζούμε και λέμε, παραδειγματιζόμαστε από τους ανθρώπους, τους βιβλικούς ήρωες, ώστε εμείς να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για τις χάρτες του Θεού. Αμήν, αδελφοί. Και θα ήθελα να διαβάσουμε κατά Μάρκο Ευαγγέλιο 11:20-24 εδάφιο. Ο Κύριος είχε πάει στα Ιεροσόλυμα. Προσέξτε. Περπατούσε στον δρόμο τους μαθητές. Και το πρωί, διαβαίνοντες, είδον την σική εξηραμένη εκ ριζών. Τι είχε όμως προηγηθεί? Πριν λίγες ώρες, ο Κύριος είχε περάσει από το ίδιο σημείο. Και καθώς λέει ο λόγος πεινούσε, θέλησε να φάει σίκα. Αλλά δεν ήταν η ώρα, ο καιρός, που η σικιά θα έδινε καρπούς. Άρα με ποια λογική ο Κύριος πήγε να φάει σίκα από τη σικιά, αφού δεν ήταν η ώρα της να δώσει καρπούς? Μπορεί να δώσει σικιά καρπούς το Γενάρη? Μπορεί να δώσει συγκεκριμένα κάπου Μάρτιο-Απρίλιο πιο ο Κύριος? Και η σικιά, ξέρουμε, ότι κάνει και πρώιμα σίκα, αλλά οι περισσότερες σικές καρποφορούν Αύγουστο. Σωστά? Αμήν. Με ποια λοιπόν λογική ο Κύριος πήγε Μάρτιο, Απρίλιο, μήνα να φάει σίκα από μια σικιά που δεν βγάζει σίκα? Βέβαια, υπάρχει ο συμβολισμός και τυπολογία ότι η σικιά είναι ο Ισραήλ, που δεν καρποφόρησε τότε που πήγε ο Κύριος. Δεν ήταν ακόμα η ώρα τους. Αλλά παράλληλα παίρνουμε και ένα μάθημα πίστης. Και διαβάζουμε. Και ενθυμηθείς, ο Πέτρος λέγει προς αυτόν: Ραβί, είδε η σική την οποία κατηράς της εξηράνθη. Καθώς ο Κύριος είδε ότι η σικιά δεν είχε καρπούς, την καταράστηκε. Τυπολογικά. Για να μας δείξει ότι ο άνθρωπος, το έθνος, η εκκλησία που δεν καρποφορούν, εμβαδίζουν στο θέλημα του Θεού και έχουν μεγάλο πρόβλημα. Και αποκριθείς, ο Ιησούς λέγει προς αυτούς: Έχετε πίστη Θεού? Διότι αληθώς σας λέγω ότι ώστε είπε προς τόρος τούτου, σηκώθητε και ρίφθητε εις την θάλασσα και δεν διστάσετε την καρδία αυτού, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει γίνει σε αυτό ότι εάν είπε. Και το 24, για τούτο σας λέγω, πάντα ως προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε, λαμβάνετε και θέλει γίνει εις εσάς. Το μάθημα που παίρνουμε είναι ότι ο Κύριος δεν συμβάδιζε με την ανθρώπινη λογική. Λέτε, αν πρόσταζε ο Κύριος, η σικιά θα βγάζει σίκα? Τι λέτε? Με έναν του λόγο η σικιά θα καρποφορούσε. και από το βάρος θα έπεφταν κάτω τα σίκα. Αλλά δεν είναι και το θέμα μας. Ήθελε να δείξει ότι η πνευματική λογική δεν συμβαδίζει με τη σαρκική λογική. Μπορούσε κάποιος μαθητής να του πει, «Κύριε, τι είναι αυτά που κάνεις? Είσαι 33 χρονών και ακόμα δεν έμαθες ότι τα σίκα δίνουν τον Αύγουστο?» Αλλά εκεί ο Κύριος, αφενός περνούσε ένα μάθημα για το έθνος του Ισραήλ, και αφετέρου περνούσε το μάθημα που λέει ότι δεν βαδίζουμε με την ανθρώπινη λογική, αλλά με την πνευματική λογική, που λέει ότι ακόμα και μάτιο μήνα, εάν ο Κύριος θέλει, τα σίκα θα βγουν στη σικιά. Αμήν. Και εδώ το πρώτο επίπεδο που είναι αρνητικό είναι η έλλειψη πίστης. Εάν είχατε, λέει, πίστη. Άρα εκείνη τη στιγμή οι μαθητές ήταν ελλειπείς σε πίστη. Και δεν μιλάμε για κοινούς ανθρώπους, δεν μιλάμε για ασήμαντους ανθρώπους, αλλά μιλάμε για τους μαθητές του Κυρίου. Μιλάμε για τους ανθρώπους που είχαν γαλουχηθεί στα πράγματα του Κυρίου, καθώς διαζώσεις τα ζούσαν καθημερινά. Μιλάμε ότι ήταν στα Ιεροσόλυμα. Άρα 3,5 χρόνια είχαν δει θαύματα και μεγαλεία. Ο Ιωάννης στο τέλος του Ευαγγελίου που Θεόπνευση τα έγραψε μας λέει ότι τα βιβλία, εάν τα στηβάζαμε κάτω με τα θαύματα και τις θεραπείες του Κυρίου, δεν θα μας έφτανε όλη η έκταση της γης. Ήταν μεγαλεία, ήταν σπουδαία πράγματα, κι όμως εκείνη τη στιγμή ήταν ελλειπής σε πίστη. Άρα βλέπετε ότι όσο πνευματικά δυνατός και να είναι κάποιος, εάν δεν προσέξει κάποια στιγμή πίστη του, ίσως να είναι ελλειπής και όχι σε αυτό το επίπεδο το οποίο ζητάει ο Κύριος.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 12:27-32. 12:27-32. Παρατηρήστε τα κρύα πως αυξάνουσι. Δεν κοπιάζουν ούτε κλώθουσι. Σας λέω όμως, ουδέ ο Σολομών εν πάση τη δόξα αυτού ενεδείχει ως εν τούτον. Αλλά εάν το χόρτον ως της σήμερα είναι στον αγρό και αύριο ρίπτρις κλίβανον, ο Θεός εν δει ούτω, πόσο μάλλον εσάς ολιγόπιστοι. Και εσείς μη ζητείτε τι να φάγετε ή τι να πείτε και μη είστε μετέωροι, διότι ταύτα πάντα ζητούν στα έθνη του κόσμου. Ημών δε ο Πατήρ εξεύρει ότι έχετε χρία τούτων. Πλην ζητείτε την Βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα θέλουση σας προστεθεί. Μην φοβού μικρό πίμνιον. Μη φοβάσαι μικρό πίμνιον. Διότι ο Πατήρ σας ευδόκησε να σας δώσει την Βασιλεία. Το δεύτερο επίπεδο πίστης είναι η μικρή, η λίγη πίστη. Όπως διαβάσαμε, ολιγόπιστη. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό ενός ολιγόπιστου πιστού? Ότι μεριμνά πολύ για τα πράγματα αυτής της ζωής. Δεν έχει εμπιστοσύνη στον Θεό. Πρέπει να είμαστε επιμελείς, πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι στο οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας. Απέναντι στην οικογένειά μας, στον εργοδότη μας, οπουδήποτε. Αλλά η υπερβολή ειδωλοποιεί την ζωή αυτήν, κάνοντάς την να είναι κάτι πιο πάνω από την σχέση που έχουμε με τον Θεό. Και ο λιγόπιστος, επειδή δεν έχει πίστη σε αυτό που μπορεί να δώσει να κάνει ο Θεός, εργάζεται παραπάνω, μαζεύει παραπάνω, κάνει το κάτι παραπάνω, ώστε σαρκικά και με τα όσα έχει μαζέψει να νιώθει ασφαλής. Έχω αυτά τα 1.000 ευρώ στην τράπεζα, έχω αυτά μαζεμένα, έχω εκείνα εδώ, αυτά εδώ, άρα είμαι ασφαλής. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει καθόλου έτσι. Γιατί? Καμία ασφάλεια δεν υπάρχει στο πλούτο το βιωτικό, αδελφοί. Όταν τη δεκαετία του 70 από δολοφορά, δεν γνωρίζω και δεν το ψάχνω, δεν με απασχολεί, έπεσε το αεροπλάνο που ήταν πιλότος ο γιος του Ωνάση, ο Αλέξανδρος. Το θυμάστε, το έχετε διαβάσει. Όταν λοιπόν έπεσε τη δεκαετία 70, ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ένας ζάμπλουτος άνθρωπος, είπε στους γιατρούς: όλα μου τα λεφτά, όλη μου την περιουσία, να σωθεί το παιδί μου. Και του λένε οι γιατροί: εμείς σηκώνουμε τα χέρια. Ο Θεός. Ο λιγόπιστος βαδίζει στο φαινόμενο. Ο λιγόπιστος στηρίζεται στις δικές του ικανότητες και αρετές. Ο λιγόπιστος βλέπει αυτό που μπορεί να κάνει αυτός και όχι αυτό που είναι και μπορεί να κάνει ο Κύριος. Και εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Γιατί είναι ένας εγωκεντρικός πιστός που βαδίζει σύμφωνα με τις δικές του αντιλήψεις. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 8, 5, 10 εδάφιο. Ότε δε εισήλθεν ο Ιησούς εις Καπερναούμ, προσήλθε προς αυτόν εκατόνταρχος παρακαλών αυτών και λέγον: Κύριε, ο δούλος μου, κείτε δική απαρνητικός, δεινός βασανιζόμενος. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: εγώ έλθω, θέλω θεραπεύσει αυτόν. Και αποκριθείς, ο εκατόνταρχος είπε: Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου, αλλά μόνον υπέλογον και θέλει ιατρηθεί ο δούλος μου. Διότι και εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσίαν, έχω με αυτόν στρατιώτας και λέγω προς τούτον ύπαγε και υπάγει, προς τον άλλον έχω και έρχεται και προς τον δούλο μου κάμε τούτο και κάμνη. Και εδώ είναι η βάση αυτού που θέλουμε να περάσουμε. Ακούσας δε ο Ιησούς θαύμασε και είπε προς τους ακολουθούντας: αληθώς σας λέγω, ουδέν το Ισραήλ εύρων το σαύτην πίστη. Το τρίτο επίπεδο, που είναι το πρώτο θετικό, είναι η μεγάλη πίστη. Και αν θέλουμε να βλέπουμε, αδελφοί, θαύματα και θεραπείες, η πίστη μας πρέπει να είναι μεγάλη. Η μεγάλη πίστη ελκύει το Πνεύμα του Θεού να εργαστεί τα θαύματα, τις θεραπείες, τις απελευθερώσεις, τις δυνάμεις. Η ελλιπής πίστη και η μικρή πίστη, όχι. Ενώ η μεγάλη πίστη, βλέπουμε ότι έδωσε θεραπεία σε έναν άρρωστο άνθρωπο. Γιατί τα πάντα μπορεί να κάνει ο Κύριος. Και η πίστη δίνει την αίσθηση της ασφάλειας σε αυτό που είναι ο Θεός. Ο πιστός νιώθει ασφαλής. Ασφαλής, ήσυχος. Βέβαια, θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στο 100% της απόλυτης ειρήνης και ησυχίας μέσα μας. Θα πάμε σε ένα μεγάλο επίπεδο και εκεί που δυσκολευόμαστε, φοβόμαστε ή λίγο ταλαντευόμαστε, στην προσευχή ο Κύριος να μας πάρει κάθε φόβο και κάθε ανησυχία. Ο Αβραάμ φοβήθηκε. Ο Ισάκ φοβήθηκε. Ο Εζεκίας φοβήθηκε. Ο Ιωάννης φοβήθηκε. Ο Πέτρος φοβήθηκε. Και δεν θα φοβηθούμε εμείς. Και εμείς θα φοβηθούμε, αδελφοί. Ποιο όμως το θέμα μας? Ο φόβος να γίνει προσευχή ώστε να απελευθερωθούμε. Αυτό είναι το θέμα μας, αδελφοί. Όταν νιώθουμε απιστία, την απιστία την κάνουμε προσευχή ώστε ο Κύριος να μας απελευθερώσει. Αυτά που λέμε δεν μπορούμε να τα ζήσουμε 100%. Μπορούμε να τα ζήσουμε σε ένα μεγάλο βαθμό και εκεί που βλέπουμε ότι σκοντάφτουμε, να πηγαίνουμε στον Ιησού μας και να του λέμε: Κύριε, έλεος, ελευθέρωσέ με, αύξησε την πίστη μου, όπως οι Απόστολοι, όπως εκείνος ο άνθρωπος. Δεν είναι ντροπή, ούτε κακό. Αντιθέτως, ο Κύριος εκτιμά έναν ειλικρινή χριστιανό. Τον εκτιμά, αδελφοί. Εκτιμά τον χριστιανό που είναι αυθεντικός και αληθινός μπροστά του, με τα λάθη και τα προβλήματά του. Φτάνει να είναι ειλικρινής και να έχει μια καρδιά που να θέλει να αλλάξει. Το τρίτο λοιπόν επίπεδο είναι η μεγάλη πίστη και το αποτέλεσμα αυτής, τα θαύματα και οι θεραπείες. Ιακώβου 2:5. Ακούσατε, αδελφοί μου αγαπητοί, δεν εξέλεξε ο Θεός τους πτωχούς του κόσμου τούτου πλουσίους εν πίστη και κληρονόμους της βασιλείας, την οποία υπεσχέθη προς τους αγαπώντας Αυτόν? Το αμέσως επόμενο επίπεδο πίστης είναι η πλούσια πίστη. Οι πτωχοί είχαν πλούσια πίστη. Ποιος είναι ο καρπός της πλούσιας πίστης? Ότι ο άνθρωπος νιώθει αυτάρκης κατά πάντα, όπως ο Παύλος στην προς Φιλιππισίους. Είτε έχω πολλά είτε λίγα, ξέρω να ζω. Και η πλούσια πίστη στον Θεό μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε τόσο γεμάτοι με Εκείνον, ώστε ακόμη κι αν έχουμε λήψεις στα γήινα, να μην μας πειράζουν. Γιατί είμαστε πλούσιοι εν Χριστώ Ιησού και είμαστε τόσο γεμάτοι με την παρουσία Του, που αυτά τα βιωτικά, τα φαινομενικά, τα πρόσκαιρα, αν και έχουμε λείψει σε κάποια πράγματα, δεν μας προβληματίζουν ούτε μας πειράζουν. Γιατί είμαστε πλούσιοι με τον Κύριο. Πλούσιοι, γεμάτοι με την παρουσία Του. Γεμάτοι με Εκείνον. Παραδομένοι στην Άγια Του δόξα. Στα πόδια Του. Στα πόδια Του, αδελφοί. Αμήν, πλούσιοι με το Πνεύμα του Θεού, πλήρης Πνεύματος Αγίου, κατά πάντα αυτάρκης. Έχουμε δει πλουσίους του κόσμου τούτου να είναι πιο φτωχοί και από τους φτωχούς, από τη μιζέρια της συγκουνιάς τους. Και έχουμε δει και φτωχούς να είναι τόσο πλούσιοι, γιατί το λίγο το έζησαν και με το παραπάνω. Αλλά εμείς είμαστε πλούσιοι, αδελφοί. Γιατί ο Κύριος είναι μεθυμόν. Και είμαστε αυτάρκες. Δεν μας λείπει κάτι. Και αν μας λείπει, ο Κύριος είναι ο πλούτος μας. Και σίγουρα, αδελφοί, ο Κύριος προσθέτει κατά την ανάγκη μας. Πράξεις 6:1 έως 5 εδάφιο. Ενδέτες ημέρας ταύτες, ότε πληθύνονται οι μαθητέ, έγινε εγωγισμός των Ελληνιστών κάτω των Εβραίων, ότι χείρα αυτό παρευλέποντο εν την καθημερινή διακονία. Τότε οι 12 προσκαλέσανται στο πλήθος των μαθητών, είπαν: «Δεν είναι πρέπον να αφήσουμε εμείς το λόγο του Θεού και να διακονόμεν εις τραπέζας». Σκεφτείτε λοιπόν, αδελφοί, να εκλέξετε εξ ημών 7 άνδρες μαρτυρουμένους πλήρους πνεύματος Αγίου και σοφίας, πλήρους πνεύματος Αγίου και σοφίας, τους οποίους ας καταστήσομεν επί της χρίας ταύτης. Εμείς δε θέλουμε εμένη με την προσευχή και τη διακονία του λόγου. Και άρισε ο λόγος ενώπιον πάντως του πλήθους. Και εξέλεξα τον Στέφανο, άνδρα πλήρης πίστεως και πνεύματος Αγίου, και Φίλιππον και Πρόχωρον και Νικαγόρα και Τίμωνα και Παρμενάν και Νικόλαο προσήλυτον Αντιοχέα, τους οποίους έστησαν ενώπιον των Αποστόλων και προσευχηθώντες επέθεσαν επ' αυτούς τας χείρας. Το αμέσως επόμενο επίπεδο είναι η πλήρη πίστη. Την πίστη που είχε ο Στέφανος. Αυτή η πίστη έχει πολλά χαρακτηριστικά και αποτελέσματα. Κάνει τον άνθρωπο να είναι πλήρης πνεύματος Αγίου και να είναι πλήρης σοφίας, όπως διαβάσαμε. Του δίνει τη δυνατότητα να υπηρετεί ανθρώπους. Όπως ο Στέφανος, τον έβαλαν να μοιράζει φαγητό. Η πλήρη πίστη ενός ανθρώπου τον καθιστά υπηρέτη. Όπως ο Κύριος, δεν ήρθα να υπηρετηθώ, αλλά για να υπηρετήσω. Για πλήρη πίστη. Αλλά παράλληλα, η πλήρη πίστη ενώνει τον ουρανό με τη γη. Θυμάστε, λίγο που του πεθάνει ο Στέφανος. Τι είδε, θυμάστε, τον ουρανό ανοίγει και είδε τη δόξα του Θεού. Η πλήρης πίστη λοιπόν κάνει τον άνθρωπο να είναι πλήρης πνεύματος Αγίου, πλήρης σοφίας, πλήρης υπηρεσίας προς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και τέλος τον ενώνει με τον ουρανό. Με τον ουρανό, με την σφαίρα, με τον θρόνο του Κυρίου. Αμήν. Ένα με τον Κύριο. Έχει μια τέλεια κοινωνία μαζί του. Γιατί η πλήρης πίστη ξεκλειδώνει τον ουρανό. Και ο ουρανός ανοίγει. Και τα πάντα φαίνονται στο πνεύμα του ανθρώπου. Και το τελευταίο επίπεδο το διαβάσουμε. Ιακώβ επιστολή 2, 20-26 εδάφιο. Θέλεις όμως να γνωρίσεις, ο άνθρωπε μάται, ότι η πίστης χωρίς τον έργο είναι νεκρά. Αβραάμ, ο πατήρ ημών, δεν είναι δικαιώθη εξ έργων ότε προσέφερε Ισαάκ τον υιόν αυτού επί το θυσιαστήριο. Βλέπεις ότι η πίστη συνεργεί στα έργα αυτού. Και εκ των έργων η πίστης ετελειώθη. Και πληρώθη γραφή λέγουσα, επίστευσε δε Αβραάμ εις τον Θεόν και λογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη και φίλος Θεού ονομάστη. Αυτά τα κρατάμε. Ονομάστηκε και λέει φίλος του Θεού. Γιατί? Γιατί είχε αυτό το επίπεδο πίστης. Και μόνο όταν ένας άνθρωπος έχει αυτό το επίπεδο πίστης μπορεί να ονομαστεί φίλος του Θεού. Αμήν. Βλέπετε λοιπόν ότι εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος και ουχή εκ πίστεως μόνο. Ομοίως δε κεράβει πόρνη δεν είναι δικαιώθη εξ έργων ότε υπεδέχθη τους απεσταλμένους και ξέβαλαν αυτούς για σάλις οδού. Διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτω και η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρά. Το τελευταίο επίπεδο είναι το επίπεδο που το ονομάζουμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού η τέλεια πίστη. Δεν δικαιωνόμαστε με τα έργα. Δικαιωνόμαστε με την θυσία του Ιησού Χριστού και καθώς αποδεχόμαστε αυτή τη θυσία ως τη μόνη οδό σωτηρίας για τη μετανοημένη μας ψυχή. Αλλά τα έργα καθιστούν τον άνθρωπο να αποκτήσει μια τέλεια πίστη. Και όταν μιλάμε τα έργα, όχι τόσο τα έργα της υπηρεσίας, όπως αναφέραμε πριν λίγο στην περίπτωση του Στεφάνου, όχι τόσο τα έργα της υπηρεσίας, να πάω στο νοσοκομείο ή να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, αλλά μιλάμε για έργα τα οποία ξεπερνούν το πνεύμα της υπηρεσίας και είναι έργα τα οποία εφαρμόζονται και ταυτίζονται στο πνευματικό έργο ως προς τον Κύριο. Η Ραάβ τότε, επί Ιησού του Ναβί, φυγάδευσε τους δύο κατασκόπους με κίνδυνο την ζωή της. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός έκανε έργο τέλειο πίστης, ναι, πέθανε για εμάς. Ο Αβραάμ έκανε τέλειο έργο πίστης, ναι, παράτησε τα πάντα στην Ουρ των Χαλδαίων, στη Μεσοποταμία, έφυγε από εκεί για να πάει σε έναν άγνωστο, ξένο, μακρινό και εχθρικό τόπο. Η τέλεια πίστη έχει έργα δύναμης και εξουσίας ως προς τον Θεό, τα οποία όμως περιέχουν αλτρουισμό, αυταπάρνηση και θυσίες. Και θυσίες. Θα χάσει ο άνθρωπος για να κερδίσει ο Κύριος. Θα κινδυνεύσει ο άνθρωπος, αλλά θα σωθούν 100 ψυχές. Αυτό είναι το οποίο εδώ περισσότερο βλέπουμε. Και παράλληλα μπορούμε να πούμε ότι τα έργα πίστης είναι τα έργα και της υπηρεσίας. Αμήν, μπορούμε να το πούμε. Αλλά περισσότερο εδώ βλέπουμε, χωρίς να αναιρέσουμε ότι είναι και έργα υπηρεσίας, ότι τα έργα είναι η δυναμική την οποία ενεργούμε στο έργο του Θεού ασχέτως εάν αυτό μας εξέτει σε έναν κίνδυνο. Αμήν. Και θα κλείσω επί τούτου με μια ομολογία και θα σηκωθούμε να προσευχηθούμε. Πριν πολλά χρόνια, ένας αδελφός, πολλά χρόνια, πήγε σε μια χώρα της Ασίας, όπου η θρησκεία εκεί, δεν θυμάμαι ποια χώρα ήταν, ήταν και είναι ο Βουδισμός. Ζήτησε το μεγαλύτερο στάδιο της χώρας για να προσευχηθεί και ο Κύριος να δώσει θεραπεία και ελευθερία σε αρρώστους, καρκινοπαθείς κλπ. Όλοι εκεί του λέγαν να μην το κάνει, γιατί όσοι είχαν κάνει κάτι παρόμοιο πέθαναν από τους βουδιστές. Αυτός όμως είχε πίστη Θεού αλλά και οδηγία Θεού. Είναι σημαντικό στα πολύ σοβαρά πράγματα, ακόμα και στα μη σοβαρά θα έλεγα, να έχουμε οδηγία Θεού. Πίστη και οδηγία Θεού. Έχω οδηγία Θεού, θέλω να το κάνω. Τον βάζουν λοιπόν στο γήπεδο και απέναντί του και κύκλο του είχε περίπου 20-25.000 ανθρώπους με αυτά τα παράξενα βουδιστικά ρούχα, ξέρετε. Αμήν, κάτι φαρδιά, ρούχα που φοράνε, κάτι ζώνες, κάτι παράξενα αντικείμενα τέλος πάντων. Τους ευλογάμε τους ανθρώπους, ο Κύριος τους ελευθερώσει. Κύκλο γύρω του, ξεραμένα αίματα, από όσους τόλμησαν να κάνουν κάτι παρόμοιο. Τους χαιρετάει, μια παγωμένη ατμόσφαιρα, και τους λέει, έρχομαι στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αλλά προτού σας μιλήσω τον Ιησού Χριστό, αυτό ήταν έργο τέλειας πίστης, γιατί κινδύνευε η ίδια του ζωή. Προτού λοιπόν σας μιλήσω τον Ιησού Χριστό, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Πόσοι από εσάς είστε άρρωστοι? Έχετε καρκίνο ή οτιδήποτε άλλο? Περίπου σήκωσαν χέρι οι μισοί άνθρωποι από τους 20-25.000. Στο όνομα του Βούδα, όσοι είστε άρρωστοι, αυτή την ώρα να πάρετε θεραπεία. Πώς θεραπευτήκατε? Δεν σηκώθηκε κανένα χέρι. Ούτε ένα χέρι δεν σηκώθηκε όταν ο άνθρωπος του Θεού είπε στο όνομα του Βούδα πάρτε θεραπεία. Αμέσως μετά λέει στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Θεού παντιπροσωπεύω, του Θεού που υπηρετώ, λάβετε θεραπεία. Πόσοι θεραπευτήκατε? Και σήκωσαν χιλιάδες τα χέρια τους μέσα στο γήπεδο. Αμήν. Πέταξαν τα ρούχα τα βουδιστικά, ζητούσαν παντελείο να φορέσουν και κανονικά ρούχα. Και έγινε ένα μεγάλο και ευλογημένο έργο εκείνη την ημέρα σε εκείνη την χώρα, περίπου πριν 30, 35, 40 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αμήν, αυτός είναι ο Κύριος. Αυτή είναι η εξουσία Του. Αυτή είναι η δύναμή Του. Γι' αυτό τον Θεό μιλάμε. Θέλουμε δουλειά. Θέλουμε αύξηση πίστης. Αλλά είμαστε σε καλό δρόμο, ο Κύριος μας αγαπάει και θα προχωρήσουμε μέχρι το τέλος μαζί Του. Ας ενωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Τον τελευταίο καιρό μιλάμε για τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού. Και ξεκινήσαμε με το μυστήριο της ζωής. Πόσο θαυμαστά ο Κύριος μας έπλασε. Το λέει ο Λόγος του Θεού. Αμήν. Και μας φανερώνει, αδερφοί, το μεγαλείο του Θεού. Όλο αυτό. Ο Κύριος, τα μυστήριά Του, γενικά, είπαμε, δεν τα αποκαλύπτει στους ανθρώπους που είναι υπερήφανοι. Αλαζόνες, άπιστοι. Αλλά ο Κύριος θέλει να τα φανερώσει σε εμάς. Με ποιο σκοπό? Να πράξουμε το θέλημά Του, να πράξουμε εκείνο το οποίο Εκείνος θέλει με όλη μας την καρδιά, να μας ανοίξει την πνευματική σφαίρα, να αποκτήσουμε πίστη. Αμήν. Είδαμε το μυστήριο της αναγέννησης με το σπόρο που μπαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Τα είπε ο Κύριος αυτά στην παραβολή του Σπύροντος. Για τους ανθρώπους είναι μυστήρια. Το μυστήριο της ευσεβίας. Πνεύμα το Άγιο που ο Κύριος φέρνει μέσα μας και κάνει ένα θαυμάσιο έργο. Θέλει να μας κάνει κατ' εικόνα και ομοίωση, όπως είπαμε στην αρχή. Φτάσαμε την τελευταία φορά στο μυστήριο του θανάτου. Με μελανά γράμματα ο Κύριος μας φανέρωσε κάποια πράγματα και μας απόδειξε, αδελφοί, ότι ο θάνατος, ο βιολογικός θάνατος, δεν είναι το τέλος. Αμήν. Ο Κύριος φανερώνει πράγματα μέσα από το λόγο του, αλλά και οι επιστήμονες βρίσκουν πράγματα, ανακαλύπτουν συνέχεια και επιβεβαιώνεται ο λόγος του Θεού. Αμήν. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για το επόμενο, που είναι το μυστήριο της Ανάστασης. Ο Παύλος το λέει μυστήριο, έτσι το ονομάζει. Α Κορινθίους 15:51 λέει, «Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς». Ένα μυστήριο. Πάντες μεν δεν θέλουμε κοιμηθεί, πάντες όμως θέλουμε μεταμορφωθεί. Εν μια στιγμή ερυπή οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγι. Γιατί λέει πάντες μεν δεν θέλουμε κοιμηθεί? Γιατί είναι και η ώρα της αρπαγής που κάποιοι δεν θα περάσουν το κατόφλι του θανάτου. Όλοι όμως θα μεταμορφωθούμε. Θα αλλάξουμε μορφή. Σε μια στιγμή ερυπή οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγι, διότι θέλει σαλπίσει και η νεκρή θέλουση αναστηθεί άφθαρτη. Και εμείς θέλουμε να μεταμορφωθεί. Εκείνη την ώρα της αρπαγής είναι η δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Και εκεί είναι που θα αναστηθούν οι δίκαιοι. Αναφέρεται στους δίκαιους. Γι' αυτό λέει πάντες μεν. Αυτό το πάντες έχει να κάνει με τους πιστούς ανθρώπους. Αλλά θα δούμε ότι και μετά ο Κύριος θα αναστήσει και τους απίστους. Θα περάσουν από αυτό που λέγεται Ανάσταση. Το σώμα τους θα αναστηθεί. Διότι πρέπει το φθαρτόν του το να ενδυθεί αφθαρσία, το θνητό του το να ενδυθεί αθανασία. Κανένας άνθρωπος, αδερφοί, δεν θα μείνει στο πρόσωπο της γης. Για φανταστείτε το λίγο. Πόσοι άνθρωποι πέρασαν σε αυτά τα χρόνια που υπάρχει ανθρώπινη ζωή στη γη πάνω. Πόσοι άνθρωποι, πόσα εκατομμύρια άνθρωποι. Με την Ανάσταση κανένας δεν θα μείνει κάτω. Υπάρχει Ανάσταση ζωής και Ανάσταση κρίσεως. Θα το δούμε παρακάτω. Κανένας. Τα ζώα που θα πεθάνουν θα μείνουν. Φανταστείτε όταν δηλαδή θα έρθει η ώρα που αναφέρει εκεί στη Β' Πέτρου ο Λόγος του Θεού. Τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσε διαλυθεί η γη και τα εναυτή έργα, λέει, θέλουσε κατακαεί. Ο Κύριος θα τα διαλύσει όλα στο τέλος. Και δεν θα υπάρχει σε αυτή την υλική κτήση που ο Θεός δημιούργησε ούτε ένα ανθρώπινο κουκαλάκι. Τίποτα. Όλα ο Κύριος θα τα πάρει και θα πάνε ή στην παρουσία του Θεού ή κάτω. Τα ζώα εδώ θα μείνουν. Αυτό μας δίνει, αδερφοί, τη γνώση ότι εμείς σαν άνθρωποι δεν είμαστε για αυτόν εδώ τον κόσμο. Δεν μας δημιούργησε εδώ ο Θεός για εδώ. Αμήν. Αλλά στην παρουσία του Κυρίου ο Κύριος θέλει να φτάσουμε. Όταν δε το φθαρτό του το ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό του το ενδυθεί αφθνασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Το θάνατο, ο λόγος του Θεού, ο Κύριος τον ονομάζει εχθρό. Αμήν. Τελευταίος εχθρός, λέει, καταργείται ο θάνατος. Είναι εχθρός του ανθρώπου. Δεν είναι φίλος. Ο διάβολος θέλει να σκοτώσει και χρησιμοποίησε την αμαρτία ως προς αυτό. Αλλά ο Κύριος, αδερφοί, ξέρει τα πάντα από την αρχή. Λέει ο λόγος γεγραμμένος κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Πού ήταν γραμμένος αυτός ο λόγος? Στον Οσιέ, στο ΙΓ 14 λέει, εκ χειρός άδου θέλω ελευθερώσει αυτούς, εκ θανάτου θέλω σώσει αυτούς. Πού είναι θάνατε ο όλεθρός σου? Πού άδει η φθορά? Η φθορά σου. Αδερφοί, ο Κύριος από την αρχή είχε μέσα στη βουλή του ότι ο άνθρωπος θα αμαρτήσει, ήξερε, βάσει προγνώσεως, γνώριζε όλο αυτό, ότι θα ερχόταν ο θάνατος και μέσα στη βουλή του ήταν και η Ανάσταση. Αμήν. Γι' αυτό και ονομάζει τον Χριστό πρωτότοκο εκ των νεκρών. Μα δεν ήταν ο πρώτος. Μέσα στη βουλή του Θεού ήταν πρώτος όμως. Ο πρώτος που συνέλαβε ο Κύριος όσον αφορά την Ανάσταση ήταν ο Χριστός. Αυτό σημαίνει ότι γνώριζε τι θα γινόταν με το θάνατο, αλλά είχε βρει το σχέδιο του, μέσα στο σχέδιο του, τη λύση που ήταν η Ανάσταση. Το πιο παλιό βιβλίο της Γραφής, ο Ιώβ, με αποκάλυψη ο Ιώβ, χωρίς να έχει ακούσει τίποτα, χωρίς να γνωρίζει τίποτα, λέει στον Ιώβ στο 19-25, διότι εξεύρω ότι ζει ο λυτρωτής μου και θέλει γερθεί εν τις εσχάτες κερίς, επί της γης, ζει. Και αφού μετά το δέρμα μου, το σώμα μου τούτο φθαρεί, πάλι με τη σάρκα μου θέλω ειδή το Θεό, τον οποίον αυτός εγώ θέλω ειδή και θέλω σε θεωρήσει η οφθαλμή μου και ουχή άλλος. Για φανταστείτε το. Με αποκάλυψη, αδερφοί, ο Κύριος τι λέει? Τι αποκαλύπτει στον Ιώβ? Με το δέρμα μου, το σώμα μου τούτο λέει φθαρεί, πάλι με τη σάρκα μου θέλω ειδή το Θεό. Στην Α Κορινθίους λέει ότι τότε, λέει ο Απόστολος Παύλος, τώρα βλέπουμε λέει διακατόπτρου ενιγματοδός, τότε θέλω ειδή πρόσωπο προς πρόσωπο. Το ίδιο λέει και ο Ιώβ. Λέει, θέλω συνθεωρήσει η οφθαλμή μου και ουχή άλλος. Θα τον δούμε. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό? Τι λέτε, είμαστε έτοιμοι γι' αυτό? Πολλοί φοβούνται το θάνατο. Είπαμε για το φόβο του θανάτου την προηγούμενη φορά. Αλλά δεν είναι αυτό που πρέπει να φοβόμαστε. Ο θάνατος θα έρθει.

θα εκφέρει την κρίση, θα φανερώσει την κρίση. Δεν πρέπει λοιπόν να φοβόμαστε ούτε το διάβολο ούτε το θάνατο. Αυτό που πρέπει να φοβόμαστε είναι ποιος? Ο μεγάλος κριτής, με το φόβο, το καλό φόβο. Ο πρώτος άνθρωπος που ξέρουμε που μπήκε μέσα στην αυθαρσία ήταν ο Ενόχ. Περπάτησε 365 χρονών όταν αρπάχτηκε. Σαν να σου λέει ότι πρέπει να περπατήσεις 365 μέρες μαζί με τον Κύριο. Υπερεπάτησε μετά του Θεού ο Ενόχ και ο Κύριος τον μετέθεσε. Μπήκε μέσα στην αυθαρσία. Δεν υπάρχουν, αδερφοί, τίποτα, κάποιο στοιχείο από το σώμα του Ενόχ. Το ίδιο και του Ηλία μετά. Αμήν. Το ίδιο και του Ηλία. Ο Κύριος τον άρπαξε. Ο Μωυσής πέθανε και ο Κύριος πήρε το σώμα του. Μιλάει στον Ιούδα γι' αυτό ότι ο Μιχαήλ, ο Αρχάγγελος, λέει, είχε διένεξη με το διάβολο, αγωνιζόμενος με το διάβολο, εφιλονίκη περί του σώματος του Μωυσέως, να πάρει το σώμα του Μωυσή. Το ήθελε ο Κύριος. Αδερφοί, πρέπει να καταλάβουμε την αξία που έχει το σώμα μας στα μάτια του Θεού. Θα μπορούσε να πει κανένας ότι πήρε την ψυχή, πήρε το πνεύμα, τι το θέλει το σώμα. Όμως με το σώμα, αδερφοί, όλοι μας φανερώνουμε το τι υπάρχει μέσα μας. Αμήν. Και το σώμα του ανθρώπου είναι πολύτιμο μπροστά στα μάτια του Θεού. Είναι ο ναός. Έχει γίνει και θέλει να γίνει ο ναός του Θεού. Υπάρχουν 8 περιπτώσεις ανθρώπων μέσα στο Λόγο του Θεού που αναστήθηκαν και έζησαν μετά. Υπάρχουν οι άνθρωποι, όπως είπα, με τον Ενόχ, με τον Ηλία και με τον Μωυσή που βρεθήκαν στην παρουσία του Θεού με αποκορύφωμα τον Κύριο Ιησού Χριστό. Όμως υπάρχουν και 8 περιπτώσεις που βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, καλό είναι να θυμηθούμε λίγο, που οι άνθρωποι πέθαναν και αναστήθηκαν και ξανάζησαν. Η πρώτη περίπτωση είναι με τον Ηλία, τον προφήτη, ο οποίος εκεί, αδερφοί, βλέπουμε την πρώτη Ανάσταση. Να προσεύχεται ένας άνθρωπος του Θεού και να ανασταίνει έναν άλλον άνθρωπο. Είναι εκεί στα Σαρεπτά της Σιδώνας που ο Κύριος τον είχε οδηγήσει να πάει εκεί, σε αυτή τη χείρα, που είχε ένα γιο ο οποίος αρρώστησε και πέθανε. Λέει, Κύριε, τι ήρθες εδώ να μου θυμίσεις αμαρτίες μου, έλεγε στον προφήτη. Και ο προφήτης προσευχήθηκε με όλη την καρδιά και ζήτησε η ψυχή του παιδιού να επιστρέψει στο σώμα. Τι ξέρω, ο προφήτης. Έτσι και έγινε. Το δεύτερο βλέπουμε με τον Ελισέα, ο οποίος ήταν μια γυναίκα με τον άντρα της που φιλοξενούσε τον προφήτη. Όμως δεν είχε παιδί και της λέει, σε ένα χρόνο θα αποκτήσεις παιδί. Το ίδιο ακριβώς έγινε, μεγάλωσε το παιδί και μετά, καθώς ήταν στο χωράφι, ξέρω εγώ, λέει, κεφαλή μου, πεθαίνει το παιδί. Και έρχεται ο Ελισέα, ο προφήτης, και γίνεται ακριβώς το ίδιο όπως την περίπτωση του Ηλία. Ανέστησε και έζησε. Η τρίτη περίπτωση στην Παλαιά Διαθήκη είναι όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει και επειδή βιαζόταν, ερχόταν εχθροί, τον έριξαν στον τάφο του Ελισέα και μόλις άγγιξε στα κόκαλα του Ελισέα, αναστήθηκε. Αυτές είναι τρεις περιπτώσεις στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε την κόρη του Ιάιρου. Αρχισυνάγωγος πήγε στον Ιησού γιατί πέθαινε η κόρη του.

0: Και ενώ υπήρχε όχνος, υπήρχε αυτή η ομορροούσα γυναίκα η οποία είχε ρίσει αίματος, που έλαβε θεραπεία καθώς άνοιξε το ημάτιό του, γινόταν χαμός. Τελικά πεθαίνει το κορίτσι και πάει ο Κύριος και το ανασταίνει. Στο Λουκάς 8:49. Επίσης ο γιος της χείρας στην Αΐν, ο Λάζαρος 4 μέρες νεκρός, τον ανάστησε ο Κύριος. Αδελφοί, για φανταστείτε λίγο, όλα αυτά που περιγράφουν τα 4 Ευαγγέλια δεν τα έγραψε ένας άνθρωπος έτσι από φιλοσοφία. Τα 4 Ευαγγέλια έχουν και αρκετή διαφορά χρονολογική που γράφηκε ο Λουκάς μέχρι τον Ιωάννη. Και οι 12 μαθητές δεν διαλέχθηκαν απλά για να έχει 12 ο Κύριος. Διαλέχθηκαν για να είναι μάρτυρες για όλα όσα έκανε ο Κύριος. Μαρτυρούσαν. Αυτά τα πράγματα τα είδαν. Αμήν. Και είδαν λοιπόν το Λάζαρο, όπως και τις υπόλοιπες περιπτώσεις που ο Κύριος τον ανάστησε. Για φανταστείτε το λίγο. Λέει, όζη ήδη, δηλαδή είχε αρχίσει η αποσύνθεση, το σώμα του έλειωνε, ξανά πάλι ο Κύριος σαν να γύρισε μια ταινία ανάποδα και το σήκωσε το Λάζαρο. Βλέπουμε στις πράξεις την Ταβιθά, τη Δορκάδα, με τον Πέτρο που την ανασταίνει, και βλέπουμε τον εύτυχο, ο οποίος έπεσε καθώς κήρυται ο Παύλος και πήγε πολύ αργά, έπεσε από το παράθυρο, και ο Κύριος οδήγησε τον Παύλο, προσευχήθηκε πάνω και αναστήθηκε. Όλο αυτό όμως για τους απίστους είναι μορία. Όλες οι κινήσεις του Θεού, όλα αυτά τα θαυμάσια που ο Κύριος κάνει είναι τρέλα για αυτούς. Μέχρι και σήμερα έχουμε ακούσει πάρα πολλές. Το καλό του ίντερνετ είναι αυτό, θα λέγαμε, και της πληροφόρησης που έχουμε. Άνθρωποι που ανασταίνονται. Άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή τους και μετά επιστρέφουν και περιγράφουν το τι είδανε. Και συνήθως σχεδόν όλοι περιγράφουν, αδερφοί, αυτό το γεγονός. Θυμάστε την προηγούμενη φορά που σας είπα για 314 περιπτώσεις εκγενετής τυφλών, οι οποίοι πέθαναν, δεν είχαν δει φως. Τα όνειρά τους, είπαμε, ήταν μόνο ό,τι άκουγαν, φανταστείτε. Δεν είχαν δει ποτέ φως, δεν είχαν δει ποτέ άνθρωπο. Και για κάποια λεπτά πέθαναν, έφυγαν από τη ζωή και μετά περιέγραφαν το τι είδαν, που δεν είχαν δει ποτέ τίποτα. Είδαν το χειρουργείο, είδαν τους γιατρούς, είδαν το περιβάλλον γύρω, είδαν το σώμα τους να φεύγει, είδαν το τούνελ αυτό που οδηγεί στην παρουσία του Θεού. Πράγματα τα οποία έχουν περιγραφεί από πολλούς ανθρώπους που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή και έχουν επιστρέψει. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Γιατί πολλές φορές λένε οι άνθρωποι ότι γύρισε κανένας να μας πει πώς είναι? Και βέβαια γύρισε. Υπάρχουν μαρτυρίες γι' αυτό. Και μέσα στις γενιές, αδελφοί, υπάρχουν μαρτυρίες. Για να καταλάβουμε ότι η ζωή μας δεν τελειώνει εδώ. Για να μην έχουμε το φόβο του θανάτου, αλλά να έχουμε την ελπίδα της αιωνίου ζωής. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Εκείνος είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Μας ήρθε να μας δώσει άφθονη ζωή, όχι μια μικρή ζωή. Λέει, όποιος πιστεύει σε Αυτόν, όποιος Τον δέχεται και δέχεται εκείνον που Τον απέστειλε, μετέβηλε από το θάνατο ως τη ζωή. Δεν υπάρχει πλέον θάνατος για Αυτόν, ούτε για μας. Θέμα είναι θέμα αποκάλυψης, είναι θέμα πίστης όμως αυτό το πράγμα. Γιατί, αδελφοί, έχουμε κάτι που ο Κύριος θέλει να κτίσουμε από τώρα. Δηλαδή αυτή η ζωή τι είναι? Είναι κάτι το οποίο ο Θεός θέλει να υπάρχει, η ζωή αυτή, να δημιουργηθεί ο άνθρωπος κατ' εικόνα και ομοίωση και να πάμε στην παρουσία του Θεού με αυτό το ένδοξο σώμα που το ονομάζει οικοδομή. Αυτό το σώμα που υπάρχει σήμερα είναι η σκηνή σε αυτήν εδώ τη γη. Είναι κάτι προσωρινό. Είναι σαν ένας άνθρωπος θέλει να χτίσει ένα σπίτι μόνιμο και προσωρινά φτιάχνει μια σκηνή να περάσει κάποιος καιρός, να μαζέψει κάποια χρήματα ώστε να χτίσει το σπίτι που θα μένει συνέχεια. Αυτή είναι η ζωή μας. Δεν δίνει την έμφαση στη σκηνή. Δεν ξοδεύει όλα τα χρήματά του και όλο τον κόπο του και όλο τον χρόνο του στη σκηνή, γιατί είναι προσωρινή. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η οικοδομή. Και αυτό θα πρέπει να μας ενδιαφέρει σε όλους μας. Βλέπεις ανθρώπους διάσημους, γυναίκες που κάνουν, φτιάχνουν το σώμα τους, φτιάχνουν, τραβάνε από εδώ, τραβάνε από εκεί, να φτιάξει το ένα, να φτιάξει το άλλο, βιταμίνες, ιστορίες, χίλια δυο, να μην έρθει ο θάνατος. Να ζήσουμε σε αυτήν εδώ τη ζωή. Επενδύουν σε αυτή τη ζωή, δυστυχώς. Αλλά είναι σκηνή. Για τους απίστους, λοιπόν, είναι μορία ακόμα και σκάνδαλο. Ο Παύλος μιλάει στους Αθηναίους για τον Χριστό που αναστήθηκε και λέει «Ακούσαντες δε Ανάσταση νεκρών, ημέν εχλέβαζον». Είδε, λοιπόν, περί τούτου θέλουμε σε ακούσει πάλι. Και ο Παύλος λέει «Εξήλθε εκ μέσω αυτών». Έφυγε. Ανάσταση νεκρών. Οι άνθρωποι αυτοί το είχαν αποδεχτεί μέσα τους ότι εδώ είναι. Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε. Ας φάγουμε και ας πιούμε, διότι αύριο αποθνίσκομαι. Τελείωσε. Τι ματαιότητα είναι αυτή όμως? Τι λέτε, αξίζει ο άνθρωπος να το ψάξει, να το ερευνήσει, να το βρει? Και βέβαια αξίζει. Μέχρι και οι θρησκευόμενοι Σαδουκαίοι δεν πίστευαν στην Ανάσταση. Σαδουκαίοι ήταν μια κάστα θρησκευτική στον καιρό του Χριστού. Ήταν οι Φαρισαίοι, είχαν ξεκινήσει κάπως καλά με ζήλο δηλαδή, αλλά μετά χάλασαν οι Φαρισαίοι, μπήκε αυτή η υποκρισία, που πίστευαν όμως σωστά όσον αφορά την Ανάσταση. Οι Σαδουκαίοι ήταν ιερείς. Για φανταστείτε, ιερείς, και όμως ήταν τι? Δεν πίστευαν στην Ανάσταση. Δεν πίστευαν στα πνεύματα. Στο 23 εδάφιο ρωτάνε, κατά Ιωάννη νομίζω είναι, ήρθαν οι Σαδουκαίοι στον Κύριο και λένε ότι δεν είναι Ανάστασης, συγγνώμη, εν εκείνη τη ημέρα προσήλθαν προς αυτόν οι Φαρισαίοι οι λέγοντες ότι δεν είναι Ανάστασης και οι ρώτησαν αυτόν λέγοντες, Κύριε, εδώ τώρα μας δίνει μια πληροφορία το τι συμβαίνει στον ουρανό. Ήταν, λέει, μια γυναίκα η οποία παντρεύτηκε έναν άνθρωπο και πεθαίνει αυτός ο άνθρωπος και βάσει αυτό που έλεγε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη έπρεπε να την πάρει ο αδερφός να αναστήσει σπέρμα στον νεκρό αδερφό του, τέλος πάντων. Πεθαίνει και ο δεύτερος, πεθαίνει και ο τρίτος, πεθαίνει και ο τέταρτος, πεθαίνει, 7 ήτανε και 7 πέθαναν. Και λέει στην Ανάσταση των νεκρών τώρα με κοροϊδία οι Σαδουκαίοι, ποιανού θα ήταν γυναίκα? Και μας λέει εκεί ο Κύριος, αδελφοί, το τι θα συμβεί στην παρουσία του Θεού. Πλανάστε, λέει, μη γνωρίζετε στα γραφάς ούτε τη δύναμη του Θεού, διότι εν τη Αναστάση ούτε νυμφεύονται ούτε νυμφεύουσι, αλλά είναι ως άγγελοι του Θεού εν το ουρανό. Δεν υπάρχουν γάμοι. Μόνο ένας γάμος. Θα το πούμε την επόμενη φορά. Το μυστήριο του γάμου του Χριστού με την Εκκλησία. Είναι σαν άγγελοι στον ουρανό. Προσέξτε κάτι τώρα. Από τη μια ο Ιησούς, θυμάστε μια ιστορία που λέει για τον πλούσιο και για τον Λάζαρο, τους δίνει μια ιστορία εκεί ενός πλούσιου, ο οποίος ήταν μάλλον άδικος πλούσιος, που πήγε στον τόπο, πέθαναν και οι δύο, πήγαν στον άδικο οι δύο, ο ένας πήγε στον τόπο της Βασάνου, ο πλούσιος, και ο Λάζαρος, ο φτωχός, πήγε στον κόλπο του Αβραάμ. Το έχουμε ακούσει όλοι. Εκεί περιγράφει το τι γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη όταν πέθανε ο άνθρωπος. Ενώ εδώ περιγράφει το τι θα γίνει στην Καινή Διαθήκη μετά που θα ερχόταν ο Κύριος να σταυρωθεί και να αναστηθεί, να μας αναστήσει μετά όλους. Βλέπετε τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις δύο αφηγήσεις του Χριστού. Η μία μιλάει για την Παλαιά Διαθήκη που πήγαιναν όλοι οι άδικοι στον τόπο της Βασάνου, κάτω στον Άδη, και όλοι οι δίκαιοι στον κόλπο του Αβραάμ. Αλλά όταν ο Κύριος όμως πέθανε και πήγε τρεις μέρες στον Άδη, πήγε στον τόπο, τον κόλπο του Αβραάμ, και εχμαλώτησε, λέει, εχμαλωσία, και πήγε τους ανθρώπους που όλες αυτές τις ψυχές που ήταν κάτω στον Άδη, που δεν είχαν απόλαυση, που λέει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στον Άδη λέει, Κύριε, ποιος θα σε δοξολογήσει? Δεν υπήρχε αυτή η έκφραση της ευγνωμοσύνης. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι, αδελφοί, να γευτούν την παρουσία του Θεού έτσι όπως είναι σήμερα, εξαιτίας της αμαρτίας. Η πρώτη λοιπόν περίπτωση μιλάει για την Παλαιά Διαθήκη, και εδώ μιλάει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα αναστηθούν ούτε νυμφεύονται, ούτε νυμφεύουσι, αλλά είναι ως άγγελοι του Θεού εν το ουρανό. Μιλάει για την Ανάσταση. Περί δε της Αναστάσεως των νεκρών δεν αναγνώσατε το ρηθέν προς εσάς, είπε του Θεού λέγοντας, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Δεν είναι ο Θεός, Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Άρα πρέπει να φύγει από το νου μας, από τη σκέψη μας, όλο αυτό που οι άνθρωποι έχουν όσον αφορά το θάνατο και όσον αφορά όταν ο άνθρωπος φύγει από αυτή τη ζωή. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών. Είναι Θεός ζωντανών. Ζει η ψυχή του ανθρώπου. Το ότι θα αναστηθούμε και οι πιστοί, αλλά και οι άπιστοι θα αναστηθούν. Ιωάννης 5:28 λέει, μη θαυμάζετε τούτο, διότι έρχεται ώρα καθήν πάντες ή εν της μνημείς θέλουσε ακούσει τη φωνή αυτού. Όλοι. Όλοι θα ακούσουν τη φωνή του. Και θέλουσε εξέλθει πράξαντες τα αγαθά εις ανάσταση ζωής, και υπράξατε στα φαύλα εις Ανάσταση κρίσεως. Υπάρχει Ανάσταση ζωής και Ανάσταση κρίσεως. Ξέρουμε ότι η Ανάσταση κρίσεως είναι όταν θα αναστηθούν όλοι οι άδικοι. Δηλαδή, μέχρι τώρα και μέχρι στο τέλος όλοι οι άδικοι θα πηγαίνουν πού οι ψυχές τους? Στον τόπο της Βασάνου. Με, και τι θα περιμένουν? Την Ανάσταση του σώματος, ώστε τελικά να ρυφτούν εις τη γέννα του πυρός, εκεί που ο σκόλιξ δεν τελευταία και το πυρ λέει δεν σβήνεται. Θα ακούσει ζωντανά μια ομολογία τέτοια από κάποιον ο οποίος έφυγε και γύρισε πίσω και τον οδήγησε ο Κύριος στην παρουσία του Θεού, όμως έβλεπα από μακριά. Γκόλαση. Αξίζει κανένας να χαθεί?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μας κάλεσε ο Κύριος να κηρύξουμε την Ανάσταση. Να κηρύξουμε τη σωτηρία, να κηρύξουμε ότι δεν τελειώνει εδώ η ζωή μας. Να μην επενδύει ο άνθρωπος εδώ, μόνο εδώ. Τι κι αν ο άνθρωπος λέει όλο τον κόσμο κερδίσει και την ψυχή του ζημιώσει. Και πολύ περισσότερο να χάσει ο άνθρωπος την ψυχή του, να πάει στην κόλαση. Όλοι θα αναστηθούν. Η πρώτη Ανάσταση είναι όταν ο Κύριος έρθει και μας αρπάξει. Οι νεκροί όλοι θα αναστηθούν και εμείς, λέει, θα μεταμορφωθούμε. Όλοι από την Παλαιά Διαθήκη, από Αδάμ μέχρι τον καιρό μας, οι νεκροί θα αναστηθούν και εμείς θα μεταμορφωθούμε. Και θα μας πάρει ο Κύριος την παρουσία Του μέσα στη δόξα Του. Φοβερή ώρα αυτή. Αυτή την ώρα δεν την ξέρει κανένας, μόνο ο Θεός. Ούτε ο Χριστός δεν την ξέρει. Εκείνος ξέρει την ώρα. Και μετά στο τέλος είναι που θα αναστήσει, δηλαδή μετά το τέλος της χιλιετής βασιλείας θα αναστήσει τους άδικους. Και θα τους παραστήσει μπροστά Του. Για φανταστείτε το, στον Κρητή. Ήδη θα έχουν πάρει την πρόγευση το πού θα πάνε. Α. Κορινθίους 15:21 λέει, διότι επειδή ο θάνατος ήλθε δι' ανθρώπου μέσα από τον Αδάμ, εισήλθε ο θάνατος, εισήλθε η αμαρτία, ούτω και δι' ανθρώπου η Ανάσταση των νεκρών. Επειδή καθώς πάντες αποθνίσκουσι εν το Αδάμ, ούτω και πάντες θέλουσι ζωοποιηθεί εν το Χριστό. Αμήν. Έκαστος όμως κατά την ιδία αυτού τάξη. Υπάρχουν τάξεις που ανασταίνονται. Οι δίκαιοι, μεταβλέπουμε τους Αγίους της Λήψης, τους 144.000, μεταβλέπουμε μέσα το μεγάλο πλήθος της χιλιετής βασιλείας. Ο Χριστός είναι η απαρχή. Εκείνος αναστήθηκε πρώτο μέσα στη Βουλή του Θεού. Έπειτα όσοι είναι του Χριστού εν την παρουσία αυτού μέσα στη δόξα Του. Ενώ λέει ότι πάντες θέλουσι ακούσει τη φωνή του ανθρώπου και θα αναστηθούν, στο 24 εδάφιο λέει ότι ο ακούων το λόγο μου και πιστεύων εις τον πέψαντα με έχει ζωή αιώνιον. Και η κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου στη ζωή. Αληθώς σας λέγω ότι έρχεται ώρα και ήδη είναι, ότε η νεκρή θέλουσε ακούσει τη φωνή του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες θέλουσε ζήσει. Θες να ακούσεις τη φωνή του Θεού? Θα την ακούσεις. Αν είσαι δίκαιος θα την ακούσεις. Ή θα την ακούσεις στην ώρα της αρπαγής που θα είσαι ζωντανός ή θα είσαι νεκρός. Όλοι θα την ακούσουν τη φωνή. Θα έρθει με κέλεσμα, με φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπικα Θεού. Αμήν. Η φωνή. Τι άραγε να λέει αυτή η φωνή? Σηκωθείτε. Ήρθε η ώρα. Δεν ξέρουμε. Κέλεσμα, διάταγμα. Αμήν. Είναι όπως ο Χριστός είπε στο Λάζαρο. Λάζαρε, δεύρω έξω. Κάπως έτσι θα είναι το κέλευσμα του Θεού και θα αρπαχτούμε. Και οι νεκροί θα αναστηθούν. Όμως δεν θα ακούσουν αυτή τη φωνή όλοι. Ποιοι είναι εκείνοι που θα ακούσουν τη φωνή? Οι δίκαιοι. Όστις έχει οτίον ακούσει, ας ακούσει. Το οτίο αυτό ανοίγει, αδερφοί, σε αυτήν εδώ τη ζωή. Αμήν. Όποιος έχει αυτήν να ακούσει, το Θεό του να τον καλεί, να καταλάβει την αγάπη του Θεού να δώσει την καρδιά του στον Κύριο. Εκείνος είναι που θα ανοίξει το αυτί του εκείνη τη στιγμή ο Θεός και θα του πει «Δεύρω έξω, έλα μαζί μου». Στην προς Ρωμαίους μιλάει εκεί ότι θα είμαστε σύμφωνα με την ομοιότητα της Αναστάσεως του Χριστού, όπως ο Χριστός αναστήθηκε έτσι και εμείς. Από πού ξεκινάει αυτό? Σίγουρο για να αναστηθείς, στο βάπτισμα. Είναι το βάπτισμα. Κάποιος πολύ όμορφα είπε ότι πρέπει, λέει, να πεθάνεις πριν πεθάνεις για να μην πεθάνεις όταν πεθάνεις. Συνετάφημεν με ταυτού δια του βαπτίσματος του θάνατο. Παίρνεις την απόφαση του θανάτου ως προς τον κόσμο και την αμαρτία. Και μετά λέει, όπως ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε μια νέα ζωή. Αμήν. Αφού γίναμε, λέει, σύμφυτοι με Αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου, θέλουμε είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Όπως εκείνος αναστήθηκε. Ακούσουμε τη φωνή που θα μας καλεί στην παρουσία του. Β' Τιμωθέου 1:9, θέλω να διαβάσω εδώ κάτι πολύ ωραίο. «Ως της έσωσε ημάς και κάλεσε με κλίση Αγία». Αμήν, όλους μας. «Ουχή κατά τα έργα ημών, αλλά κατά την εαυτού πρόθεση και χάριν τη δοθήσε ημάς εν Χριστώ Ιησού προχρόνων αιωνίων». Φανερωθήσαν. Τι φανερώθηκε? Η χάρις. Δια της επιφανίας του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ως της κατήργησε μεν το θάνατο. Τον κατάργησε. Γεύτηκε το θάνατο και τον κατάργησε το θάνατο. Νίκησε το θάνατο. Έφερε δε εις φως τη ζωή και την αφθαρσία δια του Ευαγγελίου. Άρα το Ευαγγέλιο είναι εκείνο το οποίο μας φανερώνει και μας δείχνει και μας φωτίζει, θα λέγαμε, όσον αφορά την αφθαρσία και τη ζωή. Έφερε δε εις φως τη ζωή και την αφθαρσία δια του Ευαγγελίου. Τα καλά νέα είναι αυτά. Αμήν. Ότι έχουμε ζωή. Δεν βλέπουμε το θάνατο, βλέπουμε τη ζωή, την αιώνια και ζούμε μέσα σε αυτήν και την αφθαρσία. Η ζωή και η αφθαρσία είναι συνώνυμα, αδερφοί, της παρουσίας του Θεού. Αμήν. Όλα είναι άφθαρτα. Δεν κοιτάς εκεί πόσο χρονών είσαι, πόσο μου μένει ακόμα. Δεν υπάρχει αυτό. Αμήν. Ο Κύριος θέλει να μας φωτίσει, να μας αποκαλύψει λοιπόν κάποια πράγματα και θα δούμε κάποια μέσα από το Λόγο του Θεού που έχουν να κάνει με την αφθαρσία. Πώς θα είναι λοιπόν το σώμα μας τότε? Δηλαδή, όταν πάμε στην παρουσία του Θεού, αυτό το άφθαρτο σώμα, λέει, θα πρέπει να ντυθεί η αφθαρσία, να ενδυθεί η αθανασία. Αυτό, ξέρετε τι λέει, ότι το σώμα μας, αδελφοί, δεν λέει ότι θα το καταργήσει, θα μας δώσει ένα άσχετο από το σώμα που έχουμε, ένδοξο σώμα. Θα το ντύσει με αφθαρσία. Θα το μεταμορφώσει σε άφθαρτο. Η νεκρή θέλωση να στηθεί άφθαρτη, εμείς θα μεταμορφωθούμε και το φθαρτό του το θα ενδυθεί αφθαρσία. Τι θα κατοικεί μέσα στο σώμα μας το άφθαρτο? Και μιλάμε για άφθαρτα πράγματα. Γιατί το λέω? Για να καταλάβουμε, αδελφοί, το πού πρέπει να επενδύσουμε σαν πιστοί. Τι είναι εκείνο το οποίο αυτή τη στιγμή έχουμε που μπορούμε να το λάβουμε και αυτό να μας συνοδεύει αιώνια? Α. Πέτρου 1:23. επειδή αναγεννηθήκατε ουχή εκφθαρτού σπέρματος, λέει, αλλά αφθάρτου. Για του Λόγου του Θεού, του ζώντος που είναι ζωντανός, του μένοντος εις τον αιώνα. Αυτός ο σπόρος που μπήκε στις καρδιές μου. Δεν το βλέπεις, είναι αόρατος, όμως είναι ζωντανός και είναι άφθαρτος και μένει στον αιώνα. Καθώς λοιπόν θα αναστηθούμε, τι θα πάρουμε μαζί μας? Ένα στοιχείο που θα πάρουμε μαζί μας σε αυτό το άφθαρτο σώμα. Το Λόγο του Κυρίου. Άφθαρτο σπέρμα. Ζει και μένει στον αιώνα. Μπήκε ένας σπόρος μέσα μας. Ένας αόρατος σπόρος που δεν θα φύγει ποτέ. Θα είναι πάντοτε μαζί μας. Πάντοτε μαζί μας θα είναι. Ο Λόγος του Θεού. Λέει στο κείμενο ότι αναγεννημένη ουκ εκ σποράς φθαρτής αλλά αφθάρτου. Δηλαδή έσπηρε ο Κύριος το σπόρο του. Έγινε μια σπορά. Πού έγινε η σπορά? Στην καρδιά μας. Αμήν. Στην καρδιά μας. Μιλήσαμε την προηγούμενη φορά το τι γίνεται και στο σώμα του ανθρώπου και ακόμα στον εγκέφαλο του. Πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος όταν φεύγει ο άνθρωπος, όταν η καρδιά σταματάει. Το πώς ο Θεός τα έχει φτιάξει έτσι, ώστε τελικά όλα να περάσουν από μπροστά. Όλα τα μαζεύει ο Κύριος εκείνη τη στιγμή, σαν να θέλουν να πάνε κάπου. Το έχουν βρει οι επιστήμονες αυτό. Ένα που θα μας συνοδεύει πάντοτε, αδερφοί, στην παρουσία του Θεού, θα είναι ο Λόγος του Θεού. Ένα άλλο, άφθαρτο, είναι το αίμα του Χριστού. Λέει, δεν ελυτρώθε δια της ματέας πατροπαραδότη διαγωγής ημών διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού. Το τίμιο αίμα του Χριστού δεν είναι φθαρτό, είναι τι είναι? Άφθαρτο. Αμήν. Είναι άφθαρτο. Με το αίμα του ο Κύριος ράντισε τα Άγια των Αγίων.
2: Αμήν.
1: Αποκτήσας, λέει, τότε αποκτήσας αιωνία λύτρωση. Μα το αίμα είναι για εδώ. Αναστήθηκε ο Κύριος, λέει, ποιο αίμα? Ποιο αίμα? Με ποιο αίμα το ράντισε τα Άγια των Αγίων? Το δικό του αίμα. Αυτό το Άγιο αίμα. Άρα το αίμα, αφού θα αναστηθούμε κατά την ομοιότητα του Χριστού, το αίμα του Χριστού θα είναι στις καρδιές μας. Το αίμα του Χριστού θα είναι στις καρδιές μας και θα είναι άφθαρτο μέσα στην ομοιότητα, μέσα στη δόξα του Θεού. Θα είμαστε μέτοχοι της Άγιας Φύσης του Θεού που είναι άφθαρτη η Άγια Φύση. Και λέει ότι γίναμε μέτοχοι Θείας Φύσεως. Θέλει ο Θεός να έχουμε τη φύση του Θεού, την Άγια Φύση του Θεού, από τώρα. Εις δε τον Βασιλέα των αιώνων, τον άφθαρτον, τον αόρατον, τον μόνο σοφό Θεό. Πώς το λέει? Άφθαρτος. Δεν φτύρεται. Θέλουμε να γίνουμε μέτοχοι της. Και είμαστε, σε ένα σημείο είμαστε όλοι μας. Αλλά αυτό είναι που θα μας συντροφεύει πάντοτε. Και αυτό είναι τελικά που θα λάμπει στην παρουσία του Θεού. Αστέρας, λέει, διαφέρει αστέρος κατά τη δόξα. Δηλαδή, τα αστέρια είναι οι Άγιοι και θα υπάρχει διαβάθμιση, λάμψης, δόξας, φωτός. Θέλουμε να είμαστε σαν ένα λίγνος που τρεμοσβήνει και είναι έτοιμος να... και να μας πάρει ο Κύριος. Αυτό που λέει, ως δαυλός, λέει, απεσπασμένος εκ του πυρός, που απλά καπνίζει. Ή θέλουμε να έχουμε τη δόξα του Θεού? Από τι εξαρτάται αυτό? Από το πόσο, από την Άγια Φύση του Θεού θα αποκτήσουμε σε αυτόν τον κόσμο. Εκεί θα φανερωθεί. Το έχουμε ξαναπεί στη μεταμόρφωση του Χριστού. ο θόρος μεταμόρφωσης, τι είδανε? Είδαν τη δόξα, προσέξτε, που ο Χριστός είχε ήδη αποκτήσει καθώς είχε κοινωνία με τον πατέρα του, τον ουράνιο. Και αυτό φανερώθηκε. Για βάλε τον εαυτό σου τώρα να πήγαινε σε αυτό το όρος της μεταμόρφωσης και να σε μεταμορφώσει ο Θεός, να δούμε πώς είσαι από μέσα. Πώς θα ήμασταν άραγε? Χωρίς κλειδίδα, χωρίς ζητίδα, όπως θα είναι η Εκκλησία στους τελευταίους καιρούς. Έτσι θα είναι η Εκκλησία. Χωρίς κλειδίδα, χωρίς ζητίδα, χωρίς τίποτα από όλα αυτά. Είμαστε έτσι? Ένα άλλο άφθαρτο που έχουμε όλοι μας, καθώς έχουμε αναγεννηθεί, είναι το άφθαρτο πνεύμα του ανθρώπου, το ανθρώπινο πνεύμα. Στην Αλφα Πέτρου λέει ότι ο στολισμός μας δεν θα πρέπει να είναι εξωτερικός, αλλά εσωτερικός. Ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας και κοσμημένος με την αφθαρσία του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίο ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμο. Το πνεύμα του ανθρώπου. Άφθαρτη αγάπη. Θα μείνουν πίστης, λέει, ελπής, αγάπη, είναι τα τρία μεγαλύτερα. Αυτό που θα μείνει στην αιωνιότητα είναι η αγάπη όμως. Λέει ότι η χάρις, λέει, με τα πάντων των αγαπώντων τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό εν αφθαρσία, που αγαπάνε τον Κύριο με αφθαρσία. Η χάρη ας είναι με όλους όσοι αγαπούν αφθαρτά τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Πού πρέπει να επενδύσουμε, αδελφοί? Στο πνεύμα μας. Πρέπει να επενδύσουμε στην αγάπη, στη Θεία Φύση του Χριστού. Αμήν. Βλέπουμε ότι το άφθαρτο σώμα μας θα το συνοδεύει ένα άφθαρτο στεφάνι. Α Κορινθίους 9.25 λέει ότι ο αγωνιζόμενος εις πάντα κρατεύεται εκείνη μεν για αναλάβωση θαρτών στέφανων, ημείς δε άφθαρτων. Οι 24 πρεσβύτεροι στην παρουσία του Θεού τους βλέπουμε στην Αποκάλυψη με στεφάνια. Σύμβολο ότι αγωνιστήκαμε και νικήσαμε. Άφθαρτο στεφάνι. Ας πάρουν τη δόξα των ανθρώπων οι άνθρωποι. Εμείς δεν διαλέξαμε τη δόξα των ανθρώπων, αλλά τη δόξα του ίδιου του Θεού. Και θα λάβουμε επίσης και μια άφθαρτη κληρονομία. Ποια είναι η κληρονομία που θα λάβουμε? Α Πέτρου 1.34. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου μου Ιησού Χριστού, ότι κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον πεφυλαγμένη εν της ουρανής διημάς. Ποια είναι αυτή η κληρονομιά μας? Ποια είναι αυτή η κληρονομιά μας? Τι θα κληρονομήσουμε? Τι θα κληρονομήσουμε? Εκείνον. Δεν θα κληρονομήσουμε τη ζωή που μας δίνει. Θα κληρονομήσουμε εκείνον που είναι η ζωή. Εκείνον θα κληρονομήσουμε. Αμήν. Α Ιωάννου Γάμα 2 λέει: αγαπητοί τώρα είμεθα τέκνα Θεού, και ότι δεν εφανερώθει τι θέλομεν είστε. Εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί θέλομεν είστε όμοιοι με Αυτόν, διότι θέλομεν ιδί Αυτόν καθώς είναι. Όμοιοι με Αυτόν. Και ξέρετε τι λέει παρακάτω? Και όποιος έχει αυτή την ελπίδα, λέει, καθαρίζει τον εαυτό του όπως εκείνος είναι καθαρός. Αγνίζει τον εαυτό του. Όλο αυτό το κήρυγμα δεν είναι απλά για να καταλάβουμε. Πολλά από αυτά τα έχουμε ξανακούσει. Το θέμα είναι να πάρουμε αυτή την ελπίδα μέσα μας, να την έχουμε βεβαία και να καθαρίζουμε, λέει στο κείμενο, να αγνίζουμε τους εαυτούς μας όπως εκείνος είναι αγνός. Καθαρή, αγνή, χωρίς πονηρία, χωρίς στεροβουλία, χωρίς κοινοδοξία, χωρίς φθόνο, χωρίς μισικακία, χωρίς ασυγχωρητικότητα, χωρίς τίποτα πονηρό. Και αυτό είναι το κήρυγμα. Αυτή είναι η προτροπή του Κυρίου σε εμάς, αδερφοί. Αφήσουμε ό,τι πονηρία έχουμε πάρει από τόσα χρόνια από τον κόσμο, από την αμαρτία, και να ζητήσουμε την καθαρότητα, την αγνότητα. Να μην στην καρδιά μας, στα συναισθήματά μας, σε ό,τι κάνουμε, αδερφοί. Γιατί έχουμε μια ελπίδα. Να σταθούμε μπροστά σε εκείνον. Και πάντα να σκέφτεσαι, Κύριε, όταν εσύ έρθεις εκεί στο μεσουράνιμα και φωνάξεις, θα ακούσω τη φωνή σου. Θα την ακούσουμε. Θα ακούσουμε τη φωνή που θα μας φωνάζει να έρθουμε μαζί με όλους τους Αγίους στην παρουσία Του. Να αναστηθεί αυτό το σώμα, να μας ντύσει με τη δόξα Του. Λέει μέσα ότι ο Κύριος θα μας ντύσει με αυτό το ένδυμα Του. Το ένδοξο ένδυμα. Και κάπου αλλού λέει, για να μην βρεθούμε γυμνοί. Άρα η Ανάσταση των αδίκων, αδερφοί, πώς θα είναι, τα σώματά τους πώς θα είναι. Βλέπουμε την ξεγυμνοσιά που υπάρχει στον κόσμο. Αυτό το δρόμο θα απαντήσουν. Δεν θα τους ντύσει ο Κύριος. Θα είναι γυμνοί. Και μπορεί να φανταστείς, δεν ξέρω, βλέπετε ότι ο Κύριος, αδερφοί, δεν έδωσε και πολύ χρόνο να μας εξηγήσει το τι συμβαίνει στην κόλαση. Απλά περιγραμματικά μας έχει πει κάτι. Ούτε για τους δαίμονες έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα, ούτε για την κόλαση έχει ασχοληθεί να μας πει τι μας φανερώνει. Την παρουσία Του. Δες την Αποκάλυψη εκεί. Την νύφη, την κυκοσμημένη, τη βλέπει. Βλέπει την Ιερουσαλήμ, την Άνω Ιερουσαλήμ, τη δόξα. Μην τη δόξα, γιατί θέλει να ζούμε εκεί. Έτσι θέλει να ζούμε. Όχι με φόβο, αλλά με την ελπίδα. Αμήν, με την ελπίδα ότι θα πάμε στην παρουσία του Θεού μέσα στην δόξα. Γι' αυτό και να εξασκήσουμε το αυτί μας από τώρα. Να μάθουμε να ακούμε τη φωνή του Θεού. Όταν, αδερφοί, μάθεις να ακούς τη φωνή του Θεού, να είσαι σίγουρος ότι και εκείνη την ώρα θα την ακούσεις. Αμήν. Λάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε, ευχαριστούμε για τον Λόγο Σου τον Άγιο Κύριε, και θέλουμε να εισέρθουμε Κύριε αναγνωρίζοντας ότι αυτά τα γράμματα Κύριε, όπως λέει και ο Παύλος Κύριε, είναι ιερά γράμματα Πατεράγε, και θέλουμε Κύριε σήμερα Κύριε αυτά τα γράμματα να γίνουν ρήμα Κύριε μέσα στην καρδιά μας Κύριε, να εγείρουν την καρδιά μας Κύριε από κάθε στασιμότητα Κύριε, από κάθε ύπνο Πατεράγε πνευματικό Κύριε, και να μας δώσουν Κύριε αυτή την ταχύτητα Κύριε που Εσύ θέλεις να έχει η Εκκλησία Σου Κύριε, σαν αητό Πατεράγε, να μπορούμε να τρέξουμε Κύριε στο θέλημά Σου Κύριε μέσα. Σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο Σου Κύριε. Αμήν. Μου αρέσει όταν βρίσκομαι σε ένα γάμο να θυμάμαι όλο αυτό τον τύπο που έχει να κάνει με τον Κύριό μας, και γιατί ξέρετε ο Κύριος μας έχει δώσει μέσα στην καθημερινή ζωή μας, μέσα στην καθημερινότητά μας, να βλέπουμε τους τύπους για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την αιωνιότητα, να καταλάβουμε αιώνια πράγματα. Και ένας τέτοιος τύπος είναι και ο γάμος. Και θα δείξουμε το τελείωμα, έτσι όπως τελειώνει ο Λόγος του Κυρίου. Τελειώνει όπως έχω πει, αρχίζει με γάμο και τελειώνει με γάμο. Αμήν. Και στην Αποκάλυψη, στο 21 κεφάλαιο, βλέπουμε εκεί τον Ιωάννη με έναν άγγελο και λέει: «Και ήρθε προς εμέ εις των 7 αγγέλων, των εχόντων τας 7 φιάλας, τας πλήρης από των 7 εσχάτων πληγών, και ελάλησε με τα μου λέγον». Βλέπετε, υπάρχει η κρίση, υπάρχει όμως και ευλογία. Ένας άγγελος που κρατούσε μια σάλπιγγα για τις έσχατες πληγές, μιλάει στον Ιωάννη για την ύφη. Αμήν. Βλέπετε, η Αποκάλυψη είναι ένα βιβλίο που μπορεί να το δεις με φόβο, αλλά μπορείς να το δεις και με αγαλίαση. Αμήν. Γιατί περιγράφει το τέλος της Εκκλησίας. Και λέει στον Ιωάννη, και λάλησε λέει μετά μου λέγον, «Ελθέ θέλωση δείξει την ύφη του αρνίου την γυναίκα». Βλέπετε, είναι κάτι που θα θέλαμε να το δούμε όλοι. Και αυτό που δείχνει δεν είναι μια γυναίκα, είναι το σύνολο της Εκκλησίας. Πριν μιλήσαμε στο άσμα σμάτων για το πώς μας βλέπει ο Κύριος τώρα. Αμήν. Και βλέπετε ότι ο Κύριος μας έχει δει και στο τέλος μας. Μας έχει προγνωρίσει, μας έχει προορίσει. Αυτά τα πράγματα τα λέει στον Ιωάννη 2000 χρόνια. Δεν υπήρχαμε καν, ούτε στη σκέψη των προπαπούδων μας. Αμήν. Όμως είμαστε στη σκέψη του πατέρα μας. Μας σκεπτόταν ο Κύριος και λέει, «Έλα να σου δείξω την ύφη, τη γυναίκα του αρνίου». Κρατήστε τα αυτά. Λέει, «Και με έφερε εν πνεύματι επί όρος μέγα και ψηλό, και μου έδειξε την πόλη τη μεγάλη». Τον έφερε λέει σε ένα μέγα όρος, υψηλό. Αμήν. Πάνω από όλα τα βασίλεια της γης, πάνω από όλα. Και λέει, «Και μου έδειξε την πόλη, τη μεγάλη, την Άγια Ιερουσαλήμ, κατεβαίνουσα εκ του ουρανού, από του Θεού έχωσα τη δόξα του Θεού». Αυτό λοιπόν που θα διακρίνει το λαό του Κυρίου, γιατί μιλάει, όταν μιλάει για πέτρες, μιλάει για λίθους ζώντες. Αμήν. Και εκεί δείχνει και την ομορφιά της διακονίας του καθενός μας, της υπηρεσίας. Άλλο βλέπεις, άλλο τα βλέπεις σαν δρόμο, άλλο τα βλέπεις σαν πύλες. Άλλο σε οδηγεί τον άνθρωπο μέσα στον Κύριο, άλλο είναι πύλη που του ανοίγει να περάσει μέσα στον οίκο, που θα νιώσει ασφάλεια μέσα στην εκκλησία κτλ. Κτλ. Μας βλέπει ο Κύριος λοιπόν σαν μια πόλη που είναι ουράνια και είναι γεμάτη με τη δόξα του. Και σκεφτόμουν όταν έβλεπα το γάμο, σκεφτόμουν ότι αυτή τη στιγμή που ο άντρας, τουλάχιστον στα πιο παλιά χρόνια, έβλεπε την ύφη του να έρχεται. Και η ύφη άργησε πάλι ως συνήθως στο γάμο, αλλά η ύφη αργεί να έρθει για ποιο λόγο? Ποιος είναι ο λόγος που αργεί να έρθει? Γιατί ετοιμάζεται, στολίζεται. Για αυτήν είναι η πιο όμορφη μέρα, η πιο όμορφη βραδιά, και θα ήθελε να είναι στην στην περισσότερη θα λέγαμε τι ομορφιά της, όσο μπορεί να είναι πιο όμορφη. Αμήν. Ντυμένη στα λευκά. Και γιατί θέλω σήμερα να μιλήσω για την αγάπη του Πατέρα. Η σκέψη του Πατέρα είναι τελικά που θα καταλήξει η κόρη του. Είναι ωραία, την έχεις μέσα στην αγκαλιά σου, τη μεγαλώνεις, θέλεις να γίνει ό,τι καλύτερο, ό,τι μπορείς να δώσεις μέσα από τη ζωή σου, ούτως ώστε και για τα παιδιά σου εξυπακούεται αυτό, και για, και για τους γιους και για τις κόρες. Και ξαφνικά όμως νιώθεις ότι η κόρη σου φεύγει από την εξουσία σου, φεύγει από τα χέρια σου. Και η σκέψη σου είναι με ποιον θα καταλήξει. Ποιος είναι αυτός που θα πάρει την κόρη μου από μένα? Πού θα καταλήξει? Θα είναι καλός? Θα τη βλέπει με τον ίδιο τρόπο που τη βλέπω εγώ? Θα την αγαπάει όπως την αγαπάω εγώ? Βλέπετε, είναι πράγματα που περνάνε μέσα από τον γονιό. Μέσα ιδιαίτερα εγώ θέλω να μιλήσω από τη μεριά του πατέρα. Γι' αυτό βλέπετε και ο πατέρας πνευματικά, ο Κύριος μας, σκέφτεται σε ποια χέρια θα δώσει την ύφη του, την εκκλησία του. Αμήν. Λέει μέσα ο Λόγος του Κυρίου, και είναι ένα εδάφιο που μπορεί να το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, να νομίζουμε ότι το έχουμε καταλάβει, αλλά έχει τόσο βάθος αυτό το εδάφιο που χρειάζεται συνέχεια να το φέρνουμε στο μυαλό μας, να το αναπολούμε, να το σκεπτόμαστε, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την αγάπη του Πατέρα. Λέει στο κατά Ιωάννη, στο γάμα και 16, βλέπετε, ο Ιησούς ακόμα ήταν στην αρχή της διακονίας του. Ζούσε. Δεν σταυρώθηκε. Δεν έγινε θυσία. Όμως είχε μέσα του κάτι. Γνώριζε την αγάπη του Πατέρα. Γι' αυτό λέει αυτό το εδάφιο στον Νικόδημο. Λέει, διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Τα ακούμε, αδερφοί? Τόσο μας αγάπησε ο Θεός, ώστε έδωκε τον Υιό αυτού, το μονογενή, για να μην απολεστεί πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Ο Ιησούς λοιπόν γνώριζε, σε παρένθεση, ότι ήταν το εκτελεστικό όργανο της αγάπης του Πατέρα. Ήταν η έκφραση της αγάπης του Πατέρα για τον κόσμο. Ξεκίνησε την διακονία του αναγνωρίζοντας το πόσο ο Θεός αγαπάει όλο τον κόσμο. Μιλούσε σε έναν Εβραίο για τα έθνη. Αμήν. Θέλει λοιπόν ο Θεός να κατανοήσουμε, να καταλάβουμε την αγάπη του. Και γι' αυτό λέει, έδωκε τον Υιό του, τον μονογενή, για να μην απολεστεί κανένας που πιστεύει σε αυτόν. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος δεν είχε εδώ ακόμα γίνει θυσία. Όμως, αδερφοί, η ζωή του ήταν ήδη θυσία. Αμήν. Και ήξερε που θα καταλήξει. Λέει, έγινε υπήκος. Υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ήδη ο Κύριος τα 37 χρόνια που ζούσε και έλεγε αυτό το εδάφιο που διαβάζουμε εμείς σήμερα, αυτά τα λόγια που εμείς διαβάζουμε σήμερα, ήδη ο Ιησούς είχε ξοδέψει, είχε καταναλώσει τη ζωή του στο να δείχνει την αγάπη του Πατέρα. Να φαίνεται δηλαδή η αγάπη του Πατέρα μέσα από Αυτόν. Γιατί την είχε αναγνωρίσει. Θέλω να διαβάσουμε κάποια εδάφια που είναι γνώριμα σε εμάς, αλλά είναι πράγματα που πρέπει να μπουν μέσα μας, να καταλάβουμε τι είναι η αγάπη. Αμήν. Έχουμε το συνήθειο να λέμε «Μ' αγαπάς, δεν σ' αγαπάω» και τα λοιπά και τα λοιπά, Τι είναι όμως η αγάπη? Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι ο Θεός είναι αγάπη. Η ποιότητα του Θεού είναι αγάπη. Αμήν. Οι αρετές του Θεού είναι αγάπη. Και λέει στην Α' Κορινθίους στο 13 και 4, η αγάπη μακροθυμεί. Είναι ο Θεός μακρόθυμος. Ο Θεός είναι μακρόθυμος. Πόσα του έχουμε κάνει και ο Κύριος τι μας κάνει? Μας αγαπάει. Αγαθοποιεί. Η αγάπη δεν φθονεί. Δεν αυθαδιάζει. Δεν επέρεται. Σκεφτείτε ο Κύριος που έχει όλο το δικαίωμα να επέρεται. Αμήν. Είναι ασύλληπτος. Δεν μπορεί καν το μυαλό μας να διανοηθεί τι είναι ο Κύριος, τι είναι ο Θεός. Είναι αδιανόητο για το μυαλό μας ο Κύριος. Ασύλληπτος. Στο σύμπαν μέσα δεν είμαστε ούτε μία σκόνη. Και παρόλα αυτά ο Κύριος αυτή τη σκόνη την επισκέπτεται, τη θυμάται και της δίνει αξία. Αμήν. Δεν επέρεται. Ό,τι κάνει ο Κύριος το κάνει με ένα γνώμονα και αυτός ο γνώμονας είναι η αγάπη. Δεν ασχημονεί. Δεν ζητά τα δικά του ο Κύριος. Δεν παροξύνεται. Δεν διαλογίζεται το κακό. Δεν χαίρει εις την αδικία. Όταν βλέπει αδικία δεν χαίρεται ο Κύριος. Συγχαίρει δε εις την αλήθεια. Πάντα ανέχεται. Πάντα πιστεύει. Πάντα ελπίζει, πάντα επομένει. Θα λέγαμε ότι ο Κύριος πάντα πιστεύει σε εμάς, ε? Αμήν. Πάντα πιστεύει ότι θα αλλάξουμε. Πάντα πιστεύει ότι θα πάρουμε τα πάνω μας. Πάντα πιστεύει ότι θα γίνουμε καλύτεροι. Και λέει η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Τα άλλα όμως είτε προφητεία θέλουσε καταργηθεί, είτε γλώσσα θέλουσε παύση, είτε γνώση θέλει καταργηθεί. Και λέει, διότι κατά μέρος γινώσκομαι και κατά μέρος προφητεύομαι. Όταν όμως έρθει το τέλειο, ποιο είναι το τέλειο? Ποιο είναι το τέλειο? Η αγάπη. Όταν θα είμαστε μέσα στην παρουσία του, θα είμαστε μέσα στην αγάπη. Τότε λέει το κατά μέρος θα καταργηθεί όλα αυτά που μας πρόχνουνε, η προφητεία, οι γλώσσες, το Πνεύμα το Άγιο, όλα μας πρόχνουνε να γνωρίσουμε την αγάπη. Και όλα αυτά θα καταργηθούν. Και αυτό που ξεχωρίζει τώρα έναν άνθρωπο που είναι ολοκληρωμένος είναι ότι γνωρίζει την αγάπη του Πατέρα. Λέει, όταν ήμουν νήπιο, ως νήπιο ελάλουν. Όταν είσαι νήπιος τι λες? Α, δεν με αγαπάει. Εμένα μπαμπάς μου δεν με αγαπάει. Γιατί δεν μου πήρε το ίδιο δώρο που πήρε και στον αδερφό μου? Τα έχουμε ακούσει σαν γονείς. Σας έχω πει το παράδειγμα που κάποια στιγμή είχα πιάσει τα παιδιά μου και λέω θέλω να μου δείξετε ποιον αγαπάω.

Όχι μόνο με αγαπάει, όχι μόνο σε αγαπάει, σε παρένθεση είσαι και αδυναμία του. Γιατί ό,τι είχε και δεν είχε, τον μονογενή γιο του που τον αγαπούσε, τον έδωσε. Αμήν. Και έτσι πρέπει να νιώθουμε την αγάπη του Θεού για μας. Όταν έγινα, λέει, ανήρ, κατάργησα του νηπίου. Όταν λοιπόν γίνεται ένας άνθρωπος άνδρας, καταργεί τα του νηπίου. Να το πω διαφορετικά. Δεν με ενδιαφέρει προφητεία, δεν με ενδιαφέρει, οι οράσεις, δεν με ενδιαφέρουν οι θεραπείες, δεν με ενδιαφέρουν τίποτα. Με ενδιαφέρει η αγάπη του Κυρίου. Αμήν. Τα υπόλοιπα ενεργούνται μέσα από αυτό. Αυτό θέλω να καταλάβουμε σήμερα. Ότι η ενέργεια που ενεργεί τα πάντα είναι η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Η αγάπη του Θεού για μας. Λέει μέσα, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Στο κείμενο λέει, ούτως γάρ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Δηλαδή έτσι. Το ούτως σημαίνει κατά αυτόν τον τρόπο. Και το γάρ είναι ή αιτιολογικό ή επεξηγηματικό. Εξηγεί τον τρόπο που ο Θεός αγάπησε τον κόσμο. Δηλαδή ο Κύριος δίνει όχι την ποσότητα, αλλά το παράδειγμα μας δίνει με τον τρόπο που μπορούμε να κατανοήσουμε την αγάπη του, την πολλή αγάπη του. Και το παράδειγμα είναι συνέχεια μπροστά μας σταυρωμένο. Αμήν. Εάν χάσεις αυτή την εικόνα, χάνεσαι. Έπροστε, λέει, διαγράφτηκε ο Κύριος, λέει, σταυρωμένος. Αμήν. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη, σε παρένθεση, μανία στους χριστιανούς με τη σταύρωση. Γιατί? Γιατί εκεί εκφράζεται η αγάπη του Πατέρα. Αμήν. Και την απέδειξε μέσα από το γιο του. Ο τρόπος λοιπόν που ο Κύριος μας έδειξε την αγάπη του είναι ότι ό,τι πιο πολύτιμο, ό,τι πιο πολύτιμο είχε, το έδωσε για μένα. Προσωπικά για μένα. Αμήν. Και λέει τώρα, ώστε έδωκε τον Υιό αυτού τον μονογενή. Το ώστε εδώ δηλώνει το αποτέλεσμα της ενέργειας της αγάπης του Κυρίου. Το αποτέλεσμα της ενέργειας της αγάπης του Θεού ήταν, ή να το πω, η πράξη της αγάπης ήταν τι? Να δώσει το γιο του για να μην χαθεί κανένας από μας. Δεν μας ενδιαφέρει σήμερα το να μην απολεστεί, και τον ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτό, γιατί θέλουμε κάτι περισσότερο. Αμήν. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο για τη σωτηρία μας. Δεχόμαστε το αίμα της θυσίας, δεχόμαστε αυτό το δώρο της αγάπης, αλλά προχωράμε. Λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, στο 11 και 33, «Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού». Θέλουμε αυτό το πλούτο, να γνωρίζουμε αυτό το πλούτο, τη σοφία, της γνώσης του Θεού. Και λέει, πόσο ανεξερεύνητες είναι οι κρίσεις αυτού και ανεξιχνίαστη η οδή αυτού. Το αν δεν καταλαβαίνουμε κάτι που μπορεί να συμβαίνει στη ζωή μας, δεν πάει να πει ότι ο Θεός δεν κινείται από αγάπη για να πράξει κάτι. Αμήν. Είναι ανεξιχνίαστες οι κρίσεις του. Δυστυχώς κάποιες από αυτές πρέπει να τις καταλάβουμε με πίστη και να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για ό,τι και αν συμβαίνει. Μπορεί να είναι κάτι, σε παρένθεση, άσχημο φαινομενικά στη ζωή μας, αλλά όταν θα πάμε στον ουρανό, ο Κύριος θα μας δείξει ότι αυτό ήταν το καλύτερο που μπορούσε να γίνει μέσα στη ζωή μας. Αμήν. Γιατί? Γιατί τα κίνητρά του είναι αγάπη για μένα. Και λέει, ποιος σε γνώρισε?

0: Διότι τι σε γνώρισε το νου του Κυρίου ή έγινε σύμβουλος αυτού. Μπορείς λοιπόν να το συμβουλέψεις τον Κύριο σε κάτι. Αλλά αυτό που πραγματικά πρέπει να καταλάβουμε από αυτό το εδάφιο είναι αυτό που λέει τώρα εδώ. Ή της έδωκε τι πρώτος εις αυτόν για να γίνει εις αυτόν ανταπόδοση. Μήπως το έδωσες του Κυρίου αγάπη εσύ πριν για να σου δώσει ο Κύριος ανταπόδοση. Τι λέτε? Δεν του δώσαμε αγάπη. Αμήν. Και ούτε έχουμε να του δώσουμε κάτι. Παρόλα αυτά ο Κύριος μας δίνει αγάπη. Δεν περιμένει να του δώσουμε για να μας ανταποδώσει. Αμήν. Δεν περιμένει. Έχει αγάπη μέσα το Κύριος άφθονη για να μας δώσει ή για να δώσει στους ανθρώπους ακόμα και αν το βρίζουν. Αμήν. Αυτός είναι ο Κύριος. Πάρα πολλές φορές σκέφτομαι και σίγουρα το έχουμε ζήσει όλοι μας, βλέπουμε κάποιον να βρίζει το Θεό, να λέει πράγματα και σκέφτεσαι αν ήμουν ο Θεός θα τον είχα τώρα κάνει. Ο Θεός δεν αλλοιώνεται, δεν αλλάζει η φύση του ό,τι και αν γίνει. Και αυτό που νιώθει για αυτό το μικρό σκουλικάκι που τον βρίζει είναι αγάπη. Είναι αγάπη. Θέλει να το δει αυτό το κύτταρο, αυτό τον άνθρωπο να αλλάζει. Και βλέπουμε τώρα αυτή η έκφραση της αγάπης να εκφράζεται μέσα από ποιον? Από το γιο του. Αμήν. Η φανέρωση της αγάπης να είναι μέσα από το γιο του και δεν σταματάει εκεί πέρα βέβαια. Και αυτό είναι το ευχάριστο. Λέει στην προς Εβραίους στο 10 κεφάλαιο και 5. Δια τούτο εισερχόμενος εις τον κόσμο λέγει, θυσία και προσφορά δεν ήθελεσες, αλλά ετοίμασες εις εμένα σώμα. Εις ολοκαυτώματα και προσφορά περί αμαρτίας δεν ευαρεστήθης. Τότε είπα, ιδού έρχομαι. Στο κείμενο λέει ιδού οίκο, δηλαδή είμαι εδώ, έχω έρθει. Αλλά μπορεί να εννοείται και ιδού έρχομαι. Και λέει εν τον τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένο περί εμού για να κάμω ο Θεέ το θέλημά σου. Βλέπετε τι λέει μέσα, πως ο Κύριος συνέλαβε την αγάπη του Θεού. Λέει στον τόμο του βιβλίου. Αμήν. Στον τόμο του βιβλίου. Σήμερα αυτό τον τόμο του βιβλίου τον έχουμε, δόξα τον Κύριο, στο κινητό μας. Έχουμε τους τόμους του βιβλίου. Και αυτοί οι τόμοι γράφανε για τον Ιησού Χριστό. Γράφανε ότι αυτός ο άνθρωπος θα γίνει η έκφραση της αγάπης του Πατέρα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι ο Θεός κάποια στιγμή ήθελε να παντρέψει την γυναίκα του, την κόρη του. Έφτιαξε τον Αδάμ και μέσα από τον Αδάμ έφτιαξε την Εύα. Τι ήταν η Εύα? Σάρκα από τη σάρκα του και οστό από τα οστά του. Ένα πράγμα ήταν. Ο Αδάμ αναγνώριζε ότι μέσα από αυτόν ελήφθηκε και την ονόμασε Ανδρής, γιατί μέσα από μένα βγήκε, μέσα από μένα ελήφθηκε. Προφανώς ο Αδάμ ήταν ο ομορφότερος άντρας που μπορεί να πάτησε σε αυτό τον πλανήτη, γιατί ήταν φτιαγμένος με τα ίδια χέρια του Κυρίου. Αλλά η Εύα δεν πήγαινε πίσω, ήταν φτιαγμένη με τα χέρια του Κυρίου. Ό,τι πιο όμορφο είχε ο Κύριος να δώσει στον Αδάμ το έδωσε. Αμήν. Παρόλα αυτά, πώς συμπεριφέρθηκε ο Αδάμ στη θυγατέρα του Κυρίου που του έδωσε, στο δώρο του Κυρίου που του έδωσε. Πώς συμπεριφέρθηκε? Η γυναίκα αυτή που μου έδωσες. Αυτή η γυναίκα που μου έδωσες, αυτή φταίει. Σαν να του έλεγε εκείνη την ώρα τι του έλεγε του Θεού. Κάτι καλύτερο δεν είχες? Αυτό του έλεγε. Ενώ ο Κύριος του έδωσε την εξουσία να την αγαπάει και να τη σκεπάζει, ο Αδάμ τι έκανε? Την έκθεσε. Και ο Θεός λέει, αυτός ο άνθρωπος δεν κάνει για τη γυναίκα, δεν κάνει για την ύφη μου, δεν κάνει για την εκκλησία μου. Και έτσι μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου στην προς Εβραίους τι λέει? Λέει ότι ετοίμασες σε μένα σώμα. Με τον ίδιο τρόπο που ο Αδάμ σκεφτόταν για την Εύα, με τον ίδιο τρόπο σκεφτόταν ο Ιησούς για την εκκλησία. Ο Κύριος λέει ότι είναι κεφαλή και εμείς είμαστε το σώμα του. Άρα ο Κύριος μας βλέπει ότι είμαστε σάρκα από τη σάρκα του και οστό από τα οστά του. Βλέπουμε στο άσμα σμάτων πώς την αποκαλεί την νύμφη του. Αδερφή μου. Νιώθει ένα μαζί. Και γι' αυτό λέει, ετοίμασες εις εμένα σώμα. Και λέει, στον τόμο λοιπόν του βιβλίου είναι γραμμένο περί μου, δια να κάμω ο Θεέ το θέλημά σου. Ποιο είναι λοιπόν το θέλημα του Θεού? Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Να περιθάλψει την νύφη του. Αμήν. Αυτό είναι. Ήρθε ο Κύριος και ενώ η νύφη του ήταν μέσα στην αμαρτία, τι έλεγε? Εγώ δεν ήρθα για να κρίνω, ήρθα για να σώσω. Αμήν. Υπάρχει ο νόμος, κρίνει, είναι εκεί πέρα γραμμένος. Αλλά η δικιά μου δουλειά είναι τι να κάνω? Να σκεπάσω. Βλέπετε το πώς εκφραζότανε συνέχεια η καρδιά του Θεού μέσα από τον Ιησού Χριστό. Όταν ανέβηκε στην Ιερουσαλήμ και την είδε την Ιερουσαλήμ και ήξερε ότι μετά από αυτόν θα αρκότανε ο Τίτος, δεν θα άφηνε πέτρα για πέτρα. Όλοι οι Ισραηλίτες θα φεύγαν από τον τόπο τους για 2.000 χρόνια, θα φεύγαν. Λέει, δάκρυσε ο Ιησούς. Και λέει, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτες. Πόσες φορές θέλησα να σας σκεπάσω. Τι ήθελε να κάνει ο Θεός? Να σκεπάσει με τις πτέρυγες του. Και εσείς, λέει, δεν θελήσατε. Δηλαδή, πόσες φορές θέλω να κατανοήσουμε, αδερφοί, μέσα στη ζωή μας, ο Θεός θέλει να μας σκεπάσει μέσα στην αγάπη του και εμείς πολλές φορές τι κάνουμε? Αντιδράμε. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, αδερφοί, την αγάπη του. Σε παρένθεση, είναι ακατανόητη τόσο μεγάλη αγάπη. Ο μόνος που μπόρεσε να κατανοήσει όλη αυτή τη μεγάλη αγάπη ήταν ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και έγινε η έκφραση της αγάπης του Πατέρα. Γι' αυτό και μπόρεσε να γίνει η έκφραση της αγάπης του Πατέρα. Λέει στο κατά Ιωάννη, στο 3:35, πάλι εκεί πέρα πάμε. Ο Πατήρ αγαπά τον Υιό και πάντα έδωκε εις την χείρα αυτού. Βλέπετε τώρα, εδώ μας δείχνει ότι ο Πατέρας τελικά αυτό τον Αδάμ, τον έσχατο, τι κάνει? Τον αγαπάει. Και του έδωσε, λέει, την εξουσία. Τα πάντα του τα έδωσε. Γιατί του τα έδωσε τα πάντα? Γιατί νομίζετε ο Κύριος του έδωσε του Ιησού θεραπείες, του έδωσε προφητείες, του έδωσε λόγο γνώσης, λόγο σοφίας? Δεν υπήρχε ούτε ένα χάρισμα, ούτε ένα όπλο που ο Ιησούς να μην το έχει. Τα πάντα. Ό,τι ήθελε έκανε. Γιατί του τα έδωσε? Γιατί ο Θεός τον αγαπούσε τον Ιησού Χριστό περισσότερο, σε παρένθεση, από μας, ώστε να τα δώσει όλα? Γιατί ο Ιησούς κατάλαβε την αγάπη του Πατέρα. και κατάλαβε την αγάπη του πατέρα για την εκκλησία του. Και μπορούσε τώρα ο Ιησούς να εκφράσει, να γίνει εκφραστής αυτής της αγάπης στην εκκλησία, στην νύφη του, με όλα αυτά τα χαρίσματα που του έδωσε ο πατέρας. Ζητάμε χαρίσματα και πρέπει μέσα μας να αναθεωρήσουμε γιατί τα θέλουμε. Αμήν. Γιατί ο Θεός θέλει να μας τα δώσει. Θέλει. Λέει στο κατά Ματθαίο, εκεί που φέραν το παραλυτικό και ο Κύριος το θεράπευσε, στο 9 και 8 λέει, οι δόντες δε οι όχλοι θαύμασαν και δόξασαν το Θεό ως τις έδωκε ταύτην εξουσία εις τους ανθρώπους. Ήταν ένα παραλυτικό να σηκώνεται από το κρεβάτι του και θαύμασαν, λέει, και δόξασαν ποιον? Τον πατέρα. Γιατί? Γιατί ο πατέρας έχει αυτή την αγάπη. Αμήν. Αλλά βλέπουμε ότι τώρα δοξάσαν τον Θεό για αυτή την εξουσία, την έδωσε σε ανθρώπους. Την έδωσε σε ανθρώπους.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο κατά Ιωάννη λέει, στο 10 και 14, εγώ είμαι ο ποιμένας. Εγώ είμαι ο ποιμήν, ο καλός. Και γνωρίζω τα αιμά και γνωρίζομαι υπό των αιμών. Καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα. Τέλεια σύνδεση, ε? Καθώς με γνωρίζει ο πατέρας και εγώ γνωρίζω τον πατέρα. Γι' αυτό ο Κύριος τον έκανε και ποιμένα. Βλέπετε, όταν ο Ιησούς ήθελε να δώσει ποιμαντική διακονία στον Πέτρο, τι του είπε? Τι του είπε? Πέτρο, έχεις πίστη? Μπορείς να μετακινήσεις όρη, να μετακινήσεις βουνά? Τι του είπε? Πέτρο, μ' αγαπάς? Αυτό το ρώτησε. Πέτρο, μ' αγαπάς? Σ' αγαπάω, Κύριε. Μ' αγαπάς? Σ' αγαπάω, Κύριε. Μ' αγαπάς? Κύριε, εσύ γνωρίζεις την καρδιά μου. Βόσκε τα πρόβατά μου. Αμήν. Βλέπετε ότι αυτό που ήθελε να δει, σε παρένθεση, γιατί ο Ιησούς και να μην το ρωτούσε, θα το βλέπε. Αμήν. Μάλλον ήθελε να το δούμε εμείς. Ήθελε να δει το πόσο ο Πέτρος αγαπούσε τον Ιησού Χριστό. Και βλέπετε, η αγάπη μας για τον Θεό εκφράζεται μέσα στο λαό του. Γι' αυτό μπορεί να ποιμάνει κιόλας. Και σε παρένθεση, δεν μιλάμε μόνο για ποίμανση, μιλάμε για ευαγγελισμό, μιλάμε για τα πάντα. Θα το πούμε λίγο παρακάτω. Λέει, καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα, και τη ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων. Βλέπετε γιατί το γνωρίζει ο πατέρας? Γιατί λέει, τη ψυχή μου, τη ζωή μου δηλαδή, τη βάζω για τα πρόβατά μου. Και άλλα πρόβατα έχω, μιλάει για όλους εμάς τους εθνικούς, τα οποία δεν είναι εκ της αυλής αυτής. Και εκείνα πρέπει να συνάξω, και θέλω σε ακούσει τη φωνή μου, και θέλει γίνει μία ποίμνη και ένας ποιμένας. Ακούσαμε τη φωνή του. Αμήν. Και είμαστε εδώ. Τώρα προσευχόμαστε να εκπληρωθεί και αυτό. Να γίνει μία ποίμνη και να είναι ένας ποιμένας. Να ενώσει τα έθνη όλα, να ενώσει τους Ιουδαίους αυτή την πίστη για να είναι ένας ποιμένας. Αμήν. Και λέει τώρα, δια τούτο ο πατήρ με αγαπάει. Καλός γαμπρός αυτός. Κάνει για την νύφη. Γιατί την αγαπάει την νύφη μέχρι θανάτου. Σκεπάζει την νύφη μέχρι θανάτου. Όταν θα πάει ο Θεός και θα του πει, ξέρεις κάτι, κοίτα εδώ η νύφη, κοίτα τι κάνει, τι λέει ο Κύριος? Ας την αυτή. Εμένα. Εγώ. Όταν το σταυρώσαν τον Κύριο πάνω στο σταυρό, τι είπε? Κύριε, συγχώρεσέ τους. Δεν ξέρουνε τι ποιούν. Συγχώρεσέ τους. Έκφρασε πάλι την αγάπη του ακόμα και για αυτούς που τον μαστιγώσανε, τον φτύσανε, τον ξεφτυλίσανε. Μπορούμε να καταλάβουμε αυτή την αγάπη? Μπορούμε να φτάσουμε εκεί? Μπορούμε να γίνουμε εκφραστές της αγάπης του Πατέρα μέσα στην δική μας γενιά? Και λέει, γι' αυτό ο Πατέρας με αγαπάει, διότι εγώ βάλω τη ψυχή μου για να λάβω αυτήν πάλι. Εγώ τη βάζω. Δεν μου ζητάει κάτι ο Θεός με το ζόρι. Εγώ έχω καταλάβει την αγάπη του Θεού και ανταποκρίνομαι σε αυτή την αγάπη. Και λέει, ουδείς αφαίρει αυτήν από μένα. Έχω το δικαίωμα να κάνω στη ζωή μου ό,τι θέλω. Λέει στον Πέτρο, όσο ήσουν νέος, έζωνες τον εαυτό σου και έκανες ό,τι ήθελες. όταν ζούμε μέσα στην νηπιότητά μας, την πνευματική, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά βλέπουμε ότι οδηγούμαστε σε αδιέξοδα. Και δυστυχώς η κοινωνία μας σήμερα και λέει ουδείς αφαιρεί αυτήν απ' εμού, αλλά εγώ βάζω αυτήν από εμαυτού. Εξουσία έχω να βάλω αυτήν και εξουσία έχω πάλι να λάβω αυτήν. Αμήν. Έχω εξουσία. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω με τη ζωή μου. Αλλά έχω επιλέξει να κάνω αυτό που μου έδωκε να κάνω ποιος. Ο πατέρας. Γι' αυτό λέει ταύτη την εντολή έλαβα παρά του πατρός μου. Ποια είναι η εντολή? Εάν κάνεις το έργο μου, κάνε το από αγάπη για μένα και αγάπη για το λαό μου. Το έκανε ο Κύριος. Το έκανε. Τώρα όμως είναι και η σειρά μας. Αμήν. Λέει λοιπόν ο Ιωάννης στην Α' Ιωάννου στο 3:1, ιδέτε οποία αγάπη έδωκε σε εμάς ο Πατέρας. Τι μας λέει τώρα εδώ? Μπορείς να αναγνωρίσεις την αγάπη που έχει δώσει ο Πατέρας σε σένα? Ώστε λέει να ονομαστούμε τέκνα Θεού. Αμήν. Τέκνα Θεού. Δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει μας, διότι δεν εγνώρισε αυτόν. Ο κόσμος δεν γνωρίζει. Παρόλα αυτά η κοινωνία μας βρίσκεται σε μία αποσύνθεση. Οι άνθρωποι χάνονται. Και όταν μιλάς για τον Χριστό είσαι λίγο τι? Εκτός εαυτού. Ο κόσμος δεν μας γνωρίζει. Γιατί δεν μας γνωρίζει? Γιατί δεν μπορεί να γνωρίσει την αγάπη του Πατέρα. Αμήν. Δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος πόσο πολύ τον αγαπάει ο Θεός. Και όταν αρχίζεις να αλλάζεις, να ζεις τη ζωή του Κυρίου και να εκφράζεις την αγάπη του Θεού, τότε δεν μπορεί να σε γνωρίσει ο κόσμος. Δεν μπορεί να σε καταλάβει. Παρόλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να καταλάβουν. Λέει, τον Θεό λέει, ουδείς είδε πόποτε. Εάν αγαπάμε αλλήλους, ο Θεός μένει εν ημίν. Και η αγάπη αυτού είναι τελειωμένη μέσα μας. Βλέπετε τώρα σε τι μας βάζει ο Κύριος. Λέει, εάν αγαπάμε αλλήλους, εάν αγαπάμε τους άλλους, η αγάπη του Θεού είναι τελειωμένη μέσα μας. Αυτή η αγάπη που διαχέεται, θα λέγαμε, τόσο απλόχερα στο σύμπαν, σε όλο τον κόσμο, σε όλους μας, αυτή η αγάπη αρχίζει και κατοικεί μέσα μας. Και φαίνεται, την καταλαβαίνουμε, την κατανοούμε, θα το δούμε και λίγο παρακάτω αυτό, όταν αρχίζουμε και αγαπάμε τους ανθρώπους, όταν αγαπάμε αλλήλους. Τότε αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός είναι μέσα μας. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Όταν θέλω να ευαγγελίσω, πρέπει να φανεί η αγάπη του Κυρίου από μέσα μου. Αμήν. Να το κάνω από αγάπη. Δεν έχω κανένα χρέος να πάω να ευαγγελίσω ούτως ώστε να αυξηθεί ο αριθμός της εκκλησίας. Όχι, είναι ο πόθος να σωθεί ο άνθρωπος, να βγει από την αμαρτία και να έρθει στο Χριστό. Αμήν. Δεν μας ενδιαφέρει τι χειρόβολα θα δούμε εδώ. Μας ενδιαφέρει τι χειρόβολα θα δούμε στον ουρανό. Αμήν. Οπότε πρέπει να φαίνεται καθημερινά η αγάπη του Κύριου από μέσα μας. Θέλουμε να γίνει κάποια στιγμή θεραπεία. Προσευχόμαστε σε έναν άνθρωπο για να γίνει θεραπεία. Ποιος είναι ο λόγος? Ω, να δοξάσουμε το όνομα του Κυρίου. Περιμένει ο Θεός να δοξάσω το όνομά του εγώ? Δεν έχει ανάγκη. Οι ουρανοί λέει διηγούνται τα μεγαλεία του. Αμήν. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός να το δοξάζει κανένας άνθρωπος. Εάν θέλουμε σε παρένθεση να δοξάσουμε το Θεό, πρέπει να δοξάσουμε την αγάπη Του. Αμήν. Να εκφράσουμε την αγάπη Του, να γίνουμε εκφραστές αυτής της αγάπης. Ο άγγελος στρατοπεδεύει κύκλο το φοβουμένο το Θεό. Και εκεί είδε ένα στρατόπεδο, είχε στρατοπεδεύσει ένας άγγελος του Κυρίου, που με προσευχή, που με ύμνους, που με λατρεία. Και να γίνουμε άγγελοι της αγάπης του Κυρίου. Αμήν. Μην περιμένεις να δεις έναν άγγελο που να προστατεύει κάποιον άλλο, σε παρένθεση τον αδερφό σου. Γίνε άγγελος εσύ για αυτόν. Αμήν. Έκφρασε την αγάπη του Κυρίου με προσευχή. Κάλυψε τον αδερφό σου με ύμνους, με λατρεία στον Κύριο. Όταν λοιπόν αγαπάμε αλλήλους, μας λέει μέσα, από αυτό γνωρίζουμε ότι εν αυτό μένουμε. Εν αυτό μένουμε. Και ούτως εν ημίν. Δηλαδή, πώς γνώριζε ο Ιησούς ότι ο Πατέρας έμενε μέσα Του? Σου δίνει ο Κύριος κάτι για να καταλάβεις ότι ο Θεός μένει μέσα σου. Δεν είναι κάτι σε παρένθεση σούπερ πνευματικό να κοιτάξω μέσα μου και να βγει φως της παρουσίας του Κυρίου. Ο Ιωάννης τι λέει? Από αυτό το γνωρίζω. Έχει λοιπόν ένα σε παρένθεση σημείο. Ναι, λέμε ότι πάρα πολλές φορές ένα σημείο που κατοικεί ο Κύριος μέσα μας είναι οι γλώσσες. Λέει όμως μέσα ο λόγος του Κυρίου, εάν λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, αγάπη δε μη έχω, τι είμαι? Τι είμαι? Κύμβαλο. Παλαλάζει. Γλώσσες. Και όταν χρειαστεί ο άλλος την ανάγκη, τη βοήθεια, δεν είμαστε εκεί. Μα πώς εκφράζεται η αγάπη του Κυρίου? Με τις γλώσσες. Βλέπουμε, αδερφοί, πώς μας βάζει ο Κύριος να καταλάβουμε ότι ο Θεός μένει μέσα μας όταν τελειοποιεί την αγάπη Του μέσα μας. Γι' αυτό λέει, εκ τούτου γνωρίζομαι ότι εν αυτό μένομαι και αυτός εν ημίν, διότι εκ του πνεύματος αυτού έδωκε σε εμάς. Τι είναι το πνεύμα Του? Αγάπη. Όποιος προσκολάται, λέει, με τον Θεό, με τον Κύριο, τι γίνεται? Τι γίνεται? Ένα πνεύμα. Εάν λοιπόν ο Θεός είναι αγάπη και εμείς είμαστε σε παρένθεση σάρκα από τη σάρκα Του και οστό εκ των οστέων Του, τι θα είμαστε? Αγάπη. Εάν ο Ιησούς εκφράστηκε με αγάπη και εμείς είμαστε το σώμα Του και αυτός είναι το κεφάλι, πώς θα εκφραστούμε? Με αγάπη. Με αγάπη. Δεν υπάρχει λοιπόν κάτι άλλο, αδερφοί. Οπότε βλέπεις κάποια στιγμή πλέον ότι φτάνει ο γάμος στις υποσχέσεις. Για να ξαναγυρίσουμε λίγο στο γάμο. Θα σ' αγαπάω πάντα. Μεγάλη κουβέντα, ε. Γιατί η αγάπη περνάει από μέσα, από δοκιμασίες, από προβλήματα, από δυσκολίες. Και μέσα στο σώμα αυτό περνάμε. Αμήν. Περνάμε από κύματα και ο Κύριος θέλει να δοκιμάζεται η αγάπη μας, και ξέρουμε ότι η αγάπη μας είναι ελλιπής, όπως και όταν κάποιος ερωτεύεται κάποια γυναίκα και θέλει να την παντρευτεί και της λέει «Σ' αγαπάω». Τι αγαπάς? Ακόμα δεν την γνώρισες. Στον γάμο γνωρίζονται. Αμήν. Όταν υπάρχει τριβή, τότε γνωρίζεται ο ένας μαζί με τον άλλο. Και τότε είναι που εκφράζεται η αγάπη σου στον άλλο. Τότε είναι που δοκιμάζεται και τότε είναι που η αγάπη αυξάνει. Οπότε όταν λέμε αγαπάμε, είναι σαν να ξεκινάμε ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι που δεν πρέπει να αφθαδιάζουμε, πρέπει να μακροθυμούμε, πρέπει να μην ζητάμε τα δικά μας. Πρέπει. Γι' αυτό και ο Κύριος βάζει ένα παράδειγμα στο γάμο και λέει ότι οι άντρες χρωστάνε να αγαπάνε τις γυναίκες τους καθώς ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Άρα ο παμπάς είναι ήσυχος όταν υπάρχει ένας άνθρωπος που θα εκφράσει την αγάπη του στην Εκκλησία του. Αμήν. Και μέσα στο γάμο, για να γυρίσουμε λίγο στο γάμο, η Εκκλησία του άντρα είναι η γυναίκα του. Αμήν. Και εκεί είναι που πρέπει να εκφράζει την αγάπη μέχρι πού? Μέχρι θανάτου. Όταν είσαι λοιπόν όμως υπηρέτης του Θεού και θέλεις να τον υπηρετήσεις μέσα στο σώμα του ή έξω, τότε καταλαβαίνεις ότι είσαι υπηρέτης της νύμφης του Κυρίου. Αμήν. Και πρέπει να εκφράζεις την αγάπη του νυμφίου. Το κατανοούμε αυτά, αδερφοί? Ο Κύριος λοιπόν περιμένει να μείνουμε μέσα στην αγάπη του. Πρώτα απ' όλα θα κάνω μια ερώτηση πριν φύγουμε. Αναγνωρίζεις ότι ο Πατέρας σε αγαπάει? Το αναγνωρίζεις? Ότι ο Θεός θέλει το καλύτερο για σένα? Έχει το καλύτερο για σένα. Όταν αγαπάς τον Θεό, ο γάμος θα σταθεί. Έχει γερά θεμέλια. Και όταν κάποιος αγαπάει τον Θεό, θα φτάσει και θα γίνει η νύμφη του. Αμήν. Γι' αυτό ο Κύριος μας βάζει τον αραβόνα του πνεύματος που έχει να κάνει με τις γλώσσες. Είναι ο αραβόνας. Αμήν. Τον αγαπάμε τον Κύριο, αδερφή? Αναγνωρίζουμε την αγάπη του Πατέρα μέσα στη ζωή μας? Μέσα στις δυσκολίες μας? Όταν περνάμε δυσκολίες, όταν νομίζουμε ότι δεν μας ακούει, ότι δεν μας δίνει αυτό που θέλουμε, αναγνωρίζουμε ότι ο Πατέρας μας αγαπάει? Θα σηκωθούμε να προσευχηθούμε. Αμήν. Δεν θα μας δώσει ο Κύριος τα χαρίσματα για να δείξουμε ποιοι είμαστε και τι είμαστε. Όταν ο Κύριος μας δίνει χαρίσματα, μας τα δίνει για έναν και μοναδικό λόγο, για να εκφράσουμε την αγάπη του στους ανθρώπους. Αμήν. Και θέλω τα κίνητρά μας να είναι καθαρά μπροστά στον Κύριο, γιατί είναι μια περίοδος που θα αρχίσουμε και έχουμε αρχίσει ήδη να ζητάμε τα χαρίσματά του. Και ξέρω ότι ο Κύριος μας δίνει με αυτά. Αμήν. Και τα έχουμε ανάγκη αυτά. Αμήν. Πατέρα Άγιε, ξέρουμε ότι αν και έχουμε κήρυξει, Κύριε, πολλές φορές για την αγάπη σου, Κύριε, ακόμα δεν την έχουμε κατανοήσει, Κύριε, πλήρως, Πατέρα Άγιε. Ανάλογα με το πόσο κατανοούμε, Κύριε, τόσο δυνόμαστε, Κύριε, σε σένα, Πατέρα Άγιε. Και ξέρουμε ότι είμαστε ελλιπείς, Πατέρα Άγιε. Εσύ έχεις πει ότι όποιον έχει συγχωρέσει πολύ ο Πατέρας, αυτός δίνει αγάπη στον Πατέρα. Και εμείς ακόμα δεν έχουμε καταλάβει, Κύριε, το πόσο μας συγχωρείς καθημερινά, Κύριε, μέσα στη ζωή μας, παραβλέπεις πράγματα, μακροθυμείς, Κύριε, για μας, ώστε να κατανοήσουμε, Κύριε, την τέλεια αγάπη σου που έχεις για τον κάθε ένα μας ξεχωριστά, Πατεράγε. Θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτή την αγάπη, Κύριε, που έχεις στην Εκκλησία σου, Πατεράγε. Θέλω να σε ευχαριστήσω, Πατεράγε, γιατί ξέρω ότι θέλεις να τη γεμίσεις με στολίδια την νύμφη σου, Πατεράγε. Θέλω να σε ευχαριστήσω, Κύριε, γιατί η αγάπη σου την οδηγεί, Κύριε, σε αυτό το λαμπρό λευκό φόρεμα, Πατεράγε, που θα την καταστήσει μπροστά στο Θεό άμμομη, χωρίς κοιλίδα, χωρίς ρητίδα. Και θέλουμε να σου εκφράσουμε, Κύριε, την αγάπη μας για αυτό το έργο που κάνεις, Κύριε, μέσα μας, Κύριε, καθημερινά, Κύριε. Και να ζητήσουμε ο ζήλος σου, Κύριε, να μην σταματήσει, Κύριε, να εργάζεται, Κύριε, την αγάπη τη δική σου, Κύριε, μέσα μας, Κύριε, μέχρι, Κύριε, να σπάσει, Κύριε, κάθε σκληρότητα στη δική μας καρδιά, Πατεράγε. Να μας διδάξεις, Κύριε, να αγαπάμε, Κύριε, με τον τρόπο που εσύ αγαπάς, Πατεράγε. Στο όνομά σου το Άγιο το ζητάμε, Κύριε. Έλα και συγχώρεσέ μας, Κύριε, αυτή την ώρα για κάθε σκληροκαρδία μας, Κύριε. Για κάθε λόγο σαπρό, Κύριε, που έχουμε πει, Κύριε, που έχει βγει, Κύριε, από το στόμα μας και έχουμε πληγώσει, Κύριε, την αγάπη σου, Κύριε Ιησού Χριστέ. Αν και ξέρουμε ότι εσύ δεν πληγώνεσαι, Κύριε. Δέξω όμως, Κύριε, την συγγνώμη μας, Κύριε, αυτή την ώρα, Κύριε. Στο όνομά σου το ζητάμε, Κύριε. Σε ευχαριστώ, Κύριε, σε ευχαριστώ, Ιησού μου, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Καθόμαστε τώρα ταπεινά στα δικά σου πόδια, Ιησού, γιατί είσαι εδώ ανάμεσά μας κατά το λόγο σου. Νιώθουμε την παρουσία σου, Κύριε. Και θέλουμε σήμερα να ανοίξεις το λόγο σου και να μας μιλήσεις, Κύριε. Να μας φέρεις μέσα σε αυτό το υπόβαθρο στο οποίο εσύ οικοδόμησες εκκλησία σου. Να ανοίξεις τη διάνοια, το πνεύμα μας, να καταλάβουμε, Κύριε, το πνευματικό σου έργο, Ιησού Άγιε. Να έχουμε αποκάλυψη, φως, κατεύθυνση και οδηγία ζωής, Κύριε Ιησού. Να μην παραπέμε δεξιά και αριστερά, αλλά η όρασή μας να είναι σαν του αετού, Κύριε Θεέ μου. Γιατί εσύ έρχεσαι να κάνεις θαυμάσια πράγματα, Κύριε, αλλά και θρομερά μαζί. Γιατί είναι ώρα να αποκαταστήσεις, Κύριε, αυτά που εχθρός κάλασε, αυτά που οι αγριόχειροι και οι λύκοι κατέστρεψαν. Τώρα είναι η ώρα που εσύ αποκαθιστάνεις, Κύριε. Κάλεσες τη γενιά μας, μας κάλεσες, Κύριε. Όπως τότε, γιατί είσαι ο ίδιος χτες, σήμερα και στους αιώνες. Δεν αλλάζεις, δεν αλλοιούσε. Και είσαι εδώ να μας μιλήσεις σήμερα το βράδυ. Και εγώ έχω ανάγκη από το χρήσμα σου, έχω ανάγκη από την παρουσία σου, Κύριε. Και τα παιδιά σου, χρήσε τα ότα της καρδιές μας, Κύριε. Για να υψωθεί το όνομά σου το μέγα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Όπως είπα, πολλοί διερωτώνται με αυτά που βλέπουμε, τη σύγχυση που υπάρχει γύρω, το κομμάτιασμα αυτό, και θα πει κανείς πώς ξέρουμε ποια είναι η αληθινή εκκλησία. Ο γνώμονας είναι εδώ. Αμήν. Έχουμε το γνώμονα, έχουμε τον κανόνα, έχουμε το θεμέλιο της αλήθειας, το οποίο έθεσε ο Χριστός, οι Απόστολοι και οι προφήτες. Αυτοί θα μας πούνε. Δεν μπορεί να πει ο καθένας, α, είναι η δικιά μας η εκκλησία καλύτερη. Με ποια βάση? Επειδή έχεις φίλους εκεί? Επειδή εκεί γεννήθηκες? Ποια είναι τα κριτήρια? Και έχουμε, μας έχει αφήσει ο Κύριος παραδείγματα. Για παράδειγμα, ξεκινώντας την Αποκάλυψη, το έχουμε πει αυτό πολλές φορές, ο Κύριος προφητεύει την ιστορία της Εκκλησίας, μιλάει για όλη την Εκκλησία του. Από το 30 μετά Χριστό, τη μέρα της Πεντηκοστής, μέχρι και την Αρπαγή και μετά την Αρπαγή, τα 3,5 χρόνια της θλίψης που είναι η Εκκλησία της Λαοδικίας. Αλλά τι κάνει? Βάζει την ιστορία σε 7 περίοδους και κάθε περίοδο της δίνει ένα όνομα μιας υπαρκτής εκκλησίας, η οποία υπήρχε στο βόρειο ανατολικό μέρος της τότε Μικράς Ασίας, σημερινής Τουρκίας, το οποίο ονομαζόταν, η επαρχία αυτή ονομαζόταν Ασία. Και χρησιμοποιεί 7 ονόματα, περιγράφει 7 εκκλησίες οι οποίες υπήρχαν, και επεκτείνεται η προφητεία σε επιτόπιες εκκλησίες. Δεν έχει σημασία αν είναι στην Ασία ή όχι, αλλά περιγράφει ταυτόχρονα το σύνολο των εκκλησιών, σε ποια πνευματική κατάσταση βρίσκονται, και ταυτόχρονα περιγράφει και τις καρδιές των ανθρώπων που μπορεί να είναι σε μια από αυτές τις 7 καταστάσεις. Και θέλω να πάρουμε λίγο παράδειγμα από αυτές τις εκκλησίες. Κάνω μια ερώτηση λοιπόν. Τι λέτε, ήταν αληθινές εκκλησίες αυτές οι 7? Σίγουρα. Okay. Γιατί πρέπει να πάρουμε σωστή αντίληψη τι σημαίνει αληθινή εκκλησία. Δεν σημαίνει τέλεια. Η εκκλησία πάντοτε αποτελείται από ατελείς ανθρώπους, οι οποίοι όμως είχαν την εμπειρία της αναγέννησης με τον Κύριο, το κάλεσμά του, οι οποίοι βαπτίστηκαν στο νερό στο όνομα του Ιησού Χριστού, οι οποίοι βαπτίστηκαν στο Πνεύμα το Άγιο με το σημείο των γλωσσών, Και οι εκκλησίες αυτές όλες είχαν ζωντανή την παρουσία του Κυρίου ανάμεσά τους. Από τον καιρό που ο Ιωάννης τελείωσε την Αποκάλυψη, περίπου το 98 μετά Χριστό, μιλάμε δηλαδή ότι αυτές οι εκκλησίες, στις οποίες γράφει ο Χριστός, είχαν υπάρξει περίπου 50 χρόνια, 40-50 χρόνια κάθε μια. Γιατί τη σύνδεση ο Παύλος, υπηρετήθηκαν από τον Παύλο, υπηρετήθηκαν από τον Ιωάννη, υπηρετήθηκαν από άλλους Αποστόλους, από ανθρώπους οι οποίοι ήταν συνεργάτες με τους Αποστόλους και θα λέγαμε ότι είχαν την καλύτερη πείμανση, την καλύτερη οδηγία, συμφωνούμε, να έχεις Αποστόλους του Αρνίου ή τον Απόστολο Παύλο να υπηρετεί την Εκκλησία. Τι ωραίο, τι άλλο θέλουμε. Λοιπόν, γεννήθηκαν αυτές οι εκκλησίες μέσα στη φρεσκάδα του μηνύματος του Χριστού από ανθρώπους οι οποίοι έζησαν, τον είδαν τον Χριστό, μίλησαν μαζί του, τους μίλησε, ήταν φρέσκια η μαρτυρία. Έτσι. Είχαν την πιο παραγωγική, θα λέγαμε, έκθεση στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο εξουσίας που μπορούσε να τους υπηρετήσει, που ήταν οι Απόστολοι. Είχαν έξοχη πνευματική ηγεσία. Διδάχθηκαν τα δόγματα της Γραφής αθρώα, καθαρά, η αλήθεια ήταν ξάστερη. Όμως, διαβάζοντας τα λόγια του Κυρίου για τις 7 εκκλησίες, τι βλέπουμε, αδερφοί? Βλέπουμε ότι οι 5 από τις 2 είχαν ελαττώματα. Εκτός από 2, που είναι η Σμύρνη και η Λαοδικία, αναφέρονται βέβαια η Σμύρνη στην περίοδο των διωγμών, η Φιλαδέλφια. Η Φιλαδέλφια είναι η εκκλησία της Αρπαγής. Δηλαδή τώρα είναι αυτό. Γίνεται όλο αυτό. Δεν τους κάνει κανένα παράπονο. Είναι ευχαριστημένος. Αλλά με τις άλλες 5 βλέπουμε ότι είχαν προβλήματα οι εκκλησίες αυτές. Σοβαρά προβλήματα. Είχαν πέσει θύματα επιρροής της κουλτούρας γύρω τους. Με αποτέλεσμα να αποστατούν από την κεφαλή της Εκκλησίας που είναι ο Χριστός. Δεν πρέπει να μας εκπλήσει αυτό το ότι συνέβαινε τότε. Δηλαδή πόσα 50 χρόνια, 50 χρόνια εκκλησίες από τον καιρό που ξεκίνησαν. Έτσι, άντε την πρώτη εκατονταετία. Εμείς πόσα χρόνια απέχουμε? 2.000. Περίπου. 2.000. Εάν αυτές οι εκκλησίες είχαν πρόβλημα, που είναι αληθινές εκκλησίες, δεν είναι παράξενο ότι και η εκκλησία σήμερα θα έχει κάποια προβλήματα, κάποιες δυσκολίες, η μια έτσι, η άλλη αλλιώς, ανάλογα με το τι συμβαίνει, τι κάνει ο εχθρός, πώς είναι οι άνθρωποι, πόσο δίνονται ή δεν δίνονται στον Κύριο. Αλλά αυτό δεν τους κάνει να είναι ψευδοεκκλησία. Σήμερα οι βιβλικά υγιείς πιστοί που αγαπούν και υπηρετούν εκκλησίες, ενώ για ποιμένες ηγέτες, είναι η μειοψηφία. Λίγοι είναι. Πολλοί ποιμένες αγωνίζονται να διακρίνουν τι πρέπει να κάνουν. Οι συναθρήσεις φανερώνουν σαρκικότητα, επιπολαιότητα, ρηχότητα. Οι ηγέτες πέφτουν στην αμαρτία. Οι άνθρωποι στην Εκκλησία ακολουθούν πρότυπα αμαρτίας. Έξω, κόσμος, ντυσίματα, συμπεριφορές κλπ. Και φαίνεται να υπάρχει μια σπανιότητα πιστών εκκλησιών που χαρακτηρίζονται από αλήθεια, από αγάπη και χαρά. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχουν πολλοί πιστοί ποιμένες, των οποίων οι εκκλησίες διστάζουν να ακολουθήσουν την πιστή ηγεσία τους. Δεν ακολουθούν. Δεν δέχονται τους ποιμένες τους, δεν δέχονται την ηγεσία που ο Θεός έβαλε στην Εκκλησία. Αντίθετα με αυτό που διαβάζουμε στην Εβραίους 13-17, πείθεστε εις τους προεστώτες σας και υπακούετε, διότι αυτοί αγρυπνούν συνυπέρ των ψυχών σας ως μέλλοντες να αποδώσουν λόγο. δια να κάμνηση τούτο μεταχαράς και μη στενάτος, διότι τούτο δεν σας ωφελεί. Υπάρχει πολλή θλίψη μες στη διακονία εξαιτίας των άπιστων εκκλησιών, αδερφοί. Και είμαι σε θέση να το γνωρίζω καλά, γιατί υπηρετώ την Εκκλησία σε αρκετά ευρύ φάσμα. Αγαπάμε την Εκκλησία του Κυρίου. Την Εκκλησία. Να πω αυτό. Μια και λέμε για την αληθινή Εκκλησία, μόνο η λέξη Εκκλησία πρέπει να μας δώσει να καταλάβουμε ποια είναι η αληθινή Εκκλησία. Εκ καλό. Αυτοί που έχουν κληθεί έξω από τον κόσμο. Αυτοί που έχουν κάνει διαθήκη στο αίμα της θυσίας. Έχουν ξεχωρίσει τη ζωή τους από την αμαρτία, από τον κόσμο, από το σκοτάδι και ζουν για εκείνον και υπακούν σε εκείνον. Αυτή είναι η Εκκλησία. Έχουμε εδώ τέτοιους εκκλησιαζόμενους. Αμήν. Αμήν. Πάντοτε η κοσμική Εκκλησία, πώς να το πω, στηριζόταν σε άμετρα πράγματα. Δηλαδή, κάνουμε την κοινωνία με εφτάζημα. Δηλαδή, αν είναι οχτάζημα, τι θα γίνει. Που ο Κύριος δεν θέλει καθόλου κοινωνία να έχει προζύμι μέσα. Αμήν. Καθώς είστε άζυμοι, μας λέει. Γιατί άζυμο σημαίνει χωρίς αμαρτία και αυτό είναι το σώμα του Χριστού. Και ένα σωρό άλλα. Ο Παύλος, σαν ποιμένας πολλών εκκλησιών, γιατί η Αποστολική Διακονία όταν σε στέλνει ο Κύριος κάπου, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να ποιμάνεις αυτούς που είναι εκεί, τις πρώτες ψυχές. Οπότε αναγκαστικά ποιμένε ο Παύλος. Και αυτές οι εκκλησίες είχαν σοβαρά προβλήματα, τα διαβάζουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη. Παρόλο που τους έδωσε ζωή αρχικά μέσω του κηρύγματος του Λόγου, παρόλο που η ηγεσία του ήταν ό,τι μπορούσαν να ελπίζουν ή να περιμένουν ποτέ, το καλύτερο. Υπήρχαν εκκλησίες που ο ίδιος εδραίωσε, οι οποίες όμως ράγισαν την καρδιά του Παύλου με τα καμώματά τους. Η εκκλησία στην Κόρινθο, για παράδειγμα. Τι διαβάζουμε, ΑΒ Κορινθίους. Ήταν σαρκική, κοσμική, διχασμένη, περήφανη, χωρίς αγάπη. Γι' αυτό τους γράφει το κεφάλι.

να στολίσει την Εκκλησία για αυτό που είναι στα μάτια του Κυρίου. Και μετά έρχεται να διορθώσει. Πόσοι θέλουμε διόρθωση, για να δω. Όσο είμαστε εδώ, αδελφοί, να μας διορθώνει ο Κύριος. Ξέρετε, έχω φτιάξει το σπίτι μου πριν. Το ξεκίνησα από το 86. Το φτιάξα σχεδόν με τα χέρια μου. Τώρα αρχίζει και μου παλιώνει. Πρέπει να φτιάξω αυτό, πρέπει να φτιάξω το άλλο, πρέπει να διορθώσω εκείνο, για να μείνει το σπίτι. Δε άλλο, τι θα κάνει. Εάν δεν διορθώνεται το σπίτι, τι θα κάνει. Θα πέσει. Θα διαλύσει. Γι' αυτό ο Κύριος έβαλε διακονίες, έβαλε μαστόρους. Έβαλε ανθρώπους με χρήσμα, ειδικό χρήσμα, για κάθε διακονία, για να υπηρετεί την Εκκλησία Του, για να φτάσουμε εκεί που πρέπει. Μετά ήταν η Εκκλησία στη Γαλατεία. Ω, τι λέτε, οι εκκλησίες αυτές ήταν αληθινές εκκλησίες. Αμήν, ήτανε, αλλά είχαν πέσει θύματα ενός ελαττωματικού Ευαγγελίου, το οποίο κηρύτταν οι Ιουδαίζοντες. Είχαν περιπέσει σε σαρκική συμπεριφορά, γι' αυτό του γράφει στο 5.16, φανερά δεν είναι τα έργα της σαρκός, πορνεία, μοιχεία, καθαρσία κλπ. Σε νομικισμό, απιστία στην αλήθεια για τον Κύριο. Αυτά είναι σοβαρά προβλήματα σε μια εκκλησία. Στην Έφεσο, αν κοιτάξουμε και από το μήνυμα στην Αποκάλυψη και από την επιστολή προς Εφεσίους, βλέπουμε υπερηφάνεια είχαν, ανυπομονησία, κρατημένη στις αμαρτίες του παρελθόντος, χωρίς συγχώρεση και πνευματική δύναμη. Μετά έχουμε την Εκκλησία των Κολοσσέων. Όλες οι εκκλησίες του Χριστού, Άγιες σε ονομάζει, αλλά δεν έπαβαν να είχαν η κάθε μια ανάλογα κάποιο ή κάποια προβλήματα. Οι Κολοσσές ελκύονταν προς τον νομικισμό, τη στρακικότητα. Γινόταν επιθέσεις συνέχεια, το λέμε στην εκκλησιαστική ιστορία. Η χειρότερη επίθεση που έγινε στις αρχές της Εκκλησίας και ιδιαίτερα από το 3ο αιώνα και μετά ήταν οι επιθέσεις μέσα από τον γνωστικισμό, από τον συγκριτισμό που δημιουργήθηκε από ένα κράμα φιλοσοφιών που ήρθαν και χτύπησαν κατά μέτωπο την Εκκλησία. Και όπως βλέπουμε τι κάνανε, ποιος νικήθηκε. Ποιος νίκησε το διάβα του χρόνου? Ο κόσμος. Ο κόσμος νίκησε. Νιώθω το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, τώρα είναι τόσο συσπηρωμένο. Θέλει να εκτονωθεί ο Κύριος, να φανερώσει τη δόξα Του, να σπάσει πράγματα. Έχετε δει ανεμοστρόβιλο, τους μεγάλους τυφώνες, που σηκώνει τα πάντα. Έτσι θα περάσει ο Κύριος. Πνευματικά θα το κάνει και θα σηκώσει οτιδήποτε σκουπίδι, οτιδήποτε φυτεία δεν είναι φυτεμένη από εκείνον. Ο Κύριος θα τη σηκώσει. Έχει θεία οργή και θείο θυμό ενάντια σε ό,τι γίνεται μέσα στη βασιλεία Του. Θυμάστε ο Κύριος πώς εκδήλωσε τον θυμό αυτόν όταν ήταν στην Ιερουσαλήμ. Τι έκανε. Πήγε στους αργυραμιούς και λέει, παιδιά, κοιτάξτε, αυτό που κάνετε δεν είναι και τόσο καλό. Γιατί σας παρακαλώ, πηγαίνετε πιο έξω λιγάκι. Έτσι τους μίλησε. Όχι. Τι έκανε? Μαστίγιο. Δεν χτύπησε κανέναν. Δεν πλήγωσε κανέναν. Θόρυβο έκανε. Τους τρόμαξε και βγήκαν όλοι έξω. Δυο φορές καθάρισε το ναό του. Και είναι προφητικό αυτό, ότι ο Κύριος καθάρισε την Εκκλησία την αρχή με τους Αποστόλους και τώρα είναι η δεύτερη φορά που θα το κάνει. Και το κάνει και τον ευχαριστούμε. Αμήν. Μπήκαν σε λατρεία αγγέλων οι Κολοσσαίοι. Μυστικισμούς. Καλογερισμούς. Από εκεί ξεκίνησαν αυτά. Και μέσα από την Ανατολή. Προς Φιλιππισίους. Παραπονεμένη εκκλησία, ανήσυχη, περήφανη,
χαρακτηρισμένη από διχόνοια.

0: όλα αυτά τα βλέπουμε μέσα στις επιστολές για τις αληθινές εκκλησίες. Το καταλάβαμε αυτό, αδερφοί? Ωραία. Μην πεις λοιπόν ότι εντάξει, αλλά δεν είναι τέλεια, χάρηκα, δεν μου λες κάτι καινούριο. Αλλά θα δούμε τώρα τι εκτιμάει ο Κύριος από μας. Τι ζητάει, τι θέλει, τι είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει σαν λαό που έχουμε μια ιστορία. Από πότε ήρθα, το 81 έχω έρθει από εδώ. Όταν ήρθα, είναι ψυχή, τίποτα. Άνθρωπο. Πήγαινα στο σούπερ μάρκετ να πάρω γάλα και έλεγα, ένα γάλα παρακαλώ. Από πού είσαι? Ξένος, σαν τη μύγα μες στο γάλα ήμουν. Αλλά είχαμε προφητεία, είχαμε το λόγο. Ο Κύριος μας έστειλε, ήθελε να κάνει το έργο, λέει, από εκεί θα ξεκινήσω το έργο μου. Έχω λαό να σηκώσω. Αυτά είναι γραμμένα στο μαγνητόφωνο. Ξέρετε πότε? Το 80 και το 81. Όμως υπήρχε μια εκκλησία, αδελφοί, που έφερε στον Παύλο χαρά και μόνο χαρά. Θα πεις, υπάρχει τέτοια εκκλησία? Ναι, βεβαίως. Αυτή ήταν η σπάνια εκκλησία. Θέλουμε να είμαστε αυτή η σπάνια εκκλησία, αδελφοί. Αμήν. Ήτανε η εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Δεν το λέω επειδή είμαι Θεσσαλονικιός, όχι. Άμα ξύσεις λίγο θα δεις Κρήτη γράφει πάνω. Την άφησα. Η Θεσσαλονίκη είναι για μένα ένας ξένος τόπος τώρα. Αλλά μιλάμε πνευματικά. Βλέπουμε τη ζωή του Παύλου και πώς εκφράζεται για τους Θεσσαλονικείς. Είχε την ευλογία να τους ποιμάνει. Απαλλαγμένος από τα δεινά που ταλάνιζαν τους άλλους, εκφράζει τη δυσκολία του με αυτό που γράφει στους Κορινθίους. Δηλαδή, δεν ήταν εύκολη η ζωή του Παύλου. Και όταν ο Κύριος σε καλέσει σε αποστολική διακονία να έχεις ευθύνη πολλού κόσμου, πολλών εκκλησιών, για τον λόγο και όλα αυτά που γίνονται γύρω-γύρω, δεν είναι εύκολο. Λέει ο Παύλος, Β' Κορινθίους 11:28, εκτός των εξωτερικών, ο καθημέραν επικείμενος εις εμέ αγών ημέριμνα πασών των εκκλησιών. Β' Κορινθίους 11:29 λέει, το επόμενο εδάφιο, τι ασθενεί και δεν ασθενώ, τι σκανδαλίζει και εγώ δεν φλέγομαι. Ένας αληθινός εργάτης του Θεού δεν είναι αμέτωχος και λέει, εντάξει, βαριέσαι, άστο. Νοιάζεσαι για το λαό του Θεού. Είναι σάρκα από τη σάρκα σου, σωστά από τα σωστά σου. Υπάρχει ένα δέσιμο πνευματικό. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είσαι αμέτωχος. Μετέχεις στη ζωή των άλλων, θες δεν θες. Σε δένει ο Κύριος με δεσμά του πνεύματος. Η διακονία λοιπόν μπορεί να είναι δύσκολη. Το να υπηρετεί κανείς μπορεί να σημαίνει ότι θα ραγίσει η καρδιά σου, βλέποντας καλά άτομα να κάνουν χαζά πράγματα, περιμένοντας να πάρουν τον πάνω δρόμο, να πάρουν τον κάτω δρόμο. Και αυτό σε πονάει. Κάτι άλλο, Β' Κορινθίους 12:15 λέει ο Παύλος, εγώ δε με άκραν χαράν θέλω δαπανήσει και όλος δαπανηθεί υπέρ των ψυχών σας. Αν και ενώ σας αγαπώ περισσότερο, ακούστε, ενώ σας αγαπώ περισσότερο, αγαπώ με λιγότερο. Παράπονο του Παύλου. Εγώ σας αγαπάω τόσο πολύ, αλλά τις Κορινθίους το λέει. Ήταν τσιγκούνιδες λίγο στην αγάπη τους. Ήταν πιο αλούφ, πιο... Και έτσι πρέπει να χαιρόταν τακτικά με τους Θεσσαλονικείς. Θα δούμε λίγο το ιστορικό υπόβαθρο για τη Θεσσαλονίκη, να καταλάβουμε. Και κάποιος μπορεί να ισχυριστεί το εξής. Ίσως η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης να είχε ιδρυωθεί σε λιγότερο δύσκολες συνθήκες. Λιγότερο δύσκολη κουλτούρα. Να μην είχε τόσο πολύ αμαρτία, τόσο πολύ από το ένα και από το άλλο. Και έτσι οι άνθρωποι πρόοδευαν ομαλά. Και αυτό έφερε χαρά στην καρδιά του Παύλου. Λοιπόν, δεν ήταν καθόλου έτσι, αδελφοί μου. Καθόλου έτσι. Η εκκλησία της Θεσσαλονίκης ήταν στον ίδιο κόσμο που βρισκόταν όλες οι άλλες εκκλησίες. Ήταν ένας κόσμος ειδωλολατρίας και μόνο ειδωλολατρίας. Παντού όπου έβλεπες, και ο Παύλος στην Αθήνα τι έβλεπε, τα είπε σεβάσματα. Ίδωλα. Ήταν ένας εθνικός κόσμος που δεν είχε γνώση Θεού, ούτε τη γνώση της Παλαιάς Διθήκης. Δεν υπήρχαν αυτά μέσα τους. Η Θεσσαλονίκη τότε, μιλάω δηλαδή για το περίπου 50, ας πούμε, μετά Χριστό, ήταν μεγάλη πόλη, είχε 200.000 κόσμο. Ήταν εμπορικό κέντρο, περνούσε από μέσα της Εγνατία οδός, οπότε το εμπόριο γινόταν και από θαλάσσεις και από την ξηρά, ήταν κοσμοπολίτικη πόλη. Και όλος ο παγανιστικός κόσμος διέρεε μέσα από τη Θεσσαλονίκη. Είχε ιδρυθεί περίπου το 316 π.Χ. από τον Κάσανδρο, ο οποίος ήταν ο Κάσανδρος βασιλιάς της Μακεδονίας και την ονόμασε με το όνομα της γυναίκας του, της Θεσσαλονίκης, η οποία ήταν ετεροθαλής αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Θεσσαλονίκη. Έτσι, το 316. 350 χρόνια αργότερα ο Παύλος φτάνει εκεί και φτάνει μαζί με τους συντρόφους του. Είχε τον Τιμόθεο, είχε τον Σίλα, Σιλουανός, νομίζω, και είχε και τον Τίτο, αν είχε. Θα το δούμε τώρα. Την εποχή που ο Κλάβδιος ήταν αυτοκράτερος, τότε έγινε αυτό. Απλά σας δίνω λίγο ιστορικό υπόβαθρο για να καταλάβουμε πού στεκόταν η Εκκλησία, τι είχε γύρω της. Για να μην λέμε, εδώ στην Κρήτη τα πράγματα είναι δύσκολα, ή στη Ρόδο είναι ου-αου. Δεν ξέρουμε πώς ήταν, δηλαδή καταλαβαίνουμε από αυτά τα λίγα που λέμε, πώς ήταν τότε. Και όμως οι αδελφοί στεκόντουσαν. Ο θείος του Κλάβδιου, ο Γάιος, που ήταν Ρωμαίος Αυτοκράτορας, και Κέσαρας, είχε δολοφονηθεί. Και ο Κλάβδιος μπήκε σε αυτό και μερικοί ιστορικοί τον ορίζουν ως εξής. Τον Κλάβδιο. Ήταν ένας παράφρον, τραυλός, νοθρός άνθρωπος. Ό,τι πρέπει για ηγεσία. Ήτανε. Ό,τι πρέπει. Η Θεσσαλονίκη είχε γίνει πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Η μεγαλύτερη πόλη της Μακεδονίας. Ονομαζόταν η μητέρα της Μακεδονίας. Σημαντική πόλη, στρατηγικό λιμάνι στο Αιγαίο Πέλαγος. Η γλώσσα ήταν φυσικά ελληνική. Ήταν πολύ κοσμοπολίτικη πόλη. Οι ιστορικοί σημειώνουν ότι η εγκληματικότητα ήταν ανεξέλεγκτη. Πολύ λίγα σπίτια είχαν παράθυρα επειδή ο πληθυσμός είχε οχυρωθεί κλείνοντας τα παράθυρά τους λόγω μαζικού εγκλήματος. Κάτι που εμείς ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό. Αλλά έχω επισκεφθεί το Ανατολικό Μπλοκ και μου έκανε εντύπωση αρχή που πήγα, γιατί παντού έχουν κάγκελα, μπάρες, κάτι κλειδαριές τόσες χοντρές. Παντού λέει, τι πάθανε αυτοί οι άνθρωποι. Κλέβουνε. Οι άνθρωποι κλέβουν, είναι συμμορίες, πιάνουνε, βλέπουν πότε θα φύγει ο άνθρωπος, στείλουν ολόκληρο γκρουπ ανθρώπων, ποιοι θα μπουν μέσα, ποιοι κρατάνε τσίλιες, ποιοι πού θα τα πάνε, ποιος θα τα πουλήσει, και είναι όλη η κοινωνία έτσι μέσα σε αυτό. Τη γεωργία. Ξέρω από πρώτο χέρι. Και οπουδήποτε άλλο. Τι να λέμε, Βουλγαρία και... Η ανηθικότητα ήταν συνηθισμένη. Η πόλη ελεγχόταν μια ειδωλατρική, παγανιστική ομάδα πλουσίων ελίτ. Αυτοί κυβερνούσαν. Δεν υπήρχε μεσαία τάξη. Οι υπόλοιποι άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους, ήταν σκλάβοι. Και υπήρχε σύγκρουση μεταξύ σκλάβων και των ελίτ. Η πορνεία ήταν τόσο νόμιμη ως και εξαιρετικά οργανωμένη μέσα στην πόλη. Οι αρχαιολόγοι διαπίστωσαν σε ορισμένες από τις ανασκαφές γύρω από τη Θεσσαλονίκη ότι άσεμνες πορνογραφικές εικόνες είχαν ζωγραφιστεί στο εξωτερικό των σπιτιών. Τα σπίτια τους ήταν γεμάτα πορνό. Τώρα, τα σημερινά μέσα είναι, αλλά και δεν χρειάζεται να πω, ξέρετε, το έχουν μέσα. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν το ίδιο και η Πομπία ήταν έτσι. Το διαζύγιο ήταν αχαλήνοτο, οι δολοφονίες γινόταν συνεχώς. Αυτή ήταν μια πλήρης παγανιστική πόλη, η Θεσσαλονίκη. Σε αυτή την πόλη ήρθε ο Παύλος στο δεύτερο αποστολικό του ταξίδι, πιθανώς γύρω στο 49 π.Χ. και έφερε το Ευαγγέλιο σε αυτή την πόλη. Πάμε λίγο στις Πράξεις 17 να πάρουμε λίγο την αφήγηση. 17, πρώτο εδάφιο. Διοδεύσαντες δε την Αμφίπολη και Απολωνία, ήλθαν εις Θεσσαλονίκη, όπου ήτο η συναγωγή των Ιουδαίων. Και κατά τη συνήθειά του ο Παύλος εισήλθε προς αυτούς και τρία Σάββατα διελέγεται με αυτόν από τον Γραφόν. Τρία Σάββατα. Θυμάστε από πού είχε έρθει. Είχε έρθει από τους Φιλίππους. Τι έγινε εκεί. Έγινε εκκλησία, αλλά η πλάτη τους ήταν γεμάτη αίματα. Γιατί τους ξυλοκόπησαν για το Ευαγγέλιο. Τους κλείσαν φυλακή, ο Θεός έκανε το θαύμα αυτό, έσπασαν τα δεσμά, σώθηκε η Λυδία και άλλοι άνθρωποι και ο φύλακας. Και πέρασαν από την Αμφίπολη, ήρθαν Θεσσαλονίκη. Το τρίτο εδάφιο λέει: «Εξηγών και αποδεικνύουν ότι έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών και ότι ούτως είναι ο Χριστός Ιησούς τον οποίο εγώ σας κηρύττω». Το θέμα του. Το θέμα του. Είναι και δικό μας θέμα, αδερφοί. Αμήν. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τρεις εβδομάδες αυτό έλεγε στη συναγωγή. Τέταρτο. Και την έσεξ αυτόν επίστησαν και ενώθησαν μετά του Παύλου και του Σίλα. Και εκ των θεοσεβών Ελλήνων πολύ πλήθος και εκ των πρώτων γυναικών ούκο λίγε. Ήταν ο Παύλος, ο Σίλας και ο Τιμόθεος, έτσι. Και οι τρεις. Ποιοι ήταν οι θεοσεβείς Έλληνες? Προφανώς Έλληνες οι οποίοι θα είχαν προσελκυστεί στον Ιουδαϊσμό. Οι Εβραίοι όμως που δεν πίστηκαν, τι κάνανε? Πήγανε και βρήκανε όλους τους καλοθελητάδες με λίγο μπερμποάρ, ελάτε παιδιά, θα κάνουμε αυτή τη δουλειά, να κάνουμε φασαρία. Η αγορά γεμάτη τέτοιους ήταν. Το βλέπουμε και στην Αίγυπτο με τον Κύριλο και όλους αυτούς τους κακούς παραβολάνους, νεκροθάφτες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για κάθε άλλο τέτοιο σκοπό. Και τους έφεραν στις συνόδους αυτούς όλους. Διαπάν ενδεχόμενο, λέει. Το κάνανε αυτό οι Εβραίοι. Να οχλαγωγήσουν. Στο πέντε, φθονήσαντες δε μη πειθόμενοι Ιουδαίοι και λαβώντες μεθ' αυτών κακούς τεινάς ανθρώπους εκ των χιδαίων και οχλαγωγήσαντες εθορύβουν την πόλη και εφορμήσαντες στην οικία του Ιάσονος. Δηλαδή ούτε νόμος, ούτε αστυνομία, τίποτα. Το έχουμε περάσει αυτό λίγο. Το έχουμε περάσει. Πόσοι είστε, για να δω, το θυμόστε. Ωραία, αρκετοί είμαστε. Οπότε λέω την αλήθεια. Λοιπόν, γιατί? Γιατί ο διωγμός είναι μέσα σε αυτά τα οποία απαρτίζουν μια αληθινή εκκλησία. Δεν μπορεί να ξεφύγεις. Οι θέλοντες να ζήσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, τι θα κάνουν, λέει, δυνατά, θα διωχθούν. Τέλος πάντων, πήραν τον Ιάσονα, δεν βρήκαν τον Παύλο εκεί, τους πήγαν στους πολιτάρχες, πήραν εγγύηση, χρήματα, οι πολιτάρχες, και τους άφησαν ελεύθερους. Ο Παύλος έφυγε στη Βέρεια. Τώρα αποκτήσαμε, πιστεύω, κάποια αίσθηση για το τι συνέβαινε στη Θεσσαλονίκη. Κατευθείαν στις πρώτες τρεις εβδομάδες σηκώθηκε όλος αυτός ο διωγμός. Ταράχτηκε όλη η πόλη. Οι άρχοντες. Είναι το σύστημα του διαβόλου. Θέλει να θορυβήσει τις πηγές. Όχι. Το θέλει να κάνει. Και όταν σε φοβήσει, σε ελέγχει ο διάβολος. Και εκεί τώρα ο Κύριος θέλει τα παιδιά του να σταθούν ακέραιοι και να νικήσουν. Είναι ένα τεστ που μπαίνει κατευθείαν. Λέμε στους αδερφούς που πιστεύουν ότι κοίτα τώρα πρόσεχε με σοφία να μιλήσεις σε άτομα τα οποία είναι ανοιχτά. Μην πας σαν να τους λες κάνει ακριβώς το αντίθετο. Και ουπ, αμέσως διωγμός. Αμέσως. Πόσοι έχουμε περάσει από αυτό? Εντάξει, πιο πολύ εκκλησία. Και όσοι δεν το πέρασαν ή θα το περάσουν ή δεν ξέρω τι άλλο να πω. Είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Έφυγε ο Παύλος άρον-άρον. Κατέβηκε κάτω, πήγε στη Βέρεια, κατέβηκε κάτω στην Αθήνα και ακούστε τώρα τι λέει Α Θεσσαλονικής 3.1. Δια τούτο μη υποφέροντες πλέον εκρίναμεν εύλογο να απομείνουμε μόνοι εν Αθήνας. Δηλαδή ήταν ο Παύλος με το Σίλα. Και επέμψαμε Τιμόθεο των αδελφών ημών και διάκονο του Θεού και συνεργών ημών στο Ευαγγέλιο του Χριστού, δια να σας στηρίξει και να σας παρηγορήσει περί της πίστεώς σας. Είχε τέτοια αγωνία ο Παύλος μέσα. Τι έγινε? Τρεις εβδομάδες εκκλησία ήταν. Τρεις εβδομάδες. Και τον χρειαζόντουσαν τον Τιμόθεο. Ξέρω, δεν είναι εύκολο να έχεις το νου σου να κηρύξεις και αυτά. Το βράδυ, παιδιά, τι θα φάμε? Αργά, κλειστά. Ενώ είχανε ή τον Τιμόθεο ή τον Σίλα ή ο Μάρκος, ο Ιωάννης Μάρκος, πηγαίνανε, ψωνίζανε, ετοιμάζαν πράγματα και ερχόταν οι άνθρωποι πίσω και μπορούσαν να φάνε κάτι, ξέρω, ξεκουραστούν κάπου. Μείναν μόνοι τους και έστειλε τον Τιμόθεο. Ο Τιμόθεος πήγε και επέστρεψε. Ακούστε τώρα τι λέει στο 5. Δια τούτο και εγώ μη υποφέρω πλέον, έπεμψα για να μάθω την πίστη σας, μήπως σας επείρασεν ο πειράζων. Κοιτάξτε την ανησυχία του Παύλου. Και αποβείς μάτιν ο κόπος μας. 3 Σάββατα μια εκκλησία από νεογέννητα. Κανείς όριμος χριστιανός. Να κρατήσεις πει παιδιά, μην ταράζεστε. Όλα καλά. Στο 6ο εδάφιο. Ήδη δε όταν ήλθε ο Τιμόθεος από σας προς εμάς και έφερε προς εμάς καλές αγγελίες για την πίστη σας και την αγάπη σας. Πώς λέτε να ένιωσε ο Παύλος? Του είπε, αδελφέ Παύλο, μια χαρά πάνε. Μένουν στην πίστη, είναι γεμάτη αγάπη και ότι έχετε πάντοτε αγαθή ενθύμηση ημών. Επιποθούντες να είδετε εμάς καθώς και εμείς εσάς. Δια τούτο παρηγορήθημε. Παρηγορηθήκαμε. Αδελφοί, δια σας εν όλη τη θλίψη και στεναχωρία ημών δια της πίστεώς σας. Παρόλη τη θλίψη, ο Κύριος τους παρηγόρησε. Διότι, ακούστε, διότι τώρα ζώμεν εάν εσείς μένετε σταθεροί στον Κύριο. Μας ανοίγει να καταλάβουμε λίγο την αποστολική καρδιά του Παύλου. Ζούμε επειδή εσείς στέκεστε. Είναι ζωή για μας. Είναι ευλογία για μας. Στο 9. Επειδή τι να ευχαριστεί αν δυνάμεθα να ανταποδώσουμε στον Θεό δια σας, διόλη την χαρά την οποία χαίρομαι δια σας, έμπροσθεν του Θεού ημών. Νύκτα και ημέρα δεόμενη καθ' υπερβολήν να είδομε το πρόσωπό σας, να αναπληρώσουμε τα συλλήψεις της πίστεώς σας. Κοιτάξτε τώρα τι σχέση δημιουργήθηκε με την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων και τον Παύλο. Είχε χαρά, ήθελε να τους δει, ενώ απέφευγε να πάει σε κάποιες άλλες εκκλησίες. Ήθελε να τους δει, γιατί τον αγαπούσαν τον Παύλο. Ήταν άνθρωποι πιστοί, παρόλη την νεότητά τους στην πίστη, οι καρδιές ήταν πιστές, γεμάτες αγάπη, γεμάτες χαρά και στεκόντουσαν για τον Κύριο. Οι συνθήκες τους, αδελφοί, δεν ήταν διαφορετικές από τις δικές μας. Και θα του πω εγώ αυτό, ότι ο διάβολος είναι ο ίδιος, οι δαίμονες είναι οι ίδιοι, το φρόνημα του κόσμου που είναι του διαβόλου είναι και αυτό ίδιο και η συμπεριφορά του κόσμου είναι ίδια, πάνω κάτω. Δεν αλλάζει τίποτα. Επομένως, οι συνθήκες που έρχεται το Ευαγγέλιο και μας βρίσκει τον κάθε ένα προσωπικά και το κάλεσμα του Κυρίου, περίπου ίδιες είναι σε όλους. Μπορεί να μην γίνει τόσο πολύ εδώ, θα γίνει εκεί. Μπορεί να μην γίνει εκεί, θα γίνει εκεί. Αυτό γίνεται όμως. Τι τους λέει? Τους επαινεί. 4ο κεφάλαιο, 1ο εδάφιο. Όθεν το λοιπόν, αδελφοί, σας παρακαλούμε και σας προτρέπουμε δια του Κυρίου Ιησού, καθώς παρελάβετε παροιμών το πώς πρέπει να περιπατείτε και να αρέσκετε εις τον Θεό, ούτω να περισσεύετε εις το μάλλον. Δεν τους ελέγχει. Τι τους λέει απλά? Το κάνετε πολύ καλά, κάντε το ακόμη καλύτερα. Αυτό τους λέει. Τους ενισχύει. Χαίρεται ο Παύλος. Στο 9 εδάφιο, στο 10, επειδή και πράτεται αυτό εις πάντων στους αδελφούς τους καθ' όλη τη Μακεδονία, σας παρακαλούμε δε αδελφοί να περισσεύετε κατά τούτο επί το μάλλον. Καλά κάνετε, αλλά να το κάνετε ακόμη πιο πολύ. Αυτό τους λέει μόνο. Προσεύχεται στο 11 να κατευθύνει ο Θεός την οδό μας προς εσάς. Να έρθουμε. Στο 2:19 λέει, διότι εσείς, 20, διότι εσείς είστε η δόξα μας και η χαρά. Εσείς είστε η δόξα μας και η χαρά. Η Εκκλησία του Κυρίου είναι η δόξα μας και η χαρά μας. Αμήν. Όπου πάω, με ρωτάνε για το έργο, τι γίνεται και όλα αυτά. Και αυτό που έχει, βγαίνει από μέσα μου και είναι αλήθεια, είναι η ευγνωμοσύνη που νιώθω ενώπιον του Κυρίου για το σώμα αυτό. Για όλη την Εκκλησία μιλάω. Για αυτό που κάνει ο Κύριος ανάμεσά μας. Όσοι έχουν έρθει εδώ στις συνάξεις, αδελφοί, τους έχει αγγίξει ο Κύριος με τέτοιο τρόπο. Τους κάνει εντύπωση η εκκλησία, η ενότητα, η αγάπη, η κοινωνία που υπάρχει μεταξύ μας, που εμείς δεν το καταλαβαίνουμε και τόσο, όμως είναι εκεί. Είναι εκεί. Πρέπει να έχουμε πιο πολύ. Αμήν. Αλλά είναι εκεί. Και είμαι σε θέση να εκτιμήσω το αγαθό, το ωραίο έργο που ο Κύριος έχει κάνει μέχρι τώρα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εδώ και στο Ρέθινο, στα Χανιά, στον Άγιο Νικόλαο, οι Άγιοι του Θεού. Δεν μου λέτε, όταν πάμε από τη μια εκκλησία στην άλλη, έτσι για να επισκεφτούμε. Νιώθουμε καμιά διαφορά? Όχι. Το ίδιο πνεύμα. Η ίδια καρδιά. Χαρακτηριστικά της αληθινής εκκλησίας είναι αυτά. Ποια είναι η αληθινή εκκλησία? Το πρώτο που πρέπει να κοιτάξουμε για να κρίνουμε σε μια εκκλησία είναι η ηγεσία της. Τι λέει ο λαός? Το ψάρι βρωμάει το κεφάλι. Κακή ηγεσία θα έχει πρόβλημα. Δεν λέω ότι είναι κακός λαός, θα έχει πρόβλημα. Είχαν τον Σαούλ, είχαν πρόβλημα. Είχαν τον Δαβίδ, ανέβηκαν. Κακό βασιλιά, κακό άρχοντα, κακό ηγέτη, κακά πήγαινε και ο λαός. Αυτά είναι νόμοι, πνευματικοί. Είναι ηγεσία. Έτσι ο Κύριος διάλεξε να ηγείται η εκκλησία του. Έβαλε διακονίες με χρήσμα ιδιαίτερο για κάθε διακονία. Αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες, δασκάλους. Κάθε διακονία έχει ιδιαίτερο χρήσμα. Τι σημαίνει αυτό? Δίνεται από το Πνεύμα του Θεού ιδιαίτερη χάρη, ιδιαίτερες ικανότητες του Πνεύματος. Δεν είναι πια στον άνθρωπο, είναι του Θεού δώρα αυτά μέσα στον κάθε εργάτη που καλεί ανάλογα με τη διακονία που του δίνει για να φέρεις πέρας το έργο που του δίνει να κάνει. Δηλαδή τι? Να ευλογήσει την Εκκλησία ανάλογα με το χρήσμα και το χάρισμα που έχει. Ποια είναι τα σημάδια μιας καλής ηγεσίας? Ακούστε. Α Θεσσαλονικής 1-2. Πρότυπό μας είναι η Εκκλησία Θεσσαλονίκης. Εδώ. Μπορεί να ήταν οποιοδήποτε άλλο. Λέει, ευχαριστούμε πάντοτε τον Θεό περί πάντων ημών και σας μνημονεύομεν εν τες προσευχές ημών. Μια Άγια σωστή ηγεσία, τι κάνει αδερφοί? Τι είπαμε για τους μαθητές? Προσεύχεται. Είναι σε προσευχή, είναι στα γόνατα, είναι σε κοινωνία με τον Κύριο. Και δεν εννοώ εδώ μόνο. Εννοώ την καθημερινή ζωή. Προσεύχεται. Ο εργάτης του θέλει συνέχεια. Δεν υπάρχει κενό να πεις, α, τώρα έχω τρεις μέρες. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και να έχεις μια μέρα έτσι, να ξεχαστείς λίγο, δεν σε αφήνει αυτό από μέσα. Είσαι συνέχεια σε κατάσταση προσευχής, υπάρχουν ανάγκες, σου έρχονται άτομα για προσευχή, μέρα και νύχτα, είσαι ενωμένος με τον Κύριο και παρακαλάς. Γιατί από εκεί έρχεται η βοήθεια? Δεν έρχεται από τα όρη, από τον Κύριο έρχεται. Οπότε ένας καλός ποιμένας είναι συνέχεια σε κοινωνία προσευχής. Σας μνημονεύουμε, σας φέρουμε στην προσευχή. Πράξεις 6-4, το εδάφιο που λέγαμε, οι Απόστολοι είπαν, εμείς δεν θέλουμε να μένει εν τη προσευχή και τη διακονία του Λόγου. Δεν μπορείς να υπηρετήσεις τον Λόγο εάν δεν έχεις προσευχή. Θα βγει κάτι ξερό, χωρίς ζωή. Οι άνθρωποι κουράζονται, χασμουριώνται, θα λένε το ρολόι, πότε να φύγουμε. Όταν είναι το χρήσμα εκεί, δεν θέλει να πας πουθενά. Τρέφεται η ψυχή σου, γεμίζεις. Αυτό το κάνει το Πνεύμα του Θεού. Τι άλλο πρέπει να κάνει μια ηγεσία? Πρέπει να διακηρύττει τον Λόγο. Στο 5ο εδάφιο, Α Θεσσαλονικής 1-5. Διότι το Ευαγγέλιο ημών δεν έγινε εις εσάς εν λόγω μόνον, αλλά εν δυνάμει και εν πνεύματι Αγίου και εν πληροφορία πολύ. Έτσι κηρύττουν το Ευαγγέλιο οι Απόστολοι. με δύναμη, απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως, με σημεία, με τεράστια. Κήρυταν, δίδασκαν, έδιναν πληροφορία στην Εκκλησία. Δεν άφηναν την Εκκλησία με μισό εδάφιο και να φύγουν. Μιλάει το Λόγο του Θεού με συμβιβασμό, πολιτικοφέρνει, δηλαδή, εντάξει τώρα να μην μας παρεξηγήσουν αδελφοί, ας μην μπούμε έτσι, να μην μπούμε αλλιώς, να μπούμε με το άλλο. Δεν μας κάλεσε ο Κύριος γι' αυτό αδελφοί. Αυτό κάνανε από τον 4ο αιώνα και μετά. Και πιο πριν. Θέλανε να ευαρεστήσουν τον αυτοκράτορα. Δεν είχε κανείς το σθένος να σταθεί και να του πει «Δεν έχεις καμιά δουλειά εσύ εδώ, φύγε, πήγαινε στην εξουσία σου. Εδώ είναι η εκκλησία μου, του Κυρίου. Θα διοικείται όπως ο Κύριος την έχει θέσει». Τι κάνανε? Πήρε την εκκλησία όλη αυτή η επισκοπή, το προφήτευσε ο Κύριος, λύκη βαρύς, μη φιδόμενη του ποιμνίου, και από εσάς τους ίδιους θα σηκωθούν άνθρωποι λαλούντες διεστραμμένα, προσκολώντας μετά ο πίσω αυτών. Την πήρανε και την εσκέση στον αυτοκράτορα, την εκκλησία. Αυτός συγκαλούσε συνόδους, αυτός όριζε ποιος θα αποφαθεί και τι θα γίνει και τι θα πιστέψει η εκκλησία. Ο Στεφανίδης του λέει καθαρά ότι ήταν και σαροπαπισμός. Πάει η εκκλησία. Και αργότερα, τη Δευτέρα θα τα πούμε, πιστεύω αύριο, στην ιστορία της εκκλησίας, η θρόνη. Υπερίσχυσε ο θρόνος της Αλεξανδρουπόλεως ενάντια στο θρόνο της Κωνσταντινούπολεως. Μετά. Υπερίσχυσε ο θρόνος της Κωνσταντινούπολης ενάντια στο θρόνο της Αλεξανδρουπόλεως. Υπερίσχυσε η Κωνσταντινούπολη ενάντια στο Ρώμης. Και ήταν τώρα συνέχεια με τους θρόνους. Κακή ηγεσία. Νοιαζόντουσαν για τίτλους, για προνόμια, για εξουσία, γίνανε κύριοι, για εδάφη. Να μην κατακυριεύεται το ποίμνιο, λέει. Μας κάλεσε ο Κύριος να κηρύξουμε την αλήθεια, να την ζούμε την αλήθεια, να την πιστεύουμε την αλήθεια. Αμήν. Να την μεταδίδουμε οπουδήποτε υπάρχει ανοιχτή καρδιά και μάλιστα, πώς το λέει, είτε αν τε ακούσεις ή αν τε απειθήσεις. Εσύ θα πεις την αλήθεια του Θεού. Πώς κήρυταν? Α Θεσσαλονικής, δεύτερο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Διότι εσείς εξέβλετε, αδελφοί, την προς εσάς είσοδον ημών, δηλαδή το πώς φερθήκαμε σε εσάς. Ότι δεν έγινε ματέα, αλλά και προπαθώντες και υβριστένες, εννοείς τους Φιλίππους, καθώς εξέβλετε, εν Φιλίππης, ελάβουμε θάρρος των Θεών ημών και να αναλύσουμε προς εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού με πολύ αγώνα. Ακούστε πόσο σκήρυξε. Διότι η προτροπή ημών δεν είναι το εκπλάνης, ουδέ εξακαθαρσίας, ούτε μεταδόλου. Αλλά καθώς εδοκιμάστημεν υπό του Θεού, δια να εμπιστευθώμε το Ευαγγέλιο, ούτως λαλούμεν. Ουχή ως αρέσκονται σε ανθρώπους, αλλά στον Θεόν τον δοκιμάζοντα τα σκαρδίας ημών. Ακούστε, διότι ούτε λόγω κολακίας μεταχειριστήκαμε, λέει, ποτέ. Δεν ήταν ανθρωπάρες εκεί. Καθώς εξεύρεται, ούτε πρόφαση πλεονεξίας, μάρτης ο Θεός, ούτε ζητήσαμε δόξα εξ ανθρώπων, ούτε από σας, ούτε από άλλους. Μια ηγεσία η οποία στέκεται πάνω σε αυτά και μένει ακέραια στο να κηρύξει το λόγο του Κυρίου, άδολα, χωρίς από πίσω να υπάρχουν άλλα κακά κίνητρα, είναι καλή ηγεσία. Δεν λέω τέλεια, είναι καλή ηγεσία. Που σημαίνει ότι το Πνεύμα του Θεού είναι εκεί, δουλεύει, εργάζεται με υπομονή, με αγάπη και θα φέρει εις πέρας το θέλημά Του. Το θέλημά Του. Τους επαινεί στο Β 13, δια τούτο και εμείς ευχαριστούμε τον Θεό αδιαλείπτως ότι παραλαβώντες τον Λόγον του Θεού, τον οποίον ακούσατε παροιμών, εδέχθητε Αυτόν ουχή ως Λόγον ανθρώπων, αλλά καθώς είναι αληθώς Λόγον Θεού, ώστις και ενεργείτε μεταξύ ημών των πιστευόνων, το ξαναλέω, ώστις λόγος και ενεργείται μεταξύ σας, σε εσάς που έχετε πιστέψει. Άρα τη δουλειά ποιος την κάνει? Ο λόγος. Ο λόγος. Τι άλλο πρέπει να κοιτάξουμε σε μια άγια ηγεσία? Την αγνότητα. Την αγνότητα. Α Θεσσαλονικής 2:3. Διότι η προτροπή ημών δεν είναι το εκπλάνης, ουδέ εξακαθαρσίας, ούτε μεταδόλου. Θέλει ο Κύριος την καρδιά μας ίσια, τα μάτια μας καθαρά, τη διάνοια μας καθαρή, γεμάτη αγάπη για τον Κύριο, την αλήθεια Του και το λαό Του. Αμήν. Είναι άνθρωποι που λέει ο Παύλος ότι κηρύττουν, λέει, κάποιοι κηρύττουν εξαιρεθείας το Ευαγγέλιο. Από πείσμα. Α, έκανες εσύ, θα πάω κι εγώ να... Δεν είναι κίνητρα αυτά. Δεν χαρακτηρίζουν ανθρώπους του Θεού. Στο 10ο εδάφιο. Σείς είστε μάρτυρες και ο Θεός ότι οσίως, Άγια δηλαδή, και δικαίως και αμέμπτος εφέρθημε προς εσάς τους πιστεύοντας. Αυτό πρέπει να είναι η ομολογία της Εκκλησίας για τους εργάτες της. Ξέρετε αδελφοί ότι όλοι οι εργάτες που είναι μέσα στις εκκλησίες που υπηρετούμε εργάζονται με τα δικά τους χέρια. Εργάζονται με τα δικά τους χέρια. Α Θεσσαλονικής 2:7 λέει «Και τη δυνάμενη να δίνουμε βάρος ως Απόστολοι του Χριστού, αλλά εστάθημεν γλυκής εν το μέσο ημών». Μ' αρέσει αυτή η λέξη. Γλυκής. Πώς? Καθώς η τροφός περιθάλπει τα εαυτής τέκνα. Έχετε δει μια μαμά με το μωρό στην αγκαλιά? Δεν υπάρχει φοβερότερη εικόνα από αυτήν. Τα μάτια της γεμάτα αγάπη, γεμάτα ενδιαφέρον, χαρά μέσα, γλυκύτητα. Έτσι λέει ο Παύλος, σταθήκαμε ανάμεσά σας. Με αυτή την καρδιά. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, μη πειράζετε τους χρησμένους μου. Δεν ξέρω αν μπορεί η Εκκλησία αυτό να το καταλάβει. Πόσο δένει ο Κύριος την καρδιά του ποιμένα με το ποιμνιο. Το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Αυτό είναι η μία πλευρά. Και η άλλη πλευρά, Α Θεσσαλονικής 2:11. Καθώς εξεύρεται ότι ένα έκανε στον ημών ως πατήρ. Μας έρθει την τροφό, τη μαμά, ως πατήρ τα εαυτού τέκνα. Τι αλλάζει μεταξύ της μαμάς και του μπαμπά? Η αγάπη. Και οι δυο το αγάπαν τα παιδιά τους. Τι αλλάζει? Η πατρική συμπεριφορά είναι διαφορετική. Είναι διαφορετική. Προτρέπει, ενθαρρύνει και παρακαλεί ή και ελέγχει, όπως ένας πατέρας θα έκανε στα παιδιά του. Αυτό πρέπει να υπάρχει μέσα στην ηγεσία. Την καλή ηγεσία. Τι άλλο να έχει? Τόλμη. Θάρρος. Δεύτερο κεφάλαιο, δεύτερο εδάφιο. Αλλά και προπαθώντες και ευρυσταίντες, εννοεί είπαμε για τους Φιλίππους και εξεύρεται εν Φιλίππης, ελάβομαι θάρρος εις τον Θεό ημών. Να αλαλήσουμε προς εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού με πολύ αγώνα. Όταν μου είπε ο Κύριος θα πας στην Κρήτη και εκεί θα αρχίσει το έργο μου, έπρεπε να κλείσω το σπίτι, να πουλήσω ό,τι έχω, να βάλω όλα τα υπόλοιπα σε ένα φορτηγό και να έρθω εδώ κάτω χωρίς να έχω δουλειά. Χωρίς υποστή, χωρίς τίποτα. Με πίστη στο λόγο. Αυτό θέλει τόλμη. Θέλει θάρρος. Και όχι μόνο, μάμε τότε που μας είπε ο Κύριος να βγούμε έξω να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Τότε με τις διαλέξεις που κάναμε στο Ατλαντής. Αμέσως. Πήγα αμέσως στον Αρχιεπίσκοπο. Φάνηκε όλη η σαπίλα εκεί πέρα που υπήρχε. Και μας έδωσε ο Κύριος τρομερή, τρομακτική νίκη. Πόσοι το θυμώνται αυτό, για να δω. Αμήν. 95.000 τη βραδιά πληρώναμε στο Ατλαντής για να κάνουμε τις ομιλίες και ο Κύριος κατέβηκε έτσι να κάνει θαύματα, να σώζει ανθρώπους και πάρα πολλοί είναι εδώ από από τότε. Αλλά ήθελε θάρρος. Δεν μπορούμε να έχουμε δειλία. Δεν γίνεται. Θάρρος, τόλμη. Ελάβουμε θάρρος στον Θεό, το θάρρος το παίρνεις από εκείνον. Ο Κύριος είπε, ναι, αυτό εκείνο, τώρα με τη Μογγολία. Με τη Μογγολία. Δεν έχω ξαναπάει στη Μογγολία ποτέ. Έχω πάει από την πάνω μεριά, στην λίμνη Βαϊκάλ, στο Ιρκούτσκ. Έχω κάνει σχολείο. Αυτό είναι ακριβώς από κάτω. Δεν έχω πάει. Και μας λέγανε κάτι παράξενα γράμματα και αυτά. Και λέω στον Αλεξάνδρε, μη στεναχωριέσαι, αδερφέ μου. Εμείς θα πάμε, γιατί ο Κύριος θέλει να πάμε και εκείνος θα αναλάβει τα υπόλοιπα. Μπορείς να κινηθείς με αυτό τον τρόπο. Να μήπως κολλήσουμε καμιά αρρώστια, μήπως γίνει αυτό και μήπως γίνει εκείνο. Δεν πας έτσι το έργο. Δεν γίνεται. Θέλει θάρρος. Η ηγεσία λοιπόν, όπου είναι πιστή, ηγεσία, είναι ηγεσία προσευχής, κηρύττει, είναι αγνή, έχει καρδιά αγωνική και επιμονή ενάντια σε κάθε αντίθεση, σε κάθε διωγμό, ακολουθείς το μονοπάτι που δημιουργεί, εάν είσαι μέσα στην εκκλησία αυτή, ακολουθείς το μονοπάτι μιας Υγιούς Εκκλησίας. Ωραία. Τι άλλο έχει? Η ηγεσία, η αληθινή πρέπει να είναι η ηγεσία αυτοθυσίας. Β9, διότι ενθυμίστε αδελφοί των κόπων ημών και των μόχθων, επειδή νύχτα και ημέρα εργαζόμενοι δια να μη επιβαρύνομαι την άεξ ημών. Έφτιαχνε σκηνές για να μπορεί να κάνει το Ευαγγέλιο αδάπανο, για να τους δώσει να καταλάβουν ότι, κοίτα, δεν είμαι εδώ για να πάρω κάτι από σας, είμαι εδώ να σας δώσω, να σας πλουτίσω με το Ευαγγέλιο, με την αλήθεια του Θεού, με την παρουσία Του. Εκηρύξαμε σε εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού. Τώρα, ποιος είναι ο στόχος μιας υγιούς ηγεσίας? Ποιος στόχο πρέπει να έχει ο ποιμένας? Ποιος στόχο έχουμε εμείς? Όσοι κηρύττουμε, όσοι είμαστε καλεσμένοι να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει. 12 εδάφιο, δεύτερο κεφάλαιο 12. Σας προτρέπουμε και παρηγορούμε και διαμαρτυρόμεθα δια να περιπατήσετε αξίως του Θεού, του προσκαλούντος ημάς εις την αυτού βασιλεία και δόξα. Τι ήθελε ο Παύλος, τι θέλει κάθε καλός ποιμένας, γιατί εργάζεται, γίνεται όλο αυτό για να περπατήσει η Εκκλησία άξια του Θεού. Δηλαδή, κάθε παιδί του Θεού να μπορούν βλέποντας το έξω να πούνε αυτό είναι παιδί του Θεού. Είναι ένας μικρός Χριστός. Καθώς τα βλέπουν την ομολογία της Εκκλησίας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτός ήταν ο στόχος των Αποστόλων. Δεν έχουμε άλλο στόχο. Τι άλλο να θέλουμε? Θέλουμε να πλουτίσει η Εκκλησία με τα ουράνια, τα ένδοξα του Θεού. Αυτό θέλουμε. Γι' αυτό τους λέει στο 1.6 και εσείς γίνετε μιμητέ ημών και του Κυρίου. Δεχθέντες το λόγο εν μέσω πολλής λήψεως με τα χαράς Πνεύματος Αγίου. Τους λέει. Μιμητές. Προσεύχομαι, λέω, Κύριε, ξέρω τη δικιά μου αδυναμία, χώμα, είμαι στάχτη, αλλά είμαι άραγε ένα καλό παράδειγμα για την Εκκλησία Σου. Βλέπουνε κάτι από σένα μέσα στη δική μου ζωή. Αυτό μετρώει μέσα μου. Γι' αυτό προσέχω όσο μπορώ, κάνω ό,τι μπορώ για να βγει η εικόνα του Χριστού έξω. Η μαρτυρία Του. Το ίδιο και εσύ. Το ίδιο και εσύ. Έχουμε μεγάλη ευθύνη. Μιμητές. Μιμητέ μου γίγνεσθε καθώς κι εγώ του Χριστού. Έχουμε να μιμηθούμε παραδείγματα. Οπότε, μην κοιτάς δεξιά και αριστερά. Ό,τι είναι μέσα στη Βασιλεία του Θεού και ό,τι είναι να γίνει, γίνεται και εδώ. Αμήν. Για να μην πω ότι αρκετά που γίνονται εδώ δεν γίνονται αλλού. Αλλά δεν θέλω να είμαι αρνητικός. Όλα αυτά ξεκινάνε από την ηγεσία. Εάν η ηγεσία βαδίζει σωστά και είναι ταπεινή, η Εκκλησία παίρνει αυτό το δρόμο. Αυτό το παράδειγμα έχει μπροστά της.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μια αληθινή εκκλησία, αδερφή, είναι σωζόμενη εκκλησία. Πιστεύει στη σωτηρία. Δια της χάριτος, εκ πίστεως. Πιστεύει στη σωτηρία. Στο 1-1, Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος προς την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων εν Θεό το Πατρί και Κυρίο Ιησού Χριστό. Είμαστε εν Θεό, εν Χριστό. Πώς είμαστε εν Θεό? Όταν είμαστε εν Χριστό. Πότε είμαστε εν Χριστό? Όταν μας αναγεννήσει. Όταν τον ζητήσουμε και έρθει και κατοικήσει μέσα μας, είμαστε σωζόμενη Εκκλησία. Λυτρωμένη Εκκλησία με το αίμα του Ιησού Χριστού. Ξέρετε ότι η Δυτική Εκκλησία αναθεμάτισε τους μεταρρυθμιστές οι οποίοι είδαν το λόγο και είπαν ότι ο άνθρωπος σώζεται δια της χάριτος εκ πίστεως και τούτο Θεού του δώρο. Οι Καθολικοί τους αναθεμάτισαν. Όχι. Σώζεσαι μέσω του ιερατείου, του Πάπα και όλο αυτό το σύστημα που αυτοί ονομάζουν Εκκλησία. Γιατί αν το πιστέψουν όλοι αυτοί, αυτοί είναι χωρίς δουλειά. Μένουν χωρίς δουλειά και ο Κύριος τους αφήσει χωρίς δουλειά. Πρέπει να στρέψουμε τον κόσμο στον Κύριο. 1-3, αδιαλείπτως ενθυμούμενοι το εις την πίστην έργων σας και τον κόπο της αγάπης και της υπομονής και της ελπίδας του Κυρίου μόνη σου Χριστού έμπροσθε του Θεού και Πατρός ημών. Κόπος πίστης, αγάπης και ελπίδας. Τι μας θυμίζουν αυτά? Τα τρία δεν τα αυτά. Μένει, πίστη, ελπίς, αγάπη. Τα έχουμε αυτά? Υπάρχουνε? Αυτά πρέπει να ψάξεις να δεις. Θες να κρίνεις μια εκκλησία, κοίταξε να δεις, υπάρχει αγάπη? Τι λέτε, αδερφοί? Αν έφερνε ο Κύριος το πνευματικό θερμόμετρο και το έριχνε μέσα στην εκκλησία, τι θα έδειχνε η αγάπη? Πόσο? -5? Δεν νομίζω. Ξέρετε γιατί δεν νομίζω? Γιατί χαιρόμαστε να βλέπουμε ένας τον άλλον. Πώς ξέρουμε ότι αγαπάμε τον Θεό? Γιατί αγαπάμε τους αδερφούς? Αμήν. Κάτσε να δεις στο τέλος τι γίνεται. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά να είμαστε με τους αδερφούς και τις αδερφές μας. Αμήν. Έχουμε την κοινωνία μεταξύ μας. Είμαστε εκλεγμένοι. Ο Κύριος μας κάλεσε έναν προς ένα. Έχουμε την εκλογή μας. Ο καθένας έχει αυτήν την ομολογία για τον εαυτό του. Η Εκκλησία η αληθινή αποτελείται από αληθινά πιστούς. Όχι ανθρώπους οι οποίοι, ποιος ξέρει τώρα, είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια. Βέβαια είναι αλήθεια. Το λέει ο Κύριος, τελείωσε. Πιστή. Η Εκκλησία είναι γεμάτη από πιστούς ανθρώπους. Που ο κόσμος βέβαια απορεί έξω. Δηλαδή, παιδιά, τα πιστεύετε όλα αυτά εσείς? Σοβαρά μιλάς τώρα? Αν τα πιστεύουμε, η ζωή μας είναι εκεί. Πλήρης Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως. Υπάρχει το Πνεύμα του Θεού, η παρουσία του Κυρίου. Είναι η Εκκλησία, Εκκλησία που λατρεύει τον Κύριό της. Ή ντρέπεται? Έχω παραβρεθεί σε εκκλησίες. Ευαγγελικές, ξέρω εγώ, πρεσβυτερικές, ορθόδοξες, καθολικές. Πάγος. Όσο πιο σοβαρός και σκυθροπός είσαι, τόσο πιο Άγιος. Όπως οι εικόνες όλες είναι έτσι. Έτσι γίνονται και άνθρωποι. Ενώ ο λόγος του λέει είναι χαρά ανέκφραστος και πλήρης δόξης. Όταν ψάλαμε τον ύμνο «Ο Άγιος του Ισραήλ», δεν μπορεί να είσαι έτσι, δεν γίνεται. Η Εκκλησία είναι ζωντανή με τη ζωντάνια του Πνεύματος. Συνδεόμαστε εν Πνεύματι Αγίω, σημαίνει ότι έχουμε κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Η κοινωνία δε ημών, Α Ιωάννου 1-3, είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού. Αυτή είναι η κοινωνία μας. Δηλαδή τι, πώς κοινωνεί ο Υιός με τον Πατέρα? Ο Πατέρας τι είναι? Ο Θεός τι είναι? Πνεύμα. Ο Υιός πώς κοινωνεί με τον Πατέρα? Είναι πλήρης με όλο το πλήρωμα του Θεού. Και μας φέρνει να γίνουμε μέτοχοι σε αυτήν την κοινωνία του πληρώματος. Το πλήρωμα που πλήρωσε τον Χριστό, πώς το λέει στον Ιωάννη 1:14. Λέει, ο λόγος έγινε σάρξ, κατόξι μεταξύ ημών και είδε με τη δόξα αυτού, δόξα ενός μονογενούς παρά του Πατρός πλήρης χαρίς και αληθείας. 16. Και πάντες εμείς ελάβομεν εκ του πληρώματος αυτού. Το βλέπετε? Όλοι έχουμε πάρει από το πλήρωμά του. Και αυτό μας δίνει την κοινωνία του πνεύματος. Και χάριν αντιχάριτος. Αμήν. Μας δένει το πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό νιώθουμε αυτή τη ζεστασιά, την ομορφιά. Έρχεται κάποιος και δεν το καταλαβαίνει. Αλλά τι βλέπουμε? Λέει, αυτό που βλέπω στα πρόσωπά σας, λέει, δεν το έχω δει πουθενά. Τι βλέπει? Βλέπει την παρουσία του Θεού. Βλέπει την εργασία του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Βλέπει τη χαρά της λύτρωσης. Βλέπει την κοινωνία. Το έργο της πίστης, ο κόπος της αγάπης, η σταθερότητα της ελπίδας. Αμήν. Τι άλλο είμαστε? Αγιαζόμενη η Εκκλησία. Άγιοι, γίγνεστε. Πολλοί πιστεύουν ότι η Εκκλησία θα φτάσει στην τελειότητα. Εδώ. Αμήν. Μακάρι. Όμως η πραγματικότητα ποια είναι? Όσο είμαστε εδώ κάτω, το Πνεύμα του Θεού συνέχεια θα δουλεύει και θα μας αλλάζει. Δεν θα πει το Πνεύμα του Θεού, α, φτάσανε τώρα, επιτέλους ξεκούρασα κι εγώ λίγο. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Όσο είμαστε εδώ κάτω, το Πνεύμα του Θεού θα εργάζεται, θα σκάβει, θα βάζει πράγματα, θα αλλάζει πράγματα για να μας φέρει κατ' εικόνα και ομοίωση. Κατ' εικόνα και ομοίωση. Επομένως, ο αγιασμός είναι ένας καθημερινός αγώνας. Παράδοση. Δεν θα κουραστείς με τον εαυτό σου. Παρόλο που μπορούμε να κουραστούμε από πράγματα που δεν μπορούμε να σταθμίσουμε μέσα μας. Πόσοι έχουμε μέσα μας πράγματα που θέλουμε τώρα να τα αλλάξουμε, αλλά δεν μπορούμε. Πόσοι? Κοιτάξτε. Κύριε, θέλω να τα αλλάξω, αλλά δεν μπορώ εγώ να μπω εκεί μέσα. Δεν ξέρω τι γίνεται και πώς γίνεται. Εσύ ξέρεις όμως. Κάντο, σε παρακαλώ, μη με αφήσεις. Κάνεις τέτοια προσευχή στον Κύριο? Με ειλικρίνεια ενώπιον του. Και ο Θεός δεν θα σε αφήσει. Ο αγιασμός είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι θα πει αγιασμός? Ξεχωρισμός. Μέσα σου να ξεχωρίσεις εντελώς από την αμαρτία και από το φρόνημα του κόσμου. Να πας δηλαδή τελείως από την άλλη μεριά. Να ζεις με τη φωνή του Κυρίου, να ζεις με την όραση του Κυρίου, να ζεις με το Λόγο του Θεού, με την αποκάλυψη του Θεού, με όλα αυτά που ο Θεός έχει, να είναι αυτό ζωή και πνοή για σένα. Και το άλλο

Είναι καλό να εκτιμούμε το καλό που ο Κύριος έχει κάνει μέχρι τώρα. Και επάνω σε αυτό να χτίζουμε για το περισσότερο. Αμήν. Θέλω να ευχαριστήσω ενώπιον του Κυρίου όλους τους αδελφούς οι οποίοι είτε αρχή-αρχή είτε πιο μετά στάθηκαν και στέκονται και στηρίζουν και υποστηρίζουν και ευλογούν το έργο του Κυρίου με την παρουσία τους. Δεν μου λες, εάν δεις ότι κάποιος αδελφός δεν έρχεται στην Εκκλησία, πώς νιώθεις? Που μπορεί να μην έχεις και πολλά παρεδώς, αλλά τον βλέπουμε, πώς νιώθεις? Καλά ή κακά? Λείπει κάτι ή δεν σε νοιάζει? Ναι, λείπει κάτι, γιατί είμαστε μέλη Ελλήνων. Τι, γιατί δεν έχετε αρέσει τα φως, τι συμβαίνει? Για να πάρω ένα τηλέφωνο να δω. Τα μέλη νοιάζονται το ένα το άλλο. Αγαπάνε το ένα το άλλο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο το αριστούργημα που φτιάχνει. Είναι αριστούργημα, αδελφοί μου. Δεν είναι η Εκκλησία ένα σύνολο ανθρώπων οι οποίοι ζουν τη ζωή τους, αλλά την Κυριακή έρχονται μια φορά έτσι θρησκευτολογικά να κάτσουν, να δώσουν ένα παρόν και να φύγουν χωρίς η ζωή τους να έχει αλλάξει, χωρίς να ξέρουν τον Κύριο, χωρίς να ξέρουν τον Λόγο Του, μέσα στην άγνοια. Δεν είναι αυτό η Εκκλησία. Θα μπορούμε να το πούμε ομίγυρη. Εκκλησία σημαίνει ότι έχουν καλεστεί από κάποιον. Και αν ο Κύριος σε καλέσει, δεν μπορείς να μπεις μέσα στην Εκκλησία. Την πνευματική Εκκλησία, την αληθινή Εκκλησία. Αμήν. Ένα τελευταίο. Η Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων ήταν Εκκλησία που πέρασε θλίψεις. Ακούστε. 1:6. Και εσείς γίνετε μιμητέ ημών και του Κυρίου. Ακούστε τώρα. Δεχθέντες τον Λόγο εν μέσω πολλής θλίψεως. Δεχθήκατε το Λόγο εν μέσω πολλής θλίψεως. Όχι θλίψης, πολλής θλίψεως. Πώς? Πώς το λέει Παύλο, δεν περίμενα να έχεις τα πράγματα. Έτσι? Όχι. Με χαρά πολύ. Με χαρά Πνεύματος Αγίου. Διάβασε το 17 όταν πας σπίτι. Ή αύριο. Διάβασε το 17, σε παρακαλώ, Πράξεις 17. Ήταν μια στρατηγική εκκλησία. Απλώθηκε το Ευαγγέλιο από τη Θεσσαλονίκη στην Αχαΐα και επάνω στη Μακεδονία ολόκληρη. Ώστε λέει δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα, σας ξέρουν όλοι. Ακούσαν την ομολογία σας παντού. Μπορούμε να πούμε αμήν σε αυτό? Γίνεται ανάμεσά μας, αρεφή. Ναι. Ναι, ευλογεί ο Κύριος τα πέρατα της γης. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Είμαστε μια εκκλησία που προετοιμάζεται για την αρπαγή. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Προετοιμαζόμαστε να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Αμήν. Και όποιος έχει αυτή την ελπίδα ότι θα δούμε δηλαδή Α Ιωάννου 3 από το 1. Α Ιωάννου 3:1. Στο 2. Αγαπητοί, τώρα είμαι τέκνα Θεού και έτσι δεν εφανερωθεί τι θέλομεν είστε. Ξέρουμε όμως ότι όταν φανερωθεί θέλομεν είστε όμοι με Αυτόν, διότι θέλουμε δει Αυτόν καθώς είναι. Και ακούστε τώρα τι λέει. Και όποιος έχει αυτή την ελπίδα μέσα του, επάνω του, καθαρίζει τον εαυτό του. Καθώς εκείνος είναι καθαρός. Φέρεσε παρακαλώ νοερά τον εαυτό σου στην ώρα εκείνη. Έγινε η αρπαγή. Πού είσαι? Πού θα είσαι εκείνη την ώρα? Έγινε. Τελείωσε. Πάει η γη. Πάνε όλα. Τελείωσε. Είσαι στην παρουσία του Κυρίου. Ποιον θα δεις? Τον Κύριο. Πρόσωπο. Πρόσωπο. Θα πει κανείς, μα καλά, ποιον θα πρωτοδεί? Μη φοβάσαι. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εάν φανερώθηκε εδώ κάτω στη γη σε 500 και πέκκινα αδελφούς διαμιάς, μπορεί να φανερωθεί σε 500 δισεκατομμύρια διαμιάς. Κανένα πρόβλημα. Και να έχει προσωπική κοινωνία με όλους μας. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο Κύριος μαζί σου, ποιο θα είναι? Θα ελέγξει τα έργα σου. Όχι για να σε καταδικάσει, γιατί για να σε αρπάξει σημαίνει ότι σε σώζει.

0: Αμήν. Θα ελέγξει τα έργα σου. Τι έκανες σαν πιστός. Πώς χρησιμοποιήσεις τον χρόνο σου. Τι έβαλες πρώτα. Πώς φέρθηκες στα αδέλφια σου, στην οικογένειά σου. Στους αδύναμους. Στους άρρωστους. Σε κάθε ευκαιρία που σου δίνει ο Κύριος να φανερώσεις την ομολογία του Κυρίου μέσα από τη ζωή σου. Και αν έκτισες άχυρο, καλάμια ή ξύλα, θα καούν. Δηλαδή, δεν θα έχεις μισθό. Άλλο η σωτηρία. Η σωτηρία είναι free. Ελεύθερο δώρο, χάριτος. Δεν θα έχεις μισθό. Δηλαδή, πόσο από τη δόξα του Θεού θα έχεις. Πόσο. Γιατί αυτή είναι, αυτός είναι ο χρυσός. Αυτή είναι η ευλογία. Και αυτό πρέπει να το σκεφτείς τώρα. Τώρα, κάθε μέρα που έχουμε. Πολλοί λένε, αχ Κύριε, έλα να μας πάρει να φύγουμε. Εγώ δεν λέω έτσι. Όχι, αμήν, όταν να έρθει, να έρθει. Αλλά λέω, Κύριε, τίμασέ μας. Δώσ' μας χάρη να τελειώσουμε αυτό που μας έδωσε να κάνουμε. Να μην πάμε με ημιτέλειες, με ατέλειες, με μισογκρέμια και μισοχτισμένα πράγματα. Να τελειώσουμε αυτό το Άγιο έργο που μας έχεις δώσει. Σαν άτομα, σαν σύνολο. Γιατί δεν θα έχουμε άλλη ευκαιρία εκεί. Άλλες ευλογίες εκεί, άλλες ευλογίες εδώ. Το έργο που μας έχει δώσει να κάνουμε εδώ, αδελφοί, είναι μοναδικό. Δεν ξαναγίνεται πλέον. Αλλά ο εχθρός θέλει να υποτιμάς το χρόνο σου, να υποτιμάς τη θέση σου, τη στάση σου, αυτό που είσαι, να σκέφτεσαι συνέχεια και ποιος είμαι εγώ και τι είμαι εγώ. Και... αυτό θέλει ο διάβολος. Όχι. Άκου τι είσαι. Είσαι εκλεγμένο παιδί του Θεού, είσαι γιος, κόρη του Θεού, του υψίστου, σε έχει καλέσει ο Κύριος, σε έχει φέρει μέσα στα αιώνια σχέδιά του και σου έχει δώσει ουράνιο να κάνεις. Αμήν. Και πρέπει να μπεις μέσα σε αυτό με χέρια και πόδια. Άσχετα με τους διωγμούς, άσχετα με τις θλίψεις, άσχετα με οτιδήποτε πρέπει να σημαίνει γύρω σου, όπως συνέβαινε στη Θεσσαλονίκη. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ελάτε να προσευχηθούμε. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για το θαυμάσιο έργο που εσύ έχεις επιτελέσει μέσα μας. Και μέσα στην Εκκλησία σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τους καλούς εργάτες σου. Σε ευχαριστούμε για τον καλό λαό σου, Κύριε. Για κάθε παιδί σου το οποίο εσύ κάλεσες με το όνομά του. Και το πρόσθεσες στο σώμα σου. Για κάθε παιδί σου που έλαβε πίστη και σε δέχτηκε Κύριο και Σωτήρα. Σε ευχαριστούμε για το προνόμιο αυτό. Να είμαστε μέλη του σώματος σου. Μέλη της αληθινής σου εκκλησίας, Κύριε. Αλλά εσύ μας ζητάς αυτό που κάνουμε να το κάνουμε καλύτερα. Να το κάνουμε περισσότερο. Χαίρεσαι για αυτό που γίνεται μέσα στο σώμα σου. Και θέλουμε η χαρά σου αυτή με εμάς να γίνει πλήρης, Κύριε. Πλήρης. Σκέπασέ μας. Να λάβει κάθε μας ανάγκη, Κύριε. Δώσ' μας πίστη να οριμάσουμε σε αγιασμό, σε αφιέρωση. Να βλέπουμε με τα δικά σου μάτια. Να μην περιφρονούμε το Άγιο έργο σου. Αλλά μάλλον να χαιρόμαστε και να αγαλόμαστε σε αυτό που εσύ κάνεις, Κύριε. Θέλουμε να ευλογήσεις όλη την Εκκλησία σου, Κύριε. Όπου είναι δικά σου παιδιά. Βορρά, Δύση, Ανατολή ή Νότο. Κύριε, όπου είναι ο λαός σου, ο αληθινός. Και μπορούμε εμείς να τους βοηθήσουμε. Στείλε μας, Κύριε. Όπου είναι ψυχές διψασμένες και ενδόμηχα κράζουν και λαχταρούν τη σωτηρία σου. Στείλε μας, Κύριε. Στείλε μας με το πνεύμα σου. Στείλε μας με οδηγία, με χαρίσματα και δύναμη και απόδειξη πνεύματος με σημεία και τέρατα, Κύριε. Να ακουστεί ο λόγος σου. Να υψωθεί το όνομά σου το μέγα. Και εμείς ταπεινά σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Σε προσκυνούμε, Βασιλιά μας. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ένα πράγμα που πρέπει να αναρωτιόμαστε πάντα και να αναρωτηθούμε είναι για ποιο λόγο σήμερα βρισκόμαστε εδώ. Ποιος είναι ο λόγος που σήμερα βρίσκεσαι εδώ? Είναι μήπως επειδή είναι Σαββάτο και έχουμε εκκλησία? Είναι λάθος ο λόγος αυτός. Αμήν. Είναι ένας λάθος λόγος. Δεν ερχόμαστε επειδή έχουμε εκκλησία. Είναι κάτι πιο βαθύ. Είναι ότι ερχόμαστε εδώ γιατί είναι ο Κύριος. Αμήν. Γι' αυτό ο Κύριος μας συμβουλεύει μέσα από τον Απόστολο Παύλο και μας λέει στην προς Εβραίους. Είπαμε πιο πριν ότι ο Κύριος έρχεται. Μαράν αθά. Όπανε πριν 2.000 χρόνια, για μας σήμερα ο χρόνος πια είναι εγγύης. Όχι στο να έρθει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας, γιατί θα φύγουμε από αυτή τη ζωή έτσι κι αλλιώς, και η τελευταία και η πιο ζωντανή ελπίδα ποια είναι? Ό,τι και να έχεις κάνει στη ζωή σου γυρίζοντας πίσω, δεν ξέρω αν είσαι ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου ή οτιδήποτε, ή ο πιο φτωχός άνθρωπος του κόσμου, όταν θα βρεθείς αντιμέτωπος με τον θάνατο, θα καταλάβεις ότι αυτό που τελικά, εάν δεν έχεις ελπίδα ιδιαίτερα στον Θεό, ας πούμε ότι δεν υπάρχει ελπίδα στον Θεό, όταν θα βρεθεί λοιπόν ένας άνθρωπος αντιμέτωπος στον θάνατο, θα σκέφτεται ότι θα πρέπει να κάνει τον τάφο του, γιατί εκεί θα καταλήξει, και ότι σε αυτό τον τάφο δεν μπορεί να πάρει τίποτα από όσα έχει φτιάξει πιο πριν. Ό,τι και να κάνουμε. Φροντίζουμε το σώμα μας, γυμναζόμαστε, προσέχουμε τη διατροφή μας και τελικά καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά τι είναι? Τι είναι? Προσωρινά. Αμήν. Ναι, μας λέει μέσα ότι πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας, είναι ο οίκος του Κυρίου, πρέπει να γυμναζόμαστε. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι η γυμναστική οφείλει λίγο. Αμήν. Για αυτή τη ζωή έχει κάποιο όφελος. Όμως το πραγματικό όφελος βρίσκεται μέσα στην αιωνιότητα, και είναι κάτι που δεν μπορεί να το συλλάβει ο ανθρώπινος νους, γιατί αυτό που μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους είναι αυτό που σου πλασάρει ο διάβολος, που είναι το παρόν. Αμήν. Το φαινόμενο. Αυτό που βλέπεις, αυτό που μπορείς να δεις. Ενώ ο Κύριος σε παρένθεση σου πλασάρει το μέλλον. Σου δείχνει ο Κύριος κάτι που δεν μπορείς να το δεις και πρέπει να το συλλάβεις με την πίστη. Πρέπει δηλαδή να είσαι ένας άνθρωπος πίστης, για να μπορείς να καταλάβεις τι ετοιμάζει ο Κύριος, την δόξα του που ετοιμάζει ο Κύριος για τους αγίους του, για αυτούς που θα πετύχουν τελικά αυτό που θέλει ο Κύριος. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, διαβάζαμε πριν στην προτροπή όλο αυτό που είχα πει, ότι να πάμε λίγο εκεί, είναι στην προς Εβραίους το 10 κεφάλαιο, και λέει: έχονται λοιπόν αδερφοί, που είπαμε στην προτροπή, αδερφοί παρησία να εισέλθουμε στα Άγια κτλ. Ας κρατάμε την ομολογία στο 23 της ελπίδος ασάλευτον, διότι πιστός είναι ο υποσχεθής, και ας φροντίζομαι περί αλλήλων παρακινούντες εις αγάπη και καλά έργα. Και λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος: μη αφήνοντες το να συνερχόμεθα ομού. Γιατί μας το λέει αυτό? Μην το αφήνεις να συνέρχεσαι μαζί. Γιατί? Ποιος είναι ο λόγος? Ο Κύριος είναι παντού. Είναι στο σπίτι μου όταν προσεύχομαι. Τον έχω νιώσει. Τον έχω νιώσει στην δουλειά. Τον έχω νιώσει. Γιατί είναι ανάγκη, τόσο πάρα πολύ ανάγκη, να μαζευόμαστε μαζί? Ποιος είναι ο λόγος? Και λέει: καθώς είναι συνήθεια σε κάποιους. Βλέπετε, αυτό που είναι συνήθεια είναι συνήθως αυτό που μας αρέσει να κάνουμε. Τι έχει συνήθεια? Ποιες είναι οι συνήθειές σου? Είναι αυτό που σου αρέσει να κάνεις. Άρα λοιπόν έχω συνήθεια κάτι άλλο που, αν το βάλω μπροστά στο να έρθω στη συνάθρηση, δεν θα έρθω, γιατί αυτό που θα κάνω μ' αρέσει περισσότερο. Αμήν. Και δείχνει τελικά που η καρδιά μας είναι, που γέρνει. Γιατί? Προφανώς γιατί δεν έχουμε καταλάβει ότι ο καιρός του Κυρίου πλησιάζει και κάτι πρέπει να γίνει μέσα μας. Πρέπει να γίνει μαζί μας. Και λέει: αλλά προτρέποντες αλλήλους. Άρα όχι μόνο πρέπει να έρχομαι, αλλά πρέπει και τι να κάνω? Να προτρέπω. Αμήν. Αδερφέ, γιατί δεν ήρθες? Καμιά φορά αν πεις σε κάποιον: πω σαν τα χιόνια, αδερφέ, έχω καιρό να σε δω, παρεξηγούνται κιόλας. Μα δεν το λέω από κακία. Προτρέπεις τον άλλο. Και αν προτρέπεις, αν ήξερες ότι ένας άνθρωπος πάει σε ένα κακό δρόμο, το παιδί σου και το αγαπάς, δεν θα το πρότρεπες να κάνει το καλό? Δεν θα το προτρέψεις να κάνει το καλό? Εάν δεν το προτρέψεις, θα πρέπει να δώσεις μετά λόγο. Και αν γίνει κακό μες στη ζωή του, θα νιώθεις εσύ μετά τι τύψεις. Γιατί όταν έπρεπε να το κάνω, δεν το έκανα. Όταν πάω έξω και ευαγγελίζω, προτρέπω τον άνθρωπο να έρθει μέσα πού? Στην εκκλησία. Αμήν. Όταν θα έρθει ο καιρός. Γιατί μέσα από την εκκλησία θα γνωρίσει ποιον? Τον Κύριο. Αμήν. Θα γνωρίσει τον Κύριο. Θα του μιλήσει ο Κύριος. Και θα το δούμε αυτό. Θα δούμε ο Κύριος πως εργάζεται μέσα στην εκκλησία με αυτό το ξεχωριστό τρόπο. Και λέει, προτρέποντες αλλήλους και το σούτο μάλλον όσο βλέπετε πλησιάζωσα την ημέρα. Εάν λοιπόν πλησιάζει η μέρα και βλέπουμε έξω όλο αυτό να γίνεται. Σήμερα διαβάσαμε αυτό και βέβαια δεν μιλάει τόσο πολύ για την αν θα γίνει το 2030 η παγκοσμιοποίηση. Μιλάει για τα σημεία. Η παγκοσμιοποίηση, δηλαδή το, σε παρένθεση το να γίνει κάτι παγκόσμιο, μπορεί να γίνει και πιο γρήγορα. Δεν μιλάει γι' αυτό. Έχουν θέσει κάποιους στόχους για το 2030. Δεν μιλάει γι' αυτό αν αύριο ξυπνήσουμε το πρωί, ξέρω εγώ, και τελικά ο ΙΕ αποφάσισε ότι πρέπει να έχει 10 κυβερνήτες κάπου, ούτως ώστε να αρχίσει όλο αυτό που έχουν αποφασίσει να υλοποιείται. Μα γιατί δεν θέλει να έχει την κυριαρχία στο κράτος του στην Ελλάδα? Γιατί θέλει μια παγκόσμια διακυβέρνηση? Γιατί η Γαλλία θέλει μια παγκόσμια διακυβέρνηση? Γιατί όλα αυτά τα κράτη θέλουν μια παγκόσμια τι διακυβέρνηση? Γιατί θέλουν να αφήσουν την κυριαρχία τους και να την αφήσουν σε κάποια τύχη, σε κάποιους άλλους? Βλέπετε, είναι ένα σχέδιο, αδερφοί. Αμήν. Ένα σχέδιο που από πίσω είναι ποιος? Ο διάβολος. Εμείς ξέρουμε. Μπορεί να μας θεωρούν ανόητους, αλλά όταν βλέπεις όλες τις προφητείες να εξελίσσονται μέσα στο Δανιήλ και ξέρεις ότι αυτό που έρχεται τελικά, ναι μεν είναι δυνατό, από τη μια μεριά είναι σίδηρο και από την άλλη τι είναι? Πυλός. Τα βλέπουμε? Ναι, τα βλέπουμε. Από την άλλη, ναι, νιώθεις ότι είναι κάτι δυνατό αυτό που έρχεται, από την άλλη νιώθεις ότι είναι τι? Δεν υπάρχει συνεννόηση, δεν υπάρχει ενότητα. Και ο Κύριος όλο αυτό που έρχεται θα το διαλύσει και θα γίνει, λέει, λεπτό σαν άχυρο. Ξέρετε τι είναι άχυρο? Άχυρο είναι όλο αυτό. Αμήν. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος θα μπει μέσα σε ένα βαθύ σκοτάδι και μέσα σε μια τεράστια θλίψη. Και μας σηκώνει ο Κύριος αυτό για να το διακηρύξουμε. Αμήν. Να ευαγγελίσουμε ανθρώπους όσο υπάρχει καιρός. Υπάρχουν δύο παραδείγματα μέσα στην Αγία Γραφή που θέλω να τα δούμε σαν ένα τύπο της εκκλησίας των τελευταίων ημερών. Και μας δείχνει ο Κύριος ότι απ' αρχής δεν έχει αφήσει τον εαυτό του αμαρτύρητο. Αμήν. Πάντα ο άνθρωπος ήξερε το λόγο του. Πάντα τον ήξερε. Ήξερε από την αρχή ο Αδάμ τι έπρεπε να κάνει και η Εύα τι έπρεπε να κάνει. Και αυτό το δίδαξαν και στον Άβελ και στον Κάιν. Και μας δείχνει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι και ο Άβελ και ο Κάιν ακούγαν τη φωνή του Θεού. Αμήν. Και βλέπουμε από την αρχή της ανθρώπινης ιστορίας μας δείχνει την ιστορία του Άβελ και του Κάιν. Γιατί αυτή είναι η ιστορία του ανθρώπου. Δεν αλλάζει αυτή η ιστορία. Η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται πάνω στο σταυρό. Από τη μια ο ένας και από την άλλη ο άλλος. Στη μέση ο Θεός. Το ίδιο είναι και σήμερα. Από τη μια το φως, η εκκλησία του Κυρίου, και από την άλλη το σκοτάδι. Από τη μια η δικαιοσύνη και από το άλλο η αδικία. Δεν υπάρχει κάτι που να είναι ενδιάμεσο. Λέει, είστε δούλοι, λέει, του Θεού, είστε δούλοι του Γιάχβε, ό,τι σας πει κάνετε. Εάν δεν είσαι δούλος αυτού, είσαι δούλος αλλού. Και εγώ, επειδή έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να είμαι ελεύθερος, σε παρένθεση, άρα πρέπει να διαλέξω ποιανού δούλους θα είμαι. Αμήν. Και το συμφέρον μου είναι να είμαι δούλος τίνος. Του Κυρίου. Δούλος του νικητή, να το πω και διαφορετικά. Γιατί να είμαι από τους χαμένους? Αυτό είναι το συμφέρον. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος μίλησε και στον Άβελ, μίλησε και στον Κάιν. Βλέπουμε τον Άβελ να κάνει τη θυσία και να φέρνει το αρνί μπροστά στον Κύριο ολοκαύτωμα, και ο Θεός με κάποιο τρόπο έδειξε ότι η θυσία του είναι πρόσδεκτης αυτών. Την δέχτηκε δηλαδή ο Κύριος. Ενώ στου Κάιν την προσφορά, στου Κάιν τη θυσία, ο Κύριος τι έκανε? Γύρισε την πλάτη του. Ήξερε λοιπόν ο Κάιν τι ζητούσε ο Κύριος? Τι λέτε? Ήξερε. Εάν ο Κύριος δεν του είχε μιλήσει, δεν θα του ζητούσε τα ρέστα. Αμήν. Δεν του ζητούσε τίποτα ο Κύριος. Εάν ένας άνθρωπος δεν ξέρει τι πρέπει να δώσει στον Κύριο, ο Κύριος θα του ζητήσει κάτι? Όχι. Ήξερε. Γι' αυτό και ο Κύριος όταν μιλάει στον Κάιν, τι του λέει? Λέει, πάμε λίγο στην ιστορία, στη Γένεση, το 4 κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Και καθημέρα προσφέρε ο Κάιν από τον καρπόν της γης προσφορά προς τον Κύριο. Και ο Άβελ προσέφερε και αυτός από τον πρωτότοκον των προβάτων αυτού και από τον στεάτων αυτού. Και επέβλεψε με ευμένεια Κύριος επί τον Άβελ και επί την προσφορά αυτού. Επειδή τον Κάιν και επί την προσφορά αυτού δεν επέβλεψε. Και αγανάκτησε ο Κάιν σφόδρα και εκατσιφίασε το πρόσωπο αυτού. Αγανάκτησε, λέει, επειδή ο Θεός δεν δέχτηκε τη θυσία σου και κατηφίασε το πρόσωπό του. Και βλέπουμε κατευθείαν ο Κύριος τον επισκέπτεται τον Κάιν. Το βλέπει με ένα κατηφιασμένο πρόσωπο, με ένα αγανακτισμένο χαρακτήρα εκεί, και τι του λέει? Του μιλάει και του λέει, και είπε ο Κύριος προς τον Κάιν, γιατί αγανάκτησες και γιατί εκατηφίασες το πρόσωπό σου? Ήξερε ο Κάιν ποια θυσία έπρεπε να κάνει? Ήξερε. Του λέει, εάν εσύ πράττεις καλός, δεν θέλεις είσαι ευπρόσδεκτος? Άρα ήξερε ο Κάιν ότι δεν έπρατε καλός. Αμήν. Και επειδή δεν έπρατε καλά και επειδή η θυσία του δεν ήταν αυτή που ήθελε ο Κύριος, τα έβαλε με ποιον? Με ποιον κατηφίασε, αδερφοί? Με τον Άβελ κατηφίασε. Τον Άβελ κυνήγησε. Τον Άβελ σκότωσε. Και ενώ τον είχε προειδοποιήσει ο Κύριος γι' αυτό. Και του λέει, εάν εσύ πράττεις καλός, δεν θέλεις είσαι ευπρόσδεκτος. Και αν δεν πράττεις καλός, εις την θύρα κείται η μαρτία. Άρα τον προετοίμασε ο Κύριος. Αμήν. Εάν και εσύ πράξεις το καλό, θα είσαι ευπρόσδεκτος. Αυτό που θέλουμε να δούμε, αδερφοί, μέσα από αυτό είναι ότι το συμφέρον μας ποιο είναι? Να είμαστε ευπρόσδεκτοι στον Κύριο. Αυτό δεν είναι το συμφέρον μας? Θέλουμε η θυσία μας να είναι ευπρόσδεκτη στον Κύριο. Πρέπει να αλλάξουν τα δεδομένα στη δικιά μας γενιά. Θέλουμε να δούμε την παρουσία του Κυρίου να κατεβαίνει στην Εκκλησία όπως ποτέ άλλοτε. Να προσευχόμαστε και ο Κύριος να θεραπεύει. Εάν αλλάξουμε εμείς, όλα θα αλλάξουν. Αμήν. Θα είναι ευπρόσδεκτη μάλλον η θυσία μας. Και η παρουσία του Κυρίου θα είναι εκεί και θα απολαμβάνει τη θυσία μας και θα μας δείχνει ότι είμαστε ευπρόσδεκτοι μπροστά του. Αμήν. Ο Κύριος λοιπόν θέλει να κάνει τεράστιες αλλαγές και ιδιαίτερα στο σώμα του στις τελευταίες μέρες. Ο Κύριος θέλει να επισκεφθεί την ύφη του. Όχι μόνο στα Χανιά, όχι μόνο εδώ. Θέλει να την επισκεφθεί ο Κύριος παγκοσμίως. Αμήν. Θέλει να ξαναβρει ο Κύριος τον Άβελ του. Να βρει ξανά το λαό του που οι θυσίες είναι ευπρόσδεκτες μπροστά στον Θεό. Και αυτό που θέλει ο Κύριος λοιπόν είναι να κάνουμε ευπρόσδεκτες θυσίες μπροστά σε αυτόν. Λέει στο κατά Λουκά 13 κεφάλαιο και 34 εδάφιο. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτες. Δεν μιλάει για τα έθνη ο Κύριος εδώ. Αμήν. Δεν μιλάει για τη Βαβυλώνα. Δεν μιλάει για την Αίγυπτο που κυνηγούσε ο Φαραώ το λαό Ισραήλ. Μιλάει στην Ιερουσαλήμ. Και λέει, ηφωνεύουσα τους προφήτες και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Ποσάκης ηθέλησα να συνάξω τα τέκνα σου. Μιλάει ο Θεός στην Ιερουσαλήμ και τι της λέει? Πόσες φορές ήθελα να σας συνάξω. Τι θέλει ο Κύριος να μας κάνει? Κοιτάξτε αδερφοί, έχουμε χάσει αυτές τις όμορφες, ξέρω εγώ, εικόνες, γιατί ο λόγος του Κυρίου είναι γεμάτος εικόνες. Σήμερα ότι πώς είναι κότα δεν ξέρουμε πολύ, που λέει ο λόγος. Για να δεις αυτή την ομορφιά, ξέρω εγώ, που η κότα, η όρνηθα, μαζεύει τα παιδιά της κάτω από τις πτέρυγες της για να τα σκεπάσει. Και μας δείχνει τον Κύριο σαν μια όρνηθα που συνάγει τα μικρά της κάτω από τα φτερά της. Αμήν, εκεί πώς νιώθουν τα κλωσόπουλα? Πώς νιώθουν? Και λέει, καθόν τρόπο η όρνης, τα ορνήθη αυτή υπό τα πτέρυγας και δεν θελήσατε. Ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν, αδερφοί? Ότι ο Θεός δεν θέλει να σε σκεπάσει και να με σκεπάσει κάτω από την αγκαλιά του? Πάρα πολλές φορές λέμε, γιατί να μου συμβεί αυτό, γιατί να κάνει, γιατί ο Θεός έτσι, γιατί αλλιώς ο Θεός? Ο Θεός έχει ένα στόχο για μένα, να με σκεπάσει κάτω από τις πτέρυγες του. Αυτός είναι ο σκοπός του. Και ξοδεύει πάρα πολλές φορές ζωές ανθρώπων. Αμήν. Εκφράζεται ο Κύριος μέσα από τι? Εκφράζεται ο Κύριος μέσα από ανθρώπους. Γιατί μιλάμε για την Εκκλησία. Πόσο ανάγκη υπάρχει ο άνθρωπος να έρχεται μέσα στην Εκκλησία. Πώς ήθελε λοιπόν ο Θεός να συνάξει τα κλωσόπουλά του κάτω από τις πτέρυγες? Πώς ήθελε να το κάνει αυτό? Το λέει μέσα, ε? Έστειλε προφήτης, λέει. Το λέει εδώ πέρα. Λέει, φωνεύουσα τους προφήτες και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Ιδού, σας αφήνει το οίκος σας έρημος. Αληθώς δεν σας λέγω ότι δεν θέλετε με ειδή, εωσού έλθει ο καιρός, ότε θέλετε πει ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Είναι προφητεία αυτό. Το βλέπουμε τον Ισραήλ. Πόσες φορές ο Κύριος ήθελε να το συνάξει? Η επιστροφή το 1948 που ψηφίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη για να αποκτήσει κράτος ο Ισραήλ, ποιος το έκανε αυτό? Για πείτε μου. Ξυπνήσανε μια μέρα τα Ηνωμένα Έθνη και αποφασίσανε ότι το Ισραήλ πρέπει να κάνει κράτος. Ποιος το έκανε? Μιλούσαμε για τον Έσδρα και τον Νεμία. Ποιος ξεσήκωσε τον Κύρο? Ποιος το ξεσήκωσε? Ο Κύριος το ξεσήκωσε. Για να ελευθερωθεί ο Ισραήλ ξανά και να ξανακτήσει τα τείχη, να ξανακτήσει ξανά τον ναό. Ήτανε προφητευμένο να γίνει, όπως είναι και προφητευμένο να γίνει και να ξαγυρίσουν ο λαός του Ισραηλίτες πάλι ξανά στη γη τους για να τους σκεπάσει ο Κύριος πάλι με τις πτέρυγες. Τον ακούνε τον Κύριο? Δεν φοβούνται τίποτα, έχουν όπλα. Δεν τους ενδιαφέρει ο Μεσσίας. Δεν τους ενδιαφέρει ο Κύριος. Μιλάνε στο Ιράν με αυτάδια και λένε, το μακρύ χέρι του Ισραήλ θα σας φτάσει. Πάει το μακρύ χέρι του Κυρίου, είναι το μακρύ χέρι του Ισραήλ. Έχω 16, 36, 46 αντιντρών, αντι... Πού πας να τα βάλεις? Δεν βλέπεις ότι οι λαοί έρχονται εναντίον σου? Θα έρθει λοιπόν η μέρα που αυτή η προφητεία τι θα κάνει? Θα εκπληρωθεί και θα στριμωχτούν τόσο πολύ που θα κράξουν τον Κύριο και τότε ο Κύριος θα έρθει ξανά στον Ισραήλ για να του συνάξει όπως η όρνηθα συνάγει τα παιδιά της. Βλέπετε ότι οι προφητείες, αδερφοί, μέσα στο λόγο του Κυρίου εκπληρώνονται και έχει ο Κύριος έναν τρόπο υπερθαυμαστό για να το κάνει αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει η προφητεία για τον Ισραήλ. Γιατί μας ενδιαφέρει πιο πολύ η προφητεία γιατί? Για μας. Αμήν. Τα βλέπουμε αυτά, αλλά ξέρουμε ότι όπως λειτουργούν αυτές οι προφητείες, έτσι λειτουργούν και οι προφητείες που έχουν να κάνουν με την Εκκλησία του, μαζί με εμάς. Υπάρχουν προφητευμένα λόγια που ο Κύριος έχει πει για την Εκκλησία του, που αυτά Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, θα γίνουν με τον τρόπο που ο Κύριος έχει πει να γίνουν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Άρα πρέπει να αφήσουμε τη φαντασία μας, να αφήσουμε τους τρόπους μας και να δούμε αυτό που λέει ο Κύριος εδώ. Και λέει ότι πόσες φορές ήθελα να σας συνάξω με το δικό του τρόπο. Αμήν. Και αντί να ακούσουν τους προφήτες, αντί να ακούσουν όλους αυτούς που απέστελνε το πνεύμα του Κυρίου, τι τους κάνανε? Τι τους κάνανε? Τους λιθοβολούσανε. Τι έκανε ο Κάιν? Τι έκανε ο Κάιν? Πώς το σκότωσε τον Άβελ? Αντί να ακούσει τη φωνή του Κυρίου, σκλήρινε την καρδιά του. Ο Κύριος θέλει να μας συνάξει. Ξέρετε πώς μας συνάξει? Αρχίζει από τον Ευαγγελισμό. Αμήν. Μας αποστέλνει. Μας αποστέλνει. Ο αδερφός μας ο Γιώργος είπε ότι γνώρισε τον Άρη. Αμήν. Ο Άρης γνώρισε τον Κύριο μέσα από την Ήλια. Αμήν. Πώς λειτουργεί ο Κύριος, αδερφή? Νιώθεις λοιπόν ότι είσαι και σε έχρισε ο Κύριος ώστε να είσαι απεσταλμένος του, ώστε να ανοίξει τη φωνή σου και να έρθει το φως του Κυρίου επάνω του, στον άνθρωπο, ώστε να αποχαιρετήσει τον παλιό Γιώργο, τον παλιό Κωνσταντίνο, την παλιά Στέλλα, τον παλιό Χρήστο? Μας χρήει ο Κύριος, αμήν. Από την ημέρα που μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία, ο Κύριος αρχίζει να μας διδάσκει για να μας κάνει σκεύη εκλεκτά μέσα στα χέρια του. Αμήν. Και είμαστε μέσα στην εκκλησία για αυτό το σκοπό. Γι' αυτό μας λέει μην αμελείς. Μα εντάξει, τι θα πάω? Δεν ξέρουμε τι κάνει ο Κύριος, δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Και δεν ξέρεις τι θα κάνει προσωπικά εσύ μέσα στη ζωή σου και πώς θα σου μιλήσει ο Κύριος. Αν σου μιλήσει μέσα από το κήρυγμα, αν σου μιλήσει μέσα από τους ύμνους. Και είναι ανάλογα το πόσο η καρδιά του ανθρώπου είναι τι? Ανοιχτή. Αυτό βλέπουμε μέσα από το λόγο του. Αμήν. Εάν τα μάτια των Φαρισαίων, των νομικών και όλων αυτών τον καιρό του Ιησού ήταν ανοιχτά, θα βλέπανε πως απέναντί τους είχαν τον Θεό εν σαρκή. Αμήν. Σκεφτείτε το αυτό. Ας το Μανώλη. Ο Μανώλης μπορεί να είναι ένας ποιμένας της γειτονιάς, 1η Μαΐου 8. Ας το Μανώλη. Ας το Θέμη. Ας τον Παύλο. Τον Ιησού. Με τόσα θαύματα, τόσες δυνάμεις, τόσα τεράστια Ανάσταση, Ανάστηση το Λάζαρο, Ανάστηση το παιδί της Χείρας, τάισε 5.000 κόσμου. Βλέπετε, ο Κύριος στέλνει, αδερφοί. Και ο λόγος που στέλνει είναι γιατί θέλει να μας συνάξει κάτω από τις πτέρυγές του. Αμήν. Και ο διάβολος αυτό που προσπαθεί είναι να μας βγάλει κάτω από αυτή τη σκέπη. Αυτό προσπαθεί να κάνει. Λέει στο κατά Μαθαίο, στο 23 και 34. Δια τούτο ειδού, εγώ αποστέλνω προς εσάς προφήτας. Βλέπετε. Εγώ αποστέλνω προς εσάς προφήτας. Πώς μιλάει ο Κύριος, αδερφοί? Πώς μιλάει? Α, εγώ μόνος μου, εντάξει, μπορώ να τα έχω καλά με τον Κύριο. Όταν είσαι έξω από το λόγο του Κυρίου, έξω από το θέλημα του Κυρίου, δεν τον έχεις τον Κύριο. Αμήν. Αυτός είναι ο λόγος. Αυτά μας λέει ο λόγος. Δεν είναι δικά μου. Ωραίο θα ήταν κι εγώ σε παρένθεση σήμερα καθόμουν να ξέρω. Είναι αυτό που λέω, πως η σάρκα πάντα θέλει τα δικά της. Μην νομίζετε ότι της αρέσει και η γυμναστική. Δεν της αρέσει. Η γυμναστική για αυτήν είναι ένα ιδιαίτερο βάρος. Η σάρκα θέλει να κάθεται στον καναπέ, να έχει τα popcorn δίπλα, ένα χυμό και να απολαμβάνει μια ταινία και να κάθεται, ούτε να σκέφτεται. Ούτε να σκέφτεται δεν θέλει. Είναι κουραστικό για αυτήν. Αυτό θέλει η σάρκα. Αμήν. Είναι μια μέρα βρέχει. Όχι, πώς θα πάω στην εκκλησία? Είναι μια μέρα καύσωνας. Πώς θα πάω στην εκκλησία? Μια μέρα είμαι άρρωστος, δεν μπορώ, πονάω. Σκεφτείτε εκείνη τη μέρα που πονάς, εκείνη τη μέρα έχεις ανάγκη τον Κύριο. Σκεφτείτε ότι τον άνθρωπο το πήρανε στους ώμους του, ανοίξαν τα κεραμίδια για να τον βάλουν μπροστά στον Κύριο, γιατί είχαν ανάγκη την παρουσία του Κυρίου, και την έχουμε ανάγκη την παρουσία κάθε μέρα. Κάθε μέρα μας ευεργετεί. Εγώ τουλάχιστον έχω νιώσει το χέρι του πάρα πολλές φορές, γιατί δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Βλέπω τη χάρη του Κυρίου. Όσο είμαι στον άμβανα μου φεύγουν οι πονοκέφαλοι, μου φεύγουν τα πάντα. Έρχεται το χρήσμα. Μετά μόλις κατεβώ πάλι, σαν να μου λέει ο Κύριος, η χάρη μου σου αρκεί. Όμως ξέρω ότι είναι εκεί ο Κύριος. Να μην ευαρεστείτε όταν είσαι μέσα στο θέλημά του. Ευαρεστείτε ο Κύριος. Να μην ευαρεστείτε. Και όλο έχει κάτι να κάνει. Και γι' αυτό λέει, έστειλα προφήτες και σοφούς και γραμματείς. Έστειλε τον Έσδρα, έστειλε τον Νεμία. Και εξ αυτών θέλετε θανατώσει και σταυρώσει, και εξ αυτών θέλετε μαστιγώσει εν τις συναγωγές σας. Και διώξει από πόλεων εις πόλη. Και πάλι, άμα μας διώξουν από πόλεων εις πόλη, τι πρέπει να κάνουμε? Ξέρετε πώς απλώθηκε το Ευαγγέλιο? Όσοι έχουμε κάνει τις πράξεις, το ξέρουμε πώς έχει απλωθεί το Ευαγγέλιο. Πήγαινε ο Απόστολος Παύλος στις συναγωγές, εκεί που βρισκόντουσαν οι Ιουδαίοι, εξελληνισμένοι Ιουδαίοι, Έλληνες που είχαν ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό κτλ. Πήγαινε στις συναγωγές, κήρυτε τον Ιησού Χριστό, άνοιγε εκκλησία, σηκωνόταν διωγμός. Μόλις σηκωνόταν διωγμός, ο Παύλος τι έκανε? Άφηνε την κατοίκον την εκκλησία εκεί όσα άτομα ήταν, άφηνε κάποιον υπεύθυνο, και τι έκανε ο Παύλος? Έφευγε από την Έφεσο στην επόμενη πόλη, ξανά τα ίδια. Τον διώκανε από πόλη σε πόλη, και αντί ο Παύλος να δυσανασχετεί, τι έκανε? Φύτευε σπόρο. Για ποιο λόγο? Γιατί είμαστε απεσταλμένοι του Κυρίου. Αμήν. Έχουμε πλούτο μέσα μας, αδερφοί. Έχουμε πλούτο μέσα μας. Μας τον έχει βάλει ο Κύριος αυτό το πλούτο. Και αν κάποιος σε απορρίπτει όταν ακούει το Ευαγγέλιο, εάν κάποιος μας απορρίπτει γιατί δεν ακούει τον Κύριο, τι έγινε? Έχει άλλους 10 που μπορεί να τον δεκτούν τον Κύριο. Έχει ανθρώπους που πεινάνε, διψάνε για τη δικαιοσύνη του. Αμήν. Έχει ανθρώπους που θέλουν τον Κύριο και δεν τον γνωρίζουν, είναι σε λάθος τόπο. Ο Γιώργος αυτό μας είπε, ότι αγαπούσε τον Κύριο. Ο Κωνσταντίνος μου έλεγε ότι διάβαζε την Αγία Γραφή. Σε αυτή την ηλικία. Ξέρουμε ποιον έχουμε απέναντί μας. Ναι, μπορεί στην αρχή τι να κάνει αυτός ο άνθρωπος? Να αντιδράσει. Είναι το πιο φυσιολογικό όταν πάει ο διάβολος να φύγει από μέσα του. Αντιδρά. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο για τις αλλαγές που κάνει σε όλους μας. Αμήν. Γιατί αυτά είναι τα θαύματα του Κυρίου. Είμαστε θαύματα του Κυρίου, αδερφοί. Αμήν. Έχουμε καταλάβει ότι ο Κύριος έχει εργαστεί μέσα μας και είμαστε τα θαύματα του Κυρίου. Μας έχει αλλάξει ο Κύριος και μας έχει κάνει σκεύη του, για να μπορέσει ο Κύριος να μας χρησιμοποιήσει για τη δόξα του. Είναι τιμή μας αυτό. Η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να κάνει ο Θεός στον άνθρωπο είναι να του βάλει τα λόγια του μέσα στο στόμα του. Και αυτό το ένιωσε ο Ισαΐας στο πετσί του, και τι είπε? Τάλας, Κύριε, ταλέπορος άνθρωπος είμαι, ακαθάρτων χειλαίων. Και επειδή ήταν ακαθάρτων χειλαίων, ο Ισαΐας, ο Κύριος τον απόκλεισε, τι έκανε? Του καθάρισε το στόμα του. Να μην. Και αυτό που κάνει ο Κύριος μέσα στην εκκλησία είναι καθαρίζει τη ψυχή και το σώμα μας και το πνεύμα μας και καθαρίζει το στόμα μας και βάζει τους λόγους μέσα. Γι' αυτό είναι ανάγκη να ερχόμαστε στην εκκλησία. Είναι ανάγκη να ερχόμαστε. Θα το κάνει ο Κύριος με κήρυγμα. Θα έρθει ο Κύριος στο κήρυγμα και θα σε ελέγξει. Τι πιο όμορφο να με ελέγξει? Γιατί με ελέγχει ο Κύριος? Ποιος είναι ο λόγος που με ελέγχει? Με αγαπάει. Αμήν. Πιο βαρύ έλεγχο από τον Ιησού Χριστό κανένας δεν έχει περάσει. Κανένας δεν έχει περάσει. Πειραστής κατά πάντα. Λέει και μαστιγώνω τον ιό που παραδέχομαι. Ο Ιησούς πέρασε και πραγματικό μαστίγιο. Πού είναι ο Ιησούς τώρα? Ήρθα να σε υμνήσω, να σε προσκυνήσω. Κάθε γόνι σε ποιον γονατίζει σήμερα? Στον Ιησού. Αμήν. Γονατίζει στον Ιησού. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτόν τον άνθρωπο. Είναι σκάνδαλο για πολλούς πιστούς να τον λέμε άνθρωπο. τον Ιησού Χριστό. Και έχουμε αυτό το παράδειγμα, αδερφοί. Αυτό το παράδειγμα που, αυτό το παράδειγμα φάνηκε σε όλους αυτούς τους Αγίους που λέει ότι θα σε διώξουν από πόλης πόλη για να έρθει εφ' εμάς παν αίμα δίκαιο χυνόμενο επί της γης από του αίματος του Άβελ. Είμαστε από αυτή τη γενιά. Αμήν. Από τον Άβελ, το δίκαιο. Λέει του Ζαχαρίου Ιού Βαραχαίου, τον οποίον εφωνεύσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου. Πού τον φωνεύσανε, σε τι τόπο? Μεταξύ, λέει, του ναού και του θυσιαστηρίου, ανάμεσα στα Άγια, μέσα που έμπαινε κάποιος και το θυσιαστήριο έξω. Λέει στην προς Εφεσίους το 4 και 11 κεφάλαιο: και αυτός έδωκε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους επιμένες και διδασκάλους. Για ποιο λόγο? Για να αποκτήσουμε ένα ταμπελάκι και να λέμε πω, κοίτα, ο τάδε είναι προφήτης. Βγάρ το ταμπελάκι από πάνω σου. Εάν ο Κύριος μου έχει δώσει χάρισμα προφητείας, είναι για να είμαι υπηρέτης. Να μην δείτε την κακοπάθεια που περάσανε αυτοί οι άνθρωποι. Και να σκεφτούμε ότι είμαστε από αυτή τη γενιά. Είμαστε κι εμείς αγκία, όχι για να γυρίσουν τα πρόσωπα των ανθρώπων πάνω μας, αλλά αν χρειαστεί να ελέγξουμε και να μας μισήσουν για αυτό τον έλεγχο. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε αυτό που ο Θεός θέλει. Γιατί? Γιατί αγαπάει το λαό του και θέλει να το συνάξει σαν την όρνη θα κάτω από τις πτέρυγες του. Αμήν. Αγαπάει ο Κύριος, θέλει να σώσει τους ανθρώπους. Και ο μόνος τρόπος για να εκφραστεί ο Κύριος εκφράζεται μέσα από σκεύη. Ο μόνος τρόπος, έτσι το θέλει ο Κύριος. Θα μπορούσε ο Κύριος να το κάνει με ό,τι... Βλέπετε, έρχεται μια συμμαρτυρία μέσα στον αδερφό μας τον Κωνσταντίνο. Πώς? Με όνειρα, λέει. Αμήν. Συμμαρτύρησε ο Κύριος με όνειρα μέσα του, αλλά άκουσε το Ευαγγέλιο. Και είναι τιμή να το ακούει πρώτα από έναν Ευαγγελιστή. Αμήν. Είναι τιμή. Για την, προς την τελειοποίηση, λέει, των Αγίων, για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Ποιο είναι το έργο μας, αδερφοί? Ποιο είναι το έργο μας? Να οικοδομήσουμε την εκκλησία του. Να οικοδομήσουμε τη βασιλεία του. Και αυτό το έχουμε όλοι. Και ο Κύριος μας έβαλε μέσα στην εκκλησία για ποιο λόγο? Για να τελειοποιηθούμε. Αμήν. Άρα γιατί ερχόμαστε εδώ το Σάββατο? Γιατί έρχεσαι την Τετάρτη? Να τελειοποιηθείς. Γιατί με σήκωσε εμένα και ως από τη Ρόδο και με έφερε εδώ? Έχει τρόπους ο Κύριος, ιδιαίτερος για τον καθένα. Έχει ο Κύριος τρόπους ιδιαίτερους για τον καθένα. Ξέρει τι και πώς και γιατί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Για το έργο της διακονίας, της υπηρεσίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού, εωσού καταντήσομαι πάντες στην ενότητα της πίστεως. Μέχρι πότε θέλει ο Κύριος να ερχόμαστε μαζί? Μέχρι να καταντήσουμε πάντες. Ας ξεκινήσουμε από την επιτόπια εκκλησία, γιατί αυτή η προσευχή μας είναι να ενωθεί το σώμα του Κυρίου. Κύριε, ένωσε το σώμα του Κυρίου, ένωσε τις εκκλησίες, ένωσε. Ας ξεκινήσουμε να ενώσει εμάς. Όταν ενώσει εμάς ο Κύριος, μπορεί να μας ενώσει και με άλλη εκκλησία. Αν εμείς δεν είμαστε ενωμένοι, πώς θα μας ενώσει? Μπορεί όταν μας ενώσει με μια εκκλησία, άλλοι, οι μισοί να φύγουν, γιατί δεν θέλουν. Δεν είμαστε ενωμένοι. Θα πούνε, γιατί ενωθήκαμε με την τάδε εκκλησία? Ένα παράδειγμα λέω. Άρα πρέπει να είμαστε εμείς πρώτα τι? Πώς πρέπει να είμαστε εμείς? Ενωμένοι. Και λέει ότι ο Κύριος μας έδωσε αποστόλους, διδασκάλους, ευαγγελιστές, μέχρι να γίνουμε τελείως ενωμένοι, λέει. Τελείως ενωμένοι. Εωσού καταντήσουμε πάντα στη συνενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειο, εις μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Θέλουμε να φτάσουμε αυτό το πλήρωμα? Αμήν. Τώρα μπορεί να είμαστε, και μπορεί να μας μεγαλώσει γρήγορα ο Κύριος, αναλόγως στην υπακοή μας και την ανταπόκρισή μας στο λόγο. Ο Κύριος μας μεγαλώνει. Αμήν. Αναλόγως στο πόσο τον υπακούς και ανταποκρίνεσαι στο θέλημά του, είναι σαν να έχεις πέσει στο καζάνι με το λόγο του Κυρίου και μπορείς να κάνεις τα πάντα. Αυτό έκανε ο Ιησούς. Τα πάντα μπορούσε να κάνει. Να περπατήσει στο νερό, να διατάξει τους ανέμους. Τα πάντα υποτάχτηκαν σε αυτό. Γιατί? Γιατί ο Θεός έχει κάνει τα πάντα να υποτάσσονται στον άνθρωπο. Τα πάντα. Και ο Κύριος το πέτυχε αυτό. Γιατί να υποταχθούν τα πάντα σε μένα? Ποιος είναι ο λόγος? Για να απλωθεί η βασιλεία του. Αμήν. Με σοφία. Τα έκανε όποτε έπρεπε να τα κάνει, για να διδάξει αυτούς που έπρεπε να διδάξει. Μας γεμίζει με τη δύναμή του, αλλά και με τη σοφία του. Μας κάνει ο Κύριος τι? Μας κάνει, λέει, πιστούς οικονόμους της περιουσίας του. Νιώθεις ότι είσαι πιστός οικονόμος? Ότι αν σου δώσει ο Κύριος κάτι, εσύ θα το διαχειριστείς με πιστότητα αυτό? Με την πιστότητα. Για να το διαχειριστείς αυτό με πιστότητα, πρέπει να μάθεις να διαχειρίζεσαι. Για σκεφτείτε να έχεις μια τεράστια περιουσία και να τη δώσεις ξαφνικά, ξέρω εγώ, στο παιδί σου, ξέρω εγώ, που δεν ξέρει τίποτα. Τι θα την κάνει? Τελείωσε αυτή. Τελείωσε. Οπότε ο Κύριος τι μας κάνει μέσα στην εκκλησία του, αδερφοί? Τι μας κάνει? Διαχειριστές της δόξας του. Αμήν. Διαχειριστές της περιουσίας του μας κάνει. Η Ιερεμίας 35 και 15 λέει: «Και απέστειλα προς εσάς πάντα στους δούλους μου, τους προφήτες, εγερόμενος πρωί και αποστέλνω λέγον, επιστρέψατε ήδη έκαστος από τη σοδού αυτού της πονηράς και διορθώσατε τις πράξεις μόν και μην υπάγετε πίσω άλλο θεών για να λατρεύσετε αυτούς και θέλετε κατοικήσει εν τη γη τη οποία έδωκα σε εσάς και στους πατέρες σας, αλλά δεν εκκλίνατε το οτίο σας και δεν με εισακούσατε». Πώς μίλησε ο Κύριος? «Και απέστειλα, λέει, προς εσάς πάντα στους δούλους μου τους προφήτες, εγερόμενος το πρωί και αποστέλνω». Είναι σαν να λέει, ξέρεις κάτι, εάν είσαι ένα σκεύος εκλεκτό και είσαι στα χέρια του Κυρίου, είναι σαν να σου λέει ο Κύριος, ξέρεις κάτι, Σαμουήλ, πήγαινε εκεί. Γιώργο, πήγαινε εκεί. Ο Φίλιππας, η θεία δεν είχε τι έκανε ο Ευνούχος. Ο Ευνούχος ήταν στην έρημο και διάβαζε εκεί το βιβλίο. Διάβαζε τη γραφή. Ξέρεις πόσοι διαβάζουν τη γραφή που εσύ δεν ξέρεις και εγώ δεν ξέρουμε που είναι? Τη διαβάζουν τη γραφή και δεν καταλαβαίνουν γρή. Ενώ καταλαβαίνουν ότι μέσα εκεί υπάρχει αλήθεια, υπάρχει δύναμη. Διάβαζα την Καινή Διαθήκη που σας έχω πει ότι τη βρήκα τώρα στο σπίτι μου στην Ρόδο και τη διάβαζα την Καινή Διαθήκη και ιδιαίτερα την Αποκάλυψη που διάβαζα και καταλάβαινα ότι αυτό το βιβλίο είναι αλήθεια. Με έπιανε φόβος, αλλά δεν καταλάβαινα τίποτα. Από Αποκάλυψη μηδέν. Για να μάθω την Αποκάλυψη έπρεπε ο Κύριος να με βάλει μέσα πού? Στην εκκλησία του. Να με διδάξει. Και ο Κύριος για να το κάνει αυτό στον Ευνούχο έστειλε το Φίλιππα. Του λέει πήγαινε στην τάδε οδό, πήγαινε εκεί. Βλέπετε με τι ακρίβεια μιλάει ο Κύριος, ε? Και εκεί θα βρεις αυτόν τον άνθρωπο. Τα ίδια έκανε και με τον Κορνήλιο. Πήγε, βλέπει τον Ευνούχο, διάβαζε. Καταλαβαίνεις αυτό που διαβάζεις? Όχι. Πώς θα το καταλάβω αν δεν υπάρχει κάποιος να μου το εξηγήσει? Δεν θα σε στείλει σε ξερόλες. Έχει και ανθρώπους που τι σου λένε? Εγώ τα ξέρω. Αφού τα ξέρεις, άστον λίγο να τον ταπεινώσει ο Κύριος να καταλάβει ότι δεν ξέρει τίποτα. Ο Σωκράτης ήταν πιο ταπεινός από αυτόν, που λέει να ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα, αν το είπε ο Σωκράτης. Αμήν. Αλλά ο Κύριος ξέρει τα πάντα και μας έδωσε αυτή τη γνώση. Εμάς ο Κύριος μας την έδωσε. Τον ευαγγέλισε εκείνη τη στιγμή τον Ευνούχο και βαφτίστηκε. Αμήν. Σε άλλες περιπτώσεις ο Φίλιππας πήγαινε και ευαγγέλιζε, πίστευε κόσμος, και μετά όταν πίστευε κόσμος κατέβαινε ο Πέτρος και ανοίγανε τι? Εκκλησία. Γιατί? Γιατί έπρεπε να διδάξουν τους ανθρώπους να κατανοήσουν τι είναι αυτό που πιστεύουν. Δεν είμαστε μια εκκλησία να έχει τον αριστερό ψάρτη και το δεξί. Κανένας δεν καταλαβαίνει. Πάνε οι ανθρώποι από σεβασμό, από αγάπη. Αμήν. Άλλοι πάνε από θρησκευτικό καθήκον. Άλλοι όμως αγαπάνε τον Κύριο. Και ας μην καταλαβαίνουν. Ο Κύριος είχε συνήθεια, λέει, και πήγαινε πού? Στις συναγωγές, λέει. Συνήθεια. Είχε καμιά ανάγκη ο Κύριος να πάει στη συναγωγή? Είχε όμως συνήθεια να πηγαίνει. Ήθελε ο Κύριος να πηγαίνει εκεί, να ακούει. Ξέρετε, δεν είχε την Αγία Γραφή στο κινητό του. Έπρεπε να πάει εκεί να διαβάσει μέσα από πού? Μέσα από τους πάπυρους να διαβάσει. Και πάρα πολλές φορές λέει δίδασκε ο Κύριος εκεί στις συναγωγές. Αμήν. Είχανε ώρα για να μπορέσει ο κάθε ένας, αν θέλει να πει κάτι, να ανέβει στο βήμα και να το πει. Και τι ωραίο να ακούσει τον Κύριο να διδάσκει το λόγο του, ε! Αλλά βλέπετε το πρόβλημα είναι, αλλά δεν εκκλίνατε το οτίο σας και δεν με εισακούσατε. Η φωνή αυτή έβγαινε μέσα από πού? Μέσα από το λαό του. Υπάρχει μία επανάληψη μέσα στην Αποκάλυψη. Σε κάθε εκκλησία 7 φορές ο Κύριος λέει το ίδιο πράγμα. Στην Αποκάλυψη 2 κεφάλαιο και 7 που μιλάει στην Έφεσο λέει «Όστις έχει οτίο ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας». Στο 2 και 11 «Όστις έχει οτίο να σ' ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τις εκκλησίας». Προς τα πού μιλάει το πνεύμα? Προς τα πού? Και ο Κύριος όταν τα έλεγε αυτά, σε ποιον τα έλεγε? Στον άγγελο, στον απεσταλμένο. Και λέει στο 2 και 17 «Όστις έχει οτίος ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας». Στο 2 και 29 «Όστις έχει οτίος ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας». Στο 3 κεφάλαιο και 6 «Όστις έχει οτίος ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας». 3 κεφάλαιο και 13 «Όστις έχει οτίος ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας». Αποκάλυψη 3 και 22 «Όστις έχει οτίο να σ' ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς της εκκλησίας». Επιμένει ο Κύριος. Σε κάθε περίοδο ο Κύριος δεν άφησε τον εαυτό του αμαρτύρητο. Σε κάθε περίοδο. Όσοι κάνουν την εκκλησιαστική ιστορία καταλαβαίνουμε. Και όσοι έχουμε κάνει αποκάλυψη καταλαβαίνουμε ότι σε κάθε περίοδο που πέρασε ο Κύριος μέσα ακόμα και στους σκοτεινούς αιώνες Είχε ανθρώπους που αγαπούσαν τον Κύριο, που στεκότανε για τον Κύριο. Και μέσα από αυτούς τους ανθρώπους ο Κύριος μπορούσε να εκφραστεί. Το πρόβλημα δεν ήταν αν υπήρχαν απεσταλμένοι ή αν δεν υπήρχαν απεσταλμένοι. Το πρόβλημα είναι πού. Πού είναι το πρόβλημα, αδερφοί? Στο αυτί μας. Στο οτίο μας. Όπως είπα και πιο πριν, ο Κύριος τις μέρες που ζούσε, τις μέρες της σαρκός του, τι έλεγε στους Ισραηλίτες? Όποιος έχει οτίον, ας ακούσει. Αμήν. Ποιος τους μιλούσε, αδερφοί? Ποιος τους μιλούσε? Ο λόγος που έγινε τι? Σάρκα. Ο άνθρωπος που έγινε παράδειγμα προς μίμηση. Αυτός τους μιλούσε και αυτός τώρα έγινε πνεύμα. Και ήρθε πάλι προς εμάς και μιλάει με το πνεύμα του μέσα από ποιον? Μέσα από ό,τι αγκείο βρει. Ας να το πω έτσι. Όταν ο Κύριος είσαι έξω και ευαγγελίζεις, μιλάει μέσα από πού? Μέσα από σένα μιλάει. Έχει αυτή εκείνη τη στιγμή ένα αγκείο. Δεν ξέρω αν έχεις πολύ γνώση ή αν έχεις λίγη γνώση. Ό,τι γνώση έχεις, ο Κύριος θα τη χρησιμοποιήσει. Ό,τι γνώση έχεις. Αμήν. Και λίγη γνώση να έχεις, ο Κύριος θα την πλουτίσει εκείνη την ώρα. Αν έχεις περισσότερο, θα την πλουτίσει ακόμα περισσότερο. Όσο πιο πλούτο έχουμε μέσα μας, τόσο καλύτερο είναι. Αλλά όταν τις έχει εκεί, ο Κύριος μπορεί να μιλήσει μέσα στην καρδιά ενός ανθρώπου, φτάνει να μην σκέφτεσαι πολλά. Λέει στον Ερεμία, όταν σταθείς μπροστά σε βασιλείς, μη σκεφτείς τι θα πεις. Μην τύχω και σε φέρω σε αμηχανία. Αμήν. Δεν χρειάζεται να σκεφτούμε πολλά. Ξέρουμε το πιο πολύτιμο, αδερφοί. Λέει ότι ο Κύριος έχει διαλέξει τον τρόπο για να ευαγγελίζει τους ανθρώπους που είναι μορία. Και αυτός είναι ο Σταυρός. Αμήν. Με τη μορία του Ευαγγελίου διάλεξε ο Κύριος να σώζει τις ψυχές. Μιλάς για τη θυσία, για την αγάπη του Ιησού Χριστού και αυτή τη ξέρεις. Ξέρεις γιατί τη ξέρεις? Γιατί την έχεις νιώσει. Αμήν. Μην του λες θεωρίες. Πες αυτό που ένιωσες. Αυτό που νιώθεις για την αγάπη του Κυρίου, αυτό πες. Και να ξέρεις ότι ο Κύριος μέσα από αυτό θα μιλήσει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Μην προσπαθείς να τον πείσεις εσύ. Άσε τον Κύριο να τον πείσει. Αμήν. Όταν κηρύττω, και το έχω κάνει αυτό μέσα στην ομιλία,

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ας σκοθούμε να ζητήσουμε το χρήσμα του Κυρίου, αδελφοί. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πιο μεγάλο μυστήριο, το οποίο αναφέρει ο Λόγος του Θεού και είναι το κυριότερο, είναι η καρδιά όλης της Γραφής. Και σαν μυστήριο που είναι, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για κάτι που είναι μυστικό, κρυμμένο. Δεν είναι φανερό να το ξέρουν όλοι. Και όπου βλέπουμε μυστήρια, την αρχαιότητα, χρειάζεται κάποιος μύστης, μυσταγωγός, κάποιος που να σου αναλύσει, να σου δείξει το τι είναι αυτό το μυστήριο. Και ο δικός μας μύστης ποιος είναι, αδελφοί? Είναι ο Ιησούς. Ο Ιησούς. Γι' αυτό θέλω όλοι να προσευχηθούμε, γιατί δεν είναι τα λόγια που θα πω, αδελφοί, είναι ο Κύριος πώς θα το φέρει μέσα στην καρδιά του καθενός μας για να γίνει αντιληπτό μέσα μας αυτό. Όχι απλά για λόγους θεολογίας που είναι λόγοι, αλλά για να γνωρίσουμε τον Κύριο. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές μένω έκπληκτος όταν ακούω καμιά φορά συζητήσεις, ξέρω εγώ, από εδώ, από εκεί, και βλέπω ότι είναι ριχά τα πράγματα, ενώ πρέπει να αποκτήσουμε βάθος. Και αυτό εγώ δεν μπορώ να το δώσω, ο Κύριος μπορεί να το δώσει. Γι' αυτό ελάτε να προσευχηθούμε όλοι μαζί, παρακαλώ. Πατέρα μας Άγιος, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ερχόμαστε μπροστά Σου, Κύριε, να Σε ευχαριστήσουμε για την αγάπη Σου, για την παρουσία Σου την γλυκιά, για το Πνεύμα Σου το Άγιο, για την κλίση Σου την Άγια, Κύριε, για τους λόγους Σου τους έξοχους. Και καθώς σήμερα είμαστε αντιμέτωποι, Κύριε, με αυτό που είναι το πιο έξοχο, το πιο λαμπρό, η πιο μεγάλη αποκάλυψη, Κύριε, του Λόγου Σου, βλέπουμε την αδυναμία μας, βλέπουμε, Κύριε, πόσο ελλιπείς είμαστε μπροστά Σου, Κύριε. Γι' αυτό ζητάμε να μας κάνεις χάρη, να κάνεις έλεος σε κάθε καρδιά. Έλα και μίλησε Εσύ, Κύριε. Έλα και άγγισε τα βάθη μας με το Λόγο Σου. Κάνε η αποκάλυψη που έχεις να μας δώσεις, Κύριε, να περάσει τα κατάβατα της ψυχής μας και να γίνει ζωή. Να αλλάξουμε ακόμη περισσότερο, σε μεγαλύτερο βάθος, Κύριε. Κι εγώ έχω απόλυτη ανάγκη από Σένα, Ιησού. Αχρίος δούλου Σου είμαι, Κύριε. Έχω ανάγκη από το χρήσμα Σου αυτή την ώρα. Και Σου δίνω όλη τη δόξα, όλη την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση. Σε Σένα νίκη, Βασιλιά μας. Αμήν, Κύριε. Αμήν. Ας καθίσουμε, παρακαλώ. Υπάρχουν πολλά μυστήρια στο Λόγο. Το μυστήριο της πίστης, το μυστήριο της βασιλείας, ο Χριστός στα έθνη, το μυστήριο του γάμου, που είναι πάλι το μυστήριο της ευρείας, είναι εκεί βέβαια. Αλλά κανένα από αυτά δεν ονομάζεται μέγα. Ελάτε να πάμε Α Τιμωθέου 3 από το 15. Διαβάζω από το κείμενο. Εάν δε βραδίνω, αν δηλαδή αργοπορήσω, λέει ο Παύλος στον Τιμωθέο, ή να είδεις πώς δι εν οίκο Θεόν αστρέφεται, για να γνωρίσεις πώς πρέπει να πολιτεύεσαι στον οίκο του Κυρίου, λέει ο Βάμβας. Στον οίκο του Θεού, ή της εστίν εκκλησία Θεού ζώντος. Αυτό θέλω να το κρατήσουμε. ως τις 20 είναι η εκκλησία του Ιού του Ζώντος και λέει μετά στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Αυτή είναι η εκκλησία. Ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Και ομολογουμένος μέγα εστίντο της ευσεβίας μυστήριων. Τι θα πει ομολογουμένος? Λέει ο Βάμβας, αναντηρήτως. Χωρίς αμφισβήτηση. Το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Στο κείμενο, πάμε να συνεχίσουμε, λέει ως. Το ως είναι αναφορική αντωνυμία. Ο οποίος θα πει. Για να βρούμε το υποκείμενο, πού θα το βρούμε? Ο οποίος. Πρέπει να βρούμε ποιος είναι αυτός ο οποίος. Μπορεί κανείς να μου το βρει στις φράσεις που διαβάσαμε. Το 15. Εκεί είναι. Το ξαναδιαβάζω. Εάν δεν βραδίνω ή να είδεις πώς διενήκω Θεό να στρέφεστε, ήτησε στην εκκλησία Θεού ζώντος, στήλος και εδραίωμα της αληθείας και ομολογουμένος, μέγα εστίν τό της ευσεβίας μυστήριων, ως εφανερώθη εν σαρκή. Πού πάει το ως? Τον Θεό τον ζώντα. Ο Θεός ο ζών. Και για να καταλαβαίνουμε τι μιλάμε, ο Θεός είναι εις, είναι ο Πατέρας, αυτός ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκή. Δεν έχουμε δηλαδή Θεό και Θεό ή Θεούς που να πρέπει να διαλέξουμε έναν. Ο Θεός είναι εις, πάει, τελείωσε. Δεν υπάρχει άλλος. Δεν είναι ουδής εκτός αυτού, λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτός ο ένας Θεός φανερώθηκε πώς? Εν σαρκή. Σε αντίθεση με αυτό που λέει στην προς Εβραίους, που είμαστε εκεί, προς Εβραίους να πάμε στο 1-1. 1-1. Ο Θεός αφού ελάλησε το πάλε προς πατέρα Σιμών δια των προφητών, πώς λάλησε? Πολλάκης και πολυτρόπος. Βλέπετε, ο Θεός πάντα ήθελε να επικοινωνήσει με τον άνθρωπο. Να γνωριστεί στον άνθρωπο. Μάλιστα, λέει, το παίρνει στα άκρα ο Θεός και λέει, επικατάρατος όποιος δεν εξερευνά, με εξερευνά. Πολλάκης και πολυτρόπος ελάλησε. Εν τεσσεσχάτης ταύτες ημέρες ελάλησε προς... Πάμε στο κείμενο λίγο να το δούμε. Πάμε στο κείμενο. Επεσχάτου των ημερών τούτων ελάλησε εν ημίν. Πώς ελάλησε? Εν ιό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Μέσα από και διά του Υιού. Ο Κύριος μας ποιος είπε ότι έλεγε τα λόγια τα οποία έλεγε? Ο πατήρ, τους λόγους οποίους εγώ λαλώ, να πάμε κατά Ιωάννη 14 από το 8. Κατά Ιωάννη 14:8. Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος, Κύριε δείξον εις ημάς τον Πατέρα και αρκεί εις ημάς. Στο κείμενο. Λέγει αυτό ο Ιησούς. Το σου το χρόνο με θυμών ημί και ούκ εγνωκάσμε Φίλιππε. Τόσο καιρό είμαι μαζί σας και δεν με γνώρισες. Δηλαδή, είναι βαριά έκφραση αυτή. Θα ρίξει και υπάρχει μια μικρή απογοήτευση εκεί, εκ μέρους του Χριστού δηλαδή. Και λέει, ο ιωρακώσε με, αιώρα και τον Πατέρα. Πόσοι λέγεις δείξον ημίν τον Πατέρα. Πάμε παρακάτω, στο 10. Δεν πιστεύεις ότι εγώ εν το πατρί και ο πατήρ εν εμί εστίν. Ποιος ήταν μέσα του? Όταν μιλάμε για Θεό, ποιος ήταν μέσα του? Ο Πατέρας. Τα ρήματα τα οποία εγώ λέγω εις εσάς, δεν τα λαλώ απ' εμ' αυτού. Δεν τα λέω εγώ. Ο δε πατήρ εν εμή μένων ποιεί τα έργα αυτού. Οπότε όταν λέει ως εφανερώθη εν σαρκή, για ποιον Θεό μιλάμε ότι φανερώθηκε? Για τον ένα και μόνο Θεό. Το Θεό του Ισραήλ. Του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Τον Θεό που φανερώθηκε στη Βάτο την Γεώμενη, στο Μωυσή, και του είπε, εγώ είμαι ο Αχιέ, Αχιέ, Ασέρ, Αχιέ. Ον. Αυτός που υπήρχα, υπάρχω και θα υπάρχω και είμαι ό,τι ευαρεστούμε να είμαι και είμαι ό,τι ο λαός μου με θέλει να είμαι. Το είναι το όνομα που έδωσε ο Θεός στον Μωυσή. Και του είπε, στις τελευταίες μέρες θα σηκώσω έναν από τους αδερφούς σας, λέει, και θα βάλω τα λόγια μου στα χείλη του. Και η ψυχή η οποία δεν θα ακούσει θα εξολοθρευτεί εκ του λαού. Γι' αυτό όταν ήταν στον Ιωάννη, τον Βαπτιστή, τον ρώτηκαν, εσύ είσαι ο Χριστός? Ουχή. Εσύ είσαι ο προφήτης. Προσέξτε, δεν λέει αν είσαι προφήτης. Εσύ είσαι ο προφήτης, ο προφητευμένος από το Μωυσή. Γι' αυτόν τον προφήτη μιλούσαν. Τι είπε ο Ιωάννης? Όχι. Γιατί αυτός είναι ο Μεσσίας. Ο προφήτης. Τον περιμένανε. Μάλιστα, επειδή βλέπαν τα θαύματα και τις δυνάμεις, μεταξύ τους τα πλήθη αναρωτιόντουσαν. Άραγε αυτός είναι ο προφήτης. Ο προφήτης. Αυτόν που περιμένανε. Αλλά μέσα τους υπήρχε σύγκυση. Δεν ξέρανε ακριβώς να δουν τι ακριβώς λέει ο Λόγος του Θεού, να τα συνδυάσουν για να καταλάβουν τι επρόκειτο να γίνει. Ήταν συγκεχημένα τα πράγματα. Χρειαζόταν αποκάλυψη. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Και όποτε ο Λόγος του Κυρίου μας δείχνει τον Ιησού όσον αφορά τη θεότητά Του, ως Θεό. Ποιον Θεό μας δείχνει στο πρόσωπο του Χριστού? Γιατί εδώ είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Τον ένα Θεό, τον μόνο Θεό που υπάρχει. Προσέξτε λίγο. Μέχρι το τέλη του 3ου αιώνα τα πράγματα πήγαιναν κάπως καλά. Κάπως. 3ο αιώνα μετά Χριστό, έτσι. Μετά, μάλλον και από πιο πριν, ξεκίνησαν οι Νικολαίτες που λέει στην Αποκάλυψη να επιτίθενται στην Εκκλησία με σατανικές, δαιμονικές διδασκαλίες. Και ο διάβολος, αδελφοί, απ' αρχής, τι είναι αυτό που πολεμάει στο έργο του Θεού μέσα? Υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία πολεμάει πάρα πολύ. Πολεμάει το πρόσωπο του Θεού να το αλλοιώσει, να σου βάλει άλλους θεούς μπροστά, άλλα πράγματα, να συμπερδέψει, και κατ' επέκταση πολεμάει το πρόσωπο του Χριστού για την Καινή Διαθήκη. Πολεμάει το πρόσωπο του Χριστού. Εάν σου αλλοιώσει τον Χριστό, αλλοιώνεται η σωτηρία σου, αλλοιώνεται η αιώνια ζωή. Χαλάει. Και το επόμενο βήμα είναι να κάνει επίθεση στο δικό σου σκεύος. Με αμαρτία. Για να χαλάσει και αυτό, ώστε ο Θεός να μην μπορεί να κατοικήσει μέσα. Και μιλάω για την Καινή Διαθήκη. Τι λέγαν λοιπόν αυτοί? Έλεγαν ότι υπήρχε ένας μεγάλος, υψηλός, ο καλός Θεός. Σέξε λίγο. Αν υπάρχει το πράγμα, ο καλός Θεός. Και αυτός μετά, τα λένε emanations, δηλαδή απόρριες, γέννησε απόρριες θεούς, τους οποίους ονόμαζαν αιώνες, καμιά 30 περίπου, και όλοι αυτοί μαζί με τον Θεό ήταν το πλήρωμα. Σέξε τώρα, παράλληλοι όροι με το Λόγο του Θεού. Έτσι, ο διάβολος είναι σε αυτό μαέστρος. Και ο τελευταίος από αυτούς ήταν κακός Θεός και είναι αυτός που δημιούργησε την ύλη. Και αυτός ήταν ο Γιάχβε, ο Θεός του Ισραήλ. Και Ο λόγος που αμαρτάνουμε είναι επειδή είμαστε φτιαγμένοι από ύλη. Το σώμα μας, έλεγαν, ότι έχει μέσα του έμφυτη την αμαρτία. Είναι εκεί. Αφού είσαι από ύλη, έχεις αμαρτία. Πάει, τελείωσε. Και γι' αυτό ο Θεός, για να σώσει, ο καλός Θεός, προσέξτε, ότι αυτός ο Θεός, ποιος μιλάει από πίσω, αδελφοί, είναι ο διάβολος. Θυμάστε ο Κύριος τι είπε, ότι ο διάβολος λέει το ψέμα το λαλεί αφ' αυτού. Μόνος του. Από αρχής είναι ψεύτης και εξιδίου λαλεί το ψεύδος. Κατασκευάζει, μηχανέμεται ψευτιές, ψευδοδιασκαλίες, μέσα από θεωρίες, με τους φιλόσοφους, φιλοσοφία, και αυτό φιλοσοφία ήτανε, είναι ο γνωστικισμός ο λεγόμενος. Κοιτάει να στρέψει και να διαστρεβλώσει κάθε τι καλό το οποίο ο Θεός έχει δώσει. Και έτσι ονόμασε τον Θεό ότι είναι κακός Θεός. Ότι αυτός ο Θεός είναι σαν τον διάβολο δηλαδή. Έτσι το είχαν μέσα του. Προσέξτε τώρα. Όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι που ήρθαν τον 4ο αιώνα μέσα στην Εκκλησία, αυτό είχαν στο κεφάλι τους. Αυτό είχαν. Αυτή την αντίληψη περί Θεού, ότι ο Θεός των Εβραίων ήταν κακός Θεός. Αλλά υπήρχε ο ένας καλός Θεός. Και έγινε αυτή η αλλαγή μέσα στις διάνοιες των φιλοσόφων χριστιανών σε ομοιωματικά. Γιατί τότε είχε πάψει πια η αναγέννηση, είχε πάψει το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο και ο χριστιανισμός ξεκίνησε να γίνεται με το σπαθί. Όταν έλεγαν ότι να εκχριστιανίσουμε την Ανατολή ή τη Δύση, τι σήμαινε αυτό? Να στείλουν κήρυκες να κηρύξουνε? Όχι, τέτοια πράγματα δεν υπήρχαν. Θα στείλουμε στρατεύματα και θα τους κάνουμε με το ζόρι να γίνουν χριστιανοί. Και όποιος δεν δέχεται, το κεφάλι. Από πού το πήρανε οι μουσουλμάνοι αυτό? Πού το βρήκανε? Το έκανε το Βυζάντιο. Και στην Ανατολή και στη Δύση. Όταν λοιπόν αυτός ο καλός Θεός ήθελε να σώσει τον κόσμο, έστειλε έναν από αυτούς τους μεσάζοντες θεούς, τον Θεό Λόγο. Τον έστειλε, αλλά χωρίς σώμα. Γιατί αν είχε σώμα, θα είχε αμαρτία. Άρα δεν μπορούσε να είναι αναμάρτητος. Και αυτός έπρεπε να είναι αναμάρτητος. Κοιτάξτε τώρα ο Ιωάννης τι λέει. Θυμάστε στην Α Ιωάννου. Έτσι. Κάνουμε μια εισαγωγή για να μπούμε στο κύριο θέμα. Στην Α Ιωάννου λέει ο Ιωάννης, παν πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς ήλθε, πώς? Εν σαρκή. Θα το αναλύσουμε αυτό. Ότι ο Ιησούς ήλθε εν σαρκή είναι το πνεύμα του Αντίχριστου. Βλέπουμε λοιπόν ότι η μάχαιρα του λόγου τα κόβει όλα αυτά. Και εδώ τι λέει? Ομολογουμένος μέγα εστίντο της ευσεβίας μυστήριων, ο Θεός, ποιος Θεός? Ο Θεός ο ζών, ο ένας και μόνος, εφανερώθη εν σαρκή. Τώρα, επειδή ήταν επηρεασμένοι από αυτή τη διδασκαλία του γνωστικισμού, όταν λέει εν σαρκή, θεώρησαν ότι αυτός ο Θεός Λόγος πήρε σάρκα. Αλλά το πρόσωπο μέσα του είναι ο Θεός Λόγος. Και γιατί μην νομίζετε στην αρχή, κανείς δεν ήξερε τίποτα για τριάδα. Δεν ξέρανε. Και όταν στη Σύνοδο της Νικαίας, το 325 που έγινε, δεν υπήρχε θέμα τριάδας. Το θέμα τους ήταν να αντικρούσουν τον Άριο, ο οποίος Άριος έλεγε ότι αυτός ο Θεός Λόγος ήταν εν μεν Θεός, αλλά μικρότερος από τον ένα Θεό. Και πίστευα δηλαδή σε διθεϊσμό. Σατανική διδασκαλία. Αυτό, σε αυτό κάναν μάχη. Και στη διαδικασία αυτή ξεκίνησε, πήρανε κάποιες λέξεις του Τερτιλιανού και του Τσαβέλιου, και άρχισαν να μιλάνε για το μυστήριο της Τριάδας και από εκεί μετά ξεφύγανε εντελώς. Γιατί? έπρεπε να αλλάξουν τον Θεό του Ισραήλ. Να σπάσουν το Ης Θεός. Έχω πάρει τμήματα από τεράστιες κυκλοπαιδίες θεολογικές, οι οποίες λένε το εξής, ότι αυτό που έκανε η Εκκλησία τον 4ο αιώνα είναι ότι μετρίασε το μονοθεϊσμό. Το μετρίασε. Και πώς το μετριάζουμε το μονοθεϊσμό δηλαδή. Ο μονοθεϊσμός είναι του Ισραήλ και ο λόγος του είναι γεμάτος από εδάφια τα οποία προκαλούν όλη την ειδωλολατρία. Ο Θεός είναι Ης. Ης είναι ο Θεός. Ό,τι εδάφια θέλεις υπάρχουν. Που δεν μπορείς, δεν σε αφήνουν να παίξεις με το Ης Θεός. Δεν σε αφήνουν να το κάνεις αυτό. Αυτοί όμως το έκαναν με τη φιλοσοφία. Με τη φιλοσοφία. Όταν λοιπόν λέει ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, τι εννοεί εν σαρκή? Πρέπει να το βάλουμε μέσα στα πλαίσια του Λόγου του Θεού. Να μην ξεφύγουμε σε όλες αυτές τις ανοησίες που πίστευε ο γνωστικισμός και φέρανε οι φιλόσοφοι μέσα στην Εκκλησία. Όταν έλεγε, παράδειγμα, στις πράξεις όταν ο Πέτρος, τη μέρα της Πεντηκοστής, μιλάει για τον, παίρνει ένα απόσπασμα του Ιωήλ Β28. Ιωήλ Β28. Και εν τεσσερις χάτες ημέρες θέλω εκχέη από το πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα. Τι εννοεί αυτό? Επί πάσαν σάρκα. Στη σάρκα μας έρχεται το πνεύμα. Είναι μιλάει για σκέτη σάρκα? Όχι. Ναι, υπάρχουν φορές στο Λόγο του Θεού μέσα που μιλάει για τη σάρκα. Πάσα σάρξ δεν είναι η αυτή σάρξ. Υπάρχουν σάρκα, άλλη σάρκα των ιχθείων, άλλη σάρκα των ζώων, άλλη σάρκα των ανθρώπων. Μιλάει για σάρκα εκεί. Αλλά όταν λέει, για παράδειγμα, ο Πέτρος λέει «Πάσα σάρξ ως χόρτος». Τι εννοεί? Όλοι οι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι. Το ενσαρκεί εδώ ο Θεός δεν θα φανερόταν ποτέ μέσα σε μια σάρκα σκέτη. Και θα δούμε γιατί. Το μυστήριο της ευσεβίας, αδελφοί μου, το λέει η ίδια η λέξη καθαρά. Η φανέρωση του Θεού απαιτεί κάτι εδώ. Ποια είναι η λέξη κλειδί εδώ? Η ευσέβεια. Η σάρκα δεν μπορεί να έχει ευσέβεια μόνη της. Άρα μιλάει για άνθρωπο ο οποίος είναι ευσεβής, τόσο ευσεβής, ώστε ο Θεός να φανερωθεί μέσα από Αυτόν. Ποιος είναι Αυτός? Ο Ιησούς. Ο έσχατος Αδάμ. Και αυτόν θέλω να δούμε λίγο. Είναι μυστήριο της ευσεβίας. Να φανερωθεί ο Θεός, ο ένας και μόνος, να φανερωθεί μέσα σε έναν άνθρωπο και μέσα από τον άνθρωπο. Μια άλλη συνώνυμη λέξη με την ευσέβεια είναι η λέξη ευλάβεια. Συνώνυμη. Εβραίους 5:7. Ο οποίος εν τες ημέρες σαρκός αυτού δεήσιστε και οι κετηρίες προς τον δυνάμενον σώζειν αυτόν εκ θανάτου, μετακραυγής ισχυράς και δακρύων προς ενέγκας, προσέφερε δηλαδή, και εισακουστής από της ευλαβίας, λέει στο κείμενο. Ο Βάβας νομίζω λέει, ναι, εισακούστη δια την ευλάβια αυτού. Κοιτάξτε τι έκανε, λέει, κραυγές δυνατές, πρόσφερε, δάκρυα και δεήσεις και οικετηρίες. Και είπαμε τι είναι οικετηρίες. Οικετηρίες ήταν ότι αν κινδύνευες από κάποιον που ήταν ανώτερος και δυνατότερος από σένα, έκοβες ένα κλαδί από την ελιά και πήγαινες και το πρόσφερες στο μεγάλο άρχοντα, που ήταν πάνω από αυτόν ο οποίος σε απειλούσε. Και του πρόσφερες την οικετηρία. Και αν την δεχότανε, την έπαιρνε και την έβαζε δίπλα του και από εκείνη την ώρα και μετά δεν μπορούσε να σε πειράξει κανείς. Ο Κύριος μας, ο Ιησούς, πρόσφερε οικετηρίες προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου. Ο εχθρός του ποιος ήτανε? Ο εχθρός του Χριστού. Ο θάνατος. Και η αιτία του θανάτου, η αμαρτία. Έπρεπε να γίνει η αμαρτία ο Χριστός για να πάρει την αμαρτία μας. Για να πάρει τις αρρώστιες και τις ασθένειες και όλο το κακό του ανθρώπου έπρεπε να το πάρει επάνω του και αυτό σήμαινε θάνατος. Και πήγαινε στον θάνατο με πλήρη γνώση ο Κύριος. Ήξερε ότι έπρεπε να περάσει από εκεί για να έρθει η σωτηρία και να ικανοποιήσει τον Θεό Πατέρα, αλλά και να σώσει όλους εμάς τα αδέρφια του. Με κραυγές ισχυρές και δάκρυα. Και γιατί εισακούστηκε? Λέει, εισακουστείς από της ευλαβίας. Η ίδια λέξη ισχύει και για μας. Στην προς Εβραίους 12:28 λέει, διότι βασιλείαν ασάλευτον παραλαμβάνοντας έχουμε χάρη, δια της οποίας λατρεύομεν ευαρέστως το Θεό με τα ευλαβίας και δέους. Με ευλάβεια και φόβο. Είναι δηλαδή μια αρετή η οποία πρέπει να υπάρχει σε κάθε πραγματικό παιδί του Θεού. Να λατρεύουμε ευαρέστως τον Θεό με σέβας και ευλάβεια. Με ευλάβεια και δέος, λέει στο κείμενο. Σας θυμίζει τίποτα το δέος, ο φόβος? Σας θυμίζει κάτι που έχει σχέση με τον Χριστό? Τα έχουμε πει. Μάστε τα 7 πνεύματα. Το πρώτο είναι το πνεύμα του Γιάχουε, το πνεύμα της Διαθήκης. Και έχουμε άλλα 6. Το πρώτο από τα 6 είναι, μάστε, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Δηλαδή, όλα αυτά τα πνεύματα που είναι ενέργειες του ίδιου Πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος, έχουν ένα στόχο, να φέρουν την καρδιά σε τι, σε ποια κατάσταση? Δέος, φόβο του Κυρίου, ευλάβεια ή ευσέβεια. Ευσέβεια. Κοίταξα το λεξικό, τι σημαίνει ευλαβής. Λέει ο Σταματάκος, λαμβάνω τι ισχύρας με τα προφυλάξεως. Παίρνω κάτι στα χέρια μου με προφύλαξη. Προσεκτικός, διακριτικός, φοβούμενος τους θεούς. Έτσι μιλάει από τα αρχαία κείμενα τα ελληνικά. Αλλά για μας είναι με φόβο Θεού δηλαδή. Ευσεβής, θεοσεβής σημαίνει. Ευσεβής. Είναι εκείνος που τρέφει σεβασμό προς κάποιον. Έτσι ο Σταματάκος το λέει πάλι αυτό. Αυτός που τρέφει σεβασμό και αφοσίωση προς τον Θεό και τον εκδηλώνει με την τήρηση των εντολών του, θεοσεβής, θεοσεβούμενος ευλαβής. Αυτός είναι ο Παμπινιώτης. Για το ευσεβής. Το ξαναλέω, αυτός που τρέφει σεβασμό και αφοσίωση προς τον Θεό. Θέλω αυτά τώρα να τα συνδέσουμε με τη φράση «Μέγα το μυστήριο της ευσεβίας, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή». Το μυστήριο της ευσεβίας. Θέλω να το συνδέσουμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η ευσέβεια από τίνος μέρος είναι, από τον άνθρωπο ή από τον Θεό? Είναι από Θεό σε Θεό ή από Θεό σε άνθρωπο? Από Θεό σε άνθρωπο. Ο Θεός δεν φοβάται κανέναν. Μας σέβεται με άλλη έννοια, αλλά ο άνθρωπος είναι που πρέπει να σέβεται τον Θεό, να φοβάται τις εντολές του, να υπακούει τον Θεό του και να τον αγαπάει. Αυτό είναι το μέρος του ανθρώπου. Δηλαδή, για να φανερωθεί ο Θεός, φανερώθηκε στο Μωυσή, στην Κειμένη Βάτο, αλλά με άγγελο. Και όσες φορές ο Θεός έκανε κάποια φανέρωση, μέσω αγγέλων το έκανε. Αλλά αυτό δεν εξυπηρετούσε τον τελικό σκοπό του Θεού, γιατί ήθελε να φανερωθεί στις προδιαγραφές του Αδάμ, του ανθρώπου. Να τον δουν οι άνθρωποι σαν άνθρωπο. Να δουν το άπειρο, το αόρατο, ορατό και να το ψηλαφίσουν. Μάσε τι λέει ο Ιωάννης, Α Ιωάννου 1 από το 1. Λέει, εκείνο το οποίο ήταν απ' αρχής, το οποίο νικούσαμε, το οποίο είδαμε με τους οφθαλμούς ημών, το οποίο εθεωρήσαμε και εχείρηση ημών ψηλάφισαν, περί του λόγου της ζωής. Ο Θεός ήθελε ο άνθρωπος να έχει μια απτή εικόνα, μια απτή κοινωνία με το πρόσωπο του Θεού. Γι' αυτό και ο Ιησούς ονομάζεται εικόν του Θεού του αοράτου. Έχουμε τον Θεό και την εικόνα του. Προσέξτε, ακόμα εξηγούμε. Θέλω να φτάσουμε στο σημείο που να δούμε τον Χριστό μέσα στη δόξα του Πατέρα, τον Χριστό με τον Θεό εν. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτός είναι ο Θεός μας. Και δεν ξέρω πόσοι σήμερα στην Ιφίλιο είναι που καταλαβαίνουν αυτό το μυστήριο. Και θα δούμε γιατί. Ποιο είναι το αντίθετο της ευσέβειας? Η ασέβεια. Η ασέβεια. Σέβομαι, πάλι λέει ο Μπαμπινιώτης. Αισθάνομαι σεβασμό, φόβο ή συστολή ενώπιον του Θεού. Αισθάνομαι θρησκευτικό φόβο. Εδούμε, ντρέπομαι, ευλαβούμε. Λατρεύω, απονέμω μεγάλη τιμή ή μέγα σεβασμό προς κάποιον. Τι μας περιγράφουν οι λέξεις, αδελφοί? Μας περιγράφουν τη στάση του Ιησού. Αυτό μας περιγράφει. Επίσης, λέει ο Μπαμπινιώτης, το σέβομαι και δείχνει την ετυμολογία της αρχαίας λέξης. Λέει, φεύγω τρομαγμένος μακριά από κάτι. Ο Μωυσής τι είπε στο Σινά? Έφοβος είμαι, Κύριε, και ένδρομος. Φοβόντουσαν όλοι μην τυχόν και πεθάνουν και μείνουν επί τόπου. Αποσύρωμαι, στρέφω τα νότα έντρομος. Το σέβομαι θα έχει προφανώς αρχική σημασία. Στρέφω το πρόσωπό μου από δέος. Από ιερό τρόμο. Και στη συνέχεια από συμπλήρωμα σε αιτιατική πτώση δήλωσε την απόδοση ευλαβικού φόβου. Λέει ο Μπαμπινιώτης, ευλαβικός φόβος. Λέει στη Β' Τιμωθέου 3:5, έχοντες μορφήν ευσεβίας. Στο κείμενο λέει μόρφωσιν ευσεβίας. Την δε δύναμεν αυτής ειρνημένη. Η ευσέβεια, αδελφή μου, έχει δύναμη. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Η δύναμη μας, σαν παιδιά του Θεού, δεν προέρχεται από άλλες πηγές παρά μόνο από μία. Από τον ίδιο τον Κύριο που κατοικεί μέσα μας. Αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Σε εμάς είναι μινιατούρα, αλλά στον Κύριό μας κατοίκησε όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Γιατί κατοίκησε μέσα του? Όταν ήρθε τελικά η ώρα, 30 ετών ο Χριστός, ήταν σε ηλικία ενός όριμου άνδρα που μπορούσε να τον δεχθεί η κοινωνία του Ισραήλ ώστε να μιλήσει δημόσια. Ήταν η ηλικία που χρειόντουσαν οι ιερείς, δηλαδή από 25 ξεκινούσαν να λειτουργούν μέσα στο ναό, αλλά 30 ετών ήταν που έρχονταν το χρήσμα πάνω τους, τους χρήανε για να μπορούν να λειτουργούν κανονικά σαν ιερείς. Μπαίναν μέσα στο σώμα των ιερέων. Και 30 ετών χρήστηκε ο Δαβίδ βασιλιάς πάνω σε όλο τον Ισραήλ. Σε όλο τον Ισραήλ. Όταν ήρθε η ώρα λοιπόν να έρθει το χρήσμα επάνω του, ο Θεός μαρτύρησε. Τι είπε? Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίον ευηρεστήθην. Τι σου λέει αυτό? Σου λέει ότι κοίταξα τη ζωή του από τότε που γεννήθηκε μέχρι τώρα και με ευαρέστησε. Με ευαρέστησε ο Υιός μου. Και δίνει μια δεύτερη μαρτυρία, γιατί διπλή μαρτυρία είναι αυτή που έχει ισχύ μεταξύ δύο ή τριών μαρτύρων. Στο όρος της μεταμορφώσεως έρχεται πάλι, βλέπουν όραση τον Κύριο, τον Μωυσή, τον Ηλία και ακούν τη φωνή του Θεού, ο οποίος λέει «Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίον ευαιρεστήθην» και μετά τι λέει? «Αυτού ακούετε». Επιβεβαιώνει αυτό που έκανε στο βάπτισμα στον Ιορδάνη, το επιβεβαιώνει επάνω στο όρος μεταμορφώσεως ο Θεός. Η ευλάβεια, αδελφοί μου, έχει δύναμη μέσα της. Είναι, φαντάσου ότι είναι σαν ένας μαγνήτης μέσα μας, όταν είμαστε αληθινά ευλαβείς, που ελκύει την παρουσία του Θεού. Ελκύει τη φανέρωσή του. Θέλει ο Θεός να φανερωθεί μέσα από σένα. Φανερώθηκε εν Χριστώ γιατί ήθελε να φανερωθεί και μέσα σε όλους εμάς. Αλλά λέει είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μορφή ευσεβίας, δηλαδή θρησκευτολογικό πνεύμα, αλλά έχουν αρνηθεί τη δύναμη της ευσεβίας. Ποια είναι η δύναμη της ευσεβίας? Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Αυτή είναι η δύναμη της ευσεβίας. Εξαιτίας της ευλαβίας του ο Χριστός ήταν που έγινε το μέσο φανέρος του Θεού στον άνθρωπο. Έζησε τέλεια με απόλυτη ευσέβεια ενώπιον του Θεού. Έγινε ο ναός του Θεού, η εικόνα του Θεού του αυράτου, η μορφή του Θεού ως εν μορφή Θεού υπάρχουν, λέει Φιλιππισίους β. 6. Το κατοικητήριο του πληρώματος της θεότητας, εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητας σωματικός, Κολοσσάης β. 9. Έγινε ο χαρακτήρ της υποστάσεως του Θεού. Τώρα, όλα αυτά που είπαμε, πού θα τα κατατάξουμε, στη θεότητα ή στον άνθρωπο? Πέστε μου, στον άνθρωπο. Στον άνθρωπο, πρέπει να το δούμε αυτό, γιατί πολλοί αναιρούν τον άνθρωπο και τον βλέπουν μονάχα ότι είναι ο Θεός. Αυτό κάνουν οι μονοφυσίτες. Μια μεγάλη πλάνη, η οποία κατάκτησε όλη την Ανατολή. Και όταν ήρθαν οι Άραβες, επειδή τους είχαν σε κακή εκτίμηση οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου, όλες, Αίγυπτος, Λιβύη, κάτω την Αιθιοπία, Αραβία, όλα τα μέρη, με τα Περσία κλπ. Όταν άρχισαν οι Άραβες να κατακτούν, παραδόθηκαν όλοι αυτοί στους Άραβες. Και το κάναμε χαρά, χωρίς να πέσει ούτε ένα βέλος. Τίποτα. Γιατί είχαν κουραστεί από την κακία, την θρησκευτική κακία των αυτοκρατόρων και όλων των υπολείπων θρήσκων. Και χάθηκε όλο εκείνο, ξαφνικά έγινε Ισλάμ. Έγινε Ισλάμ. Τι λένε, ότι επειδή ο Θεός Λόγος κατήξε μέσα στον άνθρωπο, μετά έχουμε δύο θελήματα. Του Θεού Λόγου, προσέξτε, ο πατέρας έφυγε από την εικόνα. Του Θεού Λόγου και του ανθρώπου. Της σαρκός, δηλαδή του ανθρώπου Χριστού. Και τι γίνεται τώρα εκεί, έχουμε δύο θελήματα. Και είπανε, αποφασίσανε ότι το ανθρώπινο θέλημα απορροφήθηκε από το θεϊκό και έτσι είναι μόνο το θεϊκό θέλημα. Αυτός είναι ο μονοθεσιτισμός. Που είναι λάθος. Είναι λάθος. Ο Κύριος μας, εάν έγινε το κατοικητήριο του Θεού και όλα αυτά που είπαμε, ήταν γιατί λειτουργούσε συνεχώς εκπίστεως μέσα από την ελεύθερη θέλησή του. Ποτέ ο Θεός δεν του κατάστρεψε το ελεύθερο θέλος του. Ποτέ. Γιατί ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Και ό,τι κάνει μέσα σου, θα το κάνει όταν η καρδιά σου ανοίξει. Ε? Αυτό κάνει. Ιδού είστε μες στην θύρα και κρούω. Θέλει πιο πολύ να ενεργήσει, πάλι θα χτυπήσει την πόρτα. Δεν τη σπάει, δεν σε πιέζει, δεν είναι δυνάστης ο Θεός. Δεν δουλεύει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά βέβαια πώς έχουν αλλοιώσει την αλήθεια. Και μέσα σε αυτά ζουν σήμερα οι περισσότεροι από το θρησκευτολογικό κόσμο. Έγινε ο ναός του Θεού, η εικόνα του Θεού, το ορά του, η μορφή του Θεού, το κατοικητήριο του πνεύματος της θεότητας, ο χαρακτήρας της υποστάσεως αυτού. Το είπαμε. Θυμάστε τι είπε. Ιωάννης Β' 19, όταν έβγαλε με το μαστίγι όλους τους αργυραμιβούς από τον ναό, την αυλή. Λέει, δείξε μας σημείο ότι κάνει τα αυτά. Λέει, λύσατε τον ναό τούτον. Χαλάσατε τον ναό τούτον και δια τριών ημερών εγώ θα τον εγείρω. Και λέει ο Ιωάννης, επεξηγεί στο 21, εκείνος δε έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού. Έγινε ο ναός, δηλαδή η σκηνή του μαρτυρίου στην έρημο. Και ο ναός Σολομώντα συμβούλιζαν αυτόν τον ναό, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και μαζί με τον Χριστό και όλους εμάς, την Εκκλησία. Φιλιππησίους Β' 5. Λέει, τούτο φρονείτε εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού. Αυτό το φρόνημα να έχετε, το οποίο ήταν μέσα στον Χριστό Ιησού. Μιλάει εκεί για άνθρωπο ή για Θεό. Για άνθρωπο μιλάει. Ο οποίος, ενώ υπήρχε εν μορφή Θεού. Μορφή τι σημαίνει? Φανέρωση. Ήταν η φανέρωση του Θεού, η εικόνα του Θεού. Δεν θεώρησε αρπαγμό το είναι ίσα Θεό. Να το βάλουμε και αυτό λίγο στη θέση του. Δεν θεώρησε αρπαγμό το είναι ίσα Θεό. Δηλαδή, πώς θα το εννοήσουμε το ίσα Θεό? Έχουμε τον Θεό και έναν άλλον που είναι ίσα Θεό. Μετά έχουμε πρόβλημα, το είναι πλάνη. Γιατί ο Θεός είναι εις. Μπορεί να ξεφύγεις από αυτό. Δεν γίνεται. Ήταν ίσα Θεό γιατί? Γιατί ο Θεός φανερώθηκε μέσα στον άνθρωπο Χριστό. Οπότε στο πρόσωπό του ποιον βλέπαν, ποιον έπρεπε να βλέπουν? Τον έναν Θεό. Αυτό απέτησε ο Θεός από τον Φίλιππο. Ο Ιησούς από τον Φίλιππο. Το διαβάσαμε. Όσοις είδε με, είδε τον Πατέρα. Δεν λέει είδε και τον Πατέρα, είδε τον Πατέρα. Είναι η φανέρωση του Θεού. Όταν λοιπόν βλέπουμε τον Χριστό εν μορφή Θεού, εδώ κάτω μιλάμε, πριν δοξαστεί, είναι ίσα Θεό. Δηλαδή, είτε βλέπεις τον Ιησού, είτε τον Θεό, αν μπορούσες να τον δεις, είναι ένα και το αυτό. Ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκή. Ίσα Θεό. Προσέξτε τώρα. Όσο ήταν ο Χριστός με το σώμα Του, εδώ στη γη, ήταν ελαττωμένος και ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός μπορούσε να εκδηλωθεί μέσα από τον Χριστό. Τον ελάττωνε το ανθρώπινο σώμα. Μπορούσε να κάνει, και είδαμε ότι γινότανε, φοβερά θαύματα και δυνάμεις, τα οποία τα ενεργούσε ο Θεός από μέσα του. Υπάρχει ένα εδάφιο αυτό, λέει, Β' 9, Εβραίους, λέει, το δε χρησιμοποιώ το κείμενο, γιατί ο Βάμβας, το κείμενο που χρησιμοποιεί, είχε αλλάξει πολλά πράγματα και δεν θέλω να διορθώνω όλη την ώρα, γι' αυτό και πάω στο κείμενο. Λέει, αλλά να έχουμε και τον Βάμβα δίπλα. Τον δε ο λίγον τύπαρο τους αγγέλους ηλατωμένων Ιησούν βλέπομεν, λέει, τον δε βραχή τύπαρα αγγέλους ηλατωμένων βλέπομεν Ιησούν, δια το πάθημα του θανάτου, πώς τον βλέπουμε, ελαττωμένο. Κάτω από τους αγγέλους δηλαδή, κάτω από την τάξη των αγγέλων θα λέγαμε. Γιατί ως άνθρωπος ο Χριστός γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και της Μαρίας. Και το έκανε αυτό ο Θεός για να, είδατε λέει, θυσία και προσφορά δεν η θέλη σας, δια τούτο σώμα καταρτίσομοι, λέει στο κείμενο. Κατήρτισα σε μένα σώμα. Είναι το ρυθμίζω, το ρύθμισε, το τακτοποίησε το σώμα έτσι ούτως ώστε να μην υπάρχει ίχνος από αμαρτία ή τάση αμαρτίας μέσα στον Χριστό. Γιατί το έκανε αυτό? Για να μπορεί ο Χριστός να σταθεί ως ο έσχατος Αδάμ. Και έτσι δεν μοιάζει κανείς από μας τον Χριστό. Σε αυτό το στοιχείο. Γι' αυτό και η Γραφή τον ονομάζει ο έσχατος Αδάμ. Ο πρώτος άνθρωπος, εγγύης ο οίκος, ο δεύτερος εξ ουρανού, λέει στο κείμενο. Ο δεύτερος άνθρωπος εξ ουρανού. Και μετά λέει, ο πρώτος Αδάμ έγινε εις ψυχή ζώσα, ο έσχατος Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιούν. Είναι Α' Κορινθίους το 15. Του έδωσε την ικανότητα ο Θεός να μπορεί να δοκιμαστεί με τους ίσους όρους όπως και ο Αδάμ. Ώστε στον Χριστό να δοκιμαστούμε και όλοι εμείς. Δηλαδή, εάν πετύχει ο Χριστός αυτό, θα μπορούσε να σώσει όλους εμάς. Θα μπορούσε μετά, εφόσον δεν θα είχε πράξει αμαρτία, θα είχε τη ζωή την οποία δίνει ο νόμος του Μωυσή, ο πράτων ταύτα θέλει ζήσει δι' αυτόν. Έδινε ο νόμος, πρόσφερε ζωή αιώνια, αν μπορούσε να τα τηρήσει όλα. Και αυτήν τη δικαιοσύνη κέρδισε ο Χριστός. Αυτήν την αιώνια ζωή κέρδισε ο Χριστός και την είχε. Ο πατέρας του την έδωσε, μας το λέει, στο κατά Ιωάννη, στο 5. Να πάμε λίγο από το 23. Δια να τιμώσει πάντα τον Υιόν, καθώς τιμώσει τον πατέρα, ο μη τιμών τον Υιόν δεν τιμά τον πατέρα, του πέψαντα αυτόν. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι ο ακούν το λόγο μου και πιστεύουν στο πέψαντά με, έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις τη ζωή. Το 25. Μιλάει για την Ανάσταση, μετά λέει, στο 26, αυτό θέλαμε. Διότι καθώς ο πατήρ έχει ζωή εν εαυτό, τι είδους ζωή έχει ο πατέρας μέσα του? Άπειρη, αιώνια. Προσέξτε, ούτως έδωκε και εις τον Υιόν να έχει ζωή εν εαυτό. Πώς την έδωκε ο Θεός? Του είπε, άντε παιδάκι μου, επειδή εσύ είσαι ο μοναχογιός μου, πάρε ζωή. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης πρώτα απ' όλα. Δεν είναι προσωπολήπτης. Ό,τι δίνει ο Θεός, το δίνει βάσει νόμων. Η φύση του είναι άγια, τέλεια, δίκαιη και ό,τι κάνει θα το κάνει σύμφωνα με τους νόμους που διοικούν τη φύση του. Γι' αυτό, κοιτάξτε τι λέει, Εβραίους 2:17. Όθεν, θα πει το λοιπόν, όφιλε ο Υιός, ο Χριστός, να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς. Γιατί όφιλε. Το χρωστούσε δηλαδή αυτό. Για ποιο λόγο? Γιατί ο στόχος του ήταν να γίνει θυσία για το ανθρώπινο γένος. Δεν μπορούσε ο Θεός να θυσιάσει ένα άγγελο, έναν Θεό ή οτιδήποτε, έναν, ξέρω εγώ, ημίθεο. Δεν θα τέριαζε η θυσία αυτή για να σώσει ανθρώπους. Έπρεπε άνθρωπος να, εφόσον άνθρωπος αμάρτησε, άνθρωπος έπρεπε να πεθάνει. Η ψυχή αμαρτήσεως αυτή θέλει αποθάνει. Έπρεπε λοιπόν με μία θυσία να αγιάσει τους πιστεύοντας. Με μία θυσία. Αλλά αυτή η θυσία όμως έπρεπε να είναι τέλεια θυσία. Γι' αυτό και οι θυσίες όλες ήταν από ζώα τα οποία ήταν τέλεια. Τα ψάχναν οι ιερείς να δουν μήπως έχουν κάποιο ψεγάδι. Αν είχαν ψεγάδι, έξω. Έπρεπε να είναι ενιάψιο το αρνί ενός έτους, να είναι καθαρό, να είναι υγιέστατο. Ενιάψιο σήμαινε ότι ήταν στην καλύτερη ηλικία του. Και ο Χριστός θυσιάστηκε στην καλύτερη ηλικία του. 33 και μισό χρονών ήταν ο Χριστός. Και πήρε για να πάρει τη θέση του ανθρώπινου γένους. Γι' αυτό λέει, όφιλε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς, ώστε να γίνει ελεήμων και πιστός αρχιερεύς προς τον Θεό, στο να ελάσκει τις αμαρτίες του λαού. Το να σκεπάζει τις αμαρτίες του λαού. Δεν μπορούσε να έρθει ένας Θεώσιος να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν μπορούσε. Δεν ήταν επιτρεπτό καν. Ούτε υπήρχε κάτι τέτοιο. Έτσι. Εβραίους 2:14 λέει, επειδή λοιπόν τα παιδεία και κοινώνηκεν αίματος και σαρκός, λέει στο κείμενο, εκεί λέει, εμέθεξαν. Πήραν δηλαδή μετοχή από αίμα και σάρκα. Όλοι από τον Αδάμ έχουμε

0: Ωραία. Κοιτάξτε λίγο τη σχέση του Χριστού. Πώς, όταν ήταν εδώ κάτω, τι σχέση είχε με τον Πατέρα. Ιωάννης 8:29. Και ο πέμψας με, μετεμού εστίν. Αυτός ποιος τον έστειλε? Ο Πατέρας μαζί μου είναι. Ποτέ ο Κύριος δεν διεκδίκησε ότι ήταν κάποιος άλλος Θεός. Θεός Υιός, ξέρω εγώ, Θεός Πνευμάγιο. Ποτέ. Για τον Πατέρα μιλάει συνέχεια. Το ίδιο και εμείς. Δεν με άφηκε μόνο ο Πατήρ μόνον, διότι εγώ κάνω πάντα τα αρεστά εις Αυτόν. Ποιος ευσεβεί προς ποιον? Ο άνθρωπος προς τον Θεό. Αυτό μας λέει. Στον Ισαΐα, 50 κεφάλαιο, 4 εδάφιο. Ο Κύριος ο Θεός έδωκεν εις εμέ γλώσσαν πεπαιδευμένο. Ποιος του δώκε τη γλώσσα των πεπαιδευμένων? Ο Γιάχουε. Στο κείμενο λέει ο Γιάχουε. Ο Πατέρας. Δια να εξεύρω πώς να λαλήσω λόγον εν καιρό προς τον βεβαρημένο. Εγύρι από πρωίς πρωί. Ακούστε. Εγύρι το οτίον μου δια να ακούω ως υπεπαιδευμένη. Τι σου λέει? Ότι κάθε μέρα ο Κύριος είχε κοινωνία με τον Πατέρα και ο Πατέρας του φανέρωνε το θέλημά του. Μήπως κάπως έτσι θέλει να είναι και για μας? Κύριος ο Θεός ίνιξεν οτίον εν εμή. Εννοεί το πνευματικό οτίο. Και εγώ δεν απήθησα, ουδέ στράφηνο πίσω. Ό,τι του έδειχνε ο Θεός, ό,τι του ζητούσε να κάνει, ο Χριστός το έκανε με τέλεια επιμέλεια. Κοιτάξτε τι λέει στο 6. Το νότον μου έδωκα εις τους μαστιγούντας. Έπρεπε να το κάνει. Γιατί λέει, το μόλοπι αυτού ημίς άθιμεν. Γίναν κάποια πράγματα επάνω στον Χριστό, τα οποία είχαν τρομερό αντίκτυπο για όλη την ανθρώπινη φυλή. Και ο Κύριος το ήξερε και παρέδωσε και τα νότα του στο μαστίγιο. Και τα σιαγώνας μου εις τους μαδίζοντας. Δεν έκρυψα το πρόσωπό μου από υβρισμών και εμπτυσμάτων. Λέει, οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε, το Θεό δηλαδή, επέπεσαν επέμε. Πήρε την τροπή μας, τους ονειδισμούς, την κοροϊδία, ο Χριστός. Διότι Κύριος ο Θεός θέλει με βοηθήσει. Δια τούτο δεν ενετράπη, δεν τράπηκε ο Χριστός, που ήταν σχεδόν γυμνός πάνω στο σταυρό και έγινε δημόσιο θέαμα, φρικτό θέαμα. Δια τούτο έθεσα το πρόσωπό μου ως πέτραν σκληράν και εξεύρω ότι δεν θέλω κατασχυνθεί. Τι δείχνει αυτό, πώς όλο αυτό, πώς το περνούσε ο Κύριος, αδελφή? Μπορεί να μου πει κανείς? Με πίστη το περνούσε. Με πίστη. Εμπιστευόταν τον λόγο, τον γραπτό και την αποκάλυψη που του έδινε ο Πατέρας κάθε πρωί. Κάθε μέρα. Και ζούσε με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό ο Θεός ευαρεστήθηκε. Έτσι.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κολοσσαής Β 2 μας μιλάει πάλι για το μυστήριο της ευσεβίας, αλλά το λέει διαφορετικά στο κείμενο όμως. Λέει, «Ή να παρακληθώσιν εκαρδίες αυτών, συμβιβασθέντες εν αγάπη και εις παν πλούτος της πληροφορίας της συνέσεως, εις επίγνωσιν του μυστηρίου του Θεού Χριστού». Και θέλω να μπούμε λίγο εκεί τώρα. Το μυστήριο του Θεού Χριστού. Ξαναλέω. Εάν έλεγε το μυστήριο του Θεού, για ποιον Θεό θα μιλούσε? Σκέτο. Αν έλεγε το μυστήριο του Θεού, για ποιον Θεό μιλάμε? Του Πατέρα. Ένας και μόνος. Αυτός είναι. Όταν ρώτησαν τον Χριστό, ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή, άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός, Κύριος είσαι στην. Ο Θεός ημών. Έβαλε και τον εαυτό του μέσα. Ο Θεός μας. Αλλά εδώ τώρα πρόκειται για το μυστήριο του Θεού Χριστού, το μυστήριο της ευσεβίας. Δεν τελειώνει εκεί. Ναι, ο Χριστός ήταν γεμάτος ευσέβεια, γεμάτος ευλάβεια, ευαρέστησε τον Πατέρα, κατοίκησε ο Θεός μέσα του, αλλά έγινε η θυσία, μίλησε για τον Πατέρα, φανέρωσε το θέλημα του Θεού, το λόγο του Θεού, αλλά περίμενε μετά τη δόξα που θα ερχότανε. Την περίμενε τη δόξα. Το ίδιο και εμείς. Όταν περιμένουμε να αρπαγεί, τι περιμένουμε, αδελφοί? Λέει, όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοι. Δεν θα είμαστε θεοί. Αλλά η θεότητα θα κατοικήσει μέσα μας σε πολύ μεγαλύτερο μέτρο. Πώς το ξέρουμε αυτό? Δεν μου λέτε, τώρα κατοικεί η θεότητα μέσα μας? Πώς κατοικεί? Πέστε μου. Με το Άγιο Πνεύμα. Εκ τούτου γνωρίζουμε ότι ο Θεός κατοικεί εν ημίν, διότι εκ του Πνεύματος αυτού έδωκεν εις ημάς. Έτσι κατοικεί ο Θεός. Πνεύμα είναι και ό,τι κάνει το κάνει με το Πνεύμα του. Ωραία. Πόσο έχουμε από το Πνεύμα? Τώρα, μέτρο. Μέτρο. Μας το ονομάζει αραβόνα. Αραβόνα σημαίνει ότι όταν κάποιος πατέρας ήθελε να δώσει κληρονομιά στο παιδί του, έπαιρνε το παιδί του μια σακούλα μαζί και πηγαίνανε στον αγρό που ήθελε να του δώσει για κληρονομιά του. Έπαιρνε χώμα από τον αγρό, γέμιζε τη σακούλα, και του έλεγε, παιδί μου, αυτός είναι ο αραβόνας της κληρονομίας σου. Του έδινε λίγο. Αυτό όμως αντιπροσώπευε ότι όταν ερχόταν η ώρα, θα έπαιρνε το υπόλοιπο. Τώρα μας έδωσε λίγο από το Πνεύμα του ο Θεός. Αν μας δώσει λίγο παραπάνω, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Φεύγουμε. Αμήν. Και το θέλουμε. Αλλά γιατί έχουμε το σώμα, το οποίο αυτό σώμα μας εμποδίζει να πάρουμε περισσότερο από τη δόξα του Θεού, γιατί δεν είναι φτιαγμένο το σώμα αυτό να αντέξει το μεγαλείο της δόξας. Αντέχει αυτό που αντέχει. Όταν πάμε εκεί, θα αλλάξει το σώμα μας. Πάντες μεν δεν θέλαμε να κοιμηθεί, πάντες όμως θέλαμε μεταμορφωθεί. Όπως φορέσαμε την εικόνα του Επίγειου, θα φορέσουμε και την εικόνα του Επουρανίου, λέει. Την εικόνα του Επουρανίου, δηλαδή θα γίνουμε σαν τον Χριστό. Και πόσο θα μας δώσει ο Θεός τότε? Ανάλογα με το τι έχεις κάνει εδώ σαν χριστιανός. Αυτή είναι η κληρονομία σου. Αυτό πρέπει λίγο να μας... Γι' αυτό λέμε, είναι πολύτιμος ο χρόνος αυτός που έχουμε σαν παιδιά του Θεού. Και πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε τέλεια. Από τον αγώνα στην προσευχή, από αγιασμό, από μαρτυρία, να φέρουμε καρπό στον Κύριο. Όλα αυτά ο Θεός τα μετράει. Αυτό μιλάγαμε με ρώταγε ο αδερφός. ακριβώς γι' αυτό. Τη διαφορά μεταξύ του βήματος και του λευκού θρόνου. Λέει, πάντες θέλουμε παρασταθεί ενώπιον του βήματος του Χριστού. Και μετά λέει στο τέλος, στο 20ο κεφάλαιο, μιλάει για την κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου. Η διαφορά ποια είναι. Στο βήμα του Χριστού θα είναι η εκκλησία της αρπαγής. Μόνο δίκαιοι. Δεν υπάρχουν δίκαιοι και άδικοι. Στο λευκό θρόνο θα είναι δίκαιοι και άδικοι. Καταλαβαίνουμε. Όταν ο Κύριος μας τώρα αναστήθηκε και αναλήφθηκε, ξέρουμε ότι μπήκε μέσα στη δόξα. Με σώμα ένδοξο πλέον, το οποίο θα μπορούσε να αντέξει όλο το μεγαλείο του Θεού. Αυτό διαλέγεται ο Χριστός στο κατά Ιωάννη από το 14, 15 και 16 κεφάλαιο. Όταν λέει θα παρακαλέσω τον Πατέρα να σας δώσει άλλον παράκλητο για να είναι μαζί σας τον αιώνα. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς, έρχομαι προς εσάς. Δεν θα σας αφήσω δηλαδή χωρίς Πατέρα. Το ότι θα ερχότανε προς εμάς, ποιον θα μας έφερνε. Τον Πατέρα, πώς. Πώς θα τον έφερνε. Με το να μας βαπτίσει με το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι έρχεται ο Πατέρας. Γιατί ο Θεός είναι Πνεύμα. Έτσι ξέρουμε ότι κατοικεί μέσα μας από το Πνεύμα το οποίο εδώ και εσύ μας, λέει Λόγος του Θεού. Ωραία. Του λέει κάθω εκ δεξιών μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδια των ποδών σου. Παρακάτω όμως, πάμε Ψαλμός 110, το 1 πρώτα, να το διαβάσουμε αυτό λίγο. Εγώ είμαι ο Πατέρας, ο Στέλιος, ο Υιός. Και του λέει, κάθω εκ δεξιών μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδια των ποδών σου. Έτσι. Και μας λένε ότι ο Υιός κάθεται στα δεξιά του Πατρός. Αμήν. Αλλά τι εννοεί, ο Θεός δεν έχει δεξιά και αριστερά. Είναι Πνεύμα. Πάμε τώρα στο 5. Στο 5. Ακούστε τώρα τι λέει. Ο Κύριος ο εκ δεξιών σου, μιλάει στον Υιό τώρα. Και λέει ο Γιάχουε, στο κείμενο, ο Γιάχουε που είναι στα δεξιά σου, μιλάει στον Υιό. Άρα εγώ πρέπει να πάω τώρα. Ο Γιάχουε. Πού πρέπει να πάω. Πρέπει να πάω εδώ και να γίνω εγώ η δεξιά του Υιού. Γιατί ό,τι έκανε ο Υιός, ποιος τα έκανε μέσα από αυτόν. Ο Πατέρας. Καταλαβαίνουμε αδερφοί. Δεξιά σημαίνει θέση εξουσίας, θέση δυνάμεως, θέση δόξας, θέση διακυβέρνησης στο θρόνο. Ωραία. Και τώρα τι βλέπουμε. Στο Δανίλ, στο 7, στο 13 βλέπουμε ο Υιός να έρχεται μετά των εφελών και να τον φέρουν μπροστά στον παλαιό των ημερών. Εν εφέλες λέει. Δηλαδή μετά την Ανάληψη τον βλέπουμε να εισέρχεται στην παρουσία του Θεού και ο Θεός τώρα του δίνει, λέει, είδον εν οράμασι νυχτός και ειδού όσοι ως ανθρώπου ήρχεται μετά των εφελών του ουρανού. Γιατί όταν αναλήφθηκε τον υπέλαβε νεφέλη. Έτσι, και τώρα συνδέει την εικόνα εκείνη της Ανάληψης με το τι συνέβη από εκεί και πέρα, μέσα στη παρουσία του Θεού. Και έφτασε έως του παλαιού των ημερών και εισήγαγον αυτόν ενώπιον αυτού. Ποιον εισήγαγον, άλλον Θεό. Ποιος είναι στο θρόνο, πέστε μου, ο παλαιός των ημερών. Ποιος είναι αυτός, ο Πατέρας. Και ποιον φέρνουν, λέει, ως Υιός ανθρώπου. Ανθρώπου. Έτσι, μιλήσαμε για το πόσο ανθρώπινος είναι ο Χριστός. Και είναι, έτσι. Τώρα θα δούμε αυτό που είναι μέσα στο μυστήριο της ευσεβίας. Που δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος, εάν ο Κύριος δεν έρθει να το αποκαλύψει. Αν πεις εσένα το αποκάλυψε. Θα πω ότι μου έδειξε κάποια πράγματα από αυτό, γιατί σίγουρα έχει ένα αμέτρητο βάθος εκεί. Αλλά αυτό το κρίνετε εσείς. Γιατί ο καθένας πρέπει να έχει πρόσβαση στην παρουσία του Κυρίου, στο Λόγο του Θεού και να παίρνει από τον Θεό. Να παίρνει από τον Κύριο. Τι λέει? Και εις σύγαγον αυτόν είναι απέναντι αυτού. Και εις αυτόν, στον Υιό του ανθρώπου, εδόθη η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία, δια να λατρεύωσιν αυτόν πάντες οι λαοί. Τώρα εδώ αλλάζει το θέμα. Τι κάνει ο Θεός? Δίνει όλη τη θεότητά του, το πνεύμα του, τις δυνάμεις του, τις αρετές του, στον Υιό, και στρέφει τη λατρεία πού? Στο πρόσωπο του Υιού. Τι μας είπε ο Κύριος? Όποιος έχει τον Υιό, ποιον έχει? Τον Πατέρα. Πάμε λίγο Α Ιωάννου 5:20. Α Ιωάννου 5:20. Εξεύρουμε δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκεν εις ημάς νόησιν για να γνωρίσουμε ποιον? Τον αληθινό. Ποιος είναι ο αληθινός? Ο Πατέρας. Ο παλαιός των ημερών. Έτσι. Και είμεθα εν το αληθινό. Προσέξτε τώρα. Είμαστε μέσα στον Πατέρα. Στο παλαιό των ημερών. Στον δημιουργό των πάντων. Στον κτήτορα του ουρανού και της γης. Πώς είμαστε εν το αληθινό? Εν το Υιό αυτού, Ιησού Χριστό. Ούτως. Ποιος? Ο Υιός. Γραμματική ξέρουμε. Όσο ξέρουμε. Λοιπόν. Ούτως ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Και τι μας λέει μετά? Τεκνία, φυλάξτε αυτούς από τον ειδώλων. Γιατί άραγε το είπε αυτό ο Ιωάννης? Γιατί έπεσε στην ειδωλατρία η Εκκλησία από τον 4ο αιώνα και μετά. Έχουμε λοιπόν τον Υιό του Θεού, τον Υιό του ανθρώπου, και αυτός ήρθε να μας φανερώσει τον αληθινό. Και είμαστε εν το αληθινό, εν το Υιό αυτού. Πρώτον, εάν δεν είσαι εν το Υιό, δεν είσαι εν Θεό. Μπορούμε να πούμε αμήν? Ναι. Το όρισε ο Θεός για όλους, για πάντα. Για πάντα. Ο Θεός δεν θα φανερωθεί με άλλο τρόπο παρά μόνο μέσα από τον Υιό. Αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Έχει και αυτό μέσα του. Έχουμε λοιπόν τον αόρατο Θεό, που είναι πνεύμα και πληρεί τα πάντα, να κατοικεί πλήρως και να φανερώνεται μέσα στον άνθρωπο Χριστό Ιησού. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Μέγα το της ευσεβίας μυστήριο. Αυτή είναι η κατάληξη της ευσεβίας. Η δύναμη της ευσέβειας. Γιατί ο Θεός συνέχεια μας λέει να αγιαζόμαστε, να καθαριζόμαστε, να μην αφήνουμε κακίες και έχθρες και έρηδες μέσα μας, αλλά να γεμίζουμε από εκείνον. Καμιά φορά μας παίρνει από κάτω αυτό το πράγμα, έτσι. Μας λένε λόγια, ακούμε πράγματα, αδικίες, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, και αυτό τώρα σφίγγει την καρδιά σου μέσα και κάπου λίγο χάνεις την πορεία σου. Όχι. Βάλε στόχο. Όλα αυτά που περνάμε είναι δοκιμασίες και είναι μηδαμινά πράγματα μπροστά στην αιωνιότητα. Δεν θα τα θυμάσαι. Μπροστά στη δόξα του Θεού όλα θα σβήσουνε, θα φύγουνε. Πιστεύω ότι θα λέμε, τι καθόμαστε και παιδευόμασταν άδικα. Τι είπε στη Μάρθα? Μάρθα, Μάρθα. Ακούει η Μάρθα? Μάρθα, Μάρθα, με ρυμνάς και τυρβάζεις περί πολλών. Πλην ενός εστί χρία. Και έχουμε τώρα τον Ιωάννη, ο οποίος ξεκινάει την αποκάλυψη του Υιού από την αρχή του Ευαγγελίου, όταν λέει «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο Λόγος, εν αυτό ζωή είναι». Και μετά λέει στο 14, Ιωάννης 1:14, «Και ο Λόγος έγινε σάρξ και κατόκισεν εν ημίν», μέσα μας. Ο Ιωάννης τώρα συνεχίζει την Αποκάλυψη. Μας λέει στο 14, 15, 16 τον Χριστό ως τον άλλο παράκλητο. Μας το λέει στην Α Ιωάννου, στο Β 1, τεκνία και αν τις αμαρτήσει έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα. Ποιος είναι αυτός? Ο Ιησούς Χριστός ο δίκαιος. Αυτό μόνο σε βοηθάει να ερμηνεύσεις το 14, 15, 16. Μιλάει για τον άλλο παράκλητο. Αυτός είναι ο παράκλητος. Όστις είναι ο ηλασμός των αμαρτιών ημών, το σκέπασμα, και όχι μόνο των δικών μας, αλλά και περί όλου του κόσμου. Και προχωράει και φτάνουμε στην δεύτερη και τρίτη επιστολή του, πάλι μας λέει για αυτό το θέμα, ότι όποιο πνεύμα λέει ότι ο Χριστός δεν ήλθε εν σαρκή, είναι το πνεύμα του Αντίχριστου. Και πάμε μετά στην Αποκάλυψη, στο πρώτο κεφάλαιο. Πώς ξεκινάει η Αποκάλυψη, αδελφοί, πώς ξεκινάει το βιβλίο? Πάμε ένα-ένα. Ακούστε. Αποκάλυψη τίνος του Ιησού Χριστού. Το βιβλίο αυτό, σαν πρώτο στόχο, έχει να αποκαλύψει τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και την αποκάλυψη αυτή ποιος του την έδωκε? Ο Θεός. Ο Πατέρας του την έδωκε. Για να δείξει στους δούλους αυτού όσα πρέπει να γίνουν ταχαίως. Και εφανέρωσαν αυτά από στήλες δια του αγγέλου αυτού στον δούλο αυτού Ιωάννη. Ωραία. Και πώς ξεκινάει το πρώτο κεφάλαιο? Ξεκινάει αποκαλύπτοντας τον Ιησού μέσα στη δόξα του Πατέρα. Ελάτε να το δούμε αυτό στο 1-8. Μιλάει ο Ιησούς, μιλάει ο ένδοξος Ιησούς. Και τι λέει? Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο Ον, ο Ιν, ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ. Ποιος μιλάει? Μα είναι ο Ιησούς που τα λέει. Και προσέξτε, λέει εγώ, δεν λέει εμείς. Σας το έχω πει και άλλη φορά αυτό. Αλλά προσεύχομαι να πάρουμε το φως αυτό, να καταλάβουμε τον Κύριό μας. Λέει εγώ. Το λέει ο Ιησούς, αλλά ξέρουμε ότι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, θα τα δούμε στον Ισαΐα, είναι ο Πατέρας, ο Γιάχουε. Και δεν έχουμε πολλούς παντοκράτορες, αυτός είναι ο Ον, ο Ιν, ο ερχόμενος. Πού μας πάει αυτό? Στο Μωυσή, Έξοδος 3:14, που λέει ότι «Εχιέ, ασέρ, εχιέ», το όνομα του Θεού. Ωραία, ο Παντοκράτορ. Ο Παντοκράτορ. Να πάμε λίγο να δούμε Κολοσσαίς Β 8. Λέει, προσέχετε να μη σας εξαπατήσει κάποιος δια της φιλοσοφίας και ματέας απάτης και κενής απάτης. Η φιλοσοφία, αδερφοί μου, έχει εξαπατήσει τους πιο έξυπνους. Αν δεις τα γραπτά των επισκόπων, πού ονομάζονται πατέρες της Εκκλησίας, εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Γιατί δεν έχει πατέρες η Εκκλησία, έχει μόνο ένα πατέρα. Και όλοι οι υπόλοιποι είναι αδελφοί. Απλά βάλαν τίτλους για να σηκώνουν τους αυτούς τους όλο και πιο πολύ. Μαλώνανε ποιος θα φοράει τα πέδιλα του αυτοκράτορα και τι πράγματα και στολίδια του αυτοκράτορα θα μπορούσαν οι επίσκοποι, ο Πάπας και οι πατριάρχες να φοράνε για να υψώνουν τον εαυτό τους. Δηλαδή, ξέφυγαν οι άνθρωποι. Ικτρά ξέφυγαν. Γι' αυτό και ήρθε τέτοια κατάρα. Το λέω όμως γιατί πρέπει να εκτιμήσουμε αυτό που κάνει ο Κύριος τώρα. Αν δεν το εκτιμήσουμε αυτό, μετά δεν έχει τίποτα άλλο. Δεν έχει τίποτα άλλο. Δεν εκτίμησαν τον Ιησού, τους άφησε ο Κύριος. Και δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι αυτό. Ούτε να το σκέφτομαι. Όχι, αδελφοί μου. Είμαστε οι νύμφοι του Κυρίου. Είμαστε το σώμα του Κυρίου. Και θα μείνουμε στην αλήθεια, θα κηρύξουμε την αλήθεια, θα ζούμε την αλήθεια και θα φτάσουμε νικητές μέχρι τέλους. Αμήν. Θα κάνουμε όλο το έργο που μας έχει δώσει ο Χριστός να κάνουμε. Θα το κάνουμε. Αμήν. Κολοσσαίς Β1. Προσέχετε να μην σας εξαπατήσει κάποιος με τη φιλοσοφία, δια της φιλοσοφίας και της ματαίας απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων. Αυτά δηλαδή που οι άνθρωποι πίστευαν, τα πέρασαν μέσα στην Εκκλησία. κατά τα στοιχεία του κόσμου. Ποια είναι τα στοιχεία του κόσμου, η ήλιος, η σελήνη, τα άστρα, τα ηλιοστάσια, οι σημερίες, έτσι. Σε αυτά ήταν η Βαβυλώνα και ο Κωνσταντίνος με τα τσαρούχια. Γι' αυτό και αλλάξανε τις ημερομηνίες και του Πάσχα, αλλάξανε, βάλαν τη γέννηση του Χριστού 25 Δεκεμβρίου, κατά τα στοιχεία του κόσμου. Τους εξαπάτησε. Αυτός και οι υπόλοιποι. Προσέξτε τώρα τι λέει. Διότι εν αυτό, εν το Χριστό, κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Το 10. Ελάτε να τη διαβάσουμε όλοι μαζί. Πάμε όλοι μαζί. Διότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός και είστε πλήρης εν αυτό. Ώστις είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας. Τι θα πει είστε πλήρης εν αυτό, εν το Χριστό. Όταν έχεις τον Χριστό, όταν τον λατρεύεις, τον δοξάζεις, τον ευλογείς και ό,τι κάνεις εν λόγω ή εν έργο τα κάνεις στο όνομα του Ιησού Χριστού, είσαι πλήρης. Δεν στέκεται ο πατέρας και λέει με εμένα με ξεχάσανε. Ούτε υπάρχει κάποιο άλλος Θεός, ο Θεός Πνεύμα Άγιο να πει εμένα ούτε καν με δοξάζουν ούτε καν προσεύχονται σε μένα. Γιατί δεν υπάρχει προσευχή ή λατρεία στο Πνεύμα το Άγιο, στο Λόγο του Θεού μέσα. Γιατί είναι το Πνεύμα του Θεού. Η λατρεία πάει στο πρόσωπο, όχι στη φύση του. Το Πνεύμα το Άγιο είναι η φύση του Θεού. Αυτό είναι ο Θεός, είναι Πνεύμα. Είμαστε πλήρεις. Και θέλω να δούμε, να προσεύχεσαι σας παρακαλώ. Πρέπει να δούμε τον Κύριο στη δόξα του μέσα. Είναι κρίμα μετά από τόση ιστορία, τόσο λόγο, να μην μπορούμε να καταλάβουμε τον Κύριο. Γιατί υπάρχουν αυτά τα πράγματα που έχουν κολλήσει μέσα μας. Εγώ παιδευόμουν χρόνια μέσα στην προσευχή μου για να δω πού απευθύνει την προσευχή μου. Στον Πατέρα προσεύχομαι, στο όνομα του Ιησού Χριστού, αλλά και ο Υιός. Έχω ακούσει άτομα προσεύχονται μόνο στον Πατέρα. Μόνο. Τι καταλαβαίνω. Δεν έχουν γνωρίσει τον Κύριο ακόμα. Όχι ότι είναι λάθος η προσευχή. Δεν υπάρχει αποκάλυψη εκεί. Λέει ο Πέτρος, πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Για ποιον μιλάει που πρέπει να επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου. Για ποιο όνομα μιλάει. Του Ιησού. Του Ιησού. Ο Στέφανος είπε, Κύριε, στα χέρια σου παραδίνω το πνεύμα μου. Στον Ιησού μίλησε. Ποιος είναι εδώ ανάμεσά μας. Ο Ιησούς. Πέστε μου έναν τίτλο του Ιησού. Ματθαίος 1:20. Ο Εμμανουήλ. Α. Ο Θεός μαζί μας. Ο. Πώς είναι μαζί μας. Το μυστήριο της ευφεβίας. Εν Χριστώ είναι. Εν Χριστώ. Άρα, σαν τον Ιωάννη, μπορώ να μιλήσω σε εκείνον. Και τι βλέπουμε τώρα. Άκουσε εν τη Κυριακή ημέρα, την ημέρα του Κυρίου, φωνή ο Ιωάννης. Σαν σάλπιγγα. Και έλεγε στο 11, 1:11, αποκάλυψη. Εγώ είμαι το Α και το Ω. Προσέξτε το εγώ είμαι. Δεν λέει εμείς. Εγώ είμαι. Το Α και το Ω. Ο πρώτος και ο έσχατος. Και ό,τι βλέπεις γράψον εις βιβλίων και πέμψον εις τα σεπτά εκκλησίες. Και λοιπά. Στο 1:13 λέει και εν μέσω των επτά λιχνιών είδω ένα όμοιον με ιών ανθρώπου. Ποιον βλέπει. Τον άνθρωπο Χριστό. Ενεδημένο ποδήρυχη τόνα, σαν ιερέα, αρχιερέα τον βλέπει δηλαδή. Ζωσμένο με χρυσή ζώνη, πλησίων των μαστών εδώ πάνω, η κεφαλή του και οι τρίχες ήταν λευκέ ως μαλλίων λευκών. Πού το έχουμε δει αυτό. στο Δανιήλ στο 7. Πάμε λίγο στο 7, εδώ, στο 9. Ποταμός εθεώρουν έσω του θρόνου ετέθησαν και ο παλαιός των ημερών εκάθισε, του οποίου το ένδυμα ή το λευκόν ως σκιών και τρίχες της κεφαλής αυτού ως μαλλίων καθαρών. Ο θρόνος αυτού ως φλόξ πυρός, η τροχή αυτού ως πυρ καταφλέγων. Ωραία, μας δίνει την εικόνα του πατέρα, ο οποίος κάθεται στο θρόνο. Και έρχεται τώρα ο Υιός του ανθρώπου και λέει ότι τον βλέπει ο Ιωάννης με λευκό μαλλί. Ποιον βλέπει? Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Αυτό βλέπει. Και ως μαλλίων λευκών, ως χιόν. Η οφθαλμή αυτού ως φλόξ πυρός. Η πόδες αυτού όμοιοι με χαλκολίβανο. Ως εν καμίνο πυρωμένη. Και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών. Κάνε μια μελέτη και δες. Πού λέει για τη φωνή των υδάτων πολλών, να δεις ότι είναι η φωνή του Παντοδυνάμου. Η φωνή του Παντοδυνάμου. Πολλά ύδατα. Όποιος διψάς έρθει προς εμέ και ασπίνει και από την κοιλιά του, καθώς είπε η γραφή, θα ρεύσουν ποταμοί υδάτων ζώντων. Τούτο δε έλεγε περί του πνεύματος, το οποίο μελλονλαμβάνουν στους οι πιστεύσαντες εις αυτόν. Η φωνή των πολλών υδάτων. Όταν μιλάς δια του πνεύματος, εν πνεύματι, είναι η ίδια φωνή. Γιατί είναι υδάτων πολλών. Πρώτα απ' όλα, ο Θεός είναι άπειρος, αλλά και μέσα από κάθε πιστό βγαίνουν τα ύδατα, πολλά ύδατα, πολλά ύδατα. Και είχε εν τη δεξιά αυτού χειρί 7 αστέρες. Ποιος κρατάει τα αστέρια? Ο Θεός. Βέβαια, αστέρες είναι οι υπηρέτες του Θεού, οι κήρυκες, οι διακονίες, έτσι. Και εκ του στόματος αυτού εξήγει το ροφέα δύστομος οξία, η όψη αυτού έλαμπε ως ο ήλιος, λάμπει τη δυνάμει αυτού. Και ό,τι είδον αυτόν έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός. Και επέθηκε τη δεξιάν αυτού χείρα επεμέ, λέγον μη. Ακούστε τώρα. Μη φοβού. Εγώ, δεν λέει εμείς, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Στον Ισαΐα 41:4 λέει, τι ενήγηση και έκαμε τούτο, καλώντας γενεάς απ' αρχής, εγώ ο Γιάχουε, λέει στο κείμενο, ο πρώτος και ο μετά των εσχάτων, εγώ αυτός. 43:10 Ισαΐας, σεις είστε μάρτυρές μου, λέει ο Κύριος, και ο δούλος μου, τον οποίον εξέλεξα, για να μάθετε και να πιστεύσετε εις εμέ και να εννοήσετε ότι εγώ αυτός είμαι. Πρώε μου άλλος Θεός δεν υπήρξε, ουδέ θέλει υπάρχει μετεμέ. Πιο κάτω, 44:6, ούτω λέγει ο Γιάχουε, βασιλεύς του Ισραήλ και ο λυτρωτής αυτού, ο Γιάχουε Σαβαώθ, ο Κύριος των δυνάμεων. Εγώ είμαι ο πρώτος και εγώ ο έσχατος. Και εκτός εμού δεν υπάρχει Θεός. Και έρχεται τώρα ο Υιός του ανθρώπου και λέει στον Ιωάννη, εγώ είμαι ο πρώτος και έσχατος, το 17. Ο ζών και έγινα νεκρός και εδώ είμαι ζών εις τους αιώνας των αιών. Αμήν. Και έχω τα κλειδία του άδου και του θανάτου. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος, ο Γιάχουε, ο ζών ζει στους αιώνες πια και έγινα νεκρός. Έγινα. Δεν λέει γίναμε. Έγινα. Ο Υιός του ανθρώπου. Και μέσα από αυτόν φανερώνεται τέλεια ο Θεός. Τώρα, punchline. Τι είναι το ρεζουμέ? Γιατί το έκανε όλο αυτό ο Θεός? Γιατί φανερώθηκε εν σαρκή? Η λέξη φανερώθηκε, πρέπει να μας το πει. Γιατί να φανερωθεί? Πρώτα απ' όλα είναι αόρατος γι' αυτό. Άρα φανερώθηκε για ποιους? Για μας. Για μας. Για μας. Και πήρε τον Χριστό. Πρότυπο. Τον ικανοποίησε κατά πάντα. Απόλυτη και τέλεια ευσέβεια και ευλάβεια. Και φανέρωσε τη φύση του και τη δόξα του. Και όσο ήταν εδώ στη γη και μετά και τώρα. Και μέχρι τέλους. Και μέχρι τέλους. Αυτό θα κάνει ο Θεός. Θα βλέπουμε το Θεό μέσα από τον αμνό, συνέχεια. Δεν πρόκειται να σταματήσει αυτό. Πάμε Αποκάλυψη 21-22. 21 κεφάλαιο, 22 εδάφιο. Λέει, και ναών δεν είδων εν αυτή, μιλάει για την Άνω Ιερουσαλήμ. Διότι ναός αυτής είναι Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ και το αρνείο, και η πόλης δεν έχει χρειαν ανάγκη ηλίου ούτε σελήνης. Δια να φέγγος είναι αυτή, διότι η δόξα του Θεού εφώτιζεν αυτήν και ο λίχνος αυτής, πιάς αυτής, της δόξας. Ο λίχνος, το λιχνάρι της. Είναι το αρνείο. Πώς θα βλέπουμε λοιπόν τη δόξα του Θεού? Ηλεκτρικό ρεύμα. Εάν βγάλουμε τη λάμπα, θα βλέπουμε τίποτα? Όχι. Η ενέργεια είναι εκεί. Περιμένει. Όσοι δες. Πρέπει να βάλουμε τη λάμπα. Ο λίχνος. Εσύ είσαι η λάμπα. Ο Κύριος είναι πρώτα ο Ιησούς και μετά εσύ κι εγώ. Γι' αυτό λέει αστήρ διαφέρει αστέρος κατά δόξαν. Θα λάμψει η δόξα του Θεού μέσα από μας. Και λέει, οι υπόλοιποι, οι Άγιοι της Χιλιετής Βασιλείας, θα έρχονται για να πάρουν μέρος και να έχουν κοινωνία σε αυτή τη δόξα. Αλλά πώς? Μέσα από την πόλη, που η πόλη είναι η Άνω Ιερουσαλήμ, είναι η Εκκλησία. Τελειώνει καλά, αδερφοί? Αμήν. Αξίζει να είμαστε ευλαβείς άνθρωποι. Να αρνηθούμε το φρόνημα του άρχοντος, του αέρος, το οποίο βασιλεύει στους απειθίας. Πρέπει να το αρνηθείς αυτό. Έχουμε άλλα πράγματα να σκεφτούμε. Και εκεί πρέπει, τα άνω ζητείτε μη τα επί της γης. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Όταν γονατίζεις, σε παρακαλώ, ζήτησε, Κύριε, αποκαλύψου. Δώσ' μου να σε αντιληφθώ, να καταλάβω και να μπω κι εγώ μέσα σε αυτό το μυστήριο της ευσεβίας. Να δεις τον Κύριο στη δόξα του μέσα. Να τον δεις ως τον Θεό σου. Αυτό κατάλαβε ο Θωμάς. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Δεν είναι ένα μέρος του Θεού. Είναι όλος ο Θεός με το οριστικό άρθρο. Αυτός είναι. Και δεν είναι άλλος εκτός αυτού. Και έτσι πρέπει να τον δοξάζουμε. Έτσι πρέπει να τον λατρεύουμε. Εφόσον θέλουμε να είμαστε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Και αναρωτιέμαι μέσα μου, λέω, Κύριε, πόσοι από το λαό σου καταλαβαίνουν τη δόξα σου, να σε δουν μέσα στη δόξα σου, που είναι η δόξα του Πατρός. Αλλά τουλάχιστον μεταξύ μας αυτό πρέπει να ανοίξει για να ευαρεστηθεί ο Θεός και να κάνει περισσότερα. Αμήν. Για να φανερωθεί. Θέλει λοιπόν ευλάβεια, θέλει ευσέβεια, θέλει αληθινό φόβο του Κυρίου. Σε ό,τι κάνουμε. Και ο Κύριος δεν έχει πρόβλημα να φανερωθεί. Αμήν. Του αρέσει να φανερώνεται. Λέει, είσαι Θεός κρυπτόμενος, Θεέ του Ισραήλ ο Σωτήρ, αλλά όμως του αρέσει να φανερώνεται σε ποιους? Τους ταπεινούς της γης. Σε αυτούς που φοβούνται. Σε αυτούς που φοβούνται τον Κύριο. Έχουν τον Άγιο Φόβο του Κυρίου. Χαίρεται ο Θεός να φανερώνεται. Αμήν. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Γλυκέ μας Πατέρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, ταπεινωνόμαστε μπροστά Σου, Κύριε, και αγιάζουμε αυτό που είσαι Εσύ, Κύριε Ιησού Χριστέ. Ο Κύριος μας, ο Πατέρας μας, ο Θεός μας, ο Βασιλιάς μας. Σε Σένα είναι και όλη η δόξα, Κύριε. Και θέλουμε αυτό το βράδυ να έλθεις και να μας οικοδομήσεις. Όπως και κάθε φορά που ακούμε το Λόγο Σου, να πάρουμε δύναμη, να πάρουμε πίστη για να συνεχίσουμε, Κύριε, τον αγώνα που έχουμε να δώσουμε μέχρι την ώρα που θα μας παραλάβεις στη Βασιλεία Σου. Το χρίσμα Σου και η ευλογία Σου, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, αδελφοί, ας καθίσουμε. Και θέλω να διαβάσουμε κατά Λουκά Ευαγγέλιο 17:5. Και είπον, προσέξτε την λέξη, και είπον οι Απόστολοι προς τον Κύριο, αύξησον εις ημάς την πίστη. Ενώ οι μαθητές, οι Απόστολοι, ήταν ακόμα σε μια περίοδο μαθητείας που μαθήτευαν τα της Βασιλείας του Θεού, παράλληλα ο Κύριος τους απόστελε για να εργαστούν το θέλημά Του. Έτσι, ενώ ήταν μαθητές, ο Λόγος τους ονομάζει και Αποστόλους, γιατί ήδη είχαν πάρει το βάπτισμα στο να υπηρετούν το θέλημα του Θεού. Και αυτοί οι άνθρωποι που ήταν μαζί με τον Κύριο Ιησού Χριστό έβλεπαν διαζώσεις τα όσα ο Κύριος έκανε καθημερινά. Κι όμως κάποια στιγμή μαζεύτηκαν και είπαν στον Κύριο, αύξησε την πίστη μας. Βλέπουμε λοιπόν τη δυσκολία της ανθρώπινης σάρκας να εμπιστευτεί περισσότερο το Θεό. Βλέπουμε τη δυσκολία της καρδιάς να ανοίξει και να κατανοήσει αυτό το οποίο ο Κύριος έχει κάνει μέσα στη ζωή μας. Και ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να αυξανόμαστε στην πίστη. Γιατί θα είναι το μεγαλύτερο και το δυνατότερο όπλο μας στις έσχατες ημέρες. Τα πάντα είναι έτοιμα, αδελφοί. Οι άγγελοι του Κυρίου είναι έτοιμοι. Οι δαίμονες του διαβόλου είναι έτοιμοι. Το σύστημα είναι έτοιμο. Ο Αντίχριστος ήδη ζει, μεγαλώνει, εκπαιδεύεται, ετοιμάζεται για το έργο το οποίο είναι να κάνει, καθώς θα είναι αντιπρόσωπος του διαβόλου στη γη. Όλα είναι έτοιμα, αδελφοί. Και πρέπει και εμείς να είμαστε έτοιμοι για αυτές τις έσχατες ημέρες. Και αυτό που θα μας βοηθήσει να έχουμε τα κατάλληλα εφόδια είναι η πίστη. Γιατί δια της πίστεως θα μπορέσουμε καθημερινά να διάγουμε τον αγώνα που πρέπει να κάνουμε για το θέλημα του Θεού και για την σωτηρία της ψυχής μας. Ερχόμαστε στην Εκκλησία, αναζωπυρωνόμαστε. Μια-δυο ημέρες είμαστε σε έναν ορθό δρόμο πίστης και μετά, αν δεν έχουμε κοινωνία με το Πνεύμα του Θεού, αδειάζουμε και θέλουμε πάλι το φορτιστή το πνευματικό να μας φορτίσει για να μπορέσουμε ξανά να συνεχίσουμε. Κάθε μέρα είναι πολύτιμη και δεν υπάρχει χρόνος για καθυστέρηση. Κανάς δεν μπορεί να πει, Κύριε, θα είμαι έτοιμος σε 5 χρόνια. Αλλά μπορούμε να πούμε, Κύριε, μέρα με την ημέρα βάζω ένα λιθαράκι αύξησης και ευλογίας στην αναγέννηση που με έδωσες. Αβακούμ 2:4. Ιδού η ψυχή αυτού επήρθη, δεν είναι ευθεία εν αυτό. Ο δε δίκαιος θέλει Ζήσει δια της πίστεως αυτού. Αυτό μπορούμε να το περάσουμε με δύο έννοιες. Σωζόμαστε με την πίστη στην θυσία του Ιησού Χριστού, αλλά μετά για να ζήσουμε τον δύσκολο αγώνα αυτής της ζωής πρέπει το πνεύμα μας να είναι πλημμυρισμένο με πίστη. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι κύκλο γύρω μας υπάρχει ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος που είναι περισσότερο πραγματικός και αληθινός από τον κόσμο που ζούμε. Γιατί ο πνευματικός κόσμος προϋπήρχε του φυσικού και θα υπάρχει όταν ο φυσικός δεν θα υπάρχει. Και σίγουρα, για να γίνει το οτιδήποτε στον φυσικό κόσμο, πρέπει πρώτα τα πάντα να περάσουν από μία διαμάχη, μια επιχειρηματολογία των αγγέλων του Κυρίου με τα δαιμόνια του διαβόλου, ώστε να δοθεί το οτιδήποτε στη φυσική μας ζωή. Αμήν. Και όλο αυτό πρέπει να το βάλουμε κατασταλαγμένα μέσα μας. Γιατί μόνο δια της πίστεως θα καταφέρουμε να αποκτήσουμε μια τέλεια και όμορφη σχέση με τον Θεό. Η πίστη είναι η βάση. Γιατί η λογική του ανθρώπου μετράει τα πάντα φαινομενικά και ορθολογιστικά. Ενώ η πίστη υπερπηδάει τον ανθρώπινο σαρκικό ορθολογισμό και βάζει τον άνθρωπο σε ένα ανώτερο επίπεδο αντίληψης και διάκρισης, ώστε να μπορεί να καταλαβαίνει αυτό το οποίο λαμβάνει χώρα στην άλλη σφαίρα. Να ζει την άλλη σφαίρα. Να μετέχει με την άλλη σφαίρα σε αυτά που λαμβάνουν χώρα σε αυτή τη ζωή. Και πρέπει η λογική μας να πάψει να είναι σαρκική και να γίνει πνευματική λογική. Η λογική μας να έχει βάση όχι αυτό το οποίο λέμε εμείς ως ορθό ή ως κάτι που μπορεί να γίνει, αλλά η λογική μας να είναι πνευματική, με αποτέλεσμα τα πάντα να έχουν βάση αυτό που μπορεί να κάνει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Πολλές φορές οι άνθρωποι μπερδεύονται. Έχουν κάποια ενθαρρυντικά και όμορφα συναισθήματα και αυτά τα θεωρούν πίστη. Αλλά αυτά είναι μόνο ανθρώπινα σαρκικά συναισθήματα. Και ενώ οι άνθρωποι, πολύ πιστοί, έχουν όλη την καλή διάθεση να αυξήσουν την πίστη τους, εάν αφαιθούν σε αυτά τα ενθουσιώδη σαρκικά ανθρώπινα συναισθήματα, δεν θα καταφέρουν ποτέ να αυξήσουν την πίστη τους. Ποια διαφορά του ανθρώπινου ενθουσιασμού με την πνευματική αληθινή πίστη στον Θεό? Εύκολο να το καταλάβουμε, καθότι τα ανθρώπινα συναισθήματα πάντοτε βάζουν τον άνθρωπο μπροστά να κάνει το οτιδήποτε. Ενώ η πνευματική λογική περιμένει το βήμα του Κυρίου, την οδηγία του Κυρίου, ώστε μετά ο άνθρωπος, καθώς έχει πάρει με πίστη την οδηγία του Κυρίου, να κάνει το δικό του μικρό μέρος, ώστε το υπόλοιπο να το κάνει ο Κύριος. Αύξησε την πίστη μας. Άραγε πώς αυξάνει την πίστη? Καθώς το προσευχόμαστε. Αμήν. Αλλά δεν είναι αρκετό. Η προσευχή είναι η βάση για το οτιδήποτε. Αλλά αν παρατηρήσουμε την Γραφή, η πίστη αυξανόταν στους Αγίους του Θεού μέσα από διαδικασίες που οι περισσότερες ήταν σκληρές και δύσκολες. Γιατί αν διαβάσουμε το κεφάλαιο της πίστης, το 11ο στην προς Εβραίους επιστολή, δεν θα δούμε κάτι το οποίο ήταν soft. Ό,τι γράφει, ή τα περισσότερα τέλος πάντων, ο λόγος του Θεού στο συγκεκριμένο κεφάλαιο είναι καταστάσεις δύσκολες, σκληρές, που όμως οι άνθρωποι μέσα από αυτές τις καταστάσεις αύξησαν την πίστη τους. Άρα όταν θα έχουμε μπροστά μας μια δυσκολία, να ξέρουμε ότι είναι μια περίοδος και μια κατάσταση που μέσα από αυτήν όσο και αν δυσκολευτούμε, όσο και αν μας αρέσει και αν μας πονάει αυτό, είναι η ώρα, ο χρόνος που μπορούμε να αυξήσουμε την πίστη μας, την εμπιστοσύνη μας στον Θεό. Και υπό μία έννοια, η εμπιστοσύνη, αδελφοί, είναι μια δέσμευση. Όταν λέω ότι εμπιστεύουμε τον Θεό, δεσμεύομαι απέναντί Του σε αυτό που είναι, έχει και μπορεί να κάνει. Και αυτή η δέσμευση με τοποθετεί μπροστά στον Θεό υπόλογο εάν δεν κάνω τα όσα έχω δεσμευτεί, καθότι έχω πει μπροστά Του ότι Τον εμπιστεύομαι. Είναι μια δέσμευση η πίστη, η εμπιστοσύνη. Καθότι λέει στον Θεό, Κύριε, σε πιστεύω, είσαι αληθινός, είσαι ζωντανός, είσαι πανταχού παρόν, πληρείς τα πάντα. Αυτή την ώρα οι άγγελοι σου είναι κύκλο γύρω μου, το χρίσμα σου λέει, ο λόγος είναι ναι και αμήν, δεν θα ξεπέσει τίποτα κάτω από αυτά που έχεις πει. Ήδη το 80% των προφητιών, των βιβλικών προφητιών, έχουν επαληθευθεί και μας μένει μόνο το 20% που είναι τα εσχατολογικά, τα οποία θα ζήσουμε και εμείς με την χάρη του Θεού. Αμήν. Αύξησε την πίστη μας, ώστε να ζήσουμε για της πίστεως τα όσα πρόκειται να λάβουν χώρα σε αυτή τη ζωή, μέχρι ο Κύριος να έρθει να μας παραλάβει. Εβραίους 11:1. Είναι δε η πίστη ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Ο ορισμός της πίστης ξεκαθαρίζει ότι η πίστη είναι η πεποίθηση και η βεβαιότητα ότι υπάρχει ο άλλος κόσμος, ο Κύριος, η βασιλεία, η σωτηρία, ο διάβολος, και παράλληλα ό,τι ελπίζουμε είναι ναι και αμήν, και μια μέρα θα μας αποδοθεί. Κάποια στιγμή μιλούσα με έναν άνθρωπο, με ένα παλικάρι, και του λέω, πιστεύεις στον Θεό? Μου λέει, ναι. Στον διάβολο όχι. Του λέω, το πακέτο περιλαμβάνει και τους δύο. Δεν υπάρχει ο Θεός χωρίς τον διάβολο, αλλά και τα δύο. Και οι άνθρωποι προσπαθούν να οριοποιήσουν τη ζωή τους, καθότι ζούμε στη σάρκα και την αμαρτία, βγάζοντας τον διάβολο έξω από την αντίληψή τους, ώστε να μην υπάρχει μέσα ο φόβος της κολάσεως. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η πίστη μας λέει ότι υπάρχουν τρία επίπεδα. Η Σιόν, ο Άδης, η κόλαση. Όπου τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκεί είναι όλες οι αμετανόητες ψυχές και βασανίζονται. Μετά την κρίση του Λευκού Θρόνου, αυτές οι ψυχές θα μεταβούν στη λίμνη του Πυρός μαζί με τον διάβολο και τους δαίμονες. Υπάρχει το φυσικό στοιχείο, το δεύτερο επίπεδο, που είμαστε εμείς, εδώ η ζωή μας, ο κόσμος μας, αμήν. Και υπάρχει και η παρουσία του Θεού, όπου εκεί οι μετανοημένες ψυχές, το πνεύμα και η ψυχή, όχι το ένδοξο ακόμη σώμα, είναι μέσα στην παρουσία του Θεού. Τόσο οι αμετανόητες ψυχές, στην κόλαση, στον Άδη, όσο και οι μετανοημένες ψυχές, στην παρουσία του Θεού, δεν έχουν καμία επαφή με το δικό μας επίπεδο. Καμία επαφή. Και αν ακούτε ότι κάποιοι πήγαν σε κάποιους πνευματιστές και άκουσαν φωνές συγγενών τους, πολύ απλά είναι ακάθαρτα πνεύματα που κοροϊδεύουν και πλανούν τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει καμία επαφή. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτά τα επίπεδα, τα δύο, το ουράνιο και το υποχθόνιο, υπάρχουν. Κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, θα διαβάσουμε μια ιστορία αληθινή που έγινε όταν ο Κύριος υπηρετούσε την επίγεια του διακονία τα 3,5 χρόνια στη γη. Κατά Μάρκο Ευαγγέλιο 9:14-27 εδάφιο. Και όταν ήλθε προς τους μαθητάς, είδε περί αυτούς όχλων πολλήν και γραμματείς κάνοντας συζητήσεις με ταυτό. Παρένθεση. Ο Κύριος ήταν μαζί με τους τρεις μαθητές του, τον Ιάννη, τον Πέτρο και τον Ιάκωβο, νομίζω, αμήν, στο όρος της μεταμορφώσεως. Εκεί έμειναν 6 ημέρες. Κύριος μεταμορφώθηκε. Ο ουρανός πατέρας μίλησε λέγοντας «Αυτός είναι ο Υιός μου, αυτόν ακούτε». Πέραν αυτές οι μέρες και κατεβαίνει ο Κύριος με τους τρεις μαθητές. Μπροστά του λαμβάνει χώρα αυτό το γεγονός, αυτή η κατάσταση. Ένας όχλος, γραμματής, άνθρωποι σχετικοί και άσχετοι, οι μαθητές που είχαν μείνει κάτω και δεν είχαν πάει επάνω στο βουνό της μεταμορφώσεως, ένας πατέρας και ο γιος του, ο οποίος δαιμονιζόταν. Και ευθύς, πας ο όχλος ειδών αυτών έγινε έκθαμβος και προστρέχοντος εισπάζοντο αυτόν. Και αποκριθείς εις και ρώτησε τους γραμματείς τι συζητείτε με αυτόν. Και αποκριθείς εις εκ του όχλου είπε, διδάσκαλε, έφερα προσέ το γιο μου έχοντα πνεύμα άλαλον. Και όπου πιάσει αυτόν, σπαράται αυτόν και αφρίζει και τρεις τους οδότες αυτού και εξαιρένεται. Και είπον προς τους μαθητάς σου να εκβάλωσιν αυτό, αλλά δεν ειμηνήθησαν, δεν μπόρεσαν. Εκείνος δε αποκριθείς προς αυτόν λέει, ο γενεά άπιστος, έως πότε θέλω είστε με θυμό, έως πότε θέλω υπομένει μας, φέρετε αυτόν προς εμέ. Και έφεραν αυτόν προς αυτόν. Και όσοι είδε αυτόν ευθύ το πνεύμα, εσπάραξε αυτόν και πεσών επί της γης και κυλίε το αφρίζω. Και ρώτησε τον πατέρα αυτού, πόσος καιρός είναι αφού τούτο έγινε σε αυτόν. Ο δε είπε, παιδιώθεν. Και πολλάξε αυτόν και σπήρε ρίψε και σίδατα για να απολέσει αυτόν. Αλλά αν δίνασε τι, βοήθησον ημάς σπλαχνιστής εφημάς. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, το αν δίνασε να πιστεύσεις, πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Και ευθύς κράξας ο πατήρ του παιδιού με τα δακρύων λέει, πιστεύω Κύριε, βοήθησέ με στην απιστία μου. Κοιτάξτε ένα οξύμορο σχήμα που είναι μέσα στο ίδιο εδάφιο. Κύριε, πιστεύω, αλλά βοήθησέ με στην απιστία μου. Ειδών δε ο Ιησούς ότι επισυντρέχει όχλος, επιτίμησε το πνεύμα το ακάθαρτο, λέγον προς αυτό, το πνεύμα το άλαλον και κοφών, εγώ σε προστάζω, έξερθα από αυτού και μη εισέλθεις πλέον εις αυτόν. Και το πνεύμα κράξαν και πολλά σπαράξαν, αυτόν εξήλθε και έγινε ως νεκρός, ώστε πολλοί έλεγον ότι απέθανε. Το 27, ο δε Ιησούς πιάσει αυτόν από το χέρι, σήκωσε αυτόν και αυτός εσηκώθη. Εστιαζόμαστε στο εδάφιο 24 και γεννιέται μέσα μας μία απορία, ένας προβληματισμός. Αυτός ο πατέρας τελικά είχε πίστη ή απιστία? Γιατί το μισό του εδαφίου λέει πιστεύω Κύριε, λίγο πιπάνω σε παρακαλώ, και το υπόλοιπο λέει βοήθησέ με στην απιστία μου. Τελικά αυτός ο άνθρωπος είχε πίστη ή απιστία, αδελφοί? Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι είχε μία μορφή περιορισμένης πίστης. Γιατί η πίστη έχει επίπεδο.

Και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος ενώ πίστευε, κατάλαβε ότι δεν είχε την πίστη που θα έπρεπε για να ελευθερωθεί ο γιος του. Και ζήτησε από τον Κύριο να το αυξήσει την πίστη. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε τον βαθμό της δικιάς μας πίστης. Πού βρίσκεται? Ώστε καθώς θα ζητάμε πίστη από τον Κύριο, αυτό να οικοδομεί μέσα μας μια νέα αναγεννημένη δυναμική πίστης. Σε κάθε πτυχή και σε κάθε επίπεδο. Γιατί όπως θα μιλήσουμε σε λίγο, ο ορισμός της πίστης είναι η βεβαιότητα και η σιγουριά μας ότι ο Κύριος υπάρχει, όσα ελπίζουμε θα μας αποδοθούν, υπάρχει ο άλλος κόσμος, αλλά αν θέλουμε να το ξεψαχνίσουμε λίγο και να δώσουμε βάθος στον ορισμό της πίστης, θα δούμε ότι η πίστη έχει διαχωρισμούς που αν θέλουμε να λειτουργούμε κάποια δεδομένα στη ζωή μας, πρέπει η πίστη μας να συμβαδίζει σε αυτό το οποίο είναι να πούμε και να κάνουμε. Αν η πίστη μας δεν συμβαδίζει σε αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε ή να κάνουμε, θα υπάρχει ένα εμπόδιο στο να ανοίξει ο ουρανός, αδελφοί. Αμήν. Και είναι ανάγκη ως σώμα του Κυρίου να αποκτήσουμε μεγαλύτερη, ποσοτικότερη και ποιοτικότερη πίστη. Η πίστη μας θα δοκιμαστεί. Όταν ζητάμε πίστη, αμέσως ο Κύριος επιτρέπει κάτι. Και εκεί συγκρούεται το ανθρώπινο σαρκικό συνέστημα, η ανθρώπινη λογική με την πίστη. Μια σύγκρουση που πολλές φορές μας ταχυλώνει, μας κουράζει και μας παροπλίζει. Αν γίνεται αυτό, να σηκωθούμε, να ζητήσουμε χάρη και να συνεχίσουμε. Γιατί τις περισσότερες φορές, εμπειρικά σας το λέω, αλλά πιστεύω ότι και εσείς το έχετε ζήσει αυτό. Καθώς ζητάμε μια ευλογία από τον Θεό σε ένα δεδομένο, τα πράγματα τις περισσότερες φορές δεν καλυτερεύουν, χειροτερεύουν. Δεν ξέρω πόσοι το έχετε ζήσει ή σε ποιον βαθμό έχετε ζήσει αυτό το οποίο σας μιλάω, αλλά είναι γεγονός. Και βιβλικό γεγονός μάλιστα. Αν τα πράγματα να καλυτερεύουν, χειροτερεύουν. Και εκεί πια ο Κύριος θέλει η λογική μας να φύγει. Και με υπομονή να περιμένουμε εκείνο να κάνει την έκβαση. Βιαζόμαστε, αγωνιούμε, τα πράγματα μας προβληματίζουν περισσότερο, κλείνει το πνεύμα και η λογική του ανθρώπου νικάει την πίστη. Πρέπει να γίνει το αντίθετο. Η πίστη να μας δίνει την δύναμη να αντέχουμε τις επιθέσεις της λογικής μας όπως και του διαβόλου. Γιατί η ανθρώπινη λογική δεν συμβαδίζει με την πνευματική λογική. Δεν συμβαδίζει. Είναι εντελώς διαφορετική. Γι' αυτό και λέγεται πίστη. Όπως είπα, η πίστη έχει πτυχές και επίπεδα και αυτός είναι ο τίτλος του σημερινού μας κηρύγματος, επίπεδα πίστης. Και επειδή δεν θέλω να δώσω περισσότερο χρόνο στην εισαγωγή, θα ήθελα να μιλήσουμε για τα 6 επίπεδα της πίστης. Με λίγα λόγια, σε ένα εύλογο χρόνο, με μια μικρή απλή ανάλυση, να μιλήσουμε για τα 6 επίπεδα της πίστης, ώστε να δούμε πού βρισκόμαστε και να ζήσουμε τα θετικά επίπεδα της πίστης, γιατί 2 από τα 6 δεν είναι θετικά, είναι αρνητικά. Και ό,τι λέμε είναι βιβλικό. Το αναφέρει ο λόγος.

0: Και μέσα από το λόγο, ο οποίος είναι πηξίδα για ό,τι κάνουμε, ζούμε και λέμε, παραδειγματιζόμαστε από τους ανθρώπους, τους βιβλικούς ήρωες, ώστε εμείς να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τις χάρτες του Θεού. Αμήν, αδελφοί. Και θα ήθελα να διαβάσουμε κατά Μάρκο Ευαγγέλιο 11:20-24 εδάφιο. Ο Κύριος είχε πάει στα Ιεροσόλυμα. Προσέξτε. Περπατούσε στον δρόμο τους μαθητές. Και το πρωί, διαβαίνοντες, είδον την σική εξηραμένη εκ ριζών. Τι είχε όμως προηγηθεί? Πριν λίγες ώρες, ο Κύριος είχε περάσει από το ίδιο σημείο. Και καθώς λέει ο λόγος πεινούσε, θέλησε να φάει σίκα. Αλλά δεν ήταν η ώρα, ο καιρός, που η σικιά θα έδινε καρπούς. Άρα με ποια λογική ο Κύριος πήγε να φάει σίκα από τη σικιά, αφού δεν ήταν η ώρα της να δώσει καρπούς? Μπορεί να δώσει σικιά καρπούς το Γενάρη? Μπορεί να δώσει? Συγκεκριμένα κάπου Μάρτιο-Απρίλιο πει ο Κύριος. Και σικιά ξέρουμε ότι κάνει και πρωίμα σίκα, αλλά οι περισσότερες σικές καρποφορούν Αύγουστο. Σωστά? Αμήν. Με ποια λοιπόν λογική ο Κύριος πήγε Μάρτιο-Απρίλιο μήνα να φάει σίκα από μια σικιά που δεν βγάζει σίκα? Βέβαια υπάρχει ο συμβολισμός και τυπολογία ότι η σικιά είναι ο Ισραήλ, που δεν καρποφόρησε τότε που πήγε ο Κύριος. Δεν ήταν ακόμα η ώρα τους. Αλλά παράλληλα παίρνουμε και ένα μάθημα πίστης. Και διαβάζουμε. Και ενθυμηθείς, ο Πέτρος λέγει προς αυτόν: Ραβί, είδε η σική την οποία κατηράστης εξηράνθη. Καθώς ο Κύριος είδε ότι η σικιά δεν είχε καρπούς, την καταράστηκε. Τυπολογικά. Για να μας δείξει ότι ο άνθρωπος, το έθνος, η εκκλησία που δεν καρποφορούν, δεν βαδίζουν στο θέλημα του Θεού και έχουν μεγάλο πρόβλημα. Και αποκριθείς, ο Ιησούς λέγει προς αυτούς: Έχετε πίστη Θεού? Διότι αληθώς σας λέγω ότι ώστε είπε προς τόρος τούτου σηκώθητε και ρίφθητε στην θάλασσα και δεν διστάσε την καρδία αυτού, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει γίνει σε αυτό ότι εάν είπε. Και το 24, για τούτο σας λέγω, πάντα ως προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε, λαμβάνετε και θέλει γίνει εις εσάς. Το μάθημα που παίρνουμε είναι ότι ο Κύριος δεν συμβάδιζε με την ανθρώπινη λογική. Λέτε, αν πρόσταζε ο Κύριος, η σικιά θα βγάζει σίκα? Τι λέτε? Με έναν του λόγο η σικιά θα καρποφορούσε και από το βάρος θα έπεφταν κάτω τα σίκα. Αλλά δεν είναι και το θέμα μας. Ήθελε να δείξει ότι η πνευματική λογική δεν συμβαδίζει με τη σαρκική λογική. Μπορούσε κάποιος μαθητής να του πει: Κύριε, τι είναι αυτά που κάνεις? Είσαι 33 χρονών και ακόμα δεν έμαθες ότι τα σίκα δίνουν τον Αύγουστο? Αλλά εκεί ο Κύριος αφενός περνούσε ένα μάθημα για το έθνος του Ισραήλ και αφετέρου περνούσε το μάθημα που λέει ότι δεν βαδίζουμε με την ανθρώπινη λογική, αλλά με την πνευματική λογική που λέει ότι ακόμα και Μάρτιο μήνα, εάν ο Κύριος θέλει, τα σίκα θα βγουν στη σικιά. Αμήν. Και εδώ το πρώτο επίπεδο που είναι αρνητικό είναι η έλλειψη πίστης. Εάν είχατε, λέει, πίστη. Άρα εκείνη τη στιγμή οι μαθητές ήταν ελλειπείς σε πίστη. Και δεν μιλάμε για κοινούς ανθρώπους, δεν μιλάμε για ασήμαντους ανθρώπους, αλλά μιλάμε για τους μαθητές του Κυρίου. Μιλάμε για τους ανθρώπους που είχαν γαλουχηθεί στα πράγματα του Κυρίου, καθώς διαζώσεις τα ζούσαν καθημερινά. Μιλάμε ότι ήταν στα Ιεροσόλυμα. Άρα 3,5 χρόνια είχαν δει θαύματα και μεγαλεία. Ο Ιωάννης στο τέλος του Ευαγγελίου που Θεόπνευστα έγραψε μας λέει ότι τα βιβλία, εάν Τα στηβάζαμε κάτω με τα θαύματα και τις θεραπείες του Κυρίου, δεν θα μας έφτανε όλη η έκταση της γης. Ήταν μεγαλεία, ήταν σπουδαία πράγματα, κι όμως εκείνη τη στιγμή ήταν ελλιπής σε πίστη. Άρα βλέπετε ότι όσο πνευματικά δυνατός και να είναι κάποιος, εάν δεν προσέξει κάποια στιγμή, η πίστη του ίσως να είναι ελλιπής και όχι σε αυτό το επίπεδο το οποίο ζητάει ο Κύριος.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 12:27-32. 12:27-32. Παρατηρήστε τα κρύα πως αυξάνουσι. Δεν κοπιάζουν ούτε κλώθουσι. Σας λέω όμως, ουδέ ο Σολομών εν πάση τη δόξα αυτού ενεδύχει ως εν τούτον. Αλλά εάν το χόρτον ως της σήμερα είναι στον αγρό και αύριο ρίπτρι σκλίβανον, ο Θεός ενδύει ούτω, πόσο μάλλον εσάς ολιγόπιστοι. Και εσείς μη ζητείτε τι να φάγετε ή τι να πείτε και μη είστε μετέωροι, διότι ταύτα πάντα ζητούν στα έθνη του κόσμου. Ημών δε ο Πατήρ εξεύρει ότι έχετε χρία τούτων. Πλην ζητείτε την Βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθεί. Μην φοβού μικρό πίμνιον. Μην φοβάσαι μικρό πίμνιον. Διότι ο Πατήρ σας ευδόκησε να σας δώσει την Βασιλεία. Το δεύτερο επίπεδο πίστης είναι η μικρή, η λίγη πίστη. Όπως διαβάσαμε, ολιγόπιστη. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό ενός ολιγόπιστου πιστού? Ότι μεριμνά πολύ για τα πράγματα αυτής της ζωής. Δεν έχει εμπιστοσύνη στον Θεό. Πρέπει να είμαστε επιμελείς, πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι στο οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας. Απέναντι στην οικογένειά μας, στον εργοδότη μας, οπουδήποτε. Αλλά η υπερβολή ειδωλοποιεί την ζωή αυτήν, κάνοντάς την να είναι κάτι πιο πάνω από την σχέση που έχουμε με τον Θεό. Και ο λιγόπιστος, επειδή δεν έχει πίστη σε αυτό που μπορεί να δώσει να κάνει ο Θεός, εργάζεται παραπάνω, μαζεύει παραπάνω, κάνει το κάτι παραπάνω, ώστε σαρκικά και με τα όσα έχει μαζέψει να νιώθει ασφαλής. Έχω αυτά τα 1.000 ευρώ στην τράπεζα, έχω αυτά μαζεμένα, έχω εκείνα εδώ, αυτά εδώ, άρα είμαι ασφαλής. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει καθόλου έτσι. Γιατί καμία ασφάλεια δεν υπάρχει στο πλούτο το βιωτικό, αδελφοί. Όταν τη δεκαετία του 70, από διολοφορά δεν γνωρίζω και δεν το ψάχνω, δεν με απασχολεί, έπεσε το αεροπλάνο που ήταν πιλότος ο γιος του Ωνάσιο, Αλέξανδρος. Το θυμάστε, το έχετε διαβάσει. Όταν λοιπόν έπεσε τη δεκαετία 70, ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ένας ζάμπλουτος άνθρωπος, είπε στους γιατρούς: όλα μου τα λεφτά, όλη μου την περιουσία, να σωθεί το παιδί μου. Και του λένε οι γιατροί: εμείς σηκώνουμε τα χέρια, ο Θεός. Ο λιγόπιστος βαδίζει στο φαινόμενο. Ο λιγόπιστος στηρίζεται στις δικές του ικανότητες και αρετές. Ο λιγόπιστος βλέπει αυτό που μπορεί να κάνει αυτός και όχι αυτό που είναι και μπορεί να κάνει ο Κύριος. Και εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Γιατί είναι ένας εγωκεντρικός πιστός που βαδίζει σύμφωνα με τις δικές του αντιλήψεις. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 8:5-10 εδάφιο. Ότε δε εισήλθεν ο Ιησούς εις Καπερναούν, προσήλθε προς αυτόν εκατόνταρχος παρακαλών αυτόν και λέγον: Κύριε, ο δούλος μου, κοίτα εντυπωσιακά παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: εγώ έλθω, θέλω θεραπεύσει αυτόν. Και αποκριθείς, ο εκατόνταρχος είπε: Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου, αλλά μόνον υπέ λόγον και θέλει ιατρηθεί ο δούλος μου. Διότι και εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσία, έχω με αυτόν στρατιώτας και λέγω προς τούτον ύπαγε και υπάγει, προς τον άλλον έρχω και έρχεται και προς τον δούλο μου κάμε τούτο και κάμνη. Και εδώ είναι η βάση αυτού που θέλουμε να περάσουμε. Ακούσας δε ο Ιησούς θαύμασε και είπε προς τους ακολουθούντας: αληθώς σας λέγω, ουδέν το Ισραήλ εύρων το σαύτην πίστη. Το τρίτο επίπεδο, που είναι το πρώτο θετικό, είναι η μεγάλη πίστη. Και αν θέλουμε να βλέπουμε, αδελφοί, θαύματα και θεραπείες, η πίστη μας πρέπει να είναι μεγάλη. Η μεγάλη πίστη ελκύει το Πνεύμα του Θεού να εργαστεί τα θαύματα, τις θεραπείες, τις απελευθερώσεις, τις δυνάμεις. Η ελλιπής πίστη και η μικρή πίστη, όχι. Ενώ η μεγάλη πίστη βλέπουμε ότι έδωσε θεραπεία σε έναν άρρωστο άνθρωπο. Γιατί τα πάντα μπορεί να κάνει ο Κύριος. Και η πίστη δίνει την αίσθηση της ασφάλειας σε αυτό που είναι ο Θεός. Ο πιστός νιώθει ασφαλής. Ασφαλής, ήσυχος. Βέβαια, θέλω να είμαστε ειλικρινείς. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στο 100% της απόλυτης ειρήνης και ησυχίας μέσα μας. Θα πάμε σε ένα μεγάλο επίπεδο και εκεί που δυσκολευόμαστε, φοβόμαστε ή λίγο ταραντευόμαστε, στην προσευχή ο Κύριος να μας πάρει κάθε φόβο και κάθε ανησυχία. Ο Αβραάμ φοβήθηκε. Ο Ισάκ φοβήθηκε. Ο Εζεκίας φοβήθηκε. Ο Ιωάννης φοβήθηκε. Ο Πέτρος φοβήθηκε. Και δεν θα φοβηθούμε εμείς. Και εμείς θα φοβηθούμε, αδελφοί. Ποιο όμως το θέμα μας? Ο φόβος να γίνει προσευχή ώστε να απελευθερωθούμε. Αυτό είναι το θέμα μας, αδελφοί. Όταν νιώθουμε απιστία, την απιστία την κάνουμε προσευχή ώστε ο Κύριος να μας απελευθερώσει. Αυτά που λέμε δεν μπορούμε να τα ζήσουμε 100%. Μπορούμε να τα ζήσουμε σε ένα μεγάλο βαθμό και εκεί που βλέπουμε ότι σκοντάφτουμε, να πηγαίνουμε στον Ιησού μας και να του λέμε: Κύριε, έλεος, ελευθέρωσέ με, αύξησε την πίστη μου, όπως οι Απόστολοι, όπως εκείνος ο άνθρωπος. Δεν είναι ντροπή, ούτε κακό. Αντιθέτως, ο Κύριος εκτιμά έναν ειλικρινή χριστιανό. Τον εκτιμά, αδελφοί. Εκτιμά τον χριστιανό που είναι αυθεντικός και αληθινός μπροστά του με τα λάθη και τα προβλήματά του. Φτάνει να είναι ειλικρινής και να έχει μια καρδιά που να θέλει να αλλάξει. Το τρίτο λοιπόν επίπεδο είναι η μεγάλη πίστη και το αποτέλεσμα αυτής, τα θαύματα και οι θεραπείες. Ιακώβου 2:5. Ακούσατε, αδελφοί μου αγαπητοί, δεν εξέλεξε ο Θεός τους πτωχούς του κόσμου τούτου, πλουσίους εν πίστη και κληρονόμους της βασιλείας, την οποία υπεσχέθη προς τους αγαπώντας Αυτόν? Το αμέσως επόμενο επίπεδο πίστης είναι η πλούσια πίστη. Οι πτωχοί είχαν πλούσια πίστη. Ποιος είναι ο καρπός της πλούσιας πίστης? Ότι ο άνθρωπος νιώθει αυτάρκης κατά πάντα. Όπως ο Παύλος στην προς Φιλιππισίους. Είτε έχω πολλά είτε λίγα, ξέρω να ζω. Και η πλούσια πίστη στον Θεό μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε τόσο γεμάτοι με εκείνον, ώστε ακόμη κι αν έχουμε λήψεις στα γήινα, να μην μας πειράζουν. Γιατί είμαστε πλούσιοι εν Χριστώ Ιησού, και είμαστε τόσο γεμάτοι με την παρουσία Του, που αυτά τα βιωτικά, τα φαινομενικά, τα πρόσκαιρα, αν και έχουμε λείψει σε κάποια πράγματα, δεν μας προβληματίζουν ούτε μας πειράζουν. Γιατί είμαστε πλούσιοι με τον Κύριο. Πλούσιοι, γεμάτοι με την παρουσία Του. Γεμάτοι με Εκείνον. Παραδομένοι στην Άγια Του δόξα. Στα πόδια Του. Στα πόδια Του, αδελφοί. Αμήν, πλούσιοι με το Πνεύμα του Θεού, πλήρης Πνεύματος Αγίου, κατά πάντα αυτάρκης. Έχουμε δει πλουσίους του κόσμου τούτου να είναι πιο φτωχοί και από τους φτωχούς από τη μιζέρια της συγκουνιάς τους. Και έχουμε δει και φτωχούς να είναι τόσο πλούσιοι, γιατί το λίγο το έζησαν και με το παραπάνω. Αλλά εμείς είμαστε πλούσιοι, αδελφοί, γιατί ο Κύριος είναι με θυμόν. Και είμαστε αυτάρκης. Δεν μας λείπει κάτι. Και αν μας λείπει, ο Κύριος είναι ο πλούτος μας. Και σίγουρα, αδελφοί, ο Κύριος προσθέτει κατά την ανάγκη μας. Πράξεις 6:1 έως 5 εδάφιο. Εν δε τες ημέρας ταύτες, ότε πληθύνονται οι μαθητές, έγινε εγωγισμός των Ελληνιστών κάτω των Εβραίων, ότι χείρα αυτό παρευλέποντο εν την καθημερινή διακονία. Τότε οι 12 προσκαλέσαντε στο πλήθος των μαθητών, είπε: «Δεν είναι πρέπει να αφήσουμε εμείς το λόγο του Θεού και να διακονόμεν εις τραπέζας». Σκεφτείτε λοιπόν, αδελφοί, να εκλέξετε εξ ημών 7 άνδρες μαρτυρουμένους πλήρους πνεύματος Αγίου και σοφίας, πλήρους πνεύματος Αγίου και σοφίας, τους οποίους ας καταστήσουμε επί της χρίας ταύτης. Εμείς δε θέλουμε εμένει την προσευχή και τη διακονία του λόγου. Και άρισε ο λόγος ενώπιον πάντως του πλήθους. Και εξέλεξα τον Στέφανο, άνδρα πλήρης πίστεως και πνεύματος Αγίου, και Φίλιππον και Πρόχωρον και Νικαγόρα και Τίμωνα και Παρμενάν και Νικόλα προσήλυτον Αντιοχέα, τους οποίους έστησαν ενώπιον των Αποστόλων και προσευχηθώντες επέθεσαν επ' αυτούς τας χείρας. Το αμέσως επόμενο επίπεδο είναι η πλήρη πίστη, την πίστη που είχε ο Στέφανος. Αυτή η πίστη έχει πολλά χαρακτηριστικά και αποτελέσματα. Κάνει τον άνθρωπο να είναι πλήρης πνεύματος Αγίου και να είναι πλήρης σοφίας, όπως διαβάσαμε. Του δίνει τη δυνατότητα να υπηρετεί ανθρώπους, όπως ο Στέφανος. Τον έβαλαν να μοιράζει φαγητό. Η πλήρη πίστη ενός ανθρώπου τον καθιστά υπηρέτη. Όπως ο Κύριος. Δεν ήρθα να υπηρετηθώ, αλλά για να υπηρετήσω. Για πλήρη πίστη. Αλλά παράλληλα, η πλήρη πίστη ενώνει τον ουρανό με τη γη. Θυμάστε, λίγο που του πεθάνει ο Στέφανος, τι είδε, θυμάστε, τον ουρανό ανοίγει και είδε τη δόξα του Θεού. Η πλήρης πίστη λοιπόν κάνει τον άνθρωπο να είναι πλήρης πνεύματος Αγίου, πλήρης σοφίας, πλήρης υπηρεσίας προς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, και τέλος τον ενώνει με τον ουρανό. Με τον ουρανό, με την σφαίρα, με τον θρόνο του Κυρίου. Αμήν. Ένα με τον Κύριο. Έχει μια τέλεια κοινωνία μαζί του. Γιατί η πλήρης πίστη ξεκλειδώνει τον ουρανό. Και ο ουρανός ανοίγει. Και τα πάντα φαίνονται στο πνεύμα του ανθρώπου. Και το τελευταίο επίπεδο το διαβάσουμε. Ιακώβου επιστολή 2, 20, 26 εδάφιο. Θέλεις όμως να γνωρίσεις, ο άνθρωπε μάται, ότι η πίστης χωρίς τον έργο είναι νεκρά. Αβραάμ, ο πατήρ ημών, δεν είναι δικαιώθη εξ έργων, ότε προσέφερε Ισαάκ τον υιόν αυτού επί το θυσιαστήριο. Βλέπεις ότι η πίστη συνεργεί στα έργα αυτού. Και εκ των έργων η πίστη ετελειώθη. Και πληρώθη η γραφή λέγουσα: «Επίστευσε δε Αβραάμ εις τον Θεόν και λογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη και φίλος Θεού ονομάστη». Αυτά τα κρατάμε. Ονομάστη και λέει φίλος του Θεού. Γιατί? Γιατί είχε αυτό το επίπεδο πίστης. Και μόνο όταν ένας άνθρωπος έχει αυτό το επίπεδο πίστης μπορεί να ονομαστεί φίλος του Θεού. Αμήν. Βλέπετε λοιπόν ότι εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος και οχι εκ πίστεως μόνο. Ομοίως δε κεράβει πόρνη δεν είναι δικαιώθη εξ έργων, ότε υπεδέχθη τους απεσταλμένους και ξέβαλαν αυτούς για σάλις οδού. Διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτω και η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρά. Το τελευταίο επίπεδο είναι το επίπεδο που το ονομάζουμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού η τέλεια πίστη. Δεν δικαιωνόμαστε με τα έργα. Δικαιωνόμαστε με την θυσία του Ιησού Χριστού και καθώς αποδεχόμαστε αυτή τη θυσία ως τη μόνη οδό σωτηρίας για τη μετανοημένη μας ψυχή. Αλλά τα έργα καθιστούν τον άνθρωπο να αποκτήσει μια τέλεια πίστη. Και όταν μιλάμε τα έργα, όχι τόσο τα έργα της υπηρεσίας, όπως αναφέραμε πριν λίγο στην περίπτωση του Στεφάνου, όχι τόσο τα έργα της υπηρεσίας, να πάω στο νοσοκομείο ή να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, αλλά μιλάμε για έργα τα οποία ξεπερνούν το πνεύμα της υπηρεσίας και είναι έργα τα οποία εφαρμόζονται και ταυτίζονται στο πνευματικό έργο ως προς τον Κύριο. Η Ραάβ τότε επί Ιησού του Ναβί φυγάδευσε τους δύο κατασκόπους με κίνδυνο την ζωή της. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός έκανε έργο τέλειο πίστης, ναι, πέθανε για εμάς. Ο Αβραάμ έκανε τέλειο έργο πίστης, ναι, παράτησε τα πάντα στην Ουρ των Χαλδαίων, στη Μεσοποταμία, έφυγε από εκεί για να πάει σε έναν άγνωστο, ξένο, μακρινό και εχθρικό τόπο. Η τέλεια πίστη έχει έργα δύναμης και εξουσίας ως προς τον Θεό, τα οποία όμως περιέχουν αλτρουισμό, αυταπάρνηση και θυσίες. Και θυσίες. Θα χάσει ο άνθρωπος για να κερδίσει ο Κύριος. Θα κινδυνεύσει ο άνθρωπος, αλλά θα σωθούν 100 ψυχές. Αυτό είναι το οποίο εδώ περισσότερο βλέπουμε. Και παράλληλα μπορούμε να πούμε ότι τα έργα πίστης είναι τα έργα και της υπηρεσίας. Αμήν, μπορούμε να το πούμε. Αλλά περισσότερο εδώ βλέπουμε, χωρίς να αναιρέσουμε ότι είναι και έργα υπηρεσίας, ότι τα έργα είναι η δυναμική την οποία ενεργούμε στο έργο του Θεού ασχέτως εάν αυτό μας εξέτει σε έναν κίνδυνο. Αμήν. Και θα κλείσω επί τούτου με μια ομολογία και θα σηκωθούμε να προσευχηθούμε. Πριν πολλά χρόνια, ένας αδελφός πολλά χρόνια πήγε σε μια χώρα της Ασίας όπου η θρησκεία εκεί, δεν θυμάμαι ποια χώρα ήτανε, ήταν και είναι ο βουδισμός. Ζήτησε το μεγαλύτερο στάδιο της χώρας για να προσευχηθεί και ο Κύριος να δώσει θεραπεία και ελευθερία σε αρρώστους, καρκινοπαθείς κλπ. Όλοι εκεί του λέγαν να μην το κάνει γιατί όσοι είχαν κάνει κάτι παρόμοιο πέθαναν από τους βουδιστές. Αυτός όμως είχε πίστη Θεού, αλλά και οδηγία Θεού. Είναι σημαντικό. Στα πολύ σοβαρά πράγματα, ακόμα και στα μη σοβαρά θα έλεγα, να έχουμε οδηγία Θεού. Πίστη και οδηγία Θεού. Έχω οδηγία Θεού, θέλω να το κάνω. Τον βάζουν λοιπόν στο γήπεδο και απέναντί του και κύκλο του είχε περίπου 20-25.000 ανθρώπους με αυτά τα παράξενα βουδιστικά ρούχα, ξέρετε. Αμήν, κάτι φαρδιά, ρούχα που φοράνε, κάτι ζώνες, κάτι παράξενα αντικείμενα τέλος πάνω. Τους ευλογάμε τους ανθρώπους, ο Κύριος τους ελευθερώσει. Κύκλο γύρω του, ξεραμένα αίματα, από όσους τόλμησαν να κάνουν κάτι παρόμοιο. Τους χαιρετάει, μια παγωμένη ατμόσφαιρα, και τους λέει έρχομαι στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αλλά προτού σας μιλήσω τον Ιησού Χριστού, αυτό ήταν έργο τέλειας πίστης, γιατί κινδύνευε η ίδια του ζωή. Προτού λοιπόν σας μιλήσω τον Ιησού Χριστό, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Πόσοι από εσάς είστε άρρωστοι? Έχετε καρκίνο ή οτιδήποτε άλλο? Περίπου σήκωσαν χέρι οι μισοί άνθρωποι από τους 20-25.000. Στο όνομα του Βούδα, όσοι είστε άρρωστοι, αυτή την ώρα να πάρετε θεραπεία. Πώς θεραπευτήκατε? Δεν σηκώθηκε κανένα χέρι. Ούτε ένα χέρι δεν σηκώθηκε όταν ο άνθρωπος του Θεού είπε στο όνομα του Βούδα πάρτε θεραπεία. Αμέσως μετά λέει στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Θεού παντιπροσωπεύω, του Θεού που υπηρετώ, λάβετε θεραπεία. Πόσοι θεραπευτήκατε? Και σήκωσαν χιλιάδες τα χέρια τους μέσα στο γήπεδο. Αμήν. Πέταξαν τα ρούχα τα βουδιστικά, ζητούσαν παντελείο να φορέσουν και κανονικά ρούχα. Και έγινε ένα μεγάλο και ευλογημένο έργο εκείνη την ημέρα σε εκείνη την χώρα, περίπου πριν 30, 35, 40 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αμήν, αυτός είναι ο Κύριος. Αυτή είναι η εξουσία Του. Αυτή είναι η δύναμή Του. Γι' αυτό τον Θεό μιλάμε. Θέλουμε δουλειά. Θέλουμε αύξηση πίστης. Αλλά είμαστε σε καλό δρόμο, ο Κύριος μας αγαπάει και θα προχωρήσουμε μέχρι το τέλος μαζί Του. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρωση.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Τον τελευταίο καιρό μιλάμε για τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού. Και ξεκινήσαμε με το μυστήριο της ζωής. Πόσο θαυμαστά ο Κύριος μας έπλασε. Το λέει ο Λόγος του Θεού. Αμήν. Και μας φανερώνει, αδερφοί, το μεγαλείο του Θεού. Όλο αυτό. Ο Κύριος, τα μυστήριά Του, γενικά, είπαμε, δεν τα αποκαλύπτει στους ανθρώπους που είναι υπερήφανοι, αλαζόνες, άπιστοι. Αλλά ο Κύριος θέλει να τα φανερώσει σε εμάς. Με ποιο σκοπό? Να πράξουμε το θέλημά Του, να πράξουμε εκείνο το οποίο Εκείνος θέλει με όλη μας την καρδιά, να μας ανοίξει την πνευματική σφαίρα, να αποκτήσουμε πίστη. Αμήν. Είδαμε το μυστήριο της αναγέννησης με το σπόρο που μπαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Τα είπε ο Κύριος αυτά στην παραβολή του Σπύροντος. Για τους ανθρώπους είναι μυστήρια. Το μυστήριο της ευσεβίας. Πνεύμα το Άγιο που ο Κύριος φέρνει μέσα μας και κάνει ένα θαυμάσιο έργο. Θέλει να μας κάνει κατοικώνα και ομοίωση, όπως είπαμε στην αρχή. Φτάσαμε την τελευταία φορά στο μυστήριο του θανάτου. Με μελανά γράμματα ο Κύριος μας φανέρωσε κάποια πράγματα και μας απόδειξε, αδελφοί, ότι ο θάνατος, ο βιολογικός θάνατος, δεν είναι το τέλος. Αμήν. Ο Κύριος φανερώνει πράγματα μέσα από το λόγο του, αλλά οι επιστήμονες βρίσκουν πράγματα, ανακαλύπτουν συνέχεια και επιβεβαιώνεται ο λόγος του Θεού. Αμήν. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για το επόμενο που είναι το μυστήριο της Ανάστασης. Ο Παύλος το λέει μυστήριο, έτσι το ονομάζει. Α. Κορινθίους 15:51 λέει «Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς». Ένα μυστήριο. Πάντες μεν δεν θέλουμε κοιμηθεί, πάντες όμως θέλουμε μεταμορφωθεί. Εν μια στιγμή ερυπή οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγι. Γιατί λέει πάντες μεν δεν θέλουμε κοιμηθεί? Γιατί είναι και η ώρα της αρπαγής που κάποιοι δεν θα περάσουν το κατόφλι του θανάτου. Όλοι όμως θα μεταμορφωθούμε. Θα αλλάξουμε μορφή. Σε μια στιγμή ερυπή οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγι, διότι θέλει σαλπίσει και η νεκρή θέλουση αναστηθεί άφθαρτη. Και εμείς θέλουμε να μεταμορφωθεί. Εκείνη την ώρα της αρπαγής είναι η δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Και εκεί είναι που θα αναστηθούν οι δίκαιοι. Αναφέρεται στους δίκαιους. Γι' αυτό λέει πάντες μεν. Αυτό το πάντες έχει να κάνει με τους πιστούς ανθρώπους. Αλλά θα δούμε ότι και μετά ο Κύριος θα αναστήσει και τους απίστους. Θα περάσουν από αυτό που λέγεται Ανάσταση. Το σώμα τους θα αναστηθεί. Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθεί αφθαρσία, το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Κανένας άνθρωπος, αδερφοί, δεν θα μείνει στο πρόσωπο της γης. Για φανταστείτε το λίγο, πόσοι άνθρωποι πέρασαν σε αυτά τα χρόνια που υπάρχει ανθρώπινη ζωή στη γη πάνω. Πόσοι άνθρωποι, πόσα εκατομμύρια άνθρωποι. Με την Ανάσταση κανένας δεν θα μείνει κάτω. Υπάρχει Ανάσταση ζωής και Ανάσταση κρίσεως. Θα το δούμε παρακάτω. Κανένας. Τα ζώα που θα πεθάνουν θα μείνουν. Φανταστείτε, όταν δηλαδή θα έρθει η ώρα που αναφέρει εκεί στη Β' Πέτρου ο Λόγος του Θεού, τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσε διαλυθεί η γη και τα εναυτή έργα, λέει, θέλουσε κατακαεί, ο Κύριος θα τα διαλύσει όλα στο τέλος. Και δεν θα υπάρχει σε αυτή την υλική κτήση που ο Θεός δημιούργησε ούτε ένα ανθρώπινο κουκαλάκι. Τίποτα. Όλα ο Κύριος θα τα πάρει και θα πάνε ή στην παρουσία του Θεού ή κάτω. Τα ζώα εδώ θα μείνουν. Αυτό μας δίνει, αδερφοί, τη γνώση ότι εμείς σαν άνθρωποι δεν είμαστε για αυτόν εδώ τον κόσμο. Δεν μας δημιούργησε εδώ ο Θεός για εδώ. Αμήν. Αλλά στην παρουσία του Κυρίου ο Κύριος θέλει να φτάσουμε. Όταν δε το φθαρτό του το ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό του το ενδυθεί αφθνασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Το θάνατο, ο λόγος του Θεού, ο Κύριος τον ονομάζει εχθρό. Αμήν. Τελευταίος εχθρός, λέει, καταργείται ο θάνατος. Είναι εχθρός του ανθρώπου. Δεν είναι φίλος. Ο διάβολος θέλει να σκοτώσει και χρησιμοποίησε την αμαρτία ως προς αυτό. Αλλά ο Κύριος, αδερφοί, ξέρει τα πάντα από την αρχή. Λέει ο λόγος γεγραμμένος κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Πού ήταν γραμμένος αυτός ο λόγος? Στον Οσιέ, στο ΙΓ 14 λέει, εκ χειρός άδου θέλω ελευθερώσει αυτούς, εκ θανάτου θέλω σώσει αυτούς. Πού είναι θάνατε ο όλεθρός σου? Πού άδει η φθορά? Η φθορά σου. Αδερφοί, ο Κύριος από την αρχή είχε μέσα στη βουλή του ότι ο άνθρωπος θα αμαρτήσει, ήξερε, βάσει προγνώσεως, γνώριζε όλο αυτό, ότι θα ερχόταν ο θάνατος και μέσα στη βουλή του ήταν και η Ανάσταση. Αμήν. Γι' αυτό και ονομάζει τον Χριστό πρωτότοκο εκ των νεκρών. Μα δεν ήταν ο πρώτος. Μέσα στη βουλή του Θεού ήταν πρώτος όμως. Ο πρώτος που συνέλαβε ο Κύριος όσον αφορά την Ανάσταση ήταν ο Χριστός. Αυτό σημαίνει ότι γνώριζε τι θα γινόταν με το θάνατο, αλλά είχε βρει το σχέδιο του, μέσα στο σχέδιο του, τη λύση που ήταν η Ανάσταση. Το πιο παλιό βιβλίο της Γραφής, ο Ιώβ, με αποκάλυψη ο Ιώβ, χωρίς να έχει ακούσει τίποτα, χωρίς να γνωρίζει τίποτα, λέει στον Ιώβ στο 19-25, διότι εξεύρω ότι ζει ο λυτρωτής μου και θέλει γερθεί εν τις εσχάτες κερίς, επί της γης ζει. Και αφού μετά το δέρμα μου, το σώμα μου τούτο φθαρεί, πάλι με τη σάρκα μου θέλω ειδή το Θεό, τον οποίον αυτός εγώ θέλω ειδή και θέλω σε θεωρήσει η οφθαλμή μου και ουχή άλλος. Για φανταστείτε το. Με αποκάλυψη, αδερφοί, ο Κύριος τι λέει? Τι αποκαλύπτει στον Ιώβ? Με το δέρμα μου, το σώμα μου τούτο λέει φθαρεί, πάλι με τη σάρκα μου θέλω ειδή το Θεό. Στην Α Κορινθίους λέει ότι τότε, λέει ο Απόστολος Παύλος, τώρα βλέπουμε λέει διακατόπτρου ενιγματοδός, τότε θέλω ειδή πρόσωπο προς πρόσωπο. Το ίδιο λέει και ο Ιώβ. Λέει, θέλω συνθεωρήσει η οφθαλμή μου και ουχή άλλος. Θα τον δούμε. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό? Τι λέτε, είμαστε έτοιμοι γι' αυτό? Πολλοί φοβούνται το θάνατο. Είπαμε για το φόβο του θανάτου την προηγούμενη φορά. Αλλά δεν είναι αυτό που πρέπει να φοβόμαστε. Ο θάνατος θα έρθει. Αυτό που πραγματικά πρέπει να φοβόμαστε είναι όταν σταθούμε μπροστά σε εκείνον. Όταν σταθούμε μπροστά στην παρουσία του. Αμήν. Μην φοβήστε, λέει, αυτόν που μπορεί να σας σκοτώσει, σας αποκτήνει, λέει, το σώμα σας. Άλλον πρέπει να φοβόσετε. Εκείνος που μπορεί να αποκτήνει και το σώμα και την ψυχή είναι ο κριτής, ο οποίος τελικά θα δώσει την κρίση, θα εκφέρει την κρίση, θα φανερώσει την κρίση. Δεν πρέπει λοιπόν να φοβόμαστε ούτε το διάβολο ούτε το θάνατο. Αυτό που πρέπει να φοβόμαστε είναι ποιος? Ο μεγάλος κριτής, με το φόβο, το καλό φόβο. Ο πρώτος άνθρωπος που ξέρουμε που μπήκε μέσα στην αυθαρσία ήταν ο Ενόχ. Περπάτησε 365 χρονών όταν αρπάχτηκε. Σαν να σου λέει ότι πρέπει να περπατήσεις 365 μέρες μαζί με τον Κύριο. Υπερεπάτησε μετά του Θεού ο Ενόχ και ο Κύριος τον μετέθεσε. Μπήκε μέσα στην αυθαρσία. Δεν υπάρχουν, αδερφοί, τίποτα, κάποιο στοιχείο από το σώμα του Ενόχ. Το ίδιο και του Ηλία μετά. Αμήν. Το ίδιο και του Ηλία. Ο Κύριος τον άρπαξε. Ο Μωυσής πέθανε και ο Κύριος πήρε το σώμα του. Μιλάει στον Ιούδα γι' αυτό ότι ο Μιχαήλ, ο Αρχάγγελος, λέει, είχε διένεξη με το διάβολο, αγωνιζόμενος με το διάβολο, εφιλονίκη περί του σώματος του Μωυσέως, να πάρει το σώμα του Μωυσή. Το ήθελε ο Κύριος. Αδερφοί, πρέπει να καταλάβουμε την αξία που έχει το σώμα μας στα μάτια του Θεού. Θα μπορούσε να πει κανένας ότι πήρε την ψυχή, πήρε το πνεύμα, τι το θέλει το σώμα. Όμως με το σώμα, αδελφοί, όλοι μας φανερώνουμε το τι υπάρχει μέσα μας. Αμήν. Και το σώμα του ανθρώπου είναι πολύτιμο μπροστά στα μάτια του Θεού. Είναι ο ναός. Έχει γίνει και θέλει να γίνει ο ναός του Θεού. Υπάρχουν 8 περιπτώσεις ανθρώπων μέσα στο Λόγο του Θεού που αναστήθηκαν και έζησαν μετά. Υπάρχουν οι άνθρωποι, όπως είπα, με τον Ενόχ, με τον Ηλία και με τον Μωυσή που βρεθήκαν στην παρουσία του Θεού με αποκορύφωμα τον Κύριο Ιησού Χριστό. Όμως υπάρχουν και 8 περιπτώσεις που βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, καλό είναι να τις θυμηθούμε λίγο, που οι άνθρωποι πέθαναν και αναστήθηκαν και ξανάζησαν. Η πρώτη περίπτωση είναι με τον Ηλία, τον προφήτη, ο οποίος εκεί, αδερφοί, βλέπουμε την πρώτη Ανάσταση. Να προσεύχεται ένας άνθρωπος του Θεού και να ανασταίνει έναν άλλον άνθρωπο. Είναι εκεί στα Σαρεπτά της Σιδώνας που ο Κύριος τον είχε οδηγήσει να πάει εκεί, σε αυτή τη χείρα, που είχε ένα γιο, ο οποίος αρρώστησε και πέθανε. Λέει, Κύριε, τι ήρθες εδώ να μου θυμίσεις τις αμαρτίες μου, έλεγε στον προφήτη. Και ο προφήτης προσευχήθηκε με όλη την καρδιά και ζήτησε η ψυχή του παιδιού να επιστρέψει στο σώμα. Τι ξέρω, ο προφήτης. Έτσι και έγινε. Το δεύτερο βλέπουμε με τον Ελισέα, ο οποίος ήταν μια γυναίκα με τον άντρα της που φιλοξενούσε τον προφήτη. Όμως δεν είχε παιδί και της λέει, σε ένα χρόνο θα αποκτήσεις παιδί. Το ίδιο ακριβώς έγινε, μεγάλωσε το παιδί και μετά, καθώς ήταν στο χωράφι, ξέρω εγώ, λέει, κεφαλή μου, πεθαίνει το παιδί. Και έρχεται ο Ελισέο, ο προφήτης, και γίνεται ακριβώς το ίδιο όπως στην περίπτωση του Ηλία. Ανέστησε και έζησε. Η τρίτη περίπτωση στην Παλαιά Διαθήκη είναι όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει και επειδή βιαζόταν, ερχόταν εχθροί, τον έριξαν στον τάφο του Ελισέ και μόλις άγγιξε στα κόκαλα του Ελισέ, αναστήθηκε. Αυτές είναι τρεις περιπτώσεις στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε την κόρη του Ιάιρου. Αρχισυνάγωγος πήγε στον Ιησού γιατί πέθαινε η κόρη του. Και ενώ υπήρχε όχλος, υπήρχε αυτή η ομορροούσα γυναίκα η οποία είχε ρίση αίματος που έλαβε θεραπεία καθώς άνοιξε το ημάτιό του, γινόταν χαμός. Τελικά πεθαίνει το κορίτσι και πάει ο Κύριος και το ανασταίνει. Στο Λουκάς 8:49. Επίσης ο γιος της χείρας στην Αΐν, ο Λάζαρος 4 μέρες νεκρός, τον ανάστησε ο Κύριος. Αδελφοί, για φανταστείτε λίγο, όλα αυτά που περιγράφουν τα 4 Ευαγγέλια, δεν τα έγραψε ένας άνθρωπος έτσι από φιλοσοφία. Τα 4 Ευαγγέλια έχουν και αρκετή διαφορά χρονολογική που γράφηκε ο Λουκάς μέχρι τον Ιωάννη. Και οι 12 μαθητές δεν διαλέχθηκαν απλά για να έχει 12 ο Κύριος. Διαλέχθηκαν για να είναι μάρτυρες για όλα όσα έκανε ο Κύριος. Μαρτυρούσαν. Αυτά τα πράγματα τα είδαν. Αμήν. Και είδαν λοιπόν το Λάζαρο, όπως και τις υπόλοιπες περιπτώσεις που ο Κύριος τον ανάστησε. Για φανταστείτε το λίγο. Λέει, όζι ήδη, δηλαδή είχε αρχίσει η αποσύνθεση, το σώμα του

αναστήθηκε. Όλο αυτό όμως για τους απίστους είναι μορία. Όλες οι κινήσεις του Θεού, όλα αυτά τα θαυμάσια που ο Κύριος κάνει είναι τρέλα για αυτούς. Μέχρι και σήμερα έχουμε ακούσει πάρα πολλές. Το καλό του ίντερνετ είναι αυτό, θα λέγαμε, και της πληροφόρησης που έχουμε. Άνθρωποι που ανασταίνονται. Άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή τους και μετά επιστρέφουν και περιγράφουν το τι είδανε. Και συνήθως σχεδόν όλοι περιγράφουνε, αδερφοί, αυτό το γεγονός. Θυμάστε την προηγούμενη φορά που σας είπα για 314 περιπτώσεις εκγενετής τυφλών, οι οποίοι πέθαναν, δεν είχαν δει φως. Τα όνειρά τους, είπαμε, ήταν μόνο ό,τι άκουγαν, φανταστείτε. Δεν είχαν δει ποτέ φως, δεν είχαν δει ποτέ άνθρωπο. Και για κάποια λεπτά πέθαναν, έφυγαν από τη ζωή και μετά περιέγραφαν το τι είδαν, που δεν είχαν δει ποτέ τίποτα. Είδαν το χειρουργείο, είδαν τους γιατρούς, είδαν το περιβάλλον γύρω, είδαν το σώμα τους να φεύγει, είδαν το τούνελ αυτό που οδηγεί στην παρουσία του Θεού, πράγματα τα οποία έχουν περιγραφεί από πολλούς ανθρώπους που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή και έχουν επιστρέψει. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Γιατί πολλές φορές λένε οι άνθρωποι ότι γύρισε κανένας να μας πει πώς είναι? Και βέβαια γύρισε. Υπάρχουν μαρτυρίες γι' αυτό. Και μέσα στις γενιές, αδελφοί, υπάρχουν μαρτυρίες. Για να καταλάβουμε ότι η ζωή μας δεν τελειώνει εδώ. Για να μην έχουμε το φόβο του θανάτου, αλλά να έχουμε την ελπίδα της αιωνίου ζωής. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Εκείνος είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Μας ήρθε να μας δώσει άφθονη ζωή, όχι μια μικρή ζωή. Λέει, όποιος πιστεύει σε Αυτόν, όποιος Τον δέχεται και δέχεται εκείνον που Τον απέστειλε, μετέβηλε από το θάνατο ως τη ζωή. Δεν υπάρχει πλέον θάνατος για Αυτόν, ούτε για μας. Θέμα είναι θέμα αποκάλυψης, είναι θέμα πίστης όμως αυτό το πράγμα. Γιατί, αδελφοί, έχουμε κάτι που ο Κύριος θέλει να κτίσουμε από τώρα. Δηλαδή, αυτή η ζωή τι είναι? Είναι κάτι το οποίο ο Θεός θέλει να υπάρχει, η ζωή αυτή, να δημιουργηθεί ο άνθρωπος κατ' εικόνα και ομοίωση και να πάμε στην παρουσία του Θεού με αυτό το ένδοξο σώμα που το ονομάζει οικοδομή. Αυτό το σώμα που υπάρχει σήμερα είναι η σκηνή σε αυτήν εδώ τη γη. Είναι κάτι προσωρινό. Είναι σαν ένας άνθρωπος θέλει να χτίσει ένα σπίτι μόνιμο και προσωρινά φτιάχνει μια σκηνή να περάσει κάποιος καιρός, να μαζέψει κάποια χρήματα ώστε να χτίσει το σπίτι που θα μένει συνέχεια. Αυτή είναι η ζωή μας. Δεν δίνει την έμφαση στη σκηνή. Δεν ξοδεύει όλα τα χρήματά του και όλο τον κόπο του και όλο τον χρόνο του στη σκηνή, γιατί είναι προσωρινή. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η οικοδομή. Και αυτό θα πρέπει να μας ενδιαφέρει σε όλους μας. Βλέπεις ανθρώπους διάσημους, γυναίκες που κάνουν, φτιάχνουν το σώμα τους, φτιάχνουν, τραβάνε από εδώ, τραβάνε από εκεί, να φτιάξει το ένα, να φτιάξει το άλλο, βιταμίνες, ιστορίες, χίλια δυο, να μην έρθει ο θάνατος. Να ζήσουμε σε αυτήν εδώ τη ζωή. Επενδύουν σε αυτή τη ζωή, δυστυχώς. Αλλά είναι σκηνή. Για τους απίστους λοιπόν είναι μορία, ακόμα και σκάνδαλο. Ο Παύλος μιλάει στους Αθηναίους για τον Χριστό που αναστήθηκε και λέει, ακούσαντες δε ανάσταση νεκρών ημέν εχλέβαζον. Είδε λοιπόν, περί τούτου θέλουμε σε ακούσει πάλι. Και ο Παύλος λέει, εξήλθε εκ μέσου αυτών. Έφυγε.

0: Έφυγε. Ανάσταση νεκρών. Οι άνθρωποι αυτοί το είχαν αποδεχτεί μέσα τους ότι εδώ είναι. Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε. Ας φάγουμε και ας πιούμε, διότι αύριο αποθνίσκουμε. Τελείως. Τι ματαιότητα είναι αυτή όμως. Τι λέτε, αξίζει ο άνθρωπος να το ψάξει, να το ερευνήσει, να το βρει. Και βέβαια αξίζει. Μέχρι και οι θρησκευόμενοι Σαδουκαίοι δεν πίστευαν στην Ανάσταση. Σαδουκαίοι ήταν μια κάστα θρησκευτική στον καιρό του Χριστού. Ήταν οι Φαρισαίοι που είχαν ξεκινήσει κάπως καλά με ζήλο δηλαδή, αλλά μετά χάλασαν οι Φαρισαίοι, μπήκε αυτή η υποκρισία, που πίστευαν όμως σωστά όσον αφορά την Ανάσταση. Οι Σαδουκαίοι ήταν ιερείς. Για φανταστείτε, ιερείς και όμως ήταν τι? Δεν πίστευαν στην Ανάσταση. Δεν πίστευαν στα πνεύματα. Στο 23 εδάφιο ρωτάνε, κατά Ιωάννη νομίζω είναι, ήρθαν οι Σαδουκαίοι στον Κύριο και λένε ότι δεν είναι Ανάστασης, εν εκείνη τη ημέρα προσήλθαν προς αυτόν οι Φαρισαίοι οι λέγοντες ότι δεν είναι Ανάστασης και ρώτησαν αυτόν λέγοντες, Κύριε, εδώ τώρα μας δίνει μια πληροφορία το τι συμβαίνει στον ουρανό. Ήταν λέει μια γυναίκα η οποία παντρεύτηκε έναν άνθρωπο και πεθαίνει αυτός ο άνθρωπος και βάσει αυτό που έλεγε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη πρέπει να την πάρει ο αδερφός να αναστήσει σπέρμα τον νεκρό αδερφό του, τέλος πάντων. Πεθαίνει και ο δεύτερος, πεθαίνει και ο τρίτος, πεθαίνει και ο τέταρτος, πεθαίνει, 7 ήτανε και 7 πέθαναν. Και λέει στην Ανάσταση των νεκρών, τώρα με κοροϊδία οι Σαδουκαίοι, ποιανού θα ήταν γυναίκα. Και μας λέει εκεί ο Κύριος αδερφή, το τι θα συμβεί στην παρουσία του Θεού. Πλανάστε λέει, μην γνωρίζετε στα γραφάς ούτε τη δύναμη του Θεού, διότι εν τη Αναστάση ούτε νυμφεύονται, ούτε νυμφεύουσι, αλλά είναι ως άγγελοι του Θεού εν το ουρανό. Δεν υπάρχουν γάμοι. Μόνο ένας γάμος. Θα το πούμε την επόμενη φορά. Το μυστήριο του γάμου του Χριστού με την Εκκλησία. Είναι σαν άγγελοι στον ουρανό. Προσέξτε κάτι τώρα. Από τη μια ο Ιησούς, θυμάστε μια ιστορία που λέει για τον πλούσιο και για τον Λάζαρο. Τους δίνει μία ιστορία εκεί ενός πλούσιου, ο οποίος ήταν μάλλον άδικος πλούσιος, που πήγε στον τόπο, πέθαναν και οι δύο, πήγαν στον άδικο δύο, ο ένας πήγε στον τόπο της Βασάνου, ο πλούσιος, και ο Λάζαρος, ο φτωχός, πήγε στον κόλπο του Αβραάμ. Το έχουμε ακούσει όλοι. Εκεί περιγράφει το τι γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη όταν πέθαινε ο άνθρωπος. Ενώ εδώ περιγράφει το τι θα γίνει στην Καινή Διαθήκη μετά που θα ερχόταν ο Κύριος να σταυρωθεί και να αναστηθεί, να μας αναστήσει μετά όλους. Βλέπετε τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις δύο αφηγήσεις του Χριστού. Η μία μιλάει για την Παλαιά Διαθήκη που πήγαιναν όλοι οι άδικοι στον τόπο της Βασάνου, κάτω στον Άδη, και όλοι οι δίκαιοι στον κόλπο του Αβραάμ. Αλλά όταν ο Κύριος όμως πέθανε και πήγε 3 μέρες στον Άδη, πήγε στον τόπο, τον κόλπο του Αβραάμ και εχμαλώτησε, λέει, εχμαλωσία και πήγε τους ανθρώπους που όλες αυτές τις ψυχές που ήταν κάτω στον Άδη, που δεν είχαν απόλαυση, που λέει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στον Άδη λέει, Κύριε, ποιος θα σε δοξολογήσει? Δεν υπήρχε αυτή η έκφραση της ευγνωμοσύνης. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι, αδελφοί, να γευτούν την παρουσία του Θεού έτσι όπως είναι σήμερα, εξαιτίας της αμαρτίας. Η πρώτη λοιπόν περίπτωση μιλάει για την Παλαιά Διαθήκη και εδώ μιλάει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα αναστηθούν ούτε νυμφεύονται, ούτε νυμφεύουσι, αλλά είναι ως άγγελοι του Θεού εν το ουρανό. Μιλάει για την Ανάσταση. Περί δε της Αναστάσεως των νεκρών δεν αναγνώσατε το ρηθέν προς εσάς, είπε του Θεού λέγοντας, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ. δεν είναι ο Θεός, Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Άρα πρέπει να φύγει από το νου μας, από τη σκέψη μας, όλο αυτό που οι άνθρωποι έχουν όσον αφορά το θάνατο και όσον αφορά όταν ο άνθρωπος φύγει από αυτή τη ζωή. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών. Είναι Θεός ζωντανών. Ζει η ψυχή του ανθρώπου. Το ότι θα αναστηθούμε και οι πιστοί, αλλά και οι άπιστοι θα αναστηθούν. Ιωάννης 5:28 λέει, μη θαυμάζετε τούτο, διότι έρχεται ώρα καθήν πάντες ή εν της μνημείς θέλουσε ακούσει τη φωνή αυτού. Όλοι. Όλοι θα ακούσουν τη φωνή του. Και θέλουσε εξέλθει οι πράξαντες στα αγαθά εις ανάσταση ζωής και οι πράξαντες στα φαύλα εις ανάσταση κρίσεως. Υπάρχει ανάσταση ζωής και ανάσταση κρίσεως. Ξέρουμε ότι η ανάσταση κρίσεως είναι όταν θα αναστηθούν όλοι οι άδικοι. Δηλαδή, μέχρι τώρα και μέχρι στο τέλος όλοι οι άδικοι θα πηγαίνουν πού οι ψυχές τους? Στον τόπο της Βασάν. Και τι θα περιμένουν? Την ανάσταση του σώματος. Ώστε τελικά να ρυφτούν εις τη γέννα του πυρός. Εκεί που ο Σκόλιξ δεν τελευταία και το πυρ λέει δεν σβήνεται. Θα ακούσει ζωντανά μια ομολογία τέτοια από κάποιον ο οποίος έφυγε και γύρισε πίσω. Και τον οδήγησε ο Κύριος στην παρουσία του Θεού, όμως έβλεπα από μακριά την κόλαση. Αξίζει κανένας να χαθεί?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μας κάλεσε ο Κύριος να κηρύξουμε την Ανάσταση, να κηρύξουμε τη σωτηρία, να κηρύξουμε ότι δεν τελειώνει εδώ η ζωή μας. Να μην επενδύει ο άνθρωπος εδώ, μόνο εδώ. Τι κι αν ο άνθρωπος λέει όλο τον κόσμο κερδίσει και την ψυχή του ζημιώσει. Και πολύ περισσότερο να χάσει ο άνθρωπος την ψυχή του, να πάει στην κόλαση. Όλοι θα αναστηθούν. Η πρώτη Ανάσταση είναι όταν ο Κύριος έρθει και μας αρπάξει. Οι νεκροί όλοι θα αναστηθούν και εμείς, λέει, θα μεταμορφωθούμε. Όλοι από την Παλαιά Διαθήκη, από Αδάμ μέχρι τον καιρό μας, οι νεκροί θα αναστηθούν και εμείς θα μεταμορφωθούμε. Και θα μας πάρει ο Κύριος την παρουσία Του μέσα στη δόξα Του. Φοβερή ώρα αυτή. Αυτή την ώρα δεν την ξέρει κανένας, μόνο ο Θεός. Ούτε ο Χριστός δεν την ξέρει. Εκείνος ξέρει την ώρα. Και μετά στο τέλος είναι που θα αναστήσει, δηλαδή μετά το τέλος της χιλιετής βασιλείας θα αναστήσει τους άδικους και θα τους παραστήσει μπροστά Του. Για φανταστείτε το, στον Κρητή. Ήδη θα έχουν πάρει την πρόγευση το πού θα πάνε. Α. Κορινθίους 15:21 λέει: διότι επειδή ο θάνατος ήλθε δι' ανθρώπου μέσα από τον Αδάμ, εισήλθε ο θάνατος, εισήλθε η αμαρτία, ούτω και δι' ανθρώπου η Ανάσταση των νεκρών. Επειδή καθώς πάντες αποθνίσκουσι εν το Αδάμ, ούτω και πάντες θέλουσι ζωοποιηθεί εν το Χριστό. Αμήν. Έκαστος όμως κατά την ιδία αυτού τάξη. Υπάρχουν τάξεις που ανασταίνονται. Οι δίκαιοι, μεταβλέπουμε τους Αγίους της Λήψης, τους 144.000, μεταβλέπουμε μέσα το μεγάλο πλήθος της χιλιετής βασιλείας. Ο Χριστός είναι η απαρχή. Εκείνος αναστήθηκε πρώτος, μέσα στη Βουλή του Θεού. Έπειτα όσοι είναι του Χριστού εν την παρουσία αυτού, μέσα στη δόξα Του. Ενώ λέει ότι πάντες θέλουσι ακούσει τη φωνή του ανθρώπου και θα αναστηθούν, στο 24 εδάφιο λέει ότι ο ακούων το λόγο μου και πιστεύων εις τον πέψαντά με έχει ζωή αιώνιον. Και η κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου στη ζωή. Αληθώς σας λέγω ότι έρχεται ώρα και ήδη είναι, ότε η νεκρή θέλουσε ακούσει τη φωνή του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες θέλουσε ζήσει. Θες να ακούσεις τη φωνή του Θεού? Θα την ακούσεις. Αν είσαι δίκαιος θα την ακούσεις. Ή θα την ακούσεις στην ώρα της αρπαγής που θα σε ζωντανώσει ή θα είσαι νεκρός. Όλοι θα την ακούσουν τη φωνή. Θα έρθει με κέλεσμα, με φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπικα Θεού. Αμήν. Η φωνή. Τι άραγε να λέει αυτή η φωνή? Σηκωθείτε. Ήρθε η ώρα. Δεν ξέρουμε. Κέλεσμα, διάταγμα. Αμήν. Είναι όπως ο Χριστός είπε στο Λάζαρο: Λάζαρε, δεύρω έξω. Κάπως έτσι θα είναι το κέλευσμα του Θεού και θα αρπαχτούμε και οι νεκροί θα αναστηθούν. Όμως δεν θα ακούσουν αυτή τη φωνή όλοι. Ποιοι είναι εκείνοι που θα ακούσουν τη φωνή? Οι δίκαιοι. Ώστε έχει οτίο να ακούσει, ας ακούσει. Το οτίο αυτό ανοίγει, αδερφοί, σε αυτήν εδώ τη ζωή. Αμήν. Όποιος έχει αυτή να ακούσει, το Θεό του να τον καλεί, να καταλάβει την αγάπη του Θεού, να δώσει την καρδιά του στον Κύριο. Εκείνος είναι που θα ανοίξει το αυτί του εκείνη τη στιγμή ο Θεός και θα του πει «Δεύρω έξω, έλα μαζί μου». Στην προς Ρωμαίους μιλάει εκεί ότι θα είμαστε σύμφωνα με την ομοιότητα της Αναστάσεως του Χριστού, όπως ο Χριστός αναστήθηκε έτσι και εμείς. Από πού ξεκινάει αυτό? Το σίγουρο για να αναστηθείς, στο βάπτισμα. Είναι το βάπτισμα. Κάποιος πολύ όμορφα είπε ότι πρέπει, λέει, να πεθάνεις πριν πεθάνεις, για να μην πεθάνεις όταν πεθάνεις. Συνετάφημεν με ταυτού δια του βαπτίσματος στο θάνατο. Παίρνεις την απόφαση του θανάτου ως προς τον κόσμο και την αμαρτία. Και μετά λέει, όπως ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε μια νέα ζωή. Αμήν. Αφού γίναμε, λέει, σύμφυτοι με Αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου, θέλουμε είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Όπως εκείνος αναστήθηκε. Ακούσουμε τη φωνή που θα μας καλεί στην παρουσία του. Β' Τιμωθέου 1:9, θέλω να διαβάσω εδώ κάτι πολύ ωραίο. Ως της έσωσε ημάς και κάλεσε με κλίση Αγία. Αμήν, όλους μας. Ουχή κατά τα έργα ημών, αλλά κατά την εαυτού πρόθεση και χάριν τη δοθήσε ημάς εν Χριστώ Ιησού προχρόνων αιωνίων. Φανερωθήσαν. Τι φανερώθηκε? Η χάρις. Δια της επιφανίας του σωτήρου ημών Ιησού Χριστού, ως της κατήργησε μεν το θάνατο. Κατάργησε. Γεύτηκε το θάνατο και τον κατάργησε το θάνατο. Νίκησε το θάνατο. Έφερε δε εις φως τη ζωή και την αυθαρσία δια του Ευαγγελίου. Άρα το Ευαγγέλιο είναι εκείνο το οποίο μας φανερώνει και μας δείχνει και μας φωτίζει, θα λέγαμε, όσον αφορά την αυθαρσία και τη ζωή. Έφερε δε εις φως τη ζωή και την αυθαρσία δια του Ευαγγελίου. Τα καλά νέα είναι αυτά. Αμήν. Ότι έχουμε ζωή. Δεν βλέπουμε το θάνατο, βλέπουμε τη ζωή, την αιώνια και ζούμε μέσα σε αυτήν και την αυθαρσία. Η ζωή και η αυθαρσία είναι συνώνυμα, αδερφοί, της παρουσίας του Θεού. Αμήν. Όλα είναι αυθαρτά. Δεν κοιτάς εκεί πόσο χρονών είσαι, πόσο μου μένει ακόμα. Δεν υπάρχει αυτό. Αμήν. Ο Κύριος θέλει να μας φωτίσει, να μας αποκαλύψει λοιπόν κάποια πράγματα και θα δούμε κάποια μέσα από το Λόγο του Θεού που έχουν να κάνει με την αυθαρσία. Πώς θα είναι λοιπόν το σώμα μας τότε? Δηλαδή, όταν πάμε στην παρουσία του Θεού, αυτό το άφθαρτο σώμα, λέει, θα πρέπει να ντυθεί η αυθαρσία, να ενδυθεί η αθανασία. Αυτό, ξέρετε τι λέει, ότι το σώμα μας, αδελφοί, δεν λέει ότι θα το καταργήσει, θα μας δώσει ένα άσχετο από το σώμα που έχουμε, ένδοξο σώμα. Θα το ντύσει με αυθαρσία. Θα το μεταμορφώσει σε άφθαρτο. Η νεκρή θέλωση να στηθεί άφθαρτη, εμείς θα μεταμορφωθούμε και το φθαρτό του το θα ενδυθεί αυθαρσία. Τι θα κατοικεί μέσα στο σώμα μας το άφθαρτο? Και μιλάμε για άφθαρτα πράγματα. Γιατί το λέω? Για να καταλάβουμε, αδελφοί, το πού πρέπει να επενδύσουμε σαν πιστή. Τι είναι εκείνο το οποίο αυτή τη στιγμή έχουμε που μπορούμε να το λάβουμε και αυτό να μας συνοδεύει αιώνια? Α. Πέτρου 1:23. επειδή αναγεννηθήκατε ουχή εφθαρτού σπέρματος, λέει, αλλά αφθάρτου, για του Λόγου του Θεού, του ζώντος που είναι ζωντανός, του μένοντος εις τον αιώνα. Αυτός ο σπόρος που μπήκε στις καρδιές μου. Δεν το βλέπεις, είναι αόρατος, όμως είναι ζωντανός και είναι άφθαρτος και μένει στον αιώνα. Καθώς λοιπόν θα αναστηθούμε, τι θα πάρουμε μαζί μας, ένα στοιχείο που θα πάρουμε μαζί μας σε αυτό το άφθαρτο σώμα? Το Λόγο του Κυρίου. Άφθαρτο σπέρμα. Ζει και μένει στον αιώνα. Μπήκε ένα σπόρος μέσα μας. Ένας αόρατος σπόρος που δεν θα φύγει ποτέ. Θα είναι πάντοτε μαζί μας. Πάντοτε μαζί μας θα είναι. Ο Λόγος του Θεού. Λέει στο κείμενο ότι αναγεννημένη ουκ εκ σποράς φθαρτής, αλλά αφθάρτου. Δηλαδή έσπηρε ο Κύριος το σπόρο του. Έγινε μια σπορά. Πού έγινε η σπορά? Στην καρδιά μας. Να μην, στην καρδιά μας. Μιλήσαμε την προηγούμενη φορά το τι γίνεται και στο σώμα του ανθρώπου και ακόμα στον εγκέφαλο του. Πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος όταν φεύγει ο άνθρωπος, όταν η καρδιά σταματάει. Το πώς ο Θεός τα έχει φτιάξει έτσι, ώστε τελικά όλα να περάσουν από μπροστά. Όλα τα μαζεύει ο Κύριος εκείνη τη στιγμή, σαν να θέλουν να πάνε κάπου. Mm. Το έχουν βρει οι επιστήμονες αυτό. Ένα που θα μας συνοδεύει πάντοτε, αδερφοί, στην παρουσία του Θεού, θα είναι ο Λόγος του Θεού. Ένα άλλο άφθαρτο είναι το αίμα του Χριστού. Λέει, δεν ελυτρώθε δια της ματέας πατροπαραδότου διαγωγής ημών διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού. Το τίμιο αίμα του Χριστού δεν είναι φθαρτό, είναι τι είναι? Άφθαρτο. Αμήν. Είναι άφθαρτο. Με το αίμα του ο Κύριος ράντισε τα Άγια των Αγίων. Αποκτήσας, λέει, τότε αποκτήσας αιωνία λύτρωση. Μα το αίμα είναι για εδώ. Αναστήθηκε ο Κύριος, λέει, ποιο αίμα? Ποιο αίμα? Με ποιο αίμα το ράντισε τα Άγια των Αγίων? Το δικό του αίμα. Αυτό το Άγιο αίμα. Άρα το αίμα, αφού θα αναστηθούμε κατά την ομοιότητα του Χριστού, το αίμα του Χριστού θα είναι στις καρδιές μας. Το αίμα του Χριστού θα είναι στις καρδιές μας και θα είναι άφθαρτο μέσα στην ομοιότητα, μέσα στη δόξα του Θεού. Θα είμαστε μέτοχοι της Άγιας Φύσης του Θεού, που είναι άφθαρτη η Άγια Φύση. Και λέει ότι γίναμε μέτοχοι Θείας Φύσεως. Θέλει ο Θεός να έχουμε τη φύση του Θεού, την Άγια Φύση του Θεού, από τώρα. Εις δε τον Βασιλέα των Αιώνων, τον άφθαρτον, τον αόρατον, τον μόνο σοφό Θεό. Πώς το λέει? Άφθαρτος. Δεν φτύρεται. Θέλουμε να γίνουμε μέτοχοι της. Είμαστε, σε ένα σημείο είμαστε όλοι μας. Αλλά αυτό είναι που θα μας συντροφεύει πάντοτε. Και αυτό είναι τελικά που θα λάμπει στην παρουσία του Θεού. Αστέρας, λέει, διαφέρει αστέρος κατά τη δόξα. Δηλαδή, τα αστέρια είναι άγιοι και θα υπάρχει διαβάθμιση λάμψης, δόξας, φωτός. Θέλουμε να είμαστε σαν ένα λίγνος που τρεμοσβήνει και είναι έτοιμος να... και να μας πάρει ο Κύριος. Αυτό που λέει, ως δαυλός, λέει, απεσπασμένος εκ του πυρός, που απλά καπνίζει. Ή θέλουμε να έχουμε τη δόξα του Θεού? Από τι εξαρτάται αυτό? Από το πόσο, από την Άγια Φύση του Θεού θα αποκτήσουμε σε αυτόν τον κόσμο. Εκεί θα φανερωθεί. Το έχουμε ξαναπεί στη μεταμόρφωση του Χριστού, ο θόρος της μεταμόρφωσης, τι είδανε? Είδαν τη δόξα, προσέξτε, που ο Χριστός είχε ήδη αποκτήσει καθώς είχε κοινωνία με τον πατέρα του, τον ουράνιο. Και αυτό φανερώθηκε. Για βάλε τον εαυτό σου τώρα να πήγαινε σε αυτό το όρος της μεταμόρφωσης και να σε μεταμορφώσει ο Θεός, να δούμε πώς είσαι από μέσα. Πώς θα ήμασταν άραγε? Χωρίς κοιλίδα, χωρίς ζητίδα, όπως θα είναι η Εκκλησία στους τελευταίους καιρούς. Έτσι θα είναι η Εκκλησία. Χωρίς κοιλίδα, χωρίς ζητίδα, χωρίς τίποτα από όλα αυτά. Είμαστε έτσι? Ένα άλλο άφθαρτο που έχουμε όλοι μας, καθώς έχουμε αναγεννηθεί, είναι το άφθαρτο πνεύμα του ανθρώπου, το ανθρώπινο πνεύμα. Στην Αλφα Πέτρου λέει ότι ο στολισμός μας δεν θα πρέπει να είναι εξωτερικός, αλλά εσωτερικός. Ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας και κοσμημένος με την αφθαρσία του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίο ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμο. Το πνεύμα του ανθρώπου. Άφθαρτη αγάπη θα μείνουν πίστης, λέει, ελπής, αγάπη, είναι τα τρία μεγαλύτερα. Αυτό που θα μείνει στην αιωνιότητα είναι η αγάπη όμως. Λέει ότι η χάρις, λέει, με τα πάντων των αγαπώντων τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό εν αφθαρσία, που αγαπάνε τον Κύριο με αφθαρσία. Η χάρη ας είναι με όλους όσοι αγαπούν αφθαρτά τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Πού πρέπει να επενδύσουμε, αδελφοί? Στο πνεύμα μας. Πρέπει να επενδύσουμε στην αγάπη, στη Θεία Φύση του Χριστού. Αμήν. Βλέπουμε ότι το άφθαρτο σώμα μας θα το συνοδεύει ένα άφθαρτο στεφάνι. Α Κορινθίους 9.25 λέει ότι ο αγωνιζόμενος εις πάντα κρατεύεται εκείνη μεν για αναλάβωση θαρτών στέφανων, ημείς δε άφθαρτων. 24 πρεσβύτεροι στην παρουσία του Θεού, τους βλέπουμε στην Αποκάλυψη, με στεφάνια. Σύμβολο ότι αγωνιστήκαμε και νικήσαμε. Άφθαρτο στεφάνι. Ας πάρουν τη δόξα των ανθρώπων οι άνθρωποι. Εμείς δεν διαλέξαμε τη δόξα των ανθρώπων, αλλά τη δόξα του ίδιου του Θεού. Και θα λάβουμε επίσης και μια άφθαρτη κληρονομία. Ποια είναι η κληρονομία που θα λάβουμε? Α Πέτρου 1.34. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου μου Ιησού Χριστού, ότι κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον πεφυλαγμένη εν της ουρανής διημάς. Ποια είναι αυτή η κληρονομιά μας? Ποια είναι αυτή η κληρονομιά μας? Τι θα κληρονομήσουμε? Τι θα κληρονομήσουμε? Εκείνον. Δεν θα κληρονομήσουμε τη ζωή που μας δίνει. Θα κληρονομήσουμε εκείνον που είναι η ζωή. Εκείνον θα κληρονομήσουμε. Αμήν. Α Ιωάννου Γ 2 λέει: αγαπητοί τώρα είμεθα τέκνα Θεού και ότι δεν εφανερώθει τι θέλουμεν είστε. Εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί θέλουμεν είστε όμοιοι με Αυτόν, διότι θέλουμεν ιδί Αυτόν καθώς είναι. Όμοιοι με Αυτόν. Και ξέρετε τι λέει παρακάτω? Και όποιος έχει αυτή την ελπίδα, λέει, καθαρίζει τον εαυτό του όπως εκείνος είναι καθαρός. Αγνίζει τον εαυτό του. Όλο αυτό το κήρυγμα δεν είναι απλά για να καταλάβουμε. Πολλά από αυτά τα έχουμε ξανακούσει. Το θέμα είναι να πάρουμε αυτή την ελπίδα μέσα μας, να την έχουμε βεβαία και να καθαρίζουμε, λέει στο κείμενο, να αγνίζουμε τους εαυτούς μας όπως εκείνος είναι αγνός. Καθαρή, αγνή, χωρίς πονηρία, χωρίς στεροβουλία, χωρίς κοινοδοξία, χωρίς φθόνο, χωρίς μισικακία, χωρίς ασυγχωρητικότητα, χωρίς τίποτα πονηρό. Και αυτό είναι το κήρυγμα. Αυτή είναι η προτροπή του Κυρίου σε εμάς, αδερφοί. Αφήσουμε ό,τι πονηρία έχουμε πάρει τόσα χρόνια από τον κόσμο, από την αμαρτία, και να ζητήσουμε την καθαρότητα, την αγνότητα. Να μην στην καρδιά μας, στα συναισθήματά μας, σε ό,τι κάνουμε, αδερφοί. Γιατί έχουμε μια ελπίδα. Να σταθούμε μπροστά σε εκείνον. Και πάντα να σκέφτεσαι, Κύριε, όταν εσύ έρθεις εκεί στο μεσουράνημα και φωνάξεις, θα ακούσω τη φωνή σου. Θα την ακούσουμε. Θα ακούσουμε τη φωνή που θα μας φωνάζει να έρθουμε μαζί με όλους τους Αγίους στην παρουσία Του. Να αναστηθεί αυτό το σώμα, να μας ντύσει με τη δόξα Του. Λέει μέσα ότι ο Κύριος θα μας ντύσει με αυτό το ένδυμα Του. Το ένδοξο ένδυμα. Και κάπου αλλού λέει, για να μην βρεθούμε γυμνοί. Άρα η Ανάσταση των αδίκων, αδερφοί, πώς θα είναι. Τα σώματά τους πώς θα είναι. Βλέπουμε την ξεγυμνοσιά που υπάρχει στον κόσμο. Αυτό το δρόμο θα απαντήσουν. Δεν θα τους ντύσει ο Κύριος. Θα είναι γυμνοί. Και μπορεί να φανταστείς, δεν ξέρω, βλέπετε ότι ο Κύριος, αδερφοί, δεν έδωσε και πολύ χρόνο να μας εξηγήσει το τι συμβαίνει στην κόλαση. Απλά περιγραμματικά μας έχει πει κάτι. Ούτε για τους δαίμονες έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα, ούτε για την κόλαση έχει ασχοληθεί να μας πει τι μας φανερώνει. Την παρουσία Του. Δες την Αποκάλυψη εκεί, την νύφη, την κυκοσμημένη, τη βλέπει, βλέπει την Ιερουσαλήμ, την Άνω Ιερουσαλήμ, τη δόξα. Μην τη δόξα, γιατί θέλει να ζούμε εκεί, έτσι θέλει να ζούμε. Όχι με φόβο, αλλά με την ελπίδα. Αμήν, με την ελπίδα ότι θα πάμε στην παρουσία του Θεού μέσα στην δόξα. Γι' αυτό και να εξασκήσουμε το αυτί μας από τώρα. Να μάθουμε να ακούμε τη φωνή του Θεού. Όταν, αδερφοί, μάθεις να ακούς τη φωνή του Θεού, να είσαι σίγουρος ότι και εκείνη την ώρα θα την ακούσεις. Αμήν. Λάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε, ευχαριστούμε για τον Λόγο Σου τον Άγιο Κύριε, και θέλουμε να εισέρθουμε Κύριε αναγνωρίζοντας ότι αυτά τα γράμματα Κύριε, όπως λέει και ο Παύλος Κύριε, είναι ιερά γράμματα Πατεράγε, και θέλουμε Κύριε σήμερα Κύριε αυτά τα γράμματα να γίνουν ρήμα Κύριε μέσα στην καρδιά μας Κύριε, να εγείρουν την καρδιά μας Κύριε από κάθε στασιμότητα Κύριε, από κάθε ύπνο Πατεράγε πνευματικό Κύριε, και να μας δώσουν Κύριε αυτή την ταχύτητα Κύριε που Εσύ θέλεις να έχει η Εκκλησία Σου Κύριε, σαν αητό Πατεράγε, να μπορούμε να τρέξουμε Κύριε στο θέλημά Σου Κύριε μέσα. Σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο Σου Κύριε. Αμήν. Μου αρέσει όταν βρίσκομαι σε ένα γάμο να θυμάμαι όλο αυτό τον τύπο που έχει να κάνει με τον Κύριό μας, και γιατί ξέρετε ο Κύριος μας έχει δώσει μέσα στην καθημερινή ζωή μας, μέσα στην καθημερινότητά μας, να βλέπουμε τους τύπους για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την αιωνιότητα, να καταλάβουμε αιώνια πράγματα. Και ένας τέτοιος τύπος είναι και ο γάμος. Και θα δείξουμε το τελείωμα, έτσι όπως τελειώνει ο Λόγος του Κυρίου. Τελειώνει όπως έχω πει, αρχίζει με γάμο και τελειώνει με γάμο. Αμήν. Και στην Αποκάλυψη, στο 21 κεφάλαιο, βλέπουμε εκεί τον Ιωάννη με έναν άγγελο και λέει: «Και ήρθε προς εμέ εις των 7 αγγέλων, των εχόντοντας 7 φιάλας, τας πλήρης από των 7 εσχάτων πληγών, και ελάλησε μετά μου λέγον». Βλέπετε, υπάρχει η κρίση, υπάρχει όμως και ευλογία. Ένας άγγελος που κρατούσε μια σάλπιγγα για τις έσχατες πληγές, μιλάει στον Ιωάννη για την ύφη. Αμήν. Βλέπετε, η Αποκάλυψη είναι ένα βιβλίο που μπορεί να το δεις με φόβο, αλλά μπορείς να το δεις και με αγαλίαση. Αμήν. Γιατί περιγράφει το τέλος της Εκκλησίας. Και λέει στον Ιωάννη, και λάλησε λέει μετά μου λέγον, «Ελθέ, θέλωση δείξει την ύφη του αρνίου την γυναίκα». Βλέπετε, είναι κάτι που θα θέλαμε να το δούμε όλοι, Και αυτό που δείχνει δεν είναι μια γυναίκα, είναι το σύνολο της Εκκλησίας. Πριν μιλήσαμε στο άσμα σμάτων για το πώς μας βλέπει ο Κύριος τώρα. Αμήν. Και βλέπετε ότι ο Κύριος μας έχει δει και στο τέλος μας. Μας έχει προγνωρίσει, μας έχει προορίσει. Αυτά τα πράγματα τα λέει στον Ιωάννη 2000 χρόνια. Δεν υπήρχαμε καν ούτε στη σκέψη των προπαπούδων μας. Αμήν. Όμως είμαστε στη σκέψη του πατέρα μας. Μας σκεπτόταν ο Κύριος και λέει, «Έλα να σου δείξω την ύφη, τη γυναίκα του αρνίου». Κρατήστε τα αυτά. Λέει, «Και με έφερε εν πνεύματι επί όρος μέγα και ψηλό, και μου έδειξε την πόλη τη μεγάλη». Τον έφερε λέει σε ένα μέγα όρος, υψηλό. Αμήν. Πάνω από όλα τα βασίλεια της γης, πάνω από όλα. Και λέει, «Και μου έδειξε την πόλη τη μεγάλη, την Άγια Ιερουσαλήμ, κατεβαίνουσα εκ του ουρανού από του Θεού, έχωσα τη δόξα του Θεού». Αυτό λοιπόν που θα διακρίνει το λαό του Κυρίου, γιατί μιλάει, όταν μιλάει για πέτρες, μιλάει για λίθους ζώντες. Αμήν. Και εκεί δείχνει και την ομορφιά της διακονίας του καθενός μας, της υπηρεσίας. Άλλο βλέπεις, άλλο τα βλέπεις σαν δρόμο, άλλο τα βλέπεις σαν πύλες. Άλλο σε οδηγεί τον άνθρωπο μέσα στον Κύριο, άλλο είναι πύλη που του ανοίγει να περάσει μέσα στον οίκο, που θα νιώσει ασφάλεια μέσα στην εκκλησία κτλ. Κτλ. Μας βλέπει ο Κύριος λοιπόν σαν μια πόλη που είναι ουράνια και είναι γεμάτη με τη δόξα του. Και σκεφτόμουν όταν έβλεπα το γάμο, σκεφτόμουν ότι αυτή τη στιγμή που ο άντρας, τουλάχιστον στα πιο παλιά χρόνια, έβλεπε την ύφη του να έρχεται. Και η ύφη άργησε πάλι ως συνήθως στο γάμο, αλλά η ύφη αργεί να έρθει για ποιο λόγο? Ποιος είναι ο λόγος που αργεί να έρθει? Γιατί ετοιμάζεται, στολίζεται. Για αυτήν είναι η πιο όμορφη μέρα, η πιο όμορφη βραδιά, και θα ήθελε να είναι στην στην περισσότερη θα λέγαμε τι ομορφιά της, όσο μπορεί να είναι πιο όμορφη. Αμήν. Ντυμένη στα λευκά. Και γιατί θέλω σήμερα να μιλήσω για την αγάπη του Πατέρα. Η σκέψη του Πατέρα είναι τελικά που θα καταλήξει η κόρη του. Είναι ωραία, την έχεις μέσα στην αγκαλιά σου, τη μεγαλώνεις, θέλεις να γίνει ό,τι καλύτερο, ό,τι μπορείς να δώσεις μέσα από τη ζωή σου, ούτως ώστε και για, και για τα παιδιά σου εξυπακούεται αυτό, και για, και για τους γιους και για τις κόρες. Και ξαφνικά όμως νιώθεις ότι η κόρη σου φεύγει από την εξουσία σου, φεύγει από τα χέρια σου. Και η σκέψη σου είναι με ποιον θα καταλήξει. Ποιος είναι αυτός που θα πάρει την κόρη μου από μένα? Πού θα καταλήξει? Θα είναι καλός? Θα τη βλέπει με τον ίδιο τρόπο που τη βλέπω εγώ? Θα την αγαπάει όπως την αγαπάω εγώ? Βλέπετε, είναι πράγματα που περνάνε μέσα από τον γονιό. Μέσα ιδιαίτερα εγώ θέλω να μιλήσω από τη μεριά του πατέρα. Γι' αυτό βλέπετε και ο πατέρας πνευματικά, ο Κύριος μας, σκέφτεται σε ποια χέρια θα δώσει την ύφη του, την εκκλησία του. Αμήν. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου και είναι ένα εδάφιο που μπορεί να το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, να νομίζουμε ότι το έχουμε καταλάβει, αλλά έχει τόσο βάθος αυτό το εδάφιο που χρειάζεται συνέχεια να το φέρνουμε στο μυαλό μας, να το αναπολούμε, να το σκεπτόμαστε, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την αγάπη του Πατέρα. Λέει στο κατά Ιωάννη, στο γάμα και 16, βλέπετε, ο Ιησούς ακόμα ήταν στην αρχή της διακονίας του. Ζούσε. Δεν σταυρώθηκε. Δεν έγινε θυσία. Όμως είχε μέσα του κάτι. Γνώριζε την αγάπη του Πατέρα. Γι' αυτό λέει αυτό το εδάφιο στον Νικόδημο. Λέει, διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Τα ακούμε, αδερφοί? Τόσο μας αγάπησε ο Θεός, ώστε έδωκε τον Υιό αυτού το μονογενή, για να μην απολεστεί πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Ο Ιησούς λοιπόν γνώριζε, σε παρένθεση, ότι ήταν το εκτελεστικό όργανο της αγάπης του Πατέρα. Ήταν η έκφραση της αγάπης του Πατέρα για τον κόσμο. Ξεκίνησε την διακονία του αναγνωρίζοντας το πόσο ο Θεός αγαπάει όλο τον κόσμο. Μιλούσε σε έναν Εβραίο για τα έθνη. Αμήν. Θέλει λοιπόν ο Θεός να κατανοήσουμε, να καταλάβουμε την αγάπη του. Και γι' αυτό λέει, έδωκε τον Υιό του, τον μονογενή, για να μην απολεστεί κανένας που πιστεύει σε αυτόν. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος δεν είχε εδώ ακόμα γίνει θυσία. Όμως, αδερφοί, η ζωή του ήταν ήδη θυσία. Αμήν. Και ήξερε που θα καταλήξει. Λέει, έγινε υπήκος. Υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ήδη ο Κύριος τα 37 χρόνια που ζούσε και έλεγε αυτό το εδάφιο που διαβάζουμε εμείς σήμερα, αυτά τα λόγια που εμείς διαβάζουμε σήμερα, ήδη ο Ιησούς είχε ξοδέψει, είχε καταναλώσει τη ζωή του στο να δείχνει την αγάπη του Πατέρα. Να φαίνεται δηλαδή η αγάπη του Πατέρα μέσα από αυτόν. Γιατί την είχε αναγνωρίσει. Θέλω να διαβάσουμε κάποια εδάφια που είναι γνώριμα σε εμάς, αλλά είναι πράγματα που πρέπει να μπουν μέσα μας, να καταλάβουμε τι είναι η αγάπη. Αμήν. Έχουμε το συνήθειο να λέμε «Μ' αγαπάς, δεν σε αγαπάω» και τα λοιπά και τα λοιπά, Τι είναι όμως η αγάπη? Λέει μέσα λόγος του Κυρίου ότι ο Θεός είναι αγάπη. Η ποιότητα του Θεού είναι αγάπη. Αμήν. Οι αρετές του Θεού είναι αγάπη. Και λέει στην Α' Κορινθίους στο 13 και 4, η αγάπη μακροθυμεί. Είναι ο Θεός μακρόθυμος. Ο Θεός είναι μακρόθυμος. Πόσα του έχουμε κάνει και ο Κύριος τι μας κάνει? Μας αγαπάει. Αγαθοποιεί. Η αγάπη δεν φθονεί, δεν αυθαδιάζει, δεν επέρεται. Σκεφτείτε ο Κύριος που έχει όλο το δικαίωμα να επέρεται. Αμήν. Είναι ασύλληπτος. Δεν μπορεί καν το μυαλό μας να διανοηθεί τι είναι ο Κύριος, τι είναι ο Θεός. Είναι αδιανόητο για το μυαλό μας ο Κύριος. Ασύλληπτος. Στο σύμπαν μέσα δεν είμαστε ούτε μία σκόνη. Και παρόλα αυτά, ο Κύριος αυτή τη σκόνη την επισκέπτεται, τη θυμάται και της δίνει αξία. Αμήν. Δεν επέρεται. Ό,τι κάνει ο Κύριος το κάνει με ένα γνώμονα και αυτός ο γνώμονας είναι η αγάπη. Δεν ασχημονεί. Δεν ζητά τα δικά του ο Κύριος. Δεν παροξύνεται. Δεν διαλογίζεται το κακό. Δεν χαίρει εις την αδικία. Όταν βλέπει αδικία δεν χαίρεται ο Κύριος. Συγχαίρει δε εις την αλήθεια. Πάντα ανέχετε, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα επομένει. Θα λέγαμε ότι ο Κύριος πάντα πιστεύει σε εμάς, ε? Αμήν. Πάντα πιστεύει ότι θα αλλάξουμε. Πάντα πιστεύει ότι θα πάρουμε τα πάνω μας. Πάντα πιστεύει ότι θα γίνουμε καλύτεροι. Και λέει η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Τα άλλα όμως είτε προφητεία θέλουσε καταργηθεί, είτε γλώσσα θέλουσε παύσει, είτε γνώση θέλει καταργηθεί. Και λέει διότι κατά μέρος γινώσκομαι και κατά μέρος προφητεύομαι. Όταν όμως έρθει το τέλειο. Ποιο είναι το τέλειο? Ποιο είναι το τέλειο? Η αγάπη. Όταν θα είμαστε μέσα στην παρουσία του, θα είμαστε μέσα στην αγάπη. Τότε λέει το κατά μέρος θα καταργηθεί όλα αυτά που μας πρόχνουν, η προφητεία, οι γλώσσες, το Πνεύμα το Άγιο, όλα μας πρόχνουν να γνωρίσουμε την αγάπη. Και όλα αυτά θα καταργηθούν. Και αυτό που ξεχωρίζει τώρα έναν άνθρωπο που είναι ολοκληρωμένος είναι ότι γνωρίζει την αγάπη του Πατέρα. Λέει, όταν ήμουν νήπιο, ως νήπιο ελάλουν. Όταν είσαι νήπιος τι λες? Α, δεν με αγαπάει. Εμένα μπαμπάς μου δεν με αγαπάει. Γιατί δεν μου πήρε το ίδιο δώρο που πήρε και στον αδερφό μου? Τα έχουμε ακούσει σαν γονείς. Σας έχω πει το παράδειγμα που κάποια στιγμή είχα πιάσει τα παιδιά μου και λέω θέλω να μου δείξετε ποιον αγαπάω περισσότερο. Ο ένας έδειχνε τον άλλο. Κανένας δεν έδειχνε τον εαυτό του. Λέει όταν όμως έρθει το τέλειο, λέει και λέει ως νήπιο εφρόνου, ως νήπιο συλλογιζόμουνα, έχετε ακούσει εμένα ο Θεός δεν με αγαπάει, δεν μου δίνει το πνεύμα του. Εμένα δεν με αγαπάει ο Θεός. Γιατί? Τι έχει ο άλλος που τον αγαπάει περισσότερο, είναι πιο όμορφος από σένα? Γιατί δεν σε αγαπάει? Από τη στιγμή που έδωσε το γιο του το μονογενή για να μην χαθείς. Όχι μόνο με αγαπάει, όχι μόνο σε αγαπάει, σε παρένθεση είσαι και αδυναμία του. Γιατί ό,τι είχε και δεν είχε τον μονογενή γιο του που τον αγαπούσε, τον έδωσε. Αμήν. Και έτσι πρέπει να νιώθουμε την αγάπη του Θεού για μας. Όταν έγινα λέει ανήρ, κατάργησα του νηπίου. Όταν λοιπόν γίνεται ένας άνθρωπος άνδρας, καταργεί τα του νηπίου. Να το πω διαφορετικά. Δεν με ενδιαφέρει προφητεία, δεν με ενδιαφέρει, οι οράσεις, δεν με ενδιαφέρουν οι θεραπείες, δεν με ενδιαφέρουν τίποτα. Με ενδιαφέρει η αγάπη του Κυρίου. Αμήν. Τα υπόλοιπα ενεργούνται μέσα από αυτό. Αυτό θέλω να καταλάβουμε σήμερα. Ότι η ενέργεια που ενεργεί τα πάντα είναι η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Η αγάπη του Θεού για μας. Λέει μέσα, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Στο κείμενο λέει, ούτως γάρ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Δηλαδή έτσι. Το ούτως σημαίνει κατά αυτόν τον τρόπο. Και το γάρ είναι ή αιτιολογικό ή επεξηγηματικό. Εξηγεί τον τρόπο που ο Θεός αγάπησε τον κόσμο. Δηλαδή ο Κύριος δίνει όχι την ποσότητα, αλλά το παράδειγμα μας δίνει με τον τρόπο που μπορούμε να κατανοήσουμε την αγάπη του, την πολύ αγάπη του. Και το παράδειγμα είναι συνέχεια μπροστά μας σταυρωμένο. Αμήν. Εάν χάσεις αυτή την εικόνα, χάνεσαι. Έπροσε λέει, διαγράφτηκε ο Κύριος, λέει, σταυρωμένος. Αμήν. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη, σε παρένθεση, μανία στους χριστιανούς με τη σταύρωση. Γιατί? Γιατί εκεί εκφράζεται η αγάπη του Πατέρα. Αμήν. Και την απέδειξε μέσα από το γιο του. Ο τρόπος λοιπόν που ο Κύριος μας έδειξε την αγάπη του είναι ότι ό,τι πιο πολύτιμο, ό,τι πιο πολύτιμο είχε, το έδωσε για μένα. Προσωπικά για μένα. Αμήν. Και λέει τώρα, ώστε έδωκε τον Υιό αυτού τον μονογενή. Το ώστε εδώ δηλώνει το αποτέλεσμα της ενέργειας της αγάπης του Κυρίου. Το αποτέλεσμα της ενέργειας της αγάπης του Θεού ήταν, ή να το πω, η πράξη της αγάπης ήταν τι? Να δώσει το γιο του για να μην χαθεί κανένας από μας. Δεν μας ενδιαφέρει σήμερα το να μην απολευθεί και τον ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Γιατί θέλουμε κάτι περισσότερο. Αμήν. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο για τη σωτηρία μας. Δεχόμαστε το αίμα της θυσίας, δεχόμαστε αυτό το δώρο της αγάπης, αλλά προχωράμε. Λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους,

είναι ανεξιχνίαστες οι κρίσεις του. Δυστυχώς κάποιες από αυτές πρέπει να τις καταλάβουμε με πίστη και να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για ό,τι και αν συμβαίνει. Μπορεί να είναι κάτι σε παρένθεση άσχημο φαινομενικά στη ζωή μας, αλλά όταν θα πάμε στον ουρανό ο Κύριος θα μας δείξει ότι αυτό ήταν το καλύτερο που μπορούσε να γίνει μέσα στη ζωή μας. Αμήν. Γιατί τα κίνητρά του είναι αγάπη για μένα. Και λέει, ποιος σε γνώρισε, διότι τι σε γνώρισε το νου του Κυρίου ή έγινε σύμβουλος αυτού. Μπορείς λοιπόν να το συμβουλέψεις τον Κύριο σε κάτι. Αλλά αυτό που πραγματικά πρέπει να καταλάβουμε από αυτό το εδάφιο είναι αυτό που λέει τώρα εδώ. Ή της έδωκε τι πρώτος εις αυτόν για να γίνει εις αυτόν ανταπόδοση. Μήπως το έδωσες του Κυρίου αγάπη εσύ πριν για να σου δώσει ο Κύριος ανταπόδοση. Τι λέτε? Δεν του δώσαμε αγάπη. Αμήν. Και ούτε έχουμε να του δώσουμε κάτι. Παρόλα αυτά ο Κύριος μας δίνει αγάπη. Δεν περιμένει να του δώσουμε για να μας ανταποδώσει. Αμήν. Δεν περιμένει. Έχει αγάπη μέσα το Κύριος άφθονη για να μας δώσει ή για να δώσει στους ανθρώπους ακόμα και αν το βρίζουν. Αμήν. Αυτός είναι ο Κύριος. Πάρα πολλές φορές σκέφτομαι και σίγουρα το έχουμε ζήσει όλοι μας, βλέπουμε κάποιον να βρίζει το Θεό, να λέει πράγματα και σκέφτεσαι αν ήμουν ο Θεός θα τον είχα τώρα κάνει. Ο Θεός δεν αλλοιώνεται, δεν αλλάζει η φύση του ό,τι και αν γίνει. Και αυτό που νιώθει για αυτό το μικρό σκουλικάκι που τον βρίζει είναι αγάπη. Είναι αγάπη. Θέλει να το δει αυτό το κύτταρο, αυτό τον άνθρωπο να αλλάζει. Και βλέπουμε τώρα αυτή η έκφραση της αγάπης να εκφράζεται μέσα από ποιον? Από το γιο του. Αμήν. Η φανέρωση της αγάπης να είναι μέσα από το γιο του και δεν σταματάει εκεί πέρα βέβαια. Και αυτό είναι το ευχάριστο. Λέει στην προς Εβραίους στο 10 κεφάλαιο και 5. Δια τούτο εισερχόμενος εις τον κόσμο λέγει, θυσία και προσφορά δεν ήθελεσες, αλλά ετοίμασες εις εμένα σώμα. Εις ολοκαυτώματα και προσφορά περί αμαρτίας δεν ευαρεστήθης. Τότε είπα, ιδού έρχομαι. Στο κείμενο λέει ιδού οίκο, δηλαδή είμαι εδώ, έχω έρθει. Αλλά μπορεί να εννοείται και ιδού έρχομαι. Και λέει εν τον τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένο περί εμού για να κάμω ο Θεέ το θέλημά σου. Βλέπετε τι λέει μέσα, πως ο Κύριος συνέλαβε την αγάπη του Θεού. Λέει στον τόμο του βιβλίου. Αμήν. Στον τόμο του βιβλίου. Σήμερα αυτό τον τόμο του βιβλίου τον έχουμε, δόξα τον Κύριο, στο κινητό μας. Έχουμε τους τόμους του βιβλίου. Και αυτοί οι τόμοι γράφανε για τον Ιησού Χριστό. Γράφανε ότι αυτός ο άνθρωπος θα γίνει η έκφραση της αγάπης του Πατέρα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι ο Θεός κάποια στιγμή ήθελε να παντρέψει την γυναίκα του, την κόρη του. Έφτιαξε τον Αδάμ και μέσα από τον Αδάμ έφτιαξε την Εύα. Τι ήταν η Εύα? Σάρκα από τη σάρκα του και οστό από τα οστά του. Ένα πράγμα ήταν. Ο Αδάμ αναγνώριζε ότι μέσα από αυτόν ελήφθηκε και την ονόμασε Ανδρής, γιατί μέσα από μένα βγήκε, μέσα από μένα ελήφθηκε. Προφανώς ο Αδάμ ήταν ο ομορφότερος άντρας που μπορεί να πάτησε σε αυτό τον πλανήτη, γιατί ήταν φτιαγμένος με τα ίδια χέρια του Κυρίου. Αλλά η Εύα δεν πήγαινε πίσω, ήταν φτιαγμένη με τα χέρια του Κυρίου.

0: Ό,τι πιο όμορφο είχε ο Κύριος να δώσει στον Αδάμ, το έδωσε. Αμήν. Παρόλα αυτά, πώς συμπεριφέρθηκε ο Αδάμ στη θυγατέρα του Κυρίου που του έδωσε, στο δώρο του Κυρίου που του έδωσε. Πώς συμπεριφέρθηκε. Η γυναίκα αυτή που μου έδωσες. Αυτή η γυναίκα που μου έδωσες, αυτή φταίει. Σαν να του έλεγε εκείνη την ώρα, τι του έλεγε του Θεού. Κάτι καλύτερο δεν είχες. Αυτό του έλεγε. Ενώ ο Κύριος του έδωσε την εξουσία να την αγαπάει και να τη σκεπάζει, ο Αδάμ τι έκανε. Την έκθεσε. Και ο Θεός λέει, αυτός ο άνθρωπος δεν κάνει για τη γυναίκα. Δεν κάνει για την ύφη μου. Δεν κάνει για την εκκλησία μου. Και έτσι μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου στην προς Εβραίους, τι λέει. Λέει ότι ετοίμασες σε μένα σώμα. Με τον ίδιο τρόπο που ο Αδάμ σκεφτόταν για την Εύα, με τον ίδιο τρόπο σκεφτόταν ο Ιησούς για την εκκλησία. Ο Κύριος λέει ότι είναι κεφαλή και εμείς είμαστε το σώμα του. Άρα ο Κύριος μας βλέπει ότι είμαστε σάρκα από τη σάρκα του και οστό από τα οστά του. Βλέπουμε στο άσμα σμάτων πώς την αποκαλεί την νύμφη του. Αδερφή μου. Νιώθει ένα μαζί. Και γι' αυτό λέει, ετοίμασες εις εμένα σώμα. Και λέει, στον τόμο λοιπόν του βιβλίου είναι γραμμένο περί μου, δια να κάμω ο Θεέ το θέλημά σου. Ποιο είναι λοιπόν το θέλημα του Θεού? Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Να περιθάλψει την νύφη του. Αμήν. Αυτό είναι. Ήρθε ο Κύριος και ενώ η νύφη του ήταν μέσα στην αμαρτία, τι έλεγε? Εγώ δεν ήρθα για να κρίνω, ήρθα για να σώσω. Αμήν. Υπάρχει ο νόμος, κρίνει, είναι εκεί πέρα γραμμένος. Αλλά η δικιά μου δουλειά είναι τι να κάνω? Να σκεπάσω. Βλέπετε το πώς εκφραζότανε συνέχεια η καρδιά του Θεού μέσα από τον Ιησού Χριστό. Όταν ανέβηκε στην Ιερουσαλήμ και την είδε την Ιερουσαλήμ και ήξερε ότι μετά από αυτόν θα αρκότανε ο Τίτος. Δεν θα άφηνε πέτρα για πέτρα. Όλοι οι Ισραηλίτες θα φεύγαν από τον τόπο τους για 2000 χρόνια. Θα φεύγαν. Λέει, δάκρυσε ο Ιησούς. Και λέει, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτες. Πόσες φορές θέλησα να σας σκεπάσω. Τι ήθελε να κάνει ο Θεός? Να σκεπάσει με τις πτέρυγες του. Και εσείς, λέει, δεν θελήσατε. Δηλαδή, πόσες φορές θέλω να κατανοήσουμε, αδερφοί, μέσα στη ζωή μας, ο Θεός θέλει να μας σκεπάσει μέσα στην αγάπη του και εμείς πολλές φορές τι κάνουμε? Αντιδράμε. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, αδερφοί, την αγάπη του. Σε παρένθεση, είναι ακατανόητη τόσο μεγάλη αγάπη. Ο μόνος που μπόρεσε να κατανοήσει όλη αυτή τη μεγάλη αγάπη ήταν ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και έγινε η έκφραση της αγάπης του Πατέρα. Γι' αυτό και μπόρεσε να γίνει η έκφραση της αγάπης του Πατέρα. Λέει στο κατά Ιωάννη, στο 3:35, πάλι εκεί πέρα πάμε. Ο Πατήρ αγαπά τον Υιό και πάντα έδωκε εις την χείρα αυτού. Βλέπετε τώρα, εδώ μας δείχνει ότι ο Πατέρας τελικά αυτό τον Αδάμ, τον έσχατο, τι κάνει? Τον αγαπάει. Και του έδωσε, λέει, την εξουσία. Τα πάντα του τα έδωσε. Γιατί του τα έδωσε τα πάντα? Γιατί νομίζετε ο Κύριος του έδωσε του Ιησού θεραπείες, του έδωσε προφητείες, του έδωσε λόγο γνώσης, λόγο σοφίας? Δεν υπήρχε ούτε ένα χάρισμα, ούτε ένα όπλο που ο Ιησούς να μην το έχει. Τα πάντα, ό,τι ήθελε έκανε. Γιατί του τα έδωσε? Γιατί ο Θεός τον αγαπούσε τον Ιησού Χριστό περισσότερο, σε παρένθεση, από μας, ώστε να τα δώσει όλα? Γιατί ο Ιησούς κατάλαβε την αγάπη του Πατέρα, και κατάλαβε την αγάπη του Πατέρα για την Εκκλησία του, και μπορούσε τώρα ο Ιησούς να εκφράσει, να γίνει εκφραστής αυτής της αγάπης στην Εκκλησία, στην νύφη του, με όλα αυτά τα χαρίσματα που του έδωσε ο Πατέρας. Ζητάμε χαρίσματα και πρέπει μέσα μας να αναθεωρήσουμε γιατί τα θέλουμε. Αμήν. Γιατί ο Θεός θέλει να μας τα δώσει. Θέλει. Λέει στο κατά Ματθαίο, εκεί που φέραν το παραλυτικό και ο Κύριος το θεράπευσε, στο 9 και 8 λέει: «Οι δόντες δε οι όχλοι θαύμασαν και δόξασαν το Θεό, ως της έδωκε ταύτην εξουσία εις τους ανθρώπους». Ήταν ένα παραλυτικό να σηκώνεται από το κρεβάτι του και θαύμασαν, λέει, και δόξασαν ποιον? Τον Πατέρα. Γιατί? Γιατί ο Πατέρας έχει αυτή την αγάπη. Αμήν. Αλλά βλέπουμε ότι τώρα δοξάσαν τον Θεό, για αυτή την εξουσία την έδωσε σε ανθρώπους. Την έδωσε σε ανθρώπους.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο κατά Ιωάννη λέει, στο 10 και 14, «Εγώ είμαι ο ποιμένας, εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός και γνωρίζω τα αιμά και γνωρίζομαι υπό των αιμών. Καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα». Τέλεια σύνδεση, ε? «Καθώς με γνωρίζει ο πατέρας και εγώ γνωρίζω τον πατέρα». Γι' αυτό ο Κύριος τον έκανε και ποιμένα. Βλέπετε, όταν ο Ιησούς ήθελε να δώσει ποιμαντική διακονία στον Πέτρο, τι του είπε? Τι του είπε? «Πέτρο, έχεις πίστη? Μπορείς να μετακινήσεις όρη, να μετακινήσεις βουνά?» Τι του είπε? «Πέτρο, μ' αγαπάς?» Αυτό το ρώτησε. «Πέτρο, μ' αγαπάς?» «Σ' αγαπάω, Κύριε». «Μ' αγαπάς?» «Σ' αγαπάω, Κύριε». «Μ' αγαπάς?» «Κύριε, εσύ γνωρίζεις την καρδιά μου. Βόσκε τα πρόβατά μου». Αμήν. Βλέπετε ότι αυτό που ήθελε να δει, σε παρένθεση, γιατί ο Ιησούς και να μην το ρωτούσε θα το βλέπε. Αμήν. Μάλλον ήθελε να το δούμε εμείς. Ήθελε να δει το πόσο ο Πέτρος αγαπούσε τον Ιησού Χριστό. Και βλέπετε, η αγάπη μας για τον Θεό εκφράζεται μέσα στο λαό του. Γι' αυτό μπορεί να ποιμάνει κιόλας. Και σε παρένθεση, δεν μιλάμε μόνο για ποίμανση, μιλάμε για ευαγγελισμό, μιλάμε για τα πάντα. Θα το πούμε λίγο παρακάτω. Λέει, «Καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα και τη ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων». Βλέπετε γιατί το γνωρίζει ο πατέρας? Γιατί λέει, τη ψυχή μου, τη ζωή μου δηλαδή, τη βάζω για τα πρόβατά μου. Και άλλα πρόβατα έχω, μιλάει για όλους εμάς τους εθνικούς, τα οποία δεν είναι εκ της αυλής αυτής. Και εκείνα πρέπει να συνάξω και θέλω σε ακούσει τη φωνή μου και θέλει γίνει μία ποίμνη και ένας ποιμένας. Ακούσαμε τη φωνή του. Αμήν. Και είμαστε εδώ. Τώρα προσευχόμαστε να εκπληρωθεί και αυτό. Να γίνει μία ποίμνη και να είναι ένας ποιμένας. Να ενώσει τα έθνη όλα, να ενώσει τους Ιουδαίους αυτή την πίστη για να είναι ένας ποιμένας. Αμήν. Και λέει τώρα, «Δια τούτο ο πατήρ με αγαπάει». Καλός γαμπρός αυτός. Κάνει για την νύφη. Γιατί? Γιατί την αγαπάει την νύφη μέχρι θανάτου. Σκεπάζει την νύφη μέχρι θανάτου. Όταν θα πάει ο Θεός και θα του πει, ξέρεις κάτι, κοίτα εδώ η νύφη, κοίτα τι κάνει, τι λέει ο Κύριος? Άσ' την αυτή. Εμένα. Εγώ. Όταν το σταυρώσαν τον Κύριο πάνω στο σταυρό, τι είπε? «Κύριε, συγχώρεσέ τους. Δεν ξέρουνε τι ποιούν. Συγχώρεσέ τους». Έκφρασε πάλι την αγάπη του ακόμα και για αυτούς που τον μαστιγώσανε, τον φτύσανε, τον ξεφτυλίσανε. Μπορούμε να την καταλάβουμε αυτή την αγάπη? Μπορούμε να φτάσουμε εκεί? Μπορούμε να γίνουμε εκφραστές της αγάπης του Πατέρα μέσα στην δική μας γενιά? Και λέει, «Γι' αυτό ο Πατέρας με αγαπάει, διότι εγώ βάλω τη ψυχή μου για να λάβω αυτήν πάλι». Εγώ τη βάζω. Δεν μου ζητάει κάτι ο Θεός με το ζόρι. Εγώ έχω καταλάβει την αγάπη του Θεού και ανταποκρίνομαι σε αυτή την αγάπη. Και λέει, ουδείς αφαίρει αυτήν από μένα. Έχω το δικαίωμα να κάνω στη ζωή μου ό,τι θέλω. Λέει στον Πέτρο, όσο ήσουν νέος, έζωνες τον εαυτό σου και έκανες ό,τι ήθελες. όταν ζούμε μέσα στην ηπιότητά μας, την πνευματική, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά βλέπουμε ότι οδηγούμαστε σε αδιέξοδα. Και δυστυχώς η κοινωνία μας σήμερα και λέει ουδείς αφαιρεί αυτήν απ' εμού, αλλά εγώ βάζω αυτήν από εμαυτού. Εξουσία έχω να βάλω αυτήν και εξουσία έχω πάλι να λάβω αυτήν. Αμήν. Έχω εξουσία. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω με τη ζωή μου. Αλλά έχω επιλέξει να κάνω αυτό που μου έδωκε να κάνω ποιος. Ο πατέρας. Γι' αυτό λέει ταύτη την εντολή έλαβα παρά του πατρός μου. Ποια είναι η εντολή? Εάν κάνεις το έργο μου, κάνω το από αγάπη για μένα και αγάπη για το λαό μου. Το έκανε ο Κύριος. Το έκανε. Τώρα όμως είναι και η σειρά μας. Αμήν. Λέει λοιπόν ο Ιωάννης στην Α Ιωάννου στο 3:1, ιδέτε οποία αγάπη έδωκε σε εμάς ο Πατέρας. Τι μας λέει τώρα εδώ? Μπορείς να αναγνωρίσεις την αγάπη που έχει δώσει ο Πατέρας σε σένα? Ώστε λέει να ονομαστούμε τέκνα Θεού. Αμήν. Τέκνα Θεού. Δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει μας, διότι δεν εγνώρισε αυτόν. Ο κόσμος δεν γνωρίζει. Παρόλα αυτά η κοινωνία μας βρίσκεται σε μία αποσύνθεση. Οι άνθρωποι χάνονται. Και όταν μιλάς για τον Χριστό είσαι λίγο τι? Εκτός εαυτού. Ο κόσμος δεν μας γνωρίζει. Γιατί δεν μας γνωρίζει? Γιατί δεν μπορεί να γνωρίσει την αγάπη του Πατέρα. Αμήν. Δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος πόσο πολύ τον αγαπάει ο Θεός. Και όταν αρχίζεις να αλλάζεις, να ζεις τη ζωή του Κυρίου και να εκφράζεις την αγάπη του Θεού, τότε δεν μπορεί να σε γνωρίσει ο κόσμος. Δεν μπορεί να σε καταλάβει. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να καταλάβουν. Λέει, τον Θεό λέει, ουδείς είδε πόποτε. Εάν αγαπάμε αλλήλους, ο Θεός μένει εν ημίν. Και η αγάπη αυτού είναι τελειωμένη μέσα μας. Βλέπετε τώρα σε τι μας βάζει ο Κύριος. Λέει, εάν αγαπάμε αλλήλους, εάν αγαπάμε τους άλλους, η αγάπη του Θεού είναι τελειωμένη μέσα μας. Αυτή η αγάπη που διαχέεται, θα λέγαμε, τόσο απλόχερα στο σύμπαν, σε όλο τον κόσμο, σε όλους μας, αυτή η αγάπη αρχίζει και κατοικεί μέσα μας. Και φαίνεται, την καταλαβαίνουμε, την κατανοούμε, θα το δούμε και λίγο παρακάτω αυτό, όταν αρχίζουμε και αγαπάμε τους ανθρώπους, όταν αγαπάμε αλλήλους. Τότε αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός είναι μέσα μας. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Όταν θέλω να ευαγγελίσω, πρέπει να φανεί η αγάπη του Κυρίου από μέσα μου. Αμήν. Να το κάνω από αγάπη. Δεν έχω κανένα χρέος να πάω να ευαγγελίσω ούτως ώστε να αυξηθεί ο αριθμός της εκκλησίας. Όχι, είναι ο πόθος να σωθεί ο άνθρωπος, να βγει από την αμαρτία και να έρθει στο Χριστό. Αμήν. Δεν μας ενδιαφέρει τι χειρόβολα θα δούμε εδώ. Μας ενδιαφέρει τι χειρόβολα θα δούμε στον ουρανό. Αμήν. Οπότε πρέπει να φαίνεται καθημερινά η αγάπη του Κύριου από μέσα μας. Θέλουμε να γίνει κάποια στιγμή θεραπεία. Προσευχόμαστε σε έναν άνθρωπο για να γίνει θεραπεία. Ποιος είναι ο λόγος? Να δοξάσουμε το όνομα του Κυρίου. Περιμένει ο Θεός να δοξάσω το όνομά του εγώ? Δεν έχει ανάγκη. Οι ουρανοί λέει διηγούνται τα μεγαλεία του. Αμήν. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός να το δοξάζει κανένας άνθρωπος. Εάν θέλουμε σε παρένθεση να δοξάσουμε το Θεό, πρέπει να δοξάσουμε την αγάπη Του. Αμήν. Να εκφράσουμε την αγάπη Του, να γίνουμε εκφραστές αυτής της αγάπης. Ο άγγελος στρατοπεδεύει κύκλο το φοβουμένο του Θεό και εκεί είδε ένα στρατόπεδο, είχε στρατοπεδεύσει ένας άγγελος του Κυρίου που με προσευχή, που με ύμνους, που με λατρεία, και να γίνουμε άγγελοι της αγάπης του Κυρίου. Αμήν. Μην περιμένεις να δεις έναν άγγελο που να προστατεύει κάποιον άλλο, σε παρένθεση τον αδερφό σου. Γίνε άγγελος εσύ για αυτόν. Αμήν. Έκφρασε την αγάπη του Κυρίου με προσευχή. Κάλυψε τον αδερφό σου με ύμνους, με λατρεία στον Κύριο. Όταν λοιπόν αγαπάμε αλλήλους, μας λέει μέσα, από αυτό γνωρίζουμε ότι εν αυτό μένουμε. Εν αυτό μένουμε. Και ούτως εν ημίν. Δηλαδή, πώς γνώριζε ο Ιησούς ότι ο Πατέρας έμενε μέσα Του? Σου δίνει ο Κύριος κάτι για να καταλάβεις ότι ο Θεός μένει μέσα σου. Δεν είναι κάτι σε παρένθεση σούπερ πνευματικό να κοιτάξω μέσα μου και να βγει φως της παρουσίας του Κυρίου. Ο Ιωάννης τι λέει? Από αυτό το γνωρίζω. Έχει λοιπόν ένα σε παρένθεση σημείο. Ναι, λέμε ότι πάρα πολλές φορές ένα σημείο που κατοικεί ο Κύριος μέσα μας είναι οι γλώσσες. Λέει όμως μέσα ο λόγος του Κυρίου, εάν λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, αγάπη δε μη έχω, τι είμαι? Τι είμαι? Κύμβαλο. Παλαλάζει. Γλώσσες. Και όταν χρειαστεί ο άλλος την ανάγκη, τη βοήθεια, δεν είμαστε εκεί. Μα πώς εκφράζεται η αγάπη του Κυρίου? Με τις γλώσσες. Βλέπουμε, αδερφοί, πώς μας βάζει ο Κύριος να καταλάβουμε ότι ο Θεός μένει μέσα μας όταν τελειοποιεί την αγάπη Του μέσα μας. Γι' αυτό λέει, εκ τούτου γνωρίζομαι ότι εν αυτό μένομαι και αυτός εν ημίν, διότι εκ του πνεύματος αυτού έδωκε σε εμάς. Τι είναι το πνεύμα Του? Αγάπη. Όποιος προσκολάται, λέει, με τον Θεό, με τον Κύριο, τι γίνεται? Τι γίνεται? Ένα πνεύμα. Εάν λοιπόν ο Θεός είναι αγάπη και εμείς είμαστε, σε παρένθεση, σάρκα από τη σάρκα Του και οστό εκ των οστέων Του, τι θα είμαστε? Αγάπη. Εάν ο Ιησούς εκφράστηκε με αγάπη και εμείς είμαστε το σώμα Του και αυτός είναι το κεφάλι, πώς θα εκφραστούμε? Με αγάπη. Με αγάπη. Δεν υπάρχει λοιπόν κάτι άλλο, αδερφοί. Οπότε βλέπεις κάποια στιγμή πλέον ότι φτάνει ο γάμος στις υποσχέσεις. Για να ξαναγυρίσουμε λίγο στο γάμο. Θα σ' αγαπάω πάντα. Μεγάλη κουβέντα, ε. Γιατί η αγάπη περνάει από μέσα, από δοκιμασίες, από προβλήματα, από δυσκολίες. Και μέσα στο σώμα αυτό περνάμε. Αμήν. Περνάμε από κύματα και ο Κύριος θέλει να δοκιμάζεται η αγάπη μας, και ξέρουμε ότι η αγάπη μας είναι ελλιπής, όπως και όταν κάποιος ερωτεύεται κάποια γυναίκα και θέλει να την παντρευτεί και της λέει «Σ' αγαπάω». Τι αγαπάς? Ακόμα δεν την γνώρισες. Στον γάμο γνωρίζονται. Αμήν. Όταν υπάρχει τριβή, τότε γνωρίζεται ο ένας μαζί με τον άλλο. Και τότε είναι που εκφράζεται η αγάπη σου στον άλλο. Τότε είναι που δοκιμάζεται και τότε είναι που η αγάπη αυξάνει. Οπότε όταν λέμε αγαπάμε, είναι σαν να ξεκινάμε ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι που δεν πρέπει να αυθαδιάζουμε, πρέπει να μακροθυμούμε, πρέπει να μην ζητάμε τα δικά μας. Πρέπει. Γι' αυτό και ο Κύριος βάζει ένα παράδειγμα στο γάμο και λέει ότι οι άντρες χρωστάνε να αγαπάνε τις γυναίκες τους καθώς ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Άρα ο παμπάς είναι ήσυχος όταν υπάρχει ένας άνθρωπος που θα εκφράσει την αγάπη του στην Εκκλησία του. Αμήν. Και μέσα στο γάμο, για να γυρίσουμε λίγο στο γάμο, η Εκκλησία του άντρα είναι η γυναίκα του. Αμήν. Και εκεί είναι που πρέπει να εκφράζει την αγάπη μέχρι πού? Μέχρι θανάτου. Όταν είσαι λοιπόν όμως υπηρέτης του Θεού και θέλεις να τον υπηρετήσεις μέσα στο σώμα του ή έξω, τότε καταλαβαίνεις ότι είσαι υπηρέτης της νύμφης του Κυρίου. Αμήν. Και πρέπει να εκφράζεις την αγάπη του νυμφίου. Το κατανοούμε αυτά, αδερφοί? Ο Κύριος λοιπόν περιμένει να μείνουμε μέσα στην αγάπη του. Πρώτα απ' όλα θα κάνω μια ερώτηση πριν φύγουμε. Αναγνωρίζεις ότι ο Πατέρας σε αγαπάει? Το αναγνωρίζεις? Ότι ο Θεός θέλει το καλύτερο για σένα? Έχει το καλύτερο για σένα. Όταν αγαπάς τον Θεό, ο γάμος θα σταθεί. Έχει γερά θεμέλια. Και όταν κάποιος αγαπάει τον Θεό, θα φτάσει και θα γίνει η νύμφη του. Αμήν. Γι' αυτό ο Κύριος μας βάζει τον αραβόνα του πνεύματος που έχει να κάνει με τις γλώσσες. Είναι ο αραβόνας. Αμήν. Τον αγαπάμε τον Κύριο, αδερφοί? Αναγνωρίζουμε την αγάπη του Πατέρα μέσα στη ζωή μας? Μέσα στις δυσκολίες μας? Όταν περνάμε δυσκολίες, όταν νομίζουμε ότι δεν μας ακούει, ότι δεν μας δίνει αυτό που θέλουμε, αναγνωρίζουμε ότι ο Πατέρας μας αγαπάει? Θα σηκωθούμε να προσευχηθούμε. Αμήν. Δεν θα μας δώσει ο Κύριος τα χαρίσματα για να δείξουμε ποιοι είμαστε και τι είμαστε. Όταν ο Κύριος μας δίνει χαρίσματα, μας τα δίνει για έναν και μοναδικό λόγο, για να εκφράσουμε την αγάπη του στους ανθρώπους. Αμήν. Και θέλω τα κίνητρά μας να είναι καθαρά μπροστά στον Κύριο, γιατί είναι μια περίοδος που θα αρχίσουμε και έχουμε αρχίσει ήδη να ζητάμε τα χαρίσματά του. Και ξέρω ότι ο Κύριος μας δίνει με αυτά. Αμήν. Και τα έχουμε ανάγκη αυτά. Αμήν. Πατέρα Άγιε, ξέρουμε ότι αν και έχουμε κήρυξει, Κύριε, πολλές φορές για την αγάπη σου, Κύριε, ακόμα δεν την έχουμε κατανοήσει, Κύριε, πλήρως, Πατέρα Άγιε. Ανάλογα με το πόσο κατανοούμε, Κύριε, τόσο δυνόμαστε, Κύριε, σε σένα, Πατέρα Άγιε. Και ξέρουμε ότι είμαστε ελλιπείς, Πατέρα Άγιε. Εσύ έχεις πει ότι όποιον έχει συγχωρέσει πολύ ο Πατέρας, αυτός δίνει αγάπη στον Πατέρα. Και εμείς ακόμα δεν έχουμε καταλάβει, Κύριε, το πόσο μας συγχωρείς καθημερινά, Κύριε, μέσα στη ζωή μας. Παραβλέπεις πράγματα, μακροθυμείς, Κύριε, για μας, ώστε να κατανοήσουμε, Κύριε, την τέλεια αγάπη σου που έχεις για τον κάθε ένα μας ξεχωριστά, Πατεράγε. Θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτή την αγάπη, Κύριε, που έχεις στην Εκκλησία σου, Πατεράγε. Θέλω να σε ευχαριστήσω, Πατεράγε, γιατί ξέρω ότι θέλεις να τη γεμίσεις με στολίδια την νύμφη σου, Πατεράγε. Θέλω να σε ευχαριστήσω, Κύριε, γιατί η αγάπη σου την οδηγεί, Κύριε, σε αυτό το λαμπρό λευκό φόρεμα, Πατεράγε, που θα την καταστήσει μπροστά στο Θεό άμμομη, χωρίς κοιλίδα, χωρίς ρητίδα. Και θέλουμε να σου εκφράσουμε, Κύριε, την αγάπη μας για αυτό το έργο που κάνεις, Κύριε, μέσα μας, Κύριε, καθημερινά, Κύριε. Και να ζητήσουμε ο ζήλος σου, Κύριε, να μην σταματήσει, Κύριε, να εργάζεται, Κύριε, την αγάπη τη δική σου, Κύριε, μέσα μας, Κύριε. Μέχρι, Κύριε, να σπάσει, Κύριε, κάθε σκληρότητα στη δική μας καρδιά, Πατεράγε. Να μας διδάξεις, Κύριε, να αγαπάμε, Κύριε, με τον τρόπο που εσύ αγαπάς, Πατεράγε. Στο όνομά σου το Άγιο το ζητάμε, Κύριε. Έλα και συγχώρεσέ μας, Κύριε, αυτή την ώρα για κάθε σκληροκαρδία μας, Κύριε. Για κάθε λόγο σαπρό, Κύριε, που έχουμε πει, Κύριε, που έχει βγει, Κύριε, από το στόμα μας και έχουμε πληγώσει, Κύριε, την αγάπη σου, Κύριε Ιησού Χριστέ. Αν και ξέρουμε ότι εσύ δεν πληγώνεσαι, Κύριε. Δέξω όμως, Κύριε, την συγγνώμη μας, Κύριε, αυτή την ώρα, Κύριε. Στο όνομά σου το ζητάμε, Κύριε. Σε ευχαριστώ, Κύριε, σε ευχαριστώ, Ιησού μου, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Καθόμαστε τώρα ταπεινά στα δικά σου πόδια, Ιησού, γιατί είσαι εδώ ανάμεσά μας κατά το λόγο σου. Νιώθουμε την παρουσία σου, Κύριε. Και θέλουμε σήμερα να ανοίξεις το λόγο σου και να μας μιλήσεις, Κύριε. Να μας φέρεις μέσα σε αυτό το υπόβαθρο στο οποίο εσύ οικοδόμησες τις εκκλησίες σου. Να ανοίξεις τη διάνοια, το πνεύμα μας, να καταλάβουμε, Κύριε, το πνευματικό σου έργο, Ιησού Άγιε. Να έχουμε αποκάλυψη, φως, κατεύθυνση και οδηγία ζωής, Κύριε Ιησού. Να μην παραπέμε δεξιά και αριστερά, αλλά η όρασή μας να είναι σαν του αετού, Κύριε Θεέ μου. Γιατί εσύ έρχεσαι να κάνεις θαυμάσια πράγματα, Κύριε, αλλά και θρομερά μαζί. Γιατί είναι ώρα να αποκαταστήσεις, Κύριε, αυτά που εχθρός κάλασε, αυτά που οι αγριόχειροι και οι λύκοι κατέστρεψαν. Τώρα είναι η ώρα που εσύ αποκαθιστάνεις, Κύριε. Κάλεσες τη γενιά μας κάλεσες, Κύριε. Όπως τότε, γιατί είσαι ο ίδιος χτες, σήμερα και στους αιώνες. Δεν αλλάζεις, δεν αλλοιούσε. Και είσαι εδώ να μας μιλήσεις σήμερα το βράδυ. Και εγώ έχω ανάγκη από το χρήσμα σου, έχω ανάγκη από την παρουσία σου, Κύριε. Και τα παιδιά σου, χρήσε τα ότα της καρδιές μας, Κύριε. Για να υψωθεί το όνομά σου το μέγα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Όπως είπα, πολλοί διερωτώνται με αυτά που βλέπουμε. Τη σύγχυση που υπάρχει γύρω. Το κομμάτιασμα αυτό. Και θα πει κανείς, πώς ξέρουμε ποια είναι η αληθινή εκκλησία. Ο γνώμονας είναι εδώ. Αμήν. Έχουμε το γνώμονα, έχουμε τον κανόνα. Έχουμε το θεμέλιο της αλήθειας, το οποίο έθεσε ο Χριστός, οι Απόστολοι και οι προφήτες. Αυτοί θα μας πούνε. Δεν μπορεί να πει ο καθένας, είναι η δικιά μας η εκκλησία καλύτερη. Με ποια βάση? Επειδή έχεις φίλους εκεί? Επειδή εκεί γεννήθηκες? Ποια είναι τα κριτήρια? Και έχουμε, μας έχει αφήσει ο Κύριος παραδείγματα. Για παράδειγμα, ξεκινώντας την Αποκάλυψη, το έχουμε πει αυτό πολλές φορές, ο Κύριος προφητεύει την ιστορία της Εκκλησίας, μιλάει για όλη την Εκκλησία του. Από το 30 μετά Χριστό, τη μέρα της Πεντηκοστής, μέχρι και την αρπαγή και μετά την αρπαγή, τα 3,5 χρόνια της θλίψης που είναι η Εκκλησία της Λαοδικίας. Αλλά τι κάνει? Βάζει την ιστορία σε 7 περίοδους και κάθε περίοδο της δίνει ένα όνομα μιας υπαρκτής εκκλησίας η οποία υπήρχε στο βόρειο ανατολικό μέρος της τότε Μικράς Ασίας, σημερινής Τουρκίας, το οποίο ονομαζόταν, η επαρχία αυτή ονομαζόταν Ασία, και χρησιμοποιεί 7 ονόματα, περιγράφει 7 εκκλησίες οι οποίες υπήρχαν και επεκτείνεται η προφητεία σε επιτόπιες εκκλησίες, δεν έχει σημασία αν είναι στην Ασία ή όχι, αλλά περιγράφει ταυτόχρονα το σύνολο των εκκλησιών, σε ποια πνευματική κατάσταση βρίσκονται, και ταυτόχρονα περιγράφει και τις καρδιές των ανθρώπων που μπορεί να είναι σε μια από αυτές τις 7 καταστάσεις. Και θέλω να πάρουμε λίγο παράδειγμα από αυτές τις εκκλησίες. Κάνω μια ερώτηση λοιπόν. Τι λέτε, ήταν αληθινές εκκλησίες αυτές οι 7? Σίγουρα? Okay. Γιατί πρέπει να πάρουμε σωστή αντίληψη τι σημαίνει αληθινή εκκλησία. Δεν σημαίνει τέλεια. Η εκκλησία πάντοτε αποτελείται από ατελείς ανθρώπους, οι οποίοι όμως είχαν την εμπειρία της αναγέννησης με τον Κύριο, το κάλεσμά του, οι οποίοι βαπτίστηκαν στο νερό στο όνομα του Ιησού Χριστού, οι οποίοι βαπτίστηκαν στο Πνεύμα το Άγιο με το σημείο των γλωσσών, Και οι εκκλησίες αυτές όλες είχαν ζωντανή την παρουσία του Κυρίου ανάμεσά τους. Από τον καιρό που ο Ιωάννης τελείωσε την Αποκάλυψη, περίπου το 98 μετά Χριστό, μιλάμε δηλαδή ότι αυτές οι εκκλησίες στις οποίες γράφει ο Χριστός είχαν υπάρξει περίπου 50 χρόνια, 40-50 χρόνια κάθε μια. Γιατί τις ίδρυσε ο Παύλος, υπηρετήθηκαν από τον Παύλο, υπηρετήθηκαν από τον Ιωάννη, υπηρετήθηκαν από άλλους Αποστόλους, από ανθρώπους οι οποίοι ήταν συνεργάτες με τους Αποστόλους και θα λέγαμε ότι είχαν την καλύτερη πείμανση, την καλύτερη οδηγία, συμφωνούμε, να έχεις Αποστόλους του Αρνίου ή τον Απόστολο Παύλο να υπηρετεί την Εκκλησία. Τι ωραίο, τι άλλο θέλουμε. Λοιπόν, γεννήθηκαν αυτές οι εκκλησίες μέσα στη φρεσκάδα του μηνύματος του Χριστού από ανθρώπους οι οποίοι έζησαν, τον είδαν τον Χριστό, μίλησαν μαζί του, τους μίλησε, ήταν φρέσκια η μαρτυρία. Έτσι. Είχαν την πιο παραγωγική, θα λέγαμε, έκθεση στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο εξουσίας που μπορούσε να τους υπηρετήσει, που ήταν οι Απόστολοι. Είχαν έξοχη πνευματική ηγεσία. Διδάχθηκαν τα δόγματα της Γραφής αθρώα, καθαρά. Η αλήθεια ήταν ξάστερη. Όμως, διαβάζοντας τα λόγια του Κυρίου για τις 7 εκκλησίες, τι βλέπουμε, αδελφοί? Βλέπουμε ότι οι 5 από τις 2 είχαν ελαττώματα. Εκτός από 2, που είναι η Σμύρνη και η Λαοδικία, που αναφέρονται βέβαια η Σμύρνη στην περίοδο των διωγμών, η Λαοδικία ενώ η Φιλαδέλφια. Η Φιλαδέλφια είναι η εκκλησία της Αρπαγής, δηλαδή τώρα είναι αυτό. Γίνεται όλο αυτό. Δεν τους κάνει κανένα παράπονο, είναι ευχαριστημένος. Αλλά με τις άλλες 5 βλέπουμε ότι είχαν προβλήματα οι εκκλησίες αυτές, σοβαρά προβλήματα. Είχαν πέσει θύματα επιρροής της κουλτούρας γύρω τους, με αποτέλεσμα να αποστατούν από την κεφαλή της εκκλησίας που είναι ο Χριστός. Δεν πρέπει να μας εκπλήσει αυτό το ότι συνέβαινε τότε, δηλαδή πόσα 50 χρόνια, 50 χρόνια εκκλησίες από τον καιρό που ξεκίνησαν, έτσι, άντε την πρώτη εκατονταετία. Εμείς πόσα χρόνια απέχουμε? 2.000. Περίπου. 2.000. Εάν αυτές οι εκκλησίες είχαν πρόβλημα, που είναι αληθινές εκκλησίες, δεν είναι παράξενο ότι και η εκκλησία σήμερα θα έχει κάποια προβλήματα, κάποιες δυσκολίες, η μια έτσι, η άλλη αλλιώς, ανάλογα με το τι συμβαίνει, τι κάνει ο εχθρός, πώς είναι οι άνθρωποι, πόσο δίνονται ή δεν δίνονται στον Κύριο. Αλλά αυτό δεν τους κάνει να είναι ψευδοεκκλησία. Σήμερα οι βιβλικά υγιείς πιστοί που αγαπούν και υπηρετούν εκκλησίες, ενώ για ποιμένες ηγέτες, είναι η μειοψηφία. Λίγοι είναι. Πολλοί ποιμένες αγωνίζονται να διακρίνουν τι πρέπει να κάνουν. Οι συναθρήσεις φανερώνουν σαρκικότητα, επιπολαιότητα, ρηχότητα. Οι ηγέτες πέφτουν στην αμαρτία. Οι άνθρωποι στην εκκλησία ακολουθούν πρότυπα αμαρτίας, έξω, κόσμος, ντύσιματα, συμπεριφορές κλπ. Και φαίνεται να υπάρχει μια σπανιότητα πιστών εκκλησιών που χαρακτηρίζονται από αλήθεια, από αγάπη και χαρά. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχουν πολλοί πιστοί ποιμένες, των οποίων οι εκκλησίες διστάζουν να ακολουθήσουν την πιστή ηγεσία τους. Δεν ακολουθούν. Δεν δέχονται τους ποιμένες τους, δεν δέχονται την ηγεσία που ο Θεός έβαλε στην Εκκλησία. Αντίθετα με αυτό που διαβάζουμε στην Εβραίους 13-17. Πείθεστε εις τους προεστώτας σας και υπακούετε, διότι αυτοί αγρυπνούν συνυπέρ των ψυχών σας ως μέλλοντες να αποδώσουν λόγο. διανακάμνηση τούτο μεταχαράς και μη στενάτος, διότι τούτο δεν σας ωφελεί. Υπάρχει πολλή θλίψη μες στη διακονία εξαιτίας των άπιστων εκκλησιών, αδερφοί. Και είμαι σε θέση να το γνωρίζω καλά, γιατί υπηρετώ την Εκκλησία σε αρκετά ευρύ φάσμα. Αγαπάμε την Εκκλησία του Κυρίου. Την Εκκλησία. Να πω αυτό. Μια και λέμε για την αληθινή Εκκλησία, μόνο η λέξη Εκκλησία πρέπει να μας δώσει να καταλάβουμε ποια είναι η αληθινή Εκκλησία. Εκ καλό. Αυτοί που έχουν κληθεί έξω από τον κόσμο. Αυτοί που έχουν κάνει διαθήκη στο αίμα της θυσίας, έχουν ξεχωρίσει τη ζωή τους από την αμαρτία, από τον κόσμο, από το σκοτάδι και ζουν για εκείνον και υπακούν σε εκείνον. Αυτή είναι η Εκκλησία. Έχουμε εδώ τέτοιους εκκλησιαζόμενους. Αμήν. Αμήν. Πάντοτε η κοσμική Εκκλησία, πώς να το πω, στηριζόταν σε άμετρα πράγματα. Δηλαδή, κάνουμε την κοινωνία με εφτάζημα. Δηλαδή, αν είναι οχτάζημα, τι θα γίνει. Που ο Κύριος δεν θέλει καθόλου η κοινωνία να έχει προζύμι μέσα. Αμήν. Καθώς είστε άζυμοι, μας λέει. Γιατί άζυμο σημαίνει χωρίς αμαρτία και αυτό είναι το σώμα του Χριστού. Και ένα σωρό άλλα. Ο Παύλος, σαν ποιμένας πολλών εκκλησιών, γιατί η Αποστολική Διακονία, όταν σε στέλνει ο Κύριος κάπου, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να ποιμάνεις αυτούς που είναι εκεί, τις πρώτες ψυχές. Οπότε, αναγκαστικά, ποιμένε ο Παύλος. Και αυτές οι εκκλησίες είχαν σοβαρά προβλήματα, τα διαβάζουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη. Παρόλο που της έδωσε ζωή αρχικά μέσω του κηρύγματος του Λόγου, παρόλο που η ηγεσία του ήταν ό,τι μπορούσαν να ελπίζουν ή να περιμένουν ποτέ, το καλύτερο. Υπήρχαν εκκλησίες που ο ίδιος εδραίωσε, οι οποίες όμως ράγισαν την καρδιά του Παύλου με τα καμώματά τους. Η εκκλησία στην Κόρινθο, για παράδειγμα. Τι διαβάζουμε, ΑΒ Κορινθίους. Ήταν σαρκική, κοσμική. Διχασμένοι, περήφανοι, χωρίς αγάπη. Γι' αυτό τους γράφει το κεφάλαιο της αγάπης. Είναι Α' Κορινθίους το 13. Επισημαίνει αυτά τα πράγματα στις δύο του επιστολές, προσπαθώντας να διορθώσει τις ανομίες τους και που βρίσκονται στην Καινή Διαθήκη. Ήτανε αληθινή Εκκλησία Κόρινθος. Αμήν. Ήτανε. Βεβαίως και ήτανε. Αν δεις πώς ξεκινάει την επιστολή ο Παύλος, λέει Παύλος Απόστολος προς τους Αγίους, τους εν Κορίνθων, τους εν Εφέσων. Αγίους σ' ονομάζει. Χρησιμοποιεί στολισμούς για να στολίσει την Εκκλησία για αυτό που είναι στα μάτια του Κυρίου. Και μετά έρχεται να διορθώσει. Πόσοι θέλουμε διόρθωση, για να δω. Όσο είμαστε εδώ, αδελφοί, να μας διορθώνει ο Κύριος. Ξέρετε, έχω φτιάξει το σπίτι μου πριν. Το ξεκίνησα από το 86. Το έφτιαξα σχεδόν με τα χέρια μου. Τώρα αρχίζει και μου παλιώνει. Πρέπει να φτιάξω αυτό, πρέπει να φτιάξω το άλλο, πρέπει να διορθώσω εκείνο. Για να μείνει το σπίτι. Δε άλλο τι θα κάνει. Εάν δεν διορθώνεται το σπίτι, τι θα κάνει. Θα πέσει. Θα διαλύσει. Γι' αυτό ο Κύριος έβαλε διακονίες, έβαλε μαστόρους, έβαλε ανθρώπους με χρήσμα, ειδικό χρήσμα για κάθε διακονία, για να υπηρετεί την Εκκλησία Του, για να φτάσουμε εκεί που πρέπει. Μετά ήταν η Εκκλησία στη Γαλατεία. Ω, τι λέτε, οι εκκλησίες αυτές ήταν αληθινές εκκλησίες. Αμήν, ήτανε, αλλά είχαν πέσει θύματα ενός ελαττωματικού Ευαγγελίου, το οποίο κηρύτταν οι Ιουδαίζοντες. Είχαν περιπέσει σε σαρκική συμπεριφορά, γι' αυτό του γράφει στο 5.16 φανερά δεν είναι τα έργα της σαρκός, πορνεία, μοιχεία, καθαρσία κλπ. Σε νομικισμό, απιστία στην αλήθεια για τον Κύριο. Αυτά είναι σοβαρά προβλήματα σε μια εκκλησία. Στην Έφεσο, αν κοιτάξουμε και από το μήνυμα στην Αποκάλυψη και από την Επιστολή προς Εφεσίους, βλέπουμε υπερηφάνεια είχαν. Ανυπομονησία. Κρατημένοι στις αμαρτίες του παρελθόντος. Χωρίς συγχώρεση και πνευματική δύναμη. Μετά έχουμε την Εκκλησία των Κολοσσέων. Όλες εκκλησίες του Χριστού. Άγιες σε ονομάζει. Αλλά δεν έπαβαν να είχαν η κάθε μια ανάλογα κάποιο ή κάποια προβλήματα. Κολοσσές ελκύονταν προς τον νομικισμό, τη στρακικότητα. Γινόταν επιθέσεις συνέχεια. Το λέμε στην εκκλησιαστική ιστορία. Η χειρότερη επίθεση που έγινε στις αρχές της εκκλησίας και ιδιαίτερα από τον 3ο αιώνα και μετά ήταν οι επιθέσεις μέσα από τον γνωστικισμό, από τον συγκριτισμό που δημιουργήθηκε από ένα κράμα φιλοσοφιών που ήρθαν και χτύπησαν κατά μέτωπο την Εκκλησία. Και όπως βλέπουμε τι κάνανε, ποιος νικήθηκε, ποιος νίκησε το διάβα του χρόνου, ο κόσμος. Ο κόσμος νίκησε. Νιώθω το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, τώρα είναι τόσο συσπηρωμένο. Θέλει να εκτονωθεί ο Κύριος, να φανερώσει τη δόξα Του, να σπάσει πράγματα, να... Έχετε δει ανεμοστρόβιλο, τους μεγάλους τυφώνες, που σηκώνει τα πάντα. Έτσι θα περάσει ο Κύριος. Πνευματικά θα το κάνει και θα σηκώσει οτιδήποτε σκουπίδι, οτιδήποτε φυτεία δεν είναι φυτεμένη από εκείνον, ο Κύριος θα τη σηκώσει. Έχει θεία οργή και θείο θυμό ενάντια σε ό,τι γίνεται μέσα στη βασιλεία του. Θυμάστε ο Κύριος πώς εκδήλωσε τον θυμό αυτόν όταν ήταν στην Ιερουσαλήμ. Τι έκανε. Πήγε στους αργυραμιδούς και λέει, παιδιά κοιτάξτε, αυτό που κάνετε δεν είναι και τόσο καλό. Γιατί σας παρακαλώ, πηγαίνετε πιο έξω λιγάκι. Έτσι τους μίλησε. Όχι. Τι έκανε. Μαστίγιο. Δεν χτύπησε κανέναν. Δεν πλήγωσε κανέναν. Θόρυβο έκανε. Τους τρόμαξε και βγήκαν όλοι έξω. Δυο φορές καθάρισε το ναό του. Και είναι προφητικό αυτό ότι ο Κύριος καθάρισε την εκκλησία. Την αρχή με τους Αποστόλους και τώρα είναι η δεύτερη φορά που θα το κάνει. Και το κάνει και τον ευχαριστούμε. Αμήν. Μπήκαν σε λατρεία αγγέλων οι Κολοσσαίοι. Μυστικισμούς. Καλογερισμούς. Από εκεί ξεκίνησαν αυτά. Και μέσα από την Ανατολή. Προς Φιλιππισίους. Παραπονεμένη εκκλησία, ανήσυχη, περήφανη, χαρακτηρισμένη από διχόνοια. Όλα αυτά τα βλέπουμε μέσα στις επιστολές για τις αληθινές εκκλησίες. Το καταλάβαμε αυτό, αδελφοί. Ωραία. Μην πεις λοιπόν ότι εντάξει, αλλά δεν είναι τέλεια. Χάρηκα. Δεν μου λες κάτι καινούριο.

προφητεία. Είχαμε το λόγο. Ο Κύριος μας έστειλε, ήθελε να κάνει το έργο, λέει, από εκεί θα ξεκινήσω το έργο μου. Έχω λαό να σηκώσω. Αυτά είναι γραμμένα στο μαγνητόφωνο. Ξέρετε πότε? Το 80 και το 81. Όμως υπήρχε μια εκκλησία, αδελφοί, που έφερε στον Παύλο χαρά και μόνο χαρά. Θα πεις, υπάρχει τέτοια εκκλησία? Ναι, βεβαίως. Αυτή ήταν η σπάνια εκκλησία. Θέλουμε να είμαστε αυτή η σπάνια εκκλησία, αδελφοί. Αμήν. Ήτανε η εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Δεν το λέω επειδή είμαι Θεσσαλονικιός, όχι. Άμα ξύσεις λίγο θα δεις Κρήτη γράφει πάνω. Την άφησα. Η Θεσσαλονίκη είναι για μένα ένας ξένος τόπος τώρα. Αλλά μιλάμε πνευματικά. Βλέπουμε τη ζωή του Παύλου και πώς εκφράζεται για τους Θεσσαλονικείς. Είχε την ευλογία να τους ποιμάνει. Απαλλαγμένος από τα δεινά που ταλάνιζαν τους άλλους, εκφράζει τη δυσκολία του με αυτό που γράφει στους Κορινθίους. Δηλαδή, δεν ήταν εύκολη η ζωή του Παύλου. Και όταν ο Κύριος σε καλέσει σε αποστολική διακονία να έχεις ευθύνη πολλού κόσμου, πολλών εκκλησιών, για τον λόγο και όλα αυτά που γίνονται γύρω-γύρω, δεν είναι εύκολο. Λέει ο Παύλος, Β' Κορινθίους 11:28, εκτός των εξωτερικών, ο καθημέραν επικείμενος εις εμέ αγών ημέριμνα πασών των εκκλησιών. Β' Κορινθίους 11:29 λέει, το επόμενο εδάφιο, τι ασθενή και δεν ασθενώ, τι σκανδαλίζει και εγώ δεν φλέγομαι. Ένας αληθινός εργάτης του Θεού δεν είναι αμέτωχος και λέει, εντάξει, βαριέσαι, άστο. Νοιάζεσαι για το λαό του Θεού. Είναι σάρκα από τη σάρκα σου, σωστά από τα σωστά σου. Υπάρχει ένα δέσιμο πνευματικό. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είσαι αμέτωχος. Μετέχεις στη ζωή των άλλων, θες δεν θες. Σε δένει ο Κύριος με δεσμά του πνεύματος. Η διακονία λοιπόν μπορεί να είναι δύσκολη. Το να υπηρετεί κανείς μπορεί να σημαίνει ότι θα ραγίσει η καρδιά σου, βλέποντας καλά άτομα να κάνουν χαζά πράγματα, περιμένοντας να πάρουν τον πάνω δρόμο, να πάρουν τον κάτω δρόμο. Και αυτό σε πονάει. Κάτι άλλο, Β' Κορινθίους 12:15 λέει ο Παύλος, εγώ δε με άκραν χαράν θέλω δαπανήσει και όλος δαπανηθεί υπέρ των ψυχών σας. Αν και ενώ σας αγαπώ περισσότερο, ακούστε, ενώ σας αγαπώ περισσότερο, αγαπώ με λιγότερο. Παράπονο του Παύλου. Εγώ σας αγαπάω τόσο πολύ, αλλά τις Κορινθίους το λέει. Ήταν τσιγκούνιδες λίγο στην αγάπη τους. Ήταν πιο αλούφ, πιο... Και έτσι πρέπει να χαιρόταν τακτικά με τους Θεσσαλονικείς. Θα δούμε λίγο το ιστορικό υπόβαθρο για τη Θεσσαλονίκη, να καταλάβουμε. Και κάποιος μπορεί να ισχυριστεί το εξής. Ίσως η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης να είχε ιδρυωθεί σε λιγότερο δύσκολες συνθήκες. Λιγότερο δύσκολη κουλτούρα. Να μην είχε τόσο πολύ αμαρτία, τόσο πολύ από το ένα και από το άλλο. Και έτσι οι άνθρωποι πρόοδευαν ομαλά. Και αυτό έφερε χαρά στην καρδιά του Παύλου. Λοιπόν, δεν ήταν καθόλου έτσι, αδελφοί μου. Καθόλου έτσι. Η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης ήταν στον ίδιο κόσμο που βρισκόταν όλες οι άλλες εκκλησίες. Ήταν ένας κόσμος ειδωλολατρίας και μόνο ειδωλολατρίας. Παντού όπου έβλεπες, και ο Παύλος στην Αθήνα τι έβλεπε, τα είπε σεβάσματα. Ήδωλα. Ήταν ένας εθνικός κόσμος που δεν είχε γνώση Θεού, ούτε τη γνώση της Παλαιάς Διθήκης. Δεν υπήρχαν αυτά μέσα τους. Η Θεσσαλονίκη τότε, μιλάω δηλαδή για το περίπου 50 ας πούμε μετά Χριστό, ήταν μεγάλη πόλη, είχε 200.000 κόσμο. Ήταν εμπορικό κέντρο, περνούσε από μέσα της Εγνατία οδός, οπότε το εμπόριο γινόταν και από θαλάσσεις και από την ξηρά, ήταν κοσμοπολίτικη πόλη. Και όλος ο παγανισμός

0: Ελληνιστικός κόσμος διέρεε μέσα από τη Θεσσαλονίκη. Είχε ιδρυθεί περίπου το 316 π.Χ. από τον Κάσανδρο, ο οποίος ήταν ο Κάσανδρος βασιλιάς της Μακεδονίας και την ονόμασε με το όνομα της γυναίκας του της Θεσσαλονίκης, η οποία ήταν ετεροθαλής αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Θεσσαλονίκη. Έτσι, το 316. 350 χρόνια αργότερα ο Παύλος φτάνει εκεί και φτάνει μαζί με τους συντρόφους του. Είχε τον Τιμόθεο, είχε τον Σίλα, Σιλουανός, νομίζω, και είχε και τον Τίτο, αν είχε. Θα το δούμε, τώρα. Την εποχή που ο Κλάβδιος ήταν αυτοκράτερος, τότε έγινε αυτό. Απλά σας δίνω λίγο ιστορικό υπόβαθρο για να καταλάβουμε πού στεκόταν η Εκκλησία, τι είχε γύρω της. Για να μην λέμε, ναι, εδώ στην Κρήτη τα πράγματα είναι δύσκολα, ή στη Ρόδο είναι ου-αου. Δεν ξέρουμε πώς ήταν, δηλαδή καταλαβαίνουμε από αυτά τα λίγα που λέμε, πώς ήταν τότε. Και όμως οι αδελφοί στεκόντουσαν. Ο θείος του Κλάβδιου, ο Γάιος, που ήταν Ρωμαίος Αυτοκράτορας, και Κέσαρας είχε δολοφονηθεί. Και ο Κλάβδιος μπήκε σε αυτό και μερικοί ιστορικοί τον ορίζουν ως εξής. Τον Κλάβδιο. Ήταν ένας παράφρον, τραυλός, νοθρός άνθρωπος. Ό,τι πρέπει για ηγεσία. Ήτανε. Ό,τι πρέπει. Η Θεσσαλονίκη είχε γίνει πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Η μεγαλύτερη πόλη της Μακεδονίας. Ονομαζόταν η μητέρα της Μακεδονίας. Σημαντική πόλη, στρατηγικό λιμάνι στο Αιγαίο Πέλαγος. Η γλώσσα ήταν φυσικά ελληνική, ήταν πολύ κοσμοπολίτικη πόλη. Οι ιστορικοί σημειώνουν ότι η εγκληματικότητα ήταν ανεξέλεγκτη. Πολύ λίγα σπίτια είχαν παράθυρα, επειδή ο πληθυσμός είχε οχυρωθεί, κλείνοντας τα παράθυρά τους, λόγω μαζικού εγκλήματος. Κάτι που εμείς ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό. Αλλά έχω επισκεφθεί το Ανατολικό Μπλοκ και μου έκανε εντύπωση αρχή που πήγα, γιατί παντού έχουν κάγκελα, μπάρες, κάτι κλειδαριές τόσες χοντρές. Παντού λέει, τι πάθανε αυτοί οι άνθρωποι. Κλέβουνε. Οι άνθρωποι κλέβουν. Είναι συμμορίες, πιάνουνε, βλέπουν πότε θα φύγει ο άνθρωπος, στείλουν ολόκληρο γκρουπ ανθρώπων, ποιοι θα μπουν μέσα, ποιοι κρατάνε τσίλιες, ποιοι πού θα τα πάνε, ποιος θα τα πουλήσει, και είναι όλη η κοινωνία έτσι μέσα σε αυτό. Τη γεωργία. Ξέρω από πρώτο χέρι. Και οπουδήποτε άλλο. Τι να λέμε, Βουλγαρία και... Η ανηθικότητα ήταν συνηθισμένη. Η πόλη ελεγχόταν μια ιδωλατρική, παγανιστική ομάδα πλουσίων ελίτ. Αυτοί κυβερνούσαν. Δεν υπήρχε μεσαία τάξη. Οι υπόλοιποι άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους, ήταν σκλάβοι. Και υπήρχε σύγκρουση μεταξύ σκλάβων και των ελίτ. Η πορνεία ήταν τόσο νόμιμη, ως και εξαιρετικά οργανωμένη μέσα στην πόλη. Οι αρχαιολόγοι διαπίστωσαν σε ορισμένες από τις ανασκαφές γύρω από τη Θεσσαλονίκη ότι άσεμνες πορνογραφικές εικόνες είχαν ζωγραφιστεί στο εξωτερικό των σπιτιών. Τα σπίτια τους ήταν γεμάτα πορνό. Τώρα, τα σημερινά μέσα είναι, αλλά και δεν χρειάζεται να πω, ξέρετε, το έχουν μέσα. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν το ίδιο και η Πομπεία ήταν έτσι. Το διαζύγιο ήταν αχαλήνοτο, οι δολοφονίες γινόταν συνεχώς. Αυτή ήταν μια πλήρης παγανιστική πόλη, η Θεσσαλονίκη. Σε αυτή την πόλη ήρθε ο Παύλος στο δεύτερο αποστολικό του ταξίδι, πιθανώς γύρω στο 49 π.Χ. και έφερε το Ευαγγέλιο σε αυτή την πόλη. Πάμε λίγο στις Πράξεις 17 να πάρουμε λίγο την αφήγηση. 17, πρώτο εδάφιο. Διοδεύσαντες δε την Αμφίπολη και Απολωνία, ήλθαν εις Θεσσαλονίκη, όπου ήτο η συναγωγή των Ιουδαίων. και κατά τη συνήθειά του ο Παύλος εισήλθε προς αυτούς και τρία Σάββατα διελέγεται με αυτόν από τον Γραφόν. Τρία Σάββατα. Θυμάστε από πού είχε έρθει. Είχε έρθει από τους Φιλίππους. Τι έγινε εκεί. Έγινε εκκλησία, αλλά η πλάτη τους ήταν γεμάτη αίματα. Γιατί τους ξυλοκόπησαν για το Ευαγγέλιο. Τους κλείσαν φυλακή, ο Θεός έκανε το θαύμα αυτό, έσπασαν τα δεσμά, σώθηκε η Λυδία και άλλοι άνθρωποι και ο φύλακας. Και πέρασαν από την Αμφίπολη, ήρθαν Θεσσαλονίκη. Το τρίτο εδάφιο λέει «Εξηγούν και αποδεικνύουν ότι έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών και ότι ούτως είναι ο Χριστός Ιησούς τον οποίο εγώ σας κηρύττω». Το θέμα του. Το θέμα του. Είναι και δικό μας θέμα, αδερφοί. Αμήν. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τρεις εβδομάδες αυτό έλεγε στη συναγωγή. Τέταρτο. Και την έσεξε αυτόν, επίστησαν και ενώθησαν μετά του Παύλου και του Σίλα. Και εκ των θεοσεβών Ελλήνων πολύ πλήθος και εκ των πρώτων γυναικών ούκο λίγε. Ήταν ο Παύλος, ο Σίλας και ο Τιμόθεος, έτσι. Και οι τρεις. Ποιοι ήταν οι θεοσεβείς Έλληνες? Προφανώς Έλληνες οι οποίοι θα είχαν προσιλητιστεί στον Ιουδαϊσμό. Οι Εβραίοι όμως που δεν πίστηκαν, τι κάνανε? Πήγανε και βρήκανε όλους τους καλοθελητάδες με λίγο μπερμποάρ, ελάτε παιδιά, θα κάνουμε αυτή τη δουλειά, να κάνουμε φασαρία. Η αγορά γεμάτη τέτοιους ήταν. Το βλέπουμε και στην Αίγυπτο με τον Κύριλο και όλους αυτούς τους κακούς παραβολάνους, νεκροθάφτες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται λέει, για κάθε άλλο τέτοιο σκοπό. Και τους έφεραν στις συνόδους αυτούς όλους. Διαπάνε ενδεχόμενο, λέει. Το κάνανε αυτό οι Εβραίοι. Να οχλαγωγήσουν. Στο πέντε, φθονήσαντες δε μη πειθόμενοι Ιουδαίοι και λαβώντες με θεαυτόν κακούς τεινάς ανθρώπους εκ των χιδαίων και οχλαγωγήσαντες εθορύβουν την πόλη και εφορμήσαντες στην οικία του Ιάσονος, δηλαδή ούτε νόμος, ούτε αστυνομία, τίποτα. Ου, βάου! Το έχουμε περάσει αυτό λίγο, λίγο. Το έχουμε περάσει. Πόσοι είστε, για να δω, το θυμόστε. Ωραία, αρκετοί είμαστε. Οπότε λέω την αλήθεια. Λοιπόν, γιατί ο διωγμός είναι μέσα σε αυτά τα οποία απαρτίζουν μια αληθινή εκκλησία. Δεν μπορεί να ξεφύγεις. Οι θέλοντες να ζήσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, τι θα κάνουν λέει, δυνατά, θα διωχθούν. Τέλος πάντων, πήραν τον Ιάσονα, δεν βρήκαν τον Παύλο εκεί, τους πήγαν στους πολιτάρχες, πήραν εγγύηση, χρήματα, οι πολιτάρχες και τους άφησαν ελεύθερους. Ο Παύλος έφυγε στη Βέρεια. Τώρα αποκτήσαν, πιστεύω, κάποια αίσθηση για το τι συνέβαινε στη Θεσσαλονίκη. Κατευθείαν στις πρώτες τρεις εβδομάδες σηκώθηκε όλος αυτός ο διωγμός. Ταράχτηκε όλη η πόλη. Οι άρχοντες. Είναι το σύστημα του διαβόλου. Θέλει να θορυβήσει τις πηγές. Όχι. Το θέλει να κάνει. Και όταν σε φοβήσει, σε ελέγχει ο διάβολος. Και εκεί τώρα ο Κύριος θέλει τα παιδιά του να σταθούν ακέραιοι και να νικήσουν. Είναι ένα τεστ που μπαίνει κατευθείαν. Λέμε στους αδερφούς που πιστεύουν ότι κοίτα τώρα πρόσεχε με σοφία να μιλήσεις σε άτομα τα οποία είναι ανοιχτά. Μην πας σαν να τους λες κάνει ακριβώς το αντίθετο. Και ουπ, αμέσως διωγμός. Αμέσως. Πόσοι έχουμε περάσει από αυτό? Εντάξει, πιο πολύ εκκλησία. Και όσοι δεν το πέρασαν ή θα το περάσουν ή δεν ξέρω τι άλλο να πω. Είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Έφυγε ο Παύλος άρον-άρον. Κατέβηκε κάτω, πήγε στην Βέρεια, κατέβηκε κάτω στην Αθήνα και ακούστε τώρα τι λέει Α Θεσσαλονικής 3.1. Δια τούτο μη υποφέροντες πλέον εκρίναμεν εύλογο να απομείνουμε μόνοι εν Αθήνας. Δηλαδή ήταν ο Παύλος με το Σίλα. Και επέμψαμε Τιμόθεο των αδελφών ημών και διάκονο του Θεού και συνεργών ημών στο Ευαγγέλιο του Χριστού, δια να σας στηρίξει και να σας παρηγορήσει περί της πίστεώς σας. Είχε τέτοια αγωνία ο Παύλος μέσα. Τι έγινε? Τρεις εβδομάδες εκκλησία ήταν. Τρεις εβδομάδες. Και τον χρειαζόντουσαν τον Τιμόθεο. Ξέρω, δεν είναι εύκολο να έχεις το νου σου να κηρύξεις και αυτά. Το βράδυ, παιδιά, τι θα φάμε? Αργά, κλειστά. Ενώ είχανε ή τον Τιμόθεο, ή τον Σίλα, ή ο Μάρκος, ο Ιωάννης Μάρκος, πηγαίνανε, ψωνίζανε, ετοιμάζαν πράγματα και ερχόταν οι άνθρωποι πίσω και μπορούσαν να φάνε κάτι, ξέρω, ξεκουραστούν κάπου. Μείναν μόνοι τους και έστειλε τον Τιμόθεο. Ο Τιμόθεος πήγε και επέστρεψε. Ακούστε τώρα τι λέει στο 5. Δια τούτο και εγώ μη υποφέρω πλέον, έπεμψα δια να μάθω την πίστη σας, μήπως σας επείρασεν ο πειράζων. Κοιτάξτε την ανησυχία του Παύλου. Και αποβείς μάτιν ο κόπος μας. 3 Σάββατα μια εκκλησία από νεογέννητα. Κανείς όριμος χριστιανός. Να κρατήσει πει παιδιά, μην ταράζεστε. Όλα καλά. Στο 6ο εδάφιο. Είδε δε όταν ήλθε ο Τιμόθεος από σας προς εμάς και έφερε προς εμάς καλές αγγελίες για την πίστη σας και την αγάπη σας. Πώς λέτε να ένιωσε ο Παύλος? Του είπε, αδελφέ Παύλο, μια χαρά πάνε. Μένουν στην πίστη, είναι γεμάτη αγάπη και ότι έχετε πάντοτε αγαθή ενθύμηση ημών. Επιποθούντες να είδετε εμάς καθώς και εμείς εσάς. Δια τούτο παρηγορήθημε. Παρηγορηθήκαμε. Αδελφοί, δια σας εν όλη τη θλίψη και στεναχωρία ημών δια της πίστεώς σας. Παρόλη τη θλίψη, ο Κύριος τους παρηγόρησε. Διότι, ακούστε, διότι τώρα ζώμεν εάν εσείς μένετε σταθεροί στον Κύριο. Μας ανοίγει να καταλάβουμε λίγο την αποστολική καρδιά του Παύλου. Ζούμε επειδή εσείς στέκεστε. Είναι ζωή για μας, είναι ευλογία για μας. Στο 9, επειδή τι να ευχαριστεί αδυνάμεθα να ανταποδώσουμε στον Θεό δια σας, διόλη την χαρά την οποία χαίρομαι δια σας, έμπροσθεν του Θεού ημών. Νύκτα και ημέρα δεόμενη καθ' υπερβολήν να είδομε το πρόσωπό σας, να αναπληρώσουμε τα συλλήψεις της πίστεώς σας. Κοιτάξτε τώρα τι σχέση δημιουργήθηκε με την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων και τον Παύλο. Είχε χαρά, ήθελε να τους δει, ενώ απέφευγε να πάει σε κάποιες άλλες εκκλησίες. Ήθελε να τους δει, γιατί τον αγαπούσαν τον Παύλο. Ήταν άνθρωποι πιστοί, παρόλη την νεότητά τους στην πίστη, οι καρδιές ήταν πιστές, γεμάτες αγάπη, γεμάτες χαρά και στεκόντουσαν για τον Κύριο. Οι συνθήκες τους, αδελφοί, δεν ήταν διαφορετικές από τις δικές μας. Και θα του πω εγώ αυτό, ότι ο διάβολος είναι ο ίδιος, οι δαίμονες είναι οι ίδιοι, το φρόνημα του κόσμου που είναι του διαβόλου είναι και αυτό ίδιο και η συμπεριφορά του κόσμου είναι η ίδια, πάνω κάτω. Δεν αλλάζει τίποτα. Επομένως, οι συνθήκες που έρχεται το Ευαγγέλιο και μας βρίσκει τον κάθε ένα προσωπικά και το κάλεσμα του Κυρίου, περίπου ίδιες είναι σε όλους. Μπορεί να μην γίνει τόσο πολύ εδώ, θα γίνει εκεί. Μπορεί να μην γίνει εκεί, θα γίνει εκεί. Αυτό γίνεται όμως. Τι τους λέει? Τους επαινεί. 4ο κεφάλαιο, 1ο εδάφιο. Όθεν το λοιπόν αδελφοί σας παρακαλούμε και σας προτρέπουμε δια του Κυρίου Ιησού, καθώς παρελάβετε παροιμών το πώς πρέπει να περιπατείτε και να αρέσκετε εις τον Θεό, ούτω να περισσεύετε εις το μάλλον. Δεν τους ελέγχει. Τι τους λέει απλά? Το κάνετε πολύ καλά, κάντε το ακόμη καλύτερα. Αυτό τους λέει. Τους ενισχύει. Χαίρεται ο Παύλος. Στο 9 εδάφιο. Στο 10. Επειδή και πράτεται αυτό εις πάντων αδελφούς τους καθ' όλη τη Μακεδονία, σας παρακαλούμε δε αδελφοί να περισσεύετε κατά τούτο επί το μάλλον. Καλά κάνετε, αλλά να το κάνετε ακόμη πιο πολύ. Αυτό τους λέει μόνο. Προσεύχεται στο 11 να κατευθύνει ο Θεός την οδό μας προς εσάς. Να έρθουμε. Στο 2:19 λέει, διότι εσείς, 20, διότι εσείς είστε η δόξα μας και η χαρά. Εσείς είστε η δόξα μας και η χαρά. Η Εκκλησία του Κυρίου είναι η δόξα μας και η χαρά μας. Αμήν. Όπου πάω, με ρωτάνε για το έργο, τι γίνεται και όλα αυτά. Και αυτό που έχει, βγαίνει από μέσα μου και είναι αλήθεια, είναι η ευγνωμοσύνη που νιώθω ενώπιον του Κυρίου για το σώμα αυτό. Για όλη την Εκκλησία μιλάω. Για αυτό που κάνει ο Κύριος ανάμεσά μας. Όσοι έχουν έρθει εδώ στις συνάξεις, αδελφοί, τους έχει αγγίξει ο Κύριος με τέτοιο τρόπο. Τους κάνει εντύπωση η εκκλησία, η ενότητα, η αγάπη, η κοινωνία που υπάρχει μεταξύ μας, που εμείς δεν το καταλαβαίνουμε και τόσο, όμως είναι εκεί. Είναι εκεί. Πρέπει να έχουμε πιο πολύ. Αμήν. Αλλά είναι εκεί. Και είμαι σε θέση να εκτιμήσω το αγαθό, το ωραίο έργο που ο Κύριος έχει κάνει μέχρι τώρα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εδώ και στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στον Άγιο Νικόλαο, οι Άγιοι του Θεού. Δεν μου λέτε, όταν πάμε από τη μια εκκλησία στην άλλη, έτσι για να επισκεφτούμε. Νιώθουμε καμιά διαφορά? Όχι. Το ίδιο πνεύμα. Η ίδια καρδιά. Χαρακτηριστικά της αληθινής εκκλησίας είναι αυτά. Ποια είναι η αληθινή εκκλησία? Το πρώτο που πρέπει να κοιτάξουμε για να κρίνουμε σε μια εκκλησία είναι η ηγεσία της. Τι λέει ο λαός? Το ψάρι βρωμάει το κεφάλι. Κακή ηγεσία θα έχει πρόβλημα. Δεν λέω ότι είναι κακός λαός, θα έχει πρόβλημα. Είχαν τον Σαούλ, είχαν πρόβλημα. Είχαν τον Δαβίδ, ανέβηκαν. Κακό βασιλιά, κακό άρχοντα, κακό ηγέτη, κακά πήγαινε και ο λαός. Αυτά είναι νόμοι, πνευματικοί. Είναι ηγεσία. Έτσι ο Κύριος διάλεξε να ηγείται η εκκλησία του. Έβαλε διακονίες με χρήσμα ιδιαίτερο για κάθε διακονία. Αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες, δασκάλους. Κάθε διακονία έχει ιδιαίτερο χρήσμα. Τι σημαίνει αυτό? Δίνεται από το Πνεύμα του Θεού ιδιαίτερη χάρη, ιδιαίτερες ικανότητες του Πνεύματος. Δεν είναι πια στον άνθρωπο, είναι του Θεού δώρα αυτά μέσα στον κάθε εργάτη που καλεί ανάλογα με τη διακονία που του δίνει για να φέρει πέρας το έργο που του δίνει να κάνει. Δηλαδή τι? Να ευλογήσει την Εκκλησία ανάλογα με το χρήσμα και το χάρισμα που έχει. Ποια είναι τα σημάδια μιας καλής ηγεσίας? Ακούστε, Α Θεσσαλονικής 1-2, πρότυπό μας είναι η Εκκλησία Θεσσαλονίκης, εδώ. Μπορεί να ήταν οποιοδήποτε άλλο. Λέει, ευχαριστούμε πάντοτε τον Θεόν περί πάντων ημών και σας μνημονεύουμε εν τες προσευχές ημών. Μια Άγια σωστή ηγεσία, τι κάνει αδερφή? Τι είπαμε για τους μαθητές? Προσεύχεται. Είναι σε προσευχή, είναι στα γόνατα, είναι σε κοινωνία με τον Κύριο. Και δεν εννοώ εδώ μόνο, εννοώ την καθημερινή ζωή. Προσεύχεται. Ο εργάτης του Θεού είναι συνέχεια. Δεν υπάρχει κενό να πεις, α, τώρα έχω τρεις μέρες, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και να έχεις μια μέρα έτσι, να ξεχαστείς λίγο, δεν σε αφήνει αυτό από μέσα. Είσαι συνέχεια σε κατάσταση προσευχής, υπάρχουν ανάγκες, σου έρχονται άτομα για προσευχή, μέρα και νύχτα, είσαι ενωμένος με τον Κύριο και παρακαλάς. Γιατί από εκεί έρχεται η βοήθεια? Δεν έρχεται από τα όρη, από τον Κύριο έρχεται. Οπότε ένας καλός ποιμένας είναι συνέχεια σε κοινωνία προσευχής. Σας μνημονεύουμε. Σας φέρουμε στην προσευχή. Πράξεις 6-4, το εδάφιο που λέγαμε. Οι Απόστολοι είπαν, εμείς δεν θέλουμε να μένει εν τη προσευχή και τη διακονία του Λόγου. Δεν μπορείς να υπηρετήσεις τον Λόγο εάν δεν έχεις προσευχή. Θα βγει κάτι ξερό, χωρίς ζωή. Οι άνθρωποι κουράζονται, χασμουριώνται, θα λένε το ρολόι, πότε να φύγουμε. Όταν είναι το χρήσμα εκεί, δεν θες να πας πουθενά. Τρέφεται η ψυχή σου, γεμίζεις. Αυτό το κάνει το Πνεύμα του Θεού. Τι άλλο πρέπει να κάνει μια ηγεσία? Πρέπει να διακηρύττει τον Λόγο. Στο 5ο εδάφιο, Α Θεσσαλονικής 1-5. Διότι το Ευαγγέλιο ημών δεν έγινε εις εσάς εν λόγω μόνον, αλλά εν δυνάμει και εν πνεύματι Αγίου και εν πληροφορία πολύ. Έτσι κηρύττουν το Ευαγγέλιο οι Απόστολοι. με δύναμη, απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως, με σημεία, με τεράστια. Κήρυταν, δίδασκαν, έδιναν πληροφορία στην Εκκλησία. Δεν άφηναν την Εκκλησία με μισό εδάφιο και να φύγουν. Μιλάει το Λόγο του Θεού με συμβιβασμό, πολιτικοφέρνει, δηλαδή, εντάξει τώρα να μην μας παρεξηγήσουν οι αδελφοί, ας μην μπούμε έτσι, να μην μπούμε αλλιώς, να μπούμε με το άλλο. Δεν μας κάλεσε ο Κύριος γι' αυτό, αδελφοί. Αυτό κάνανε από τον 4ο αιώνα και μετά. Και πιο πριν. Θέλανε να ευαρεστήσουν τον αυτοκράτορα. Δεν είχε κανείς το σθένος να σταθεί και να του πει «Δεν έχεις καμιά δουλειά εσύ εδώ, φύγε, πήγαινε στην εξουσία σου. Εδώ είναι η εκκλησία μου, του Κυρίου. Θα διοικείται όπως ο Κύριος την έχει θέσει». Τι κάνανε? Πήρε την εκκλησία όλη αυτή η επισκοπή, το προφήτευσε ο Κύριος, λύκη βαρύς, μη φιδόμενη του ποιμνίου, και από εσάς τους ίδιους θα σηκωθούν άνθρωποι λαλούντες διεστραμμένα, προσκολώντας ματάς ο πίσω αυτών. Την πήρανε και την εσκέση στον αυτοκράτορα, την εκκλησία. Αυτός συγκαλούσε συνόδους, αυτός όριζε ποιος θα αποφαθεί και τι θα γίνει και τι θα πιστέψει η εκκλησία. Ο Στεφανίδης του λέει καθαρά ότι ήταν και σαροπαπισμός. Πάει η εκκλησία. Και αργότερα, τη Δευτέρα θα τα πούμε, πιστεύω αύριο, στην ιστορία της εκκλησίας, η θρόνη. Υπερίσχυσε ο θρόνος της Αλεξανδρουπόλεως ενάντια στο θρόνο της Κωνσταντινούπολεως. Μετά. Υπερίσχυσε ο θρόνος της Κωνσταντινούπολεως ενάντια στο θρόνο της Αλεξανδρουπόλεως. Υπερίσχυσε η Κωνσταντινούπολη ενάντια στο Ρώμης. Και ήταν τώρα συνέχεια με τους θρόνους. Κακή ηγεσία. Νοιαζόντουσαν για τίτλους, για προνόμια, για εξουσία, για γίνανε κύριοι, για εδάφη. Να μην κατακυριεύεται το ποίμνιο, λέει. Μας κάλεσε ο Κύριος να κηρύξουμε την αλήθεια, να τη ζούμε την αλήθεια, να την πιστεύουμε την αλήθεια. Αμήν. Να τη μεταδίδουμε οπουδήποτε υπάρχει ανοιχτή καρδιά και μάλιστα, πώς το λέει, είτε αν τε ακούσουν ή αν τε απειθήσουν. Εσύ θα πεις την αλήθεια του Θεού. Πώς κήρυταν? Α, Θεσσαλονικής, δεύτερο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Διότι εσείς εξέβρετε, αδελφοί, την προς εσάς είσοδον ημών. Δηλαδή το πώς φερθήκαμε σε εσάς. Ότι δεν έγινε ματέα, αλλά και προπαθώντες και υβριστένες, εννοείς τους Φιλίππους. Καθώς εξέβρετε, εν Φιλίππης, ελάβουμε θάρρος στον Θεό ημών και να αναλύσουμε προς εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού με πολύ αγώνα. Ακούστε πώς τους κήρυξε. Διότι η προτροπή ημών δεν είναι το εκπλάνης, ουδέ εξακαθαρσίας, ούτε μεταδόλου. Αλλά καθώς εδοκιμάστημεν υπό του Θεού, δια να εμπιστευτώμε το Ευαγγέλιο, ούτως λαλούμεν. Ουχή ως αρέσκονται σε ανθρώπους, αλλά στον Θεόν, τον δοκιμάζοντα τα σκαρδίας ημών. Ακούστε, διότι ούτε λόγω κολακίας μεταχειριστήκαμε, λέει, ποτέ. Δεν ήταν ανθρωπάρες εκεί. Καθώς εξεύρεται, ούτε πρόφαση πλεονεξίας, μάρτης ο Θεός, ούτε ζητήσαμε δόξα εξ ανθρώπων, ούτε από σας, ούτε από άλλους. Μια ηγεσία η οποία στέκεται πάνω σε αυτά και μένει ακέραια στο να κηρύξει το Λόγο του Κυρίου, άδολα, χωρίς από πίσω να υπάρχουν άλλα κακά κίνητρα, είναι καλή ηγεσία. Δεν λέω τέλεια, είναι καλή ηγεσία. Που σημαίνει ότι το Πνεύμα του είναι εκεί, δουλεύει, εργάζεται με υπομονή, με αγάπη και θα φέρει εις πέρας το θέλημά του. Το θέλημά του. Τους επενεί στο Β 13, δια τούτο και εμείς ευχαριστούμε τον Θεό αδιαλείπτως ότι παραλαβώντες τον Λόγον του Θεού, τον οποίον ακούσατε παροιμών, εδέχθητε αυτόν ουχή ως λόγων ανθρώπων, αλλά καθώς είναι αληθώς Λόγον Θεού, ώστις και ενεργείται μεταξύ ημών των πιστευόντων, το ξαναλέω, ώστις λόγος και ενεργείται μεταξύ σας, σε εσάς που έχετε πιστέψει. Άρα τη δουλειά ποιος την κάνει? Ο λόγος. Ο λόγος. Τι άλλο πρέπει να κοιτάξουμε σε μια άγια ηγεσία? Την αγνότητα. Την αγνότητα. Α Θεσσαλονικής 2:3. Διότι η προτροπή ημών δεν είναι το εκπλάνης, ουδέ εξακαθαρσίας, ούτε μεταδόλου. Θέλει ο Κύριος την καρδιά μας ίσια, τα μάτια μας καθαρά, τη διάνοια μας καθαρή, γεμάτη αγάπη για τον Κύριο, την αλήθεια Του και το λαό Του. Αμήν. Είναι άνθρωποι που λέει ο Παύλος ότι κηρύττουν, λέει, κάποιοι κηρύττουν εξαιρηθίας το Ευαγγέλιο. Από πείσμα. Α, έκανες εσύ, θα πάω κι εγώ να... Δεν είναι κίνητρα αυτά. Δεν χαρακτηρίζουν ανθρώπους του Θεού. Στο 10ο εδάφιο. Σεις είστε μάρτυρες και ο Θεός ότι οσίως, άγια δηλαδή, και δικαίως και αμέμπτος εφέρθημι προς εσάς τους πιστεύοντας. Αυτό πρέπει να είναι η ομολογία της Εκκλησίας για τους εργάτες της. Ξέρετε αδελφοί ότι όλοι οι εργάτες που είναι μέσα στις εκκλησίες που υπηρετούμε εργάζονται με τα δικά τους χέρια. Εργάζονται με τα δικά τους χέρια. Α Θεσσαλονικής 2:7 λέει «Και τη δυνάμενη να δίνουμε βάρος ως Απόστολοι του Χριστού, αλλά εστάθημεν γλυκής εν το μέσο ημών». Μ' αρέσει αυτή η λέξη. Γλυκής. Πώς? Καθώς η τροφός περιθάλπει τα εαυτής τέκνα. Έχετε δει μια μαμά με το μωρό στην αγκαλιά? Δεν υπάρχει φοβερότερη εικόνα από αυτή. Τα μάτια της γεμάτα αγάπη, γεμάτα ενδιαφέρον, χαρά μέσα. Γλυκύτητα. Έτσι λέει ο Παύλος. Σταθήκαμε ανάμεσά σας. Με αυτή την καρδιά. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, μη πειράζετε τους χρησμένους μου. Δεν ξέρω αν μπορεί η Εκκλησία αυτό να το καταλάβει. Πόσο δένει ο Κύριος την καρδιά του ποιμένα με το ποιμνιο. Το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Αυτό είναι η μία πλευρά. Και η άλλη πλευρά, Α Θεσσαλονικής 2:11. Καθώς εξεύρεται ότι ένα έκανε στον ημών ως πατήρ. Μας έρθει την τροφό, τη μαμά, ως πατήρ τα εαυτού τέκνα. Τι αλλάζει μεταξύ της μαμάς και του μπαμπά? Η αγάπη. Και οι δυο το αγαπάνε τα παιδιά τους. Τι αλλάζει? Η πατρική συμπεριφορά είναι διαφορετική. Είναι διαφορετική. Προτρέπει, ενθαρρύνει και παρακαλεί ή και ελέγχει, όπως ένας πατέρας θα έκανε στα παιδιά του. Αυτό πρέπει να υπάρχει μέσα στην ηγεσία. Την καλή ηγεσία. Τι άλλο να έχει? Τόλμη. Θάρρος. Δεύτερο κεφάλαιο, δεύτερο εδάφιο. Αλλά και προπαθώντες και ευρυσθέντες, εννοεί είπαμε για τους Φιλίππους και εξεύρεται εν Φιλίππης, ελάβομεν θάρρος εις τον Θεόν ημών. Να αλαλήσουμε προς εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού με πολύ αγώνα. Όταν μου είπε ο Κύριος, θα πας στην Κρήτη και εκεί θα αρχίσει το έργο μου, έπρεπε να κλείσω το σπίτι, να πουλήσω ό,τι έχω, να βάλω όλα τα υπόλοιπα σε ένα φορτηγό και να έρθω εδώ κάτω χωρίς να έχω δουλειά. Χωρίς υποστήριξη, χωρίς τίποτα. Με πίστη στο λόγο. Αυτό θέλει τόλμη. Θέλει θάρρος. Και όχι μόνο, μάμε τότε που μας είπε ο Κύριος να βγούμε έξω να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Τότε με τις διαλέξεις που κάναμε στο Ατλαντής. Αμέσως. Πήγα αμέσως στον Αρχιεπίσκοπο. Φάνηκε όλη η σαπίλα εκεί πέρα που υπήρχε. Και μας έδωσε ο Κύριος τρομερή, τρομακτική νίκη. Πόσοι το θυμώνται αυτό, για να δω. Αμήν. 95.000 τη βραδιά πληρώναμε στο Ατλαντής για να κάνουμε τις ομιλίες και ο Κύριος κατέβηκε, άρχισε να κάνει θαύματα, να σώζει ανθρώπους και πάρα πολλοί είναι εδώ. Από από τότε. Αλλά ήθελε θάρρος. Δεν μπορούμε να έχουμε δειλία. Δεν γίνεται. Θάρρος, τόλμη. Ελάβουμε θάρρος στον Θεό ημών, το θάρρος το παίρνεις από εκείνον. Ο Κύριος είπε, ναι, αυτό εκείνο, τώρα με τη Μογγολία. Με τη Μογγολία. Δεν έχω ξαναπάει στη Μογγολία ποτέ. Έχω πάει από την πάνω μεριά, στην λίμνη Βαϊκάλ, στο Ιρκούτσκ. Έχω κάνει σχολείο. Αυτό είναι ακριβώς από κάτω. Δεν έχω πάει. Και μας λέγανε κάτι παράξενα γράμματα και αυτά. Και λέω στον Αλεξάνδρε, μη στεναχωριέσαι, αδερφέ μου. Εμείς θα πάμε, γιατί ο Κύριος θέλει να πάμε και εκείνος θα αναλάβει τα υπόλοιπα. Μπορείς να κινηθείς με αυτό τον τρόπο. Να μήπως κολλήσουμε καμιά αρρώστια, μήπως γίνει αυτό και μήπως γίνει εκείνο. Δεν πας έτσι το έργο. Δεν γίνεται. Θέλει θάρρος. Η ηγεσία λοιπόν, όπου είναι πιστή, ηγεσία, είναι ηγεσία προσευχής, κηρύττει, είναι αγνή, έχει καρδιά αγωνική και επιμονή ενάντια σε κάθε αντίθεση, σε κάθε διωγμό, ακολουθείς το μονοπάτι που δημιουργεί, εάν είσαι μέσα στην εκκλησία αυτή, ακολουθείς το μονοπάτι μιας υγιούς εκκλησίας. Ωραία. Τι άλλο έχει? Η ηγεσία, η αληθινή πρέπει να είναι η ηγεσία αυτοθυσίας. Β9, διότι ενθυμίστε αδελφοί των κόπων ημών και των μόχθων, επειδή νύχτα και ημέρα εργαζόμενοι δια να μη επιβαρύνω με την άεξ ημών. Έφτιαχνε σκηνές για να μπορεί να κάνει το Ευαγγέλιο αδάπανο, για να τους δώσει να καταλάβουν ότι κοίτα, δεν είμαι εδώ για να πάρω κάτι από σας, είμαι εδώ να σας δώσω, να σας πλουτίσω με το Ευαγγέλιο, με την αλήθεια του Θεού, με την παρουσία Του. Εκεί ρίξαμε σας το Ευαγγέλιο του Θεού. Τώρα, ποιος είναι ο στόχος μιας υγιούς ηγεσίας? Ποιο στόχο πρέπει να έχει ο ποιμένας? Ποιο στόχο έχουμε εμείς? Όσοι κηρύττουμε, όσοι είμαστε καλεσμένοι να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει, 12 εδάφιο, δεύτερο κεφάλαιο 12. Σας προτρέπουμε και παρηγορούμε και διαμαρτυρόμεθα δια να περιπατήσετε αξίως του Θεού, του προσκαλούντος ημάς εις την αυτού βασιλεία και δόξα. Τι ήθελε ο Παύλος, τι θέλει κάθε καλός ποιμένας, γιατί εργάζεται, γίνεται όλο αυτό για να περπατήσει η Εκκλησία άξια του Θεού. Δηλαδή, κάθε παιδί του Θεού να μπορούν βλέποντας το έξω να πούνε αυτό είναι παιδί του Θεού. Είναι ένας μικρός Χριστός. Καθώς τα βλέπουν την ομολογία της Εκκλησίας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτός ήταν ο στόχος των Αποστόλων. Δεν έχουμε άλλο στόχο. Τι άλλο να θέλουμε? Θέλουμε να πλουτίσει η Εκκλησία με τα ουράνια, τα ένδοξα του Θεού. Αυτό θέλουμε. Γι' αυτό τους λέει στο 1.6 και εσείς γίνετε μιμητέ ημών και του Κυρίου. Δεχθέντε στο λόγο εν μέσω πολλής λήψεως με τα χαράς Πνεύματος Αγίου. Τους λέει. Μιμητές. Προσεύχομαι, λέω, Κύριε, ξέρω τη δικιά μου αδυναμία, χώμα, είμαι στάχτη, αλλά είμαι άραγε ένα καλό παράδειγμα για την Εκκλησία Σου. Βλέπουνε κάτι από σένα μέσα στη δική μου ζωή. Αυτό με τρώει μέσα μου. Γι' αυτό προσέχω όσο μπορώ, κάνω ό,τι μπορώ για να βγει η εικόνα του Χριστού έξω. Η μαρτυρία Του. Το ίδιο και εσύ. Το ίδιο και εσύ. Έχουμε μεγάλη ευθύνη. Μιμητές. Μιμητέ μου γίγνεσαι καθώς και εγώ του Χριστού. Έχουμε να μιμηθούμε παραδείγματα. Οπότε, μην κοιτάς δεξιά και αριστερά. Ό,τι είναι μέσα στη Βασιλεία του Θεού και ό,τι είναι να γίνει, γίνεται και εδώ. Αμήν. Για να μην πω ότι αρκετά που γίνονται εδώ δεν γίνονται αλλού. Αλλά δεν θέλω να είμαι αρνητικός. Όλα αυτά ξεκινάνε από την ηγεσία. Εάν η ηγεσία βαδίζει σωστά και είναι ταπεινή, η Εκκλησία παίρνει αυτό το δρόμο. Αυτό το παράδειγμα έχει μπροστά της.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μια αληθινή εκκλησία, αδερφή, είναι σωζόμενη εκκλησία. Πιστεύει στη σωτηρία. Δια της χάριτος, εκπίστεως. Πιστεύει στη σωτηρία. Στο 1-1, Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος προς την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων εν Θεό το Πατρί και Κυρίο Ιησού Χριστό. Είμαστε εν Θεό, εν Χριστό. Πώς είμαστε εν Θεό? Όταν είμαστε εν Χριστό. Πότε είμαστε εν Χριστό? Όταν μας αναγεννήσει. Όταν τον ζητήσουμε και έρθει και κατοικήσει μέσα μας, είμαστε σωζόμενη Εκκλησία. Λυτρωμένη Εκκλησία με το αίμα του Ιησού Χριστού. Ξέρετε ότι η Δυτική Εκκλησία αναθεμάτισε τους μεταρρυθμιστές οι οποίοι είδαν το λόγο και είπαν ότι ο άνθρωπος σώζεται δια της χάριτος εκπίστεως και τούτο Θεού του δώρο. Οι καθολικοί τους αναθεμάτισαν. Όχι. Σώζεσαι μέσω του ιερατείου, του Πάπα και όλο αυτό το σύστημα που αυτοί ονομάζουν Εκκλησία. Γιατί αν το πιστέψουν όλοι αυτοί είναι χωρίς δουλειά. Μένουν χωρίς δουλειά και ο Κύριος θα τους αφήσει χωρίς δουλειά. Πρέπει να στρέψουμε τον κόσμο στον Κύριο. 1-3, αδιαλείπτως ενθυμούμενοι το εις την πίστην έργων σας και τον κόπο της αγάπης και της υπομονής και της ελπίδας του Κυρίου μόνης σου Χριστού έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών. Κόπος πίστης, αγάπης και ελπίδας. Τι μας θυμίζουν αυτά? Τα τρία δεν τα αυτά. Μένει, πίστη, ελπίς, αγάπη. Τα έχουμε αυτά? Υπάρχουνε? Αυτά πρέπει να ψάξεις να δεις. Θες να κρίνεις μια εκκλησία, κοίταξε να δεις, υπάρχει αγάπη? Τι λέτε, αδερφοί? Αν έφερνε ο Κύριος το πνευματικό θερμόμετρο και το έριχνε μέσα στην εκκλησία, τι θα έδειχνε η αγάπη? Πόσο? -5? Δεν νομίζω. Ξέρετε γιατί δεν νομίζω? Γιατί χαιρόμαστε να βλέπουμε ένας τον άλλον. Πώς ξέρουμε ότι αγαπάμε τον Θεό? Γιατί αγαπάμε τους αδερφούς. Αμήν. Κάτσε να δεις στο τέλος τι γίνεται. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά να είμαστε με τους αδερφούς και τις αδερφές μας. Αμήν. Έχουμε την κοινωνία μεταξύ μας. Είμαστε εκλεγμένοι. Ο Κύριος μας κάλεσε έναν προς ένα. Έχουμε την εκλογή μας. Ο κάθε ένας έχει αυτήν την αιμολογία για τον εαυτό του. Η Εκκλησία η αληθινή αποτελείται από αληθινά πιστούς. Όχι ανθρώπους οι οποίοι, ποιος ξέρει τώρα, είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια. Βέβαια είναι αλήθεια. Το λέει ο Κύριος, τελείωσε. Πιστή. Η Εκκλησία είναι γεμάτη από πιστούς ανθρώπους. Που ο κόσμος βέβαια απορεί έξω. Δηλαδή, παιδιά, τα πιστεύετε όλα αυτά εσείς? Σοβαρά μιλάς τώρα? Αν τα πιστεύουμε, η ζωή μας είναι εκεί. Πλήρης Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως. Υπάρχει το Πνεύμα του Θεού, η παρουσία του Κυρίου. Είναι η Εκκλησία, Εκκλησία που λατρεύει τον Κύριό της. Ή ντρέπεται? Έχω παραβρεθεί σε εκκλησίες. Ευαγγελικές, ξέρω εγώ, πρεσβυτερικές, ορθόδοξες, καθολικές. Πάγος. Όσο πιο σοβαρός και σκυθροπός είσαι, τόσο πιο Άγιος. Όπως οι εικόνες όλες είναι έτσι. Έτσι γίνονται και οι άνθρωποι. Ενώ ο λόγος του είναι χαρά, ανέκφραστος και πλήρης δόξης. Όταν ψάλαμε τον ύμνο, ο Άγιος του Ισραήλ, δεν μπορεί να είσαι έτσι, δεν γίνεται. Η Εκκλησία είναι ζωντανή με τη ζωντάνια του Πνεύματος. Συνδεόμαστε εν Πνεύματι Αγίω, σημαίνει ότι έχουμε κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Η κοινωνία δε ημών, Α Ιωάννου 1-3, είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού. Αυτή είναι η κοινωνία μας. Δηλαδή τι, πώς κοινωνεί ο Υιός με τον Πατέρα? Ο Πατέρας τι είναι? Ο Θεός τι είναι? Πνεύμα. Ο Υιός πώς κοινωνεί με τον Πατέρα? Είναι πλήρης με όλο το πλήρωμα του Θεού. Και μας φέρνει να γίνουμε μέτοχοι σε αυτήν την κοινωνία του πληρώματος. Το πλήρωμα που πλήρωσε τον Χριστό, πώς το λέει στον Ιωάννη 1:14. Λέει, ο λόγος έγινε σάρξ, κατόξιε μεταξύ ημών και είδε με τη δόξα αυτού, δόξα ενός μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χαρίς και αληθείας. 16. Και πάντες εμείς ελάβομεν εκ του πληρώματος αυτού. Το βλέπετε? Όλοι έχουμε πάρει από το πλήρωμά του. Και αυτό μας δίνει την κοινωνία του πνεύματος. Και χάριν αντιχάριτος. Αμήν. Μας δένει το πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό νιώθουμε αυτή τη ζεστασιά, την ομορφιά. Έρχεται κάποιος και δεν το καταλαβαίνει. Αλλά τι βλέπουνε? Λέει, αυτό που βλέπω στα πρόσωπά σας, λέει, δεν το έχω δει πουθενά. Τι βλέπει? Βλέπει την παρουσία του Θεού. Βλέπει την εργασία του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Βλέπει τη χαρά της λύτρωσης. Βλέπει την κοινωνία. Το έργο της πίστης, ο κόπος της αγάπης, η σταθερότητα της ελπίδας. Αμήν. Τι άλλο είμαστε? Αγιαζόμενη η Εκκλησία. Άγιοι, γίγνεστε. Πολλοί πιστεύουν ότι η Εκκλησία θα φτάσει στην τελειότητα. Εδώ. Αμήν. Μακάρι. Όμως η πραγματικότητα ποια είναι? Όσο είμαστε εδώ κάτω, το Πνεύμα του Θεού συνέχεια θα δουλεύει και θα μας αλλάζει. Δεν θα πει το Πνεύμα του Θεού, α, φτάσανε τώρα, επιτέλους ξεκούρασα κι εγώ λίγο. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Όσο είμαστε εδώ κάτω, το Πνεύμα του Θεού θα εργάζεται, θα σκάβει, θα βάζει πράγματα, θα αλλάζει πράγματα για να μας φέρει κατ' εικόνα και ομοίωση. Κατ' εικόνα και ομοίωση. Επομένως, ο αγιασμός είναι ένας καθημερινός αγώνας. Παράδοση. Δεν θα κουραστείς με τον εαυτό σου. Παρόλο που μπορούμε να κουραστούμε από πράγματα που δεν μπορούμε να σταθμίσουμε μέσα μας. Πόσοι έχουμε μέσα μας πράγματα που θέλουμε τώρα να τα αλλάξουμε, αλλά δεν μπορούμε. Πόσοι? Κοιτάξτε. Κύριε, θέλω να τα αλλάξω, αλλά δεν μπορώ εγώ να μπω εκεί μέσα. Δεν ξέρω τι γίνεται και πώς γίνεται. Εσύ ξέρεις όμως. Κάντο, σε παρακαλώ, μη με αφήσεις. Κάνεις τέτοια προσευχή στον Κύριο? Με ειλικρίνεια ενώπιον του. Και ο Θεός δεν θα σε αφήσει. Ο αγιασμός είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι θα πει αγιασμός? Ξεχωρισμός. Μέσα σου να ξεχωρίσεις εντελώς από την αμαρτία και από το φρόνημα του κόσμου. Να πας δηλαδή τελείως από την άλλη μεριά. Να ζεις με τη φωνή του Κυρίου, να ζεις με την όραση του Κυρίου, να ζεις με το Λόγο του Θεού, με την Αποκάλυψη του Θεού, με όλα αυτά που ο Θεός έχει, να είναι αυτό ζωή και πνοή για σένα. Και το άλλο, σαν να μην υπάρχει. Το νίκησες. Το νίκησες. Μας σώζει ο Κύριος, γιατί? Προς έργα καλά, Εφεσίους 2:10, τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περιπατήσουμε μέσα σε αυτά. Έργα καλά. Έχει αυτή η Εκκλησία έργα καλά? Έχουμε? Στο βαθμό που το έχουμε, αδελφοί. Έχουμε. Αμήν. Έχουμε. Δεν θέλω να σας χαϊδέψω σήμερα, όχι. Όχι. Αλλά είναι καλό να εκτιμούμε το καλό που ο Κύριος έχει κάνει μέχρι τώρα. Και πάνω σε αυτό να χτίζουμε για το περισσότερο. Αμήν. Θέλω να ευχαριστήσω ενώπιον του Κυρίου όλους τους αδελφούς οι οποίοι είτε αρχή-αρχή είτε πιο μετά στάθηκαν και στέκονται και στηρίζουν και υποστηρίζουν και ευλογούν το έργο του Κυρίου με την παρουσία τους. Δεν μου λες, εάν δεις ότι κάποιος αδελφός δεν έρχεται στην Εκκλησία, πώς νιώθεις? Που μπορεί να μην έχεις και πολλά παρεδώσει, αλλά τον βλέπεις, πώς νιώθεις? Καλά ή κακά? Λείπει κάτι ή δεν σε νοιάζει? Ναι, λείπει κάτι, γιατί είμαστε μέλη Ελλήνων. Τι, γιατί δεν έχετε άραγε μεταφορές, τι συμβαίνει? Για να πάρω ένα τηλέφωνο να δω. Τα μέλη νοιάζονται το ένα το άλλο. Αγαπάνε το ένα το άλλο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο αυτό το αριστούργημα που φτιάχνει. Είναι αριστούργημα, αδελφοί μου. Δεν είναι η Εκκλησία ένα σύνολο ανθρώπων οι οποίοι ζουν τη ζωή τους, αλλά την Κυριακή έρχονται μια φορά έτσι θρησκευτολογικά να κάτσουν, να δώσουν ένα παρόν και να φύγουν, χωρίς η ζωή τους να έχει αλλάξει, χωρίς να ξέρουν τον Κύριο, χωρίς να ξέρουν τον Λόγο Του, μέσα στην άγνοια. Δεν είναι αυτό η Εκκλησία. Θα μπορούμε να το πούμε ομίγυρη. Εκκλησία σημαίνει ότι έχουν καλεστεί από κάποιον. Και αν ο Κύριος σε καλέσει, δεν μπορείς να μπεις μέσα στην Εκκλησία. Την πνευματική Εκκλησία, την αληθινή Εκκλησία. Αμήν. Ένα τελευταίο. Η Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων ήταν Εκκλησία που πέρασε θλίψεις. Ακούστε, 1:6. Και εσείς γίνετε μιμητέ ημών και του Κυρίου. Ακούστε τώρα. Δεχθέντες τον Λόγο εν μέσω πολλής θλίψεως. Δεχθήκατε τον Λόγο εν μέσω πολλής θλίψεως. Όχι θλίψης, πολλής θλίψεως. Πώς?
2: Πώς το λέει Παύλο, δεν περίμενα να έχεις τα πράγματα.
1: Έτσι? Όχι. Με χαρά πολύ. Με χαρά Πνεύματος Αγίου. Διάβασε το 17 όταν πας σπίτι. Ή αύριο. Διάβασε το 17, σε παρακαλώ. Πράξεις. 17. Ήταν μια στρατηγική εκκλησία. Απλώθηκε το Ευαγγέλιο από τη Θεσσαλονίκη στην Αχαΐα και επάνω στη Μακεδονία ολόκληρη. Ώστε, λέει, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα, σας ξέρουν όλοι. Ακούσαν την ομολογία σας παντού. Μπορούμε να πούμε αμήν σε αυτό? Γίνεται ανάμεσά μας, αρεφή. Ναι. Ναι, ευλογεί ο Κύριος τα πέρατα της γης. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Είμαστε μια εκκλησία που προετοιμάζεται για την αρπαγή. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Προετοιμαζόμαστε να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Αμήν. Και όποιος έχει αυτή την ελπίδα ότι θα δούμε, δηλαδή, Α Ιωάννου 3 από το 1. Α Ιωάννου 3:1. Στο 2. Αγαπητοί, τώρα είμαι θα τέκνα Θεού και έτη δεν εφανερωθεί τι θέλω μεν είστε, εξεύρωμεν όμως ότι όταν εφανερωθεί θέλω μεν είστε όμοι με Αυτόν, διότι θέλω με δει Αυτόν καθώς είναι. Και ακούστε τώρα τι λέει. Και όποιος έχει αυτή την ελπίδα μέσα του, επάνω του, καθαρίζει τον εαυτό του, καθώς εκείνος είναι καθαρός. Φέρεσε παρακαλώ νοερά τον εαυτό σου στην ώρα εκείνη. Έγινε αρπαγή. Πού είσαι? Πού θα είσαι εκείνη την ώρα? Έγινε. Τελείωσε. Πάει η γη, πάνε όλα, τελείωσε. Είσαι στην παρουσία του Κυρίου. Ποιον θα δεις? Τον Κύριο. Πρόσωπο, πρόσωπο. Θα πει κανείς, μα καλά, ποιον θα πρωτοδεί? Μη φοβάσαι, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εάν φανερώθηκε εδώ κάτω στη γη σε 500 και πέκκινα αδερφούς διαμιάς, μπορεί να φανερωθεί σε 500 δισεκατομμύρια διαμιάς. Κανένα πρόβλημα. Και να έχει προσωπική κοινωνία με όλους μας. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο Κύριος μαζί σου, ποιο θα είναι? Θα ελέγξει τα έργα σου. Όχι για να σε καταδικάσει, γιατί για να σε αρπάξει σημαίνει ότι σε σώζει. Αμήν. Θα ελέγξει τα έργα σου. Τι έκανες σαν πιστός? Πώς χρησιμοποιήσεις τον χρόνο σου? Τι έβαλες πρώτα? Πώς φέρθηκες στα αδέλφια σου, στην οικογένειά σου, στους αδύναμους, στους άρρωστους? Σε κάθε ευκαιρία που σου δίνει ο Κύριος να φανερώσεις

0: Θα σκεφτείς τώρα. Τώρα, κάθε μέρα που έχουμε. Πολλοί λένε, αχ κύριε, έλα να μας πάρει να φύγουμε. Εγώ δεν λέω έτσι. Όχι, αμήν, όταν να έρθει, να έρθει. Αλλά λέω, κύριε, ετοίμασέ μας. Δώσ' μας χάρη να τελειώσουμε αυτό που μας έδωσε να κάνουμε. Να μην πάμε με ημιτέλειες, με ατέλειες, με μισογκρέμια και μισοχτισμένα πράγματα. Να τελειώσουμε αυτό το Άγιο έργο που μας έχεις δώσει. Σαν άτομα, σαν σύνολο. Γιατί δεν θα έχουμε άλλη ευκαιρία εκεί. Άλλες ευλογίες εκεί, άλλες ευλογίες εδώ. Το έργο που μας έχει δώσει να κάνουμε εδώ, αδερφοί, είναι μοναδικό. Δεν ξαναγίνεται πλέον. Αλλά ο εχθρός θέλει να υποτιμάς το χρόνο σου, να υποτιμάς τη θέση σου, τη στάση σου, αυτό που είσαι. Να σκέφτεσαι συνέχεια και ποιος είμαι εγώ και τι είμαι εγώ. Και... αυτό θέλει ο διάβολος. Όχι. Άκου τι είσαι. Είσαι εκλεγμένο παιδί του Θεού, είσαι γιος, κόρη του Θεού, του υψίστου, σε έχει καλέσει ο Κύριος, σε έχει φέρει μέσα στα αιώνια σχέδιά του και σου έχει δώσει έργο ουράνιο να κάνεις. Αμήν. Και πρέπει να μπεις μέσα σε αυτό με χέρια και πόδια. Άσχετα με τους διωγμούς, άσχετα με τις θλίψεις, άσχετα με οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει γύρω σου, όπως συνέβαινε στη Θεσσαλονίκη. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ελάτε να προσευχηθούμε. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για το θαυμάσιο έργο που εσύ έχεις επιτελέσει μέσα μας και μέσα στην Εκκλησία Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τους καλούς εργάτες Σου. Σε ευχαριστούμε για τον καλό λαό Σου, Κύριε. Για κάθε παιδί Σου, το οποίο Εσύ κάλεσες με το όνομά Του και το πρόσθεσες στο σώμα Σου. Για κάθε παιδί Σου που έλαβε πίστη και σε δέχτηκε Κύριο και Σωτήρα. Σε ευχαριστούμε για το προνόμιο αυτό. Να είμαστε μέλη του σώματός Σου. Μέλη της αληθινής Σου Εκκλησίας, Κύριε. Αλλά Εσύ μας ζητάς αυτό που κάνουμε να το κάνουμε καλύτερα. Να το κάνουμε περισσότερο. Χαίρεσαι για αυτό που γίνεται μέσα στο σώμα Σου. Και θέλουμε η χαρά Σου αυτή με εμάς να γίνει πλήρης, Κύριε. Πλήρης. Σκέπασέ μας. Να λάβει κάθε μας ανάγκη, Κύριε. Δώσ' μας πίστη να οριμάσουμε σε αγιασμό, σε αφιέρωση. Να βλέπουμε με τα δικά Σου μάτια. Να μην περιφρονούμε το Άγιο έργο Σου. Αλλά μάλλον να χαιρόμαστε και να αγαλόμαστε σε αυτό που Εσύ κάνεις, Κύριε. Θέλουμε να ευλογήσεις όλη την Εκκλησία Σου, Κύριε. Όπου είναι δικά Σου παιδιά. Βορρά, Δύση, Ανατολή ή Νότο. Κύριε, όπου είναι ο λαός Σου, ο αληθινός. Και μπορούμε εμείς να τους βοηθήσουμε. Στείλε μας, Κύριε. Όπου είναι ψυχές διψασμένες και ενδόμηχα κράζουν και λαχταρούν τη σωτηρία Σου. Στείλε μας, Κύριε. Στείλε μας με το πνεύμα Σου. Στείλε μας με οδηγία, με χαρίσματα και δύναμη και απόδειξη πνεύματος με σημεία και τέρατα, Κύριε. Να ακουστεί ο λόγος Σου. Να υψωθεί το όνομά Σου το μέγα. Και εμείς ταπεινά Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Σε προσκυνούμε, Βασιλιά μας. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ένα πράγμα που πρέπει να αναρωτιόμαστε πάντα και να αναρωτηθούμε είναι για ποιο λόγο σήμερα βρισκόμαστε εδώ. Ποιος είναι ο λόγος που σήμερα βρίσκεσαι εδώ? Είναι μήπως επειδή είναι Σαββάτο και έχουμε εκκλησία? Είναι λάθος ο λόγος αυτός. Αμήν. Είναι ένας λάθος λόγος. Δεν ερχόμαστε επειδή έχουμε εκκλησία. Είναι κάτι πιο βαθύ. Είναι ότι ερχόμαστε εδώ γιατί είναι ο Κύριος. Αμήν. Γι' αυτό ο Κύριος μας συμβουλεύει μέσα από τον Απόστολο Παύλο και μας λέει στην προς Εβραίους. Είπαμε πιο πριν ότι ο Κύριος έρχεται. Μαράν αθά. Όπανε πριν 2.000 χρόνια. Για μας σήμερα ο χρόνος πια είναι εγγύης. Όχι στο να έρθει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας, γιατί θα φύγουμε από αυτή τη ζωή έτσι κι αλλιώς. Και η τελευταία και η πιο ζωντανή ελπίδα ποια είναι? Ό,τι και να έχεις κάνει στη ζωή σου γυρίζοντας πίσω, δεν ξέρω αν είσαι ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου ή οτιδήποτε, ή ο πιο φτωχός άνθρωπος του κόσμου, όταν θα βρεθείς αντιμέτωπος με τον θάνατο θα καταλάβεις ότι αυτό που τελικά, εάν δεν έχεις ελπίδα ιδιαίτερα στον Θεό, ας πούμε ότι δεν υπάρχει ελπίδα στον Θεό, όταν θα βρεθεί λοιπόν ένας άνθρωπος αντιμέτωπος στον θάνατο, θα σκέφτεται ότι θα πρέπει να κάνει τον τάφο του, γιατί εκεί θα καταλήξει, και ότι σε αυτό τον τάφο δεν μπορεί να πάρει τίποτα από όσα έχει φτιάξει πιο πριν. Ό,τι και να κάνουμε. Φροντίζουμε το σώμα μας, γυμναζόμαστε, προσέχουμε τη διατροφή μας και τελικά καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά τι είναι. Τι είναι? Προσωρινά. Αμήν. Ναι, μας λέει μέσα ότι πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας, είναι ο οίκος του Κυρίου, πρέπει να γυμναζόμαστε. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι η γυμναστική οφείλει λίγο. Αμήν. Για αυτή τη ζωή έχει κάποιο όφελος. Όμως το πραγματικό όφελος βρίσκεται μέσα στην αιωνιότητα. Και είναι κάτι που δεν μπορεί να το συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Γιατί αυτό που μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους είναι αυτό που σου πλασάρει ο διάβολος, που είναι το παρόν. Αμήν. Το φαινόμενο. Αυτό που βλέπεις, αυτό που μπορείς να δεις. Ενώ ο Κύριος σε παρένθεση σου πλασάρει το μέλλον. Σου δείχνει ο Κύριος κάτι που δεν μπορείς να το δεις και πρέπει να το συλλάβεις με την πίστη. Πρέπει δηλαδή να είσαι ένας άνθρωπος πίστης για να μπορείς να καταλάβεις τι ετοιμάζει ο Κύριος, την δόξα του που ετοιμάζει ο Κύριος για τους αγίους του, για αυτούς που θα πετύχουν τελικά αυτό που θέλει ο Κύριος. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους διαβάζαμε πριν στην προτροπή όλο αυτό που είχα πει, ότι να πάμε λίγο εκεί, είναι στην προς Εβραίους το 10 κεφάλαιο και λέει: έχονται λοιπόν αδερφοί που είπαμε στην προτροπή, αδερφοί παρησία να εισέλθουμε στα Άγια κτλ. Ας κρατάμε την ομολογία στο 23 της ελπίδος ασάλευτον, διότι πιστός είναι ο υποσχεθής, και ας φροντίζομαι περί αλλήλων παρακινούντες εις αγάπη και καλά έργα. Και λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος: μη αφήνοντες το να συνερχόμεθα ομού. Γιατί μας το λέει αυτό? Μην το αφήνεις να συνέρχεσαι μαζί. Γιατί? Ποιος είναι ο λόγος? Ο Κύριος είναι παντού. Είναι στο σπίτι μου όταν προσεύχομαι. Τον έχω νιώσει. Τον έχω νιώσει στην δουλειά. Τον έχω νιώσει. Γιατί είναι ανάγκη, τόσο πάρα πολύ ανάγκη, να μαζευόμαστε μαζί? Ποιος είναι ο λόγος? Και λέει: καθώς είναι συνήθεια σε κάποιους. Βλέπετε, αυτό που είναι συνήθεια είναι συνήθως αυτό που μας αρέσει να κάνουμε. Τι έχει συνήθεια? Ποιες είναι οι συνήθειές σου? Είναι αυτό που σου αρέσει να κάνεις. Άρα λοιπόν έχω συνήθεια κάτι άλλο που αν το βάλω μπροστά στο να έρθω στη συνάθρηση δεν θα έρθω, γιατί αυτό που θα κάνω μ' αρέσει περισσότερο. Αμήν. Και δείχνει τελικά που η καρδιά μας είναι που γέρνει. Γιατί? Προφανώς γιατί δεν έχουμε καταλάβει ότι ο καιρός του Κυρίου πλησιάζει και κάτι πρέπει να γίνει μέσα μας. Πρέπει να γίνει μαζί μας. Και λέει: αλλά προτρέποντες αλλήλους. Άρα όχι μόνο πρέπει να έρχομαι, αλλά πρέπει και τι να κάνω? Να προτρέπω. Αμήν. Αδερφέ, γιατί δεν ήρθες? Καμιά φορά αν πεις σε κάποιον: πω σαν τα χιόνια, αδερφέ, έχω καιρό να σε δω, παρεξηγούνται κιόλας. Μα δεν το λέω από κακία. Προτρέπεις τον άλλο. Και αν προτρέπεις, αν ήξερες ότι ένας άνθρωπος πάει σε ένα κακό δρόμο, το παιδί σου και το αγαπάς, δεν θα το πρότρεπες να κάνει το καλό? Δεν θα το προτρέψεις να κάνει το καλό? Εάν δεν το προτρέψεις, θα πρέπει να δώσεις μετά λόγο. Και αν γίνει κακό μες στη ζωή του, θα νιώθεις εσύ μετά τι? Τύψεις. Γιατί όταν έπρεπε να το κάνω, δεν το έκανα. Όταν πάω έξω και ευαγγελίζω, προτρέπω τον άνθρωπο να έρθει μέσα πού? Στην εκκλησία. Αμήν. Όταν θα έρθει ο καιρός. Γιατί μέσα από την εκκλησία θα γνωρίσει ποιον? Τον Κύριο. Αμήν. Θα γνωρίσει τον Κύριο. Θα του μιλήσει ο Κύριος. Και θα το δούμε αυτό. Θα δούμε ο Κύριος πως εργάζεται μέσα στην εκκλησία με αυτό το ξεχωριστό τρόπο. Και λέει, προτρέποντες αλλήλους και το σούτο μάλλον όσο βλέπετε πλησιάζωσα την ημέρα. Εάν λοιπόν πλησιάζει η μέρα και βλέπουμε έξω όλο αυτό να γίνεται. Σήμερα διαβάσαμε αυτό και βέβαια δεν μιλάει τόσο πολύ για την αν θα γίνει το 2030 η παγκοσμιοποίηση. Μιλάει για τα σημεία. Η παγκοσμιοποίηση, δηλαδή το, σε παρένθεση το να γίνει κάτι παγκόσμιο, μπορεί να γίνει και πιο γρήγορα. Δεν μιλάει γι' αυτό. Έχουν θέσει κάποιους στόχους για το 2030. Δεν μιλάει γι' αυτό αν αύριο ξυπνήσουμε το πρωί, ξέρω εγώ, και τελικά ο ΙΕ αποφάσισε ότι πρέπει να έχει 10 κυβερνήτες κάπου, ούτως ώστε να αρχίσει όλο αυτό που έχουν αποφασίσει να υλοποιείται. Μα γιατί δεν θέλει να έχει την κυριαρχία στο κράτος του, στην Ελλάδα? Γιατί θέλει μια παγκόσμια διακυβέρνηση? Γιατί η Γαλλία θέλει μια παγκόσμια διακυβέρνηση? Γιατί όλα αυτά τα κράτη θέλουν μια παγκόσμια τι? Διακυβέρνηση. Γιατί θέλουν να αφήσουν την κυριαρχία τους και να την αφήσουν σε κάποια τύχη, σε κάποιους άλλους? Βλέπετε, είναι ένα σχέδιο, αδερφοί. Αμήν. Ένα σχέδιο που από πίσω είναι ποιος? Ο διάβολος. Εμείς ξέρουμε. Μπορεί να μας θεωρούν ανόητους, αλλά όταν βλέπεις όλες τις προφητείες να εξελίσσονται μέσα στο Δανιήλ και ξέρεις ότι αυτό που έρχεται τελικά, ναι μεν είναι δυνατό, από τη μια μεριά είναι σίδηρο και από την άλλη τι είναι? Πυλός. Τα βλέπουμε? Ναι, τα βλέπουμε. Από την άλλη, ναι, νιώθεις ότι είναι κάτι δυνατό αυτό που έρχεται, από την άλλη νιώθεις ότι είναι τι? Δεν υπάρχει συνεννόηση, δεν υπάρχει ενότητα. Και ο Κύριος όλο αυτό που έρχεται θα το διαλύσει και θα γίνει, λέει, λεπτό σαν άχυρο. Ξέρετε τι είναι άχυρο? Άχυρο είναι όλο αυτό. Αμήν. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος θα μπει μέσα σε ένα βαθύ σκοτάδι και μέσα σε μια τεράστια θλίψη. Και μας σηκώνει ο Κύριος αυτό για να το διακηρύξουμε. Αμήν. Να ευαγγελίσουμε ανθρώπους όσο υπάρχει καιρός. Υπάρχουν δύο παραδείγματα μέσα στην Αγία Γραφή που θέλω να τα δούμε σαν ένα τύπο της εκκλησίας των τελευταίων ημερών. Και μας δείχνει ο Κύριος ότι απ' αρχής δεν έχει αφήσει τον εαυτό του αμαρτύρητο. Αμήν. Πάντα ο άνθρωπος ήξερε το λόγο του. Πάντα τον ήξερε. Ήξερε από την αρχή ο Αδάμ τι έπρεπε να κάνει και η Εύα τι έπρεπε να κάνει. Και αυτό το δίδαξαν και στον Άβελ και στον Κάιν. Και μας δείχνει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι και ο Άβελ και ο Κάιν ακούγαν τη φωνή του Θεού. Αμήν. Και βλέπουμε από την αρχή της ανθρώπινης ιστορίας μας δείχνει την ιστορία του Άβελ και του Κάιν. Γιατί αυτή είναι η ιστορία του ανθρώπου. Δεν αλλάζει αυτή η ιστορία. Η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται πάνω στο σταυρό. Από τη μια ο ένας και από την άλλη ο άλλος. Στη μέση ο Θεός. Το ίδιο είναι και σήμερα. Από τη μια το φως, η εκκλησία του Κυρίου, και από την άλλη το σκοτάδι. Από τη μια η δικαιοσύνη και από το άλλο η αδικία. Δεν υπάρχει κάτι που να είναι ενδιάμεσο. Λέει, είστε δούλοι, λέει, του Θεού, είστε δούλοι του Ιάχβε, ό,τι σας πει κάνετε. Εάν δεν είσαι δούλος αυτού, είσαι δούλος αλλού. Και εγώ, επειδή έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να είμαι ελεύθερος, σε παρένθεση, άρα πρέπει να διαλέξω ποιανού δούλους θα είμαι. Αμήν. Και το συμφέρον μου είναι να είμαι δούλος τίνος. Του Κυρίου. Δούλος του νικητή, να το πω και διαφορετικά. Γιατί να είμαι από τους χαμένους? Αυτό είναι το συμφέρον. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος μίλησε και στον Άβελ, μίλησε και στον Κάιν. Βλέπουμε τον Άβελ να κάνει τη θυσία και να φέρει το αρνί μπροστά στον Κύριο ολοκαύτωμα, και ο Θεός με κάποιο τρόπο έδειξε ότι η θυσία του είναι πρόσδεκτης αυτών. Την δέχτηκε δηλαδή ο Κύριος. Ενώ στου Κάιν την προσφορά, στου Κάιν τη θυσία, ο Κύριος τι έκανε? Γύρισε την πλάτη του. Ήξερε λοιπόν ο Κάιν τι ζητούσε ο Κύριος? Τι λέτε? Ήξερε. Εάν ο Κύριος δεν του είχε μιλήσει, δεν θα του ζητούσε τα ρέστα. Αμήν. Δεν του ζητούσε τίποτα ο Κύριος. Εάν ένας άνθρωπος δεν ξέρει τι πρέπει να δώσει στον Κύριο, ο Κύριος θα του ζητήσει κάτι? Όχι. Ήξερε. Γι' αυτό και ο Κύριος όταν μιλάει στον Κάιν, τι του λέει? Λέει, πάμε λίγο στην ιστορία, στη Γένεση, το 4 κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Και καθημέρα προσφέρε ο Κάιν από τον καρπόν της γης προσφορά προς τον Κύριο. Και ο Άβελ προσέφερε και αυτός από τον πρωτότοκον των προβάτων αυτού και από τον στεάτων αυτού. Και επέβλεψε με ευμένεια Κύριος επί τον Άβελ και επί την προσφορά αυτού. Επειδή τον Κάιν και επί την προσφορά αυτού δεν επέβλεψε. Και αγανάκτησε ο Κάιν σφόδρα και εκατσιφίασε το πρόσωπο αυτού. Αγανάκτησε, λέει, επειδή ο Θεός δεν δέχτηκε τη θυσία σου και κατηφίασε το πρόσωπό του. Και βλέπουμε κατευθείαν ο Κύριος τον επισκέπτεται τον Κάιν. Το βλέπει με ένα κατηφιασμένο πρόσωπο, με ένα αγανακτισμένο χαρακτήρα εκεί, και τι του λέει? Του μιλάει και του λέει, και είπε ο Κύριος προς τον Κάιν, γιατί αγανάκτησες και γιατί εκατηφίασες το πρόσωπό σου? Ήξερε ο Κάιν ποια θυσία έπρεπε να κάνει? Ήξερε. Του λέει, εάν εσύ πράττεις καλός, δεν θέλεις είσαι ευπρόσδεκτος? Άρα ήξερε ο Κάιν ότι δεν έπρατε καλός. Αμήν. Και επειδή δεν έπρατε καλά και επειδή η θυσία του δεν ήταν αυτή που ήθελε ο Κύριος, τα έβαλε με ποιον? Με ποιον κατηφίασε, αδερφοί? Με τον Άβελ κατηφίασε. Τον Άβελ κυνήγησε. Τον Άβελ σκότωσε. Και ενώ τον είχε προειδοποιήσει ο Κύριος γι' αυτό. Και του λέει, εάν εσύ πράττεις καλός, δεν θέλεις είσαι ευπρόσδεκτος. Και αν δεν πράττεις καλός, εις την θύρα κείται η μαρτία. Άρα τον προετοίμασε ο Κύριος. Αμήν. Εάν και εσύ πράξεις το καλό, θα είσαι ευπρόσδεκτος. Αυτό που θέλουμε να δούμε, αδερφοί, μέσα από αυτό είναι ότι το συμφέρον μας ποιο είναι? Να είμαστε ευπρόσδεκτοι στον Κύριο. Αυτό δεν είναι το συμφέρον μας? Θέλουμε η θυσία μας να είναι ευπρόσδεκτη στον Κύριο. Πρέπει να αλλάξουν τα δεδομένα στη δικιά μας γενιά. Θέλουμε να δούμε την παρουσία του Κυρίου να κατεβαίνει στην Εκκλησία όπως ποτέ άλλοτε. Να προσευχόμαστε και ο Κύριος να θεραπεύει. Εάν αλλάξουμε εμείς, όλα θα αλλάξουν. Αμήν. Θα είναι ευπρόσδεκτη μάλλον η θυσία μας. Και η παρουσία του Κυρίου θα είναι εκεί και θα απολαμβάνει τη θυσία μας και θα μας δείχνει ότι είμαστε ευπρόσδεκτοι μπροστά του. Αμήν. Ο Κύριος λοιπόν θέλει να κάνει τεράστιες αλλαγές και ιδιαίτερα στο σώμα του στις τελευταίες μέρες. Ο Κύριος θέλει να επισκεφθεί την ύφη του. Όχι μόνο στα Χανιά, όχι μόνο εδώ. Θέλει να την επισκεφθεί ο Κύριος παγκοσμίως. Αμήν. Θέλει να ξαναβρει ο Κύριος τον Άβελ του. Να βρει ξανά το λαό του που οι θυσίες είναι ευπρόσδεκτες μπροστά στον Θεό. Και αυτό που θέλει ο Κύριος λοιπόν είναι να κάνουμε ευπρόσδεκτες θυσίες μπροστά σε αυτόν. Λέει στο κατά Λουκά 13 κεφάλαιο και 34 εδάφιο. Η Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτες. Δεν μιλάει για τα έθνη ο Κύριος εδώ. Αμήν. Δεν μιλάει για τη Βαβυλώνα. Δεν μιλάει για την Αίγυπτο που κυνηγούσε ο Φαραώ το λαό Ισραήλ. Μιλάει στην Ιερουσαλήμ. Και λέει, ηφωνεύουσα τους προφήτες και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Ποσάκης ηθέλησα να συνάξω τα τέκνα σου. Μιλάει ο Θεός στην Ιερουσαλήμ και τι της λέει? Πόσες φορές ήθελα να σας συνάξω. Τι θέλει ο Κύριος να μας κάνει? Κοιτάξτε αδερφοί, έχουμε χάσει αυτές τις όμορφες, ξέρω εγώ, εικόνες, γιατί ο λόγος του Κυρίου είναι γεμάτος εικόνες. Σήμερα ότι πώς είναι κότα δεν ξέρουμε πολύ, που λέει ο λόγος. Για να δεις αυτή την ομορφιά, ξέρω εγώ, που η κότα, η όρνηθα, μαζεύει τα παιδιά της κάτω από τις πτέρυγες της για να τα σκεπάσει. Και μας δείχνει τον Κύριο σαν μια όρνηθα που συνάγει τα μικρά της κάτω από τα φτερά της. Αμήν, εκεί πώς νιώθουν τα κλωσόπουλα? Πώς νιώθουν? Και λέει, καθόν τρόπο η όρνης τα ορνήθη αυτής υπό τες πτέρυγας και δεν θελήσατε. Ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν, αδερφοί? Ότι ο Θεός δεν θέλει να σε σκεπάσει και να με σκεπάσει κάτω από την αγκαλιά του? Πάρα πολλές φορές λέμε, γιατί να μου συμβεί αυτό, γιατί να κάνει, γιατί ο Θεός έτσι, γιατί αλλιώς ο Θεός? Ο Θεός έχει ένα στόχο για μένα, να με σκεπάσει κάτω από τις πτέρυγες του. Αυτός είναι ο σκοπός του. Και ξοδεύει πάρα πολλές φορές ζωές ανθρώπων. Αμήν. Εκφράζεται ο Κύριος μέσα από τι? Εκφράζεται ο Κύριος μέσα από ανθρώπους. Γιατί μιλάμε για την Εκκλησία. Πόσο ανάγκη υπάρχει ο άνθρωπος να έρχεται μέσα στην Εκκλησία. Πώς ήθελε λοιπόν ο Θεός να συνάξει τα κλωσόπουλά του κάτω από τις πτέρυγες? Πώς ήθελε να το κάνει αυτό? Το λέει μέσα, ε? Έστειλε προφήτες, λέει. Το λέει εδώ πέρα. Λέει, φωνεύουσα τους προφήτες και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Ιδού, σας αφήνει το οίκος σας έρημος. Αληθώς δεν σας λέγω ότι δεν θέλετε με δει, εωσού έλθει ο καιρός, ότε θέλετε πει ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Είναι προφητεία αυτό. Το βλέπουμε τον Ισραήλ. Πόσες φορές ο Κύριος ήθελε να το συνάξει? Η επιστροφή το 1948 που ψηφίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη για να αποκτήσει κράτος ο Ισραήλ, ποιος το έκανε αυτό? Για πείτε μου. Ξυπνήσανε μια μέρα τα Ηνωμένα Έθνη και αποφασίσανε ότι το Ισραήλ πρέπει να κάνει κράτος. Ποιος το έκανε? Μιλούσαμε για τον Έζρα και τον Νεμία. Ποιος ξεσήκωσε τον Κύρο? Ποιος το ξεσήκωσε? Ο Κύριος το ξεσήκωσε. Για να ελευθερωθεί ο Ισραήλ ξανά και να ξανακτήσει τα τείχη, να ξανακτήσει ξανά τον ναό. Ήτανε προφητευμένο να γίνει, όπως είναι και προφητευμένο να γίνει και να ξαναγυρίσουν ο λαός του Ισραηλίτες πάλι ξανά στη γη τους για να τους σκεπάσει ο Κύριος πάλι με τις πτέρυγες. Τον ακούνε τον Κύριο? Δεν φοβούνται τίποτα, έχουν όπλα. Δεν τους ενδιαφέρει ο Μεσσίας. Δεν τους ενδιαφέρει ο Κύριος. Μιλάνε στο Ιράν με αυτάδια και λένε, το μακρύ χέρι του Ισραήλ θα σας φτάσει. Πάει το μακρύ χέρι του Κυρίου, είναι το μακρύ χέρι του Ισραήλ. Έχω 16, 36, 46 αντιδρώναντι. Πού πας να τα βάλεις? Δεν βλέπεις ότι οι λαοί έρχονται εναντίον σου? Θα έρθει λοιπόν η μέρα που αυτή η προφητεία τι θα κάνει? Θα εκπληρωθεί και θα στριμωχτούν τόσο πολύ που θα κράξουν τον Κύριο και τότε ο Κύριος θα έρθει ξανά στον Ισραήλ για να του συνάξει όπως η όρνηθα συνάγει τα παιδιά της. Βλέπετε ότι οι προφητείες, αδερφοί, μέσα στο λόγο του Κυρίου εκπληρώνονται και έχει ο Κύριος έναν τρόπο υπερθαυμαστό για να το κάνει αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει η προφητεία για τον Ισραήλ. Γιατί μας ενδιαφέρει πιο πολύ η προφητεία γιατί? Για μας. Αμήν. Τα βλέπουμε αυτά, αλλά ξέρουμε ότι όπως λειτουργούν αυτές οι προφητείες, έτσι λειτουργούν και οι προφητείες που έχουν να κάνουν με την Εκκλησία του, μαζί με εμάς. Υπάρχουν προφητευμένα λόγια που ο Κύριος έχει πει για την Εκκλησία του, που αυτά Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, θα γίνουν με τον τρόπο που ο Κύριος έχει πει να γίνουν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Άρα πρέπει να αφήσουμε τη φαντασία μας, να αφήσουμε τους τρόπους μας και να δούμε αυτό που λέει ο Κύριος εδώ. Και λέει ότι πόσες φορές ήθελα να σας συνάξω με το δικό του τρόπο. Αμήν. Και αντί να ακούσουν τους προφήτες, αντί να ακούσουν όλους αυτούς που απέστελνε το πνεύμα του Κυρίου, τι τους κάνανε? Τι τους κάνανε? Τους λιθοβολούσανε. Τι έκανε ο Κάιν? Τι έκανε ο Κάιν? Πώς το σκότωσε τον Άβελ? Αντί να ακούσει τη φωνή του Κυρίου, σκλήρινε την καρδιά του. Ο Κύριος θέλει να μας συνάξει. Ξέρετε πώς μας συνάξει? Αρχίζει από τον Ευαγγελισμό. Αμήν. Μας αποστέλνει. Μας αποστέλνει. Ο αδερφός μας ο Γιώργος είπε ότι γνώρισε τον Άρη. Αμήν. Ο Άρης γνώρισε τον Κύριο μέσα από την Ήλια. Αμήν. Πώς λειτουργεί ο Κύριος, αδερφή? Νιώθεις λοιπόν ότι είσαι και σε έχρισε ο Κύριος ώστε να είσαι απεσταλμένος του, ώστε να ανοίξει τη φωνή σου και να έρθει το φως του Κυρίου επάνω του, στον άνθρωπο, ώστε να αποχαιρετήσει τον παλιό Γιώργο, τον παλιό Κωνσταντίνο, την παλιά Στέλλα, τον παλιό Χρήστο? Μας χρήει ο Κύριος, αμήν. Από την ημέρα που μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία, ο Κύριος αρχίζει να μας διδάσκει για να μας κάνει σκεύη εκλεκτά μέσα στα χέρια του. Αμήν. Και είμαστε μέσα στην εκκλησία για αυτό το σκοπό. Γι' αυτό μας λέει μην αμελείς. Μα εντάξει, τι θα πάω? Δεν ξέρουμε τι κάνει ο Κύριος. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Και δεν ξέρεις τι θα κάνει προσωπικά εσύ μέσα στη ζωή σου και πώς θα σου μιλήσει ο Κύριος. Αν σου μιλήσει μέσα από το κήρυγμα, αν σου μιλήσει μέσα από τους ύμνους. Και είναι ανάλογα το πόσο η καρδιά του ανθρώπου είναι τι? Ανοιχτή. Αυτό βλέπουμε μέσα από το λόγο του. Αμήν. Εάν τα μάτια των Φαρισαίων, των νομικών και όλων αυτών τον καιρό του Ιησού ήταν ανοιχτά, θα βλέπανε πως απέναντί τους είχαν τον Θεό εν σαρκή. Αμήν. Σκεφτείτε το αυτό. Ας το Μανώλη. Ο Μανώλης μπορεί να είναι ένας ποιμένας της γειτονιάς, 1η Μαΐου 8. Ας το Μανώλη. Ας το Θέμη. Ας τον Παύλο. Τον Ιησού. Με τόσα θαύματα, τόσες δυνάμεις, τόσα τεράστια Ανάσταση. Ανάστηση το Λάζαρο. Ανάστηση το παιδί της Χείρας. Τάισε 5.000 κόσμου. Βλέπετε, ο Κύριος στέλνει, αδερφοί. Και ο λόγος που στέλνει είναι γιατί θέλει να μας συνάξει κάτω από τις πτέρυγες του. Αμήν. Και ο διάβολος αυτό που προσπαθεί είναι να μας βγάλει κάτω από αυτή τη σκέπη. Αυτό που προσπαθεί να κάνει. Λέει στο κατά Ματθαίο, στο 23 και 34. Δια τούτο ειδού, εγώ αποστέλνω προς εσάς προφήτας. Βλέπετε. Εγώ αποστέλνω προς εσάς προφήτας. Πώς μιλάει ο Κύριος, αδερφοί? Πώς μιλάει? Α, εγώ μόνος μου, εντάξει, μπορώ να τα έχω καλά με τον Κύριο. Όταν είσαι έξω από το λόγο του Κυρίου, έξω από το θέλημα του Κυρίου, δεν τον έχεις τον Κύριο. Αμήν. Αυτός είναι ο λόγος. Αυτά μας λέει ο λόγος. Δεν είναι δικά μου. Ωραίο θα ήταν κι εγώ σε παρένθεση σήμερα καθόμουν να ξέρω. Είναι αυτό που λέω, πως η σάρκα πάντα θέλει τα δικά της. Μην νομίζετε ότι της αρέσει και η γυμναστική. Δεν της αρέσει. Η γυμναστική για αυτήν είναι ένα ιδιαίτερο βάρος. Η σάρκα θέλει να κάθεται στον καναπέ, να έχει τα popcorn δίπλα, ένα χυμό και να απολαμβάνει μια ταινία και να κάθεται, ούτε να σκέφτεται. Ούτε να σκέφτεται δεν θέλει. Είναι κουραστικό για αυτήν. Αυτό θέλει η σάρκα. Αμήν. Είναι μια μέρα βρέχει. Οχ, πώς θα πάω στην εκκλησία? Είναι μια μέρα καύσωνας. Πώς θα πάω στην εκκλησία? Μια μέρα είμαι άρρωστος, δεν μπορώ, πονάω. Σκεφτείτε εκείνη τη μέρα που πονάς, εκείνη τη μέρα έχεις ανάγκη τον Κύριο. Σκεφτείτε ότι τον άνθρωπο το πήρανε στους ώμους του, ανοίξαν τα κεραμίδια για να τον φέρουν μπροστά στον Κύριο, γιατί είχαν ανάγκη την παρουσία του Κυρίου, και την έχουμε ανάγκη την παρουσία κάθε μέρα, κάθε μέρα μας ευεργετεί. Εγώ τουλάχιστον έχω νιώσει το χέρι του πάρα πολλές φορές, γιατί δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Βλέπω τη χάρη του Κυρίου. Όσο είμαι στον άμβονα μου φεύγουν οι πονοκέφαλοι, μου φεύγουν τα πάντα. Έρχεται το χρήσμα. Μετά μόλις κατεβώ πάλι, σαν μου λέει ο Κύριος, η χάρη μου σου αρκεί. Όμως ξέρω ότι είναι εκεί ο Κύριος. Αμήν. Ευαρεστείτε όταν είσαι μέσα στο θέλημά του. Ευαρεστείτε ο Κύριος. Αμήν. Ευαρεστείτε. Και όλο έχει κάτι να κάνει. Και γι' αυτό λέει, έστειλα προφήτες και σοφούς και γραμματείς. Έστειλε τον Έσδρα, έστειλε τον Νεμία. Και εξ αυτών θέλετε θανατώσει και σταυρώσει, και εξ αυτών θέλετε μαστιγώσει εν τις συναγωγές σας. Και διώξει από πόλεων εις πόλη. Και πάλι άμα μας διώξουν από πόλεων εις πόλη, τι πρέπει να κάνουμε? Ξέρετε πως απλώθηκε το Ευαγγέλιο? Όσοι έχουμε κάνει τις πράξεις, το ξέρουμε πως έχει απλωθεί το Ευαγγέλιο. Πήγαινε ο Απόστολος Παύλος στις συναγωγές, εκεί που βρισκόντουσαν οι Ιουδαίοι, εξελληνισμένοι Ιουδαίοι, Έλληνες που είχαν ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό κτλ. Πήγαινε στις συναγωγές, κήρυτε τον Ιησού Χριστό, άνοιγε εκκλησία, σηκωνόταν διωγμός. Μόλις σηκωνόταν διωγμός, ο Παύλος τι έκανε? Άφηνε την κατοίκον την εκκλησία εκεί όσα άτομα ήταν, άφηνε κάποιον υπεύθυνο, και τι έκανε ο Παύλος? Έφευγε από την Έφεσο στην επόμενη πόλη, ξανά τα ίδια. Τον διώκανε από πόλη σε πόλη, και αντί ο Παύλος να δυσανασχετεί, τι έκανε? Φύτευε σπόρο. Για ποιο λόγο? Γιατί είμαστε απεσταλμένοι του Κυρίου. Αμήν. Έχουμε πλούτο μέσα μας, αδερφοί. Έχουμε πλούτο μέσα μας. Μας τον έχει βάλει ο Κύριος αυτό το πλούτο. Και αν κάποιος σε απορρίπτει όταν ακούει το Ευαγγέλιο, εάν κάποιος μας απορρίπτει γιατί δεν ακούει τον Κύριο, τι έγινε? Έχει άλλους 10 που μπορεί να τον δεκτούν τον Κύριο. Έχει ανθρώπους που πεινάνε, διψάνε για τη δικαιοσύνη του. Αμήν. Έχει ανθρώπους που θέλουν τον Κύριο και δεν τον γνωρίζουν, είναι σε λάθος τόπο. Ο Γιώργος αυτό μας είπε, ότι αγαπούσε τον Κύριο. Ο Κωνσταντίνος μου έλεγε ότι διάβαζε την Αγία Γραφή σε αυτή την ηλικία. Ξέρουμε ποιον έχουμε απέναντί μας. Ναι, μπορεί στην αρχή τι να κάνει αυτός ο άνθρωπος? Να αντιδράσει. Είναι το πιο φυσιολογικό όταν πάει ο διάβολος να φύγει από μέσα του. Αντιδρά. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο για τις αλλαγές που κάνει σε όλους μας. Αμήν. Γιατί αυτά είναι τα θαύματα του Κυρίου. Είμαστε θαύματα του Κυρίου, αδερφοί. Αμήν. Έχουμε καταλάβει ότι ο Κύριος έχει εργαστεί μέσα μας και είμαστε τα θαύματα του Κυρίου. Μας έχει αλλάξει ο Κύριος και μας έχει κάνει σκεύη του, για να μπορέσει ο Κύριος να μας χρησιμοποιήσει για τη δόξα του. Είναι τιμή μας αυτό. Η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να κάνει ο Θεός στον άνθρωπο είναι να του βάλει τα λόγια του μέσα στο στόμα του. Και αυτό το ένιωσε ο Ισαΐας στο πετσί του, και τι είπε? Τάλας, Κύριε. Ταλέπορος άνθρωπος είμαι, ακαθάρτων χειλαίων. Και επειδή ήταν ακαθάρτων χειλαίων, ο Ισαΐας, ο Κύριος τον απόκλεισε, τι έκανε? Του καθάρισε το στόμα του. Αμήν. Και αυτό που κάνει ο Κύριος μέσα στην εκκλησία είναι καθαρίζει την ψυχή και το σώμα μας και το πνεύμα μας και καθαρίζει το στόμα μας και βάζει τους λόγους μέσα. Γι' αυτό είναι ανάγκη να ερχόμαστε στην εκκλησία. Είναι ανάγκη να ερχόμαστε. Θα το κάνει ο Κύριος με κήρυγμα. Θα έρθει ο Κύριος στο κήρυγμα και θα σε ελέγξει. Τι πιο όμορφο να με ελέγξει? Γιατί με ελέγχει ο Κύριος? Ποιος είναι ο λόγος που με ελέγχει? Με αγαπάει. Αμήν. Πιο βαρύ έλεγχο από τον Ιησού Χριστό κανένας δεν έχει περάσει. Κανένας δεν έχει περάσει. Πειραστής κατά πάντα. Λέει και μαστιγώνω τον ιό που παραδέχομαι. Ο Ιησούς πέρασε και πραγματικό μαστίγιο. Πού είναι ο Ιησούς τώρα? Ήρθα να σε υμνήσω, να σε προσκυνήσω. Κάθε γόνι σε ποιον γονατίζει σήμερα? Στον Ιησού. Αμήν. Γονατίζει στον Ιησού. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτόν τον άνθρωπο. Που είναι σκάνδαλο για πολλούς πιστούς να τον λέμε άνθρωπο. τον Ιησού Χριστό. Και έχουμε αυτό το παράδειγμα, αδερφοί. Αυτό το παράδειγμα φάνηκε σε όλους αυτούς τους Αγίους που λέει ότι θα σε διώξουν από πόλης πόλη για να έρθει εφ' εμάς παν αίμα δίκαιο κινόμενο επί της γης από του αίματος του Άβελ. Είμαστε από αυτή τη γενιά. Αμήν. Από τον Άβελ, το δίκαιο. Λέει του Ζαχαρίου Ιού Βαραχαίου, τον οποίον εφωνεύσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου. Πού τον φωνεύσανε? Σε τι τόπο? Μεταξύ, λέει, του ναού και του θυσιαστηρίου, ανάμεσα στα Άγια, μέσα που έμπαινε κάποιος και το θυσιαστήριο έξω. Λέει στην προς Εφεσίους το 4 και 11 κεφάλαιο. Και αυτός έδωκε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένες και διδασκάλους. Για ποιο λόγο? Για να αποκτήσουμε ένα ταμπελάκι και να λέμε πω, κοίτα, ο τάδε είναι προφήτης. Βγάζει το ταμπελάκι από πάνω σου. Εάν ο Κύριος μου έχει δώσει χάρισμα προφητείας, είναι για να είμαι υπηρέτης. Να μην δείτε την κακοπάθεια που περάσανε αυτοί οι άνθρωποι. Και να σκεφτούμε ότι είμαστε από αυτή τη γενιά. Είμαστε κι εμείς αγκία, όχι για να γυρίσουν τα πρόσωπα των ανθρώπων πάνω μας, αλλά αν χρειαστεί να ελέγξουμε και να μας μισήσουν για αυτό τον έλεγχο. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε αυτό που ο Θεός θέλει. Γιατί? Γιατί αγαπάει το λαό του και θέλει να το συνάξει σαν την όρνη θα κάτω από τις πτερίες. Αμήν. Αγαπάει ο Κύριος, θέλει να σώσει τους ανθρώπους. Και ο μόνος τρόπος για να εκφραστεί ο Κύριος εκφράζεται μέσα από σκεύη. Ο μόνος τρόπος, έτσι το θέλει ο Κύριος. Θα μπορούσε ο Κύριος να το κάνει με βλέπετε, έρχεται μια συμμαρτυρία μέσα στον αδερφό μας τον Κωνσταντίνο, πώς? Με όνειρα, λέει. Αμήν. Συμμαρτύρησε ο Κύριος με όνειρα μέσα του, αλλά άκουσε το Ευαγγέλιο. Και είναι τιμή να το ακούει πρώτα από έναν Ευαγγελιστή. Αμήν. Είναι τιμή. Για την, προς την τελειοποίηση, λέει, των Αγίων, δια το έργο της διακονίας, δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Ποιο είναι το έργο μας, αδερφοί? Ποιο είναι το έργο μας? Να οικοδομήσουμε την εκκλησία του. Να οικοδομήσουμε τη βασιλεία του. Και αυτό το έχουμε όλοι. Και ο Κύριος μας έβαλε μέσα στην εκκλησία για ποιο λόγο? Για να τελειοποιηθούμε. Αμήν. Άρα γιατί ερχόμαστε εδώ το Σάββατο? Γιατί έρχεσαι την Τετάρτη? Να τελειοποιηθείς. Γιατί με σήκωσε εμένα και ως από τη Ρόδο και με έφερε εδώ? Έχει τρόπους ο Κύριος, ιδιαίτερος για τον καθένα. Έχει ο Κύριος τρόπους ιδιαίτερους για τον καθένα. Ξέρει τι και πώς και γιατί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Για το έργο της διακονίας, της υπηρεσίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού, εωσού καταντήσομαι πάντες στην ενότητα της πίστεως. Μέχρι πότε θέλει ο Κύριος να ερχόμαστε μαζί? Μέχρι να καταντήσουμε πάντες. Ας ξεκινήσουμε από την επιτόπια εκκλησία, γιατί αυτή η προσευχή μας είναι να ενωθεί το σώμα του Κυρίου. Κύριε, ένωσε το σώμα του Κυρίου, ένωσε τις εκκλησίες, ένωσε. Ας ξεκινήσουμε να ενώσει εμάς. Όταν ενώσει εμάς ο Κύριος, μπορεί να μας ενώσει και με άλλη εκκλησία. Αν εμείς δεν είμαστε ενωμένοι, πώς θα μας ενώσει? Μπορεί όταν μας ενώσει με μια εκκλησία, άλλοι, οι μισοί να φύγουν, γιατί δεν θέλουν. Δεν είμαστε ενωμένοι. Θα πούνε, γιατί ενωθήκαμε με την τάδε εκκλησία? Ένα παράδειγμα λέω. Άρα πρέπει να είμαστε εμείς πρώτα τι? Πώς πρέπει να είμαστε εμείς? Ενωμένοι. Και λέει ότι ο Κύριος μας έδωσε αποστόλους, διδασκάλους, ευαγγελιστές, μέχρι να γίνουμε τελείως ενωμένοι, λέει. Τελείως ενωμένοι. Εωσού καταντήσουμε πάντα στη συνενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειο, εις μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Θέλουμε να φτάσουμε αυτό το πλήρωμα? Αμήν. Τώρα μπορεί να είμαστε, και μπορεί να μας μεγαλώσει γρήγορα ο Κύριος, αναλόγως στην υπακοή μας και την ανταπόκρισή μας στο λόγο. Ο Κύριος μας μεγαλώνει. Αμήν. Αναλόγως στο πόσο τον υπακούς και ανταποκρίνεσαι στο θέλημά του, είναι σαν να έχεις πέσει στο καζάνι με το λόγο του Κυρίου και μπορείς να κάνεις τα πάντα. Αυτό έκανε ο Ιησούς. Τα πάντα μπορούσε να κάνει. Να περπατήσει στο νερό, να διατάξει τους ανέμους. Τα πάντα υποτάχτηκαν σε αυτό. Γιατί ο Θεός έχει κάνει τα πάντα να υποτάσσονται στον άνθρωπο. Τα πάντα. Και ο Κύριος το πέτυχε αυτό. Γιατί να υποταχθούν τα πάντα σε μένα? Ποιος είναι ο λόγος? Για να απλωθεί η βασιλεία του. Αμήν. Με σοφία. Τα έκανε όποτε έπρεπε να τα κάνει, για να διδάξει αυτούς που έπρεπε να διδάξει. Μας γεμίζει με τη δύναμή του, αλλά και με τη σοφία του. Μας κάνει ο Κύριος τι? Μας κάνει, λέει, πιστούς οικονόμους της περιουσίας του. Νιώθεις ότι είσαι πιστός οικονόμος? Ότι αν σου δώσει ο Κύριος κάτι, εσύ θα το διαχειριστείς με πιστότητα αυτό? Με την πιστότητα. Για να το διαχειριστείς αυτό με πιστότητα, πρέπει να μάθεις να διαχειρίζεσαι. Για σκεφτείτε να έχεις μια τεράστια περιουσία και να τη δώσεις ξαφνικά, ξέρω εγώ, στο παιδί σου, ξέρω εγώ, που δεν ξέρει τίποτα. Τι θα την κάνει? Τελείωσε αυτή. Τελείωσε. Οπότε ο Κύριος τι μας κάνει μέσα στην εκκλησία του, αδερφοί? Τι μας κάνει? Διαχειριστές της δόξας του. Αμήν. Διαχειριστές της περιουσίας του μας κάνει. Η Ιερεμίας 35 και 15 λέει: και απέστειλα προς εσάς πάντα στους δούλους μου τους προφήτες, εγερόμενος πρωί και αποστέλνω λέγον, επιστρέψατε ήδη έκαστος από τη σοδού αυτού της πονηράς και διορθώσατε τα σπράξεις μόν και μην υπάγετε πίσω άλλο θεών για να λατρεύσετε αυτούς και θέλετε κατοικήσει εν τη γη τη οποία έδωκα σε εσάς και στους πατέρες σας, αλλά δεν εκκλίνατε το οτίο σας και δεν με εισακούσατε. Πώς μίλησε ο Κύριος? Και απέστειλα, λέει, προς εσάς πάντα στους δούλους μου τους προφήτες, εγερόμενος το πρωί και αποστέλνω. Είναι σαν να λέει, ξέρεις κάτι, εάν είσαι ένα σκεύος εκλεκτό και είσαι στα χέρια του Κυρίου, είναι σαν να σου λέει ο Κύριος, ξέρεις κάτι, Σαμουήλ, πήγαινε εκεί. Γιώργο, πήγαινε εκεί. Ο Φίλιππας, η θεία δεν είχε τι έκανε ο ευνούχος. Ο ευνούχος ήταν στην έρημο και διάβαζε εκεί το βιβλίο. Διάβαζε τη γραφή. Ξέρεις πόσοι διαβάζουν τη γραφή που εσύ δεν ξέρεις και εγώ δεν ξέρουμε που είναι? Τη διαβάζουν τη γραφή και δεν καταλαβαίνουν γρή. Ενώ καταλαβαίνουν ότι μέσα εκεί υπάρχει αλήθεια, υπάρχει δύναμη. Διάβαζα την Καινή Διαθήκη που σας έχω πει ότι τη βρήκα τώρα στο σπίτι μου στην Ρόδο. Και τη διάβαζα την Καινή Διαθήκη και ιδιαίτερα την Αποκάλυψη που διάβαζα και καταλάβαινα ότι αυτό το βιβλίο είναι αλήθεια. Με έπιανε φόβος, αλλά δεν καταλάβαινα τίποτα. Από Αποκάλυψη μηδέν. Για να μάθω την Αποκάλυψη έπρεπε ο Κύριος να με βάλει μέσα πού? Στην εκκλησία του. Να με διδάξει. Και ο Κύριος για να το κάνει αυτό στον Ευνούχο έστειλε το Φίλιππα. Του λέει πήγαινε στην τάδε οδό, πήγαινε εκεί. Βλέπετε με τι ακρίβεια μιλάει ο Κύριος, ε? Και εκεί θα βρεις αυτόν τον άνθρωπο. Τα ίδια έκανε και με τον Κορνήλιο. Πήγε, βλέπει τον Ευνούχο, διάβαζε. Καταλαβαίνεις αυτό που διαβάζεις? Όχι. Πώς θα το καταλάβω αν δεν υπάρχει κάποιος να μου το εξηγήσει? Δεν θα σε στείλει σε ξερόλες. Έχει και ανθρώπους που τι σου λένε? Εγώ τα ξέρω. Αφού τα ξέρεις, άστον λίγο να τον ταπεινώσει ο Κύριος να καταλάβει ότι δεν ξέρει τίποτα. Ο Σωκράτης ήταν πιο ταπεινός από αυτόν. Που λέει να ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα, αν το είπε ο Σωκράτης. Αμήν. Αλλά ο Κύριος ξέρει τα πάντα. Και μας έδωσε αυτή τη γνώση. Εμάς ο Κύριος. Μας την έδωσε. Τον ευαγγέλισε εκείνη τη στιγμή τον Ευνούχο και βαφτίστηκε. Αμήν. Σε άλλες περιπτώσεις ο Φίλιππας πήγαινε και ευαγγέλιζε. Πίστευε κόσμος. Και μετά όταν πίστευε κόσμος κατέβαινε ο Πέτρος. Και ανοίγανε τι? Εκκλησία. Γιατί? Γιατί έπρεπε να διδάξουν τους ανθρώπους. Να κατανοήσουν τι είναι αυτό που πιστεύουν. Δεν είμαστε μια εκκλησία να έχει τον αριστερό ψάρτη και το δεξί. Κανένας δεν καταλαβαίνει. Πάνε οι ανθρώποι από σεβασμό, από αγάπη. Αμήν. Άλλοι πάνε από θρησκευτικό καθήκον. Άλλοι όμως αγαπάνε τον Κύριο. Και ας μην καταλαβαίνουν. Ο Κύριος είχε συνήθεια, λέει, και πήγαινε πού? Στις συναγωγές, λέει. Συνήθεια. Είχε καμιά ανάγκη ο Κύριος να πάει στη συναγωγή? Είχε όμως συνήθεια να πηγαίνει. Ήθελε ο Κύριος να πηγαίνει εκεί, να ακούει. Ξέρετε, δεν είχε την Αγία Γραφή στο κινητό του. Έπρεπε να πάει εκεί να διαβάσει μέσα από πού? Μέσα από τους πάπυρους. Να διαβάσει. Και πάρα πολλές φορές λέει δίδασκε ο Κύριος εκεί. Στις συναγωγές. Αμήν. Είχανε ώρα για να μπορέσει ο κάθε ένας, αν θέλει να πει κάτι, να ανέβει στο βήμα και να το πει. Και τι ωραίο να ακούς τον Κύριο να διδάσκει το λόγο του, ε. Αλλά βλέπετε το πρόβλημα είναι, αλλά δεν εκκλίνατε το οτίο σας και δεν με εισακούσατε. Η φωνή αυτή έβγαινε μέσα από πού? Μέσα από το λαό του. Υπάρχει μία επανάληψη μέσα στην Αποκάλυψη. Σε κάθε εκκλησία 7 φορές ο Κύριος λέει το ίδιο πράγμα. Στην Αποκάλυψη 2 κεφάλαιο και 7 που μιλάει στην Έφεσο λέει «Όστις έχει οτίο ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας». Στο 2 και 11 «Όστις έχει οτίο να σ' ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς της εκκλησίας». Προς τα πού μιλάει το πνεύμα? Προς τα πού? Και ο Κύριος όταν τα έλεγε αυτά, σε ποιον τα έλεγε? Στον άγγελο, στον απεσταλμένο. Και λέει στο 2 και 17 «Όστις έχει οτίο σ' ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς της εκκλησίας». Στο 2 και 29 «Όστις έχει οτίο ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς της εκκλησίας». Στο 3 κεφάλαιο και 6 «Όστις έχει οτίο ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς της εκκλησίας». 3 κεφάλαιο και 13 «Όστις έχει οτίο ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς της εκκλησίας». Αποκάλυψη 3 και 22 «Όστις έχει οτίο ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς της εκκλησίας». Επιμένει ο Κύριος. Σε κάθε περίοδο ο Κύριος δεν άφησε τον εαυτό του αμαρτύρητο. Σε κάθε περίοδο. Όσοι κάνουν την εκκλησιαστική ιστορία καταλαβαίνουμε, και όσοι έχουμε κάνει αποκάλυψη καταλαβαίνουμε ότι σε κάθε περίοδο που πέρασε ο Κύριος μέσα, ακόμα και στους σκοτεινούς αιώνες, Είχε ανθρώπους που αγαπούσαν τον Κύριο, που στεκότανε για τον Κύριο. Και μέσα από αυτούς τους ανθρώπους ο Κύριος μπορούσε να εκφραστεί. Το πρόβλημα δεν ήταν αν υπήρχαν απεσταλμένοι ή αν δεν υπήρχαν απεσταλμένοι. Το πρόβλημα είναι πού? Πού είναι το πρόβλημα, αδερφοί? Στο αυτί μας. Στο οτίο μας. Όπως είπα και πιο πριν, ο Κύριος τις μέρες που ζούσε, τις μέρες της σαρκός του, τι έλεγε στους Ισραηλίτες? Όποιος έχει οτίον, ας ακούσει. Αμήν. Ποιος τους μιλούσε, αδερφοί? Ποιος τους μιλούσε? Ο λόγος που έγινε τι? Σάρκα. Ο άνθρωπος που έγινε παράδειγμα προς μίμης. Αυτός τους μιλούσε και αυτός τώρα έγινε πνεύμα. Και ήρθε πάλι προς εμάς και μιλάει με το πνεύμα του μέσα από ποιον? Μέσα από ό,τι αγκείο βρει. Ας να το πω έτσι. Όταν ο Κύριος είσαι έξω και ευαγγελίζεις, μιλάει μέσα από πού? Μέσα από σένα μιλάει. Έχει αυτή εκείνη τη στιγμή ένα αγκείο. Δεν ξέρω αν έχεις πολύ γνώση ή αν έχεις λίγη γνώση. Ό,τι γνώση έχεις, ο Κύριος θα τη χρησιμοποιήσει. Ό,τι γνώση έχεις. Αμήν. Και λίγη γνώση να έχεις, ο Κύριος θα την πλουτίσει εκείνη την ώρα. Αν έχεις περισσότερο, θα την πλουτίσει ακόμα περισσότερο. Όσο πιο πλούτο έχουμε μέσα μας, τόσο καλύτερο είναι. Αλλά όταν τις έχει εκεί, ο Κύριος μπορεί να μιλήσει μέσα στην καρδιά ενός ανθρώπου, φτάνει να μην σκέφτεσαι πολλά. Λέει στον Ιερεμία, όταν σταθείς μπροστά σε βασιλείς, μη σκεφτείς τι θα πεις. Μην τύχω και σε φέρω σε αμηχανία. Αμήν. Δεν χρειάζεται να σκεφτούμε πολλά. Ξέρουμε το πιο πολύτιμο, αδερφοί. Λέει ότι ο Κύριος έχει διαλέξει τον τρόπο για να ευαγγελίζει τους ανθρώπους που είναι μορία. Και αυτός είναι ο Σταυρός. Αμήν. Με τη μορία του Ευαγγελίου διάλεξε ο Κύριος να σώζει τις ψυχές. Μιλάς για τη θυσία, για την αγάπη του Ιησού Χριστού και αυτή τη ξέρεις. Και ξέρεις γιατί τη ξέρεις? Γιατί την έχεις νιώσει. Αμήν. Μην του λες θεωρίες. Πες αυτό που ένιωσες. Αυτό που νιώθεις για την αγάπη του Κυρίου, αυτό πες. Και να ξέρεις ότι ο Κύριος μέσα από αυτό θα μιλήσει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Μην προσπαθείς να τον πείσεις εσύ. Άσε τον Κύριο να τον πείσει. Αμήν. Όταν κηρύττω, και το έχω κάνει αυτό μέσα στην ομιλητική, στα αδέρφια, δεν γράφω σχόλιο ούτε ένα. Έλα να δεις το κήρυγμά μου. Άμα καταλάβεις γρή, τίποτα δεν έχω, εδάφια έχω. Θέλω να εμπιστεύομαι τον Κύριο. Να μου αλλάξει πράγματα, αν χρειαστεί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

Το κυριότερο είναι η καρδιά όλης της γραφής. Και σαν μυστήριο που είναι, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για κάτι που είναι μυστικό, κρυμμένο. Δεν είναι φανερό να το ξέρουν όλοι. Και όπου βλέπουμε μυστήρια, την αρχαιότητα, χρειάζεται κάποιος μύστης, μυσταγωγός, κάποιος που να σου αναλύσει, να σου δείξει το τι είναι αυτό το μυστήριο. Και ο δικός μας μύστης ποιος είναι, αδερφοί? Είναι ο Ιησούς. Ο Ιησούς. Γι' αυτό θέλω όλοι να προσευχηθούμε, γιατί δεν είναι τα λόγια που θα πω, αδερφοί, είναι ο Κύριος πώς θα το φέρει μέσα στην καρδιά του καθενός μας για να γίνει αντιληπτό μέσα μας αυτό. Όχι απλά για λόγους θεολογίας, που είναι λόγοι, αλλά για να γνωρίσουμε τον Κύριο. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές μένω έκπληκτος όταν ακούω καμιά φορά συζητήσεις, ξέρω εγώ, από εδώ, από εκεί, και βλέπω ότι είναι ριχά τα πράγματα. Ενώ πρέπει να αποκτήσουμε βάθος. Και αυτό εγώ δεν μπορώ να το δώσω, ο Κύριος μπορεί να το δώσει. Γι' αυτό ελάτε να προσευχηθούμε όλοι μαζί, παρακαλώ. Πατέρα μας Άγιος, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ερχόμαστε μπροστά σου, Κύριε, να σε ευχαριστήσουμε για την αγάπη σου, για την παρουσία σου την γλυκιά, για το πνεύμα σου το Άγιο, για την κλίση σου την Άγια, Κύριε, για τους λόγους σου τους έξοχους. Και καθώς σήμερα είμαστε αντιμέτωποι, Κύριε, με αυτό που είναι το πιο έξοχο, το πιο λαμπρό, η πιο μεγάλη αποκάλυψη, Κύριε, του Λόγου σου, βλέπουμε την αδυναμία μας, βλέπουμε, Κύριε, πόσο ελλιπείς είμαστε μπροστά σου, Κύριε. Γι' αυτό ζητάμε να μας κάνεις χάρη, να κάνεις έλεος σε κάθε καρδιά. Έλα και μίλησε εσύ, Κύριε. Έλα και άγγισε τα βάθη μας με το λόγο σου. Κάνε η αποκάλυψη που έχεις να μας δώσεις, Κύριε, να περάσει στα κατάβατα της ψυχής μας και να γίνει ζωή. Να αλλάξουμε ακόμη περισσότερο, σε μεγαλύτερο βάθος, Κύριε. Κι εγώ έχω απόλυτη ανάγκη από σένα, Ιησού. Αχρίος δούλου σου είμαι, Κύριε. Έχω ανάγκη από το χρίσμα σου αυτή την ώρα. Και σου δίνω όλη τη δόξα, όλη την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση. Σε σένα, νίκη βασιλιά μας. Αμήν, Κύριε. Αμήν. Ας καθίσουμε, παρακαλώ. Υπάρχουν πολλά μυστήρια στο λόγο. Το μυστήριο της πίστης, το μυστήριο της βασιλείας, ο Χριστός στα έθνη, το μυστήριο του γάμου, που είναι πάλι το μυστήριο της ευσεβίας, είναι εκεί βέβαια. Αλλά κανένα από αυτά δεν ονομάζεται μέγα. Ελάτε να πάμε Α Τιμωθαίου 3 από το 15. Διαβάζω από το κείμενο. Εάν δε βραδίνω, αν δηλαδή αργοπορήσω, λέει ο Παύλος στον Τιμωθαίο, ή να είδεις πώς δει εν οίκο Θεών αστρέφεται, για να γνωρίσεις πώς πρέπει να πολιτεύεσαι στον οίκο του Κυρίου, λέει ο Βάμβας. Στον οίκο του Θεού ή της εστίν εκκλησία Θεού ζώντος. Αυτό θέλω να το κρατήσουμε. Ως της οίκος είναι η εκκλησία του Θεού του ζώντος και λέει μετά στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Αυτή είναι η εκκλησία. Ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Και ομολογουμένος
Μέγα εστίν το τσεύσε.

0: βίας μυστήριων. Τι θα πει ομολογουμένος? Λέει ο Βάμβας, αναντηρήτως. Χωρίς αμφισβήτηση. Το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Στο κείμενο, πάμε να συνεχίσουμε, λέει ως. Το ως είναι αναφορική αντωνυμία. Ο οποίος θα πει. Για να βρούμε το υποκείμενο, πού θα το βρούμε? Ο οποίος. Πρέπει να βρούμε ποιος είναι αυτός ο οποίος. Μπορεί κανείς να μου το βρει στις φράσεις που διαβάσαμε? Το 15. Εκεί είναι. Το ξαναδιαβάζω. Εάν δεν βραδίνω ή να είδεις πώς διεν οίκο Θεού αναστρέφεστε, ήτησε στην εκκλησία Θεού ζώντος, στήλος και εδραίωμα της αληθείας και ομολογουμένος, μέγα εστίν το της ευσεβίας μυστήριον, ως εφανερώθη εν σαρκή. Πού πάει το ως? Τον Θεό τον ζώντα. Ο Θεός ο ζών. Και για να καταλαβαίνουμε τι μιλάμε, ο Θεός είναι εις, είναι ο Πατέρας, αυτός ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκή. Δεν έχουμε δηλαδή Θεό και Θεό ή Θεούς που να πρέπει να διαλέξουμε έναν. Ο Θεός είναι εις, πάει, τελείωσε. Δεν υπάρχει άλλος. Δεν είναι ουδής εκτός αυτού, λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτός ο ένας Θεός φανερώθηκε πώς? Εν σαρκή. Σε αντίθεση με αυτό που λέει στην προς Εβραίους, που είμαστε εκεί, προς Εβραίους να πάμε στο 1-1. 1-1. Ο Θεός, αφού ελάλησε το πάλε προς τον πατέρα Σιμών δια των προφητών, πώς λάλησε? Πολλάκης και πολυτρόπος. Βλέπετε, ο Θεός πάντα ήθελε να επικοινωνήσει με τον άνθρωπο. Να γνωριστεί στον άνθρωπο. Μάλιστα, λέει, το παίρνει στα άκρα ο Θεός και λέει, επικατάρατος όποιος δεν εξερευνά, με εξερευνά. Πολλάκης και πολυτρόπος ελάλησε, εν τεσσεσχάτης ταύτες ημέρες ελάλησε προς... Πάμε στο κείμενο λίγο να το δούμε. Πάμε στο κείμενο. Επεσχάτου των ημερών τούτων ελάλησε ημίν. Πώς ελάλησε? Εν ιό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Μέσα από και διά του ιού. Ο Κύριος μας ποιος είπε ότι έλεγε τα λόγια τα οποία έλεγε? Ο πατήρ, τους λόγους οι οποίες εγώ λαλώ, να πάμε κατά Ιωάννη 14 από το 8. Κατά Ιωάννη 14:8. Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος, Κύριε δείξον εσημάς τον Πατέρα και αρκεί εσημάς. Στο κείμενο. Λέγει αυτό ο Ιησούς. Το σου το χρόνο με θυμών ημί και ουκ εγνωκάσμε, Φίλιππε. Τόσο καιρό είμαι μαζί σας και δεν με γνώρισες. Δηλαδή, είναι βαριά έκφραση αυτή. Θα ρίξεις και υπάρχει μια μικρή απογοήτευση εκεί, εκ μέρους του Χριστού δηλαδή. Και λέει, ο ιωρακώσε με, αιώρα και τον Πατέρα. Πόσοι λέγεις δείξον ημίν τον Πατέρα? Πάμε παρακάτω, στο 10. Δεν πιστεύεις ότι εγώ εν το πατρί και ο πατήρ εν εμί εστίν. Ποιος ήταν μέσα του? Όταν μιλάμε για Θεό, ποιος ήταν μέσα του? Ο Πατέρας. Τα ρήματα τα οποία εγώ λέγω εις εσάς, δεν τα λαλώ απ' εμ' αυτού. Δεν τα λέω εγώ. Ο δε πατήρ εν εμί μένον ποιεί τα έργα αυτού. Οπότε όταν λέει ως εφανερώθη εν σαρκή, για ποιον Θεό μιλάμε ότι φανερώθηκε? Για τον ένα και μόνο Θεό. Το Θεό του Ισραήλ. του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Τον Θεό που φανερώθηκε στη Βάτο, την Γεώμενη, στο Μωυσή και του είπε, εγώ είμαι ο Αχιέ, Αχιέ, Ασέρ, Αχιέ. Ον. Αυτός που υπήρχα, υπάρχω και θα υπάρχω και είμαι ό,τι ευαρεστούμε να είμαι και είμαι ό,τι ο λαός μου με θέλει να είμαι. Το είναι το όνομα που έδωσε ο Θεός στον Μωυσή. Και του είπε, στις τελευταίες μέρες θα σηκώσω έναν από τους αδερφούς σας, λέει, και θα βάλω τα λόγια μου στα χείλη του. Και η ψυχή η οποία δεν θα ακούσει, θα εξολοθρευτεί εκ του λαού. Γι' αυτό όταν ήταν στον Ιωάννη, τον Βαπτιστή, τον ρώτηκαν, εσύ είσαι ο Χριστός? Ουχή. Εσύ είσαι ο προφήτης. Προσέξτε, δεν λέει αν είσαι προφήτης. Εσύ είσαι ο προφήτης, ο προφητευμένος από τον Μωυσή. Γι' αυτόν τον προφήτη μιλούσαν. Τι είπε ο Ιωάννης? Όχι. Γιατί αυτός είναι ο Μεσσίας. Ο προφήτης. Τον περιμένανε. Μάλιστα, επειδή βλέπαν τα θαύματα και τις δυνάμεις, μεταξύ τους τα πλήθη αναρωτιόντουσαν. Άραγε αυτός είναι ο προφήτης. Ο προφήτης. Αυτόν που περιμένανε. Αλλά μέσα τους υπήρχε σύγκριση. Δεν ξέρανε ακριβώς να δουν τι ακριβώς λέει ο Λόγος του Θεού, να τα συνδυάσουν για να καταλάβουν τι επρόκειτο να γίνει. Ήταν συγκεκριμένα τα πράγματα. Χρειαζόταν αποκάλυψη. Ο Θεός εφανερώθηκε εν σαρκή. Και όποτε ο Λόγος του Κυρίου μας δείχνει τον Ιησού όσον αφορά τη θεότητά Του, ως Θεό. Ποιον Θεό μας δείχνει στο πρόσωπο του Χριστού? Γιατί εδώ είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Τον ένα Θεό, τον μόνο Θεό που υπάρχει. Προσέξτε λίγο. Μέχρι το τέλη του 3ου αιώνα τα πράγματα πήγαιναν κάπως καλά. Κάπως. 3ο αιώνα μετά Χριστό, έτσι. Μετά, μάλλον και από πιο πριν, ξεκίνησαν οι Νικολαίτες που λέει στην Αποκάλυψη να επιτίθενται στην Εκκλησία με σατανικές, δαιμονικές διδασκαλίες. Και ο διάβολος, αδελφοί, απ' αρχής, τι είναι αυτό που πολεμάει στο έργο του Θεού μέσα? Υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία πολεμάει πάρα πολύ. Πολεμάει το πρόσωπο του Θεού να το αλλοιώσει, να σου βάλει άλλους θεούς μπροστά, άλλα πράγματα, να συμπερδέψει και κατ' επέκταση πολεμάει το πρόσωπο του Χριστού για την Καινή Διαθήκη. Πολεμάει το πρόσωπο του Χριστού. Εάν σου αλλοιώσει τον Χριστό, αλλοιώνεται η σωτηρία σου, αλλοιώνεται η αιώνια ζωή. Χαλάει. Και το επόμενο βήμα είναι να κάνει επίθεση στο δικό σου σκεύος. Με αμαρτία. Για να χαλάσει και αυτό, ώστε ο Θεός να μην μπορεί να κατοικήσει μέσα. Και μιλάω για την Καινή Διαθήκη. Τι λέγαν λοιπόν αυτοί? Έλεγαν ότι υπήρχε ένας μεγάλος, υψηλός, ο καλός Θεός. Σέξε λίγο. Αν υπάρχει το πράγμα, ο καλός Θεός. Και αυτός μετά, τα λένε emanations, δηλαδή απόρριες, γέννησε απόρριες θεούς, τους οποίους ονόμαζαν αιώνες, καμιά 30 περίπου, και όλοι αυτοί μαζί με τον Θεό ήταν το πλήρωμα. Προσέξτε τώρα, παράλληλη όρη με το Λόγο του Θεού. Έτσι, ο διάβολος είναι σε αυτό μαέστρος. Και ο τελευταίος από αυτούς ήταν κακός Θεός και είναι αυτός που δημιούργησε την ύλη. Και αυτός ήταν ο Γιάχβε, ο Θεός του Ισραήλ. Και ο λόγος που αμαρτάνουμε είναι επειδή είμαστε φτιαγμένοι από ύλη. Το σώμα μας, έλεγαν, ότι έχει μέσα του έμφυτη την αμαρτία. Είναι εκεί, αφού είσαι από ύλη, έχεις αμαρτία. Πάει, τελείωσε. Και γι' αυτό ο Θεός, για να σώσει, ο καλός Θεός, προσέξτε, και αυτός ο Θεός, ποιος μιλάει από πίσω, αδελφοί, είναι ο διάβολος. Θυμάστε ο Κύριος τι είπε, ότι ο διάβολος λέει το ψέμα το λαλεί αφ' αυτού. Μόνος του. Από αρχής είναι ψεύτης και εξιδίου λαλεί το ψεύδος. Κατασκευάζει, μηχανέμεται ψευτιές, ψευδοδιασκαλίες, μέσα από θεωρίες, με τους φιλόσοφους, φιλοσοφία, και αυτό φιλοσοφία ήτανε, είναι ο γνωστικισμός ο λεγόμενος. Κοιτάει να στρέψει και να διαστρεβλώσει κάθε τι καλό το οποίο ο Θεός έχει δώσει. Και έτσι ονόμασε τον Θεό ότι είναι κακός Θεός. Ότι αυτός ο Θεός είναι σαν τον διάβολο δηλαδή. Έτσι το είχαν μέσα του. Προσέξτε τώρα. Όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι που ήρθαν τον 4ο αιώνα μέσα στην Εκκλησία, αυτό είχαν στο κεφάλι τους. Αυτό είχαν. Αυτή την αντίληψη περί Θεού, ότι ο Θεός των Εβραίων ήταν κακός Θεός. Αλλά υπήρχε ο ένας καλός Θεός. Και έγινε αυτή η αλλαγή μέσα στις διάνοιες των φιλοσόφων χριστιανών σε ομοιωματικά. Γιατί τότε είχε πάψει πια η αναγέννηση, είχε πάψει το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο και ο χριστιανισμός ξεκίνησε να γίνεται με το σπαθί. Όταν έλεγαν ότι να εκχριστιανίσουμε την Ανατολή ή τη Δύση, τι σήμαινε αυτό? Να στείλουν κήρυκες να κηρύξουνε? Όχι, τέτοια πράγματα δεν υπήρχαν. Θα στείλουμε στρατεύματα και θα τους κάνουμε με το ζόρι να γίνουν χριστιανοί. Και όποιος δεν δέχεται, το κεφάλι. Από πού το πήρανε οι μουσουλμάνοι αυτό, πού το βρήκανε? Το έκανε το Βυζάντιο. Και στην Ανατολή και στη Δύση. Όταν λοιπόν αυτός ο καλός Θεός ήθελε να σώσει τον κόσμο, έστειλε έναν από αυτούς τους μεσάζοντες θεούς, τον Θεό Λόγο. Τον έστειλε, αλλά χωρίς σώμα. Γιατί αν είχε σώμα, θα είχε αμαρτία. Άρα δεν μπορούσε να είναι αναμάρτητος. Και αυτός έπρεπε να είναι αναμάρτητος. Κοιτάξτε τώρα ο Ιωάννης τι λέει. Θυμάστε στην Α Ιωάννου. Έτσι. Κάνουμε μια εισαγωγή για να μπούμε στο κύριο θέμα. Στην Α Ιωάννου λέει ο Ιωάννης, παν πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς ήλθε, πώς? Εν σαρκή. Θα το αναλύσουμε αυτό. Ότι ο Ιησούς ήλθε εν σαρκή είναι το πνεύμα του Αντίχριστου. Βλέπουμε λοιπόν ότι η μάχαιρα του λόγου τα κόβει όλα αυτά. Και εδώ τι λέει? Ομολογουμένος μέγα εστίντο της ευσεβίας μυστήριων, ο Θεός, ποιος Θεός? Ο Θεός ο ζών, ο ένας και μόνος, εφανερώθη εν σαρκή. Τώρα, επειδή ήταν επηρεασμένοι από αυτή τη διδασκαλία του γνωστικισμού, όταν λέει εν σαρκή, θεώρησαν ότι αυτός ο Θεός Λόγος πήρε σάρκα. Αλλά το πρόσωπο μέσα του είναι ο Θεός Λόγος. Και γιατί μην νομίζετε στην αρχή, κανείς δεν ήξερε τίποτα για τριάδα. Δεν ξέρανε. Και όταν στη Σύνοδο της Νικαίας, το 325 που έγινε, δεν υπήρχε θέμα τριάδας. Το θέμα τους ήταν να αντικρούσουν τον Άριο, ο οποίος Άριος έλεγε ότι αυτός ο Θεός Λόγος ήταν εν μεν Θεός, αλλά μικρότερος από τον ένα Θεό. Και πίστευα δηλαδή σε διθεϊσμό. Σατανική διδασκαλία. Αυτό, σε αυτό κάναν μάχη. Και στη διαδικασία αυτή ξεκίνησε, πήρανε κάποιες λέξεις του Τερτιλιανού και του Τσαβέλιου, και άρχισαν να μιλάνε για το μυστήριο της Τριάδας και από εκεί μετά ξεφύγανε εντελώς. Γιατί? Έπρεπε να αλλάξουν τον Θεό του Ισραήλ. Να σπάσουν το Ιης Θεός. Έχω πάρει τμήματα από τεράστιες κυκλοπαιδίες θεολογικές, οι οποίες λένε το εξής, ότι Αυτό που έκανε η Εκκλησία τον 4ο αιώνα είναι ότι μετρίασε το μονοθεϊσμό. Το μετρίασε. Και πώς το μετριάζουμε το μονοθεϊσμό δηλαδή. Ο μονοθεϊσμός είναι του Ισραήλ και ο λόγος του είναι γεμάτος από εδάφια τα οποία προκαλούν όλη την ειδωλολατρία. Ο Θεός είναι Ις. Ις είναι ο Θεός. Ό,τι εδάφια θέλεις υπάρχουν. Που δεν μπορείς. Δεν σε αφήνουν να παίξεις με το Ις Θεός. Δεν σε αφήνουν να το κάνεις αυτό. Αυτοί όμως το έκαναν με τη φιλοσοφία. Με τη φιλοσοφία. Όταν λοιπόν λέει ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, τι εννοεί εν σαρκή? Πρέπει να το βάλουμε μέσα στα πλαίσια του Λόγου του Θεού. Να μην ξεφύγουμε σε όλες αυτές τις ανοησίες που πίστευε ο γνωστικισμός και φέρανε οι φιλόσοφοι μέσα στην Εκκλησία. Όταν έλεγε, παράδειγμα, στις πράξεις όταν ο Πέτρος, τη μέρα της Πεντηκοστής, μιλάει για τον, παίρνει ένα απόσπασμα του Ιωήλ Β28. Ιωήλ Β28. Και εν τεσσες χάτες ημέρες, θέλω εκχέη από το πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα. Τι εννοεί αυτό? Επί πάσαν σάρκα. Στη σάρκα μας έρχεται το πνεύμα. Είναι μιλάει για σκέτη σάρκα? Όχι. Ναι, υπάρχουν φορές στο Λόγο του Θεού μέσα που μιλάει για τη σάρκα. Πάσα σάρξ δεν είναι η αυτή σάρξ. Υπάρχουν σάρκα, άλλη σάρκα των ιχθείων, άλλη σάρκα των ζώων, άλλη σάρκα των ανθρώπων. Μιλάει για σάρκα εκεί. Αλλά όταν λέει, για παράδειγμα, ο Πέτρος λέει «Πάσα σάρξ ως χόρτος». Τι εννοεί? Όλοι οι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι. Το ενσαρκεί εδώ ο Θεός δεν θα φανερόταν ποτέ μέσα σε μια σάρκα σκέτη. Και θα δούμε γιατί. Το μυστήριο της ευσεβίας, αδελφοί μου, το λέει η ίδια η λέξη καθαρά. Η φανέρωση του Θεού απαιτεί κάτι εδώ. Ποια είναι η λέξη κλειδί εδώ? Η ευσέβεια. Η σάρκα δεν μπορεί να έχει ευσέβεια μόνη της. Άρα μιλάει για άνθρωπο ο οποίος είναι ευσεβής, τόσο ευσεβής, ώστε ο Θεός να φανερωθεί μέσα από αυτόν. Ποιος είναι αυτός? Ο Ιησούς, ο έσχατος Αδάμ. Και αυτόν θέλω να δούμε λίγο. Είναι μυστήριο της ευσεβίας να φανερωθεί ο Θεός, ο ένας και μόνος, να φανερωθεί μέσα σε έναν άνθρωπο και μέσα από τον άνθρωπο. Μια άλλη συνώνυμη λέξη με την ευσέβεια είναι η λέξη ευλάβεια. Συνώνυμη. Εβραίους 5:7. Ο οποίος εν τες ημέρες σαρκός αυτού δεήσιστε και οι κετηρίες προς τον δυνάμενον σώζειν αυτόν εκ θανάτου με τα κραυγής ισχυράς και δακρύων προς ενέγκας, προσέφερε δηλαδή, και εισακουστής από της ευλαβίας, λέει στο κείμενο. Ο Βάβας νομίζω λέει, ναι, εισακούστη δια την ευλάβεια αυτού. Κοιτάξτε τι έκανε, λέει, κραυγές δυνατές, πρόσφερε δάκρυα, δεήσεις και οικετηρίες. Και είπαμε τι είναι οικετηρίες. Οικετηρίες ήταν ότι αν κινδύνευες από κάποιον που ήταν ανώτερος και δυνατότερος από σένα, έκοβες ένα κλαδί από την ελιά και πήγαινες και το πρόσφερες στο μεγάλο άρχοντα, που ήταν πάνω από αυτόν ο οποίος σε απειλούσε. Και του πρόσφερες την οικετηρία. Και αν την δεχότανε, την έπαιρνε και την έβαζε δίπλα του και από εκείνη την ώρα και μετά δεν μπορούσε να σε πειράξει κανείς. Ο Κύριος μας, ο Ιησούς, πρόσφερε οικετηρίες προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου. Εχθρός του ποιος ήτανε? Ο εχθρός του Χριστού. Ο θάνατος και η αιτία του θανάτου, η αμαρτία. Έπρεπε να γίνει η αμαρτία ο Χριστός για να πάρει την αμαρτία μας. Για να πάρει τις αρρώστιες και τις ασθένειες και όλο το κακό του ανθρώπου έπρεπε να το πάρει επάνω του και αυτό σήμαινε θάνατος. Και πήγαινε στον θάνατο με πλήρη γνώση ο Κύριος. Ήξερε ότι έπρεπε να περάσει από εκεί για να έρθει η σωτηρία και να ικανοποιήσει τον Θεό Πατέρα, αλλά και να σώσει όλους εμάς τα αδέρφια του. Με κραυγές ισχυρές και δάκρυα. Και γιατί εισακούστηκε? Λέει, εισακουστείς από της ευλαβίας. Η ίδια λέξη ισχύει και για μας. Στην προς Εβραίους 12:28 λέει, διότι βασιλείαν ασάρευτον παραλαμβάνοντας έχουμε χάρη, δια της οποίας λατρεύομεν ευαρέστως το Θεό με τα ευλαβίας και δέους. Με ευλάβια και φόβο. Είναι δηλαδή μια αρετή η οποία πρέπει να υπάρχει σε κάθε πραγματικό παιδί του Θεού. Να λατρεύουμε ευαρέστως τον Θεό με σέβας και ευλάβια. Με ευλάβια και δέος, λέει στο κείμενο. Σας θυμίζει τίποτα το δέος, ο φόβος? Σας θυμίζει κάτι που έχει σχέση με τον Χριστό? Τα έχουμε πει. Μάστε τα 7 πνεύματα. Το πρώτο είναι το πνεύμα του Γιάχουε, το πνεύμα της Διαθήκης. Και έχουμε άλλα 6. Το πρώτο από τα 6 είναι, μάστε, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Δηλαδή, όλα αυτά τα πνεύματα που είναι ενέργειες του ίδιου Πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος, έχουν ένα στόχο, να φέρουν την καρδιά σε τι, σε ποια κατάσταση. Δέος, φόβο του Κυρίου, ευλάβεια ή ευσέβεια. Ευσέβεια. Κοίταξα το λεξικό, τι σημαίνει ευλαβής. Λέει ο Σταματάκος, λαμβάνω τι ισχύρας μεταπροφυλάξεως. Παίρνω κάτι στα χέρια μου με προφύλαξη. Προσεκτικός, διακριτικός, φοβούμενος τους θεούς. Έτσι μιλάει από τα αρχαία κείμενα τα ελληνικά. Αλλά για μας είναι με φόβο Θεού δηλαδή. Ευσεβής, θεοσεβής σημαίνει. Ευσεβής. Είναι εκείνος που τρέφει σεβασμό προς κάποιον. Έτσι ο Σταματάκος το λέει πάλι αυτό. Αυτός που τρέφει σεβασμό και αφοσίωση προς τον Θεό και τον εκδηλώνει με την τήρηση των εντολών του, θεοσεβής, θεοσεβούμενος ευλαβής. Αυτός είναι ο Παμπινιώτης. Για το ευσεβής. Το ξαναλέω, αυτός που τρέφει σεβασμό και αφοσίωση προς τον Θεό. Θέλω αυτά τώρα να τα συνδέσουμε με τη φράση «Μέγα το μυστήριο της ευσεβίας, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή». Το μυστήριο της ευσεβίας. Πρέπει να το συνδέσουμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η ευσέβεια από τίνος μέρος είναι, από τον άνθρωπο ή από τον Θεό? Είναι από Θεό σε Θεό ή από Θεό σε άνθρωπο? Από Θεό σε άνθρωπο. Ο Θεός δεν φοβάται κανέναν. Μας σέβεται με άλλη έννοια, αλλά ο άνθρωπος είναι που πρέπει να σέβεται τον Θεό, να φοβάται τις εντολές του, να υπακούει τον Θεό του και να τον αγαπάει. Αυτό είναι το μέρος του ανθρώπου. Δηλαδή, για να φανερωθεί ο Θεός, φανερώθηκε στο Μωυσή στην Κοιμωμένη Βάτο, αλλά με άγγελο. Και όσες φορές ο Θεός έκανε κάποια φανέρωση, μέσω αγγέλων το έκανε. Αλλά αυτό δεν εξυπηρετούσε τον τελικό σκοπό του Θεού, γιατί ήθελε να φανερωθεί στις προδιαγραφές του Αδάμ, του ανθρώπου. Να τον δουν οι άνθρωποι σαν άνθρωπο. Να δουν το άπειρο, το αόρατο, ορατό και να το ψηλαφίσουν. Μάστε τι λέει ο Ιωάννης, Α Ιωάννου 1 από το 1. Λέει, εκείνο το οποίο ήταν απ' αρχής, το οποίο νικούσαμε, το οποίο είδαμε με τους οφθαλμούς ημών, το οποίο εθεωρήσαμε και εχείρηση ημών υψηλάφισαν, περί του λόγου της ζωής. Ο Θεός ήθελε ο άνθρωπος να έχει μια απτή εικόνα, μια απτή κοινωνία με το πρόσωπο του Θεού. Γι' αυτό και ο Ιησούς ονομάζεται εικόν του Θεού του αοράτου. Έχουμε τον Θεό και την εικόνα του. Προσέξτε, ακόμα εξηγούμε. Θέλω να φτάσουμε στο σημείο που να δούμε τον Χριστό μες στη δόξα του Πατέρα, τον Χριστό με τον Θεό εν. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτός είναι ο Θεός μας. Και δεν ξέρω πόσοι σήμερα στην Ιφίλιο είναι που καταλαβαίνουν αυτό το μυστήριο. Και θα δούμε γιατί. Ποιο είναι το αντίθετο της ευσέβειας? Η ασέβεια. Η ασέβεια. Σέβομαι, πάλι λέει ο Μπαμπινιώτης. Αισθάνομαι σεβασμό, φόβο ή συστολή ενώπιον του Θεού. Αισθάνομαι θρησκευτικό φόβο. Εδούμε, ντρέπομαι, ευλαβούμε. Λατρεύω, απονέμω μεγάλη τιμή ή μέγα σεβασμό προς κάποιον. Τι μας περιγράφουν οι λέξεις, αδελφοί? Μας περιγράφουν τη στάση του Ιησού. Αυτό μας περιγράφει. Επίσης, λέει ο Μπαμπινιώτης, το σέβομαι και δείχνει την ετυμολογία της αρχαίας λέξης. Λέει, φεύγω τρομαγμένος μακριά από κάτι. Ο Μωυσής τι είπε στο Σινά? Έμφοβος είμαι, Κύριε, και ένδρομος. Φοβόντουσαν όλοι οι μη τυχόν και πεθάνουν και μείνουν επί τόπου. Αποσύρωμαι, στρέφω τα νότα έντρομος. Το σέβομαι θα έχει προφανώς αρχική σημασία. Στρέφω το πρόσωπό μου από δέος. Από ιερό τρόμο. Και στη συνέχεια από συμπλήρωμα σε αιτιατική πτώση δήλωσε την απόδοση ευλαβικού φόβου, λέει ο Παπανιώτης, ευλαβικός φόβος. Λέει στη Β' Τιμωθέου 3.5, έχοντες μορφήν ευσεβίας, στο κείμενο λέει μόρφωσιν ευσεβίας, την δε δύναμεν αυτής ειρνημένη. Η ευσέβεια, αδελφοί μου, έχει δύναμη. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Η δύναμη μας, σαν παιδιά του Θεού, δεν προέρχεται από άλλες πηγές παρά μόνο από μία. Από τον ίδιο τον Κύριο που κατοικεί μέσα μας. Αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Σε εμάς είναι μινιατούρα, αλλά στον Κύριό μας κατοίκησε όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Γιατί κατοίκησε μέσα του? Όταν ήρθε τελικά η ώρα, 30 ετών ο Χριστός, ήταν σε ηλικία ενός όριμου άνδρα που μπορούσε να τον δεχθεί η κοινωνία του Ισραήλ ώστε να μιλήσει δημόσια. Ήταν η ηλικία που χρειόντουσαν οι ιερείς, δηλαδή από 25 ξεκινούσαν να λειτουργούν μέσα στο ναό, αλλά 30 ετών ήταν που έρχονταν το χρήσμα πάνω τους, τους χρήανε για να μπορούν να λειτουργούν κανονικά σαν ιερείς. Μπαίνανε μέσα στο σώμα των ιερέων. Και 30 ετών χρήστηκε ο Δαβίδ βασιλιάς πάνω σε όλο τον Ισραήλ. Σε όλο τον Ισραήλ. Όταν ήρθε η ώρα λοιπόν να έρθει το χρήσμα επάνω του, ο Θεός μαρτύρησε. Τι είπε? Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίον ευηρεστήθην. Τι σου λέει αυτό? Σου λέει ότι κοίταξα τη ζωή του από τότε που γεννήθηκε μέχρι τώρα και με ευαρέστησε. Με ευαρέστησε ο Υιός μου. Και δίνει μια δεύτερη μαρτυρία, γιατί διπλή μαρτυρία είναι αυτή που έχει ισχύ μεταξύ δύο ή τριών μαρτύρων. Στο όρος της μεταμορφώσεως έρχεται πάλι, βλέπουν όραση τον Κύριο, τον Μωυσή, τον Ηλία και ακούν τη φωνή του Θεού, ο οποίος λέει «Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίο ευαιρεστήθην» και μετά τι λέει? «Αυτού ακούεται». Επιβεβαιώνει αυτό που έκανε στο βάπτισμα στον Ιορδάνη, το επιβεβαιώνει επάνω στο όρος μεταμορφώσεως ο Θεός. Η ευλάβεια, αδελφοί μου, έχει δύναμη μέσα της. Είναι, φαντάσου ότι είναι σαν ένας μαγνήτης μέσα μας, όταν είμαστε αληθινά ευλαβείς, που ελκύει την παρουσία του Θεού. Ελκύει τη φανέρωσή του. Θέλει ο Θεός να φανερωθεί μέσα από σένα. Φανερώθηκε η Χριστό γιατί ήθελε να φανερωθεί και μέσα σε όλους εμάς. Αλλά λέει είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μορφή ευσεβίας, δηλαδή θρησκευτολογικό πνεύμα, αλλά έχουν αρνηθεί τη δύναμη της ευσεβίας. Ποια είναι η δύναμη της ευσεβίας? Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Αυτή είναι η δύναμη της ευσεβίας. Εξαιτίας της ευλαβίας του ο Χριστός ήταν που έγινε το μέσο φανέρωση του Θεού στον άνθρωπο. Έζησε τέλεια με απόλυτη ευσέβεια ενώπιον του Θεού. Έγινε ο ναός του Θεού. Η εικόνα του Θεού του αυράτου. Η μορφή του Θεού ως εν μορφή Θεού υπάρχουν. Λέει Φιλιππισίους β. 6. Το κατοικητήριο του πληρώματος της θεότητας. Εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητας σωματικός. Κολοσσάης β. 9. Έγινε ο χαρακτήρ της υποστάσεως του Θεού. Τώρα, όλα αυτά που είπαμε, πού θα τα κατατάξουμε, στη θεότητα ή στον άνθρωπο? Πέστε μου, στον άνθρωπο. Στον άνθρωπο. Πρέπει να το δούμε αυτό. Γιατί πολλοί αναιρούν τον άνθρωπο και τον βλέπουν μονάχα ότι είναι ο Θεός. Αυτό κάνουν οι μονοφυσίτες. Μια μεγάλη πλάνη, η οποία κατάκτησε όλη την Ανατολή. Και όταν ήρθαν οι Άραβες, επειδή τους είχαν σε κακή εκτίμηση οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου, όλες, Αίγυπτος, Λιβύη, κάτω την Αιθιοπία, Αραβία, όλα τα μέρη, με τα Περσία κλπ. Όταν άρχισαν οι Άραβες να κατακτούν, παραδόθηκαν όλοι αυτοί στους Άραβες. Και το κάναμε χαρά, χωρίς να πέσει ούτε ένα βέλος. Τίποτα. Γιατί είχαν κουραστεί από την κακία την θρησκευτική κακία των αυτοκρατόρων και όλων των υπολείπων θρήσκων. Και χάθηκε όλο εκείνο, ξαφνικά έγινε Ισλάμ. Έγινε Ισλάμ. Τι λένε, ότι επειδή ο Θεός Λόγος κατήξε μέσα στον άνθρωπο, μετά έχουμε δύο θελήματα. Του Θεού Λόγου, προσέξτε, ο πατέρας έφυγε από την εικόνα. Του Θεού Λόγου και του ανθρώπου. Της σαρκός, δηλαδή του ανθρώπου Χριστού. Και τι γίνεται τώρα εκεί, έχουμε δύο θελήματα. Και είπανε, αποφασίσανε ότι το ανθρώπινο θέλημα απορροφήθηκε από το θεϊκό και έτσι είναι μόνο το θεϊκό θέλημα. Αυτός είναι ο μονοθεσιτισμός. Που είναι λάθος. Είναι λάθος. Ο Κύριος μας, εάν έγινε το κατοικητήριο του Θεού και όλα αυτά που είπαμε, ήταν γιατί λειτουργούσε συνεχώς εκπίστεως μέσα από την ελεύθερη θέλησή του. Ποτέ ο Θεός δεν του κατάστρεψε το ελεύθερο θέλω του. Ποτέ. Γιατί ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Και ό,τι κάνει μέσα σου, θα το κάνει όταν η καρδιά σου ανοίξει. Ε? Αυτό κάνει. Ιδού είστε μες στην θύρα και κρούω. Θέλει πιο πολύ να ενεργήσει, πάλι θα χτυπήσει την πόρτα. Δεν τη σπάει, δεν σε πιέζει, δεν είναι δυνάστης ο Θεός. Δεν δουλεύει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά βέβαια πόσο έχουν αλλοιώσει την αλήθεια. Και μέσα σε αυτά ζουν σήμερα οι περισσότεροι από το θρησκευτολογικό κόσμο. Έγινε ο ναός του Θεού, η εικόνα του Θεού, το ορά του, η μορφή του Θεού, το κατοικητήριο του πνεύματος της θεότητας, ο χαρακτήρας της υποστάσεως αυτού. Το είπαμε. Θυμάστε τι είπε. Ιωάννης Β. 19, όταν έβγαλε με το μαστίγιο όλους τους αργυραμιβούς από το ναό, την αυλή. Λέει, δείξε μας σημείο τι κάνεις τα αυτά. Λέει, λύσατε τον ναό τούτον. Χαλάσατε τον ναό τούτον. Και δια τριών ημερών εγώ θα τον εγείρω. Και λέει ο Ιωάννης, επεξηγεί στο 21, εκείνος δε έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού. Έγινε ο ναός, δηλαδή η σκηνή του μαρτυρίου στην έρημο. Και ο ναός Σολομώντα συμβούλιζαν αυτόν τον ναό, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και μαζί με τον Χριστό και όλους εμάς, την Εκκλησία. Φιλιππησίους Β5. Λέει, τούτο φρονείτε εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού. Αυτό το φρόνημα να έχετε, το οποίο ήταν μέσα στον Χριστό Ιησού. Μιλάει εκεί για άνθρωπο ή για Θεό. Για άνθρωπο μιλάει. Ο οποίος, ενώ υπήρχε εν μορφή Θεού. Μορφή τι σημαίνει? Φανέρωση. Ήταν η φανέρωση του Θεού, η εικόνα του Θεού. Δεν θεώρησε αρπαγμό το είναι ίσα Θεό. Να το βάλουμε και αυτό λίγο στη θέση του. Δεν θεώρησε αρπαγμό το είναι ίσα Θεό. Δηλαδή, πώς θα το εννοήσουμε το ίσα Θεό? Έχουμε τον Θεό και έναν άλλον που είναι ίσα Θεό. Μετά έχουμε πρόβλημα. Το είναι πλάνη. Γιατί ο Θεός είναι εις. Μπορεί να ξεφύγεις από αυτό. Δεν γίνεται. Ήταν ίσα Θεό γιατί? Γιατί ο Θεός φανερώθηκε μέσα στον άνθρωπο Χριστό. Οπότε στο πρόσωπό του ποιον βλέπαν, ποιον έπρεπε να βλέπουν? Τον έναν Θεό. Αυτό απέτυσε ο Θεός από τον Φίλιππο, ο Ιησούς από τον Φίλιππο. Το διαβάσαμε. Όσοις είδε με, είδε τον Πατέρα. Δεν λέει είδε και τον Πατέρα, είδε τον Πατέρα. Είναι η φανέρωση του Θεού. Όταν λοιπόν βλέπουμε τον Χριστό εν μορφή Θεού, εδώ κάτω μιλάμε, πριν δοξαστεί, είναι ίσα Θεό. Δηλαδή, είτε βλέπεις τον Ιησού, είτε τον Θεό, αν μπορούσε να τον δεις, είναι ένα και το αυτό. Ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκή. Ίσα Θεό. Προσέξτε τώρα. Όσο ήταν ο Χριστός με το σώμα Του, εδώ στη γη, ήταν ελαττωμένος και ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός μπορούσε να εκδηλωθεί μέσα από τον Χριστό. Τον ελάττωνε το ανθρώπινο σώμα. Μπορούσε να κάνει, και είδαμε ότι γινότανε, φοβερά θαύματα και δυνάμεις, τα οποία τα ενεργούσε ο Θεός από μέσα του. Υπάρχει ένα εδάφιο αυτό. Λέει, Β' 9, Εβραίους. Λέει, το δε βρα... Χρησιμοποιώ το κείμενο, γιατί ο Βάμβας, το κείμενο που χρησιμοποιεί, έχει αλλάξει πολλά πράγματα και δεν θέλω να διορθώνω όλη την ώρα. Γι' αυτό και πάω στο κείμενο. Λέει, αλλά να έχουμε και τον Βάμβα δίπλα. Τον δε ο λίγον τύπαρο τους αγγέλους ηλατωμένων Ιησούν βλέπομεν. Λέει, τον δε βραχή τύπαρα αγγέλους ηλατωμένων βλέπομεν Ιησούν δια το πάθημα του θανάτου. Πώς τον βλέπουμε? Ελαττωμένο. Κάτω από τις αγγέλους δηλαδή. Κάτω από την τάξη των αγγέλων θα λέγαμε. Γιατί? Γιατί ως άνθρωπος ο Χριστός γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και της Μαρίας. Και το έκανε αυτό ο Θεός για να, είδατε λέει, θυσία και προσφορά δεν η θέλη σας, δια τούτο σώμα καταρτίσομη, λέει στο κείμενο. Κατήρτισα σε μένα σώμα. Είναι το ρυθμίζω, το ρύθμισε, το τακτοποίησε το σώμα έτσι ούτως ώστε να μην υπάρχει ίχνος από αμαρτία ή τάση αμαρτίας μέσα στο Χριστό. Γιατί το έκανε αυτό? Για να μπορεί ο Χριστός να σταθεί ως ο έσχατος Αδάμ. Και έτσι δεν μοιάζει κανείς από μας τον Χριστό. Σε αυτό το στοιχείο. Γι' αυτό και η Γραφή τον ονομάζει ο έσχατος Αδάμ. Ο πρώτος άνθρωπος, εγγύς ο οίκος, ο δεύτερος εξ ουρανού, λέει στο κείμενο. Ο δεύτερος άνθρωπος εξ ουρανού. Και μετά λέει, ο πρώτος Αδάμ έγινε εις ψυχή ζώσα, ο έσχατος Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιούν. Είναι Α' Κορινθίους το 15. Του έδωσε την ικανότητα ο Θεός να μπορεί να δοκιμαστεί με τους ίσους όρους όπως και ο Αδάμ. Ώστε στον Χριστό να δοκιμαστούμε και όλοι εμείς. Δηλαδή, εάν πετύχει ο Χριστός αυτό, θα μπορούσε να σώσει όλους εμάς. Θα μπορούσε μετά, εφόσον δεν θα είχε πράξει αμαρτία, θα είχε τη ζωή την οποία δίνει ο νόμος του Μωυσή, λέει η ψυχή, ο πράτων ταύτα θέλει ζήσει δι' αυτόν. Έδινε ο νόμος, πρόσφερε ζωή αιώνια, αν μπορούσε να τα τηρήσει όλα. Και αυτήν τη δικαιοσύνη κέρδισε ο Χριστός. Αυτήν την αιώνια ζωή κέρδισε ο Χριστός και την είχε. Ο Πατέρας του την έδωσε, μας το λέει, στο κατά Ιωάννη, στο 5. Να πάμε λίγο από το 23. Δια να τιμώσει πάντα τον Υιό, καθώς τιμώσει τον Πατέρα, ο μη τιμών των Υιών δεν τιμά τον Πατέρα, τον πέψαντα αυτόν. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι ακούν το λόγο μου και πιστεύουν στο πέψαντά με, έχει ζωή αιώνιον και εις κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις τη ζωή. Το 25. Μιλάει για την Ανάσταση, μετά λέει, στο 26, αυτό θέλαμε. Διότι καθώς ο πατήρ έχει ζωή εν εαυτό, τι είδους ζωή έχει ο πατέρας μέσα του? Άπειρη, αιώνια. Προσέξτε, ούτως έδωκε και εις τον Υιόν να έχει ζωή εν εαυτό. Πώς την έδωκε ο Θεός? Του είπε, άντε παιδάκι μου, επειδή εσύ είσαι ο μοναχογιός μου, πάρε ζωή. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης πρώτα απ' όλα. Δεν είναι προσωπολήπτης. Ό,τι δίνει ο Θεός, το δίνει βάσει νόμων. Η φύση του είναι άγια, τέλεια, δίκαιη και ό,τι κάνει θα το κάνει σύμφωνα με τους νόμους που διοικούν τη φύση του. Γι' αυτό, κοιτάξτε τι λέει, Εβραίους 2:17. Όθεν, θα πει το λοιπόν, όφιλε ο Υιός, ο Χριστός, να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς. Γιατί όφιλε. Το χρωστούσε δηλαδή αυτό. Για ποιο λόγο? Γιατί ο στόχος του ήταν να γίνει θυσία για το ανθρώπινο γένος. Δεν μπορούσε ο Θεός να θυσιάσει ένα άγγελο, έναν θεό ή οτιδήποτε, έναν, ξέρω εγώ, ημίθεο. Δεν θα τέριαζε η θυσία αυτή για να σώσει ανθρώπους. Έπρεπε άνθρωπος να, εφόσον άνθρωπος αμάρτησε, άνθρωπος έπρεπε να πεθάνει. Η ψυχή αμαρτήσε σε αυτή θέλει, αποθάνει. Έπρεπε λοιπόν με μία θυσία να αγιάσει τους πιστεύοντες. Με μία θυσία. Αλλά αυτή η θυσία όμως έπρεπε να είναι τέλεια θυσία. Γι' αυτό και οι θυσίες όλες ήταν από ζώα τα οποία ήταν τέλεια. Τα ψάχναν οι ιερείς να δούνε μήπως έχουν κάποιο ψεγάδι. Αν είχαν ψεγάδι, έξω. Έπρεπε να είναι ενιάυσιο το αρνί ενός έτους, να είναι καθαρό, να είναι υγιέστατο. Ενιάυσιο σήμαινε ότι ήταν στην καλύτερη ηλικία του. Και ο Χριστός θυσιάστηκε στην καλύτερη ηλικία του. 33 και μισό χρονών ήταν ο Χριστός. Και πήρε για να πάρει τη θέση του ανθρώπινου γένους. Γι' αυτό λέει όφιλε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς, ώστε να γίνει ελεήμων και πιστός αρχιερεύσα προς τον Θεό στο να ελάσκει τις αμαρτίες του λαού. Το να σκεπάζει τις αμαρτίες του λαού. Δεν μπορούσε να έρθει ένας Θεόσιος να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν μπορούσε. Δεν ήταν επιτρεπτό καν. Ούτε υπήρχε κάτι τέτοιο. Έτσι. Εβραίους 2:14 λέει, επειδή λοιπόν τα παιδεία και κοινώνηκεν αίματος και σαρκός, λέει στο κείμενο, εκεί λέει, εμέθεξαν. Πήραν δηλαδή μετοχή από αίμα και σάρκα. Όλοι από τον Αδάμ έχουμε αίμα και σάρκα. Και αυτός ο Υιός παραπλησίως, παρομοίως δηλαδή, μετέσχεν τον αυτόν. Έπρεπε να μετάσχει από τα ίδια. Δεν μπορούσε να έχει, να είναι ένα πρόσωπο Θεός μέσα Υιός, Θεός Υιός, ντυμένο σάρκα και να πάει σάρκα να θυσιαστεί για το ανθρώπινο γένος. Δεν περνάει τη δικαιοσύνη του Θεού. Δεν περνάει τη δικαιοκρισία του Θεού. Έπρεπε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς. Γι' αυτό ο Χριστός, λέει ο Λόγος του Θεού, ήταν τέλειος άνθρωπος. Είχε ανθρώπινο πνεύμα, ανθρώπινη ψυχή, ανθρώπινο σώμα. Ωραία. Κοιτάξτε λίγο τη σχέση του Χριστού. Πώς όταν ήταν εδώ κάτω, τι σχέση είχε με τον Πατέρα. Ιωάννης 8:29. Και ο πέμψας με μετεμού εστίν. Αυτός ποιος τον έστειλε? Ο Πατέρας μαζί μου είναι. Ποτέ ο Κύριος δεν διεκδίκησε ότι ήταν κάποιος άλλος Θεός. Θεός Υιός, Θεός Πνευμάγιο. Ποτέ. Για τον Πατέρα μιλάει συνέχεια. Το ίδιο και εμείς. Δεν με άφηκε μόνο ο Πατήρ μόνον, διότι εγώ κάνω πάντα τα αρεστά εις Αυτόν. Ποιος ευσεβεί προς ποιον? Ο άνθρωπος προς τον Θεό. Αυτό μας λέει. Στον Ισαΐα, 50 κεφάλαιο, 4 εδάφιο. Ο Κύριος ο Θεός έδωκεν εις εμέ γλώσσαν πεπαιδευμένο. Ποιος του δώκε τη γλώσσα των πεπαιδευμένων? Ο Γιάχουε. Στο κείμενο λέει ο Γιάχουε. Ο Πατέρας. Δια να εξεύρω πώς να λαλήσω λόγον εν καιρό προς τον βεβαρημένο. Εγείρει από πρωίς πρωί, ακούστε, εγείρει το οτίον μου δια να ακούω ως υπεπαιδευμένη. Τι σου λέει, ότι κάθε μέρα ο Κύριος είχε κοινωνία με τον Πατέρα και ο Πατέρας του φανέρωνε το θέλημά του. Μήπως κάπως έτσι θέλει να είναι και για μας. Κύριος ο Θεός είναι ξεν οτίον εν εμή. Εννοεί το πνευματικό οτίο. Και εγώ δεν απήθησα ουδέ στράφινο πίσω. Ό,τι του έδειχνε ο Θεός, ό,τι του ζητούσε να κάνει, ο Χριστός το έκανε με τέλεια επιμέλεια. Κοιτάξτε τι λέει στο 6. Το νότον μου έδωκα εις τους μαστιγούντας. Έπρεπε να το κάνει. Γιατί λέει, το μόλοπι αυτού ημίς άθιμε. Γίναν κάποια πράγματα επάνω στον Χριστό, τα οποία είχαν τρομερό αντίκτυπο για όλη την ανθρώπινη φυλή. Και ο Κύριος το ήξερε και παρέδωσε και τα νότα του στο μαστίγιο. Και τα σιαγώνας μου εις τους μαδίζοντας. Δεν έκρυψα το πρόσωπό μου από υβρισμών και εμδισμάτων. Λέει, οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε, το Θεό δηλαδή, επέπεσαν επέμε. Πήρε την τροπή μας, τους ονειδισμούς, την κοροϊδία, ο Χριστός. Διότι Κύριος ο Θεός θέλει με βοηθήσει. Δια τούτο δεν ενετράπη, δεν τράπηκε ο Χριστός, που ήταν σχεδόν γυμνός πάνω στο σταυρό και έγινε δημόσιο θέαμα, φρικτό θέαμα. Δια τούτο έθεσα το πρόσωπό μου ως πέτραν σκληράν και εξεύρω ότι δεν θέλω κατασχυνθεί. Τι δείχνει αυτό, πώς όλο αυτό, πώς το περνούσε ο Κύριος, αδελφή. Μπορεί να μου πει κανείς. Με πίστη το περνούσε. Με πίστη. Εμπιστευόταν τον λόγο, τον γραπτό και την αποκάλυψη που του έδινε ο Πατέρας κάθε πρωί. Κάθε μέρα. Και ζούσε με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό ο Θεός ευαρεστήθηκε. Έτσι.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κολοσσαής Β 2 μας μιλάει πάλι για το μυστήριο της ευσεβίας, αλλά το λέει διαφορετικά στο κείμενο όμως. Λέει, «Ή να παρακληθώσιν εκαρδίες αυτών, συμβιβασθέντες εν αγάπη και εις παν πλούτος της πληροφορίας της συνέσεως, εις επίγνωσιν του μυστηρίου του Θεού Χριστού». Και θέλω να μπούμε λίγο εκεί τώρα. Το μυστήριο του Θεού Χριστού. Ξαναλέω. Εάν έλεγε το μυστήριο του Θεού, για ποιον Θεό θα μιλούσε? Σκέτο. Αν έλεγε το μυστήριο του Θεού, για ποιον Θεό μιλάμε? Του Πατέρα. Ένας και μόνος. Αυτός είναι. Όταν ρώτησαν τον Χριστό, ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή, άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός, Κύριος είσαι στην. Ο Θεός ημών. Έβαλε και τον εαυτό του μέσα. Ο Θεός μας. Αλλά εδώ τώρα πρόκειται για το μυστήριο του Θεού Χριστού, το μυστήριο της ευσεβίας. Δεν τελειώνει εκεί. Ναι, ο Χριστός ήταν γεμάτος ευσέβεια, γεμάτος ευλάβεια, ευαρέστησε τον Πατέρα, κατοίκησε ο Θεός μέσα του, αλλά έγινε η θυσία, μίλησε για τον Πατέρα, φανέρωσε το θέλημα του Θεού, το λόγο του Θεού, αλλά περίμενε μετά τη δόξα που θα ερχότανε. Την περίμενε τη δόξα. Το ίδιο και εμείς. Όταν περιμένουμε να αρπαγεί, τι περιμένουμε, αδελφοί? Λέει, όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοι. Δεν θα είμαστε θεοί. Αλλά η θεότητα θα κατοικήσει μέσα μας σε πολύ μεγαλύτερο μέτρο. Πώς το ξέρουμε αυτό? Δεν μου λέτε, τώρα κατοικεί η θεότητα μέσα μας? Πώς κατοικεί? Πέστε μου. Με το Άγιο Πνεύμα. Εκ τούτου γνωρίζουμε ότι ο Θεός κατοικεί εν ημίν, διότι εκ του Πνεύματος αυτού έδωκεν εις ημάς. Έτσι κατοικεί ο Θεός. Πνεύμα είναι και ό,τι κάνει το κάνει με το Πνεύμα Του. Ωραία. Πόσο έχουμε από το Πνεύμα? Τώρα, μέτρο, μας το ονομάζει αραβόνα. Αραβόνα σημαίνει ότι όταν κάποιος πατέρας ήθελε να δώσει κληρονομιά στο παιδί του, έπαιρνε το παιδί του μια σακούλα μαζί και πηγαίνανε στον αγρό που ήθελε να του δώσει για κληρονομιά του. Έπαιρνε χώμα από τον αγρό, γέμιζε τη σακούλα, και του έλεγε, παιδί μου, αυτός είναι ο αραβόνας της κληρονομίας σου. Του έδινε λίγο. Αυτό όμως αντιπροσώπευε ότι όταν ερχόταν η ώρα, θα έπαιρνε το υπόλοιπο. Τώρα μας έδωσε λίγο από το Πνεύμα Του ο Θεός. Αν μας δώσει λίγο παραπάνω, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Φεύγουμε. Αμήν. Και το θέλουμε. Αλλά γιατί έχουμε το σώμα, το οποίο αυτό σώμα μας εμποδίζει να πάρουμε περισσότερο από τη δόξα του Θεού, γιατί δεν είναι φτιαγμένο το σώμα αυτό να αντέξει το μεγαλείο της δόξας. Αντέχει αυτό που αντέχει. Όταν πάμε εκεί, θα αλλάξει το σώμα μας. Πάντες μεν δεν θέλαμε να κοιμηθεί, πάντες όμως θέλαμε μεταμορφωθεί. Όπως φορέσαμε την εικόνα του Επίγειου, θα φορέσουμε και την εικόνα του Επουρανίου, λέει. Την εικόνα του Επουρανίου, δηλαδή θα γίνουμε σαν τον Χριστό. Και πόσο θα μας δώσει ο Θεός τότε? Ανάλογα με το τι έχεις κάνει εδώ σαν χριστιανός. Αυτή είναι η κληρονομία σου. Αυτό πρέπει λίγο να μας... Γι' αυτό λέμε, είναι πολύτιμος ο χρόνος αυτός που έχουμε σαν παιδιά του Θεού. Και πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε τέλεια. Από τον αγώνα στην προσευχή, από αγιασμό, από μαρτυρία, να φέρουμε καρπό στον Κύριο. Όλα αυτά ο Θεός τα μετράει.

0: Αυτό μιλάγαμε, με ρώταγε ο αδερφός. Ακριβώς γι' αυτό. Τη διαφορά μεταξύ του βήματος και του λευκού θρόνου. Λέει, πάντες θέλουμε παρασταθεί ενώπιον του βήματος του Χριστού. Και μετά λέει στο τέλος, στο 20ο κεφάλαιο, μιλάει για την κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου. Η διαφορά ποια είναι? Στο βήμα του Χριστού θα είναι η εκκλησία της αρπαγής. Μόνο δίκαιοι. Δεν θα υπάρχουν δίκαιοι και άδικοι. Στο λευκό θρόνο θα είναι δίκαιοι και άδικοι. Καταλαβαίνουμε. Όταν ο Κύριος μας τώρα αναστήθηκε και αναλήφθηκε, ξέρουμε ότι μπήκε μέσα στη δόξα. Με σώμα ένδοξο πλέον, το οποίο θα μπορούσε να αντέξει όλο το μεγαλείο του Θεού. Αυτό διαλέγεται ο Χριστός στο κατά Ιωάννη από το 14, 15 και 16 κεφάλαιο. Όταν λέει θα παρακαλέσω τον Πατέρα να σου δώσει άλλον παράκλητο για να είναι μαζί σας στον αιώνα. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς, έρχομαι προς εσάς. Δεν θα σας αφήσω δηλαδή χωρίς Πατέρα. Το ότι θα ερχότανε προς εμάς, ποιον θα μας έφερνε? Τον Πατέρα. Πώς? Πώς θα τον έφερνε? Με το να μας βαπτίσει με το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι έρχεται ο Πατέρας. Γιατί ο Θεός είναι Πνεύμα. Έτσι ξέρουμε ότι κατοικεί μέσα μας από το Πνεύμα το οποίο εδώ και εσύ μας, λέει Λόγος του Θεού. Ωραία. Του λέει κάθε εκ δεξιών μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου υπό πόδι των ποδών σου. Παρακάτω όμως, πάμε Ψαλμός 110, το 1 πρώτα, να το διαβάσουμε αυτό λίγο. Εγώ είμαι ο Πατέρας, ο Στέλιος ο Υιός. Και του λέει, κάθω εκ δεξιών μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου υπό πόδι των ποδών σου. Έτσι. Και μας λένε ότι ο Υιός κάθεται στα δεξιά του Πατρός. Αμήν. Αλλά τι εννοεί? Ο Θεός δεν έχει δεξιά και αριστερά. Είναι Πνεύμα. Πάμε τώρα στο 5. Στο 5. Ακούστε τώρα τι λέει. Ο Κύριος ο εκ δεξιών σου, μιλάει στον Υιό τώρα. Και λέει ο Γιάχουε, στο κείμενο, ο Γιάχουε που είναι στα δεξιά σου, μιλάει στον Υιό. Άρα εγώ πού πρέπει να πάω τώρα? Ο Γιάχουε. Πού πρέπει να πάω? Πρέπει να πάω εδώ και να γίνω εγώ η δεξιά του Υιού. Γιατί ό,τι έκανε ο Υιός, ποιος τα έκανε μέσα από αυτόν? Ο Πατέρας. Καταλαβαίνουμε, αδελφοί? Δεξιά σημαίνει θέση εξουσίας, θέση δυνάμεως, θέση δόξας, θέση διακυβέρνησης, στο θρόνο. Ωραία. Και τώρα τι βλέπουμε? Στο Δανίλ, στο 7, στο 13 βλέπουμε ο Υιός να έρχεται μετά των νεφελών και να τον φέρουν μπροστά στον παλαιό των ημερών. Εν νεφέλες, λέει. Δηλαδή, μετά την Ανάληψη, τον βλέπουμε να εισέρχεται στην παρουσία του Θεού και ο Θεός τώρα του δίνει, λέει, είδον εν οράμας νυχτός και ειδού όσοι ως ανθρώπου ήρχεται μετά των νεφελών του ουρανού. Γιατί όταν αναλήφθηκε, τον υπέλαβε νεφέλη. Έτσι, και τώρα συνδέει την εικόνα εκείνη της Ανάληψης με το τι συνέβη από εκεί και πέρα, μέσα στη παρουσία του Θεού. Και έφτασε έως του παλαιού των ημερών και εισήγαγον αυτόν ενώπιον αυτού. Ποιον εισήγαγον? Άλλον Θεό. Ποιος είναι στο θρόνο? Πέστε μου. Ο παλαιός των ημερών. Ποιος είναι αυτός? Ο Πατέρας. Και ποιον φέρνουν? Λέει ως Υιός ανθρώπου. Ανθρώπου. Έτσι μιλήσαμε για το πόσο ανθρώπινος είναι ο Χριστός. Και είναι, έτσι. Τώρα θα δούμε αυτό που είναι μέσα στο μυστήριο της ευσεβίας. Που δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος, εάν ο Κύριος δεν έρθει να το αποκαλύψει. Αν πει σε εσένα το αποκάλυψε, θα πω ότι μου έδειξε κάποια πράγματα από αυτό, γιατί σίγουρα έχει ένα αμέτρητο βάθος εκεί. Αλλά αυτό το κρίνετε εσείς. Γιατί ο καθένας πρέπει να έχει πρόσβαση στην παρουσία του Κυρίου, στο Λόγο του Θεού και να παίρνει από τον Θεό. Να παίρνει από τον Κύριο. Τι λέει? Και εισήγαγον αυτόν ενώπιον αυτού. Και εις αυτόν, στον Υιό του ανθρώπου, εδόθη η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία, δια να λατρεύωσιν αυτόν πάντες οι λαοί. Τώρα εδώ αλλάζει το θέμα. Τι κάνει ο Θεός? Δίνει όλη τη θεότητά του, το πνεύμα του, τις δυνάμεις του, τις αρετές του, στον Υιό και στρέφει τη λατρεία, πού? Στο πρόσωπο του Υιού. Τι μας είπε ο Κύριος? Όποιος έχει τον Υιό, ποιον έχει? Τον Πατέρα. Πάμε λίγο, Α Ιωάννου 5.20. Α Ιωάννου 5.20. Εξεύρωμε δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκεν εις ημάς νόησιν για να γνωρίσουμε ποιον. Τον αληθινό. Ποιος είναι ο αληθινός? Ο Πατέρας. Ο παλαιός των ημερών. Έτσι. Και είμεθα εν το αληθινό. Προσέξτε τώρα. Είμαστε μέσα στον Πατέρα. Στον παλαιό των ημερών. Στον δημιουργό των πάντων. Στον κτήτορα του ουρανού και της γης. Πώς είμαστε εν το αληθινό? Εν το Υιό αυτού, Ιησού Χριστό. Ούτως. Ποιος? Ο Υιός. Γραμματική ξέρουμε. Όσο ξέρουμε. Λοιπόν, ούτως ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Και τι μας λέει μετά? Τεκνία, φυλάξτε αυτούς από τον ειδώλων. Γιατί άραγε το είπε αυτό ο Ιωάννης? Γιατί έπεσε στην ειδωλατρία η Εκκλησία από τον 4ο αιώνα και μετά. Έχουμε λοιπόν τον Υιό του Θεού, τον Υιό του ανθρώπου, και αυτός ήρθε να μας φανερώσει τον αληθινό. Και είμαστε εν το αληθινό, εν το Υιό αυτού. Πρώτον, εάν δεν είσαι εν το Υιό, δεν είσαι εν Θεό. Μπορούμε να πούμε αμήν? Ναι. Το όρισε ο Θεός για όλους, για πάντα. Για πάντα. Ο Θεός δεν θα φανερωθεί με άλλο τρόπο παρά μόνο μέσα από τον Υιό. Αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Έχει και αυτό μέσα του. Έχουμε λοιπόν τον αόρατο Θεό που είναι πνεύμα και πληρεί τα πάντα να κατοικεί πλήρως και να φανερώνεται μέσα στον άνθρωπο Χριστό Ιησού. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Μέγα το της ευσεβίας μυστήριο. Αυτή είναι η κατάληξη της ευσεβίας. Η δύναμη της ευσεβίας. Γιατί ο Θεός συνέχεια μας λέει να αγιαζόμαστε, να καθαριζόμαστε, να μην αφήνουμε κακίες και έχθρες και έρηδες μέσα μας, αλλά να γεμίζουμε από εκείνον. Καμιά φορά μας παίρνει από κάτω αυτό το πράγμα, έτσι. Μας λένε λόγια, ακούμε πράγματα, αδικίες, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Και αυτό τώρα σφίγγεται η καρδιά σου μέσα και κάπου λίγο χάνεις την πορεία σου. Όχι. Βάλε στόχο. Όλα αυτά που περνάμε είναι δοκιμασίες και είναι μηδαμινά πράγματα μπροστά στην αιωνιότητα. Δεν θα τα θυμάσαι. Μπροστά στη δόξα του Θεού όλα θα σβήσουνε, θα φύγουνε. Πιστεύω ότι θα λέμε, τι καθόμαστε και παιδευόμασταν άδικα. Τι είπε στη Μάρθα? Μάρθα, Μάρθα. Ακούει η Μάρθα? Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και τυρβάζεις περί πολλών. Πλην ενός εστί χρία. Και έχουμε τώρα τον Ιωάννη, ο οποίος ξεκινάει την αποκάλυψη του Υιού από την αρχή του Ευαγγελίου, όταν λέει «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο Λόγος, εν αυτό ζωή είναι». Και μετά λέει στο 14, Ιωάννης 1, 14, Και ο λόγος έγινε σάρξ. Και κατόκισεν εν ημίν μέσα μας. Ο Ιωάννης τώρα συνεχίζει την Αποκάλυψη. Μας λέει στο 14, 15, 16 τον Χριστό ως τον άλλο παράκλητο. Μας το λέει στην Α Ιωάννου, στο Β 1, τεκνία και αν τις αμαρτήσει έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα. Ποιος είναι αυτός? Ο Ιησούς Χριστός ο δίκαιος. Αυτό μόνο σε βοηθάει να ερμηνεύσεις το 14, 15, 16. Μιλάει για τον άλλο παράκλητο. Αυτός είναι ο παράκλητος. Όστις είναι ο ηλασμός των αμαρτιών ημών, το σκέπασμα, και όχι μόνο των δικών μας, αλλά και περί όλου του κόσμου. Και προχωράει και φτάνουμε στην δεύτερη και τρίτη επιστολή του, πάλι μας λέει για αυτό το θέμα, ότι όποιο πνεύμα λέει ότι ο Χριστός δεν ήρθε εν σαρκή, είναι το πνεύμα του Αντίχριστου. Και πάμε μετά στην Αποκάλυψη, στο πρώτο κεφάλαιο. Πώς ξεκινάει η Αποκάλυψη, αδελφοί? Πώς ξεκινάει το βιβλίο? Πάμε ένα-ένα. Ακούστε. Αποκάλυψη τίνος του Ιησού Χριστού. Το βιβλίο αυτό, σαν πρώτο στόχο, έχει να αποκαλύψει τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και την αποκάλυψη αυτή ποιος του την έδωκε? Ο Θεός. Ο Πατέρας του την έδωκε. Για να δείξει στους δούλους αυτού όσα πρέπει να γίνουσι ταχαίως. Και εφανέρωσαν αυτά από στήλες δια του αγγέλου αυτού στον δούλο αυτού Ιωάννη. Ωραία. Και πώς ξεκινάει το πρώτο κεφάλαιο? Ξεκινάει αποκαλύπτοντας τον Ιησού μέσα στη δόξα του Πατέρα. Ελάτε να το δούμε αυτό στο 1.8. Μιλάει ο Ιησούς, μιλάει ο ένδοξος Ιησούς. Και τι λέει? Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο Ον, ο Ιν, ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ. Ποιος μιλάει? Μα είναι ο Ιησούς που τα λέει. Και προσέξτε, λέει εγώ, δεν λέει εμείς. Σας το έχω πει και άλλη φορά αυτό. Αλλά προσεύχομαι να πάρουμε το φως αυτό, να καταλάβουμε τον Κύριό μας. Λέει εγώ. Το λέει ο Ιησούς, αλλά ξέρουμε ότι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, θα το δούμε στον Ισαΐα, είναι ο Πατέρας, ο Γιάχουε. Και δεν έχουμε πολλούς παντοκράτορες, αυτός είναι ο ερχόμενος. Πού μας πάει αυτό? Στο Μωυσή, Έξοδος 3:14, που λέει ότι «Εχιέ ασέρ εχιέ», το όνομα του Θεού. Ωραία, ο Παντοκράτορ. Ο Παντοκράτορ. Να πάμε λίγο να δούμε Κολοσσαίς Β 8. Λέει, προσέχετε να μην σας εξαπατήσει κάποιος δια της φιλοσοφίας και ματέας απάτης και κενής απάτης. Η φιλοσοφία, αδερφοί μου, έχει εξαπατήσει τους πιο έξυπνους. Αν δεις τα γραπτά των επισκόπων, που ονομάζονται πατέρες της Εκκλησίας, εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Γιατί δεν έχει πατέρες της Εκκλησία, έχει μόνο ένα πατέρα. Και όλοι οι υπόλοιποι είναι αδελφοί. Απλά βάλαν τίτλους για να σηκώνουν τους αυτούς όλο και πιο πολύ. Μαλώνανε ποιος θα φοράει τα πέδιλα του αυτοκράτορα και τι πράγματα και στολίδια του αυτοκράτορα θα μπορούσαν οι επίσκοποι, ο Πάπας και οι πατριάρχες να φοράνε για να υψώνουν τον εαυτό τους. Δηλαδή, ξέφυγαν οι άνθρωποι. Ικτρά ξέφυγαν. Γι' αυτό και ήρθε τέτοια κατάρα. Το λέω όμως γιατί πρέπει να εκτιμήσουμε αυτό που κάνει ο Κύριος τώρα. Αν δεν το εκτιμήσουμε αυτό, μετά δεν έχει τίποτα άλλο. Δεν έχει τίποτα άλλο. Δεν εκτίμησαν τον Ιησού, τους άφησε ο Κύριος. Και δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι αυτό. Ούτε να το σκέφτομαι. Όχι, αδερφοί μου. Είμαστε οι νύμφοι του Κυρίου. Είμαστε το σώμα του Κυρίου. Και θα μείνουμε στην αλήθεια, θα κηρύξουμε την αλήθεια, θα ζούμε την αλήθεια και θα φτάσουμε νικητές μέχρι τέλους. Αμήν. Αμήν. Θα κάνουμε όλο το έργο που μας έχει δώσει ο Χριστός να κάνουμε. Θα το κάνουμε. Αμήν. Κολοσσαίς Β1. Προσέχετε να μην σας εξαπατήσει κάποιος με τη φιλοσοφία, δια της φιλοσοφίας και της ματαίας απάτης, κατά την παράδοση των ανθρώπων, αυτά δηλαδή που οι άνθρωποι πίστευαν, τα πέρασαν μέσα στην Εκκλησία, κατά τα στοιχεία του κόσμου. Ποια είναι τα στοιχεία του κόσμου, η ήλιος, η σελήνη, τα άστρα, τα ηλιοστάσια, οι σημερίες, έτσι. Σε αυτά ήταν η Βαβυλώνα και ο Κωνσταντίνος με τα τσαρούχια. Γι' αυτό και αλλάξανε τις ημερομηνίες και του Πάσχα, αλλάξανε, βάλαν τη γέννηση του Χριστού 25 Δεκεμβρίου, κατά τα στοιχεία του κόσμου. Τους εξαπάτησε. Αυτός και οι υπόλοιποι. Προσέξτε τώρα τι λέει. Διότι εν αυτό, εν το Χριστό, κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Το 10. Ελάτε να τη διαβάσουμε όλοι μαζί. Πάμε από το 9. Πάμε από το 9. Πάμε όλοι μαζί. Διότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός και είστε πλήρης εν αυτό. Ώστις είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας. Τι θα πει είστε πλήρης εν αυτό, εν το Χριστό. Όταν έχεις τον Χριστό, όταν τον λατρεύεις, τον δοξάζεις, τον ευλογείς και ό,τι κάνεις εν λόγω ή εν έργο τα κάνεις στο όνομα του Ιησού Χριστού, είσαι πλήρης. Δεν στέκεται ο πατέρας και λέει με εμένα με ξεχάσανε. Ούτε υπάρχει κάποιο άλλος Θεός, ο Θεός Πνεύμα Άγιο να πει εμένα ούτε καν με δοξάζουν, ούτε καν προσεύονται σε μένα. Γιατί δεν υπάρχει προσευχή ή λατρεία στο Πνεύμα το Άγιο, στο Λόγο του Θεού μέσα. Γιατί είναι το Πνεύμα του Θεού. Η λατρεία πάει στο πρόσωπο, όχι στη φύση του. Το Πνεύμα το Άγιο είναι η φύση του Θεού. Αυτό είναι ο Θεός, είναι Πνεύμα. Είμαστε πλήρεις. Και θέλω να δούμε, να προσεύχεσαι παρακαλώ, πρέπει να δούμε τον Κύριο στη δόξα του μέσα. Είναι κρίμα μετά από τόση ιστορία, τόσο λόγο, να μην μπορούμε να καταλάβουμε τον Κύριο. Γιατί υπάρχουν αυτά τα πράγματα που έχουν κολλήσει μέσα μας. Εγώ παιδευόμουν χρόνια μέσα στην προσευχή μου για να δω πού απευθύνει την προσευχή μου. Στον Πατέρα προσεύχομαι, στο όνομα του Ιησού Χριστού, αλλά και ο Υιός. Έχω ακούσει άτομα που προσεύχονται μόνο στον Πατέρα. Μόνο. Τι καταλαβαίνω. Δεν έχουν γνωρίσει τον Κύριο ακόμα. Όχι ότι είναι λάθος η προσευχή. Δεν υπάρχει αποκάλυψη εκεί. Λέει ο Πέτρος, πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Για ποιον μιλάει που πρέπει να επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου. Για ποιο όνομα μιλάει. Του Ιησού. Του Ιησού. Ο Στέφανος είπε, Κύριε, στα χέρια σου παραδίνω το πνεύμα μου. Στον Ιησού μίλησε. Ποιος είναι εδώ ανάμεσά μας. Ο Ιησούς. Πέστε μου έναν τίτλο του Ιησού. Ματθαίος 1:20. Ο Εμμανουήλ. Α. Ο Θεός μαζί μας. Ο. Πώς είναι μαζί μας. Το μυστήριο της Ευφεβίας. Εν Χριστώ είναι. Εν Χριστώ. Άρα, σαν τον Ιωάννη, μπορώ να μιλήσω σε εκείνον. Και τι βλέπουμε τώρα. Άκουσε εν τη Κυριακή ημέρα, την ημέρα του Κυρίου, φωνή ο Ιωάννης. Σαν σάλπιγγα. Και έλεγε στο 11, 1:11 αποκάλυψη. Εγώ είμαι το Α και το Ω. Προσέξτε το εγώ είμαι. Δεν λέει εμείς. Εγώ είμαι. Το Α και το Ω. Ο πρώτος και ο έσχατος. Και ό,τι βλέπεις γράψον εις βιβλίων και πέμψον εις τα σεπτά εκκλησίες. Και λοιπά. Στο 1:13 λέει και εν μέσω των επτά λιχνιών είδω ένα όμοιον με ιών ανθρώπου. Ποιον βλέπει. Τον άνθρωπο Χριστό. Ενεδημένο ποδήρυχη τόνα, σαν ιερέα, αρχιερέα τον βλέπει δηλαδή. Ζωσμένο με χρυσή ζώνη, πλησίων των μαστών εδώ πάνω. Η κεφαλή του και οι τρίχες ήταν λευκές ως μαλλίων λευκών. Πού το έχουμε δει αυτό? Στο Δανιήλ στο 7. Πάμε λίγο στο 7, εδώ, στο 9. Ποταμός εθεώρουν έσω του θρόνου ετέθησαν και ο παλαιός των ημερών εκάθισε, του οποίου το ένδυμα ή το λευκόν όσκιον και τρίχες της κεφαλής αυτού ως μαλλίων καθαρών. Ο θρόνος αυτού ως φλόξ πυρός, η τροχή αυτού ως πυρ καταφλέγων. Ωραία, μας δίνει την εικόνα του πατέρα, ο οποίος κάθεται στο θρόνο. Και έρχεται τώρα ο Υιός του ανθρώπου και λέει ότι τον βλέπει ο Ιωάννης με λευκό μαλλί. Ποιον βλέπει? Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Αυτό βλέπει. Και ως μαλλίων λευκών, ως γιών. Η οφθαλμή αυτού ως φλόξ πυρός. Οι πόδες αυτού όμοι με χαλκολίβανο. Ως εν καμίνο πυρωμένη. Και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών. Κάνε μια μελέτη και δες. Πού λέει για τη φωνή των υδάτων πολλών? Δεις ότι είναι η φωνή του Παντοδυνάμου. Η φωνή του Παντοδυνάμου. Πολλά ύδατα. Όποιος διψάς έρθει προς εμέ και ασπίνει και από την κοιλιά του, καθώς είπε η γραφή, θα ρεύσουν ποταμοί υδάτων ζώντων. Τούτο δε έλεγε περί του πνεύματος, το οποίο μέλλον λαμβάνουν οι πιστεύσαντες εις αυτόν. Η φωνή των πολλών υδάτων. Όταν μιλάς δια του πνεύματος, εν πνεύματι, είναι η ίδια φωνή. Γιατί είναι υδάτων πολλών? Πρώτα απ' όλα, ο Θεός είναι άπειρος, αλλά και μέσα από κάθε πιστό βγαίνουν τα ύδατα, πολλά ύδατα. Πολλά ύδατα. Και είχε εν τη δεξιά αυτού χειρί 7 αστέρες. Ποιος κρατάει τα αστέρια? Ο Θεός. Βέβαια, αστέρες είναι οι υπηρέτες του Θεού, οι κήρυκες, οι διακονίες, έτσι. Και εκ του στόματος αυτού εξήγηκε το ροφέα δύστομος οξία, η όψη αυτού έλαμπε ως ο ήλιος, λάμπει τη δυνάμει αυτού. Και ό,τι είδον αυτόν έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός. Και επέθηκε τη δεξιάν αυτού χείρα επ' εμέ, λέγον μη. Ακούστε τώρα. Μη φοβού. Εγώ, δεν λέει εμείς, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Στον Ισαΐα 41, 4, λέει, τι ενήγησε και έκαμε τούτο, καλόν τας γενεάς απ' αρχής, εγώ ο Γιάχουε, λέει στο κείμενο, ο πρώτος και ο μετά των εσχάτων, εγώ αυτός. 43.10 Ισαΐας, «Σεις είστε μάρτυρές μου, λέει ο Κύριος, και ο δούλος μου, τον οποίον εξέλεξα, δια να μάθετε και να πιστεύσετε εις εμέ και να εννοήσετε ότι εγώ αυτός είμαι. Πρώε μου άλλος Θεός δεν υπήρξε, ουδέ θέλει υπάρχει μετ' εμέ». Πιο κάτω, 44.6, ούτω λέγει ο Γιάχουε, βασιλεύς του Ισραήλ, και ο λυτρωτής αυτού, ο Γιάχουε Σαβαώθ, ο Κύριος των δυνάμεων, «Εγώ είμαι ο πρώτος, και εγώ έσχατος. Και εκτός εμού δεν υπάρχει Θεός». Και έρχεται τώρα ο Υιός του ανθρώπου και λέει στον Ιωάννη, «Εγώ είμαι ο πρώτος και έσχατος», το 17. «Ο ζών και έγινα νεκρός και εδώ είμαι ζών εις τους αιώνας των αιών. Αμήν. Και έχω τα κλειδία του άδου και του θανάτου. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος, ο Γιάχουε, ο ζών, ζει στους αιώνες πια, και έγινα νεκρός, έγινα». Δεν λέει γίναμε, έγινα. Ο Υιός του ανθρώπου. Και μέσα από αυτόν φανερώνεται τέλεια ο Θεός. Τώρα, punchline, τι είναι το ρεζουμέ? Γιατί το έκανε όλο αυτό ο Θεός? Γιατί φανερώθηκε εν σαρκή? Η λέξη φανερώθηκε, πρέπει να μας το πει. Γιατί να φανερωθεί? Πρώτα απ' όλα είναι αόρατος γι' αυτό. Άρα φανερώθηκε για ποιους? Για μας. Για μας. Για μας. Και πήρε τον Χριστό. Πρότυπο. Τον ικανοποίησε κατά πάντα. απόλυτη και τέλεια ευσέβεια και ευλάβεια. Και φανέρωσε τη φύση του και τη δόξα του. Και όσο ήταν εδώ στη γη και μετά και τώρα. Και μέχρι τέλους. Και μέχρι τέλους. Αυτό θα κάνει ο Θεός. Θα βλέπουμε το Θεό μέσα τον αμνό, συνέχεια. Δεν πρόκειται να σταματήσει αυτό. Πάμε Αποκάλυψη 21-22. 21 κεφάλαιο, 22 εδάφιο. Λέει, και ναών δεν είδων εν αυτή, μιλάει για την Άνω Ιερουσαλήμ. Διότι ναός αυτής είναι Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορ και το αρνείο, και η πόλη δεν έχει χρεια ανάγκη ηλίου ούτε σελήνης. Δια να φέγγωση είναι αυτή, διότι η δόξα του Θεού εφώτιζε αυτήν και ο λίχνος αυτής, πιάς αυτής, της δόξας. Ο λίχνος, το λιχνάρι της. Είναι το αρνείο. Πώς θα βλέπουμε λοιπόν τη δόξα του Θεού? Ηλεκτρικό ρεύμα. Εάν βγάλουμε τη λάμπα, θα βλέπουμε τίποτα? Όχι. Η ενέργεια είναι εκεί. Περιμένει. Όσοι δες. Πρέπει να βάλουμε τη λάμπα. Ο λίχνος. Εσύ είσαι η λάμπα. Ο Κύριος είναι πρώτα ο Ιησούς και μετά εσύ κι εγώ. Γι' αυτό λέει αστήρ διαφέρει αστέρος κατά δόξαν. Θα λάμψει η δόξα του Θεού μέσα από μας. Και λέει, οι υπόλοιποι, οι Άγιοι της Χιλιετής Βασιλείας, θα έρχονται για να πάρουν μέρος και να έχουν κοινωνία σε αυτή τη δόξα. Αλλά πώς? Μέσα από την πόλη, που η πόλη είναι η Άνω Ιερουσαλήμ, είναι η Εκκλησία. Τελειώνει καλά, αδερφοί? Αμήν. Αξίζει να είμαστε ευλαβείς άνθρωποι. Να αρνηθούμε το φρόνημα του άρχοντος, του αέρος, το οποίο βασιλεύει στους απειθίας. Πρέπει να το αρνηθείς αυτό. Έχουμε άλλα πράγματα να σκεφτούμε. Και εκεί πρέπει, τα άνω ζητείτε μη τα επί της γης. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Όταν γονατίζεις, σε παρακαλώ, ζήτησε, Κύριε, αποκαλύψου. Δώσ' μου να σε αντιληφθώ, να καταλάβω, και να μπω κι εγώ μέσα σε αυτό το μυστήριο της ευσεβίας. Να δεις τον Κύριο στη δόξα του μέσα. Να τον δεις ως τον Θεό σου. Αυτό κατάλαβε ο Θωμάς. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Δεν είναι ένα μέρος του Θεού. Είναι όλος ο Θεός με το οριστικό άρθρο. Αυτός είναι. Και δεν είναι άλλος εκτός αυτού. Και έτσι πρέπει να τον δοξάζουμε. Έτσι πρέπει να τον λατρεύουμε. Εφόσον θέλουμε να είμαστε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Και αναρωτιέμαι μέσα μου, λέω, Κύριε, πόσοι από το λαό σου καταλαβαίνουν τη δόξα σου, να σε δουν μέσα στη δόξα σου, που είναι η δόξα του Πατρός. Αλλά τουλάχιστον μεταξύ μας αυτό πρέπει να ανοίξει για να ευαρεστηθεί ο Θεός και να κάνει περισσότερα. Αμήν. Για να φανερωθεί. Θέλει λοιπόν ευλάβεια, θέλει ευσέβεια, θέλει αληθινό φόβο του Κυρίου. Σε ό,τι κάνουμε. Και ο Κύριος δεν έχει πρόβλημα να φανερωθεί. Αμήν. Του αρέσει να φανερώνεται. Λέει, είσαι Θεός κρυπτόμενος, Θεέ του Ισραήλ ο Σωτήρ, αλλά όμως του αρέσει να φανερώνεται σε ποιους? Τους ταπεινούς της γης. Σε αυτούς που φοβούνται. Σε αυτούς που φοβούνται τον Κύριο. Έχουν τον Άγιο Φόβο του Κυρίου. Χαίρεται ο Θεός να φανερώνεται. Αμήν. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Γλυκέ μας Πατέρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, ταπεινώνομαστε μπροστά Σου, Κύριε, και αγιάζουμε αυτό που είσαι Εσύ, Κύριε Ιησού Χριστέ. Ο Κύριος μας, ο Πατέρας μας, ο Θεός μας, ο Βασιλιάς μας. Σε Σένα είναι και όλη η δόξα, Κύριε, και θέλουμε αυτό το βράδυ να έρθεις και να μας οικοδομήσεις, όπως και κάθε φορά που ακούμε το Λόγο Σου. Να πάρουμε δύναμη, να πάρουμε πίστη για να συνεχίσουμε, Κύριε, τον αγώνα που έχουμε να δώσουμε μέχρι την ώρα που θα μας παραλάβεις στη Βασιλεία Σου. Το χρίσμα Σου και η ευλογία Σου, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, αδελφοί, ας καθίσουμε. Και θέλω να διαβάσουμε κατά Λουκά Ευαγγέλιο 17:5. Και είπον, προσέξτε την λέξη, και είπον οι Απόστολοι προς τον Κύριο, αύξησον εις εμάς την πίστη. Ενώ οι μαθητές, οι Απόστολοι, ήταν ακόμα σε μια περίοδο μαθητείας που μαθήτευαν τα της Βασιλείας του Θεού, παράλληλα ο Κύριος τους απόστελε για να εργαστούν το θέλημά Του. Έτσι, ενώ ήταν μαθητές, ο Λόγος τους ονομάζει και Αποστόλους, γιατί ήδη είχαν πάρει το βάπτισμα στο να υπηρετούν το θέλημα του Θεού. Και αυτοί οι άνθρωποι που ήταν μαζί με τον Κύριο Ιησού Χριστό έβλεπαν διαζώσεις τα όσα ο Κύριος έκανε καθημερινά. Κι όμως κάποια στιγμή μαζεύτηκαν και είπαν στον Κύριο, αύξησε την πίστη μας. Βλέπουμε λοιπόν τη δυσκολία της ανθρώπινης σάρκας να εμπιστευτεί περισσότερο το Θεό. Βλέπουμε τη δυσκολία της καρδιάς να ανοίξει και να κατανοήσει αυτό το οποίο ο Κύριος έχει κάνει μέσα στη ζωή μας. Και ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να αυξανόμαστε στην πίστη. Γιατί θα είναι το μεγαλύτερο και το δυνατότερο όπλο μας στις έσχατες ημέρες. Τα πάντα είναι έτοιμα, αδελφοί. Οι άγγελοι του Κυρίου είναι έτοιμοι. Οι δαίμονες του διαβόλου είναι έτοιμοι. Το σύστημα είναι έτοιμο. Ο Αντίχριστος ήδη ζει, μεγαλώνει, εκπαιδεύεται, ετοιμάζεται για το έργο το οποίο είναι να κάνει, καθώς θα είναι αντιπρόσωπος του διαβόλου στη γη. Όλα είναι έτοιμα, αδελφοί. Και πρέπει και εμείς να είμαστε έτοιμοι για αυτές τις έσχατες ημέρες. Και αυτό που θα μας βοηθήσει να έχουμε τα κατάλληλα εφόδια είναι η πίστη. Γιατί δια της πίστεως θα μπορέσουμε καθημερινά να διάγουμε τον αγώνα που πρέπει να κάνουμε για το θέλημα του Θεού και για την σωτηρία της ψυχής μας. Ερχόμαστε στην Εκκλησία, αναζωπυρωνόμαστε. Μια-δυο ημέρες είμαστε σε έναν ορθό δρόμο πίστης και μετά, αν δεν έχουμε κοινωνία με το Πνεύμα του Θεού, αδειάζουμε και θέλουμε πάλι το φορτιστή το πνευματικό να μας φορτίσει για να μπορέσουμε ξανά να συνεχίσουμε. Κάθε μέρα είναι πολύτιμη και δεν υπάρχει χρόνος για καθυστέρηση. Κανάς δεν μπορεί να πει, Κύριε, θα είμαι έτοιμος σε 5 χρόνια. Αλλά μπορούμε να πούμε, Κύριε, μέρα με την ημέρα βάζω ένα λιθαράκι αύξησης και ευλογίας στην αναγέννηση που με έδωσες. Αβακούμ 2:4. Ιδού η ψυχή αυτού επήρθη, δεν είναι ευθεία εν αυτό. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει δια της πίστεως αυτού. Αυτό μπορούμε να το περάσουμε με δύο έννοιες. Σωζόμαστε με την πίστη στην θυσία του Ιησού Χριστού, αλλά μετά για να ζήσουμε τον δύσκολο αγώνα αυτής της ζωής πρέπει το πνεύμα μας να είναι πλημμυρισμένο με πίστη. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι κύκλο γύρω μας υπάρχει ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος που είναι περισσότερο πραγματικός και αληθινός από τον κόσμο που ζούμε. Γιατί ο πνευματικός κόσμος προϋπήρχε του φυσικού και θα υπάρχει όταν ο φυσικός δεν θα υπάρχει. Και σίγουρα, για να γίνει το οτιδήποτε στον φυσικό κόσμο, πρέπει πρώτα τα πάντα να περάσουν από μία διαμάχη, μια επιχειρηματολογία των αγγέλων του Κυρίου με τα δαιμόνια του διαβόλου, ώστε να δοθεί το οτιδήποτε στη φυσική μας ζωή. Αμήν. Και όλο αυτό πρέπει να το βάλουμε κατασταλαγμένα μέσα μας. Γιατί μόνο δια της πίστεως θα καταφέρουμε να αποκτήσουμε μια τέλεια και όμορφη σχέση με τον Θεό. Η πίστη είναι η βάση. Γιατί η λογική του ανθρώπου μετράει τα πάντα φαινομενικά και ορθολογιστικά. Ενώ η πίστη υπερπηδάει τον ανθρώπινο σαρκικό ορθολογισμό και βάζει τον άνθρωπο σε ένα ανώτερο επίπεδο αντίληψης και διάκρισης, ώστε να μπορεί να καταλαβαίνει αυτό το οποίο λαμβάνει χώρα στην άλλη σφαίρα. Να ζει την άλλη σφαίρα. Να μετέχει με την άλλη σφαίρα σε αυτά που λαμβάνουν χώρα σε αυτή τη ζωή. Και πρέπει η λογική μας να πάψει να είναι σαρκική και να γίνει πνευματική λογική. Η λογική μας να έχει βάση όχι αυτό το οποίο λέμε εμείς ως ορθό ή ως κάτι που μπορεί να γίνει, αλλά η λογική μας να είναι πνευματική, με αποτέλεσμα τα πάντα να έχουν βάση αυτό που μπορεί να κάνει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Πολλές φορές οι άνθρωποι μπερδεύονται. Έχουν κάποια ενθαρρυντικά και όμορφα συναισθήματα και αυτά τα θεωρούν πίστη. Αλλά αυτά είναι μόνο ανθρώπινα σαρκικά συναισθήματα. Και ενώ οι άνθρωποι, πολύ πιστοί, έχουν όλη την καλή διάθεση να αυξήσουν την πίστη τους, εάν αφαιθούν σε αυτά τα ενθουσιώδη σαρκικά ανθρώπινα συναισθήματα, δεν θα καταφέρουν ποτέ να αυξήσουν την πίστη τους. Ποια διαφορά του ανθρώπινου ενθουσιασμού με την πνευματική αληθινή πίστη στον Θεό? Εύκολο να το καταλάβουμε, καθότι τα ανθρώπινα συναισθήματα πάντοτε βάζουν τον άνθρωπο μπροστά να κάνει το οτιδήποτε. Ενώ η πνευματική λογική περιμένει το βήμα του Κυρίου, την οδηγία του Κυρίου, ώστε μετά ο άνθρωπος, καθώς έχει πάρει με πίστη την οδηγία του Κυρίου, να κάνει το δικό του μικρό μέρος, ώστε το υπόλοιπο να το κάνει ο Κύριος. Αύξησε την πίστη μας. Άραγε πώς αυξάνει την πίστη? Καθώς το προσευχόμαστε. Αμήν. Αλλά δεν είναι αρκετό. Η προσευχή είναι η βάση για το οτιδήποτε. Αλλά αν παρατηρήσουμε την γραφή, η πίστη αυξανόταν στους Αγίους του Θεού μέσα από διαδικασίες που οι περισσότερες ήταν σκληρές και δύσκολες. Γιατί αν διαβάσουμε το κεφάλαιο της πίστης, το 10ο στην προς Εβραίους επιστολή, δεν θα δούμε κάτι το οποίο ήταν soft. Ό,τι γράφει, ή τα περισσότερα τέλος πάντων, ο λόγος του Θεού στο συγκεκριμένο κεφάλαιο είναι καταστάσεις δύσκολες, σκληρές, που όμως οι άνθρωποι μέσα από αυτές τις καταστάσεις αύξησαν την πίστη τους. Άρα όταν θα έχουμε μπροστά μας μια δυσκολία, να ξέρουμε ότι είναι μια περίοδος και μια κατάσταση που μέσα από αυτήν, όσο και αν δυσκολευτούμε, όσο και αν μας αρέσει και αν μας πονάει αυτό, είναι η ώρα ο χρόνος που μπορούμε να αυξήσουμε την πίστη μας, την εμπιστοσύνη μας στον Θεό. Και υπό μία έννοια, η εμπιστοσύνη, αδελφοί, είναι μια δέσμευση. Όταν λέω ότι εμπιστεύομαι τον Θεό, δεσμεύομαι απέναντί Του σε αυτό που είναι, έχει και μπορεί να κάνει. Και αυτή η δέσμευση με τοποθετεί μπροστά στον Θεό υπόλογο εάν δεν κάνω τα όσα έχω δεσμευτεί, καθότι έχω πει μπροστά Του ότι Τον εμπιστεύομαι. Είναι μια δέσμευση η πίστη, η εμπιστοσύνη. Καθότι λέει στον Θεό, Κύριε, σε πιστεύω, είσαι αληθινός, είσαι ζωντανός, είσαι πανταχού παρόν, πληρείς τα πάντα. Αυτή την ώρα οι άγγελοι σου είναι κύκλο γύρω μου, το χρήσμα σου λέει, ο λόγος είναι ναι και αμήν, δεν θα ξεπέσει τίποτα κάτω από αυτά που έχεις πει. Ήδη το 80% των προφητιών, των βιβλικών προφητιών, έχουν επαληθευθεί και μας μένει μόνο το 20% που είναι τα εσχατολογικά, τα οποία θα ζήσουμε και εμείς με την χάρη του Θεού. Αμήν. Αύξησε την πίστη μας, ώστε να ζήσουμε για της πίστεως τα όσα πρόκειται να λάβουν χώρα σε αυτή τη ζωή, μέχρι ο Κύριος να έρθει να μας παραλάβει. Εβραίους 11:1. Είναι δε η πίστη ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Ο ορισμός της πίστης ξεκαθαρίζει ότι η πίστη είναι η πεποίθηση και η βεβαιότητα ότι υπάρχει ο άλλος κόσμος, ο Κύριος, η Βασιλεία, η Σωτηρία, ο Διάβολος, και παράλληλα ό,τι ελπίζουμε είναι ναι και αμήν, και μια μέρα θα μας αποδοθεί. Κάποια στιγμή μιλούσα με έναν άνθρωπο, με ένα παλικάρι, και του λέω, πιστεύεις στον Θεό? Μου λέει, ναι. Στον διάβολο όχι. Του λέω, το πακέτο περιλαμβάνει και τους δύο. Δεν υπάρχει ο Θεός χωρίς τον διάβολο, αλλά και τα δύο. Και οι άνθρωποι προσπαθούν να οριοποιήσουν τη ζωή τους, καθότι ζούμε στη σάρκα και την αμαρτία, βγάζοντας τον διάβολο έξω από την αντίληψή τους, ώστε να μην υπάρχει μέσα ο φόβος της κολάσεως. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η πίστη μας λέει ότι υπάρχουν τρία επίπεδα. Η Σιόν, ο Άδης, η κόλαση. Όπου τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκεί είναι όλες οι αμετανόητες ψυχές και βασανίζονται. Μετά την κρίση του Λευκού Θρόνου, αυτές οι ψυχές θα μεταβούν στη λίμνη του Πυρός μαζί με τον διάβολο και τους δαίμονες. Υπάρχει το φυσικό στοιχείο, το δεύτερο επίπεδο, που είμαστε εμείς, εδώ η ζωή μας, ο κόσμος μας, αμήν. Και υπάρχει και η παρουσία του Θεού, όπου εκεί οι μετανοημένες ψυχές, το πνεύμα και η ψυχή, όχι το ένδοξο ακόμη σώμα, είναι μέσα στην παρουσία του Θεού. Τόσο οι αμετανόητες ψυχές, στην κόλαση, στον Άδη, όσο και οι μετανοημένες ψυχές, στην παρουσία του Θεού, δεν έχουν καμία επαφή με το δικό μας επίπεδο. Καμία επαφή. Και αν ακούτε ότι κάποιοι πήγαν σε κάποιους πνευματιστές και άκουσαν φωνές συγγενών τους, πολύ απλά είναι ακάθαρτα πνεύματα που κοροϊδεύουν και πλανούν τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει καμία επαφή. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτά τα επίπεδα, τα δύο, το ουράνιο και το υποχθόνιο, υπάρχουν. Κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, θα διαβάσουμε μια ιστορία αληθινή που έγινε όταν ο Κύριος υπηρετούσε την επίγεια του διακονία τα 3,5 χρόνια στη γη. Κατά Μάρκο Ευαγγέλιο 9:14-27 εδάφιο. Και όταν ήλθε προς τους μαθητάς, είδε περί αυτούς όχλων πολλήν και γραμματείς κάνοντας συζητήσεις με ταυτό. Παρένθεση. Ο Κύριος ήταν μαζί με τους τρεις μαθητές του, τον Ιάννη, τον Πέτρο και τον Ιάκωβο, νομίζω, αμήν, στο όρος της μεταμορφώσεως. Εκεί έμειναν 6 ημέρες. Ο Κύριος μεταμορφώθηκε. Ο ουράνιος πατέρας μίλησε λέγοντας «Αυτός είναι ο Υιός μου, Αυτόν ακούτε». Πέραν αυτές οι μέρες και κατεβαίνει ο Κύριος με τους τρεις μαθητές. Μπροστά του λαμβάνει χώρα αυτό το γεγονός, αυτή η κατάσταση. Ένας όχλος, γραμματής, άνθρωποι σχετικοί και άσχετοι, οι μαθητές που είχαν μείνει κάτω και δεν είχαν πάει επάνω στο βουνό της μεταμορφώσεως, ένας πατέρας και ο γιος του, ο οποίος δαιμονιζόταν. Και ευθύς, πας ο όχλος ειδών αυτών έγινε έκθαμβος και προστρέχοντος εισπάζοντο αυτόν. Και αποκριθείς εις και η ρώτηση του γραμματής, τι συζητείτε με αυτόν. Και αποκριθείς εις εκ του όχλου είπε, διδάσκαλε, έφερα προσέ το γιο μου έχοντα πνεύμα άλαλον.

0: εκεί δεν συμβαδίζει με την πνευματική λογική.
1: Δεν συμβαδίζει. Είναι εντελώς διαφορετική. Γι' αυτό και λέγεται πίστη. Όπως είπα, η πίστη έχει πτυχές και επίπεδα, και αυτό είναι ο τίτλος του σημερινού μας κηρύγματος, επίπεδα πίστης. Και επειδή δεν θέλω να δώσω περισσότερο χρόνο στην εισαγωγή, θα ήθελα να μιλήσουμε για τα 6 επίπεδα της πίστης. Με λίγα λόγια, σε ένα εύλογο χρόνο, με μια μικρή απλή ανάλυση, να μιλήσουμε για τα 6 επίπεδα της πίστης, ώστε να δούμε πού βρισκόμαστε και να ζήσουμε τα θετικά επίπεδα της πίστης, γιατί 2 από τα 6 δεν είναι θετικά, είναι αρνητικά. Και ό,τι λέμε είναι βιβλικό. Το αναφέρει ο Λόγος. Και μέσα από το Λόγο, ο οποίος είναι πηξίδα για ό,τι κάνουμε, ζούμε και λέμε, παραδειγματιζόμαστε από τους ανθρώπους, τους βιβλικούς ήρωες, ώστε εμείς να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για τις χάρτες του Θεού. Αμήν, αδελφοί. Και θα ήθελα να διαβάσουμε κατά Μάρκο Ευαγγέλιο 11:20-24 εδάφιο. Ο Κύριος είχε πάει στα Ιεροσόλυμα. Προσέξτε. Περπατούσε στον δρόμο τους μαθητές. Και το πρωί, διαβαίνοντες, είδον την σική εξηραμένη εκ ριζών. Τι είχε όμως προηγηθεί? Πριν λίγες ώρες, ο Κύριος είχε περάσει από το ίδιο σημείο. Και καθώς λέει ο λόγος πεινούσε, θέλησε να φάει σίκα. Αλλά δεν ήταν η ώρα, ο καιρός, που η σικιά θα έδινε καρπούς. Άρα με ποια λογική ο Κύριος πήγε να φάει σίκα από τη σικιά, αφού δεν ήταν η ώρα της να δώσει καρπούς? Μπορεί να δώσει σικιά καρπούς το Γενάρη? Μπορεί να δώσει συγκεκριμένα κάπου Μάρτιο Απρίλιο πει ο Κύριος? Και σικιά ξέρουμε ότι κάνει και προημασίκα, αλλά οι περισσότερες σικές καρποφορούν Αύγουστο. Σωστά? Αμήν. Με ποια λοιπόν λογική ο Κύριος πήγε Μάρτιο, Απρίλιο, μήνα να φάει σίκα από μια σικιά που δεν βγάζει σίκα? Βέβαια υπάρχει ο συμβολισμός και τυπολογία ότι η σικιά είναι ο Ισραήλ που δεν καρποφόρησε τότε που πήγε ο Κύριος. Δεν ήταν ακόμα η ώρα τους. Αλλά παράλληλα παίρνουμε και ένα μάθημα πίστης και διαβάζουμε. Και ενθυμηθείς, ο Πέτρος λέγει προς αυτόν, Ραβί, είδε η σική την οποία κατηράστης εξηράνθη. Καθώς ο Κύριος είδε ότι η σικιά δεν είχε καρπούς, την καταράστηκε τυπολογικά, για να μας δείξει ότι ο άνθρωπος, το έθνος, η εκκλησία που δεν καρποφορούν, δεν βαδίζουν στο θέλημα του Θεού και έχουν μεγάλο πρόβλημα. Και αποκριθείς, ο Ιησούς λέγει προς αυτούς, έχετε πίστη Θεού? Διότι αληθώς σας λέγω ότι ώστε είπε, προς τόρος τούτου σηκώθητε και ρίφθητε στην θάλασσα και δεν διστάσετε την καρδία αυτού, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει γίνει σε αυτό ότι εάν είπε. Και το 24, διότι τούτο σας λέγω, πάντα ως προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε, λαμβάνετε και θέλει γίνει εις εσάς. Το μάθημα που παίρνουμε είναι ότι ο Κύριος δεν συμβάδιζε με την ανθρώπινη λογική. Λέτε, αν πρόσταζε ο Κύριος, η σικιά θα βγάζει σίκα? Τι λέτε? Με έναν του λόγο η σικιά θα καρποφορούσε και από το βάρος θα έπεφταν κάτω τα σίκα. Αλλά δεν είναι και το θέμα μας. Ήθελε να δείξει ότι η πνευματική λογική δεν συμβαδίζει με τη σαρκική λογική. Μπορούσε κάποιος μαθητής να του πει, Κύριε, τι είναι αυτά που κάνεις? Είσαι 33 χρονών και ακόμα δεν έμαθες ότι τα σίκα δίνουν τον Αύγουστο? Αλλά εκεί ο Κύριος αφενός περνούσε ένα μάθημα για το έθνος του Ισραήλ, και αφετέρου περνούσε το μάθημα που λέει ότι δεν βαδίζουμε με την ανθρώπινη λογική, αλλά με την

0: πνευματική λογική που λέει ότι ακόμα και Μάρτιο μήνα, εάν ο Κύριος θέλει, τα σίκα θα βγουν στη σικιά. Αμήν. Και εδώ το πρώτο επίπεδο που είναι αρνητικό είναι η έλλειψη πίστης. Εάν είχατε, λέει, πίστη. Άρα εκείνη τη στιγμή οι μαθητές ήταν ελλειπείς σε πίστη. Και δεν μιλάμε για κοινούς ανθρώπους. Δεν μιλάμε για ασήμαντους ανθρώπους, αλλά μιλάμε για τους μαθητές του Κυρίου. Μιλάμε για τους ανθρώπους που είχαν γαλουχηθεί στα πράγματα του Κυρίου, καθώς διαζώσεις τα ζούσαν καθημερινά. Μιλάμε όταν στα Ιεροσόλυμα. Άρα 3,5 χρόνια είχαν δει θαύματα και μεγαλεία. Ο Ιωάννης στο τέλος του Ευαγγελίου που Θεόπνευστα έγραψε μας λέει ότι τα βιβλία, εάν τα στηβάζαμε κάτω με τα θαύματα και τις θεραπείες του Κυρίου, δεν θα μας έφτανε όλη η έκταση της γης. Ήταν μεγαλεία, ήταν σπουδαία πράγματα, κι όμως εκείνη τη στιγμή ήταν ελλειπής σε πίστη. Άρα βλέπετε ότι όσο πνευματικά δυνατός και να είναι κάποιος, εάν δεν προσέξει κάποια στιγμή πίστη του, ίσως να είναι ελλειπής και όχι σε αυτό το επίπεδο το οποίο ζητάει ο Κύριος.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 12:27-32. 12:27-32. Παρατηρήστε τα κρύα πως αυξάνουσι. Δεν κοπιάζουν ούτε κλώθουσι. Σας λέω όμως, ουδέ ο Σολομών εν πάση τη δόξα αυτού ενεδύχει ως εν τούτον. Αλλά εάν το χόρτον ως της σήμερα είναι στον αγρό και αύριο ρίπτρις κλίβανον, ο Θεός ενδύει ούτω, πόσο μάλλον εσάς ολιγόπιστοι. Και εσείς μη ζητείτε τι να φάγετε ή τι να πείτε και μη είστε μετέωροι, διότι τα αυτά πάντα ζητούν στα έθνη του κόσμου. Ημών δε ο Πατήρ εξεύρει ότι έχετε χρία τούτων. Πλην ζητείτε την Βασιλεία του Θεού και τα αυτά πάντα θέλουσιν σας προστεθεί. Μην φοβού μικρό πίμνιο. Μη φοβάσαι μικρό πίμνιο. Διότι ο Πατήρ σας ευδόκησε να σας δώσει την Βασιλεία. Το δεύτερο επίπεδο πίστης είναι η μικρή, η λίγη πίστη. Όπως διαβάσαμε, ολιγόπιστη. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό ενός ολιγόπιστου πιστού? Ότι μεριμνά πολύ για τα πράγματα αυτής της ζωής. Δεν έχει εμπιστοσύνη στον Θεό. Πρέπει να είμαστε επιμελείς, πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι στο οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας. Απέναντι στην οικογένειά μας, στον εργοδότη μας, οπουδήποτε. Αλλά η υπερβολή ειδωλοποιεί την ζωή αυτή, κάνοντάς την να είναι κάτι πιο πάνω από την σχέση που έχουμε με τον Θεό. Και ο λιγόπιστος, επειδή δεν έχει πίστη σε αυτό που μπορεί να δώσει να κάνει ο Θεός, εργάζεται παραπάνω, μαζεύει παραπάνω, κάνει το κάτι παραπάνω, ώστε σαρκικά και με τα όσα έχει μαζέψει να νιώθει ασφαλής. Έχω αυτά τα 1.000 ευρώ στην τράπεζα, έχω αυτά μαζεμένα, έχω εκείνα εδώ, αυτά εδώ, άρα είμαι ασφαλής. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει καθόλου έτσι. Γιατί καμία ασφάλεια δεν υπάρχει στο πλούτο το βιωτικό, αδελφοί. Όταν τη δεκαετία του 70, από δολοφορά δεν γνωρίζω και δεν το ψάχνω, δεν με απασχολεί, έπεσε το αεροπλάνο που ήταν πιλότος ο γιος του Ωνάσιο, Αλέξανδρος. Το θυμάστε, το έχετε διαβάσει. Όταν λοιπόν έπεσε τη δεκαετία 70, ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ένας ζάμπλουτος άνθρωπος, είπε στους γιατρούς: όλα μου τα λεφτά, όλη μου την περιουσία, να σωθεί το παιδί μου. Και του λένε οι γιατροί: εμείς σηκώνουμε τα χέρια, ο Θεός. Ο λιγόπιστος βαδίζει στο φαινόμενο. Ο λιγόπιστος στηρίζεται στις δικές του ικανότητες και αρετές. Ο λιγόπιστος βλέπει αυτό που μπορεί να κάνει αυτός και όχι αυτό που είναι και μπορεί να κάνει ο Κύριος. Και εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Γιατί είναι ένας εγωκεντρικός πιστός που βαδίζει σύμφωνα με τις δικές του αντιλήψεις. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 8:5-10 εδάφιο. Όταν δε εισήλθεν ο Ιησούς εις Καπερναούν, προσήλθε προς αυτόν εκατόνταρχος παρακαλών αυτών και λέγον: Κύριε, ο δούλος μου κείται εντυπωσιακά παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: εγώ έλθω, θέλω θεραπεύσει αυτόν. Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος είπε: Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου, αλλά μόνον υπέ λόγων και θέλει γιατρηθεί ο δούλος μου. Διότι και εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσία, έχω με αυτόν στρατιώτας και λέγω προς τούτον ύπαγε και υπάγει, προς τον άλλον έρχω και έρχεται και προς τον δούλο μου κάμε τούτο και κάμνη. Και εδώ είναι η βάση αυτού που θέλουμε να περάσουμε. Ακούσας δε ο Ιησούς θαύμασε και είπε προς τους ακολουθούντας: αληθώς σας λέγω, ουδέν το Ισραήλ εύρων το σαύτην πίστη. Το τρίτο επίπεδο, που είναι το πρώτο θετικό, είναι η μεγάλη πίστη. Και αν θέλουμε να βλέπουμε, αδελφοί, θαύματα και θεραπείες, η πίστη μας πρέπει να είναι μεγάλη. Η μεγάλη πίστη ελκύει το Πνεύμα του Θεού να εργαστεί τα θαύματα, τις θεραπείες, τις απελευθερώσεις, τις δυνάμεις. Η ελλιπής πίστη και η μικρή πίστη, όχι. Ενώ η μεγάλη πίστη βλέπουμε ότι έδωσε θεραπεία σε έναν άρρωστο άνθρωπο. Γιατί τα πάντα μπορεί να κάνει ο Κύριος. Και η πίστη δίνει την αίσθηση της ασφάλειας σε αυτό που είναι ο Θεός. Ο πιστός νιώθει ασφαλής. Ασφαλής, ήσυχος. Βέβαια, θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στο 100% της απόλυτης ειρήνης και ησυχίας μέσα μας. Θα πάμε σε ένα μεγάλο επίπεδο και εκεί που δυσκολευόμαστε, φοβόμαστε ή λίγο ταλαντευόμαστε, στην προσευχή ο Κύριος να μας πάρει κάθε φόβο και κάθε ανησυχία. Ο Αβραάμ φοβήθηκε. Ο Ισάκ φοβήθηκε. Ο Εζεκίας φοβήθηκε. Ο Ιωάννης φοβήθηκε. Ο Πέτρος φοβήθηκε. Και δεν θα φοβηθούμε εμείς. Και εμείς θα φοβηθούμε, αδελφοί. Ποιο όμως το θέμα μας? Ο φόβος να γίνει προσευχή ώστε να απελευθερωθούμε. Αυτό είναι το θέμα μας, αδελφοί. Όταν νιώθουμε απιστία, την απιστία την κάνουμε προσευχή ώστε ο Κύριος να μας απελευθερώσει. Αυτά που λέμε δεν μπορούμε να τα ζήσουμε 100%. Μπορούμε να τα ζήσουμε σε ένα μεγάλο βαθμό και εκεί που βλέπουμε ότι σκοντάφτουμε, να πηγαίνουμε στον Ιησού μας και να του λέμε: Κύριε, έλεος, ελευθέρωσέ με, αύξησε την πίστη μου, όπως οι Απόστολοι, όπως εκείνος ο άνθρωπος. Δεν είναι ντροπή, ούτε κακό. Αντιθέτως, ο Κύριος εκτιμά έναν ειλικρινή χριστιανό. Τον εκτιμά, αδελφοί. Εκτιμά τον χριστιανό που είναι αυθεντικός και αληθινός μπροστά του με τα λάθη και τα προβλήματά του. Φτάνει να είναι ειλικρινής και να έχει μια καρδιά που να θέλει να αλλάξει. Το τρίτο λοιπόν επίπεδο είναι η μεγάλη πίστη και το αποτέλεσμα αυτής, τα θαύματα και οι θεραπείες. Ιακώβου 2:5. Ακούσατε, αδελφοί μου αγαπητοί, δεν εξέλεξε ο Θεός τους πτωχούς του κόσμου τούτου, πλουσίους εν πίστη και κληρονόμους της βασιλείας, την οποία υπεσχέθη προς τους αγαπώντας Αυτόν. Το αμέσως επόμενο επίπεδο πίστης είναι η πλούσια πίστη. Οι πτωχοί είχαν πλούσια πίστη. Ποιος είναι ο καρπός της πλούσιας πίστης? Ότι ο άνθρωπος νιώθει αυτάρκης κατά πάντα, όπως ο Παύλος στην προς Φιλιππισίους. Είτε έχω πολλά είτε λίγα, ξέρω να ζω. Και η πλούσια πίστη στον Θεό μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε τόσο γεμάτοι με εκείνον, ώστε ακόμη κι αν έχουμε λήψεις στα γήινα, να μην μας πειράζουν. Γιατί είμαστε πλούσιοι εν Χριστώ Ιησού και είμαστε τόσο γεμάτοι με την παρουσία Του, που αυτά τα βιωτικά, τα φαινομενικά, τα πρόσκαιρα, αν και έχουμε λείψει σε κάποια πράγματα, δεν μας προβληματίζουν ούτε μας πειράζουν. Γιατί είμαστε πλούσιοι με τον Κύριο. Πλούσιοι, γεμάτοι με την παρουσία Του. Γεμάτοι με Εκείνον. Παραδομένοι στην Άγια Του δόξα. Στα πόδια Του. Στα πόδια Του, αδελφοί. Αμήν, πλούσιοι με το Πνεύμα του Θεού, πλήρης Πνεύματος Αγίου, κατά πάντα αυτάρκης. Έχουμε δει πλουσίους του κόσμου τούτου να είναι πιο φτωχοί και από τους φτωχούς από τη μιζέρια της συγκουνιάς τους. Και έχουμε δει και φτωχούς να είναι τόσο πλούσιοι, γιατί το λίγο το έζησαν και με το παραπάνω. Αλλά εμείς είμαστε πλούσιοι, αδελφοί. Γιατί ο Κύριος είναι μεθυμών. Και είμαστε αυτάρκης. Δεν μας λείπει κάτι. Και αν μας λείπει, ο Κύριος είναι ο πλούτος μας. Και σίγουρα, αδελφοί, ο Κύριος προσθέτει κατά την ανάγκη μας. Πράξεις 6:1 έως 5 εδάφιο. Ενδέτες ημέρας ταύτες, ότε πληθύνονται οι μαθητέ, έγινε εγωγισμός των Ελληνιστών κατά των Εβραίων, ότι χείρα αυτό παρευλέποντο εν την καθημερινή διακονία. Τότε οι 12 προσκαλέσαντε στο πλήθος των μαθητών, είπαν: «Δεν είναι πρέπον να αφήσουμε εμείς το λόγο του Θεού και να διακονόμεν εις τραπέζας». Σκεφτείτε λοιπόν, αδελφοί, να εκλέξετε εξ ημών 7 άνδρες μαρτυρουμένους πλήρους πνεύματος Αγίου και Σοφίας, πλήρους πνεύματος Αγίου και Σοφίας, τους οποίους ας καταστήσουμε επί της χρίας ταύτης. Εμείς δε θέλουμε εμένη την προσευχή και τη διακονία του λόγου. Και άρισε ο λόγος ενώπιον πάντως του πλήθους. Και εξέλεξα τον Στέφανο, άνδρα πλήρης πίστεως και πνεύματος Αγίου, και Φίλιππον και Πρόχωρον και Νικαγόρα και Τίμωνα και Παρμενάν και Νικόλαο προσήλυτον Αντιοχέα, τους οποίους έστησαν ενώπιον των Αποστόλων και προσευχηθώντες επέθεσαν επ' αυτούς τας χείρας. Το αμέσως επόμενο επίπεδο είναι η πλήρη πίστη. Την πίστη που είχε ο Στέφανος. Αυτή η πίστη έχει πολλά χαρακτηριστικά και αποτελέσματα. Κάνει τον άνθρωπο να είναι πλήρης πνεύματος Αγίου και να είναι πλήρης σοφίας, όπως διαβάσαμε. Του δίνει τη δυνατότητα να υπηρετεί ανθρώπους, όπως ο Στέφανος. Τον έβαλαν να μοιράζει φαγητό. Η πλήρη πίστη ενός ανθρώπου τον καθιστά υπηρέτη. Όπως ο Κύριος. Δεν ήρθα να υπηρετηθώ, αλλά για να υπηρετήσω. Για πλήρη πίστη. Αλλά παράλληλα, η πλήρη πίστη ενώνει τον ουρανό με τη γη. Θυμάστε, λίγο που του πεθάνει ο Στέφανος. Τι είδε, θυμάστε, τον ουρανό να ανοίγει και είδε τη δόξα του Θεού. Η πλήρης πίστη λοιπόν κάνει τον άνθρωπο να είναι πλήρης πνεύματος Αγίου, πλήρης σοφίας, πλήρης υπηρεσίας προς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και τέλος τον ενώνει με τον ουρανό. Με τον ουρανό, με την σφαίρα, με τον θρόνο του Κυρίου. Αμήν. Ένα με τον Κύριο. Έχει μια τέλεια κοινωνία μαζί του. Γιατί η πλήρης πίστη ξεκλειδώνει τον ουρανό. Και ο ουρανός ανοίγει. Και τα πάντα φαίνονται στο πνεύμα του ανθρώπου. Και το τελευταίο επίπεδο το διαβάσουμε, Ιακώβ επιστολή 2, 20-26 εδάφιο. Θέλεις όμως να γνωρίσεις, ο άνθρωπε μάται, ότι η πίστης χωρίς τον έργο είναι νεκρά. Αβραάμ, ο πατήρ ημών, δεν είναι δικαιώθη εξ έργων ότε προσέφερε Ισαάκ τον υιόν αυτού επί το θυσιαστήριο. Βλέπεις ότι η πίστη συνεργεί στα έργα αυτού. Και εκ των έργων η πίστη ετελειώθη. Και πληρώθη γραφή λέγουσα, επίστευσε δε Αβραάμ εις τον Θεόν και λογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη και φίλος Θεού ονομάστη. Αυτά τα κρατάμε. Ονομάστηκε και λέει φίλος του Θεού. Γιατί? Γιατί είχε αυτό το επίπεδο πίστης. Και μόνο όταν ένας άνθρωπος έχει αυτό το επίπεδο πίστης μπορεί να ονομαστεί φίλος του Θεού. Αμήν. Βλέπετε λοιπόν ότι εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος και ουχή εκ πίστεως μόνο. Ομοίως δε κεράβει πόρνη δεν είναι δικαιώθη εξ έργων ότε υπεδέχθη τους απεσταλμένους και ξέβαλν αυτούς για σάλις οδού. Διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτω και η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρά. Το τελευταίο επίπεδο είναι το επίπεδο που το ονομάζουμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού η τέλεια πίστη. Δεν δικαιωνόμαστε με τα έργα. Δικαιωνόμαστε με την θυσία του Ιησού Χριστού και καθώς αποδεχόμαστε αυτή τη θυσία ως τη μόνη οδό σωτηρίας για τη μετανοημένη μας ψυχή. Αλλά τα έργα καθιστούν τον άνθρωπο να αποκτήσει μια τέλεια πίστη. Και όταν μιλάμε τα έργα, όχι τόσο τα έργα της υπηρεσίας, όπως αναφέραμε πριν λίγο στην περίπτωση του Στεφάνου, όχι τόσο τα έργα της υπηρεσίας, να πάω στο νοσοκομείο ή να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, αλλά μιλάμε για έργα τα οποία ξεπερνούν το πνεύμα της υπηρεσίας και είναι έργα τα οποία εφαρμόζονται και ταυτίζονται στο πνευματικό έργο ως προς τον Κύριο. Η Ραάβ τότε επί Ιησού του Ναβί φυγάδευσε τους δύο κατασκόπους με κίνδυνο την ζωή της. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός έκανε έργο τέλειο πίστης, ναι, πέθανε για εμάς. Ο Αβραάμ έκανε τέλειο έργο πίστης, ναι, παράτησε τα πάντα στην Ούρ των Χαλδαίων, στη Μεσοποταμία, έφυγε από εκεί για να πάει σε έναν άγνωστο, ξένο, μακρινό και εχθρικό τόπο. Η τέλεια πίστη έχει έργα δύναμης και εξουσίας ως προς τον Θεό, τα οποία όμως περιέχουν αλτρουισμό, αυταπάρνηση και θυσίες. Και θυσίες. Θα χάσει ο άνθρωπος για να κερδίσει ο Κύριος. Θα κινδυνεύσει ο άνθρωπος, αλλά θα σωθούν 100 ψυχές. Αυτό είναι το οποίο εδώ περισσότερο βλέπουμε. Και παράλληλα μπορούμε να πούμε ότι τα έργα πίστης είναι τα έργα και της υπηρεσίας. Αμήν, μπορούμε να το πούμε. Αλλά περισσότερο εδώ βλέπουμε, χωρίς να αναιρέσουμε ότι είναι και έργα υπηρεσίας, ότι τα έργα είναι η δυναμική την οποία ενεργούμε στο έργο του Θεού, ασχέτως εάν αυτό μας εξέτει σε έναν κίνδυνο. Αμήν. Και θα κλείσω επί τούτου με μια ομολογία και θα σηκωθούμε να προσευχηθούμε. Πριν πολλά χρόνια, ένας αδελφός, πολλά χρόνια, πήγε σε μια χώρα της Ασίας, όπου η θρησκεία εκεί, δεν θυμάμαι ποια χώρα ήτανε, ήταν και είναι ο Βουδισμός. Ζήτησε το μεγαλύτερο στάδιο της χώρας για να προσευχηθεί και ο Κύριος να δώσει θεραπεία και ελευθερία σε αρρώστους, καρκινοπαθείς κλπ. Όλοι εκεί του λέγαν να μην το κάνει, γιατί όσοι είχαν κάνει κάτι παρόμοιο πέθαναν από τους βουδιστές. Αυτός όμως είχε πίστη Θεού, αλλά και οδηγία Θεού. Είναι σημαντικό στα πολύ σοβαρά πράγματα, ακόμα και στα μη σοβαρά θα έλεγα, να έχουμε οδηγία Θεού. Πίστη και οδηγία Θεού. Έχω οδηγία Θεού, θέλω να το κάνω. Τον βάζουν λοιπόν στο γήπεδο και απέναντί του και κύκλο του είχε περίπου 20-25.000 ανθρώπους με αυτά τα παράξενα βουδιστικά ρούχα, ξέρετε. Αμήν, κάτι φαρδιά, ρούχα που φοράνε, κάτι ζώνες, κάτι παράξενα αντικείμενα τέλος πάντων. Τους ευλογάμε τους ανθρώπους, ο Κύριος τους ελευθερώσει. Κύκλο γύρω του, ξεραμένα αίματα, από όσους τόλμησαν να κάνουν κάτι παρόμοιο. Τους χαιρετάει, μια παγωμένη ατμόσφαιρα, και τους λέει, έρχομαι στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αλλά προτού σας μιλήσω του Ιησού Χριστού, αυτό ήταν έργο τέλειας πίστης, γιατί κινδύνευε η ίδια του ζωή. Προτού λοιπόν σας μιλήσω τον Ιησού Χριστό, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Πόσοι από εσάς είστε άρρωστοι? Έχετε καρκίνο ή οτιδήποτε άλλο? Περίπου σήκωσαν χέρι οι μισοί άνθρωποι από τους 20-25.000. Στο όνομα του Βούδα, όσοι είστε άρρωστοι, αυτή την ώρα να πάρετε θεραπεία. Πώς θεραπευτήκατε? Δεν σηκώθηκε κανένα χέρι. Ούτε ένα χέρι δεν σηκώθηκε όταν ο άνθρωπος του Θεού είπε στο όνομα του Βούδα πάρτε θεραπεία. Αμέσως μετά λέει στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Θεού που αντιπροσωπεύω, του Θεού που υπηρετώ, λάβετε θεραπεία. Πόσοι θεραπευτήκατε? Και σήκωσαν χιλιάδες τα χέρια τους μέσα στο γήπεδο. Αμήν. Πέταξαν τα ρούχα τα βουδιστικά, ζητούσαν παντελείο να φορέσουν και κανονικά ρούχα. Και έγινε ένα μεγάλο και ευλογημένο έργο εκείνη την ημέρα σε εκείνη την χώρα, περίπου πριν 30, 35, 40 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αμήν, αυτός είναι ο Κύριος. Αυτή είναι η εξουσία Του. Αυτή είναι η δύναμή Του. Γι' αυτό τον Θεό μιλάμε. Θέλουμε δουλειά. Θέλουμε αύξηση πίστης. Αλλά είμαστε σε καλό δρόμο, ο Κύριος μας αγαπάει και θα προχωρήσουμε μέχρι το τέλος μαζί Του. Ας ενωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Τον τελευταίο καιρό μιλάμε για τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού. Και ξεκινήσαμε με το μυστήριο της ζωής. Πόσο θαυμαστά ο Κύριος μας έπλασε. Το λέει ο Λόγος του Θεού. Αμήν. Και μας φανερώνει, αδερφοί, το μεγαλείο του Θεού. Όλο αυτό. Ο Κύριος, τα μυστήριά Του, γενικά, είπαμε, δεν τα αποκαλύπτει στους ανθρώπους που είναι υπερήφανοι, αλλά ζώνες, άπιστοι. Αλλά ο Κύριος θέλει να τα φανερώσει σε εμάς. Με ποιο σκοπό? Να πράξουμε το θέλημά Του, να πράξουμε εκείνο το οποίο Εκείνος θέλει με όλη μας την καρδιά, να μας ανοίξει την πνευματική σφαίρα, να αποκτήσουμε πίστη. Αμήν. Είδαμε το μυστήριο της αναγέννησης με το σπόρο που μπαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Τα είπε ο Κύριος αυτά στην παραβολή του Σπύροντος. Για τους ανθρώπους είναι μυστήρια. Το μυστήριο της ευσεβίας. Πνεύμα το Άγιο που ο Κύριος φέρνει μέσα μας και κάνει ένα θαυμάσιο έργο. Θέλει να μας κάνει κατ' εικόνα και ομοίωση, όπως είπαμε στην αρχή. Φτάσαμε την τελευταία φορά στο μυστήριο του θανάτου. Με μελανά γράμματα ο Κύριος μας φανέρωσε κάποια πράγματα και μας απόδειξε, αδελφοί, ότι ο θάνατος, ο βιολογικός θάνατος, δεν είναι το τέλος. Αμήν. Ο Κύριος φανερώνει πράγματα μέσα από το λόγο του, αλλά και οι επιστήμονες βρίσκουν πράγματα, ανακαλύπτουν συνέχεια και επιβεβαιώνεται ο λόγος του Θεού. Αμήν. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για το επόμενο που είναι το μυστήριο της Ανάστασης. Ο Παύλος το λέει μυστήριο, έτσι το ονομάζει. Α Κορινθίους 15:51 λέει «Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς». Ένα μυστήριο. Πάντες μεν δεν θέλουμε κοιμηθεί, πάντες όμως θέλουμε μεταμορφωθεί. Εν μια στιγμή ερυπή οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγι. Γιατί λέει πάντες μεν δεν θέλουμε κοιμηθεί? Γιατί είναι και η ώρα της αρπαγής που κάποιοι δεν θα περάσουν το κατόφλι του θανάτου. Όλοι όμως θα μεταμορφωθούμε. Θα αλλάξουμε μορφή. Σε μια στιγμή ερυπή οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγι, διότι θέλει σαλπίσει και η νεκρή θέλουση αναστηθεί άφθαρτη. Και εμείς θέλουμε να μεταμορφωθεί. Εκείνη την ώρα της αρπαγής είναι η δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Και εκεί είναι που θα αναστηθούν οι δίκαιοι. Αναφέρεται στους δίκαιους. Γι' αυτό λέει πάντες μεν. Αυτό το πάντες έχει να κάνει με τους πιστούς ανθρώπους. Αλλά θα δούμε ότι και μετά ο Κύριος θα αναστήσει και τους απίστους. Θα περάσουν από αυτό που λέγεται Ανάσταση. Το σώμα τους θα αναστηθεί. Διότι πρέπει το φθαρτόν του το να ενδυθεί αφθαρσία, το θνητό του το να ενδυθεί αθανασία. Κανένας άνθρωπος, αδερφοί, δεν θα μείνει στο πρόσωπο της γης. Για φανταστείτε το λίγο. Πόσοι άνθρωποι πέρασαν σε αυτά τα χρόνια που υπάρχει ανθρώπινη ζωή στη γη πάνω. Πόσοι άνθρωποι, πόσα εκατομμύρια άνθρωποι. Με την Ανάσταση κανένας δεν θα μείνει κάτω. Υπάρχει Ανάσταση ζωής και Ανάσταση κρίσεως. Θα το δούμε παρακάτω. Κανένας. Τα ζώα που θα πεθάνουν θα μείνουν. Φανταστείτε όταν δηλαδή θα έρθει η ώρα που αναφέρει εκεί στη Β' Πέτρου, ο Λόγος του Θεού, τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσε διαλυθεί η γη και τα εναυτή έργα, λέει, θέλουσε κατακαεί, ο Κύριος θα τα διαλύσει όλα στο τέλος. Και δεν θα υπάρχει σε αυτή την υλική κτήση που ο Θεός δημιούργησε ούτε ένα ανθρώπινο κουκαλάκι. Τίποτα. Όλα ο Κύριος θα τα πάρει και θα πάνε ή στην παρουσία του Θεού ή κάτω. Τα ζώα εδώ θα μείνουν. Αυτό μας δίνει, αδερφοί, τη γνώση ότι εμείς σαν άνθρωποι δεν είμαστε για αυτόν εδώ τον κόσμο. Δεν μας δημιούργησε εδώ ο Θεός για εδώ. Αμήν. Αλλά στην παρουσία του Κυρίου ο Κύριος θέλει να φτάσουμε. Όταν δε το φθαρτό του το ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό του το ενδυθεί αυθνασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Το θάνατο, ο λόγος του Θεού, ο Κύριος τον ονομάζει εχθρό. Αμήν. Τελευταίος εχθρός, λέει, καταργείται ο θάνατος. Είναι εχθρός του ανθρώπου. Δεν είναι φίλος. Ο διάβολος είναι να σκοτώσει. Και χρησιμοποίησε την αμαρτία ως προς αυτό. Αλλά ο Κύριος, αδερφοί, ξέρει τα πάντα από την αρχή. Λέει ο λόγος γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Πού ήταν γραμμένος αυτός ο λόγος? Στον Οσιέ, στο ΙΓ 14, λέει, εκ χειρός άδου θέλω ελευθερώσει αυτούς, εκ θανάτου θέλω σώσει αυτούς. Πού είναι θάνατε ο όλεθρός σου? Πού άδει η φθορά? Η φθορά σου. Αδερφοί, ο Κύριος από την αρχή είχε μέσα στη βουλή του ότι ο άνθρωπος θα αμαρτήσει, ήξερε, βάσει προγνώσεως, γνώριζε όλο αυτό, ότι θα ερχόταν ο θάνατος και μέσα στη βουλή του ήταν και η Ανάσταση. Αμήν. Γι' αυτό και ονομάζει τον Χριστό πρωτότοκο εκ των νεκρών. Μα δεν ήταν ο πρώτος. Μέσα στη βουλή του Θεού ήταν πρώτος όμως. Ο πρώτος που συνέλαβε ο Κύριος όσον αφορά την Ανάσταση ήταν ο Χριστός. Αυτό σημαίνει ότι γνώριζε τι θα γινόταν με το θάνατο, αλλά είχε βρει το σχέδιο του, μέσα στο σχέδιο του, τη λύση που ήταν η Ανάσταση. Το πιο παλιό βιβλίο της Γραφής, ο Ιώβ, με αποκάλυψη ο Ιώβ, χωρίς να έχει ακούσει τίποτα, χωρίς να γνωρίζει τίποτα, λέει στον Ιώβ στο 19-25, διότι εξεύρω ότι ζει ο λυτρωτής μου και θέλει γερθεί εν τις εσχάτες κερίς, επί της γης, ζει. Και αφού μετά το δέρμα μου, το σώμα μου τούτο φθαρεί, πάλι με τη σάρκα μου θέλω ειδή το Θεό, τον οποίον αυτός εγώ θέλω ειδή και θέλουσι θεωρήσει η οφθαλμή μου και ουχή άλλος. Για φανταστείτε το. Με αποκάλυψη, αδερφοί, ο Κύριος τι λέει? Τι αποκαλύπτει στον Ιώβ? Με το δέρμα μου, το σώμα μου τούτο λέει φθαρεί, πάλι με τη σάρκα μου θέλω ειδή το Θεό. Στην Α Κορινθίους λέει ότι τότε, λέει ο Απόστολος Παύλος, τώρα βλέπουμε, λέει, διακατόπτρου ενηγματοδός, τότε θέλω ειδή πρόσωπο προς πρόσωπο. Το ίδιο λέει και ο Ιώβ. Λέει, θέλω συνθεωρήσει η οφθαλμή μου και ουχή άλλος. Θα τον δούμε. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό? Τι λέτε?
2: Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό.
1: Πολλοί φοβούνται το θάνατο. Είπαμε για το φόβο του θανάτου την προηγούμενη φορά. Αλλά δεν είναι αυτό που πρέπει να φοβόμαστε. Ο θάνατος θα έρθει. Αυτό που πραγματικά πρέπει να φοβόμαστε είναι όταν σταθούμε μπροστά σε εκείνον. Όταν σταθούμε μπροστά στην παρουσία του. Αμήν. Μην φοβήστε, λέει, αυτόν που μπορεί να σας σκοτώσει, σας αποκτήνει, λέει, το σώμα σας. Άλλον πρέπει να φοβήσετε. Εκείνος που μπορεί να αποκτήνει και το σώμα και την ψυχή. Είναι ο κριτής, ο οποίος τελικά θα δώσει την κρίση. Θα εκφέρει την κρίση. Θα φανερώσει την κρίση. Δεν πρέπει λοιπόν να φοβόμαστε ούτε το διάβολο ούτε το θάνατο. Αυτό που πρέπει να φοβόμαστε είναι ποιος? Ο μεγάλος κριτής. Με το φόβο, τον καλό φόβο. Ο πρώτος άνθρωπος που ξέρουμε που μπήκε μέσα στην αυθαρσία ήταν ο Ενόχ. Περπάτησε 365 χρονών όταν αρπάχτηκε. Σαν να σου λέει ότι πρέπει να περπατήσεις 365 μέρες μαζί με τον Κύριο. Δηλαδή περπάτησε μετά του Θεού ο Ενόχ και ο Κύριος τον μετέθεσε. Μπήκε μέσα στην αυθαρσία. Δεν υπάρχουν, αδερφοί, τίποτα, κάποιο στοιχείο από το σώμα του Ενόχ. Το ίδιο και του Ηλία μετά. Αμήν. Το ίδιο και του Ηλία. Ο Κύριος τον άρπαξε. Ο Μωυσής πέθανε και ο Κύριος πήρε το σώμα του. Μιλάει στον Ιούδα γι' αυτό ότι ο Μιχαήλ ο Αρχάγγελος, λέει, είχε διένεξη με το διάβολο, αγωνιζόμενος με το διάβολο, εφιλονίκη περί του σώματος του Μωυσέως, να πάρει το σώμα του Μωυσή. Το ήθελε ο Κύριος. Αδερφοί, πρέπει να καταλάβουμε την αξία που έχει το σώμα μας στα μάτια του Θεού. Θα μπορούσε να πει κανένας ότι πήρε την ψυχή, πήρε το πνεύμα, τι το θέλει το σώμα. Όμως με το σώμα, αδερφοί, όλοι μας φανερώνουμε το τι υπάρχει μέσα μας. Αμήν. Και το σώμα του ανθρώπου είναι πολύτιμο μπροστά στα μάτια του Θεού. Είναι ο ναός. Έχει γίνει και θέλει να γίνει ο ναός του Θεού. Υπάρχουν 8 περιπτώσεις ανθρώπων μέσα στο Λόγο του Θεού που αναστήθηκαν και έζησαν μετά. Υπάρχουν οι άνθρωποι, όπως είπα, με τον Ενόχ, με τον Ηλία και με τον Μωυσή που βρεθήκαν στην παρουσία του Θεού με αποκορύφωμα τον Κύριο Ιησού Χριστό. Όμως υπάρχουν και 8 περιπτώσεις που βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, καλό είναι να θυμηθούμε λίγο, που οι άνθρωποι πέθαναν και αναστήθηκαν και ξανάζησαν. Η πρώτη περίπτωση είναι με τον Ηλία, τον προφήτη, ο οποίος εκεί, αδερφοί, βλέπουμε την πρώτη Ανάσταση. Να προσεύχεται ένας άνθρωπος του Θεού και να ανασταίνει έναν άλλον άνθρωπο. Είναι εκεί στα Σαρεπτά της Σιδώνας που ο Κύριος τον είχε οδηγήσει να πάει εκεί, σε αυτή τη χείρα, που είχε ένα γιο ο οποίος αρρώστησε και πέθανε. Λέει, Κύριε, τι ήρθες εδώ να μου θυμίσεις τις αμαρτίες μου, έλεγε στον προφήτη. Και ο προφήτης προσευχήθηκε με όλη την καρδιά και ζήτησε η ψυχή του παιδιού να επιστρέψει στο σώμα. Τι ξέρω, ο προφήτης. Έτσι και έγινε. Το δεύτερο βλέπουμε με τον Ελισέα, ο οποίος ήταν μια γυναίκα με τον άντρα της που φιλοξενούσε τον προφήτη. Όμως δεν είχε παιδί και της λέει, σε ένα χρόνο θα αποκτήσεις παιδί. Το ίδιο ακριβώς έγινε, μεγάλωσε το παιδί και μετά, καθώς ήταν στο χωράφι, ξέρω εγώ, λέει, κεφαλή μου, πεθαίνει το παιδί. Και έρχεται ο Ελισαίο, ο προφήτης, και γίνεται ακριβώς το ίδιο όπως στην περίπτωση του Ηλία. Ανέστησε και έζησε. Η τρίτη περίπτωση στην Παλαιά Διαθήκη είναι όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει και επειδή βιαζόταν, ερχόταν εχθροί, τον έριξαν στον τάφο του Ελισέ και μόλις άγγιξε στα κόκαλα του Ελισέ, αναστήθηκε. Αυτές είναι τρεις περιπτώσεις στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε την κόρη του Ιάιρου, αρχισυνάγωγος. Πήγε στον Ιησού γιατί πέθαινε η κόρη του. Και ενώ υπήρχε όχλος, υπήρχε αυτή η ομορροούσα γυναίκα η οποία είχε ρίσει αίματος που έλαβε θεραπεία καθώς άνοιξε το ημάτιό του, γινόταν χαμός. Τελικά πεθαίνει το κορίτσι και πάει ο Κύριος και το ανασταίνει. Στο Λουκάς 8:49. Επίσης ο γιος της χείρας στην Αΐν, ο Λάζαρος 4 μέρες νεκρός, τον ανάστησε ο Κύριος. Αδελφοί, για φανταστείτε λίγο, όλα αυτά που περιγράφουν τα 4 Ευαγγέλια, δεν τα έγραψε ένας άνθρωπος έτσι από φιλοσοφία. Τα 4 Ευαγγέλια έχουν και αρκετή διαφορά χρονολογική που γράφηκε ο Λουκάς μέχρι τον Ιωάννη. Και οι 12 μαθητές δεν διαλέχτηκαν απλά για να έχει 12 ο Κύριος. Διαλέχτηκαν για να είναι μάρτυρες. Για όλα όσα έκανε ο Κύριος. Μαρτυρούσαν. Αυτά τα πράγματα τα είδαν. Αμήν. Και είδαν λοιπόν το Λάζαρο. Όπως και τις υπόλοιπες περιπτώσεις που ο Κύριος τον ανάστησε. Για φανταστείτε το λίγο. Λέει, όζι ήδη, δηλαδή είχε αρχίσει η αποσύνθεση, το σώμα του έλειωνε. Ξανά πάλι ο Κύριος, σαν να γύρισε μια ταινία ανάποδα. Και το σήκωσε το Λάζαρο. Βλέπουμε στις πράξεις την Ταβιθά, τη Δορκάδα, με τον Πέτρο που την ανασταίνει. Και βλέπουμε τον εύτυχο, ο οποίος έπεσε καθώς κήρυται ο Παύλος και πήγε πολύ αργά, έπεσε από το παράθυρο και ο Κύριος οδήγησε τον Παύλο, προσευχήθηκε πάνω και αναστήθηκε. Όλο αυτό όμως για τους απίστους είναι μορία. Όλες οι κινήσεις του Θεού, όλα αυτά τα θαυμάσια που ο Κύριος κάνει είναι τρέλα για αυτούς. Μέχρι και σήμερα έχουμε ακούσει πάρα πολλές. Το καλό του ίντερνετ είναι αυτό, θα λέγαμε, και της πληροφόρησης που έχουμε. Άνθρωποι που ανασταίνονται. Άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή τους και μετά επιστρέφουν και περιγράφουν το τι είδανε. Και συνήθως σχεδόν όλοι περιγράφουν, αδερφοί, αυτό το γεγονός. Θυμάστε την προηγούμενη φορά που σας είπα για 314 περιπτώσεις εκγενετής τυφλών οι οποίοι πέθαναν, δεν είχαν δει φως. Τα όνειρά τους, είπαμε, ήταν μόνο ό,τι άκουγαν, φανταστείτε. Δεν είχαν δει ποτέ φως, δεν είχαν δει ποτέ άνθρωπο. Και για κάποια λεπτά πέθαναν, έφυγαν από τη ζωή και μετά περιέγραφαν το τι είδαν, που δεν είχαν δει ποτέ τίποτα. Είδαν το χειρουργείο, είδαν τους γιατρούς, είδαν το περιβάλλον γύρω, είδαν το σώμα τους να φεύγει, είδαν το τούνελ αυτό που οδηγεί στην παρουσία του Θεού, πράγματα τα οποία έχουν περιγραφεί από πολλούς ανθρώπους που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή και έχουν επιστρέψει. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Γιατί πολλές φορές λένε οι άνθρωποι ότι γύρισε κανένας να μας πει πώς είναι? Και βέβαια γύρισε. Υπάρχουν μαρτυρίες γι' αυτό. και μέσα στις γενιές, αδελφοί, υπάρχουν μαρτυρίες. Για να καταλάβουμε ότι η ζωή μας δεν τελειώνει εδώ. Για να μην έχουμε το φόβο του θανάτου, αλλά να έχουμε την ελπίδα της αιωνίου ζωής. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Εκείνος είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Μας ήρθε να μας δώσει άφθονη ζωή, όχι μια μικρή ζωή. Λέει, όποιος πιστεύει σε Αυτόν, όποιος Τον δέχεται και δέχεται εκείνον που Τον απέστειλε, μετέβηλε από το θάνατο ως τη ζωή. Δεν υπάρχει πλέον θάνατος για Αυτόν, ούτε για μας. Θέμα είναι θέμα αποκάλυψης, είναι θέμα πίστης όμως αυτό το πράγμα. Γιατί αδελφοί, έχουμε κάτι που ο Κύριος θέλει να κτίσουμε από τώρα. Δηλαδή αυτή η ζωή τι είναι? Είναι κάτι το οποίο ο Θεός θέλει να υπάρχει, η ζωή αυτή, να δημιουργηθεί ο άνθρωπος κατ' εικόνα και ομοίωση και να πάμε στην παρουσία του Θεού με αυτό το ένδοξο σώμα που το ονομάζει οικοδομή. Αυτό το σώμα που υπάρχει σήμερα είναι η σκηνή σε αυτήν εδώ τη γη. Είναι κάτι προσωρινό. Είναι σαν ένας άνθρωπος θέλει να χτίσει ένα σπίτι μόνιμο και προσωρινά φτιάχνει μια σκηνή να περάσει κάποιος καιρός, να μαζέψει κάποια χρήματα ώστε να χτίσει το σπίτι που θα μένει συνέχεια. Αυτή είναι η ζωή μας. Δεν δίνει την έμφαση στη σκηνή. Δεν ξοδεύει όλα τα χρήματά του και όλο τον κόπο του και όλο τον χρόνο του στη σκηνή, γιατί είναι προσωρινή. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η οικοδομή. Και αυτό θα πρέπει να μας ενδιαφέρει σε όλους μας. Βλέπεις ανθρώπους διάσημους, γυναίκες που πάνε, φτιάχνουν το σώμα τους, φτιάχνουν, τραβάνε από εδώ, τραβάνε από εκεί, να φτιάξει το ένα, να φτιάξει το άλλο, βιταμίνες, ιστορίες, χίλια, δυο, να μην έρθει ο θάνατος. Να ζήσουμε σε αυτήν εδώ τη ζωή. Επενδύουν σε αυτή τη ζωή, δυστυχώς. Αλλά είναι σκηνή. Για τους απίστους λοιπόν είναι μορία ακόμα και σκάνδαλο. Ο Παύλος μιλάει στους Αθηναίους για τον Χριστό που αναστήθηκε και λέει, ακούσαντες δε ανάσταση νεκρών ημέν εχλέβαζον. Είδε λοιπόν, περί τούτου θέλουμε σε ακούσει πάλι. Και ο Παύλος λέει, εξήλθε εκ μέσου αυτών. Έφυγε. Ανάσταση νεκρών. Οι άνθρωποι αυτοί το είχαν αποδεχτεί μέσα τους ότι εδώ είναι. Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε. Ας φάγουμε και ας πιούμε, διότι αύριο αποθνίσκομαι. Τελείωσε. Τι ματαιότητα είναι αυτή όμως. Τι λέτε, αξίζει ο άνθρωπος να το ψάξει, να το ερευνήσει, να το βρει? Και βέβαια αξίζει. Μέχρι και οι θρησκευόμενοι Σαδουκαίοι δεν πίστευαν στην Ανάσταση. Σαδουκαίοι ήταν μια κάστα θρησκευτική στον καιρό του Χριστού. Ήταν οι Φαρισαίοι που είχαν ξεκινήσει κάπως καλά. Καλά με ζήλο δηλαδή, αλλά μετά χάλασαν οι Φαρισαίοι. Μπήκε αυτή η υποκρισία. Που πίστευαν όμως σωστά όσον αφορά την Ανάσταση. Οι Σαδουκαίοι ήταν ιερείς. Για φανταστείτε, ιερείς και όμως ήταν τι? Δεν πίστευαν στην Ανάσταση. Δεν πίστευαν στα πνεύματα. Στο 23 εδάφιο ρωτάνε, κατά Ιωάννη νομίζω είναι, ήρθαν οι Σαδουκαίοι στον Κύριο και λένε ότι δεν είναι Ανάστασης. Συγγνώμη. Εν εκείνη τη ημέρα προσήλθαν προς αυτόν οι Φαρισαίοι οι λέγοντες ότι δεν είναι Ανάστασης και ρώτησαν αυτόν λέγοντες, Κύριε, εδώ τώρα μας δίνει μια πληροφορία το τι συμβαίνει στον ουρανό. Ήταν, λέει, μια γυναίκα η οποία παντρεύτηκε έναν άνθρωπο και πεθαίνει αυτός ο άνθρωπος και βάσει αυτό που έλεγε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, έπρεπε να την πάρει ο αδερφός, να αναστήσει σπέρμα στον νεκρό αδερφό του, τέλος πάντων. Πεθαίνει και ο δεύτερος, πεθαίνει και ο τρίτος, πεθαίνει και ο τέταρτος, πεθαίνει 7 ήτανε και 7 πέθαναν. Και λέει στην Ανάσταση των νεκρών, τώρα με κοροϊδία οι Σαδουκαίοι, ποιανού θα ήταν γυναίκα. Και μας λέει εκεί ο Κύριος αδερφή, το τι θα συμβεί στην παρουσία του Θεού. Πλανάστε, λέει, μη γνωρίζετε στα γραφάς ούτε τη δύναμη του Θεού, διότι εν τη Αναστάση ούτε νυμφεύονται, ούτε νυμφεύουσι, αλλά είναι ως άγγελοι του Θεού εν το ουρανό. Δεν υπάρχουν γάμοι. Μόνο ένας γάμος. Θα πούμε την επόμενη φορά. Το μυστήριο του γάμου του Χριστού με την Εκκλησία. Είναι σαν άγγελοι στον ουρανό. Προσέξτε κάτι τώρα. Από τη μια ο Ιησούς, θυμάστε μια ιστορία που λέει για τον πλούσιο και για τον Λάζαρο. Τους δίνει μια ιστορία εκεί ενός πλούσιου, ο οποίος ήταν μάλλον άδικος πλούσιος, που πήγε στον τόπο, πέθαναν και οι δύο, πήγαν στον άδικο οι δύο, ο ένας πήγε στον τόπο της Βασάνου, ο πλούσιος, και ο Λάζαρος, ο φτωχός, πήγε στον κόλπο του Αβραάμ. Το έχουμε ακούσει όλοι. Εκεί περιγράφει το τι γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη όταν πέθαινε ο άνθρωπος. Ενώ εδώ περιγράφει

0: εχμαλώτησε, λέει, εχμαλωσία και πήγε τους ανθρώπους που όλες αυτές τις ψυχές που ήταν κάτω στον Άδη, που δεν είχαν απόλαυση, που λέει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στον Άδη λέει, Κύριε, ποιος θα σε δοξολογήσει? Δεν υπήρχε αυτή η έκφραση της ευγνωμοσύνης. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι, αδερφοί, να γευτούν την παρουσία του Θεού έτσι όπως είναι σήμερα, εξαιτίας της αμαρτίας. Η πρώτη λοιπόν περίπτωση μιλάει για την Παλαιά Διαθήκη και εδώ μιλάει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα αναστηθούν ούτε νυμφεύονται, ούτε νυμφεύουσι, αλλά είναι ως άγγελοι του Θεού εν το ουρανό. Μιλάει για την Ανάσταση. Περί δε της Αναστάσεως των νεκρών δεν αναγνώσατε το ρηθέν προς εσάς, είπε του Θεού λέγοντας, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Δεν είναι ο Θεός, Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Άρα πρέπει να φύγει από το νου μας, από τη σκέψη μας, όλο αυτό που οι άνθρωποι έχουν όσον αφορά το θάνατο και όσον αφορά όταν ο άνθρωπος φύγει από αυτή τη ζωή. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών. Είναι Θεός ζωντανών. Ζει η ψυχή του ανθρώπου. Το ότι θα αναστηθούμε και οι πιστοί, αλλά και οι άπιστοι θα αναστηθούν. Ιωάννης 5:28 λέει, μη θαυμάζετε τούτο, διότι έρχεται ώρα καθήν πάντες ή εν της μνημείς θέλουσε ακούσει τη φωνή αυτού. Όλοι. Όλοι θα ακούσουν τη φωνή του. Και θέλουσε εξέλθει πράξαντες τα αγαθά εις ανάσταση ζωής και πράξαντες τα φαύλα εις ανάσταση κρίσεως. Υπάρχει ανάσταση ζωής και ανάσταση κρίσεως. Ξέρουμε ότι η ανάσταση κρίσεως είναι όταν θα αναστηθούν όλοι οι άδικοι. Δηλαδή, μέχρι τώρα και μέχρι στο τέλος όλοι οι άδικοι θα πηγαίνουν πού οι ψυχές τους? Στον τόπο της βασάνου. Με, και τι θα περιμένουν? Την ανάσταση του σώματος. Ώστε τελικά να ρυφτούν εις τη γέννα του πυρός. Εκεί που ο σκόλιξ δεν τελευταία και το πυρ λέει δεν σβήνεται. Είχα ακούσει ζωντανά μια ομολογία τέτοια από κάποιον ο οποίος έφυγε και γύρισε πίσω. Και τον οδήγησε ο Κύριος στην παρουσία του Θεού, όμως έβλεπα από μακριά την κόλαση. Αξίζει κανένας να χαθεί?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μας κάλεσε ο Κύριος να κηρύξουμε την Ανάσταση. Να κηρύξουμε τη σωτηρία, να κηρύξουμε ότι δεν τελειώνει εδώ η ζωή μας. Να μην επενδύει ο άνθρωπος εδώ, μόνο εδώ. Τι κι αν ο άνθρωπος λέει όλο τον κόσμο κερδίσει και την ψυχή του ζημιώσει. Και πολύ περισσότερο να χάσει ο άνθρωπος την ψυχή του, να πάει στην κόλαση. Όλοι θα αναστηθούν. Η πρώτη Ανάσταση είναι όταν ο Κύριος έρθει και μας αρπάξει. Οι νεκροί όλοι θα αναστηθούν και εμείς, λέει, θα μεταμορφωθούμε. Όλοι από την Παλαιά Διαθήκη, από Αδάμ μέχρι τον καιρό μας, οι νεκροί θα αναστηθούν και εμείς θα μεταμορφωθούμε. Και θα μας πάρει ο Κύριος την παρουσία Του μέσα στη δόξα Του. Φοβερή ώρα αυτή. Αυτή την ώρα δεν την ξέρει κανένας, μόνο ο Θεός. Ούτε ο Χριστός δεν την ξέρει. Εκείνος ξέρει την ώρα. Και μετά στο τέλος είναι που θα αναστήσει, δηλαδή μετά το τέλος της χιλιετής βασιλείας θα αναστήσει τους άδικους και θα τους παραστήσει μπροστά Του. Για φανταστείτε το, στον Κρητή. Ήδη θα έχουν πάρει την πρόγευση το πού θα πάνε. Α. Κορινθίους 15:21 λέει, διότι επειδή ο θάνατος ήλθε δι' ανθρώπου μέσα από τον Αδάμ, εισήλθε ο θάνατος, εισήλθε η αμαρτία, ούτω και δι' ανθρώπου η Ανάσταση των νεκρών. Επειδή καθώς πάντες αποθνίσκουσι εν το Αδάμ, ούτω και πάντες θέλουσι ζωοποιηθεί εν το Χριστό. Αμήν. Έκαστος όμως κατά την ιδία αυτού τάξη. Υπάρχουν τάξεις που ανασταίνονται. Οι δίκαιοι, μεταβλέπουμε τους Αγίους της Λήψης, τους 144.000, μεταβλέπουμε μέσα το μεγάλο πλήθος της χιλιετής βασιλείας. Ο Χριστός είναι η απαρχή. Εκείνος αναστήθηκε πρώτο μέσα στη Βουλή του Θεού. Έπειτα όσοι είναι του Χριστού εν την παρουσία αυτού μέσα στη δόξα Του. Ενώ λέει ότι πάντες θέλουσι ακούσει τη φωνή του ανθρώπου και θα αναστηθούν, στο 24 εδάφιο λέει ότι ο ακούων το λόγο μου και πιστεύων εις τον πέψαντά με έχει ζωή αιώνιον. Και η κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου στη ζωή. Αληθώς σας λέγω ότι έρχεται ώρα και ήδη είναι, ότε η νεκρή θέλουσε ακούσει τη φωνή του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες θέλουσε ζήσει. Θες να ακούσεις τη φωνή του Θεού? Θα την ακούσεις. Αν είσαι δίκαιος θα την ακούσεις. Ή θα την ακούσεις στην ώρα της αρπαγής που θα είσαι ζωντανός ή θα είσαι νεκρός. Όλοι θα την ακούσουν τη φωνή. Θα έρθει με κέλεσμα, με φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπικα Θεού. Αμήν. Η φωνή. Τι άραγε να λέει αυτή η φωνή? Σηκωθείτε. Ήρθε η ώρα. Δεν ξέρουμε. Κέλεσμα, διάταγμα. Αμήν. Είναι όπως ο Χριστός είπε στο Λάζαρο. Λάζαρε, δεύρω έξω. Κάπως έτσι θα είναι το κέλευσμα του Θεού και θα αρπαχτούμε. Και οι νεκροί θα αναστηθούν. Όμως δεν θα ακούσουν αυτή τη φωνή όλοι. Ποιοι είναι εκείνοι που θα ακούσουν τη φωνή? Οι δίκαιοι. Όστις έχει οτίον ακούσει, ας ακούσει. Το οτίο αυτό ανοίγει, αδερφοί, σε αυτήν εδώ τη ζωή. Αμήν. Όποιος έχει αυτήν να ακούσει, το Θεό του να τον καλεί, να καταλάβει την αγάπη του Θεού να δώσει την καρδιά του στον Κύριο. Εκείνος είναι που θα ανοίξει το αυτί του εκείνη τη στιγμή ο Θεός και θα του πει «Δεύρω έξω, έλα μαζί μου». Στην προς Ρωμαίους μιλάει εκεί ότι θα είμαστε σύμφωνα με την ομοιότητα της Αναστάσεως του Χριστού, όπως ο Χριστός αναστήθηκε έτσι και εμείς. Από πού ξεκινάει αυτό? Σίγουρο για να αναστηθείς, στο βάπτισμα. Είναι το βάπτισμα. Κάποιος πολύ όμορφα είπε ότι πρέπει, λέει, να πεθάνεις πριν πεθάνεις για να μην πεθάνεις όταν πεθάνεις. Συνετάφημεν με ταυτού δια του βαπτίσματος στο θάνατο. Παίρνεις την απόφαση του θανάτου ως προς τον κόσμο και την αμαρτία. Και μετά λέει, όπως ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε μια νέα ζωή. Αμήν. Αφού γίναμε, λέει, σύμφυτοι με Αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου, θέλουμε είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Όπως εκείνος αναστήθηκε. Ακούσουμε τη φωνή που θα μας καλεί στην παρουσία του. Β' Τιμωθέου 1:9, θέλω να διαβάσω εδώ κάτι πολύ ωραίο. «Ως της έσωσε ημάς και κάλεσε με κλίση Αγία». Αμήν, όλους μας. «Ουχή κατά τα έργα ημών, αλλά κατά την εαυτού πρόθεση και χάριν τη δοθήσε ημάς εν Χριστώ Ιησού προχρόνων αιωνίων». Φανερωθήσαν. Τι φανερώθηκε? Η χάρις. Δια της επιφανίας του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ως της κατήργησε μεν το θάνατο. Κατάργησε. Γεύτηκε το θάνατο και τον κατάργησε το θάνατο. Νίκησε το θάνατο. Έφερε δε εις φως τη ζωή και την αυθαρσία δια του Ευαγγελίου. Άρα το Ευαγγέλιο είναι εκείνο το οποίο μας φανερώνει και μας δείχνει και μας φωτίζει, θα λέγαμε, όσον αφορά την αυθαρσία και τη ζωή. Έφερε δε εις φως τη ζωή και την αυθαρσία δια του Ευαγγελίου. Τα καλά νέα είναι αυτά. Αμήν. Ότι έχουμε ζωή. Δεν βλέπουμε το θάνατο, βλέπουμε τη ζωή, την αιώνια και ζούμε μέσα σε αυτήν και την αυθαρσία. Η ζωή και η αυθαρσία είναι συνώνυμα, αδερφοί, της παρουσίας του Θεού. Αμήν. Όλα είναι άφθαρτα. Δεν κοιτάς εκεί πόσο χρονών είσαι. Πόσο μου μένει ακόμα. Δεν υπάρχει αυτό. Αμήν. Ο Κύριος θέλει να μας φωτίσει, να μας αποκαλύψει λοιπόν κάποια πράγματα. Και θα δούμε κάποια μέσα από το Λόγο του Θεού που έχουν να κάνουν με την αυθαρσία. Πώς θα είναι λοιπόν το σώμα μας τότε? Δηλαδή, όταν πάμε στην παρουσία του Θεού, αυτό το άφθαρτο σώμα, λέει, θα πρέπει να ντυθεί η αυθαρσία, να ενδυθεί η αθανασία. Αυτό, ξέρετε τι λέει, ότι το σώμα μας, αδελφοί, δεν λέει ότι θα το καταργήσει, θα μας δώσει ένα άσχετο από το σώμα που έχουμε, ένδοξο σώμα. Θα το ντύσει με αυθαρσία. Θα το μεταμορφώσει σε άφθαρτο. Η νεκρή θέλωση να στηθεί άφθαρτη, εμείς θα μεταμορφωθούμε και το φθαρτό του το θα ενδυθεί αυθαρσία. Τι θα κατοικεί μέσα στο σώμα μας το άφθαρτο? Και μιλάμε για άφθαρτα πράγματα. Γιατί το λέω? Για να καταλάβουμε, αδελφοί, το πού πρέπει να επενδύσουμε σαν πιστοί. Τι είναι εκείνο το οποίο αυτή τη στιγμή έχουμε που μπορούμε να το λάβουμε και αυτό να μας συνοδεύει αιώνια?
2: Α. Πέτρου 1.23.
1: Επειδή αναγεννηθήκατε ουχή εκφθαρτού σπέρματος, λέει, αλλά αφθάρτου. Για του Λόγου του Θεού. Του ζώντος, που είναι ζωντανός, του μένοντος εις τον αιώνα. Αυτός ο σπόρος που μπήκε στις καρδιές μου. Δεν το βλέπεις, είναι αόρατος. Όμως είναι ζωντανός και είναι άφθαρτος και μένει στον αιώνα. Καθώς λοιπόν θα αναστηθούμε, τι θα πάρουμε μαζί μας? Ένα στοιχείο που θα πάρουμε μαζί μας σε αυτό το άφθαρτο σώμα. Το Λόγο του Κυρίου. Άφθαρτο σπέρμα. Ζει και μένει στον αιώνα. Μπήκε ένας σπόρος μέσα μας. Ένας αόρατος σπόρος που δεν θα φύγει ποτέ. Θα είναι πάντοτε μαζί μας. Πάντοτε μαζί μας θα είναι. Ο Λόγος του Θεού. Λέει στο κείμενο ότι αναγεννημένη ουκ εκ σποράς φθαρτής, αλλά αφθάρτου. Δηλαδή έσπηρε ο Κύριος το σπόρο του. Έγινε μια σπορά. Πού έγινε η σπορά? Στην καρδιά μας. Αμήν, στην καρδιά μας. Μιλήσαμε την προηγούμενη φορά το τι γίνεται και στο σώμα του ανθρώπου και ακόμα στον εγκέφαλο, το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος όταν φεύγει ο άνθρωπος, όταν η καρδιά σταματάει. Το πώς ο Θεός τα έχει φτιάξει έτσι, ώστε τελικά όλα να περάσουν από μπροστά. Όλα τα μαζεύει ο Κύριος εκείνη τη στιγμή, σαν να θέλουν να πάνε κάπου. Το έχουν βρει οι επιστήμονες αυτό. Ένα που θα μας συνοδεύει πάντοτε, αδερφοί, στην παρουσία του Θεού, θα είναι ο Λόγος του Θεού. Ένα άλλο άφθαρτο είναι το αίμα του Χριστού. Λέει, δεν ελυτρώθε δια της ματέας πατροπαραδότη διαγωγής ημών διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τίμιου αίματος του Χριστού. Το τίμιο αίμα του Χριστού δεν είναι φθαρτό, είναι τι είναι? Άφθαρτο. Αμήν. Είναι άφθαρτο. Με το αίμα του ο Κύριος ράντισε τα Άγια των Αγίων. Αποκτήσας, λέει, τότε αποκτήσας αιωνία λύτρωση. Μα το αίμα είναι για εδώ. Αναστήθηκε ο Κύριος, θέλει ποιο αίμα? Ποιο αίμα? Με ποιο αίμα το ράντισε τα Άγια των Αγίων? Το δικό του αίμα. Αυτό το Άγιο αίμα. Άρα το αίμα, αφού θα αναστηθούμε κατά την ομοιότητα του Χριστού, το αίμα του Χριστού θα είναι στις καρδιές μας. Το αίμα του Χριστού θα είναι στις καρδιές μας και θα είναι άφθαρτο μέσα στην ομοιότητα, μέσα στη δόξα του Θεού. Θα είμαστε μέτοχοι της Άγιας Φύσης του Θεού, που είναι άφθαρτη η Άγια Φύση. Και λέει ότι γίναμε μέτοχοι Θείας Φύσεως. Θέλει ο Θεός να έχουμε τη φύση του Θεού, την Άγια Φύση του Θεού, από τώρα. Εις δε τον Βασιλέα των Αιώνων, τον άφθαρτον, τον αόρατον, τον μόνο σοφό Θεό. Πώς το λέει? Άφθαρτος. Δεν φτύρεται. Θέλουμε να γίνουμε μέτοχοι της. Και είμαστε, σε ένα σημείο είμαστε όλοι μας. Αλλά αυτό είναι που θα μας συντροφεύει πάντοτε. Και αυτό είναι τελικά που θα λάμπει στην παρουσία του Θεού. Αστέρας, λέει, διαφέρει αστέρος κατά τη δόξα. Δηλαδή, τα αστέρια είναι οι Άγιοι και θα υπάρχει διαβάθμιση, λάμψης, δόξας, φωτός. Θέλουμε να είμαστε σαν ένα λίχνος που τρεμοσβήνει και είναι έτοιμος να... και να μας πάρει ο Κύριος. Αυτό που λέει, ως δαυλός, λέει, απεσπασμένος εκ του πυρός, που απλά καπνίζει. Ή θέλουμε να έχουμε τη δόξα του Θεού. Από τι εξαρτάται αυτό? Από το πόσο, από την Άγια Φύση του Θεού θα αποκτήσουμε σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Εκεί θα φανερωθεί. Το έχουμε ξαναπεί στη μεταμόρφωση του Χριστού. Στο όρος της μεταμόρφωσης τι είδανε? Είδαν τη δόξα, προσέξτε, που ο Χριστός είχε ήδη αποκτήσει καθώς είχε κοινωνία με τον Πατέρα του, τον Ουράνιο. Και αυτό φανερώθηκε. Για βάλε τον εαυτό σου τώρα να πήγαινε σε αυτό το όρος της μεταμόρφωσης και να σε μεταμορφώσει ο Θεός, να δούμε πώς είσαι από μέσα. Πώς θα ήμασταν άραγε? Χωρίς κλειδίδα, χωρίς ζητίδα, όπως θα είναι η Εκκλησία στους τελευταίους καιρούς. Έτσι θα είναι η Εκκλησία. Χωρίς κλειδίδα, χωρίς ζητίδα, χωρίς τίποτα από όλα αυτά. Είμαστε έτσι? Ένα άλλο άφθαρτο που έχουμε όλοι μας, καθώς έχουμε αναγεννηθεί, είναι το άφθαρτο πνεύμα του ανθρώπου, το ανθρώπινο πνεύμα. Στην Α. Πέτρου λέει ότι ο στολισμός μας δεν θα πρέπει να είναι ο εξωτερικός, αλλά ο εσωτερικός. Ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας και κοσμημένος με την αφθαρσία του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίο ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμο. Το πνεύμα του ανθρώπου. Άφθαρτη αγάπη. Θα μείνουν πίστης, λέει, ελπίς, αγάπη, είναι τα τρία μεγαλύτερα. Αυτό που θα μείνει στην αιωνιότητα είναι η αγάπη όμως. Λέει ότι η χάρις, λέει, με τα πάντων των αγαπώντων τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό εν αφθαρσία, που αγαπάνε τον Κύριο με αφθαρσία. Η χάρη ας είναι με όλους όσοι αγαπούν αφθαρτά τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Πού πρέπει να επενδύσουμε, αδελφοί? Στο πνεύμα μας. Πρέπει να επενδύσουμε στην αγάπη, στη Θεία Φύση του Χριστού. Αμήν. Βλέπουμε ότι το άφθαρτο σώμα μας θα το συνοδεύει ένα άφθαρτο στεφάνι. Α. Κορινθίους 9.25 λέει ότι ο αγωνιζόμενος εις πάντα κρατεύεται εκείνη μεν για αναλάβωση θαρτών στέφανων, ημείς δε άφθαρτων. 24 πρεσβύτεροι στην παρουσία του Θεού, τους βλέπουμε στην Αποκάλυψη, με στεφάνια. Σύμβολο ότι αγωνιστήκαμε και νικήσαμε. Άφθαρτο στεφάνι. Ας πάρουνε τη δόξα των ανθρώπων οι άνθρωποι. Εμείς δεν διαλέξαμε τη δόξα των ανθρώπων, αλλά τη δόξα του ίδιου του Θεού. Και θα λάβουμε επίσης και μια άφθαρτη κληρονομία. Ποια είναι η κληρονομία που θα λάβουμε? Α. Πέτρου 1.34. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου μου Ιησού Χριστού, ότι κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσα, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, πεφυλαγμένη εν της ουρανής διημάς. Ποια είναι αυτή η κληρονομιά μας? Ποια είναι αυτή η κληρονομιά μας? Τι θα κληρονομήσουμε? Τι θα κληρονομήσουμε? Εκείνον. Δεν θα κληρονομήσουμε τη ζωή που μας δίνει. Θα κληρονομήσουμε εκείνον που είναι η ζωή. Εκείνον θα κληρονομήσουμε. Αμήν. Α. Ιωάννου Γ. 2 λέει: αγαπητοί τώρα είμεθα τέκνα Θεού, και ότι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε, εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί θέλομεν είστε όμοιοι με Αυτόν, διότι θέλομεν ιδί Αυτόν καθώς είναι. Όμοιοι με Αυτόν. Και ξέρετε τι λέει παρακάτω? Και όποιος έχει αυτή την ελπίδα, λέει, καθαρίζει τον εαυτό του όπως εκείνος είναι καθαρός. Αγνίζει τον εαυτό του. Όλο αυτό το κήρυγμα δεν είναι απλά για να καταλάβουμε. Πολλά από αυτά τα έχουμε ξανακούσει. Το θέμα είναι να πάρουμε αυτή την ελπίδα μέσα μας, να την έχουμε βεβαία και να καθαρίζουμε, λέει στο κείμενο, να αγνίζουμε τους εαυτούς μας, όπως εκείνος είναι αγνός. Καθαρή, αγνή, χωρίς πονηρία, χωρίς στεροβουλία, χωρίς κοινοδοξία, χωρίς φθόνο, χωρίς μισικακία, χωρίς ασυγχωρητικότητα, χωρίς τίποτα πονηρό. Και αυτό είναι το κήρυγμα. Αυτή είναι η προτροπή του Κυρίου σε εμάς, αδερφοί. Αφήσουμε ό,τι πονηρία έχουμε πάρει από τόσα χρόνια από τον κόσμο, από την αμαρτία, και να ζητήσουμε την καθαρότητα, την αγνότητα. Να μην στην καρδιά μας, στα συναισθήματά μας, σε ό,τι κάνουμε, αδερφοί. Γιατί έχουμε μια ελπίδα. Να σταθούμε μπροστά σε εκείνον. Και πάντα να σκέφτεσαι, Κύριε, όταν εσύ έρθεις εκεί στο μεσουράνιμα και φωνάξεις, θα ακούσω τη φωνή σου. Θα την ακούσουμε. Θα ακούσουμε τη φωνή που θα μας φωνάζει να έρθουμε μαζί με όλους τους Αγίους στην παρουσία Του. Να αναστηθεί αυτό το σώμα, να μας ντύσει με τη δόξα Του. Λέει μέσα ότι ο Κύριος θα μας ντύσει με αυτό το ένδυμα, το ένδοξο ένδυμα. Και κάπου αλλού λέει, για να μην βρεθούμε γυμνοί. Άρα η Ανάσταση των αδίκων, αδερφοί, πώς θα είναι, τα σώματά τους πώς θα είναι. Βλέπουμε την ξεγυμνοσιά που υπάρχει στον κόσμο. Αυτό το δρόμο θα απαντήσουν. Δεν θα τους ντύσει ο Κύριος. Θα είναι γυμνοί. Και μπορεί να φανταστείς, δεν ξέρω, βλέπετε ότι ο Κύριος, αδερφοί, δεν έδωσε και πολύ χρόνο να μας εξηγήσει το τι συμβαίνει στην κόλαση. Απλά περιγραμματικά μας έχει πει κάτι. Ούτε για τους δαίμονες έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα, ούτε για την κόλαση έχει ασχοληθεί να μας πει τι μας φανερώνει. Την παρουσία Του. Δες την Αποκάλυψη εκεί. Την νύφη, την κυκοσμημένη, τη βλέπει. Βλέπει την Ιερουσαλήμ, την Άνω Ιερουσαλήμ, τη δόξα. Μην τη δόξα, γιατί θέλει να ζούμε εκεί. Έτσι θέλει να ζούμε. Όχι με φόβο, αλλά με την ελπίδα. Αμήν, με την ελπίδα ότι θα πάμε στην παρουσία του Θεού μέσα στην δόξα. Γι' αυτό και να εξασκήσουμε το αυτί μας από τώρα. Να μάθουμε να ακούμε τη φωνή του Θεού. Όταν, αδελφοί, μάθεις να ακούς τη φωνή του Θεού, να είσαι σίγουρος ότι και εκείνη την ώρα θα την ακούσεις. Αμήν. Λάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε, ευχαριστούμε για τον Λόγο Σου τον Άγιο Κύριε, και θέλουμε να εισέρθουμε Κύριε αναγνωρίζοντας ότι αυτά τα γράμματα Κύριε, όπως λέει και ο Παύλος Κύριε, είναι ιερά γράμματα Πατεράγε, και θέλουμε Κύριε σήμερα Κύριε αυτά τα γράμματα να γίνουν ρήμα Κύριε μέσα στην καρδιά μας Κύριε, να εγείρουν την καρδιά μας Κύριε από κάθε στασιμότητα Κύριε, από κάθε ύπνο Πατεράγε πνευματικό Κύριε, και να μας δώσουν Κύριε αυτή την ταχύτητα Κύριε που Εσύ θέλεις να έχει η Εκκλησία Σου Κύριε, σαν αητό Πατεράγε, να μπορούμε να τρέξουμε Κύριε στο θέλημά Σου Κύριε μέσα. Σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο Σου Κύριε. Αμήν. Μου αρέσει όταν βρίσκομαι σε ένα γάμο να θυμάμαι όλο αυτό τον τύπο που έχει να κάνει με τον Κύριό μας, και γιατί ξέρετε ο Κύριος μας έχει δώσει μέσα στην καθημερινή ζωή μας, μέσα στην καθημερινότητά μας, να βλέπουμε τους τύπους για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την αιωνιότητα, να καταλάβουμε αιώνια πράγματα. Και ένας τέτοιος τύπος είναι και ο γάμος. Και θα δείξουμε το τελείωμα, έτσι όπως τελειώνει ο Λόγος του Κυρίου. Τελειώνει όπως έχω πει, αρχίζει με γάμο και τελειώνει με γάμο. Αμήν. Και στην Αποκάλυψη, στο 21 κεφάλαιο, βλέπουμε εκεί τον Ιωάννη με έναν άγγελο, και λέει: «Και ήρθε προς εμέ εις των επτά αγγέλων, των εχόντοντας επτά φιάλας, τας πλήρης από των επτά εσχάτων πληγών, και ελάλησε μετά μου λέγον». Βλέπετε, υπάρχει η κρίση, υπάρχει όμως και ευλογία. Ένας άγγελος που κρατούσε μια σάλπιγγα για τις έσχατες πληγές, μιλάει στον Ιωάννη για την ύφη. Αμήν. Βλέπετε, η Αποκάλυψη είναι ένα βιβλίο που μπορεί να το δεις με φόβο, αλλά μπορείς να το δεις και με αγαλίαση. Αμήν. Γιατί περιγράφει το τέλος της Εκκλησίας. Και λέει στον Ιωάννη, και λάλησε λέει μετά μου λέγον, «Ελθέ θέλωση δείξει την ύφη του αρνίου την γυναίκα». Βλέπετε, είναι κάτι που θα θέλαμε να το δούμε όλοι, και αυτό που δείχνει δεν είναι μια γυναίκα, είναι το σύνολο της Εκκλησίας. Πριν μιλήσαμε στο άσμα σμάτων για το πώς μας βλέπει ο Κύριος τώρα. Αμήν. Και βλέπετε ότι ο Κύριος μας έχει δει και στο τέλος μας. Μας έχει προγνωρίσει, μας έχει προορίσει. Αυτά τα πράγματα τα λέει στον Ιωάννη 2000 χρόνια. Δεν υπήρχαμε καν, ούτε στη σκέψη των προπαπούδων μας. Αμήν. Όμως είμαστε στη σκέψη του πατέρα μας. Μας σκεπτόταν ο Κύριος και λέει, «Έλα να σου δείξω την ύφη, τη γυναίκα του αρνίου». Κρατήστε τα αυτά. Λέει, «Και με έφερε εν πνεύματι επί όρος μέγα και ψηλό, και μου έδειξε την πόλη τη μεγάλη». Τον έφερε λέει σε ένα μέγα όρος υψηλό. Αμήν. Πάνω από όλα τα βασίλεια της γης, πάνω από όλα. Και λέει, «Και μου έδειξε την πόλη τη μεγάλη, την Άγια Ιερουσαλήμ, κατεβαίνουσα εκ του ουρανού από του Θεού, έχωσα τη δόξα του Θεού». Αυτό λοιπόν που θα διακρίνει το λαό του Κυρίου, γιατί μιλάει, όταν μιλάει για πέτρες, μιλάει για λίθους ζώντες. Αμήν. Και εκεί δείχνει και την ομορφιά της διακονίας του καθενός μας, της υπηρεσίας. Άλλο βλέπεις, άλλο τα βλέπεις σαν δρόμο, άλλο τα βλέπεις σαν πύλες. Άλλος οδηγεί τον άνθρωπο μέσα στον Κύριο, άλλος είναι πύλη που του ανοίγει να περάσει μέσα στον οίκο, που θα νιώσει ασφάλεια μέσα στην εκκλησία κτλ. Κτλ. Μας βλέπει ο Κύριος λοιπόν σαν μια πόλη που είναι ουράνια και είναι γεμάτη με τη δόξα του. Και σκεφτόμουν όταν έβλεπα το γάμο, σκεφτόμουν ότι αυτή τη στιγμή που ο άντρας, τουλάχιστον στα πιο παλιά χρόνια, έβλεπε την ύφη του να έρχεται. Και η ύφη άργησε πάλι ως συνήθως στο γάμο, αλλά η ύφη αργεί να έρθει για ποιο λόγο? Ποιος είναι ο λόγος που αργεί να έρθει? Γιατί ετοιμάζεται, στολίζεται, για αυτήν είναι η πιο όμορφη μέρα, η πιο όμορφη βραδιά, και θα ήθελε να είναι στην στην περισσότερη θα λέγαμε τι ομορφιά της, όσο μπορεί να είναι πιο όμορφη. Αμήν. Ντυμένη στα λευκά. Και γιατί θέλω σήμερα να μιλήσω για την αγάπη του Πατέρα. Η σκέψη του Πατέρα είναι τελικά που θα καταλήξει η κόρη του. Είναι ωραία, την έχεις μέσα στην αγκαλιά σου, τη μεγαλώνεις, θέλεις να γίνει ό,τι καλύτερο, ό,τι μπορείς να δώσεις μέσα από τη ζωή σου, ούτως ώστε και για τα παιδιά σου εξυπακούεται αυτό, και για, και για τους γιους και για τις κόρες. Και ξαφνικά όμως νιώθεις ότι η κόρη σου φεύγει από την εξουσία σου, φεύγει από τα χέρια σου. Και η σκέψη σου είναι με ποιον θα καταλήξει. Ποιος είναι αυτός που θα πάρει την κόρη μου από μένα? Πού θα καταλήξει? Θα είναι καλός? Θα τη βλέπει με τον ίδιο τρόπο που τη βλέπω εγώ? Θα την αγαπάει όπως την αγαπάω εγώ? Βλέπετε, είναι πράγματα που περνάνε μέσα από τον γονιό, μέσα ιδιαίτερα εγώ θέλω να μιλήσω από τη μεριά του πατέρα. Γι' αυτό βλέπετε και ο πατέρας πνευματικά, ο Κύριος μας, σκέφτεται σε ποια χέρια θα δώσει την ύφη του, την εκκλησία του. Αμήν. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου και είναι ένα εδάφιο που μπορεί να το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, να νομίζουμε ότι το έχουμε καταλάβει, αλλά έχει τόσο βάθος αυτό το εδάφιο που χρειάζεται συνέχεια να το φέρνουμε στο μυαλό μας, να το αναπολούμε, να το σκεπτόμαστε, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την αγάπη του Πατέρα. Λέει στο κατά Ιωάννη, στο γάμα και 16, βλέπετε, ο Ιησούς ακόμα ήταν στην αρχή της διακονίας του. Ζούσε. Δεν σταυρώθηκε. Δεν έγινε θυσία. Όμως είχε μέσα του κάτι. Γνώριζε την αγάπη του Πατέρα. Γι' αυτό λέει αυτό το εδάφιο στον Νικόδημο. Λέει, διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Το ακούμε, αδερφοί? Τόσο μας αγάπησε ο Θεός, ώστε έδωκε τον Υιό αυτού, το μονογενή, για να μην απολεστεί πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Ο Ιησούς λοιπόν γνώριζε, σε παρένθεση, ότι ήταν το εκτελεστικό όργανο της αγάπης του Πατέρα. Ήταν η έκφραση της αγάπης του Πατέρα για τον κόσμο. Ξεκίνησε την διακονία του αναγνωρίζοντας το πόσο ο Θεός αγαπάει όλο τον κόσμο. Μιλούσε σε έναν Εβραίο για τα έθνη. Αμήν. Θέλει λοιπόν ο Θεός να κατανοήσουμε, να καταλάβουμε την αγάπη του. Και γι' αυτό λέει, έδωκε τον Υιό του, τον μονογενή, για να μην απολεστεί κανένας που πιστεύει σε αυτόν. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος δεν είχε εδώ ακόμα γίνει θυσία. Όμως, αδερφοί, η ζωή του ήταν ήδη θυσία. Αμήν. Και ήξερε που θα καταλήξει. Λέει, έγινε υπήκος. Υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ήδη ο Κύριος τα 37 χρόνια που ζούσε και έλεγε αυτό το εδάφιο που διαβάζουμε εμείς σήμερα, αυτά τα λόγια που εμείς διαβάζουμε σήμερα, ήδη ο Ιησούς είχε ξοδέψει, είχε καταναλώσει τη ζωή του στο να δείχνει την αγάπη του Πατέρα. Να φαίνεται δηλαδή η αγάπη του Πατέρα μέσα από αυτόν. Γιατί? Γιατί την είχε αναγνωρίσει. Θέλω να διαβάσουμε ένα, μάλλον κάποια εδάφια που είναι γνώριμα σε εμάς, αλλά είναι πράγματα που πρέπει να μπουν μέσα μας, να καταλάβουμε τι είναι η αγάπη. Αμήν. Έχουμε το συνήθιο να λέμε «Μ' αγαπάς, δεν σ' αγαπάω» και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι είναι όμως η αγάπη? Λέει μέσα λόγος του Κυρίου ότι ο Θεός είναι αγάπη. Η ποιότητα του Θεού είναι αγάπη. Αμήν. Οι αρετές του Θεού είναι αγάπη. Και λέει στην Α Κορινθίους στο 13 και 4, η αγάπη μακροθυμεί. Είναι ο Θεός μακρόθυμος? Ο Θεός είναι μακρόθυμος. Πόσα του έχουμε κάνει και ο Κύριος τι μας κάνει? Μας αγαπάει. Αγαθοποιεί. Η αγάπη δεν φθονεί, δεν αυθαδιάζει, δεν επέρεται. Σκεφτείτε ο Κύριος που έχει όλο το δικαίωμα να επέρεται. Αμήν. Είναι ασύλληπτος. Δεν μπορεί καν το μυαλό μας να διανοηθεί τι είναι ο Κύριος, τι είναι ο Θεός. Είναι αδιανόητο για το μυαλό μας ο Κύριος. Ασύλληπτος. Στο σύμπαν μέσα δεν είμαστε ούτε μία σκόνη. Και παρόλα αυτά ο Κύριος αυτή τη σκόνη την επισκέπτεται, τη θυμάται και της δίνει αξία. Αμήν. Δεν επέρεται. Ό,τι κάνει ο Κύριος το κάνει με ένα γνώμονα, και αυτός ο γνώμονας είναι η αγάπη. Δεν ασχημονεί. Δεν ζητά τα δικά του ο Κύριος. Δεν παροξύνεται. Δεν διαλογίζεται το κακό. Δεν χαίρει εις την αδικία. Όταν βλέπει αδικία δεν χαίρεται ο Κύριος. Συχαίρει δε εις την αλήθεια. Πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Θα λέγαμε ότι ο Κύριος πάντα πιστεύει σε εμάς, αμήν. Πάντα πιστεύει ότι θα αλλάξουμε, πάντα πιστεύει ότι θα πάρουμε τα πάνω μας, πάντα πιστεύει ότι θα γίνουμε καλύτεροι. Και λέει η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Τα άλλα όμως, είτε προφητεία θέλουσε καταργηθεί, είτε γλώσσα θέλουσε παύση, είτε γνώση θέλει καταργηθεί. Και λέει, διότι κατά μέρος γινώσκομαι και κατά μέρος προφητεύομαι. Όταν όμως έρθει το τέλειο, ποιο είναι το τέλειο? Ποιο είναι το τέλειο? Η αγάπη. Όταν θα είμαστε μέσα στην παρουσία του, θα είμαστε μέσα στην αγάπη. Τότε λέει το κατά μέρος θα καταργηθεί όλα αυτά που μας πρόχνουνε, η προφητεία, οι γλώσσες, το Πνεύμα το Άγιο, όλα μας πρόχνουνε να γνωρίσουμε την αγάπη. Και όλα αυτά θα καταργηθούν. Και αυτό που ξεχωρίζει τώρα έναν άνθρωπο που είναι ολοκληρωμένος είναι ότι γνωρίζει την αγάπη του Πατέρα. Λέει, όταν ήμουν νήπιο, ως νήπιο ελάλουν. Όταν είσαι νήπιος τι λες? Α, δεν με αγαπάει. Εμένα μπαμπάς μου δεν με αγαπάει. Γιατί δεν μου πήρε το ίδιο δώρο που πήρε και στον αδερφό μου? Τα έχουμε ακούσει σαν γονείς. Σας έχω πει το παράδειγμα που κάποια στιγμή είχα πιάσει τα παιδιά μου και λέω θέλω να μου δείξετε ποιον αγαπάω περισσότερο. Ο ένας έδειξε τον άλλο. Κανένας δεν έδειχνε τον εαυτό του. Λέει, όταν όμως έρθει το τέλειο, λέει, και λέει, ως νήπιο Εφρώνου, ως νήπιο συλλογιζόμουνα, έχετε ακούσει, εμένα ο Θεός δεν με αγαπάει, δεν μου δίνει το πνεύμα του, εμένα δεν με αγαπάει ο Θεός. Γιατί, τι έχει ο άλλος που τον αγαπάει περισσότερο, είναι πιο όμορφος από σένα? Γιατί δεν σε αγαπάει? Απ' τη στιγμή που έδωσε το γιο του το μονογενή για να μην χαθείς. Όχι μόνο με αγαπάει, όχι μόνο σε αγαπάει, σε παρένθεση είσαι και αδυναμία του. Γιατί ό,τι είχε και δεν είχε τον μονογενή γιο του που τον αγαπούσε, τον έδωσε. Αμήν. Και έτσι πρέπει να νιώθουμε την αγάπη του Θεού για μας. Όταν έγινα, λέει, ανήρ, κατάργησα του νηπίου. Όταν λοιπόν γίνεται ένας άνθρωπος άνδρας, καταργεί τα του νηπίου. Να το πω διαφορετικά. Δεν με ενδιαφέρει προφητεία, δεν με ενδιαφέρει, ξέρω εγώ, οι οράσεις, δεν με ενδιαφέρουν οι θεραπείες, δεν με ενδιαφέρουν τίποτα. Με ενδιαφέρει η αγάπη του Κυρίου. Αμήν. Τα υπόλοιπα ενεργούνται μέσα από αυτό. Αυτό θέλω να καταλάβουμε σήμερα. Ότι η ενέργεια που ενεργεί τα πάντα είναι η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Η αγάπη του Θεού για μας. Λέει μέσα, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Στο κείμενο λέει, ούτως γάρ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Δηλαδή έτσι. Το ούτως σημαίνει κατά αυτόν τον τρόπο. Και το γάρ είναι ή αιτιολογικό ή επεξηγηματικό. Εξηγεί τον τρόπο που ο Θεός αγάπησε τον κόσμο. Δηλαδή ο Κύριος δίνει όχι την ποσότητα, αλλά το παράδειγμα μας δίνει με τον τρόπο που μπορούμε να κατανοήσουμε την αγάπη του, την πολύ αγάπη του. Και το παράδειγμα είναι συνέχεια μπροστά μας σταυρωμένο. Αμήν. Εάν χάσεις αυτή την εικόνα, χάνεσαι. Έπροστε λέει, διαγράφτηκε ο Κύριος λέει, σταυρωμένος. Αμήν. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη σε παρένθεση μανία στους χριστιανούς με τη σταύρωση. Γιατί? Γιατί εκεί εκφράζεται η αγάπη του Πατέρα. Αμήν. Και την απέδειξε μέσα από το γιο του. Ο τρόπος λοιπόν που ο Κύριος μας έδειξε την αγάπη του είναι ότι ό,τι πιο πολύτιμο, ό,τι πιο πολύτιμο είχε, το έδωσε για μένα. Προσωπικά για μένα. Αμήν. Και λέει τώρα, ώστε έδωκε τον Υιό αυτού τον μονογενή. Το ώστε εδώ δηλώνει το αποτέλεσμα της ενέργειας της αγάπης του Κυρίου. Το αποτέλεσμα της ενέργειας της αγάπης του Θεού ήταν, ή να το πω, η πράξη της αγάπης ήταν τι? Να δώσει το γιο του για να μην χαθεί κανένας από μας. Δεν μας ενδιαφέρει σήμερα το να μην απολεστεί και τον ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτό, γιατί θέλουμε κάτι περισσότερο. Αμήν. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο για τη σωτηρία μας. Δεχόμαστε το αίμα της θυσίας, δεχόμαστε αυτό το δώρο της αγάπης, αλλά προχωράμε. Λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους στο 11:33, ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού. Θέλουμε αυτό το πλούτο, να γνωρίζουμε αυτό το πλούτο, τη σοφία, της γνώσης του Θεού. Και λέει πόσο ανεξερεύνητες είναι οι κρίσεις αυτού και ανεξιχνίαστη η οδή αυτού. Το αν δεν καταλαβαίνουμε κάτι που μπορεί να συμβαίνει στη ζωή μας, δεν πάει να πει ότι ο Θεός δεν κινείται από αγάπη για να πράξει κάτι. Αμήν. Είναι ανεξιχνίαστες οι κρίσεις του. Δυστυχώς κάποιες από αυτές πρέπει να τις καταλάβουμε με πίστη και να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για ό,τι και αν συμβαίνει. Μπορεί να είναι κάτι σε παρένθεση άσχημο φαινομενικά στη ζωή μας, αλλά όταν θα πάμε στον ουρανό ο Κύριος θα μας δείξει ότι αυτό ήταν το καλύτερο που μπορούσε να γίνει μέσα στη ζωή μας. Αμήν. Γιατί? Γιατί τα κίνητρά του είναι αγάπη για μένα. Και λέει, ποιος σε γνώρισε? Διότι τι σε γνώρισε το νου του Κυρίου? Ή έγινε σύμβουλος αυτού? Μπορείς λοιπόν να το συμβουλέψεις τον Κύριο σε κάτι? Αλλά αυτό που πραγματικά πρέπει να καταλάβουμε από αυτό το εδάφιο είναι αυτό που λέει τώρα εδώ. Ή της έδωκε τι πρώτος εις αυτόν για να γίνει εις αυτόν ανταπόδοση. Μήπως το έδωσες του Κυρίου αγάπη εσύ πριν για να σου δώσει ο Κύριος ανταπόδοση? Τι λέτε? Δεν του δώσαμε αγάπη. Αμήν. Και ούτε έχουμε να του δώσουμε κάτι. Παρόλα αυτά ο Κύριος μας δίνει αγάπη. Δεν περιμένει να του δώσουμε για να μας ανταποδώσει. Αμήν. Δεν περιμένει. Έχει αγάπη μέσα το Κύριος άφθονη για να μας δώσει ή για να δώσει στους ανθρώπους ακόμα και αν το βρίζουν. Αμήν. Αυτός είναι ο Κύριος. Πάρα πολλές φορές σκέφτομαι και σίγουρα το έχουμε ζήσει όλοι μας, βλέπουμε κάποιον να βρίζει το Θεό, να λέει πράγματα και σκέφτεσαι αν ήμουν ο Θεός θα τον είχα τώρα κάνει. Ο Θεός δεν αλλοιώνεται, δεν αλλάζει η φύση του, ό,τι και αν γίνει. Και αυτό που νιώθει για αυτό το μικρό σκουλικάκι που τον βρίζει είναι αγάπη. Είναι αγάπη. Θέλει να το δει αυτό το κύτταρο, αυτό τον άνθρωπο να αλλάζει. Και βλέπουμε τώρα αυτή η έκφραση της αγάπης να εκφράζεται μέσα από ποιον? Από το γιο του. Αμήν. Η φανέρωση της αγάπης να είναι μέσα από το γιο του. Και δεν σταματάει εκεί πέρα βέβαια. Και αυτό είναι το ευχάριστο. Λέει στην προς Εβραίους το 10 κεφάλαιο και 5. Δια τούτο εισερχόμενος εις τον κόσμο λέγει, θυσία και προσφορά δεν ήθελεσες, αλλά ετοίμασες σε μένα σώμα. Εις ολοκαυτώματα και προσφορά περί αμαρτίας δεν ευαρεστήθης. Τότε είπα, ιδού έρχομαι. Στο κείμενο λέει ιδού οίκο, δηλαδή είμαι εδώ, έχω έρθει. Αλλά μπορεί να εννοείται και ιδού έρχομαι. Και λέει, εν τον τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένο περί εμού, δια να κάμω ο Θεέ το θέλημά σου. Βλέπετε τι λέει μέσα, πως ο Κύριος συνέλαβε την αγάπη του Θεού. Λέει, στον τόμο του βιβλίου. Αμήν. Στον τόμο του βιβλίου. Σήμερα αυτόν τον τόμο του βιβλίου τον έχουμε, δόξα τον Κύριο, στο κινητό μας. Έχουμε τους τόμους του βιβλίου. Και αυτοί οι τόμοι γράφανε για τον Ιησού Χριστό. Γράφανε ότι αυτός ο άνθρωπος θα γίνει η έκφραση της αγάπης του Πατέρα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι ο Θεός κάποια στιγμή ήθελε να παντρέψει την γυναίκα του, την κόρη του. Έφτιαξε τον Αδάμ και μέσα από τον Αδάμ έφτιαξε την Εύα. Τι ήταν η Εύα? Σάρκα από τη σάρκα του και οστό από τα οστά του. Ένα πράγμα ήταν. Ο Αδάμ αναγνώριζε ότι μέσα από αυτόν ελήφθηκε και την ονόμασε Ανδρής, γιατί μέσα από μένα βγήκε, μέσα από μένα ελήφθηκε. Προφανώς ο Αδάμ ήταν ο ομορφότερος άντρας που μπορεί να πάτησε σε αυτό τον πλανήτη, γιατί ήταν φτιαγμένος με τα ίδια χέρια του Κυρίου, αλλά η Εύα δεν πήγαινε πίσω, ήταν φτιαγμένη με τα χέρια του Κυρίου. Ό,τι πιο όμορφο είχε ο Κύριος να δώσει στον Αδάμ, το έδωσε. Αμήν. Παρόλα αυτά, πώς συμπεριφέρθηκε ο Αδάμ στη θυγατέρα του Κυρίου που του έδωσε, στο δώρο του Κυρίου που του έδωσε. Πώς συμπεριφέρθηκε? Η γυναίκα αυτή που μου έδωσες. Αυτή η γυναίκα που μου έδωσες, αυτή φταίει. Σαν να του έλεγε εκείνη την ώρα, τι του έλεγε του Θεού? Κάτι καλύτερο δεν είχες?

Είμαστε σε ένα σώμα. Με τον ίδιο τρόπο που ο Αδάμ σκεφτόταν για την Εύα, με τον ίδιο τρόπο σκεφτόταν ο Ιησούς για την Εκκλησία. Ο Κύριος λέει ότι είναι κεφαλή και εμείς είμαστε το σώμα Του. Άρα ο Κύριος μας βλέπει ότι είμαστε σάρκα από τη σάρκα Του και οστό από τα οστά Του. Βλέπουμε στο άσμα σμάτων πώς την αποκαλεί την νύμφη Του. Αδερφή μου, νιώθει ένα μαζί. Και γι' αυτό λέει, ετοίμασες εις εμένα σώμα. Και λέει, στον τόμο λοιπόν του βιβλίου είναι γραμμένο περί μου, δια να κάμω ο Θεέ το θέλημά σου. Ποιο είναι λοιπόν το θέλημα του Θεού? Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Να περιθάψει την νύφη Του. Αμήν. Αυτό είναι. Ήρθε ο Κύριος και ενώ η νύφη Του ήταν μέσα στην αμαρτία, τι έλεγε? Εγώ δεν ήρθα για να κρίνω, ήρθα για να σώσω. Αμήν. Υπάρχει ο νόμος, κρίνει, είναι εκεί πέρα γραμμένος. Αλλά η δικιά μου δουλειά είναι τι να κάνω? Να σκεπάσω. Βλέπετε το πώς εκφραζότανε συνέχεια η καρδιά του Θεού μέσα από τον Ιησού Χριστό. Όταν ανέβηκε στην Ιερουσαλήμ και την είδε την Ιερουσαλήμ και ήξερε ότι μετά από αυτόν θα αρκόταν ο Τίτος, δεν θα άφηνε πέτρα για πέτρα. Όλοι οι Ισραηλίτες θα φεύγαν από τον τόπο τους, για 2.000 χρόνια θα φεύγαν. Λέει, δάκρυσε ο Ιησούς. Και λέει, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτες, πόσες φορές θέλησα να σας σκεπάσω. Τι ήθελε να κάνει ο Θεός? Να σκεπάσει με τις πτέρυγες Του. Και εσείς, λέει, δεν θελήσατε. Δηλαδή, πόσες φορές θέλω να κατανοήσουμε, αδερφοί, μέσα στη ζωή μας, ο Θεός θέλει να μας σκεπάσει μέσα στην αγάπη Του και εμείς πολλές φορές τι κάνουμε? Αντιδράμε. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, αδερφοί, την αγάπη Του. Σε παρένθεση, είναι ακατανόητη τόσο μεγάλη αγάπη. Ο μόνος που μπόρεσε να κατανοήσει όλη αυτή τη μεγάλη αγάπη ήταν ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και έγινε η έκφραση της αγάπης του Πατέρα. Γι' αυτό και μπόρεσε να γίνει η έκφραση της αγάπης του Πατέρα. Λέει στο κατά Ιωάννη, στο 3:35, πάλι εκεί πέρα πάμε, ο Πατήρ αγαπά τον Υιό και πάντα έδωκε εις την χείρα Αυτού. Βλέπετε τώρα, εδώ μας δείχνει ότι ο Πατέρας τελικά αυτό τον Αδάμ, τον έσχατο, τι κάνει? Τον αγαπάει. Και του έδωσε, λέει, την εξουσία. Τα πάντα του τα έδωσε. Γιατί του τα έδωσε τα πάντα? Γιατί νομίζετε ο Κύριος του έδωσε του Ιησού θεραπείες, του έδωσε προφητείες, του έδωσε λόγο γνώσης, λόγο σοφίας? Δεν υπήρχε ούτε ένα χάρισμα, ούτε ένα όπλο που ο Ιησούς να μην το έχει. Τα πάντα. Ό,τι ήθελε έκανε. Γιατί του τα έδωσε? Γιατί ο Θεός τον αγαπούσε τον Ιησού Χριστό περισσότερο, σε παρένθεση, από μας, ώστε να τα δώσει όλα? Γιατί ο Ιησούς κατάλαβε την αγάπη του Πατέρα και κατάλαβε την αγάπη του Πατέρα για την Εκκλησία Του και μπορούσε τώρα ο Ιησούς να εκφράσει, να γίνει εκφραστής αυτής της αγάπης στην Εκκλησία, στην νύφη Του, με όλα αυτά τα χαρίσματα που Του έδωσε ο Πατέρας. Ζητάμε χαρίσματα και πρέπει μέσα μας να αναθεωρήσουμε γιατί τα θέλουμε. Αμήν. Γιατί ο Θεός θέλει να μας τα δώσει. Θέλει. Λέει στο κατά Ματθαίο, εκεί που

0: Φέραν το παραλυτικό και ο Κύριος το θεράπευσε. Στο 9 και 8 λέει: «Οι δόντες δε οι όχλοι θαύμασαν και δόξασαν το Θεό, ως της έδωκε ταύτην εξουσία εις τους ανθρώπους». Ήταν ένα παραλυτικό να σηκώνεται από το κρεβάτι του και θαύμασαν, λέει, και δόξασαν ποιον? Τον Πατέρα. Γιατί? Γιατί ο Πατέρας έχει αυτή την αγάπη. Αμήν. Αλλά βλέπουμε ότι τώρα δοξάσαν τον Θεό, για αυτή την εξουσία την έδωσε σε ανθρώπους. Την έδωσε σε ανθρώπους.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο κατά Ιωάννη λέει, στο 10 και 14, «Εγώ είμαι ο ποιμένας. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Και γνωρίζω τα αιμά και γνωρίζομαι υπό τον αιμόν. Καθώς με γνωρίζει ο πατήρ, και εγώ γνωρίζω τον πατέρα». Τέλεια σύνδεση, ε? «Καθώς με γνωρίζει ο πατέρας, και εγώ γνωρίζω τον πατέρα». Γι' αυτό ο Κύριος τον έκανε και ποιμένα. Βλέπετε, όταν ο Ιησούς ήθελε να δώσει ποιμαντική διακονία στον Πέτρο, τι του είπε? Τι του είπε? «Πέτρο, έχεις πίστη? Μπορείς να μετακινήσεις όρη, να μετακινήσεις βουνά?» Τι του είπε? «Πέτρο, μ' αγαπάς?» Αυτό το ρώτησε. «Πέτρο, μ' αγαπάς?» «Σ' αγαπάω, Κύριε». «Μ' αγαπάς?» «Σ' αγαπάω, Κύριε». «Μ' αγαπάς?» «Κύριε, εσύ γνωρίζεις την καρδιά μου. Βόσκε τα πρόβατά μου». Αμήν. Βλέπετε ότι αυτό που ήθελε να δει, σε παρένθεση, γιατί ο Ιησούς και να μην το ρωτούσε, αυτό βλέπε. Αμήν. Μάλλον ήθελε να το δούμε εμείς. Ήθελε να δει το πόσο ο Πέτρος αγαπούσε τον Ιησού Χριστό. Και βλέπετε, η αγάπη μας για τον Θεό εκφράζεται μέσα στο λαό του. Γι' αυτό μπορεί να ποιμάνει κιόλας. Και σε παρένθεση, δεν μιλάμε μόνο για ποίμανση, μιλάμε για ευαγγελισμό, μιλάμε για τα πάντα. Θα το πούμε λίγο παρακάτω. Λέει, «Καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα, και τη ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων». Βλέπετε γιατί το γνωρίζει ο πατέρας? Γιατί λέει, τη ψυχή μου, τη ζωή μου δηλαδή, τη βάζω για τα πρόβατά μου. Και άλλα πρόβατα έχω, μιλάει για όλους εμάς τους εθνικούς, τα οποία δεν είναι εκ της αυλής αυτής. Και εκείνα πρέπει να συνάξω, και θέλω σε ακούσει τη φωνή μου, και θέλει γίνει μία ποίμνη και ένας ποιμένας. Ακούσαμε τη φωνή του. Αμήν. Και είμαστε εδώ. Τώρα προσευχόμαστε να εκπληρωθεί και αυτό. Να γίνει μία ποίμνη και να είναι ένας ποιμένας. Να ενώσει τα έθνη όλα, να ενώσει τους Ιουδαίους αυτή την πίστη για να είναι ένας ποιμένας. Αμήν. Και λέει τώρα, «Δια τούτο ο πατήρ με αγαπάει». Καλός γαμπρός αυτός. Κάνει για την νύφη. Γιατί? Γιατί την αγαπάει την νύφη μέχρι θανάτου. Σκεπάζει την νύφη μέχρι θανάτου. Όταν θα πάει ο Θεός και θα του πει, ξέρεις κάτι, κοίτα εδώ η νύφη, κοίτα τι κάνει, τι λέει ο Κύριος? Άσ' την αυτή. Εμένα. Εγώ. Όταν το σταυρώσαν τον Κύριο πάνω στο σταυρό, τι είπε? «Κύριε, συγχώρεσέ τους. Δεν ξέρουνε τι ποιούν. Συγχώρεσέ τους». Έκφρασε πάλι την αγάπη του ακόμα και για αυτούς που τον μαστιγώσανε, τον φτύσανε, τον ξεφτυλίσανε. Μπορούμε να την καταλάβουμε αυτή την αγάπη? Μπορούμε να φτάσουμε εκεί? Μπορούμε να γίνουμε εκφραστές της αγάπης του Πατέρα μέσα στην δική μας γενιά? Και λέει, «Γι' αυτό ο Πατέρας με αγαπάει, διότι εγώ βάλω τη ψυχή μου για να λάβω αυτήν πάλι». Εγώ τη βάζω. Δεν μου ζητάει κάτι ο Θεός με το ζόρι. Εγώ έχω καταλάβει την αγάπη του Θεού και ανταποκρίνομαι σε αυτή την αγάπη. Και λέει, ουδείς αφαίρει αυτήν από μένα. Έχω το δικαίωμα να κάνω στη ζωή μου ό,τι θέλω. Λέει στον Πέτρο, όσο ήσουν νέος, έζωνες τον εαυτό σου και έκανες ό,τι ήθελες. όταν ζούμε μέσα στην ηπιότητά μας, την πνευματική, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά βλέπουμε ότι οδηγούμαστε σε αδιέξοδα. Και δυστυχώς η κοινωνία μας σήμερα και λέει ουδείς αφαιρεί αυτήν απ' εμού, αλλά εγώ βάζω αυτήν από εμαυτού. Εξουσία έχω να βάλω αυτήν και εξουσία έχω πάλι να λάβω αυτήν. Αμήν. Έχω εξουσία. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω με τη ζωή μου. Αλλά έχω επιλέξει να κάνω αυτό που μου έδωκε να κάνω ποιος. Ο πατέρας. Γι' αυτό λέει ταύτη την εντολή έλαβα παρά του πατρός μου. Ποια είναι η εντολή? Εάν κάνεις το έργο μου, κάνω το από αγάπη για μένα και αγάπη για το λαό μου. Το έκανε ο Κύριος. Το έκανε. Τώρα όμως είναι και η σειρά μας. Αμήν. Λέει λοιπόν ο Ιωάννης στην Α Ιωάννου στο 3:1, ιδέτε οποία αγάπη έδωκε σε εμάς ο Πατέρας. Τι μας λέει τώρα εδώ? Μπορείς να αναγνωρίσεις την αγάπη που έχει δώσει ο Πατέρας σε σένα? Ώστε λέει να ονομαστούμε τέκνα Θεού. Αμήν. Τέκνα Θεού. Δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει μας, διότι δεν εγνώρισε Αυτόν. Ο κόσμος δεν γνωρίζει. Παρόλα αυτά η κοινωνία μας βρίσκεται σε μία αποσύνθεση. Οι άνθρωποι χάνονται. Και όταν μιλάς για τον Χριστό είσαι λίγο τι? Εκτός εαυτού. Ο κόσμος δεν μας γνωρίζει. Γιατί δεν μας γνωρίζει? Γιατί δεν μπορεί να γνωρίσει την αγάπη του Πατέρα. Αμήν. Δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος πόσο πολύ τον αγαπάει ο Θεός. Και όταν αρχίζεις να αλλάζεις, να ζεις τη ζωή του Κυρίου και να εκφράζεις την αγάπη του Θεού, τότε δεν μπορεί να σε γνωρίσει ο κόσμος. Δεν μπορεί να σε καταλάβει. Παρόλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να καταλάβουν. Λέει, τον Θεό λέει, ουδείς είδε πόποτε. Εάν αγαπάμε αλλήλους, ο Θεός μένει εν ημίν. Και η αγάπη αυτού είναι τελειωμένη μέσα μας. Βλέπετε τώρα σε τι μας βάζει ο Κύριος. Λέει, εάν αγαπάμε αλλήλους, εάν αγαπάμε τους άλλους, η αγάπη του Θεού είναι τελειωμένη μέσα μας. Αυτή η αγάπη που διαχέεται, θα λέγαμε, τόσο απλόχερα στο σύμπαν, σε όλο τον κόσμο, σε όλους μας, αυτή η αγάπη αρχίζει και κατοικεί μέσα μας. Και φαίνεται, την καταλαβαίνουμε, την κατανοούμε, θα το δούμε και λίγο παρακάτω αυτό, όταν αρχίζουμε και αγαπάμε τους ανθρώπους, όταν αγαπάμε αλλήλους. Τότε αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός είναι μέσα μας. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Όταν θέλω να ευαγγελίσω, πρέπει να φανεί η αγάπη του Κυρίου από μέσα μου. Αμήν. Να το κάνω από αγάπη. Δεν έχω κανένα χρέος να πάω να ευαγγελίσω ούτως ώστε να αυξηθεί ο αριθμός της εκκλησίας. Όχι, είναι ο πόθος να σωθεί ο άνθρωπος, να βγει από την αμαρτία και να έρθει στο Χριστό. Αμήν. Δεν μας ενδιαφέρει τι χειρόβολα θα δούμε εδώ. Μας ενδιαφέρει τι χειρόβολα θα δούμε στον ουρανό. Αμήν. Οπότε πρέπει να φαίνεται καθημερινά η αγάπη του Κύριου από μέσα μας. Θέλουμε να γίνει κάποια στιγμή θεραπεία. Προσευχόμαστε σε έναν άνθρωπο για να γίνει θεραπεία. Ποιος είναι ο λόγος? Να δοξάσουμε το όνομα του Κυρίου. Περιμένει ο Θεός να δοξάσω το όνομά του εγώ? Δεν έχει ανάγκη. Οι ουρανοί λέει διηγούνται τα μεγαλεία του. Αμήν. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός να το δοξάζει κανένας άνθρωπος. Εάν θέλουμε σε παρένθεση να δοξάσουμε το Θεό, πρέπει να δοξάσουμε την αγάπη Του. Αμήν. Να εκφράσουμε την αγάπη Του, να γίνουμε εκφραστές αυτής της αγάπης. Ο άγγελος στρατοπεδεύει κύκλο το φοβουμένο του Θεό και εκεί είδε ένα στρατόπεδο, είχε στρατοπεδεύσει ένας άγγελος του Κυρίου που με προσευχή, που με ύμνους, που με λατρεία, και να γίνουμε άγγελοι της αγάπης του Κυρίου. Αμήν. Μην περιμένεις να δεις έναν άγγελο που να προστατεύει κάποιον άλλο, σε παρένθεση τον αδερφό σου. Γίνε άγγελος εσύ για αυτόν. Αμήν. Έκφρασε την αγάπη του Κυρίου με προσευχή. Κάλυψε τον αδερφό σου με ύμνους, με λατρεία στον Κύριο. Όταν λοιπόν αγαπάμε αλλήλους, μας λέει μέσα, από αυτό γνωρίζουμε ότι εν αυτό μένουμε. Εν αυτό μένουμε. Και ούτως εν ημίν. Δηλαδή, πώς γνώριζε ο Ιησούς ότι ο Πατέρας έμενε μέσα Του? Σου δίνει ο Κύριος κάτι για να καταλάβεις ότι ο Θεός μένει μέσα σου. Δεν είναι κάτι σε παρένθεση σούπερ πνευματικό να κοιτάξω μέσα μου και να βγει φως της παρουσίας του Κυρίου. Ο Ιωάννης τι λέει? Από αυτό το γνωρίζω. Έχει λοιπόν ένα σε παρένθεση σημείο. Ναι, λέμε ότι πάρα πολλές φορές ένα σημείο που κατοικεί ο Κύριος μέσα μας είναι οι γλώσσες. Λέει όμως μέσα ο λόγος του Κυρίου, εάν λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, αγάπη δε μη έχω, τι είμαι? Τι είμαι? Κύμβαλο. Παλαλάζει. Γλώσσες. Και όταν χρειαστεί ο άλλος την ανάγκη, τη βοήθεια, δεν είμαστε εκεί. Μα πώς εκφράζεται η αγάπη του Κυρίου? Με τις γλώσσες. Βλέπουμε αδερφοί πως μας βάζει ο Κύριος να καταλάβουμε ότι ο Θεός μένει μέσα μας όταν τελειοποιεί την αγάπη Του μέσα μας. Γι' αυτό λέει εκ τούτου γνωρίζομαι ότι εν αυτό μένομαι και αυτός εν ημίν, διότι εκ του πνεύματος αυτού έδωκε σε μας. Τι είναι το πνεύμα Του? Αγάπη. Όποιος προσκολάται, λέει, με τον Θεό, με τον Κύριο, τι γίνεται? Τι γίνεται? Ένα πνεύμα. Εάν λοιπόν ο Θεός είναι αγάπη και εμείς είμαστε σε παρένθεση σάρκα από τη σάρκα Του και οστό εκ των οστέων Του, τι θα είμαστε? Αγάπη. Εάν ο Ιησούς εκφράστηκε με αγάπη και εμείς είμαστε το σώμα Του και αυτός είναι το κεφάλι, πώς θα εκφραστούμε? Με αγάπη. Με αγάπη. Δεν υπάρχει λοιπόν κάτι άλλο, αδερφοί. Οπότε βλέπεις κάποια στιγμή πλέον ότι φτάνει ο γάμος στις υποσχέσεις. Για να ξαναγυρίσουμε λίγο στο γάμο. Θα σ' αγαπάω πάντα. Μεγάλη κουβέντα, ε. Γιατί η αγάπη περνάει από μέσα, από δοκιμασίες, από προβλήματα, από δυσκολίες. Και μέσα στο σώμα αυτό περνάμε. Αμήν. Περνάμε από κύματα και ο Κύριος θέλει να δοκιμάζεται η αγάπη μας, και ξέρουμε ότι η αγάπη μας είναι ελλιπής, όπως και όταν κάποιος ερωτεύεται κάποια γυναίκα και θέλει να την παντρευτεί και της λέει «Σ' αγαπάω». Τι αγαπάς? Ακόμα δεν την γνώρισες. Στον γάμο γνωρίζονται. Αμήν. Όταν υπάρχει τριβή, τότε γνωρίζεται ο ένας μαζί με τον άλλο. Και τότε είναι που εκφράζεται η αγάπη σου στον άλλο. Τότε είναι που δοκιμάζεται και τότε είναι που η αγάπη αυξάνει. Οπότε όταν λέμε αγαπάμε, είναι σαν να ξεκινάμε ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι που δεν πρέπει να αυθαδιάζουμε, πρέπει να μακροθυμούμε, πρέπει να μην ζητάμε τα δικά μας. Πρέπει. Γι' αυτό και ο Κύριος βάζει ένα παράδειγμα στο γάμο και λέει ότι οι άντρες χρωστάνε να αγαπάνε τις γυναίκες τους καθώς ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Άρα ο παμπάς είναι ήσυχος όταν υπάρχει ένας άνθρωπος που θα εκφράσει την αγάπη του στην Εκκλησία του. Αμήν. Και μέσα στο γάμο, για να γυρίσουμε λίγο στο γάμο, η Εκκλησία του άντρα είναι η γυναίκα του. Αμήν. Και εκεί είναι που πρέπει να εκφράζει την αγάπη μέχρι πού? Μέχρι θανάτου. Όταν είσαι λοιπόν όμως υπηρέτης του Θεού και θέλεις να τον υπηρετήσεις μέσα στο σώμα του ή έξω, τότε καταλαβαίνεις ότι είσαι υπηρέτης της νύμφης του Κυρίου. Αμήν. Και πρέπει να εκφράζεις την αγάπη του νυμφίου. Το κατανοούμε αυτό, αδερφοί? Ο Κύριος λοιπόν περιμένει να μείνουμε μέσα στην αγάπη του. Πρώτα απ' όλα θα κάνω μια ερώτηση πριν φύγουμε. Αναγνωρίζεις ότι ο Πατέρας σε αγαπάει? Το αναγνωρίζεις? Ότι ο Θεός θέλει το καλύτερο για σένα? Έχει το καλύτερο για σένα. Όταν αγαπάς τον Θεό, ο γάμος θα σταθεί. Έχει γερά θεμέλια. Και όταν κάποιος αγαπάει τον Θεό, θα φτάσει και θα γίνει η νύμφη του. Αμήν. Γι' αυτό ο Κύριος μας βάζει τον αραβόνα του πνεύματος που έχει να κάνει με τις γλώσσες. Είναι ο αραβόνας. Αμήν. Τον αγαπάμε τον Κύριο, αδερφοί? Αναγνωρίζουμε την αγάπη του Πατέρα μέσα στη ζωή μας, μέσα στις δυσκολίες μας? Όταν περνάμε δυσκολίες, όταν νομίζουμε ότι δεν μας ακούει, ότι δεν μας δίνει αυτό που θέλουμε, αναγνωρίζουμε ότι ο Πατέρας μας αγαπάει? Θα σηκωθούμε να προσευχηθούμε. Αμήν. Δεν θα μας δώσει ο Κύριος τα χαρίσματα για να δείξουμε ποιοι είμαστε και τι είμαστε. Όταν ο Κύριος μας δίνει χαρίσματα, μας τα δίνει για έναν και μοναδικό λόγο, για να εκφράσουμε την αγάπη του στους ανθρώπους. Αμήν. Και θέλω τα κίνητρά μας να είναι καθαρά μπροστά στον Κύριο, γιατί είναι μια περίοδος που θα αρχίσουμε και έχουμε αρχίσει ήδη να ζητάμε τα χαρίσματά του, και ξέρω ότι ο Κύριος μας δίνει με αυτά. Αμήν. Και τα έχουμε ανάγκη αυτά. Αμήν. Πατέρα Άγιε, ξέρουμε ότι αν και έχουμε κήρυξει, Κύριε, πολλές φορές για την αγάπη σου, Κύριε, ακόμα δεν την έχουμε κατανοήσει, Κύριε, πλήρως, Πατεράγε. Ανάλογα με το πόσο κατανοούμε, Κύριε, τόσο δυνόμαστε, Κύριε, σε σένα, Πατεράγε. Και ξέρουμε ότι είμαστε ελλιπείς, Πατεράγε. Εσύ έχεις πει ότι όποιον έχει συγχωρέσει πολύ ο Πατέρας, αυτός δίνει αγάπη στον Πατέρα. Και εμείς ακόμα δεν έχουμε καταλάβει, Κύριε, το πόσο μας συγχωρείς καθημερινά, Κύριε, μέσα στη ζωή μας. Παραβλέπεις πράγματα, μακροθυμείς, Κύριε, για μας, ώστε να κατανοήσουμε, Κύριε, την τέλεια αγάπη σου που έχεις για τον κάθε ένα μας ξεχωριστά, Πατεράγε. Θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτή την αγάπη, Κύριε, που έχεις στην Εκκλησία σου, Πατεράγε. Θέλω να σε ευχαριστήσω, Πατεράγε, γιατί ξέρω ότι θέλεις να τη γεμίσεις με στολίδια την νύμφη σου, Πατεράγε. Θέλω να σε ευχαριστήσω, Κύριε, γιατί η αγάπη σου την οδηγεί, Κύριε, σε αυτό το λαμπρό λευκό φόρεμα, Πατεράγε, που θα την καταστήσει μπροστά στο Θεό άμμομη, χωρίς κοιλίδα, χωρίς ρητίδα. Και θέλουμε να σου εκφράσουμε, Κύριε, την αγάπη μας για αυτό το έργο που κάνεις, Κύριε, μέσα μας, Κύριε, καθημερινά, Κύριε. Και να ζητήσουμε ο ζήλος σου, Κύριε, να μην σταματήσει, Κύριε, να εργάζεται, Κύριε, την αγάπη τη δική σου, Κύριε, μέσα μας, Κύριε, μέχρι, Κύριε, να σπάσει, Κύριε, κάθε σκληρότητα στη δική μας καρδιά, Πατεράγε. Να μας διδάξεις, Κύριε, να αγαπάμε, Κύριε, με τον τρόπο που εσύ αγαπάς, Πατεράγε. Στο όνομά σου το Άγιο το ζητάμε, Κύριε. Έλα και συγχώρεσέ μας, Κύριε, αυτή την ώρα για κάθε σκληροκαρδία μας, Κύριε. Για κάθε λόγο σαπρό, Κύριε, που έχουμε πει, Κύριε, που έχει βγει, Κύριε, από το στόμα μας και έχουμε πληγώσει, Κύριε, την αγάπη σου, Κύριε Ιησού Χριστέ. Αν και ξέρουμε ότι εσύ δεν πληγώνεσαι, Κύριε. Δέξω όμως, Κύριε, την συγγνώμη μας, Κύριε, αυτή την ώρα, Κύριε. Στο όνομά σου το ζητάμε, Κύριε. Σε ευχαριστώ, Κύριε, σε ευχαριστώ, Ιησού μου, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο του. Το λέω συνέχεια. Γιατί όταν λέει ο Δαβίδης στους ψαλμούς ότι ο Θεός ύψωσε το λόγο του πάνω από τη φήμη του, πάνω από το όνομά του. Γιατί ό,τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται ο άνθρωπος, αδερφοί, είναι δοσμένο μέσα στη γραφή. Και σας έχω πει πολλές φορές ότι όλες οι απαντήσεις για τη ζωή μας είναι εδώ μέσα γραμμένες. Ό,τι είναι αυτό που χρειάζεσαι. Γι' αυτό ο Παύλος λέει ότι όλος ο λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος. Δεν ξεχωρίζεται κάτι. Δεν ξεχωρίζεται κάτι. Υπάρχει αντίληψη μέσα στον κόσμο ότι τώρα η Παλαιά Διαθήκη αυτή είναι η ιστορία των Εβραίων. Και υπάρχουν και χριστιανοί οι οποίοι δεν αγγίζουν την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά επειδή θέλω να θα ξεκινήσουμε σήμερα αυτό το μήνυμα, το οποίο θα έλεγα ότι ο Κύριος θέλει να ζωγραφίσει μπροστά μας μια προφητική εικόνα. Σας έχω πει πολλές φορές ότι όταν ο Θεός ήθελε να δώσει προφητείες για ισχυρά γεγονότα ή μακρινές προφητείες, έβαζε και ενδιάμεσες εκπληρώσεις. Και με τον ίδιο τρόπο ο Κύριος, θέλοντας να μας δείξει πράγματα μέσα από το Λόγο Του, τα οποία είναι να γίνουν στις μέρες μας, έβαλε άλλους ανθρώπους να τα ζήσουν. Και θέλω να διαβάσω λίγο για να καταλάβουμε τη δύναμη του Λόγου από την αρχή μέχρι το τέλος. Ξεκινήσουμε από την Α Κορινθίους στο 10ο κεφάλαιο, από το πρώτο εδάφιο. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, «Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί, ότι οι πατέρες ημών ήσαν πάντες υπό την εφέλη και πάντες δια της θαλάσσης διήλθον». Σε ποιους αναφέρεται, για ποιους μιλάει ο Παύλος? Μιλάει για το λαό Ισραήλ που βγήκαν από την Αίγυπτο και μιλάει στους αδελφούς για να μην αγνοούν όλο αυτό το γεγονός το οποίο συνέβη τότε. Πάντες, λέει, υπό την εφένη και πάντες δια της θαλάσσης διήλθον και πάντες εις το Μωυσή ευαπτίστησαν εν την εφέλη και εν τη θαλάσση. Σε ποια γεγονότα, με ποιο γεγονός παραλληλίζει αυτό το οποίο έζησε ο λαός Ισραήλ για μας σήμερα? Το βάπτισμα. Με το βάπτισμα. Και πάντες την αυτή πνευματική βρώση έφαγαν. Τι έφαγαν, λέει? Πνευματικό φαγητό. Και πάντες το αυτό πνευματικό ποτό έπινον, διότι έπινον από πνευματικής πέτρας ακολουθούσεις, η δε πέτρα είτε ο Χριστός. Αλλά δεν ευηρεστήθη ο Θεός στους πλειοτέρους εξ αυτών, διότι κατεστρώθησαν εν τη ερήμο. Ταύτα δε έγιναν παραδείγματα ημών, για να μην είμαστε εμείς επιθυμητέ κακών, καθώς και εκείνοι επιθύμησαν. Δηλαδή, φέρνει μπροστά στους Κορίνθιους όλη την ιστορία εν ολίγης του λαού Ισραήλ για να τους παραδειγματίσει. Και λέει στο 7, «Μη δε γίνεστε ειδωλολάτρε, καθώς την έσαι εξ αυτών, όσοι είναι γεγραμμένων, εκάθισε ο λαός για να φάει και να πει και σηκώθησαν να παίζωσι». Βλέπετε, σου λέει, πρόσεξε μην τυχόν και πέσεις στο παράδειγμα της ειδωλολατρίας όπως έπεσαν αυτοί. «Μη δε εσπορνεύομαι, καθώς την έσαι αυτών επόρνευσαν και έπεσαν εν μία ημέρα 23.000. Μη δε ασπειράζουμε το Χριστό, καθώς και την έσαι αυτών επήρασαν και απολέστησαν υπό τον όφεων. Μη δε γογγίζεται, καθώς και την έσαι αυτών εγόγγισαν και απολέστησαν υπό το εξολοθρευτού». Βλέπετε, συνέχεια παραλληλίζει τη ζωή μας με τη ζωή του Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη. Και τους λέει στο 11, «Ταύτα δε πάντα εγίνοντο εις εκείνους παραδείγματα και εγγράφτηκαν προς νουθεσία μας, εις τους οποίους τα τέλη των αιώνων έφτασαν». Να το δούμε λίγο, να δείτε, κοιτάξτε τι λέει στο αρχαίο. Το 11 λέει, «Ταύτα δε τυπικό συνέβαινε εκείνης». Ξέρετε τι σημαίνει τυπικό συνέβαινε εκείνης? Μέσα στο Λόγο του Θεού έχουμε πολλούς τύπους. Είναι ο τύπος και υπάρχει και το αντίτυπο, η ουσία. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία έζησαν αυτοί μέσα στη ζωή τους ήταν, ζούσαν τύπους. Τον οποίον το αντίτυπο πότε είναι? Τώρα. Τώρα είμαστε εμείς εδώ να ζήσουμε το αντίτυπο όλων αυτών των πραγμάτων τα οποία έζησαν εκείνοι. Γιατί τα γεγονότα είναι παράλληλα, δεν αλλάζουν τα γεγονότα. Δεν αλλάζουν οι άνθρωποι. Και μας έδωσε εδώ στο προνόμιο αυτό να μπορούμε να δούμε όλη την ιστορία. Την οποία μπορεί να περάσει και ο κάθε άνθρωπος του Θεού. Ο κάθε ένας. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να γνωρίζουμε το λόγο. Τυπικός. Σκεφτείτε λίγο. Ζούσαν δηλαδή αυτοί τη ζωή τους μέσα σε σκιές και σε τύπους, ώστε να δούμε εμείς οι οποίοι ήρθαμε στο τέλος των ημερών για να ζήσουμε το αντίτυπο. Αυτό τελικά από ο Θεός ήθελε εξ αρχής να γίνει. Εμείς σήμερα καλούμαστε να μάθουμε από όλα αυτά. Και ο Κύριος μας λέει να μην κάνουμε τα ίδια λάθη τα οποία θα μας φέρουν στα ίδια αποτελέσματα. Ή να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε για να έχουμε την αντίστοιχη δόξα. Διαβάζω λίγο από τον Ιούδα, από το 4ο εδάφιο. Λέει επίσης ο Ιούδας. Διότι σε χώρισαν λαθρέως τινές άνθρωποι, ή την εσύ σαν παλαιόθεν προγεγραμμένη στάφτη την καταδίκη. Ασεβείς, μεταστρέφονται στη χάρη του Θεού ημών εις ασέλγεια και αρνούμενοι το μόνο δεσπότη και Κύριε ημών Ιησού Χριστό. Θέλω να σας υπενθυμίσω, λέει ο Ιούδας, αν και εσείς εγνωρίσατε ήδη τούτο, ότι ο Κύριος αφού έσωσε το λαό εκ γης Αιγύπτου, απόλυσεν ύστερα τους μη πιστεύσαντες. Πού τους στρέφει πάλι ο Ιούδας? Αν διαβάσουμε τη γραφή, ο Κύριος χρησιμοποιούσε γεγονότα του παρελθόντος για να μιλήσει προφητικά για το μέλλον. Και αυτό κάνει εδώ. Τους μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι τώρα είναι, οι οποίοι έχουν εισχωρήσει λαθρέως μέσα στην Εκκλησία και τους φέρνει πίσω σε ενθύμηση στο λαό Ισραήλ, ο οποίος ο Κύριος ναι μεν τους έβγαλε από την Αίγυπτο, αλλά τελικά πολλοί εξαιτίας της απιστίας απολέστησαν. Και αγγέλους που δεν φύλαξαν την αξία τους, κατέληπαν το ίδιο κατηγητήριο, τους φύλαξε με παντοδυνά δεσμά και λέει στο 7, καθώς τα Σόδωμα και τα Γόμορα και υπέρυξ αυτών πόλης εις την πορνεία παραδοθήσε κατά τον νόμιο με τούτους τρόπων και ακολουθούσε ο πίσω άλλης αρκός, πρόκειται παράδειγμα τιμωρούμενε με το αιώνιο πυρ. Και λέει στο 8, ομοίως και ούτη. Βλέπετε, χρησιμοποιεί την ιστορία του Ισραήλ, όλα αυτά που ζούσε ο Ισραήλ, για να μιλήσει για ανθρώπους οι οποίοι είναι τώρα. Και λέει στο 11, λίγο πιο κάτω, ο Ιούδας, ουέις αυτούς, διότι περιεπάτησαν στην οδόν του Κάιν. Πού μας τρέφει? Στη γένεση. Στη γένεση, στην αρχή τελείως. Μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι τώρα ζουνε και περπάτησαν, λέει, στο δρόμο του Κάιν. Πείτε μου, εάν δεν ξέρεις την ιστορία του Κάιν, μπορείς να καταλάβεις τι λέει εδώ πέρα λόγος Θεού? Εάν δεν ξέρεις τι έκανε ο Κάιν, ποιο ήταν το αμάρτημα του Κάιν. Και συνεχίζει ο Ιούδας, λέει, και χάριν μισθού εξεχήθηκαν στην πλάνη του Βαλαάμ και απολέστηκαν στην αντιλογία του Κορέ. Πώς μπορείς να ξέρεις τι εννοεί ο λόγος του Θεού, αν δεν ξέρεις τι λέει? Και αυτά που είναι όλα γραμμένα, αδερφοί? Στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Σε αυτά στηρίχθηκαν οι Άγιοι του Θεού για να γράψουν και να διδάξουν όλη την Εκκλησία για το πνευματικό της βάδισμα. Και σήμερα θέλω να δούμε μία προφητική εικόνα. Να δούμε άλλο ένα παράδειγμα σε αυτό που λέω και να δούμε λίγο στην Αποκάλυψη, στο δεύτερο κεφάλαιο, 12 εδάφιο. Σας είπα ότι ο Κύριος θέλει να μιλήσει προφητικά, χρησιμοποιεί εικόνες από την Παλαιά Διαθήκη και μιλάει στην Πέργαμο, που ξέρουμε, τα κάναμε το μάθημα, είπαμε, η Πέργαμος αναφέρεται, είναι μια περίοδος, δεν αναφέρεται μόνο στην Εκκλησία. Ήταν και για την Εκκλησία, αλλά και μια περίοδο. Είναι η τρίτη περίοδο, η οποία ξεκινάει από το, η πρώτη είναι μέχρι το 100, η δεύτερη μέχρι το 300 και η τρίτη η Πέργαμος, που σημαίνει η Περγαμία, ξεκινάει περίπου από το 313 και φτάνει μέχρι το 606. μετά Χριστόν και αναφέρεται σε όλη αυτή την υπεργαμία που μπήκε μέσα στην εκκλησία, απέκλεισε η εκκλησία πολλούς νυμφίους, γιατί ήρθε όλη η ειδωλολατρία να μπει μέσα στο λαό του Θεού. Και μιλώντας ο Κύριος στον Ιωάννη, αποκαλύπτοντας όλο αυτό το οποίο θα ερχόταν προφητικά, μετά από 200 χρόνια περίπου θα ξεκινούσε, του λέει «Και προς τον άγγελο της Επεργάμου εκκλησίας γράψουν, ταύτα λέει ο έχων τη ροφέα, τη δίστομο, την οξία, εξεύρω τα έργα σου και πού κατοικείς όπου είναι ο θρόνος του σατανά και κρατείς το όνομά μου και δεν ειρνήθεις την πίστη μου. Και εν τες ημέρες ενές υπήρχε αντίπας ο μάρτης μου, ο πιστός, ώστις εφωνεύθη παροιμήν όπου κατοικεί ο σατανάς. Έχω όμως κατά σου ολίγα, διότι έχεις εκεί την άς κρατούντας τη διδαχή του Βαλάμ, ώστις εδίδασκε τον Βαλάκ να βάλει σκάνδαλο ενώπιον των ιών Ισραήλ, ώστε να φάγουν τα ειδωλόθητα και να πορνεύσουν». Βλέπετε, θέλει να μιλήσει ο Κύριος προφητικά στον Ιωάννη για αυτό το οποίο θα λάμβανε χώρα και μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι κρατάνε, λέει, τη διδαχή του Βαλάμ. Του Βαλάμ. Αν δεν ξέρεις τι έκανε ο Βαλάμ, τι ήταν ο Βαλάμ, τι κατέληξε να είναι ο Βαλάμ, μπορείς να καταλάβεις αυτό που το Πνεύμα του Θεού θέλει να πει. Μπορείς. Βλέπετε. Γιατί ο Θεός θέλει να εμβαθύνουμε μέσα στο Λόγο Του, όχι μόνο για να μάθουμε για τους εαυτούς μας, αλλά γιατί όλα όσα χρειαζόμαστε για να γίνουμε αυτό που ο Θεός θέλει, πηγάζουν μέσα σε όλο το Λόγο του Θεού. Αμήν. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να μάθουμε, γι' αυτό διδασκόμαστε. Και ο Λόγος δεν είναι μια ιστοριούλα. Μια ιστορία. Σήμερα θέλω να ξεκινήσουμε να βλέπουμε την ιστορία του Δαβίδ, της καρδιάς του. Γιατί η προφητική αυτή εικόνα που ο Κύριος θέλει να μας δώσει, αδερφοί, έχει να κάνει με, είναι παράλληλη με τις μέρες αυτές τις οποίες ζούμε. Και έχουμε ξαναπεί ότι αυτό που επιθυμούσε ο Δαβίδ με όλη του την καρδιά ήτανε η δόξα του Θεού. Ήταν η παρουσία του Θεού. Αυτό τον ένοιαζε. Αυτό τον ένοιαζε. Και μόλις ανέλαβε τη βασιλεία, το πρώτο πράγμα που επιθύμησε να κάνει ήταν να φέρει την κιβωτό της Διαθήκης μέσα στην Ιερουσαλήμ. Και όχι μόνο στην Ιερουσαλήμ, αλλά στη Σιών, εκεί που ήταν το σπίτι, το παλάτι του, έφτιαξε μια σκηνή να έρθει εκεί μέσα η κιβωτός. Και αυτή τη σκηνή ο Κύριος, θα λέγαμε, την ερωτεύτηκε, την αγάπησε. Γι' αυτό και στις πράξεις των Αποστόλων μας λέει ο Λόγος Θεού ότι ο Κύριος θα ξαναστήσει τη σκηνή του Δαβίδ, την πεπτοκία. Αμήν. Θα τη στήσει. Και λέει στη Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 7, εδάφιο 1, «Αφού δε κάθισε ο βασιλεύς εν το οίκο αυτού και ανέπαυσεν αυτόν ο Κύριος πανταχώθεν από πάντων των εχθρών αυτού, είπεν ο βασιλεύς προς Νάθα τον προφήτη, ιδέ τώρα εγώ κατοικώ εν οίκο και δρύνω, η δε κιβωτός του Θεού κάθεται εν μέσω παραπετασμάτων». Δεν του άρεσε του Δαβίδ. Δεν του κολούσε του Δαβίδ αυτός να κάνει τη ζωή του και η κιβωτός να είναι άμεσα, λέει, στα παραπετάσματα. Ήθελε να φτιάξει σπίτι. Τι ήταν η κιβωτός, άδερφοι? Τι ήταν η κιβωτός? Η κιβωτός ήταν ένα κουτί. Ένα μπαουλάκι ήταν. Οι διαστάσεις της ήταν 2,5 πύχης, επί 1,5 πύχη, επί 1,5 πύχη. Δηλαδή ήταν, αν το σκεφτούμε, αν ο πύχης ήταν περίπου μισό μέτρο, ήταν ένα κουτί περίπου στο 1,25, επί 0,75, επί 0,75. Ένα κουτί, το οποίο είχε αποτελούταν από δύο στοιχεία. Ήταν ξύλινο κουτί, ντυμένο όλο με χρυσό. Και μέσα ο Κύριος είχε διατάξει να βάλουν τη ράβδο του Ααρών που άνθησε, τις εντολές και το μάνα. Και θυμόμαστε ότι από το κουτί αυτό σφυρίλατα ο Κύριος τους είχε διατάξει να φτιάξουν δύο χερουβίμ, τα οποία χερουβίμ ήταν στραμμένο το ένα προς το άλλο. Ήτανε πάνω στο καπάκι της κιβωτού, στο ηλαστήριο, στο σκέπασμα, ήταν δύο χερουβίμ, τα οποία έβλεπε το ένα το άλλο και τα χέρια τους, η μία πτέρυγα ήταν ενωμένη με την, του ενούς η πτέρυγα με του άλλου και το άλλο ήταν μπροστά η πτέρυγα. Δηλαδή, εάν έβλεπες το καπάκι της χιβωτού, σχημάτιζε ένα θρόνο. Και ο Κύριος είπε, εκεί θα φανερώνομαι στο λαό μου με τη δόξα μου. Με τη δόξα μου. Για να έρθει κιβωτός όμως, αδερφοί, που είδαμε ότι όλη η επιθυμία της καρδιάς του Δαβίδ ήταν να έρθει κιβωτός, γιατί ήξερε ότι εκεί φανερωνόταν η δόξα του Θεού. Για να έρθει κιβωτός υπάρχουν προϋποθέσεις. Χρειάζονται προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρωθούν. Και θέλω να δούμε ότι εμείς αυτές τις μέρες που ζούμε είμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Είμαστε εδώ για να ετοιμάσουμε το δρόμο για να έρθει κιβωτός, να έρθει η δόξα του Θεού, να κάνει ο Κύριος όλα αυτά τα θαυμάσια τα οποία θέλει να κάνει. Ο τόπος που ο Θεός είχε ορίσει να κατοικεί, αδερφοί, ήταν ορισμένος. Ήταν ορισμένος ο τόπος. Αν σκεφτούμε λίγο, όταν διέταξε τον Μωυσή πώς να φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου και τα σκεύη, του τα είχε πει όλα με κάθε λεπτομέρεια, διαβάζεται στην Έξοδο. Και του είπε, πρόσεχε να κάνεις ακριβώς κατά τον τύπο ο οποίος σου δείχτηκε. Ακριβώς. Δεν μπορούσε ο Μωυσής να ξεφύγει σε τίποτα. Ξέρουμε, γύρω-γύρω είχε διατάξει να φτιάξει σανίδες. Ήταν οι σανίδες. Και οι σανίδες ήταν συγκεκριμένη διάσταση. Λέτε να μπορούσε να είναι η μία σανίδα ψηλή, άλλη σανίδα κοντή, άλλη σανίδα χοντροκομμένη, άλλη σανίδα λεπτοκομμένη. Μπορούσε, λέτε. Ήταν ορισμένο το μέγεθος. Ακριβώς όπως ο Κύριος του είχε πει, ήταν ορισμένα, του έδωσε τις διαστάσεις, του έδωσε τα υλικά, τα ξύλα ήταν ακριβώς κομμένα. Ήταν όλες το ίδιο. Και λέει στην προσεφεσίους, για να δούμε σε τι αναφέρεται αυτό. Στο 4.13. Γιατί οι σανίδες με τι έχουν να κάνουν, θα το κάνουμε κάποια στιγμή το μάθημα αυτό, με τι έχουν να κάνουν οι σανίδες, με τους Αγίους. Με τους Αγίους. Λέει, εωσού καταντήσομαι πάντες. Πάντες στην ενότητα της πίστης και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειο. Σε ποιο μέτρο? Στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Βλέπεις, ο Θεός θέλει εσένα και εμένα σαν σανίδες να μας φέρει στο ίδιο μέτρο.
2: Αμήν.
1: Στο ίδιο μέτρο. Δεν μπορεί να είσαι, να είναι μια σανίδα πάνω ή άλλη σανίδα κάτω. Η μία σανίδα παχιά ή άλλη σανίδα λεπτή. Η μία σανίδα έτσι ή άλλη σανίδα αλλιώς. Στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Ποιο είναι αυτό το μέτρο του πληρώματος που πρέπει να καταντήσουμε πάντες, λέτε? Ποιο είναι αυτό το μέτρο? Ποιο είναι αυτό το μέτρο? Ο χαρακτήρας του κεχρισμένου. Ο χαρακτήρας του κεχρισμένου. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, όλος ο χαρακτήρας του κεχρισμένου μέχρι το τέλος. Αυτό είναι το μέτρο που ο Κύριος θέλει να μας φέρει όλους στο ίδιο μέτρο. Μιλάμε, είπαμε, για το περιβάλλον της παρουσίας, που πρέπει να, το περιβάλλον που πρέπει να φτιαχτεί ώστε να μπορεί να έρθει η κιβωτός, να έρθει η παρουσία του, να έρθει η δόξα του. Εωσού καταντήσουμε πάντες. Αυτό σημαίνει ότι, δεν ξέρω τι έχεις μέσα στο μυαλό σου, τι έχεις πείσει τον εαυτό σου, πώς τον έχεις πείσει να ζήσει, ο Κύριος θέλει να φτάσει σε αυτό το μέτρο.
2: Αμήν.
1: Που είναι το μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Όχι πιο κάτω. Όχι πιο κάτω. Ήταν ορισμένα όλα. Και ρωτάω, εμείς αφήνουμε τον Κύριο, αδερφή, να ορίσει τη ζωή μας? Τον αφήνεις τον Θεό να ορίσει τη ζωή σου? Λέει, ο Παύλος λέει, όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε. Ξέρεις ότι η ζωή του ανθρώπου είναι ορισμένη. Κάποιος θα την ορίσει τη ζωή του ανθρώπου. Το πιστεύουμε? κάποιος την ορίζει. Λέει ο Λόγος Θεού ότι είναι δύο κύριοι. Έναν από τους δύο θα ακολουθήσεις. Και αυτός ο Κύριος που θα αποφασίσεις να ακολουθήσεις θα ορίσει τη ζωή σου, θα την ορίσει. Ξέρεις ότι, ξέρουμε ότι οι άνθρωποι σήμερα από υπερηφάνεια δεν θέλουν κανείς να τους πει τι θα κάνουν. Κανείς δεν θα μου πει εμένα τι θα κάνω. Ρωτάω, όλοι αυτοί οι υπερήφανοι που είναι έξω μέσα στον κόσμο, μέσα στο φρόνημα του κόσμου, ορίζει τη ζωή τους ο κόσμος. Την ορίζει. Την ορίζει ο διάβολος. Το φρόνημα του κόσμου είναι αυτό. Και λέει στην προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 12, εδάφιο 2, λέει, στο αρχαίο κείμενο λέει, και μην συσχηματίζεστε τον αιώνα τούτο. Μην συμμορφώνεστε. Δηλαδή, ο κόσμος μπορεί να ορίσει τη ζωή του ανθρώπου. Να σας το πω απλά, αδερφοί. Τι είναι αυτό το οποίο ορίζει το ντύσιμο των ανθρώπων σήμερα? Η μόδα. Η μόδα. Το τι θα δουν στην τηλεόραση, το τι θα δουν στα μοντέλα, το τι θα δουν στους διάσημους, το τι θα βγάλουν στις βιτρίνες. Τους ορίζει. Τι είναι αυτό το οποίο ορίζει τις συμπεριφορές τους? Τα κοινωνικά δίκτυα, το τι δείχνει η τηλεόραση. Αυτό ορίζει τη ζωή του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος νομίζει ότι κάνει ό,τι θέλει, αλλά όλο αυτό το οποίο κινεί τη ζωή του είναι αυτό με το οποίο γεμίζει και είναι αυτό που το φρόνημα του κόσμου έχει να του δώσει. Αυτό ορίζει τη ζωή του ανθρώπου. Το οποίο ο Θεός μας καλεί να βγούμε έξω από αυτό και να αφήσουμε αυτός να ορίσει τη ζωή μας. Αμήν. Μπορείς να παραδώσεις τη ζωή σου στα χέρια του και να πεις, Κύριε, στα χέρια σου είμαι, κάνε ό,τι θέλεις με μένα. Αμήν. Παραδίδομαι. Δεν υπάρχει πιο ασφαλή ζωή και πιο όμορφη. Αμήν. Και η αλήθεια είναι ότι εάν είσαι παιδί του Θεού, αυτή είναι η ζωή σου. Αμήν. Λέει ο Κύριος Ιωάννης, κεφάλαιο 3, εδάφιο 7, λέει στον Νικόδημο, μη θαυμάσεις ότι σοι είπων πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει και τη φωνή αυτού ακούεις, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πάει. Ούτως είναι πας ώστις εγεννήθη εκ του πνεύματος. Αμήν. Βλέπετε πως κινείται ο άνθρωπος ο οποίος έχει γεννηθεί από το πνεύμα, έχει αναγεννηθεί. Αμήν. Από πού κινείται? Από το πνεύμα. Αμήν. Από το πνεύμα του Άγιου κινείσαι. Εάν είσαι παιδί του Θεού, θα σε κινήσει το πνεύμα του Άγιου. Η φυσική ροή της ζωής σου θα είναι να κάνεις αυτά που ο Λόγος του Θεού λέει. Να σας πω κάτι, σας το έχω ξαναπεί σαν παράδειγμα. Κάποιος ο οποίος είναι αλκοολικός ή του αρέσει το ξενύχτη, του αρέσει να γυρίζει στις παρές, στις κόμες, στα γλέντια, στα πανηγύρια, σε όλα αυτά και να μεθάει, γεννείται πίτα. Μήπως προσεύχεται στον εχθρό να τον βοηθήσει να κάνει το θέλημα του εχθρού? Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Το πιο φυσικό πράγμα είναι ο άνθρωπος, ο αλκοολικός, να πάρει το μπουκάλι να πιει. Το πιο φυσιολογικό πράγμα για ένα που είναι βλάσφημος είναι να ανοίξει το στόμα του, να αρχίσει να βρίζει. Αυτό τι είναι? Είναι όλο αυτό το πνεύμα το οποίο κατοικεί μες στον άνθρωπο, το οποίο τον ορίζει να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Και ρωτάω, γιατί εμείς σαν Άγιοι του Θεού, μέσα στους οποίους κατοικεί το πνεύμα του Θεού, πρέπει να αγωνιζόμαστε για να το μάθουμε? Ο Κύριος έκανε αγώνα, αδερφοί, για να κάνει το θέλημα του Πατέρα. Δηλαδή, ζούσε μέσα σε αμφιβολία για το τι ήταν αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει. Όχι. Είχε ταυτίσει τη ζωή του με το Λόγο. Ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου και η ζωή του από αυτό οριζόταν. Και το φυσικό ήταν να κάνει το θέλημα του Θεού. Όπως το φυσικό είναι και για μας να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Αμήν. Το φυσικό είναι όταν ανοίγεις το στόμα σου να βγαίνει λόγια ευλογίας. Αμήν. Το φυσικό είναι όταν είσαι μέσα στην παρουσία του Θεού να είσαι όπως εκείνος σε θέλει να είσαι. Εκείνος. Και οι άνθρωποι δεν το ξέρουν και ζουν κάτω από το φρόνημα της κόλασης μέχρι τα βαθιά τους γεράματα. Μέχρι τα βαθιά τους γεράματα. Όταν γεννηθείς από το πνεύμα σε οδηγεί. Ξέρεις γιατί? Γιατί βαδίζεις με το πνεύμα. Ο Παύλος ζούσε με το πνεύμα. Οδηγούταν από το πνεύμα. Λέει στις Πράξεις, κεφάλαιο 16, εδάφιο 6. Λέει, διελθόντες δε τη Φρυγία και τη γη της Γαλατίας, επειδή εμποδίστησαν υπό του Αγίου Πνεύματος να κηρύξουν το λόγο στην Ασία, ήρθαν κατά τη Μυσία και εδοκίμαζαν να πάνε προς τη Βυθινία, πλην δεν αφήκεν αυτούς το Πνεύμα. Κοιτάξτε πώς οδηγούταν ο Παύλος. Δεν καθότανε σε μία καρέκλα χωρίς να κάνει τίποτα. Ήταν τα πόδια του σε κίνηση, πήγαινε και ο Κύριος τον οδηγούσε. Πού να πάει? Δεν θα κηρύξει εδώ, Παύλο. Πιο πέρα, ούτε εδώ θα κηρύξεις. Λέει στο 8, περάσαντες δε τη Μυσία, κατέβησαν στην Τροάδα και όραμα εφάνει διανυκτός στον Παύλον. Ανήρτη εις Μακεδόν, ίστατο παρακαλών αυτών και λέγον διάβα εις Μακεδονία και βοήθησον εμάς. Και έφυγε από εκεί ο Παύλος, έφυγε την Τροάδα, πήγε στη Θεσσαλονίκη και κήρυξε το Ευαγγέλιο. Κήρυξε. Πριν τη Θεσσαλονίκη πήγε στους Φιλίππους. Λέει στις Πράξεις των Αποστόλων. Κοιτάξτε πώς ήταν η ζωή του. Τι ήταν αυτό που τον όριζε, αδελφοί? Το Πνεύμα τον όριζε. Το Πνεύμα τον όριζε. Και το Πνεύμα μας ορίζει, γιατί σε αυτές τις συνθήκες είναι που

0: τι θα καταλαβαίνατε. Θα ήταν το παρουσιαστικό ενός Αγίου. Ο Δαβίδ φορούσε λινούν εφόδ, λέει, και χόρευε με όλη του την καρδιά μπροστά στον Κύριο. Ήταν ντυμένος ευπρεπώς. Είχε βγάλει τα βασιλικά ενδύματα, είχε μείνει με το λινούν εφόδ και χόρευε όπως όλος ο λαός μέσα στη δόξα του Θεού. Μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Αυτοί που αφήνουν τον Κύριο να τους ορίσει, αυτοί είναι που μπορούν να είναι το περιβάλλον του. Γιατί το περιβάλλον της κατοίκησης του Θεού είναι αυτό που εκείνος θέλει, έρευνα. Αυτό που εκείνος θέλει, εκείνος το ορίζει. Και το περιβάλλον του είναι, πρώτα απ' όλα, Άγιο. Ξεχωρισμένο. Είναι δικό του. Είναι δικό του. Έξω από τις, από τον κόσμο, έξω από τις ιδέες του, έξω από τις αντιλήψεις του κόσμου. Ξέρετε ότι σήμερα μέσα στον κόσμο είναι το πιο φυσιολογικό είναι η σχέση. Ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Τώρα βέβαια το έχουμε πάει πιο πέρα. Μπορεί να έχουμε ένα αγόρι με ένα αγόρι, ένα κορίτσι με ένα κορίτσι. Αυτό δεν έχει σημασία. Είναι φυσιολογικά όλα. Και μέσα σε χριστιανούς υπάρχει αυτό. Ο Θεός είναι αγάπη. Είναι αγάπη ο Θεός. Οπότε δείξε την αγάπη σου ελεύθερα, δεν τρέχει τίποτα. Κουτούλα το κεφάλι στον τοίχο. Αλλά εμάς ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε άγιοι και πολλές φορές αυτό πονάει. Πονάει να κρατήσεις τον εαυτό σου Άγιο, πονάει να κρατήσεις το σώμα του Χριστού Άγιο, αλλά θέλουμε το περιβάλλον της παρουσίας του για να μπορεί ο Θεός να κατέβει. Αυτό είναι που θέλουμε. Γιατί λέει ο Κύριος ότι κατοικώ εν υψηλής και εν Αγίου τόπο στου ταπεινού την καρδιά σου, στον τριμμένο το πνεύμα.
1: Αμήν, Κύριε, αμήν.
0: Και αυτό θέλουμε. Αμήν. Και θέλουμε να δούμε τον Κύριο σαν βασιλιά ανάμεσά μας.
1: Αμήν.
0: Βασιλιάς.
1: Αμήν.
0: Γι' αυτό θέλω να αφήσουμε λίγο την ιστορία να μας διδάξει. Το λόγο.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και διαβάζω την Άρβα Χρονικών, κεφάλαιο 22, εδάφιο 5. Λέει: «Και είπε ο Δαβίδ, Σολομών ο Υιός μου είναι νέος και απαλός, ο δε οίκος ως της μέλη να οικοδομηθεί στον Κύριον πρέπει να είναι εις άκρον μεγαλοπρεπής, ονομαστός και ένδοξος καθ' όλη την οικουμένη. Θέλω λοιπόν κάμε ετοιμασία δι' αυτόν. Και έκαμε ο Δαβίδ άφθονον ετοιμασία πρώτου θανάτου αυτού». Στο 28 κεφάλαιο, στο δεύτερο εδάφιο, συνεχίζει και λέει: «Και σταθείς ο βασιλεύς Δαβίδ επί των ποδών αυτού, είπεν, ακούσατε μου αδελφοί μου και λαέ μου, εγώ συνέλαβον εν την καρδία μου να οικοδομήσω οίκο αναπαύσεως δια την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου και δια το υποπόδιο των ποδών του Θεού ημών και έκαμον ετοιμασία δια την οικοδομή». Πείτε μου, ποια λέξη είναι αυτή η οποία αναφέρει συνέχεια ο Δαβίδ? Ετοιμασία. Ετοιμασία. Για να έρθει κυβωτός τι χρειάζεται? Ετοιμασία. Ετοιμασία. Ετοιμασία σαν άνθρωποι για τη ζωή μας και ετοιμασία σαν λαός του Θεού. Ετοιμασία. Σας είπα τι ήταν η κυβωτός. Την κυβωτό απαγορευόταν να την πλησιάσει, να την αγγίξει κανένας άλλος. Κανένας. Δεν μπορούσε ούτε να τη δει εκτός τους ιερείς. Και είχε διατάξει ο Θεός από τους γιους του Ααρών, τη γενιά του Καθ, που ήταν Λεβίτες, από τη γενιά του Καθ, αυτοί ήταν οι οποίοι μπορούσαν να πάρουν την κυβωτό να τη μεταφέρουν. Απαγορευόταν να την αγγίξει οποιοδήποτε άλλος. Γιατί? Όταν κρίση. Φαίνεται, ο Ουζά δεν το είχε υπόψη του αυτό. Και όταν τη μετέφερε ο Δαβίδ στην αρχή, από το σπίτι του Αβιναδάβ με το πάνω στις άμαξες και την κούνησαν οι αγελάδες, έβαλε τα χέρια του να την πιάσει. Και τι έπαθε Ουζά? Λεβίτης ήταν. Λεβίτης ήταν. Και ήρθε κρίση επάνω του. Ο Κύριος του είχε διατάξει, δεν μπορούσε, για να βγει η κυβωτός έξω, το ναό, έπαιρναν το καταπέτασμα, αυτό που σκίστηκε, κατέβαζαν το καταπέτασμα ιερείς, σκέπαζαν την κυβωτό, μετά τις έβαζαν πάνω από το καταπέτασμα ένα άλλο σκέπασμα που ήταν από δέρμα θόων, τσακάλια, και τις έβαζαν και άλλο από πάνω, και μετά από τους μοχλούς τις σήκωναν οι ιερείς τους σώμους. Μόνο οι ιοί του Καθ. Κανένας άλλος. Ήταν δικιά τους δουλειά. Δικιά τους δουλειά. Και λέει στους αριθμούς κεφάλαιο 10, εδάφιο 33. «Και οδηπόρησαν από του όρους του Κυρίου οδό τριών ημερών και η κυβωτός της Διαθήκης του Κυρίου προπορευόταν έμπροσθεν αυτών οδών τριών ημερών για να ζητήσει τόπο αναπαύσεως για αυτούς». Δηλαδή τις σήκωναν οι ιοί του Καθ. Πήγαιναν τρεις μέρες μπροστά, για ποιο λόγο λέει, για να ζητήσει, για να βρουν ο Κύριος να τους δείξει τόπο αναπαύσεως. Αυτό τι μας δείχνει? Ποιος ήταν που οδηγούσε το λαό του? Ο Κύριος τον οδηγούσε. Ο Κύριος οδηγούσε. Δεν ήταν ούτε ιδέα του Μωυσή, ούτε ιδέα κανενός άλλων, το πού θα πάνε, το πού θα στρατοπεδεύσουν, το τι θα κάνουν. Πήγαιναν μπροστά οι ιερείς τρεις μέρες και ο Κύριος οδηγούσε τους ιερείς αυτούς μέσα από εκεί για να τους πει πού θα στρατοπεδεύσουν, πού θα σταματήσουν, τι θα κάνουν. Τι θέλουμε αυτή την οδηγία, αδερφοί? Αμήν. Τι θέλουμε?
2: Αμήν.
1: Αμήν. Βλέπετε, δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει στο περιβάλλον της παρουσίας του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι Άγιος. Λέει, ο Θεός ημών, λέει ο Παύλος, είναι πυρ καταναλίσκων. Τον οποίο ουδείς των ανθρώπων είδε, ούτε μπορεί να τον δει. Αυτό τη σκέπαζα. Τη σκέπαζα. Και εξαιτίας ότι ο Θεός δεν μπορεί την αμαρτία, και αυτό είναι το δώρο, αδερφοί. Ο Κύριος δεν μπορεί την αμαρτία. Την απεχθάνεται, τη βδελίτεται, τη συχαίνεται, βάλε όποιο ρήμα θες. Γι' αυτό το λόγο την αμαρτία τη χτύπησε πάνω στο σταυρό. Τη χτύπησε. Τη σήκωσε ο Κύριος επάνω του όλοι, ώστε εμείς σήμερα να μπορούμε να ερχόμαστε Όχι αμαρτωλοί. Μετανοημένοι.
2: Αμήν.
1: Σκεπασμένοι με το αίμα αυτό του Ιησού Χριστού και ντυμένοι με τη δικαιοσύνη αυτού, ο οποίος πήρε όλο το βάρος αυτής της αμαρτίας που ο Θεός δεν μπορούσε να την αντέξει, να τη δει μπροστά του. Και μας άνοιξε το δρόμο ο Κύριος να έχουμε ελεύθερη την είσοδο μέσα στη δόξα του. Και όλο αυτό είναι δώρο. Δώρο. Και τον ευχαριστούμε. Για τη χάρη που μας έκανε. Για τον ηλασμό, ώστε λέει ο Ιωάννης, εάν της αμαρτήσει, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα. Εάν. Σου προμήθευσε ο Κύριος τον τρόπο, τον ηλασμό. Σε τι μας φέρνει ο ηλασμός? Στο ηλαστήριο. Στο σκέπασμα αυτό. Ο Ιησούς Χριστός λέει είναι ο ηλασμός για όλες μας τις αμαρτίες, ώστε αν τυχόν και αμαρτήσουμε, η ζωή μας να είναι σκεπασμένη καθώς μετανοούμε και να έχουμε είσοδο μέσα στην παρουσία του Θεού. Αλλιώς μέσα στην παρουσία του Θεού μπορείς να μπεις. Κοιτάξτε τι έπαθε Ουζά. Τι έπαθε Ουζά. Δεν μπορείς να τον πλησιάσεις αλλιώς. Λίγο είδε αδερφή ο Ισαΐας από τη δόξα αυτή και τι έπαθε. Είδε τον Κύριο στο θρόνο του, του κράσπεδου του Ιματίου, του λέει γέμισε το ναό και μόλις τον είδε έπεσε κάτω ο Ισαΐας και λέει «Ω, ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ταλέπορος». Δεν μπορείς να αντέξεις μέσα στην αγιότητα αυτή του Κυρίου μόνο με τα κριτήρια που ο Θεός έχει θέσει, τα δικά του κριτήρια.
2: Αμήν.
1: Και ο Κύριος, όσο περνάνε οι μέρες, οι τελευταίες μέρες, τα κριτήρια αυτά θα γίνουν τόσο φανερά μέσα στην Εκκλησία, ώστε όπως στην πρώτη Εκκλησία. Μπορούσε κανείς να προσκοληθεί, λέει? Δεν μπορούσε. Ήρθε ο Ανανίας με τη Σαφύρα, οι οποίοι νόμιζαν ότι εντάξει τώρα, και να πούμε ένα ψέμα τι έγινε. Ένα ψεματάκι ήταν. Σιγά. Και ο Πέτρος τι τους είπε? Δεν ψευστήκατε σε άνθρωπο, αλλά στο Πνεύμα το Άγιο. Και τι πάθανε? Κρίση. Ρωτάω, Παλαιά Διαθήκη ήταν η Καινή Διαθήκη? Καινή Διαθήκη, αδερφή. Ήταν η Καινή Διαθήκη. Και λέει, επέπεσε φόβος Θεού σε όλους και φοβόταν να προσκοληθούν στην Εκκλησία. Κατάλαβαν οι άνθρωποι το μεγαλείο της αγιότητας του Θεού. Το κατάλαβαν. Ο τρόπος και ο τόπος και το πλαίσιο να μπορείς να ζήσεις μαζί του για όλη την αιωνιότητα το ορίζει εκείνος. Και όταν ο άνθρωπος είναι κάτω από τη χάρη, γεμίζει με χαρά και αγαλίαση. Δεν έχει τρόμο μέσα σου και φόβο.
2: Αμήν.
1: Δεν έχεις τέτοιο.
2: Αμήν.
1: Θυμάστε την ιστορία του Ηλί. Ο Ηλί ήταν αρχιερέας πριν το Σαμουήλ. Και αυτός είχε δύο γιους. Και τους αγαπούσε τους γιους του. Είχε δύο γιους, τον Οφνή και τον Φινέας. Ιερείς κι αυτοί. Και τους αγαπούσε. Αγαπούσε το σπίτι του. Θα πει κανείς, να μην αγαπάμε το σπίτι μας? Θέλει ο Θεός να τα αγαπάς στο σπίτι σου?
2: Αμήν.
1: Τα αγαπάς. Τα αγαπούσε κι αυτός. Αλλά ο Κύριος, επειδή αγαπούσε το σπίτι του, πολύ του έστειλε προφήτη. Και λέει, Άλφα Σαμουήλ, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 27, λέει, ήλθε δε άνθρωπος της του Θεού προς τον Ηλί και είπε προς αυτόν, ούτω λέει ο Κύριος, δεν απεκαλύφθην φανερά εις τον οίκο του πατρός σου, ότι αυτοί ήσαν εν τη Αιγύπτο, εν το οίκο του Φαραώ, που τον πάει πίσω, πάλι, που τους έβγαλα την Αίγυπτο. Και δεν εξέλεξε αυτόν, εκ πασών των φυλών του Ισραήλ, εις εμ' αυτόν δια ιερέα, για να κάνει προσφορές επί του θυσιαστηρίου μου, να καίει θυμίαμα, να φορεί εφόδεν όποιον μου. Και δεν έδωκα εις τον οίκο του πατρός σου πάσα στας διαπυρός γινωμένας προσφοράς των ιών Ισραήλ. Γιατί λακτίζεται εις την θυσία μου και εις την προσφορά μου, την οποία προσέταξα να κάμνωση εν το κατοικητήριό μου. Και δοξάζεις του Υιού σου υπέρ εμέ. Τι έκανε ο Ηλί? Δόξαζε τους γιους του παραπάνω από τον Κύριο. Και αυτό τον Κύριο του άρεσε ή τον ενοχλούσε? Τον ενοχλούσε. Γιατί αυτοί οι δύο γιοι ήταν μέσα σε αμαρτία. Έκαναν το λαό του Θεού να απεχθάνεται τη θυσία. Οπότε έφευγε η συγχώρεση, το σκέπασμα. Και αυτό ήταν εναντίον του Θεού και δεν μπορούσε ο Θεός να τους καλύψει, να τους σκεπάσει στην αμαρτία τους. Και του λέει, δοξάζεις τους γιους σου πάνω από μένα. Ρωτάω, αν θέλουμε να έχουμε τόπο μέσα στο περιβάλλον του Θεού, μπορούμε να δοξάζουμε τους γιους μας, την οικογένειά μας πάνω από εκείνον? Όταν άτομα της οικογένειας είναι μέσα σε αμαρτία, γιατί αυτό γινόταν, έχεις το δικαίωμα, παιδιά είναι, να τα σκεπάσουμε. Γιατί αυτό σημαίνει. Να τους αφήσουμε να κάνουμε ό,τι θέλουν, ο καθένας με την αμαρτία του, όλα καλά, παιδιά είναι. Έχεις το δικαίωμα να το πεις αυτό? Φτάνεις αμέσως στην κατηγορία αυτή την οποία ήταν ο Ηλί, και ο Κύριος σήκωσε προφήτη και τον έκρινε τον Ηλί και του είπε, δεν θα μείνει κανένας από τον οίκο σου να υπηρετεί ενώπιον. Τελευταίος ήταν ο Αβιάθαρ, που ήταν μαζί με τον Δαβίδ. Μετά τον Αβιάθαρ τελείωσε ο οίκος του Ηλί. Τελείωσε. Ο Κύριος εξεπλήρωσε το λόγο του. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί επέλεξαν να κάνουν αυτό το οποίο εκείνοι θέλουν. Να ζήσουμε με την αμαρτία μας. Να κοιμόμαστε με ξένες, με γυναίκες οι οποίες έρχονται να προσφέρουν θυσία, τις θυσίες στο ναό. Δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει, τώρα λίγο πορνεία. Δεν πειράζει. Εντάξει, δεν κάνω. Λίγες σκέψεις έχω. Μπορεί να βλέπω κάτι στο ίντερνετ. Λίγο το μάτι μου με πειράζει, αλλά κατά τα άλλα όλα καλά. Σας έχω πει, αδερφοί, ότι εάν ο άνθρωπος θέλει την αμαρτία, κανείς δεν μπορεί να το σταματήσει. Αλλά δεν μπορείς να είσαι στην αμαρτία και να είσαι μέσα στον οίκο του Θεού. Και όσο και αν πονάει αυτό, γιατί πονάει το να είναι κάποιος μέσα στο λαό του Θεού και να ξέρεις ότι αμαρτάνει και να πρέπει να του πεις, κοίτα, μείνε έξω. Εξαιτίας της αμαρτίας σου. Εάν ο Ηλί έλεγε στους δύο γιους, έξω από την ιερατεία, ο Κύριος θα ευλογούσε τον Ηλί και όλη τη συγγένειά του. Γιατί το περιβάλλον το ορίζει ο Κύριος, δεν το ορίζει ο άνθρωπος. Δεν είμαστε εδώ γιατί, να το πω, πάμε, η διακονία πάει από τον πατέρα στο γιο και από το γιο στον εγγονό και από τον εγγονό στο δισέγγονο και ούτου καθεξής. Εδώ είμαστε να κάνουμε το θέλημα του Θεού και αυτός ο οποίος ορίζει υπηρέτες και εργάτες είναι εκείνος, δεν είναι ο άνθρωπος. Και αν ο άνθρωπος αποφασίζει να αμαρτήσει και να ζήσει μέσα στην αμαρτία, ο Κύριος τι λέει? Τι είπε στον Σαούλ? Δεν μου κάνεις. Λέει στον Σαμουήλ, ο οποίος δεόταν για τον Σαούλ, του λέει, απέρριψε αυτόν από του να είναι βασιλεύς. Τον απέρριψε. Γιατί δεν εξετέλεσε τα διατάγματά μου. Και ο Κύριος τον απέρριψε. Κοιτάξτε, του είπε ο Κύριος να πάει να εξολοθρεύσει τον Αμαλίκ και ο Σαούλ άφησε τον Αμαλίκ και ο Αμαλίκ ήταν πληγή στον Ισραήλ μετά συνέχεια. Συνέχεια. Ο Κύριος ξέρει τι λέει, αδερφοί, και γιατί το λέει και περιμένει από εμάς να υπακούσουμε. Να υπακούσουμε. Θέλουμε το περιβάλλον του. Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά του με αμαρτία η οποία να είναι ξεσκέπαστη? Μπορεί κανείς? Κανένας. Θέλουμε το περιβάλλον της παρουσίας του, αδερφοί. Θέλουμε να αγιαστούμε. Θέλουμε να αφήσουμε τον Κύριο να καθαρίσει την καρδιά μας. Να πούμε, Κύριε, ιδού εμείς, εξάγνησέ μας, καθάρισέ μας, λεύκανέ μας, να είμαστε, να αρμόζουμε μέσα στην παρουσία σου. Γιατί είναι η ώρα να έρθει η δόξα του Θεού, αδερφοί. Και θα δούμε την επόμενη φορά το πόσο ο Δαβίδ έφερε τη σκηνή. Και τι έγινε για την Κιβωτό και τι έγινε για να έρθει η Κιβωτό και ο Θεός να ευαρεστηθεί. Σκεφτόμουν ότι αυτό που διαβάσαμε στην Α, στο Β Σαμουήλ, στο 6ο κεφάλαιο, όταν ο Μωυσή, όταν ήρθε η Κιβωτός και όλος ο λαός χόρευε μέσα στην παρουσία του Θεού, αλλά άλλαζε με όλη του τη δύναμη, μετά, αφού τέλειωσε η δοξολογία και η λατρεία, ξέρετε τι έκανε? Ξέρετε τι έκανε? Ο Δαβίδ τους έδωσε φαγητό και φάγανε. Λοιπόν, ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Β, οίκινος Βασιλιών Δέλτα. Κεφάλαιον Α. Μετά δε τον θάνατον του Αχάβ, επανεστάτησεν ο Μωάβ εναντίον του Ισραήλ. Και έπεσεν ο Οχοζίας δια του δρυφράκτου του υπερώου αυτού, το οποίο ήταν εν Σαμαρία, και ηρώστησε. Και απέστειλε μηνυτάς υπόν προς αυτούς. Υπάγεται ερωτήσατε τον Βεελζεβούλ, τον θεόν της Ακαρών, αν έχω να αναλάβω από της αρρωστίας ταύτης. Αλλά ο άγγελος Κυρίου είπε προς Ηλίαν τον θεσβήτη, σηκώθητη ανάβα η συνάντηση των μηνυτών του βασιλέως της Σαμαρίας και είπε προς αυτούς, επειδή δεν είναι Θεός εν το Ισραήλ, δια τούτο υπάγεται να ερωτήσετε τον Βεελζεβούλ, τον θεόν της Ακαρών. Τώρα λοιπόν, ούτω λέγει Κύριος, δεν θέλεις καταβεί από τις κλίνης εις την οποία ανέβεις, αλλά εξάπαντος θέλεις αποθάνει. Και ανεχώρησεν ο Ηλίας. Και επέστρεψαν οι μηνυτέ προς αυτόν. Ο δε είπε προς αυτούς, «Διατί επέστρεψατε?» Και είπαν προς αυτόν, «Άνθρωπός της ανέβη εις συνάντησιν ημών και είπε προς ημάς, «Υπάγεται επιστρέψατε προς τον βασιλέα, ως τη σας απέστειλε και είπατε προς αυτόν. Ούτω λέγει Κύριος, επειδή δεν είναι Θεός εν το Ισραήλ, δια τούτος θέλεις να ερωτήσεις τον Βεελζεβούλ, τον θεόν της Ακαρών. Δεν θέλεις λοιπόν καταβεί από τις κλίνης, εις την οποία ανέβεις, αλλά εξάπαντος θέλεις αποθάνει». Και είπε προς αυτούς, «Οποία ήτο η μορφή του ανθρώπου, ως της ανέβη η συνάντησή σας και ελάλησε προς εσάς τους λόγους τούτους?» Και απεκρίθησαν προς αυτόν, «Άνθρωπος δασίτριχος και περιεζωσμένος στην οσφήν αυτού με ζώνην δερματίνη». Και είπεν, «Ηλίας ο θεσβήτης είναι». Τότε απέστειλεν ο βασιλεύς προς αυτόν πεντικόνταρχον μετά τον πεντίκοντα αυτού, και ανέβη προς αυτόν. Και ειδού εκάθητο επί της κορυφής του όρους, και είπε προς αυτόν, «Άνθρωπε του Θεού, ο βασιλεύς είπε, κατάβα». Και αποκριθείς ο Ηλίας είπε προς τον πεντικόνταρχον, «Εάν εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού, ας καταβεί πύρεξ ουρανού και ας καταφάγει σε και τους πεντικόντά σου». Και κατέβει πύρεξ του ουρανού και κατέφαγε αυτόν και τους πεντίκοντα αυτού. Και απέστειλε προς αυτόν πάλιν άλλων πεντικόνταρχων μετά τον πεντίκοντα αυτού. Και λάλησε και είπε προς αυτόν, «Άνθρωπε του Θεού, ούτω λέγει ο βασιλεύς, ταχαίως κατάβα». Και αποκριθείς ο Ηλίας είπε προς αυτούς, «Εάν εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού, ας καταβεί πύρεξ ουρανού και ας καταφάγει σε και τους πεντίκοντά σου». Και κατέβει πύρ Θεού εξ ουρανού και κατέφαγε αυτόν και τους πεντίκοντα αυτού. Και πάλι να απέστειλε τρίτον πεντικόνταρχον μετά τον πεντίκοντα αυτού. Και αναβάσω τρίτος πεντικόνταρχος ήλθε και εγονάτισε έμπροσθεν του Ηλία.

0: και παρεκάλεσε αυτόν και είπε προς αυτόν: «Άνθρωπε του Θεού, ασταθεί δέομαι αξιοτίμητος εις τους οφθαλμούς σου η ζωή μου και η ζωή των δούλων σου τούτων των πεντήκοντα. Ιδού κατέβει πύραξ ουρανού και κατέκαψε τους δύο πρώτους πεντηκοντάρχους μετά των πεντήκοντα αυτών. Ασταθεί λοιπόν η ζωή μου αξιοτίμητος εις τους οφθαλμούς σου». Και είπεν ο άγγελος του Κυρίου προς τον Ηλίαν: «Κατάβα μετά αυτού, μη φοβηθείς από αυτού». Και σηκώθη και κατέβει μετά αυτού προς τον βασιλέα. Και είπε προς αυτόν: «Ούτω λέγει Κύριος, επειδή απέστειλας μηνυτάς να ερωτήσωσι τον Βεελζεβούλ, τον θεόν της Ακαρών, ώσε αν δεν είτο Θεός εν το Ισραήλ, δια να ζητήσεις τον λόγον αυτού, δια τούτο δεν θέλεις καταβεί από τις κλίνης εις την οποίαν ανέβεις, αλλά εξάπαντος θέλεις αποθάνει». Και απέθανε κατά τον λόγον του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε ο Ηλίας. Εβασίλευσε δε ανταυτού ο Ιωράμ εν το δευτέρο έτη του Ιωράμ, ιού του Ιωσαφάτ, βασιλέως του Ιούδα, επειδή δεν είχε ιόν. Εδε λυπέ των πράξεων του Οχοζίου, όσας έκαμε, δεν είναι γεγραμμένε εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ, βασιλέων Β, ή κοινώς βασιλιών Δ, κεφάλαιων Β. Ότε δε έμελεν ο Κύριος να αναβιβάσει τον Ηλίαν εις τον ουρανόν με ανεμοστρόβιλον, ανεχώρησεν ο Ηλίας μετά του Ελισεέ από Γαλγάλων. Και είπεν ο Ηλίας προς τον Ελισεέ: «Κάθου εντάφθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλεν έως Βεθήλ». Και είπεν ο Ελισεέ: «Ζει Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν θέλω σε αφήσει». Και κατέβησαν εις Βεθήλ. Και εξήλθον οι των προφητών οι εν Βεθήλ προς τον Ελισέ και είπαν προς αυτόν: «Εξεύρεις ότι ο Κύριος σήμερον λαμβάνει τον Κύριό σου επάνωθεν της κεφαλής σου?» Και είπε: «Και εγώ εξεύρω τούτο, σιωπάτε». Και είπεν ο Ηλίας προς αυτόν: «Ελισέ, κάθου εντάφθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλεν εις Ιεριχώ». Ο δε είπε: «Ζει Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν θέλω σε αφήσει». Και ήλθον εις Ιεριχώ. Και προσήλθον οι των προφητών οι εν Ιεριχώ προς τον Ελισέ και είπαν προς αυτόν: «Εξεύρεις ότι ο Κύριος σήμερον λαμβάνει τον Κύριό σου επάνωθεν της κεφαλής σου?» Και είπε: «Και εγώ εξεύρω τούτο, σιωπάτε». Και είπεν ο Ηλίας προς αυτόν: «Κάθου εντάφθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλεν εις τον Ιορδάνη». Ο δε είπε: «Ζει Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν θέλω σε αφήσει». Και υπήγαν αμφότεροι. Και υπήγαν πεντήκοντα άνδρες εκ των ιών των προφητών και εστάθησαν απέναντι μακρόθεν. Εκείνοι δε οι δύο εστάθησαν επί του Ιορδάνου. Και έλαβεν ο Ηλίας την μιλωτήν αυτού και εδίπλωσεν αυτήν και εκτύπησε τα ύδατα και διηρέθησαν ένθεν και έθεν και διέβησαν αμφότεροι δια ξηράς. Και ότε διέβησαν, είπεν ο Ηλίας προς τον Ελισέ: «Ζήτησον την ασικάμω πριν αναληφθώ από σου». Και είπεν ο Ελισέ: «Διπλασία μερίς του πνεύματός σου ασύνε, παρακαλώ επέμε». Ο δε είπε: «Σκληρόν πράγμα εζήτησας, πλην εάν με είδης αναλαμβανόμενον από σου, θέλει γίνει σε ούτως, είδε μη, δεν θέλει γίνει». Και ενώ αυτοί περιεπάτουν έτη λαλούντες, ιδού άμαξα πυρός και είπε πυρός και διεχώρησαν αυτούς αμφωτέρους. Και ανέβει ο Ηλίας με ανεμοστρόβιλον εις τον ουρανό. Ο δε Ελισέ έβλεπε και εβώα: «Πάτερ μου, πάτερ μου, άμαξα του Ισραήλ και υπηκόν αυτού». Και δεν είδε αυτόν πλέον. Και επίασε τα ημάτια αυτού και διέσχισεν αυτά εις δύο τμήματα. Και σηκώσα στην μιλωτήν του Ηλία, ή της έπεσεν επάνωθεν εκείνου, επέστρεφε και εστάθη επί του χείλους του Ιορδάνου. Και λαβών την μιλωτήν του Ηλία, ή της έπεσεν επάνωθεν εκείνου, εκτύπησε τα ύδατα και είπε: «Πού είναι Κύριος ο Θεός του Ηλία?» Και ως εκτύπησε αυτός τα ύδατα, διηρέθησαν ένθεν και ένθεν. Και διέβει ο Ελισέ. Και ειδώντες αυτόν οι ή των προφητών, οι εν Ιεριχώ, εκ του απέναντι είπαν: «Το πνεύμα του Ηλία επανεπάφθη επί τον Ελισέ». και ήλθαν εις συνάντησιν αυτού και προσεκίνησαν αυτόν έως εδάφους. Και είπαν προς αυτόν, «Ιδού τώρα πεντίκοντα δυνατοί άνδρες είναι μετά τον δούλο σου. Ας υπάγωση παρακαλούμεν και αζητήσωση τον Κύριό σου, μήποτε σήκωσεν αυτόν το πνεύμα του Κυρίου και έριψεν αυτόν επίτηνος όρους ή επίτηνος κοιλάδος». Και είπε, «Μη αποστείλετε». Αλλά αφού εβίασαν αυτόν τόσον ώστε ισχύνετο, είπεν, «Αποστείλατε». Απέστειλαν λοιπόν πεντίκοντα άνδρας και ζήτησαν τρεις ημέρας, πλην δεν έβρικαν αυτόν. Και ότε επέστρεψαν προς αυτόν, διότι έμεινεν εν Ιεριχώ, είπε προς αυτούς, «Δεν σας είπα μη υπάγετε». Και είπαν οι άνδρες της πόλεως προς τον Ελισέ, «Ιδού τώρα η θέση της πόλεως ταύτης είναι καλή, καθώς ο Κύριος μου βλέπει. Τα ύδατα όμως είναι κακά και η γη άφθονος». Και είπε, «Φέρετε μη φιάλην καινή και βάλετε άλαση σε αυτήν». Και έφεραν προς αυτόν. Και εξήλθεν εις την πηγή των υδάτων και έριψε το άλαση εκεί και είπεν, «Ούτω λέγει Κύριος, υγείανα τα ύδατα ταύτα. Δεν θέλει είστε πλέον εκ τούτων θάνατος η ακαρπία». Και ιάθησαν τα ύδατα έως της ημέρας ταύτης κατά των λόγων του Ελισέ, τον οποίον ελάβησε. Και ανέβη εκείθεν εις Βεθήλ. Και ενώ αυτός ανέβαινε εν τη οδό, εξήλθαν εκ της πόλεως παιδεία μικρά και ενέπαιζον αυτόν και έλεγον προς αυτόν, «Ανάβαινε φαλακρέ, ανάβαινε φαλακρέ». Ο δε εστράφει ο πίσω και ειδών αυτά κατηράστη αυτά εις το όνομα του Κυρίου. Και εξήλθον εκ του δάσους δύο άρκτη και διεσπάραξαν εξ αυτών 42 παιδεία. Και υπήγεν εκείθεν εις το όρος των Κάρμηλων και εκείθεν επέστρεψεν εις Σαμάρια. Έσδρας, κεφάλαιον δέλτα. Οι δε εχθροί του Ιούδα και Βενιαμίν ακούσαντες ότι η ιή της εχμαλωσίας οικοδομούσι των ναών εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ, ήλθον προς τον Ζωροβάβελ και προς τους αρχηγούς των πατριών και είπον προς αυτούς, «Ας οικοδομήσομεν με σας, διότι και εμείς εξητούμεν τον Θεό σας καθώς εσείς και εις αυτόν θυσιάζομεν από των ημερών του Εσσαραδόν βασιλέως της Ασούρ, ως της ανεβίβασεν ημάς εδώ». Ο Ζωροβάβελ όμως και ο Ιησούς και οι λοιποί των αρχηγών των πατριών του Ισραήλ είπον προς αυτούς, «Ουδέν κοινών εις εσάς και εις ημάς, ώστε να οικοδομήσετε οίκον εις των Θεών ημών. Αλλά εμείς αυτοί ηνωμένοι θέλουμε να οικοδομήσει εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ, καθώς προσέταξεν εις ημάς ο βασιλεύς Κύρος, ο βασιλεύς της Περσίας». Τότε ο λαός της γης παρέλυε τα σχήρας του λαού του Ιούδα και ετάρατεν αυτούς εν τη οικοδομή και εμίσθωνον συμβούλους εναντίον αυτών, δια να ματαιώνωσι την βουλήν αυτών πάσα στα σημέρας Κύρου του βασιλέως της Περσίας και έως της βασιλείας Δαρίου του βασιλέως της Περσίας. Και επί της βασιλείας Ασουήρου, εν αρχή της βασιλείας αυτού, έγραψαν κατηγορίαν κατά των κατοίκων της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ. Και εν τες ημέρες του Αρταξέρξου έγραψεν ο Βισλάμ, ο Μιθρεδάθ, ο Ταβεήλ και οι λοιποί συνεταίροι αυτών προς Αρταξέρξην τον βασιλέα της Περσίας. Και η επιστολή ήτο γεγραμμένη συριστή και εξηγημένη συριστή. Ρεούμ ο έπαρχος και Σαμσέ ο γραμματεύς έγραψαν επιστολήν κατά της Ιερουσαλήμ προς Αρταξέρξην τον βασιλέα κατά τούτον τον τρόπο. Ρεούμ ο έπαρχος και Σαμσέ ο γραμματεύς και οι λοιποί συνέτεροι αυτών, οι Δινέοι, οι Αφαρσαχαίοι, οι Ταρφαλαίοι, οι Αφαρσαίοι, οι Αρχεβαίοι, οι Βαβυλώνιοι, οι Σουσαναχαίοι, οι Δεβαδαίοι, οι Ελαμίτε και οι λοιποί εκ των εθνών, τα οποία ο Μέγας και Ένδοξος Ασεναφάρ μετεκόμισε και κατόκισεν εις τας πόλεις της Σαμαρίας και οι λοιποί υπέραν του ποταμού και τα λοιπά. Τούτο είναι το αντίγραφο της επιστολής, την οποία έστειλαν προς αυτόν, προς Αρταξέρξην τον βασιλέα. «Η δούλη σου, οι άνδρες υπέραν του ποταμού» και τα λοιπά. «Γνωστόν έστω εις τον βασιλέα ότι οι Ιουδαίοι, οι αναβάντες από σου προς ημάς, ελθόντες εις Ιερουσαλήμ, οικοδομούσι την πόλην την αποστάτην και πονηράν και εγύρουσι των τείχων και συνάπτουσι τα θεμέλια. Γνωστόν έστω ήδη στον βασιλέα ότι αν η πόλης αυτή οικοδομηθεί και η τείχη εγερθώσει, δεν θέλουσι πληρώσει φόρων τελώνιων ή διαγώγιων και θέλει ζημιωθεί το εισόδημα των βασιλέων. Επειδή δε τρεφόμεθα από του παλατίου και ήτο απρεπές δι ημάς να βλέπομεν την ατιμίαν του βασιλέως, δια τούτο εστήλαμεν και γνωστοποιήσαμεν προς τον βασιλέα, δια να γίνει έρευνα εν το βιβλίο των υπομνημάτων των πατέρων σου. Και θέλει σε βρει εν το βιβλίο των υπομνημάτων και γνωρίσει ότι η πόλης αυτή είναι πόλης αποστάτης και ολέθριος εις τους βασιλείς και εις τας επαρχίας, και ότι εκ παλαιού χρόνου εκείνουν επανάστασιν εν το μέσο αυτής, δια την οποίαν αιτίαν η πόλης αυτή κατερημώθη. Γνωστοποιούμεν προς τον βασιλέα ότι εάν η πόλης αυτή ανοικοδομηθεί και η τείχη αυτής ανεγερθώσει, δεν θέλεις έχει ουδέν μέρος εις το πέραν του ποταμού. Ο βασιλεύς απεκρίθη προς τον Ρεούν τον έπαρχον και Σαμσέ τον γραμματέα και τους λοιπούς συνεταίρους αυτών, τους κατοικούντας εν Σαμαρία και τους άλλους τους πέραν του ποταμού. Ειρήνη και τα λοιπά. Η επιστολή την οποία εστήλατε προς ημάς ανεγνώστη ακριβώς ενώπιον. Και εξεδόθη διαταγή παρέ μου και ηρεύνησαν και έβρικαν ότι η πόλης αυτή εκ παλαιού χρόνου επαναστατεί εναντίον των βασιλέων και γίνονται εν αυτή στάσεις και συνωμοσία. Υπήρξαν έτη ισχυροί βασιλείς επί Ιερουσαλήμ, δεσπόζοντες επί πάντας τους πέραν του ποταμού, και πληρώνεται εις αυτούς φόρος, τελώνιον και διαγώγια. Τώρα λοιπόν προστάξατε να παύσωσι τους ανθρώπους εκείνους και η πόλης αυτή να μην οικοδομηθεί έως σου εκδοθεί διαταγή παρεμού. Και προσέταξε να μην αμελήσετε να κάμετε τούτο, δια να μην αυξηθεί το κακόν επί ζημία των βασιλέα. Ότε δε το αντίγραφο της επιστολής του βασιλέως Αρταξέρξου ανεγνώστη ενώπιον του Ρεού και Σαμσέ του γραμματέως και των συνεταίρων αυτών, ανέβησαν με τα σπουδής εις Ιερουσαλήμ προς τους Ιουδαίους και έπαυσαν αυτούς εν βία και μεταδυνάμεως. Και έπαυσε το έργον του οίκου του Θεού του εν Ιερουσαλήμ και έμεινε πεπαυμένον μέχρι του δευτέρου έτους της βασιλείας Δαρίου του βασιλέως της Περσίας. Το πρώτον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον Δέλτα. Ή του Ιούδα, Φαρές, Εζρών και Χαρμί και Ορ και Σοβάλ. Και Ρεαΐα, ο γιος του Σοβάλ, εγέννησε τον Ιαάθ, και Ιαάθ εγέννησε τον Αχουμαΐ και τον Λαάδ. Αυτή είναι η συγγένεια των Σαραθητών, και ούτι ήσαν οι του πατρός Ιτάμ, η Εζραέλ και η Εσμά και η Εδβάς, και το όνομα της αδελφής αυτών Ασέλ Ελφωνή, και Φανουήλ ο πατήρ Γεδόρ και Εσέα ο πατήρ Χουσά, ούτι είναι οι του Ορ πρωτοτόκου Εφραθά πατρός Βιθλέμ. Και Ασχόρ ο πατήρ Θεκουέ είχε δύο γυναίκας Ελά και Ναρά, και ημέν Ναρά εγέννησε εις αυτόν τον Αχουζάμ και τον Εφέρ και τον Θεμανή και τον Αχασταρή. Ούτι ήσαν οι της Ναρά, οι δε οι της Ελά, Σερέθ και η Εσοάρ και Εθνάν. Και ο Κος εγέννησε τον Ανούβ και τον Σοβιβά και τα συγγενείας του Αχαρίλ ιού του Αρούμ. Και ο Ιαβής ήτο ενδοξότερος παρά τους αδελφούς αυτού, και η μήτηρ αυτού εκάλεσε το όνομα αυτού Ιαβής λέγουσα, επειδή εγέννησα αυτόν εν λύπη. Και επεκαλέστη ο Ιαβής τον Θεόν του Ισραήλ λέγον, ήθε με τευλογίας να με ευλογήσεις και να εκτείνεις τα όρια μου και η χείρ σου να είναι με τεμού και να με φυλάτεις από κακού ώστε να μη έχω λύπη. Και χάρισεν ο Θεός εις αυτόν όσα εζήτησε. Και ο Χελούβ, αδελφός του Σουά, εγέννησε τον Μεχίρ, ούτως ήτο πατήρ του Εσθόν. Και ο Εσθόν εγέννησε τον Βενραφά και τον Φασέα και τον Θεχινά, τον πατέρα της πόλεως Νάας, ούτι είναι οι άνδρες Ριχά. Και ή του Κενέζ Γοθονιήλ και Σεραΐας, και ή του Γοθονιήλ Αθάθ, και ο Μεονοθαΐ εγέννησε τον Οφρά, και ο Σεραΐας εγέννησε τον Ιωάβ, πατέρα της Κοιλάδος των Τεκτώνων, διότι ήσαν τέκτονες. Και ή του Χάλεβ, ιού του Ιεφωνή, Ιρού, Ιλά και Ναάμ, και ή του Ιλά και Νέζ. Και ή του Ιαλελεήλ, Ζιφ και Ζιφά, Θηριά και Ασαρέιλ. Και ή του Εζρά, Ιεθέρ και Μερέρ και Εφέρ και Ιαλών. Και η γίνη του Μερέρ εγέννησε τον Μαριάμ και τον Σαμαΐ και τον Ιεσβά, τον πατέρα Εσθεμοά. Και η άλλη γυνή αυτού, η Ιουδαία, εγέννησε τον Ιέρερ, τον πατέρα Γεδόρ, και τον Έβερ, τον πατέρα Σοχό, και τον Ιεκουθιήλ, τον πατέρα Ζανοά. Και ούτι είναι η γη της Βυθίας, θυγατρός του Φαραώ, την οποίαν έλαβεν ο Μερέδ. Και η γη της γυναικός αυτού της Οδίας, αδελφής του Ναχάμ, πατρός Κεϊλά του Γαρμίτου και Εσθεμοά του Μαχαθήτου. Και ή του Σιμών ήσαν Αμνών και Ρινά, Βενανάν και Θηλών. Και ή του Ιεσί Ζοχέθ και Βεν Ζοχέθ. Ή του Σιλά, ιού του Ιούδα ήσαν Ήρ ο πατήρ Λιχά και Λαδά ο πατήρ Μαρισά και συγγένεια του οίκου των εργαζομένων την βίσον του οίκου του Ασβεά. Και ο Ιωκίμ και οι άνδρες Χαζιβά και ο Ιωάς και ο Σαράφ ήτινες εδέσποζον εν Μωάβ και ο Ιασουβί Λεχέμ. Πλην ταύτα είναι αρχαία πράγματα. Ούτι ήσαν οι κεραμείς και οι κατοικούντες εν Νεταΐμ και Γεδιρά. Εκεί κατόκουν μετά του βασιλέως δια τας εργασίας αυτού. Οι του Σιμεών ήσαν Νεμουήλ και η Αμίν, η Αρίβ, Ζερά και Σαούλ. Σαλούμ, Υιός τούτου, Μιβσάμ, Υιός τούτου, Μισμά, Υιός τούτου. Και η του Μισμά, Αμουήλ, ο Υιός αυτού, Ζακχούρ, Υιός τούτου, Σιμεΐ, Υιός τούτου. Και ο Σιμεΐ εγέννησε 16 ιούς και 6 θυγατέρας. Οι αδελφοί αυτού όμως δεν είχαν ιούς πολλούς, ουδέ πληθύνθησαν πάσε συγγένεια αυτών καθώς των ιών του Ιούδα. Και κατόκισαν εν Βυρσαβέ και Μολαδά και Ασαρσουάλ και εν Βαλά και εν Ασέμ και εν Θολάδ και εν Βεθουήλ και εν Ορμά και εν Σικλάγ και εν Βεθ Μαρχαβόθ και εν Ασάρ Σουσίμ και εν Βεθ Βιρεΐ και εν Σααραΐμ. Αυτά ήσαν πόλεις αυτών έως της βασιλείας του Δαβίδ και εκόμε αυτών ήσαν Ιτάμ και Αΐν Ριμών και Θοχέν και Ασάν πέντε πόλεις και πάσε εκόμε αυτών επέριξ τούτων των πόλεων μέχρι Βάαλ. Αυτά ήσαν εκατοικήσεις αυτών και η καταγενεάς διαίρεσης αυτών. Και Μεσοβάβ και η Αμλίχ και η Ιωσά, ο γιος του Αμασία, και Ιωήλ και Ιού, ο γιος του Ιωσιβία, Ιού του Σεραΐα, Ιού του Ασιήλ, και Ελιονάη και Ιακωβά, και Ιεσοχαΐας, και Ασαΐας, και Αδιήλ, και Ιεσιμιήλ, και Βεναΐας, και Ζιζά ο γιος του Σιφή, Ιού του Αλών, Ιού του Ιεδαΐα, Ιού του Σιμρή, Ιού του Σεμαΐα. Ούτι οι κατόνομα μνημονευθέντες ήσαν άρχοντες εις τα συγγενείας αυτών, και ο οίκος των πατέρων αυτών υυξήνθη εις πλήθος. Και υπήγαν έως της εισόδου Γεδό προς ανατολά της Κοιλάδος, δια να ζητήσωση βοσκήν εις τα πίμνια αυτών. Και έβρικαν βοσκήν παχίαν και καλήν, και η γη ήτο ευρύχωρος και ήσυχος και ειρηνική. Διότι οι πρώτερον κατοικούντες εκεί ήσαν εκ του Χάμ. Και ούτι οι γεγραμμένοι κατόνομα ήλθον εν τες ημέρες Εζεκίου του βασιλέως Ιούδα και πάταξαν τα σκηνά σε αυτόν και τους εκεί ευρεθέντας μηνέους και υφάνησαν αυτούς έως της ημέρας ταύτης και κατόκισαν ανταυτόν, διότι ήτο εκεί βοσκή δια τα πίμνια αυτών. Και εξ αυτών εκ των ιών του Σιμεών 500 άνδρες υπήγαν εις το όρος Σιήρ, έχοντες επικεφαλής αυτών των Φελατίαν και Νεαρίαν και Ρεφαΐαν και ο Ζιήλ υιός του Ιεσί. Και επάταξαν το υπόλοιπο των Αμαλικητών το διασωθέν και κατόκισαν εκεί έως της ημέρας ταύτης. Το πρώτον βιβλίον των Χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον έψιλον. Ιδέοι του Ρουβίν πρωτοτόκου του Ισραήλ, διότι ούτως ήτο πρωτότοκος, επειδή όμως εμίανε την κήτη του πατρός αυτού, τα πρωτοτόκια αυτού εδόθησαν εις τους ιούς του Ιωσήφ, ιού του Ισραήλ, πλην ουχή δια να έχει τα πρωτοτόκια ως προς την γενεαλογία. Διότι ο Ιούδας υπερίσχυσεν υπέρ τους αδελφούς αυτού, ώστε εξ αυτού να εξέλθει ο ηγούμενος. Τα πρωτοτόκια όμως ήσαν του Ιωσήφ. Ή του Ρουβίν, πρωτοτόκου του Ισραήλ, ήσαν Ανόχ, Κεφαλού, Εζρών και Χαρμή. Ιή του Ιωήλ, Σεμαΐας, Ιωστούτου, Γόγ, Ιωστούτου, Σιμεΐ, Ιωστούτου, Μίχα, Ιωστούτου, Ρεαΐα, Ιωστούτου, Βάαλ, Ιωστούτου, Βεϊρά, Ιωστούτου, τον οποίον μετόκισεν ο Θελγάδ Φελνασά, βασιλεύς της Ασσυρίας. Ούτως ήτο ο αρχηγός των Ρουβινιτών. Και των αδελφών αυτού κατά τα συγγενείας αυτών, ότε η γενεαλογία των γενεών αυτών απειριθμήθη, οι αρχηγοί ήσαν Ιεϊήλ και Ζαχαρίας και Βελά, ο γιος του Αζάζ, ιού του Σεμά, ιού του Ιωήλ. Ούτως κατόκισεν εν Αροήρ και έως Νεβό και Βάαλ Μεών, και προς Ανατολάς κατόκισεν έως της εισόδου της ερήμου από του Εφράτου ποταμού, διότι τα κτίνη αυτών είχαν πληθυνθεί εν τη γη Γαλάδ. Και εν τες ημέρες του Σαούλ έκαμον πόλεμον προς τους Αγαρινούς, ήτινες έπεσον δια της χειρός αυτών. Και κατόκισαν εν τες σκηνές αυτών καθόλων το ανατολικόν της Γαλάδ. Και οι του Γαδ κατόκισαν κατέναντι αυτών εν τη γη Βασάν έως Σαλχά. Ιωήλ ο αρχηγός και Σαφάμ ο δεύτερος και η Αναή και Σαφάτ εν Βασάν. Και οι αδελφοί αυτών εκ του οίκου των πατέρων αυτών ήσαν Μιχαήλ και Μεσουλάμ και Σεβά και Ιωραή και Ιαχάν και Ζιέ και Έβερ επτά. Ούτι είναι η ή του Αβιχέλ, ιού του Ουρί, ιού του Ιαρωά, ιού του Γαλαάδ, ιού του Μιχαήλ, ιού του Ιεσισαΐ, ιού του Ιαδό, ιού του Βούζ. Αχή, ο γιος του Αβδιήλ, ιού του Γουνί, ή το αρχηγός του οίκου των πατέρων αυτών. Και κατόκισαν εν Γαλαάδ, εν Βασάν και εν τες κόμες αυτής και εν πάση της περιχώρης Σαρών έως των ορίων αυτών. Πάντες ούτι απειριθμήθησαν κατά την γενεαλογίαν αυτών εν τες ημέρες του Ιωθάμ βασιλέως του Ιούδα και εν τες ημέρες του Ιεροβοάμ βασιλέως του Ισραήλ. Η του Ρουβίν και η Γαδίτε και το ίμιση της φυλής του Μανασί εκ των δυνατών, άνδρες φέροντες ασπίδα και μάχεραν και εντείνοντες τόξων και γεγυμνασμένοι εις πόλεμον ήσαν 44.000 και 760 εξερχόμενοι εις πόλεμον. Και έκαμον πόλεμον προς τους Αγαρινούς και Ιετουραίους και Ναφισαίους και Νοδαβαίους. Και εβοηθήθησαν εναντίον αυτών και οι Αγαρινοί παρεδόθησαν εις τας χείρας αυτών και πάντες οι μεταυτών, διότι προς τον Θεόν εβόησαν εν τη μάχη και επίκουσεν αυτών επειδή ήλπισαν επ' αυτών. Και ηχμαλώτησαν τα κτίνη αυτών, τα σκαμήλους αυτών 50.000 και πρόβατα 250.000 και όνους 2.000 και ψυχάς ανθρώπων 100.000. Διότι πολλοί έπεσαν τεθανατωμένοι, επειδή ο πόλεμος ήτο εκ Θεού, και κατόκισαν ανταυτών έως της Μετικεσίας. Και ή του ημίσεως της φυλής Μανασί κατόκισαν εν τη γη. Ούτι ύφξησαν από Βασάν έως Βάαλ Ερμών και Σενίρ και έως του όρους αερμών, ούτι δε ήσαν οι αρχηγοί του οίκου των πατέρων αυτών, Εφέρ και Ιεσί και Ελιήλ και Αζριήλ και Ιερεμίας και Οδουίας και Ιαδιήλ, άνδρες δυνατοί εν ισχύ, άνδρες ονομαστοί αρχηγοί του οίκου των πατέρων αυτών. Και στάθησαν παραβάτε κατά του Θεού των πατέρων αυτών και επόρνευσαν κατόπιν των θεών των λαών της γης, τους οποίους ο Θεός υφάνησεν απέμπροσθεν αυτών. Δια τούτο ο Θεός του Ισραήλ διήγηρε το πνεύμα του Φουλ, βασιλέως της Ασσυρίας, και το πνεύμα του Θελγάθ Φελνασάρ, βασιλέως της Ασσυρίας, και μετόκισεν αυτούς τους Ρουβινίτας και τους Γαδίτας και το ίμιση της φυλής του Μανασί, και έφερεν αυτούς εις Αλά και εις Αβόρ και εις Αρά και εις τον ποταμόν Γοζάν έως της ημέρας ταύτης.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα, όπως είπαμε, θα ξεκινήσουμε να μιλάμε για τον γάμο. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο ο γάμος, γιατί όπως είπαμε, μέσα στην γραφή πιάνει ένα τεράστιο όγκο, γιατί πέρα από το θέμα όλο αυτό του γάμου είναι όλη η ουσία της γραφής, είναι ο τύπος εκεί μέσα της νύφης και του νυφίου. Και αν δεν καταλάβουμε το κομμάτι αυτό το γήινο της καθημερινότητας που ζούμε μέσα σε ένα γάμο, πώς θα καταλάβουμε κάτι που είναι ουράνιο? Βλέπετε, ο Κύριος μας μιλάει με παραβολές, αμήν, και ειδικά στο γάμο μας βάζει να ζήσουμε μια παραβολή, αμήν, που αντιπαραβάλλεται, θα λέγαμε, ένα τύπο που στην ουσία αυτός ο τύπος θα εκπληρωθεί με τον ίδιο τον Κύριο, αμήν. Και έτσι σήμερα θα πάμε λίγο στην αρχή, θα περάσουμε λίγο ξυστά το θέμα, αλλά θα θέσουμε κάποιες βάσεις ό,τι αφορά τον γάμο. Και θα ξεκινήσουμε κατευθείαν με το λόγο του Κυρίου, γιατί αυτό που βλέπουμε, ειδικά στις μέρες μας, βλέπουμε ότι ο γάμος βάλεται, ειδικά στις μέρες μας. Και βλέπουμε το τι γίνεται έξω. Άντρας να παντρεύεται με άντρα, γυναίκα να παντρεύεται με γυναίκα, άντρας να παντρεύεται με γάτα, άντρας, ξέρω εγώ, γυναίκα να παντρεύεται με σκύλο. Δεν υπάρχει καμία ουσία ή τίποτα που να δείχνει όλο αυτό τον τύπο, όλη αυτή την ουσία, ας το πούμε, του γάμου. Και το θέμα δεν είναι το τι γίνεται έξω, το θέμα είναι ότι αυτό αρχίζει και επηρεάζει ακόμα και μέσα την Εκκλησία. Βλέπετε, πάρα πολλές φορές η Εκκλησία επηρεάζεται από το εξωτερικό της περιβάλλον. Είναι σαν να λέμε, αλλάξαμε χρόνια, αλλάξαμε αντιλήψεις, δεν είμαστε ίδιοι. Ο Θεός δεν αλλάζει αντιλήψεις. Αμήν. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αυτό που όρισε ο Θεός από αρχής δεν αλλάζει. Δεν αλλοιούται ο Κύριος. Είναι άφθαρτος, είναι αιώνιος. Ξέρει γιατί έχει δημιουργήσει τον άνθρωπο, ξέρει γιατί μας έχει δημιουργήσει, ξέρει την καρδιά μας, ξέρει τα καλύτερα για μας, άρα είναι σαν να μας έχει κατασκευάσει, ξέρει το συμφέρον μας και απλά ο Κύριος μας λέει τι είναι το συμφέρον μας, ποιο είναι το συμφέρον μας. Και βλέπουμε απ' αρχής ο Κύριος, ξεκινάμε από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, γιατί θέλω πρώτα απ' όλα να τα ακούσουμε αυτά τα λόγια από τον ίδιο ποιον, τον Ιησού. Ξέρετε, πάρα πολλοί αφισβητούν τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης και πάνε μέσα στην Καινή Διαθήκη προσπαθώντας να βρουν έναν καλύτερο Θεό, έναν δηλαδή Θεό που είναι καλύτερος από τον Γιάχφε που είναι τιμωρός. Όμως βλέπουμε ότι ο Ιησούς βλέπει πάλι σε ποιον, βλέπει στον Γιάχφε. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτό που λέει στο κατά Ματθαίο 19 και 4 και όλα αυτά που μαθαίνουμε, βέβαια θα τα χρησιμοποιήσουμε οπωσδήποτε και στον Ευαγγελισμό, γιατί βλέπουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε καταστάσεις, θα αντιμετωπίσουμε ανθρώπους που είναι μέσα στην ομοφιλοφιλία, άλλους που σκέφτονται όλο αυτό το θέμα, και έτσι πρέπει να ξέρουμε μέσα το λόγο του Κυρίου, γιατί κάποιοι αγαπάνε τον Κύριο, απλά ο διάβολος προσπαθεί να τους πλανήσει και να τους πει, ξέρετε κάτι, ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός θα συγχωρεί όλα. Και βλέπετε και αυτό που σας έλεγα πιο πριν με αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον παπά που έδωσε αυτή τη συνέντευξη και τους έλεγε ότι, ξέρετε κάτι, θα πάνε στην κόλαση όλοι αυτοί οι άνθρωποι, και ο άλλος αντέδρασε, τρίζα τα δόντια του. Αν δεν πιστεύεις στο Θεό, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Αμήν. Όμως αν πιστεύεις στο Θεό, πρέπει να ακούσεις τι λέει ο Θεός. Πρέπει να ακούσεις το συμφέρον σου. Μπορείς να ζήσεις άθεος και να πεις, εγώ δεν πιστεύω στον Θεό, δεν πιστεύω στην κόλαση, δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Αμήν. Και είμαι ελεύθερος από αυτά. Και οπότε εμάς δεν είναι το θέμα ότι μας φοβίζει η κόλαση. Και ούτε θέλουμε δηλαδή να ζούμε με το φόβο της κόλασης. Αμήν. Εμείς ζούμε με την αγάπη του Θεού. Αυτό που μας ελκύει εμάς είναι η αγάπη του Θεού, και αυτό που ξέρουμε ότι μας λέει, μας το λέει μέσα από την αγάπη του, για να μην κακοπεράσουμε ούτε σε αυτή τη γη ούτε στην αιωνιότητα. Και μιλάει ο Κύριος στο κατά Ματθαίο και λέει στο 19 και 4, ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς, δεν αναγνώσατε ότι ο πλάσας απαρχής άρσεν και θύλη έπλασε αυτούς. Τελεία και παύλα. Ο Κύριος στρέφεται στη γένεση και λέει δεν αναγνώσατε, δεν το διαβάσατε. Βλέπετε, είναι πράγματα που είναι γεγραμμένα, είναι τελειωμένα. Ο Κύριος μιλάει 4.000 χρόνια μετά την δημιουργία. Και αυτά που ισχύανε, γιατί η ομοφιλοφιλία παραδείγματος χάρη δεν είναι κάτι καινούριο. Το βλέπουμε μέσα στα Σόδομα και στα Γόμορα, το βλέπουμε μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, πάντα μέσα σε ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη, μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας υπήρχε. Όσο υπάρχει άνθρωπος, τα ίδια πράγματα υπάρχουν. Ναι, ναι, τίποτα δεν υπάρχει, μας λέει ο λόγος του Κυρίου, νεότερο κάτω από τον ήλιο. Δεν υπάρχει κάτι. Αμήν. Αν η αμαρτία μας σήμερα, η αμαρτία του κόσμου μεγαλώνει, είναι γιατί φτάνει στο ζενίθ. Από την ακμή που είχε ο κόσμος, τώρα πάμε στην παρακμή. Τελείωσε, έφτασε στην ακμή του, έφτασε όπου μπορούσε να φτάσει η ακμή του ανθρώπου. Τώρα ο άνθρωπος πέφτει στην παρακμή. Αυτό γινόταν και σε κάθε αυτοκρατορία. Είναι νόμος. Είχε την ακμή της, μετά μόλις άκμαζε και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και άκμασε, μετά ήρθε η ξεκούραση, ήρθε παρακμή, ήρθανε Ρωμαίοι αυτοκράτορες που δεν ήταν σαν τον Ιούλιο Κέσαρα, ξέρω εγώ, ή σαν τον Αντώνιο που κυνηγούσε την Κλεοπάτρα, αλλά ήταν σαν τον Καλιγούλα που ήταν τι? Ήταν άνθρωποι που ήταν ανώμαλοι και στρέψανε όλη την αυτοκρατορία μέσα στην ανωμαλία και οι αυτοκρατορίες πέφτανε. Παμ! Υπομπιεία μέσα, όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν είναι μέσα στον νόμο του Κυρίου. Δεν είναι μέσα στους νόμους. Δεν υπόκειται μέσα στον νόμο του Κυρίου. Μας λέει ο λόγος του Κυρίου ότι απαρχής ο άνθρωπος έφτιαξε αρσενικό και θηλυκό. Δεν έφτιαξε κανένα ουδέτερο φύλο. Αμήν. Δεν έφτιαξε ουδέτερο φύλο. Και αυτό είναι για όποιον πιστεύει το Θεό, αυτό είναι τελειωμένο. Αμήν. Εμείς το δεχόμαστε, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουμε τη γραφή και ούτε υπάρχει περίπτωση να αλλάξουμε το κήρυγμά μας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αμήν. Όσο και αν απειληθούμε, ό,τι και αν μας πούνε, αυτό είναι το κήρυγμά μας. Και έχουμε κάθε δικαίωμα, όπως αυτοί θέλουν να είναι ό,τι είναι, έχουμε και εμείς το δικαίωμα να είμαστε αυτό που θέλουμε να είμαστε. Αμήν. Και ευχαριστούμε και τον Κύριο για την ελληνική γλώσσα, γιατί θα πούμε και για την ελληνική γλώσσα κάποια στιγμή. Λέει στη Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο και 26 εδάφιο. Και είπε ο Θεός, ας κάμωμε άνθρωπο καθ' εικόνα ημών και καθ' ομοίωσή μου. Και ας εξουσιάζει επί των ιχθυών της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των κτηνών και επί πάσης της γης και επί πάντα ερπετού έρποντος επί της γης. Βλέπουμε ότι ο Κύριος όταν σκέφτηκε να φτιάξει τον άνθρωπο, πριν το φτιάξει ακόμα, η σκέψη του είναι να τον κάνει καθ' εικόνα και ομοίωση. Η καθ' εικόνα και ομοίωση δεν έχει να κάνει με το αρσενικό και το θηλυκό. Αμήν. Ο Θεός τι είναι? Ο Θεός είναι πνεύμα. Δεν μπορείς να πεις ότι ο Θεός είναι αρσενικό ή είναι θηλυκό. Δεν γίνεται. Εν Χριστώ Ιησού, λέει, δεν υπάρχει ούτε άρσεν ούτε θήλυ. Όταν θα πάμε στον ουρανό, δεν θα υπάρχει ούτε αρσενικό ούτε θηλυκό. Θα είμαστε σαν τους αγγέλους. Και αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε πνεύματα. Αμήν. Η δημιουργία του ανθρώπινου σώματος έγινε για κάποιο λόγο. Έγινε για κάποιους λόγους. Όταν ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ, πριν δημιουργήσει την Εύα, λέει και επίσης ο Θεός μετά τον άνθρωπο κατ' εικόνα αυτού και κατ' εικόνα Θεού επίησε αυτόν, άρσε και θύλη επίησε. Βλέπετε, λέει κατ' εικόνα Θεού επίησε, άρσεν και θύλη. Τόσο λοιπόν ο άντρας, όσο και η γυναίκα είναι φτιαγμένη κατ' εικόνα τίνος Θεού. Δηλαδή, να το πω λίγο διαφορετικά, αυτό που φύσηξε ο Θεός σε μένα το έχει φυσήξει και στη Δέσπο. Αμήν. Άρα αυτό που φιλοξενούμε μέσα μας τι είναι? Είναι το πνεύμα του Κυρίου. Και ίδιο. Είναι ένα κομμάτι που αυτό το έχει πάρει, το έχει βγάλει ο Κύριος από μέσα του και το έχει δώσει στον άνθρωπο. Και μας έχει κάνει και τους δύο καθ' εικόνα και ομοίωση δική του. Δεν είμαι εγώ όμοιος με τον Θεό και η Δέσπο δεν είναι όμοια με τον Θεό. Είναι όμοια με τον Θεό, όπως και εγώ είμαι όμοιος μαζί με τον Θεό. Έφτιαξε, λέει, τον άνθρωπο καθ' εικόνα και ομοίωση. Και επειδή πάρα πολλές φορές, θα δούμε παρακάτω, ότι πολλές φορές τον άνθρωπο αναφέρεται στον άντρα, εδώ λέει άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς. Το προσθέτει αυτό για να μην υπάρχει τι, καμιά παρεξήγηση. Τους έκανε άρσεν και θήλη ο Κύριος. Και λέει στο κατά Ιωάννη 4:24, ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και εν αληθεία πρέπει να τον προσκυνούνε. Τι είναι ο Θεός? Πνεύμα. Τι σημαίνει είναι πνεύμα? Υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή τον Θεό να τον δούμε? Δεν υπάρχει. Δεν έχει σώμα. Αμήν. Όσο και αν προσπαθούμε να καταλάβουμε τι είναι ο Θεός, δεν πρόκειται ποτέ να το καταλάβουμε. Εν μέρη. Αμήν. Το Θεό λέει πάντα στους αιώνες μέσα τι θα κάνουμε. Θα το γνωρίζουμε. Μην νομίζω ότι θα πας πάνω και θα δεις αυτές τις εικονίτσες που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία, έναν με το τριγωνάκι εκεί πάνω παππού με μια γενιάδα, δίπλα να είναι ο γιος και από παραδίπλα τι να είναι, κλουκ, κλουκ, κλουκ, ένα περιστέρι. Αυτά είναι μέσα στη σφαίρα της φαντασίας του Πνεύματος, δεν έχουν να κάνουν καθόλου με το Λόγο του Κυρίου. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει για το Θεό στην Α' Τιμωθέως στο 1ο κεφάλαιο και 17 και τι λέει. Είναι ο ύμνος που λέμε. Εις δε τον βασιλέα των αιώνων, τον άφθαρτο, τον αόρατο. Το μόνο σοφό Θεό, η τιμή και η δόξα στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Είναι άφθαρτος, δεν φτύρεται, δεν είναι ύλη για να μπορεί να φθαρθεί ο Κύριος μας και λέει ότι είναι αόρατος. Δεν μπορούμε να τον δούμε τον Κύριο. Ακόμα και λέει ένα εδάφιο που μιλάει για τον Μωυσή, λέει είδε τον αόρατο, λέει και καρτέρισε μέσα του. Πώς είδε τον αόρατο, αφού η λέξη λέει ότι είναι αόρατος. Πώς μπορείς να δεις κάτι που είναι αόρατο? Με τα μάτια της πίστης. Αμήν. Σήμερα το γευθήκαμε λίγο αυτό τον αόρατο. Αμήν. Και μπορούμε να το γευθούμε ακόμα περισσότερο. Είναι αόρατος, αλλά αφήνει το αποτύπωμά του μέσα στις καρδιές μας. Αμήν. Και μπορούμε να το δούμε αυτό τον αόρατο μόνο με τα μάτια της πίστης μας. Μπορούμε να τον αντιληφθούμε μόνο με τα αυτιά της πίστης μας. Γι' αυτό ο Κύριος όποτε λέει όποιος έχει αυτιά να ακούσει, ας ακούσει. Και αυτό είναι συνέχεια. Αμήν. Ο Κύριος μας έδωσε αυτιά πνευματικά για να ακούσουμε, όχι τα φυσικά. Και μας μιλάει πάλι για τον Ιησού, ένα τελευταίο εδάφιο στους Κολοσσέους, το 1:15, λέει «Όστις είναι εικόνα του Θεού του, του αοράτου». Άρα στον Ιησού μπορούμε να δούμε τον Θεό μας που είναι τι, αόρατος. Και όταν μιλάμε στον Ιησού εννοούμε στο χαρακτήρα του Ιησού. Τώρα, όσον αφορά τον άντρα και τη γυναίκα, θα δούμε ότι ο Κύριος όλα αυτά τα έχει βάλει τυπολογικά για να μπορέσουμε να καταλάβουμε κάποιους τι, τύπους. Να καταλάβουμε μέσα από την καθημερινότητά μας, την αιωνιότητά μας. Τι είναι αυτό που μας περιμένει μέσα στους αιώνες. Μας έβαλε να ζούμε μέσα εδώ την καθημερινότητα και μέσα στην καθημερινότητα να ψάξουμε και να εξιχνιάσουμε την αιωνιότητά του. Αμήν. Να δούμε τώρα την αιωνιότητα, όχι όταν θα πάμε εκεί πέρα. Τώρα να την απολαύσουμε με πίστη την αιωνιότητά του. Οπότε το βλέπουμε αυτό στον Κύριό μας. Ωραία. Ο Κύριος λοιπόν έφτιαξε τον Αδάμ. Και κάποια στιγμή είδε, λέει, ότι ο Αδάμ είναι τι, μόνος. Λέει στη Γένεση στο 2 κεφάλαιο και 18. Και είπε Κύριος ο Θεός, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Θέλω κάμι σε αυτόν βοηθώ όμοιο με αυτόν. Η Αγία Γραφή μας δείχνει τον Θεό ανθρωπομορφικά. Προσπαθεί δηλαδή να μας δώσει να καταλάβουμε. Είναι σαν να μας δείχνει τώρα ένα Θεό που δημιούργησε τον Αδάμ και κάποια στιγμή είπε, πω, τι έκανα τώρα. Τον έφτιαξα και είναι μόνος του. Έχω φτιάξει, τα ζώα αρσενικά και θηλυκά. Έχω φτιάξει τα ψάρια αρσενικά και θηλυκά. Έχω φτιάξει τα δέντρα να αυξάνονται, ξέρω εγώ, και το ένα και το άλλο, να έχουν την παρέα τους. Αλλά τι λάθος έκανα εδώ με τον Αδάμ και τον έκανα μόνο του. Τι θέλει να μας δείξει ο Κύριος? Ότι πριν τα δημιουργήσει ο Κύριος όλα, τα έχει προβλέψει όλα. Αμήν. Όταν έφτιαξε τον Αδάμ, τον έφτιαξε με προδιαγραφές να δεχτεί την Εύα. Πριν φτιάξει την Εύα. Αμήν. Το σώμα του ήταν φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε ήξερε ο Θεός πώς θα φτιάξει την Εύα. Το καταλαβαίνουμε. Άρα ο Θεός δεν περίμενε να δει τον άνθρωπο ότι θα είναι μόνος για να δημιουργήσει κάτι άλλο που θα είναι αντικειμενικά παρόμοιο με τον άντρα, και έτσι όλα καλυφθήκανε, τα λάθη του καλυφθήκανε. Ο Θεός είναι αλάνθαστος, δεν κάνει λάθη. Ξέρει τι κάνει, ξέρει μάλλον τι θα κάνει πριν το κάνει αυτό. Οπότε δεν μιλάει εκεί για έναν Θεό που είδε ότι ο άνθρωπος είναι μόνος. Όμως γιατί μας το αναφέρει αυτό το εδάφιο? Γιατί το αναφέρει αυτό το εδάφιο? Κάνοντας μία ερώτηση, φτάνεις σε ένα σημείο και λες σε έναν άντρα ή σε μια γυναίκα, ποιος είναι ο λόγος που θέλεις να παντρευτείς? Ποιος είναι ο λόγος, γιατί θες να παντρευτείς? Για να μην είσαι μόνος. Αμήν. Προσέξτε, γιατί από τις λέξεις θα πιαστούμε. Αμήν. Είναι τόσο όμορφα οι λέξεις που χρησιμοποιεί ο Κύριος για να μας δώσει να καταλάβουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Αμήν. Και αυτή είναι ομορφιά μέσα από το λόγο. Μας κάνει να, εάν προσέξουμε μέσα από το λόγο, να δούμε πραγματικά τι θέλουμε και να δούμε και τα λάθη μας που κάνουμε. Να δούμε δηλαδή ποια είναι τα λάθη μας. Οπότε αυτό που θέλει ο Κύριος να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος είναι να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη μοναξιά του. Θα μου πεις τώρα, ο Αδάμ ήταν μόνος. Έτσι δεν είναι? Ο Αδάμ ήταν μόνος. Δεν είχε κάτι όμοιό του, δεν είχε καμιά βοηθό όμοιό του, δεν είχε κανέναν άντρα να μπορέσει να συνομιλήσει, ξέρω εγώ, μαζί του. Ζώα είχε. Άρα μπορεί να αναφέρεται σε αυτό? Δεν αναφέρεται σε αυτό ο Κύριος. Το αναφέρει για να μας δείξει μέσα πώς νιώθουμε. Ας δούμε λίγο τη μοναξιά. Τι είναι μοναξιά? Λέει λοιπόν για τη μοναξιά. Μιλάμε τώρα για ψυχολογία. Η μοναξιά αντανακλά την απουσία σύνδεσης, όχι την απουσία ανθρώπων. Η μοναξιά μπορεί να έχεις 400 ανθρώπους γύρω σου και να νιώθεις ότι είσαι μόνος. Δηλαδή δεν μπορείς να συνδεθείς μαζί τους. Είναι σαν να εκπέμπει κάποιος άλλος αλλού και εσύ εκπέμπεις κάπου αλλού. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα σύνδεσης. Υπάρχει πρόβλημα να μπορέσεις να μεταφέρεις πράγματα. Και λέει, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ένα άτομο μπορεί να αισθάνεται μοναξιά ακόμα και ανάμεσα σε ένα πλήθος από ανθρώπους. Στην πραγματικότητα, το να βρίσκεσαι ανάμεσα σε πλήθος μπορεί να κάνει ανθρώπους να αισθάνονται ακόμα πιο απομονωμένοι, εάν δεν υπάρχει κάποιο μέλος του γνωστού δικτύου υποστήριξής τους. Και αισθάνονται ότι δεν μπορούν να συνδεθούν με άλλους γύρω τους. Όσο δηλαδή πιο πολύ είναι ο κόσμος και δεν μπορείς εσύ να έχεις κάτι κοινό μαζί τους, να συνδεθείς μαζί τους, πώς νιώθεις? Μόνος. Μόνος νιώθεις. Ακόμα κάποια άτομα βιώνουν τη μοναξιά όταν αισθάνονται ότι το δίκτυο υποστήριξή τους δεν παρέχει την υποστήριξη που χρειάζονται σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Μπορεί να έχεις δίπλα σου ανθρώπους, αλλά όταν περνάς μια δυσκολία, ξέρεις ότι δεν θα σε στηρίξουν. Δεν υπάρχει στήριγμα. Οπότε εκεί τι νιώθεις? Όταν εγώ θα έχω ανάγκη τον άλλο, ο άλλος δεν θα είναι εκεί να με βοηθήσει. Και έτσι αυτό σε κάνει να νιώθεις πώς? Μόνος. Λέει και είπε ο Κύριος, για να τελειώσουμε με τη μοναξιά, και είπε ο Κύριος ο Θεός, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Θέλω κάμι σε αυτόν βοηθώ, όμοιο με αυτόν. Οπότε ο Κύριος στρέφεται να κάνει έναν άνθρωπο δίπλα του, που αυτός ο άνθρωπος τι να είναι, βοηθός του. Αμήν. Θέλει δηλαδή να υπάρχει βοήθεια. Και θα μιλήσουμε για τον βοηθό. Όμως εμείς πάρα πολλές φορές αυτό που αποζητούμε είναι να έχουμε έναν άνθρωπο δίπλα μας που να είναι σύντροφός μας. Αμήν. Και θα μιλήσουμε και για αυτή τη λέξη, τη συντροφιά. Πότε ο άνθρωπος φτάνει σε μία ορίμανση να θέλει να παντρευτεί? Έχεις ένα παιδί μέσα στην οικογένεια, το μεγαλώνεις και φτάνει μια ηλικία και κάποια στιγμή αυτό το παιδί τι θέλει να κάνει? Θέλει να παντρευτεί. Ποιος είναι ο λόγος πολλές φορές που θέλει να παντρευτεί. Να το ψάξουμε λίγο μέσα μας. Δηλαδή, ναι μεν, φτάνει και σε μια ηλικία που είναι η ηλικία έρωτος. Του βλέπει μια γυναίκα και βγαίνουν τα μάτια του έξω ή το αντίθετο. Αρέσει. Είναι δηλαδή μια ηλικία που φτάνει ο άνθρωπος και είναι σε μια ηλικία, όπως αναφέρει και μέσα στη γραφή, η ηλικία του έρωτα. Όμως, αυτό που παρατηρούμε καθώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, τι γίνεται. Βλέπεις κάποια στιγμή τα παιδάκια σου σε έχουν ανάγκη, τα μεγαλώνεις, μαμά, ο μπαμπάς είναι ο σούπερ ήρωας μέσα στην οικογένεια όταν είναι μικρά τα παιδιά. Τα ξέρουμε αυτά. Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, αρχίζουν και βλέπουν τον μπαμπά ότι δεν είναι ο σούπερ ήρωας, είναι κάπως σαν γι' αυτόνα. Πώς νιώθει μέσα το παιδί στην οικογένεια? Μόνο του. Λέει, μπαμπά, δεν με καταλαβαίνεις. Μαμά, αυτό που σου λέω δεν το καταλαβαίνεις. Σου λέω κάτι, αλλά εσύ δεν το καταλαβαίνεις. Δεν μπορείς να με καταλάβεις. Άρα πώς αρχίζει και νιώθει? Ότι είναι μόνος. Κανένας δεν μπορεί να τον καταλάβει. Δεν μπορεί να τον καταλάβει η μαμά του, δεν μπορεί να τον καταλάβει ο μπαμπάς του. Και εμείς, βέβαια, παίζουμε και εμείς το ρόλο μας. Δεν το καταλαβαίνουμε. Όπως δεν καταλαβαίναμε μάλλον και εμείς τους γονείς μας, και έπρεπε να γίνουμε γονείς για να καταλάβουμε τους γονείς και να έρθουμε να παίξουμε το ρόλο των γονιών. Και τώρα είμαστε πιο όρημοι και πάμε να δώσουμε μια συμβουλή στα παιδιά μας, σαν γονείς πλέον που έχουμε καταλάβει τους γονείς μας. Αλλά τα παιδιά μας, παρόλο που τους λέμε αυτό που θεωρητικά είναι σωστό, τα παιδιά όμως τι κάνουνε? Λένε, δεν με καταλαβαίνεις. Άρα φτάνει σε ένα σημείο ο άνθρωπος που νιώθει ακόμα και μέσα στο σπίτι του, μπορεί να είναι με τους καλύτερους γονείς, να είναι καλός ο μπαμπάς του, καλή η μαμά του, αλλά νιώθει ότι είναι μόνος. Θέλει κάποιον που να μπορεί να του μιλήσει, να μπορέσει να τον καταλάβει, να μπορέσει να του κάνει, ξέρω εγώ, μια αγκαλιά. Θα μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα. Και να του δει με κάποιο τρόπο, λέει, θέλουμε κάποιον να μας συντροφεύει. Ο σύντροφος, η λέξη σύντροφος, είναι αυτός που λέει μέσα στο λεξικό τρέφεται μαζί σου. Τρέφεστε ομού. Και είναι γενικός όρος αυτός που συζεί με κάποιον άλλο που είναι οικείος. Που είναι δηλαδή ο άνθρωπος αυτός είναι συνηθισμένος. Τον έχεις συνηθίσει. Πάρα πολλές φορές μπορεί να μην αναφέρεται σε έναν άνθρωπο, αλλά λένε, αυτή η γιαγιά έχει ένα σκύλο, ξέρω εγώ, και τη συντροφεύει. Είναι κάτι που είναι εκεί οικείο και νιώθει καλά μαζί του. Τι είναι συντροφικότητα? Λέει, είναι η αίσθηση της κοντινότητας. Να νιώθεις με κάποιον που ότι είσαι πάρα πολύ κοντά. Νιώθουμε μέσα στη συντροφικότητα, νιώθουμε την ύπαρξη της συναισθηματικής σύνδεσης. Νιώθουμε την υποστήριξη από το άλλο μέλος της σχέσης. Αυτό κανονικά πρέπει να γίνεται. Αμήν, λέμε, τι σημαίνει? Δηλαδή, έχεις ένα μέλος από απέναντί σου, είσαι σύντροφος, γιατί είναι και ένας γενικός όρος, θα το δούμε αυτό, που έχει να κάνει ακόμα και με την Εκκλησία. Αμήν. Όλα αυτά τα αντανακλάει και μέσα στην Εκκλησία. Είναι, όπως είπαμε, ο γάμος είναι κάτι που είναι και πνευματικό. Έχει να κάνει και με την Εκκλησία. Και έχουμε ένα διπλό όφελος μέσα από αυτό το κήρυγμα, παύλα μάθημα, να μάθουμε για το γάμο μας. Αμήν. Γιατί ο Θεός θέλει οι γάμοι μας να είναι παράδειγμα για τους έξω ανθρώπους. Θέλουμε να υποστηρίξουμε το Ευαγγέλιο του Κυρίου, αποδεικνύοντας ότι ο γάμος αυτός που έχουμε κάνει, σε παρένθεση, είναι επιτυχημένος γάμος. Αμήν. Είναι επιτυχημένος ο γάμος μας. Και να δουν ότι αυτό που λέμε δεν είναι ότι πώς να το πω, προσπαθούμε να υποστούμε το γάμο μας για να αποδείξουμε κάτι, αλλά ζούμε αυτή την επιτυχία του Κυρίου που είναι μέσα από το λόγο του. Αμήν. Και αυτό το κάνουμε με ελευθερία, γιατί έχουμε καταλάβει. Ο γάμος θέλει δύο μέρη και πρέπει και το ένα να καταλάβει και το άλλο να καταλάβει. Και αυτό θα το δούμε μέσα από την Αγία Γραφή. Αμήν. Και έτσι ο άνθρωπος ψάχνει τον σύντροφό του, έναν που θα είναι πάρα πολύ κοντινός, θα μπορεί να μεταδώσει τα συναισθήματά του, να μοιραστεί τις σκέψεις του. Θέλεις έναν άνθρωπο να μοιραστείς τις σκέψεις σου. Άμα πάω και μοιραστώ εγώ τις σκέψεις μου, ξέρω εγώ, με τον Πέτρο, μπορεί ο Πέτρος να παρεξηγήσει. Αμήν. Άμα θα πω με τον Τίτο, μπορεί ο Τίτος να παρεξηγήσει. Όμως όταν τις πεις με τη γυναίκα σου, οφείλει η γυναίκα σου ή Οφείλει ο άντρας σου να μην σε παρεξηγήσει. Το οφείλουν αυτό. Αμήν. Να μπορεί να υπάρχει μια ελευθερία που να μπορεί ο ένας τι να κάνει, να μιλήσει μαζί με τον άλλο χωρίς να νιώθει ότι ο άλλος τι θα κάνει, θα τον παρεξηγήσει. Γιατί όταν υπάρχει αυτό το πράγμα, όταν υπάρχει δηλαδή η παρεξήγηση, να πάω να πω εγώ στη Δέσπο κάτι και η Δέσπο να με παρεξηγήσει, τότε αυτό τι φέρνει. Τι φέρνει. Σύγκρουση φέρνει. Και εκεί μετά ο άλλος αρχίζει και νιώθει ακόμα και μέσα στην ίδια την οικογένεια πώς νιώθει. Μόνος. Λες πω πω, η γυναίκα μου δεν με καταλαβαίνει. Ή ο άντρας μου δεν με καταλαβαίνει. Εκεί αρχίζουμε και χάνουμε το παιχνίδι. Αμήν. Αρχίζουμε και χάνουμε το παιχνίδι. Χάνουμε τον ορισμό, το τι πάει να πει σύντροφος ή θα δούμε αργότερα σύζυγος. Έχει όμορφες λέξεις η ελληνική, πώς το λένε, η ελληνική γλώσσα. Όπως έλεγε και κάποιος, στα αγγλικά ο γάμος πώς είναι. Ναι, δεν υπάρχει ούτε αρσενικό ούτε θηλυκό. Λες μπορεί να παντρευτούν δύο άντρες, married, δύο άντρες και τελειώνει η υπόθεση. Στην ελληνική γλώσσα δεν υπάρχει αυτό. Δεν στέκεται. Δεν στέκεται. Λέει ότι ο άντρας, όπως μας δείχνει μέσα η Αγία Γραφή, τι κάνει, νυμφεύεται. Αμήν. Δηλαδή, παίρνει τη γυναίκα του, την νύμφη του. Η γυναίκα τι κάνει, παντρεύεται. Τι κάνει, μπαίνει κάτω από τον άντρα. Αμήν. Δεν μπορείς να πεις ο Πέτρος παντρεύτηκε. Είναι λάθος. Μπορεί να το λέμε, αλλά είναι λάθος. Γλωσσικά είναι λάθος. Δεν μπορεί ο Πέτρος να παντρευτεί, να μπει κάτω από τον άντρα. Δεν γίνεται. Πρέπει ο Πέτρος να νυμφευτεί. Αμήν. Γι' αυτό βλέπουμε ότι εμάς η νύμφη παντρεύεται, ο Ιησούς τι κάνει, νυμφεύεται. Αμήν. Παίρνει την νύμφη του. Οπότε η γλώσσα αυτή καθεαυτού θέλει να σου δείξει πώς είναι τα πράγματα και γι' αυτό θέλω να δούμε τις έννοιες των λέξεων που χρησιμοποιεί ο Κύριος. Αμήν. Θα δούμε την λέξη αργότερα του βοηθός που λέει να μας κάνει βοηθούς ο ένας τον άλλο, αλλά για να τα δούμε αυτά πρέπει να δούμε πρώτα όλο αυτό με τη συντροφικότητα. Μπορούμε και οι δύο μας να μοιραστούμε τις σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας, τα βιώματά μας, τις εμπειρίες μας και να νιώσουμε ακόμα πιο κοντά ο ένας με τον άλλο. Ακόμα δηλαδή και τα λάθη σου να μοιραστείς, να μπορεί ο άλλος μέσα από τα λάθη σου να δει έναν άνθρωπο που είναι αδύναμος, να μπορέσει εκεί να τον καλύψει, αμήν, και να μπορέσει ο άλλος να μπορεί να συνεννοηθεί χωρίς να νιώθει ότι ο άλλος θα τον παρεξηγήσει. Και όταν ανοίγεσαι στον άλλο, αρχίζεις και νιώθεις μετά πιο οικείος, πιο κοντά. Ξέρεις ότι ο άλλος δεν πρόκειται να σε παρεξηγήσει. Δεν υπάρχει το θέμα της παρεξήγησης. Και λέει, δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως όσο μεγαλώνουμε, αναζητάμε τη συντροφικότητα όλο και περισσότερο. Δηλαδή, έχει φτιάξει ο Θεός τον άνθρωπο, όσο μεγαλώνει, τόσο να ζητάει τη συντροφικότητα, έναν άνθρωπο δηλαδή δίπλα του, να είναι σύντροφος χωρίς να τον παρεξηγήσει, ούτως ώστε να μπορεί να μοιράσει πράγματα. Μέσα στη συντροφικότητα, λέει ότι

0: φυσικούς μας γονείς. Ε? Ναι, μπορεί να μην ήταν τόσο καλοί οι γονείς μας, αυτά ξέραν οι ανθρώποι, αυτά κάνανε, όμως εμείς είμαστε σε μια κατάσταση που μπορούμε να βελτιωθούμε. Αμήν. Να αλλάξουμε, να αφήσουμε το λόγο του Κυρίου να μας αλλάξει και να γνωρίσουμε πραγματικά τον εαυτό μας. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, μακάριος είναι ο δίδων παρά ο λαμβάνων. Και το δίδω από το λαμβάνω, αυτό που θα δούμε και μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι, έχει να κάνει με όλο το φάσμα του γάμου. Με όλο το φάσμα. Πρέπει να μάθεις να δίνεις παρά να λαμβάνεις. Όταν δίνεις, είναι νόμος αυτός. Τι θα κάνεις όταν δίνεις? Θα λάβεις. Αμήν. Ξέρετε γιατί είμαστε εδώ? Γιατί λάβαμε. Τι λάβαμε? Αγάπη. Ο Θεός δεν μας παρεξηγεί. Μας βλέπει, κάνουμε τις ανοησίες μας, κάνουμε τα λάθη μας, κάνουμε ό,τι κάνουμε. Δεν υπάρχει παρεξήγηση από τον Κύριο και λαμβάνουμε αγάπη. Ο Κύριος δίνει, είναι ελαρός δότης. Αυτή η αγάπη εσένα τι σε κάνει? Πόσες φορές αυτή η αγάπη του μας στρέφει εμάς σε μετάνοια να ντρεπόμαστε μπροστά στον Κύριο? Αμήν. Δηλαδή αυτή η συμπεριφορά του Κυρίου με κάνει να ντρέπομαι, που ενώ ο Κύριος με ανέχεται, μου δίνει, εγώ δεν του δίνω. Άρα αυτό τι με κάνει? Με κάνει από τη συμπεριφορά και τον τρόπο του Κυρίου, με κάνει εμένα να μαθαίνω και να μαθαίνω ότι όπως ο Κύριος μου είναι τι, δότης αγαθών δώσεων, έτσι και αυτός με μεταμορφώνει να δίνω την αγάπη του. Αμήν. Δίνεις αγάπη, τι θα λάβεις? Τι θα λάβεις? Αγάπη. Αμήν. Θα λάβεις αγάπη. Μπορούμε λοιπόν να πάρουμε φροντίδα, στήριξη, αγάπη, νιάξιμο, μοίρασμα. Αυτό είναι δηλαδή που περιμένει ένας άνθρωπος και αυτό είναι που θέλει να δώσει. Δηλαδή περιμένουμε να πάρουμε φροντίδα, στήριξη, αγάπη, νιάξιμο και μοίρασμα. Και αυτά δεν μπορείς να τα πάρεις από πουθενά αλλού παρά μόνο από τον σύντροφό σου. Δεν γίνεται. Είναι νόμος αυτός. Αμήν. Γι' αυτό και ο Κύριος είναι ποιος? Ο νυμφίος μας. Αμήν. Είναι ο νυμφίος μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έχουμε λοιπόν τον άνθρωπό μας, έτσι συνήθως το λέμε, με τον οποίο μοιραζόμαστε τις καλές αλλά και τις πιο δύσκολες στιγμές, όπως και το μοίρασμα της καθημερινότητάς μας. Με το που θα πάω, ξέρω εγώ, στο σπίτι, αυτό που κάνω με τη Δέσπο είναι: «Έλα Δέσπο, τι έγινε, τα νέα σου». Αρχίζουμε και μοιράζομαστε την καθημερινότητά μας, αυτές έστω τις λίγες ώρες που λείπω. Και η Δέσπο με ρωτάει τη ρουτίνα μου. Πώς ήταν σήμερα η μέρα σου, πώς ήταν η δουλειά. Και έτσι μοιραζόμαστε την καθημερινότητά μας. Μοιραζόμαστε δηλαδή πράγματα για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε ο ένας με τον άλλο. Αμήν. Να μπορέσουμε δηλαδή να μιλήσουμε. Να πούμε πράγματα που, για σκέψου, μπαίνεις μέσα σε ένα σπίτι, δεν έχεις παρέα, δεν έχεις σύντροφο και μπαίνεις μέσα σε ένα σπίτι και έχεις 4 τοίχους. Τι κάνεις? Όταν πηγαίναμε στο σπίτι, ο πατέρας μου και η μάνα μου, όταν πάμε, είναι χαρούμενοι. Με το που σε βλέπουν, είναι χαρούμενοι. Βλέπουν έναν άνθρωπο που μπαίνει μέσα στο σπίτι, άσχετα αν δεν ξέρουν ότι είναι ο γιος τους. Δεν ξέρουν ποιος είμαι, δεν ξέρουν τι είμαι, αλλά ξέρουν ότι ένας άνθρωπος μπήκε στο σπίτι. Είναι λοιπόν μεγάλο πρόβλημα η μοναξιά. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει: «Είδε τον άνθρωπο ότι είναι μόνος». Και αυτό το είδε μέσα στο συναίσθημά του, δεν το είδε μέσα στην καθημερινότητά του. Γι' αυτό το έφτιαξε και την Εύα. Δεν έφτιαξε κανέναν άντρα να παίζουν τάβλη, να περνάει η ώρα τους. Γιατί έπρεπε να μοιράσει πράγματα ο Αδάμ, και θα δούμε και για το ερωτικό κομμάτι. Όταν έχουμε συντροφικότητα, αυτό που γίνεται μέσα στη ζωή μας είναι ότι εξελισσόμαστε συναισθηματικά και ψυχικά, ψυχολογικά. Και στην ουσία εξελισσόμαστε και πνευματικά, καθώς ο άλλος δίνει πνευματικά ερεθίσματα και τροφή για σκέψη. Αν κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, πάω στο σπίτι καμιά φορά, η Δέσπο μου λέει: «Α, το άκουσες αυτό το κήρυγμα? Μιλούσε γι' αυτό και εκείνο και εκείνο και το άλλο». Αμήν. Μιλάμε δηλαδή ακόμα και για πνευματικά πράγματα, και έτσι μπορούμε να μοιραστούμε πράγματα και να μοιράσουμε και να δώσουμε τροφή για να σκεφτεί ο άλλος. Και αυτό βοηθάει πνευματικά ο ένας τον άλλο για να μπορέσουμε τι να κάνουμε. Να προχωρήσουμε και να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα μέσα στη ζωή μας που καταβάλουν μία φορά τη Δέσπο, άλλη φορά θα καταβάλουν εμένα. Και βλέπεις ότι εκεί πέρα είναι η Δέσπο για να με στηρίξει, ξέρω εγώ, πνευματικά, και άλλες φορές είμαι εγώ να της πω: «Εντάξει, ησύχασε, αυτό θα το αναλάβει ο Κύριος». Και... Αμήν. Μέσα λοιπόν σε αυτή την συντροφικότητα υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να μοιραστούμε, που αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να τα μοιραστούμε με άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό και για τον Αδάμ αυτό που μας δείχνει δεν είναι ότι ήταν μόνος, γιατί δεν είχε άλλο άτομο που να τον αντιπροσωπεύει, αν και αυτό μας δείχνει στην φυσική δημιουργία. Μας δείχνει όμως πιο βαθιά μέσα στην πνευματική δημιουργία ότι και σήμερα ένας άνθρωπος με τόσους ανθρώπους δίπλα του, με τη μάνα του, με τον πατέρα του, με τον αδερφό του, έχει μέσα στην οικογένεια, αν δεν σε καταλαβαίνει η μάνα σου, θα σε καταλαβαίνει ο πατέρας σου. Ούτε η μάνα μου με καταλαβαίνει, ούτε ο πατέρας μου. Εντάξει, πες στον αδερφό σου, στην αδερφή σου που είστε συνομήλικοι. Ούτε αυτή με καταλαβαίνει, ούτε αυτός με καταλαβαίνει. Δεν υπάρχει άνθρωπος να με καταλάβει. Τα έχουμε ζήσει αυτά? Ή τα έχουμε βιώσει και εμείς προσωπικά? Να πούμε, να έχουμε φτάσει σε μια ηλικία και να πεις: «Άνθρωπος δεν με καταλαβαίνει. Δεν υπάρχει εδώ κανένας άνθρωπος να με καταλάβει». Άρα τι ψάχνεις? Ψάχνεις έναν άνθρωπο που να μπορεί να σε καταλάβει. Πρόσεξέ το αυτό. Όπως εσύ ψάχνεις έναν άνθρωπο για να σε καταλάβει, έτσι και ο άλλος άνθρωπος τι ψάχνει? Έναν άνθρωπο που θέλει να τον καταλαβαίνεις. Και εκεί είναι το στοίχημα μέσα στο γάμο. Να μπορεί ο ένας να καταλάβει τον άλλο. Αμήν. Γιατί δεν είναι μόνο ένα μέρος. Πάρα πολλοί λένε: «Δεν με καταλαβαίνει αυτός». Προφανώς δεν έχεις κάνει προσπάθεια ή δεν έχω κάνει προσπάθεια να καταλάβω τη Δέσπο. Αμήν. Όταν αρχίζω και καταλαβαίνω τη δέσπο, μπορώ να τη βοηθήσω ώστε και η δέσπο τι να με κάνει εμένα. Να με καταλάβει, να μπορέσει να καταλάβει πώς σκέφτομαι, τι κάνω. Είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Αμήν. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που να είναι όμοιος με σένα. Και δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις κάποιον άνθρωπο σε παρένθεση που να σε καταλαβαίνει, εάν δεν θέλει να σε καταλάβει. Αμήν. Όμως αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς σαν χριστιανοί είναι να μάθουμε ότι πρέπει να καταλαβαίνουμε τον άλλο όπως ο Χριστός καταλαβαίνει εμάς. Αμήν. Να μπούμε μέσα στον κόπο. Αυτό θα είναι για κέρδος μας. Αμήν. Όταν αρχίζουμε και γινόμαστε όμοι, σε παρένθεση, ναι, και αρχίζουν και καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο, δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Δεν μιλάμε πολύ. Ξέρουμε ο ένας τον άλλο. Και έτσι όλα μπορούν να γίνουν πολύ πιο εύκολα μέσα στη ζωή μας. Γιατί έχουμε αρχίσει και καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλο. Τώρα λέει στο κατά Ματθαίο. Πάλι. Πάμε, βλέπετε, μιλάμε μέσα από την Καινή Διαθήκη, αλλά λέμε πράγματα που είναι στη γένεση. Λέει ο Ιησούς στο κατά Ματθαίο. Στο 19 και 5. Και είπε, ένε και τούτου. Καταλήψει, το διαβάζω στο αρχαίο, καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα και προσκοληθήσετε τη γυναική αυτού και έσονται οι δύο σαν καμία. Ξέρετε πόσες φορές το αναφέρει, πέρα από τη γένεση που είναι μία και διαβάσαμε στο κατά Ματθαίο, το ξαναφέρει στο κατά Μάρκο. Ακριβώς τα ίδια λόγια. Ένεκεν τούτου. Είναι στο κατά Μάρκο 10 και 7. Καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσετε προς τη γυναίκα αυτού. Και το λέει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους στο 5 και 31. Αντί τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσετε προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο σαν καμία. Καταλήψει λέει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα. Τι σημαίνει η λέξη να καταλήψω τη μητέρα και τον πατέρα? Αυτό πονάει τη μαμά και τον μπαμπά. Και ιδιαίτερα ποιο πονάει? Τη μαμά. Τη μαμά την πονάει πολύ. Άμα φύγουν τα παιδιά, η μαμά πονάει. Αμήν. Και πάρα πολλές φορές πονάνε και πια και τα παιδιά. Γιατί ακόμα δεν έχουν απογαλακτιστεί. Λέει γι' αυτό θα εγκαταλείψουν. Αμήν. Γι' αυτό. Και λέει ο Κύριος, για να το πάρουμε και πιο βαθιά, λέει το μυστήριο τούτο είναι μέγα. Στην Εφεσίους το 5 και 32. Εγώ δεν λέγω τούτο περί Χριστού και περί Εκκλησίας. Δεν μιλάει ο Κύριος απλά για το γάμο. Όλα αυτά που βιώνουμε μέσα στο γάμο μας είναι παράλληλα με πνευματικά πράγματα. Αμήν. Είναι παράλληλα. Αν μας ζητάει ο Κύριος να εγκαταλείψουμε την μητέρα μας και τον πατέρα μας για το γάμο μας, μας το ζητάει και για το γάμο, και για το γάμο μας με ποιον? Με τον Ιησού. Τα ίδια πράγματα ζητάει, ακριβώς τα ίδια πράγματα. Καταλήψει σημαίνει αφήνω πίσω, εγκαταλείπω. Σκληρή λέξη, εγκαταλείπω τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Και αναφέρεται πάρα πολλές φορές, ιδίως για πρόσωπα που έχουν πεθάνει ή αποδημήσει. Το παραμελώ, λέει στο κατά Ματθαίο στο 10 και 37. Λέει, ως της αγαπά, πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού. Και ως της αγαπά, υιό ή θυγατέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού. Σκληρά λόγια, πολύ σκληρά λόγια. Ο Θεός θέλει να τιμάμε τη μητέρα μας και τον πατέρα μας. Αμήν. Το λέει αυτό. Αλλά θέλει να συγκρίνει δύο πράγματα. Λέει, παραδείγματος χάρη στο κατά Μάρκος, στο 7 και 10 το διαβάζω στη Δημοτική. Λέει, γιατί ενώ ο Μωυσής είπε. Γιατί ενώ ο Μωυσής είπε. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και όποιος κακολογεί τον πατέρα του ή τη μητέρα του, να θανατώνεται. Εσείς λέτε. Αρκεί ένας άνθρωπος να πει στον πατέρα ή στη μητέρα του κορβά, δηλαδή αφιερωμένο στον ναό. κάνω εκείνο που ήταν να ωφεληθείς από μένα. Δηλαδή αυτό που ήταν να ωφεληθεί ο πατέρας και η μαμά από το παιδί, αυτό το δίνει πού? Στον Κύριο. Και τον απαλλάσσεται από λέει πια από κάθε υποχρέωση να κάνει οτιδήποτε για τον πατέρα του ή τη μητέρα του. Κοιτάξτε τι λέει. Να κάνει οποιαδήποτε υποχρέωση. Αμήν. Έχουμε χρέος να τιμήσουμε τον πατέρα μας και τη μάνα μας. Αυτό δεν λέει. Είμαστε υποχρεωμένοι. Και λέει, ακυρώνοντας έτσι το λόγο του Θεού, χάρη στις παράδοσής σας, που είναι δικό σας κατασκεύασμα και πολλά άλλα κάνετε παρόμοια με αυτό. Άρα, ο Θεός θέλει να τιμάμε τη μάνα μας και τον πατέρα μας, όμως τι θέλει να μας πει με αυτό? Να εγκαταλείψει τη μάνα του και τον πατέρα του. Το βάζει σε μία αντίθετη λέξη που λέει και να προσκοληθεί στη γυναίκα του. Αμήν. Είναι σαν να ξεκολλάς από κάπου και προσκολλάς σε κάπου αλλού. Αμήν. Ξέρετε κάτι, η οικογένειά μου, εμένα, αποτελείται από την Δέσπο, αμήν, το κυρίως πρόσωπο που πρέπει να είμαι προσκολλημένος μαζί της, αμήν, και δεν υπάρχει κάποιο ανώτερο πρόσωπο στην οικογένεια από τη γυναίκα μου, δεν υπάρχει, και συνεχίζει με τα παιδιά μου που ήρθαν μέσα από την αγάπη μας, αμήν, είναι δώρα. Αυτή τη στιγμή η οικογένειά μου λοιπόν είναι η Δέσπο, είναι ο Μιχάλης, η Μαρία και ο Δημήτρης. Αμήν. Αυτή είναι η οικογένειά μου. Όμως κατά ένα παράξενο τρόπο, η οικογένεια της Μαρίας και του Μιχάλη πλέον, ξέρω εγώ, δεν είμαστε εμείς. Είναι έτσι? Ποια είναι η οικογένειά τους? Είναι ο Σαμουήλος. Γι' αυτό άλλωστε, παλιά, που τώρα δεν γίνεται γιατί προσπαθούν να τα χαλάσουν όλα, η γυναίκα έπαιρνε το επίθετο του άντρα. Αυτό έδειχνε τι? Ότι η γυναίκα ξεκολούσε από την οικογένειά της. Αμήν. Δεν ήταν πλέον η Δημητρά. Ήταν Παυλή. Το καταλαβαίνουμε. Ήταν κάτω από τις πτέρυγες του Παυλή. Θα το πούμε παρακάτω αυτό. Το ίδιο τώρα είναι και για τη Μαρία. Η Μαρία έχει ξεκολλήσει από την οικογένειά μας. Εμείς είμαστε ακόμα η οικογένειά της. Είμαστε ο πατέρας και η μαμά. Δεν αλλάζει αυτό. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Αλλά για αυτήν η οικογένειά της πια αρχίζει και γίνεται αυτή και τα παιδιά της. Το καταλαβαίνουμε. Βλέπετε, αυτό που πρέπει να καταλάβει ο άνθρωπος είναι ότι όταν προσκολάσαι, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να προσκοληθείς πού? Στη γυναίκα σου. Αμήν. Στο βοηθό σου. Και η γυναίκα να προσκοληθεί πού? Στον άντρα. Ποιος είναι ο λόγος? Κάποια στιγμή τα παιδιά τι κάνουνε? Φεύγουν. Δεν έχεις δικαίωμα να τα κρατήσεις. Δεν έχουμε δικαίωμα να τα κρατήσουμε. Θα δουν τη ζωή τους, μπορεί κάποιος να πάει να σπουδάσει κάπου, να του αρέσει εκεί που σπουδάζει, να βρει κάποια δουλειά, να βρει εργασία, και αυτό το παιδί ξαφνικά, ενώ το είχες μέσα στην αγκαλιά σου, πλάνκ, το χάσες. Ναι, αλλά είσαι χαρούμενος ότι το παιδί σου ζει καλά. Αμήν, περνάει καλά. Δεν έχω κάνει τα παιδιά μου για να με γεροντοκομίσω. Προσεύχομαι να με γεροντοκομίσω ο Κύριος μου. Προσπαθώ να διατηρήσω και το σώμα μου όσο μπορώ, να μπορώ να έχω την ικανότητα να μαζί με το Θεό, γιατί δεν γίνεται μόνο από μένα, προσπαθώ να το κάνω μαζί με το Θεό, ώστε να έχω την αυτοεξυπηρέτησή μου, ας το πούμε, όσο καιρό είμαστε μαζί με τη Δέσπο. Αμήν. Άρα ο Κύριος σου λέει να ξεκολλήσεις από κάπου για να προσκολληθείς κάπου. Το καταλαβαίνουμε. Και η σκέψη σου είναι ότι τώρα ξέρεις κάτι, ξεκινάω μια καινούρια οικογένεια. Και αυτό που σκέφτομαι εγώ σαν καλός μπαμπάς, ξέρω εγώ, της Μαρίας, είναι να δω την οικογένειά της να πηγαίνει καλά. Αμήν. Αυτό με ευχαριστεί. Σε ευχαριστεί να δεις το παιδί σου ότι έχει προσκοληθεί με τον άντρα της, με τη γυναίκα, ανάλογα αν έχεις αγόρι ή κορίτσι, και ότι τα βρίσκουνε, περνάνε καλά, είναι αγαπημένοι. Άφησες τη μαμά σου για αυτήν? Ή να πηγαίνει η μαμά, τι μαγείρεψες, τι έκανες? Εγώ το γιο μου ξέρεις πως τον είχα? Πάρ' τον πίσω να τον έχεις. Τι μου τον έδωσες? Αυτά έχουν τελειώσει. Γι' αυτό ο Κύριος λέει ένεκεν τούτου. Αμήν. Γι' αυτό θα ξεχωρίσει ο άνθρωπος. Και γι' αυτό ο Κύριος μας καλεί να ξεχωρίσουμε από το φρόνημα του κόσμου. Αμήν. Λέει ο Κύριος και είναι πάρα πολύ σκληρό. Εάν αγαπάς περισσότερο το παιδί σου από μένα, δεν μου είσαι άξιος. Άρα εγώ, γυναίκα μου, θέλω να με αγαπάει περισσότερο από τι? Εάν με αγαπάει λιγότερο από τα παιδιά μου, θα πάω να ψάξω άλλη γυναίκα που να αγαπάει εμένα. Να νιώθω ότι δεν είμαι μόνος. Και το αντίθετο. Και οι γυναίκες είναι λίγο συναισθηματικές. Και έτσι, αν τις βλέπουμε καμιά φορά και ξεφεύγουμε, δεν πειράζει. Κάνουμε λίγο και τις πάπιες. Είναι έτσι? Σκεφτείτε λίγο τον Αβραάμ. Θέλω δηλαδή να μην είμαστε απόλυτοι, να μάθουμε να σκεφτόμαστε αυτό που είπαμε, να βλέπουμε λίγο το πρόβλημα του αλουνού, να μπαίνουμε μέσα στον εαυτό του και να προσπαθούμε να τον βοηθήσουμε, όχι να του πούμε, ξέρεις κάτι, αυτό θέλει ο Θεός από σένα. Εάν μια γυναίκα είναι του Κυρίου και πρέπει να σκεφτόμαστε μέσα από τον λόγο του Κυρίου, ότι είμαστε παιδιά του Κυρίου, ξέρει τι θα κάνει. Και ένας άντρας ξέρει τι θα κάνει. Δείτε το παράδειγμα του Αβραάμ. Όταν πήγε στην Αίγυπτο, ένιωσε τον κίνδυνο ο Αβραάμ και λέει στη γυναίκα του, θα πεις πως είσαι αδερφή μου, αλλιώς θα με σκοτώσουν αυτοί. Ήταν αδερφή του 100%, από τον ίδιο πατέρα ήταν. Αυτό όμως ήταν ψέμα, γιατί έπαψε να έχει την ιδιότητα της αδερφής και να είναι σύζυγος. Και ο Αβραάμ το έκανε αυτό για να μην πεθάνει από το φόβο του. Η Σάρα τι έπρεπε να του πει? Άντρα που βρήκα σαν και σένα, δειλό. Η Σάρα υποτάχτηκε. Και αυτή την υποταγή την είδε ποιος? Ο Κύριος την είδε. Και υπερασπίστηκε τη Σάρα. Αμήν. Ξαφνικά, επειδή η Σάρα τήρησε το λόγο, θέλω να τα πάρουμε αυτά, να καταλάβουμε πως ο Κύριος βλέπει πράγματα, γιατί μας λέει πάρα πολλές φορές μέσα από την συμπεριφορά μας θα καταλάβουν οι άνθρωποι, αμήν, ότι είμαστε τα παιδιά του. Μέσα από τον τρόπο μας. Όχι επειδή ξέρουμε τον λόγο. Όλοι ξέρουν τον λόγο. Πολλοί γνωρίζουν. Το θέμα είναι τι πράττουμε. Αμήν. Μέσα από τη συμπεριφορά μας. Και λέει ότι η Σάρα ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πιστός. Τη διαφημίζει για την πιστότητά της. Έλεγε τον Αβραάμ της, τον Αβραάμ τον έλεγε κύριό της. Έβλεπε δηλαδή στον Αβραάμ τι? Τον Κύριο. Και δεν ήταν να το χτυπάει όταν έκανε λάθη. Το δέχτηκε αυτό και ο Κύριος έγινε ο υπερασπιστής της. Γιατί κράτησε τον λόγο. Δεν της γυάλισε το μάτι ο Φαραώ. Προφανώς προσευχότανε. Και έλεγε, Κύριε, εσύ είσαι ο υπερασπιστής μου, υπερασπίσουμε, κάνε χάρη στον άντρα μου, σκέπασέ τον, μην πάθουμε κανένα κακό. Αυτή ήταν η στάση της Σάρας. Ας δούμε τώρα τη στάση του Αβραάμ. Όταν ο Αβραάμ έγινε πατέρας της πίστης και του λέει ο Κύριος, πάρε το γιο σου να το θυσιάσεις. Δεν είπε τίποτα στη Σάρα. Της είπε τίποτα? Σηκωθείς νωρίς, λέει, πήρε τον. Για σκεφτείτε αν της έλεγε τι θα γινόταν. Σκεφτείτε, ξυπνούσε το πρωί ο Αβραάμ και να της έλεγε, να της το έλεγε από πιο πριν. Σάρα, το και το. Μου είπε ο Θεός ότι πρέπει να πάρουμε το μονογενή παιδί μας. Ούτε ο Ισάκ το ήξερε αυτό το πράγμα, ε? Και να το θυσιάσω στον Θεό. Τρινκ, τρινκ. Μα τι λες, Αβραάμ? Ενώ ήξερε ότι ακούει τη φωνή του Θεού, ε? Μέχρι εκεί την ακούς. Αυτή η φωνή δεν είναι από τον Κύριο. Γιατί? Γιατί ο Θεός δεν θέλει ανθρωποθυσίες. Είναι λάθος. Λογικό ακούγεται. Όμως ήταν η φωνή του Θεού αυτή. Αμήν. Και ο Αβραάμ με σοφία τι έκανε? Δεν το είπε. Γιατί? Γιατί ήξερε τη φύση της Σάρας. Αμήν. Βλέπουμε δηλαδή συμπεριφορές, και θα δούμε πολλές συμπεριφορές μέσα στην Αγία Γραφή από ζευγάρια, για να καταλάβουμε. Να καταλάβουμε τι μας διδάσκει η Αγία Γραφή για να το ζήσουμε αυτό. Αμήν. Και αυτό θα είναι καλό για μας και για τα παιδιά μας. Βλέπετε, όταν ο Αβραάμ πήρε το γιο του για να το θυσιάσει, αυτό ήταν καλό για ποιον? Για τον Αβραάμ, γιατί έγινε πατέρας της πίστης, και ο Ισάκ έγινε πατριάρχης μας. Αμήν. Γιατί? Γιατί και αυτός έδωσε τον εαυτό του για να θυσιαστεί. Και λέει, όπα, μέχρι εδώ. Εντάξει, όλα καλά, δοκίμασα την καρδιά σου, πάρ' το κρυαράκι, θυσίασέ το και τελειώνει η υπόθεση. Το κλείσε το θέμα ο Κύριος. Μετά το δωμά θα Ισάρα τι θα έκανε. Δεν μου λες τέτοια πράγματα, ε, την άλλη φορά θα δεις. Με τον Ισάκ, έξοδο δεν ξανά έχεις. Είναι μαμά έτσι? Ποιος ήταν κάτω από το σταυρό? Μαριά μου. Αμήν. Ήταν η μαμά εκεί και ο Ιωάννης, ο μαθητής τον οποίο ο Ιησούς αγαπούσε. Και η μαμά ήταν εκεί και έκλαιγε. Δεν είχε καταλάβει προφανώς ότι ο Ιησούς σε 2-3 μέρες θα ήταν αναστημένος. Δεν κατάλαβε ότι ο Ιησούς θα ήταν και θα καθόταν στη δόξα του Πατέρα σαν Θεός, στο θρόνο. Δεν τα κατάλαβε. Είχε ανάγκη για να τα καταλάβει αυτά. Έβλεπε και αυτή ότι αυτός που ήξερε, είχε μαρτυρίες ότι ήταν ο γιος του Θεού, ότι έτσι, ότι αυτό τον έβλεπε εκεί πάνω στο σταυρό, τελειωμένα, έκλαιγε. Και ο Ιησούς την παρηγορούσε, Ιωάννη, να η μαμά σου, κοίταξέ την. Δηλαδή δεν φτάνει ο πόνος του. Τι έκανε ο Ιησούς? Παρηγορούσε και τη μαμά από κάτω. Βλέπουμε τη φύση της γυναίκας. Αμήν. Και αυτό είναι κάτι που ο άντρας δεν πρέπει τι να κάνει? Να το ξεχνάει. Αμήν. Να ξεχνάει τη φύση της γυναίκας. Αλλά και η γυναίκα δεν πρέπει να ξεχνάει τη φύση του άντρα. Αμήν. Και αυτό είναι κάτι δηλαδή που ο Κύριος θέλει να το έχουμε μέσα στο μυαλό μας. Λέει ότι η γυναίκα και ο άντρας, δηλαδή ο άντρας ιδίως εκεί το λέει για τον άντρα, λέει να προσκοληθεί προς τη γυναίκα του. Προσκολώμαι. Λέει αφοσιώνομαι υπερβολικά. Δεν αφοσιώνεσαι απλά. Τι αφοσιώνεσαι? Υπερβολικά. Αμήν. Υπερβολικά. Είτε για να προστατεύσω, είτε για να προστατεύουμε από αυτόν. Και δημιουργώ σχέση στενής εξάρτησης. Τα παραδείγματα βέβαια που τα γράφουν είναι λάθος παραδείγματα, γιατί είναι ανθρώπινα. Έχει προσκοληθεί στα παιδιά της. Σαν παράδειγμα εκεί, ε? Μέσα αυτά τα λέμε τώρα, το προσκολούμε όσον αφορά πρόσωπα, ε? Υπάρχει και ιδεολογία. Λέει μένω προσιλωμένος σε μία άποψη, σε μία ιδέα, σε μία ιδεολογία. Με αποτέλεσμα συνήθως να μην μπορώ να υιοθετήσω νέες ιδέες ή να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Μας λέει ο Κύριος, όστις προσκολάτε με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Άρα βλέπουμε ότι το ένα αντανακλά το άλλο. Αμήν. Το φυσικό αντανακλάει στο πνευματικό. Όταν λοιπόν εγώ προσκολάμαι με τον Κύριο, αφιερώνομαι στον Κύριο ή πηγαίνω, σε παρένθεση, κάτω από τις πτέρυγές του να με σκεπάσει. Αυτό δεν λέει. Προσκολώμαι ότι πάω κάτω από κάποιον για να με σκεπάσει. Λέει ο Βοός στην Ρουθ ότι κάτω από τους πτέρυγες του οποίου ήρθες να σκεπαστείς. Ο Βοός ήταν εκεί τύπος του Χριστού. Αμήν. Που όταν η Ρουθ πήγε, δεν είδε τη βοηθό του που πάρα πολλοί χριστιανοί παίρνουν τη γυναίκα σαν τη δούλα βοηθός. Η γυναίκα είναι βοηθός του άντρα. Βοηθός δεν σημαίνει ότι είναι η δούλα μου. Θα το δούμε αυτό. Αμήν. Έρχεται να βοηθήσει τις ελλείψεις, τις αδυναμίες και το αντίθετο κάνει και άντρας. Ο Θεός λέει είναι βοηθός μας. Γιατί τι είναι, δούλος μας, υπηρέτης μας. Όμως, όταν έχουμε όμως ανάγκη, ο Κύριος είναι εκεί, τι να μας κάνει, να μας βοηθήσει. Αμήν. Έβαλε σε παρένθεση το προσώψιό του και μας έπλυνε τα πόδια. Αμήν. Βλέπετε δηλαδή την καρδιά του Κυρίου. Και ο Κύριος, πάμε στον Κύριο, προσκολόμαστε για να μας σκεπάσει, γιατί έχουμε την ανάγκη του. Μπορούμε να κάνουμε εμείς κάτι μόνοι μας. Άρα, και σε παρένθεση, η γυναίκα θέλει από κάποιον τι να κάνει. Να σκεπαστεί. Αμήν. Να σκεπαστεί θέλει. Και αυτή είναι η εικόνα της προσκόλλησης. Προσκολάμε στον Κύριο και γίνουμε ένα πνεύμα μαζί του, γιατί θέλω ο Κύριος τι να με κάνει. Να με σκεπάσει. Αυτό που είπε το παράδειγμα, ο Κύριος να με σκεπάσει. Και ξέρουμε ότι πόσα λάθη έχουμε κάνει, πόσες αδυναμίες κάνουμε, ποιες είναι οι σκέψεις μας μέσα στο μυαλό μας, τι γίνεται. Τις ώρες που δεν μας βλέπει κανένας και μας βλέπει ο Κύριος, τι κάνουμε. Ο Κύριος όμως είναι εκεί. Βλέπει, ξέρει τις σκέψεις σου, ξέρει τι σκέπτεσαι. Ξέρει αν σκέπτομαι για τη δέσπο, πώς σκέπτομαι, η δέσπο τι σκέπτεται για μένα, πώς σκέπτεται, γιατί σκέπτεται. Πώς σκέπτομαι για τους άλλους. Α, όλα για τον Κύριο είναι γυμνά και τετραχυλισμένα. Αμήν. Παρ' όλα αυτά, ο Κύριος τι κάνει. Με σκεπάζει. Και αυτό το σκέπασμα, αυτή η αγάπη του Κυρίου που λέει ότι μας σκεπάζει όπως η όρνη θα σκεπάζει τα ορνήθια της, είναι που με κάνει εμένα τι να κάνω. Να αλλάζω. Αμήν. Το να νιώθω ότι